0: μαζί.
1: Να πάρει και σένα.
0: Όλοι
1: και
0: μαζί.
1: Τη Λένα μου και να έρθετε κάτω. Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου. Γεια σου Νιόνιο.
1: Γιατί ελύθηκε το πρόβλημα Νιόνιο.
0: Γεια σου Νιονίση μου. Γεια.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Βασίλη, δεν υπάρχουν τέτοια ποσά για διαρκεία. Είναι ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπου. Ατάκα που έχει πει ο αδερφός του. Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν. Σωστό. Σωστό. Φίλε Δημητράκη από το Όσταμπου. Παιχταρά μου. Ναι, το είπαμε χθες, φίλε μου, τόσο στείλες μήνυμα. Το είπαμε για την Τορένσε. Το διαβάζω και τώρα σε ένα που ανεβάζουν κάποια site. Η Τορένσε έκανε το θαύμα και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην Πορτογαλία έγινε αυτό, στο κύπελο Πορτογαλίας. Η Τορένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας που θα παλέψει με την Κάζα Πία για την άνοδο, δηλαδή μια καλή ομάδα στην δεύτερη κατηγορία. Πάει για άνοδο, με την Κάζα Πία θα παλέψει για ανέβη στη Λίγκα της Πορτογαλίας. Νίκησε τη Sporting στον τελικό στην παράταση με 2-1. Πελούχος εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase, κατευθείαν κιόλας του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μια πολύ ωραία ιστορία, μια ομάδα η οποία του χρόνου μπορεί να αγωνίζεται, παλεύει με την Κάζα Πία, να αγωνίζεται στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας της Πορτογαλίας, παρέα εκεί με Sporting, με Πόρτο, με Μπενφίκα και τις υπόλοιπες δυνάμεις Μπράγκα της Πορτογαλίας, και η ομάδα η οποία θα παίξει κατευθείαν στο League Phase του Europa League, η Τορένσε. Ο Θοδωρής λέει δυστυχώς Βασίλη κάθε χρόνο θα τα ανεβάζουν τα διαρκείας. Λέει ο φίλος μας τα εισιτήρια, γιατί ξέρουν ότι θα υπάρχει κόσμος που ενώ δεν έχει να φάει θα πάει να πάρει διαρκείας, έστω και αν στήσει ιδανικά. Η αλήθεια αυτή είναι, όπως έγινε και με τα εισιτήρια του Final Four τώρα στη Ευρωλίγκα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπήρχε άνθρωπος τώρα στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω κιόλας. Υποθέτω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος στην Ευρωλίγκα τώρα που πήγε να πάρει, που δουλεύει με ροκάματο και παίρνει 40-50 ευρώ τη μέρα, μπορεί να λέω και πολλά, ή κανένα χιλιάρικο το μήνα μισθό, 1200, και να πήρε εισιτήριο που κάνει 3,5 χιλιάρικα για να πάει να δει ένα παιχνίδι, τον τελικό. Και ας είναι Φόλα Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν αυτοί που πήραν τα εισιτήρια τα ακριβά που τα πουλάγανε και με 3,5 και 2,000, 2,5, 3,5 χιλιάρικα που υπήρχαν τέτοια εισιτήρια, θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι το πορτοφόλι τους είναι ψιλογεμάτο. Δηλαδή θα τους λείψουν. Υποθέτω κιόλας, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Αυτά τα εισιτήρια τα πήραν οι άνθρωποι που είχαν μια άνεση οικονομική. Τώρα, ένας που δουλεύει με ροκάματα να πάει να πάρει 3,5 εισιτήριο για να δει ένα μάτς, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό έως τρελό. Τώρα, αν βρέθηκε ένας-δύο, μπορεί να βρεθήκαν δύο, να πήραν ιδανικά, που λέει και ο Θοδωρής ο φίλος μας, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία που πήραν τα ακριβά αυτά εισιτήρια που βγήκαν στο τέλος, θα ήταν άνθρωποι με χοντρά πορτοφόλια. Δηλαδή θα ήταν άνθρωποι σαν τον Μπέλο, ας πούμε, σαν τον Χάτζημαν, με ροκαματάκι.

Μπέλος λέει: εγώ ξέρω έστω 10 άτομα που πήραν 1000 ευρώ εισιτήριο για, και κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Εντάξει, αυτό λέω. Υπήρχαν κάποιοι, αλλά η πλειοψηφία, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα άλλο χιλιάρικο, κύριε Μπέλο, και άλλο 3.500 που πουλάγανε στις τελευταίες μέρες, στις τελευταίες ώρες. Υπήρχαν εισιτήρια που πουλιόντουσαν 3.500, 2.500, 2.800, 3.500 και τα υπόλοιπα. Ναι, υπήρχαν κάποιοι που πήραν εισιτήριο με ένα χιλιάρικο. Δεν λέει κανείς όχι. Υπήρχαν άνθρωποι που πήγανε πέρυσι στο Αμπουντάμπι που ήταν με απλά ένα. Πέρανε με ένα μισθό οι άνθρωποι, αλλά πήγανε στο Αμπουντάμπι. Μαζέψανε χρήματα, πήγανε στο Αμπουντάμπι. Οκ, okay, υπάρχουν και αυτοί, αλλά λέω τα εισιτήρια που βγήκαν τις τελευταίες μέρες, όταν αποκλείστηκε η Φενέρ και η Βαλένθια που επιστρέψαν τα εισιτήριά τους αυτές οι ομάδες. Βγήκαν στην αγορά εισιτήρια που πουληθήκανε και με 3.500. Αυτό δεν τα πήρανε. Τα περισσότερα τέλος πάντων δεν τα πήρανε μελοκαματιάριδες. Δεν γνώρισα για σένα, κύριε Μπέλο. Είπαμε. 1000 ευρώ πάω διακοπές 10 μέρες εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Ξέρω άνθρωπο που έχει περίπτερο και ενώ λέει συνέχεια ότι δεν βγαίνει, έχει εδώ και χρόνια εισιτήριο διακαίας στον Ολυμπιακό και πηγαίνει μόνο 2-3 φορές το χρόνο, δηλαδή είναι σαν να μπαίνει μέσα στα λεφτά, λέει ο φίλος. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο, Αλάνη, με κόλλησαν και εμένα και πήγα για περπάτημα και τώρα γύρισα, σαν βρικόλα κασίμουν έξω, τέτοια ώρα, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Ο Δημητράκης από το Όσταμπο, Μπιλάρα, εγώ δεν αλλάζω την τηλεόραση με ούτε τελικό Champions League και το παίζω στοίχημα το διαρκείας και να με κάνουν έλεγχο λες και είμαι καταζητούμενος, λέει ο φίλος. Εντάξει, μόνο στα δίπεδα πρέπει να υπάρχει έλεγχος γιατί μπαίνουν διάφοροι μέσα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 3. Ο Θοδωρής μου είπε, ο Κομωτής που πάω στο, που είναι Παναθηναϊκό, στείλε εδώ, και ήθελε να πάει στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ, γενικά για να πάει με τα παιδιά του, θέλει πάνω από 160 ευρώ μόνο για ένα αγώνα. Έχουν ξεφύγει τιμές δυστυχώς, λέει ο φίλος. Ο Δημήτρης, ο Άντζας πέθανε, ρε φίλε, απίστευτο, πριν δύο ώρες το άκουσα, ναι, το πρωί έγινε αυτό το άσχημο. Έφυγε σε ηλικία νέος άνθρωπος ο Άντζας, είχε μια ασθένεια, του ταλαιπωρούσε, τελικά δεν τα κατάφερε. Ελαφρύ το χώμα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένας σπουδαίος προσφεστής και πολύ καλός άνθρωπος, από ό,τι λένε όσοι τον γνώρισαν. Ο Παναγιώτης Μπιστρό είναι συντονισμένος στο παρεάκι. Καλή εκπομπή, Βασίλη μου. Παναγιώτη, έστειλε μήνυμα ο κύριος Μπέλος νωρίτερα και μου λέει να σε ρωτήσω αν μπορεί να έρθει την Παρασκευή το βράδυ σε τραπεζάκι με δύο φιάλες Περιέ. Μία αυτός και μία ο Χάτζημα. Και το είπα εγώ, μπορεί να πάει. Πήρα την ευθύνη να πω και άλλες δύο από το κατάστημα κερασμένες. Καλά έκανα. Να το ρίξουν έξω δηλαδή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μανώλη μου. Μια ειδησούλα που αφορά τον Πανιόνιο, ότι συμφώνησε προφορικά με τον Μάναλη, τον πρώην παίκτη του Ηρακλή. Θα παίζει του χρόνου στον Πανιόνιο, από ό,τι λένε εδώ. Χρόνου που η Super League θα είναι ένας όμιλος, από τη Super League 2 θα είναι ένας όμιλος. Εκεί θα έχει ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την άνοδο. Δεν ξέρω τώρα Πανσεραϊκός ή Λάρισα τι θα κάνουν αν βάλουν χρήματα για να ανέβουν. Θα είναι ο Πανιόνιος. Θα γίνει μάχη και του χρόνου για την άνοδο Super League. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Κύριε Μπέλο, είσαι έτοιμος για την Παρασκευή με τα δύο μπουκαλάκια Περιέ, εσύ και ο Χάτζημαν. Καλή διασκέδαση, λέει ο Παναγιώτης. Και άλλα δύο κερασμένα. Και πασατέμπο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει είστε να σας περιμένουμε κύριε Μπέλο, μας ξοδεύεις, αλλά τι να κάνουμε, σε αγαπάμε. Μας παίρνεις έξοδα τώρα, δύο περιγέ. Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και πρωταθλητής Ευρώπης και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρόπολη. Γεια σου φίλε Πέτρο και φίλε Άγγελε. Καλή συνέχεια, καλημέρα Βασίλη, καλή συνέχεια, καλή αρχή σε εμάς. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Τάκης που έστειλε μήνυμα. Και πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Καλώς τον ΑΕΚ, πού είσαι Καραχάλιο?
5: Εγώ που είμαι.
4: Ναι.
5: Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα.
4: Άλλος, ναι.
5: Μπορεί να μου πεις πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη?
4: Εσύ ποιος είσαι βασικά, πρέπει να στο όνομά σου να ξέρουμε με ποιο μιλάμε.
5: Γιώργο, μπρε.
4: Γιώργος, έχει πάρει 7 Ευρωλίγκες.
5: Ο Ολυμπιακός πόσα έχει πάρει?
4: 4 με τη θεσινή.
5: Και γιατί μιλάτε τότε, να σε πήρανε, παδιασμένοι είσατε, πολύ χτες είδα.
4: Και καλά κάνανε, θα σου δώσουν και λογαριασμό.
5: Καλά κάνανε.
4: Βέβαια. Θα σου δώσουν και λογαριασμό, λέω, αν πανηγυρίσουν ή δεν πανηγυρίσουν.
5: Ναι, τα είδα.
4: Ήταν η μέρα τους, θες να πάνε καλά κάνανε, πανηγύρισαν.
5: Να συγχωράνε, άκου, να συγχωράνε που δεν παίζανε.
4: Ναι φίλε, είσαι και μεγάλος άνθρωπος ρε φίλε, έλεος, είσαι και μεγάλος άνθρωπος, έλεος. Έλεος με την τρέλα σου.
5: Άκου, βγαίνει αυτός ο Καραγκιόζης από το...
4: Έλα, γεια, έλα, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο ποτέ, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο ποτέ, είσαι και μεγάλος άνθρωπος, δεν τρέπεσαι κιόλας. Μία, δύο, τρεις, τέσσερες, έχεις πάρει πέντε, έξι. Σ' αφήνω, σ' αφήνω, σ' αφήνω, έλεος.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι από τον Ταύρο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα πιλάρακι από εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69 39 943 943. Μπιλάρα καλά έκανες τον έκοψες και ο Παναθηναϊκός σήμερα, ο κύριος που βγαίνει τώρα, βγήκε πριν, είναι πάντα προκλητικός. Γι' αυτό τον έκοψα μία φορά, δύο φορές, τον αφήνω εξωτερικό. Λέω μεγάλος άνθρωπος είναι, άστο να πει την τρέλα του, αλλά υπάρχουν και όρια, εντάξει. Δεν θα ξαναπάρει ποτέ και τελείωσε η ιστορία. Τουλάχιστον σε μένα. Φίλε που ρωτάς, τα δύο παιχνίδια που λες θα είναι και τα δύο 1-1, τα σουηδικά, την Γκέτεμπορκ με την μισό λεπτό να τα πούμε με τη σειρά. Η Γκέτεμπορκ ήρθε 1-1 με την με τη Μιάλμπη, 1-1 Έλσμπορκ Χάκεν. Και η Πάντερμπορκ που ρωτάς κέρδισε την Βόλσμπουργκ, η ομάδα του Κουλιεράκη του χρόνου θα αγωνίζεται στη β' κατηγορία, εκεί που θα παίζει και η Όσταμπρουκ του φίλου μου του Δημήτρη, και η Πάντερμον θα παίζει στην Bundesliga παρέα με την Έλμπερσμπερκ, άλλη μια ομάδα από την Γερμανία, μια μικρή πόλη του χρόνου στην Bundesliga. Μποταφόγκο Αθλέτικ Κλουμπ, το ξεχάσαμε, τελικό αποτέλεσμα 1-2 στο 61, Κοριτίμπα Μπαΐα 1-1.

Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, Ολυμπιακός. Διαβάζω μια ωραία ιστορία εδώ. Ήταν άνοιξη του 1942 στην καρδιά της γερμανικής κατοχής. Η Αθήνα βίωνε τον εφιάλτη της πείνας και του τρόμου, όμως το ποδόσφαιρο παρέμενε μία από τις ελάχιστες διεξόδους της λαϊκής ψυχής. Οι ποδοσφαιριστές, έχοντας ιδρύσει την Ένωση Ελλήνων Ποδοαθλητών, προσπαθούσαν να διοργανώσουν αγώνες για να μαζεύουν χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα για τους φυματικούς συναθλητές τους και τους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο Σωτηρία. Έτσι κανονίστηκε εκείνη την εποχή ένα μεγάλο φιλικό ντερμπί ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η λαχτάρα του κόσμου ήταν τέτοια που το γήπεδο γέμισε ασφιχτικά με περισσότερους από 15.000 ορθίους και στιβαγμένους φιλάθλους, ενώ χιλιάδες άλλοι είχαν μείνει απ' έξω αποκλεισμένοι στους γύρω δρόμους. Λίγο πριν από τη σέντρα, οι δυνάμεις κατοχής αποφάσισαν να επέμβουν, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά και πολιτικά το γεγονός. Ανακοίνωσαν στις διοικήσεις των ομάδων το γήπεδο ήταν επιταγμένο και σε ένα μεγάλο μέρος των εισόδων θα πήγαινε υποχρεωτικά στις κατοχικές αρχές. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επέβαλαν το ως γιατί της αναμέτρησης ένα αυστριακό αξιωματούχο των ναζιστικών στρατευμάτων. Όταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων με μπροστάριδες τον Κλεάνθη Μαρόπουλο και τον Τρίφωνα Τζανετή από την ΑΕΚ και τον Τάσο Κρητικό από τον Παναθηναϊκό έμαθαν τους όρους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά να γίνουν μαριονέτες των κατακτητών. Αντί να βγουν για το μάτς, οι παίκτες των δύο ομάδων βγήκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, προχώρησαν προς τις εξέδρες και εξήγησαν απευθείας στους φιλάθλους τι ακριβώς είχε συμβεί και γιατί επέλεγαν να μην αγωνιστούν. Η αντίδραση του πλήθους ήταν ακαριαία και ισοπεδωτική. Το γήπεδο μετατράπηκε σε καζάνι που έβραζε. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων όρμησαν στο τερέν, ξύλωσαν τις ξύλινες εξέδρες, γκρέμισαν τα δοκάρια και κατέστρεψαν οτιδήποτε μπορούσε να θυμίζει διοργάνωση των Ναζί. Η οργή μεταφέρθηκε αμέσως έξω από τα τείχη της λεωφόρου. Ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι ενωμένοι κάτω από την ίδια γροθιά. Αυτό είναι αληθινή απόδραση των 11. Γράφηκε στην Αθήνα το μάτς της κατοχής που γονάτισε το Τρίτο Ράιχ. Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωκούπα. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα.

Μιλάρα, κρίμα για τον Παρασκευάτζα. Ναι, παιδιά, είναι πολύ, πολύ άσχημη είδηση που μάθαμε το πρωί. Ένας πρώην παίκτης έφυγε από τη ζωή, νέος άνθρωπος. Τι να πεις, συλληπιτήρια στην οικογένεια. Καλό ταξίδι να έχει, να παυθεί η ψυχούλα του. Και από ό,τι βλέπω και όλες οι ομάδες, όλες οι ΠΑΕ έστειλαν συλληπιτήρια ανακοίνωση και καλά έκαναν. Ένας πάρα πολύ καλός προσφερειστής και από ό,τι λένε και πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά, και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όχι μόνο καλός προσφερειστής, και σπουδαίος άνθρωπος. Δεν τα κατάφερε, πάλεψε με μια ασθένεια. Αυτά είναι τα άσχημα. Να πούμε δύναμη και στον Μάριο Οικονόμου, που παλεύει και αυτός για τη ζωή του μετά το τροχαίο. Δύναμη και στο Σπύρο Μαραγκό, που παλεύει και αυτός με αρρώστια. Και συλληπιτήρια, πούμε άλλη μια φορά, και στον Τραϊανό Δέλα, και αυτός έχασε την σύζυγό του, και ο γόμαστρο Κώστα, και αυτή είναι η κοπέλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για 15 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Πιλάρα, Γρηγόρης, βάλε με κληροσούλα για το μπιστρό. Θέλω να πάω με την γυναίκα το Σάββατο. Φίλε μου Γρηγόρη, έβαλα, είπαμε μπουκαλάκι ή Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά και Σάββατο χάος βραδιά. Όποια μέρα θέλετε, διαλέγετε και πηγαίνετε. Απλά χρειάζεται ένα όνομα, ένα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού ή στο Facebook. Στο inbox το δικό μου είσαστε φίλοι. Αλλιώς στο Viber του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα, λίγο πριν τις 5, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και γνωσού είναι το μπιστρό. Μην πάτε στην γνωσό, πως πήγε ο Τζίτζης. Ο Μπέλος, είπαμε, έχει δωρεάν τραπεζάκι με δύο περιγέ πάνω και άλλα δύο δώρο. Γιατί είναι πότης.

Σούλα, διαβάζω τώρα εδώ για, για τον προπονητή, τον Σέρχιο Κονσεϊσάο, που λέει ότι παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Al Ittihad και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που αυτός τα ξέρει καλά. Ο Ρωμάνο έχει πληροφορίες πολύ δυνατές, στη Σπάνια πέφτει έξω. Λέει ότι από τη Σαουδική Αραβία, τέλος, ο Κονσεϊσάο από την Al Ittihad. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας, ο φίλος μας ο Φούρναρης από την Γλυφάδα,

Ο κύριος Μπέρος μας ενημερώνει για ένα παιχνιδάκι στο μπάσκετ που γίνεται τώρα. Έχουν παίξει περίπου 12 και 5, 17 λεπτά περίπου. Έχουμε μπει στο δεύτερο 12 λεπτό. Θέλει ακόμα να τελειώσει περίπου 8 λεπτά. Νέα Υόρκη, Cleveland 53-32, παρακαλώ. 85 πόντους ακόμα θέλει. 8 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημιχρόνο. Πάει για ψηλό σκορ και πάει για μεγάλη νίκη από ό,τι φαίνεται η Νέα Υόρκη. Βέβαια ακόμα είναι νωρίς, αλλά κερδίζει με 21 πόντους 53-82.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4. Πάμε στην γραμμούλα και μετά στο διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Μιλή.
0: Έλα.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι που ξέχασα.
0: Μια πες.
1: Ο Παναθηναϊκός ο ποδόσφαιρο τον πήραμε τον προπονητή, τον Δανό.
0: Είναι. Απομένουν υπογραφές.
1: Α. Είναι κοντά, ε.
0: Αφού σου λέω είναι μόνο έχουν μείνει υπογραφές τελευταίες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν χαλάσει. Νομίζω να χαλάσει κάτι. Θα υπογράψει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό ο Δανός. Mm-hmm. Και θα δούμε τι θα κάνει φέτος.
1: Άντε, πας και εγώ μας ημέρα.
0: Να δούμε.
1: Εντάξει, αυτό
0: θα λέμε, θα λέμε, φίλε, να είσαι καλά. Γεια σου, Παναγιώτη μου, για χαρά. Ναι, το είπαμε νωρίτερα ή το ξέχασα. Ότι ο Παναγιώτης είναι πολύ κοντά στην, να πάρει την προπονητή αυτό που ήταν παλιά στην Κοπεχάγη, τον Δανό. Μένουν απλά κάποιες λεπτομέρειες από ό,τι διάβασα για να

πληρωθεί το deal και να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού τα επόμενα νομίζω 2 χρόνια, νομίζω είναι 2 χρόνια, τα λογικά σήμερα αύριο θα ανακοινωθεί και θα ξεκινήσει αυτός να πιάσει δουλειά, να δει το ρόστερ, ποιοι θέλει να φύγουν, ποιοι θέλει να μείνουν, ποιοι θέλει να έρθουν και όλα τα υπόλοιπα. Παναθηναϊκό νέος προπονητής μετά την απόλυση του Μπενίτεθ που μπήκε ακριβά ο Λαφούζος. 5,5 εκατομμυρία και αποζημίωση. Αυτά είναι. Αυτή είναι η δουλειά. Κάλεσε 5 μήνες για να παίρνεις 5,5 εκατομμύρια. Να κάλεσε 5 μήνες για να μην κάνεις και τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. 5,5 και έκανες και κάτι. Έκανες διακοπές σου 5,5 μήνες. Πόσο κάτσε, 6 μήνες ο Μπενίτεθ, πόσο κάτσε περίπου, έκανε τις διακοπές του. Είπε και κάτι τρελά εκεί ότι είναι επιτυχία που περάσαμε το Λεβαδιακό. Και ήταν οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί και τα είδαν όλα. Και φεύγοντας, ο Κυριάννης ο Αλαφούζος του λέει: πάρε και 5,5 εκατομμύρια να κάνεις τις καλοκαιρινές διακοπές σου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διαλυματάκι μας μετά το τραγουδάκι και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 παρά όπως πάντα. Συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τις 4, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email του σταθμού 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Νέαρ Παπάκη πρώτα και τα υπόλοιπα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, και ο φίλος ο Θανάσης.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα. Και στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104.

Ο φίλος ο Μάικ μας έστειλε μηνυματάκι. Μάικ, εντάξει, Μάικ. Ο κύριος Μπέλος, είπαμε, είναι σπίτι, ξεκουράζεται. Ο κύριος Χάτζημαν κοιμάται. Ο Τζίτζης κάπου θα γυρνάει και αυτός ή θα κοιμάται. Ο Τέρκε είναι πρωινός, πρωινός δουλειά. Και ο Κόγκα, ναι, έχει κάνει δίαιτα. Έχει χάσει και αυτός κάποια γραμμάρια από ό,τι λέει. Πώς απεγκλωβιστεί, κύριε Μάικ. Τρέλα που κουβαλάς και εσύ, Μάικ. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο καλός φίλος μας έστειλε μήνυμα, ο καλός φίλος ο Μάικ.

Το διάβασα και εγώ αυτό, φιλαράκο. Είναι μια ειδησούλα που βγήκε νωρίτερα, κανένα 6 ώρα, 7 ώρα νωρίτερα, που τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, από κάποια site που γράφουν ότι πάει για το κόλπο γκρόσο ο Ολυμπιακός με τον Λάιλ, σε αυτόν τον παίκτη που έβαλε τους πολλούς πόντους στο πρώτο ημίχρονο της Ρεάλ, ο Καναδός, πολύ καλός παίκτης. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύουν όλα αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ευτυχισμένος Ολυμπιακός.

Για τον Πίτερς που λέει ο φίλος, φίλε μου, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Ο Πίτερς από ό,τι γράφουν έχει προσύμφωνο με την Αρμάνι Μιλάνο. Όχι ότι δεν, δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός, απλά και ο παίκτης είχε πει ότι θέλει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Στο Ολυμπιακό δεν βρίσκει πολύ χρόνο. Βέβαια έκανε σπουδαία μάτς, έχει κάνει σπουδαία μάτς ο Πίτερς, ειδικά στο Final Four που μας πέρασε το διήμερο και στο, με την Φενέρ και με την Ρεάλ, έκανε σπουδαία μάτς, απλά είχε, έχει πει ότι θέλει να παίζει λίγο περισσότερο. Στο Ολυμπιακό αυτό δεν είναι και εύκολο, γιατί έχει μπροστά του ένα Βεζέκοφ, έχει ένα προσύμφωνο με την Αρμάνι, τώρα δεν έχει υπογράψει όμως κάτι οριστικό, δεν έχει ανακοινωθεί μεταγραφή στην Αρμάνι. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός τον προσεγγίσει πάλι, θα δούμε τι μπορεί να γίνει.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Τόμ.

Τα ζευγάρια φίλε για τα ημιτελικά, για το μπάσκετ, είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η λογική λέει ότι και πάλι φέτος θα είναι η μπάσκετ λίγκ για δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θυμίζουμε Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Αυτή η εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα μάλλον, όχι αυτή η εβδομάδα είναι τα παιχνίδια και την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν κανονικά. Αν γίνουν δηλαδή οι σειρές είναι στα δύο μάτς τα πρώτα και μετά ξεκινούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα στο μπασκετάκι. Τελειώνει και αυτό. Έχουμε Τετάρτη αύριο τον πρώτο, μάλλον το τελικό στο Conference, εκεί που η Κρίσταλ Πάλας θα παίξει με τη Ράγιο Βαγεκάνο, και το Σάββατο 7 η ώρα ο μεγάλος τελικός για να κλείσει χρονιά με το παιχνίδι Arsenal με την Paris Saint-Germain. Και μετά οι ομάδες μπαίνουν στη διαδικασία, οι ομάδες που είναι οι παίκτες που είναι στο Μουντιάλ. Ένα μήνα θα έχουμε παγκόσμιο κύπελο, είπαμε στα γήπεδα της Αμερικής, Μεξικό και Καναδά θα γίνει φέτος στο Μουντιάλ. Φαβορεί δίνουν την Ισπανία, από ό,τι είδα κάποια στοιχηματικά site, την Ισπανία, από κοντά τη Γαλλία. Μετά έχουν ομάδες από τη Λατινική Αμερική, είναι πιο μετά, Αργεντινή και Βραζιλία. Τη Γερμανία την έχουν χαμηλά, δεν την έχουν στα, στα φαβορί. Μπιλάρα λέει ο Στέλιος, εγώ βλέπω να το παίρνει φέτος η Ισπανία, έχει πολύ καλή ομάδα. Παιδιά, εντάξει, τώρα από τώρα να πούμε ποιος θα το πάρει, να δούμε τα πρώτα μάτς, γιατί θα δούμε και τις ομάδες από τη Λατινική Αμερική, τις δυνάμεις δηλαδή, Βραζιλία, Αργεντινή. Υπάρχουν τώρα πολλά παιχνίδια, πολλές ομάδες, να δούμε. Πάντως η Ισπανία μια ομάδα, φίλε, δεν έχει άδικο, μια ομάδα που πάει να πάρει το χρυσό στο παγκόσμιο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, Μιχάλη, Μπίλη, είχαμε μια μεγάλη χαρά. Κούπα και δύο άσχημα Παρασκευά, Σάντζας και εγώ μας το Κώστα του Κολοσσού. Καλό παράδεισο και εύχομαι να καθαρίσει ο Οικονομάκης υγεία. Ποιος είναι ο Οικονομάκης? Ο Οικονόμου, Οικονόμου λες, το Μάριο τον Οικονόμου, υγεία παντού. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30, τραγουδάκι, διαλυματάκι και παρερχόμαστε.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetant Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβά. Μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 5. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι και ο φίλος ο Κώστας, οδηγός Εθέλ. Καλημερίζω όλα τα τιμόνια Μπιλάρα και καλό υπόλοιπο σε σένα και καλή ξεκούραση για μετά. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου Σπυράκο μου, καλή δουλίτσα. Και ο Νικόλας, και αυτός ο οδηγός Εθέλ.

Για τον καιρό, παιδιά, που βλέπω εδώ πέρα, μου ρώτησε ένας φίλος πριν, αυτή η εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, θα φτάσει 30 βαθμούς. Σήμερα έχει 20, από 20 έως 28, από Τετάρτη, Πέμπτη θα πάει 29 βαθμούς και ανεβαίνει 30, βλέπω το Σαββατοκύριακο. Τώρα, παιδιά, φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά, τι έχουμε, 26 Μαΐου, φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά, πάμε για επίσημα πρώτος μήνας καλοκαιριού, τη Δευτέρα ξεκινάει, 1η Ιουνίου. Ξεκινάνε τα πρώτα μπάνια. Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει τα πρώτα μπάνια. Μιλάμε, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει στο Αμπουντάμπι το Final Four το επόμενο και να γίνει πάλι στην Ελλάδα στο ΣΕΦ. Φίλε, δεν έχει δηλωθεί το ΣΕΦ για έδρα για το Final Four το επόμενο. Το Αμπουντάμπι υπάρχει θεματάκι τώρα με αυτά που γίνονται κάτω εκεί, η Σαουδική Αραβία. Και έχουν δηλώσει τρεις πάλι πόλεις για το Final Four. Είναι η Ζαλγκίρις, το Κάουνας, η Βαλένθια και το Βελιγράδι. Τώρα για το ΣΕΦ, λογικά το 28 ίσως να είναι το ΣΕΦ το γήπεδο που θα κάνει το Final Four το 2028, που θα είναι και έτοιμο από ό,τι είπανε και από το Ολυμπιακό μετά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Για το πρωτάθλημα θα ξεκινήσουν τα έργα για το ΣΕΦ, ο οποίο θα γίνει ολοκαίνουργιο. Και λογικά το 28 θα δηλώσει το ΣΕΦ έδρα για το Final Four το 28, την επόμενη χρονιά, όχι φέτος, την επόμενη χρονιά. Τώρα έχει δηλωθεί κανονικά το Αμπουντάμπι, αλλά αν γίνει κάτι και αλλάξουν τα πράγματα, υπάρχουν τρεις έδρες: η Βαλένθια, η Ζαλγκίρις, η μάλλον το Κάουνας και το Βελιγράδι.

που είναι, λέει ο φίλος μου Δημήτρης, ο Παναγιώτης από το Μπιστρό, που είναι η φίλη μας η Χαρά. Ναι, η Χαρά έχει να πάρει δύο μέρες. Μήπως είναι ακόμα στον Πειραιά και πανηγυρίζει το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το ευρωπαϊκό. Μήπως είναι ακόμα εκεί στον Πειραιά και ταΐζει το λαό. Εμείς εδώ, Βασίλη, σήμερα 32 βαθμούς έχουμε στο Όσταμπρουκ. Ψηλά, καλοκαίρι κι εσείς εκεί, Δημητράκη μου.

Μπιλάρα που είναι ο Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν, παιδιά, είπαμε Πέμπτη λογικά θα έρθει. Αν τον αφήσει και η κυρία Βάσο, θα είναι την Πέμπτη εδώ στην παρέα μας να πει πάλι τα δικά του. Και ο κύριος Μπέλος. Τζίτζης Τετάρτη βράδυ. Ο Τζίτζης, ο πρόεδρος. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου Χριστέρα μου, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Και εμείς εδώ στο φούρνο στην Ηλιούπολη, ο φίλος ο Γιώργος, ετοιμάζουμε το ψωμάκι για τον κόσμο. Γιώργαρα μου, καλή δουλίτσα.

Μπλερ, άκουσε το βράδυ του τελικού μετά τον αγώνα. Ο Δήμος Σαπαλιάρης βγήκε στον αέρα και είπε αφιερωμένο στον Γιανακόπουλο. Ναι, το άκουσα. Ήμουν στον δρόμο και γυμνά, το άκουσα που είχε βάλει την Λιόλιου. Το ενοικιάζεται. Τρέλα και ο Δήμος, μεγάλη. Ο φίλος ο Αποστόλης Μπιλάρα, καλημέρα. Έχει ξεκινήσει πριν κανένα 20ήμερο να βάζεις κάποια ελληνικά τραγούδια το βράδυ, γιατί τα σταματήσατε. Βέβαια, θα τα ξαναβάλουμε. Φτιάχνουμε πάλι το προγραμματάκι να είναι κάτι πάπως ωραίο, δυνατό. Θα τα ξαναφτιάξουμε πάλι, μην ανησυχείτε. Κάντε κάτι, παιδιά, για την Πάτρα. Να σας ακούμε και από συχνότητα, λέει ο φίλος ο Χρήστος από την Πάτρα. Χριστέρα μου, το ψάχνουμε. Τα παιδιά εδώ το ψάχνουν, θα είμαστε και στην Πάτρα.

την περιμένει τη χαρά ο Παναγιώτης εκεί στον μπιστρό να κάνει το μενού. Έχει πάρει τα υλικά και περιμένει τα χεράκια της χαράς να δημιουργήσουν. Τώρα τι θα δημιουργήσουν, τέλος πάντων, τσιμέντο. Μπετό.

Το παιχνιδάκι στο μπάσκετ κάνει πάρτι τη Νέα Υόρκη για play-off, είναι πάρτι αυτό και παίζει με μια καλή ομάδα απέναντί της, έχει καλή ομάδα. Νέα Υόρκη, Cleveland, έχουμε ακόμα, μπήκαμε στο τρίτο 12 λεπτό, 5 λεπτά έχουν παίξει εκεί, είναι 82-56, πολύ χαμηλά έχουν μείνει Cleveland. Η Νέα Υόρκη μια χαρά είναι, 82-56, 84-56 τώρα, 28 πόντους διαφορά. Εντάξει, η νίκη τώρα είναι σίγουρη για την Νέα Υόρκη. Μπορεί να έχει ακόμα 6 λεπτά και άλλα 12 για να τελειώσει. Αν νομίζω οι διαφορές αυτές, ειδικά σε play-off, δεν γυρίζουν.

0: Ο Παναγιώτης λέει μπερδεύκες Βασίλη, άλλα χαρμάνια φτιάχνει η χαρά, όχι μπετόν, φτιάχνει τα χαρμάνια με τα μυρωδικά και τα βότανα για τη μαγειρική της, για τη μαγειρική της, μπερδεύκες. Τι χαρμάνια είναι αυτά τώρα, της μαγειρικής, τι χαρμάνια θα είναι αυτά κύριε Παναγιώτη, ο Θεός και η ψυχή μας. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα, είμαστε 13 λεπτά πριν τις 5, καλημέρα.
1: Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλό στο φιλαράκι μας.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε μου, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, Βασίλη μου, να ξεκινήσω.
0: Τι έχουμε τώρα, τι έχουμε το προϊόν, τι έχουμε τώρα,
1: τώρα
0: εμείς?
1: Τώρα, κύριε Βασίλη, έχουμε περίκοκα, ροδάκινα, κολοκυθάκια.
0: Βρήκα περίκοκα σήμερα στη Λαϊκή, εκεί στη γειτονιά μου. Πήγα βέβαια λίγο αργά γιατί είχα δουλειές. Πήγα κάτι 1,5-1,5 ευρώ. Ωραίο βερίκοκο.
1: Ναι, δύο ξεκινάω με 1,5 τελειώνω.
0: Special,
1: φοβερό. Πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
1: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ βερίκοκο. Πάρα πολύ βερίκοκο.
0: Και είναι και ωραίο φρούτο. Είναι και ωραίο φρούτο.
1: Ναι, δεν είναι και τα ροδάκια.
0: Και αρέσει και στα παιδιά πολύ. Ναι. Αυτά είναι λίγο πιο ακριβούτσικα για αρχή. Εντάξει,
1: ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο νόστιμα και εμείς τα πουλάμε το λέμε. Ρε, φίλε,
0: ναι, εντάξει, είναι η πρώτη σοδιά.
1: Ροδάκινα και νεκταρίνια είναι από 15 Ιουνίου και ύστερα.
0: Ναι, έχουμε ακόμα 10 μέρες, 15. Ναι, ναι, ναι.
1: Φίλε, πήρα να πω 2-3 πραγματάκια.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Σε γενικές γραμμές, ρε φίλε, λέω, άμα ρωτήσεις τους φιλάδρους τους υγιείς, θα σου πούνε ότι γενικά είναι ικανοποιημένοι, ρε φίλε. Γιατί σαν πήραν το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός...
0: όχι, όλοι πάνε εκεί, δεν είναι ικανοποιημένοι άνθρωποι, όχι, τώρα πάθανε
1: ναι,
0: ζημιά.
1: Εντάξει, αυτοί γιατί κάθε χρόνο και ειδικά
0: και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ευτυχισμένος, γιατί περίμενε άλλα πράγματα, τουλάχιστον τον τελικό κυπέλλο να τον πάρει με τον Όφη, έχασε τον τελικό.
1: Εκείνο, γιατί μετά ήταν και τραυματισμοί στο πρωτάθλημα,
0: ναι, εντάξει, okay.
1: Έδειξε ότι θα μένανε πίσω.
0: Α, το
1: αλλά
0: κύπελο...
1: θέλω να σου πω, για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει μετά από αυτό, γιατί πήρε και την πρόκληση στον τρίτο προκληματικό κύριο.
0: Ναι, με την
1: ψέκα... που και ναι, με την Άστον Βίλα και αυτά.
0: Πήρε το πρωτάθλημα, λοιπόν, στο μπάσκετ.
1: Πήρε το μπάσκετ στο πρωτάθλημα. Εντάξει, παιδί μου, γενικά καλά ήταν ο αθλητισμός. Δεν είναι και τόσο τραγικά, δηλαδή ότι όχι και καλά αυτός σκοπός είναι ότι πρέπει να πάω στο τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου και να πάρω και το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε χρόνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι δύσκολο, αλλά κολοσσί. Και ήθελα να πω, ρε φίλε, σαν φίλαβο, όχι, δεν ξέρω και εσύ, σαν άνθρωπος, δεν ξέρω,

0: και η μία σπίδα, άλλο η άλλη, αλλά γενικά αυτό που λέγανε και οι Κινέζοι, μια εικόνα και δύο λέξεις. Βάλε εσύ από κάτω ό,τι θες μετά.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας θα υποστηρίζει τώρα τα δικά του, αλλά η εικόνα, η εικόνα μένει, αυτό που λες. Είναι μια άσχημη εικόνα σε ένα τελικό, μεγάλο τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου στο μπάσκετ με 18.000 κόσμο και τηλεοράσεις, γεμάτες τηλεοράσεις στα καφενεία, στα σπίτια και να βλέπει και όσο ο κόσμος, γιατί το δείξανε τον αγώνα σε πολλά μέρη του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή η εικόνα είναι άσχημη, δεν είναι ωραία εικόνα. Αυτό μέχρι και από εκεί πέρα έχει επέμβει εισαγγελέα, θα δούμε τι θα γίνει, ποιο θέλει, ποιο δεν θέλει.
0: Σημαντικό αυτό, α πάνε να το λύσουν και να σταυρούν.
1: Δεν αφορά λέει, το αθλητισμό. Αυτή η κόντρα δεν αφορά το αθλητισμό, είναι εκτός του αθλητισμού, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με Ολυμπιακό και με αθλητισμό. Έχει η κόντρα αυτή είναι άλλο πράγμα.
0: Γιατί κάθε μέρα δυστυχώς και η οικογένεια και του άντρα και της...
1: Άστο, εκείνη τα άσχημα. Και τα υπόλοιπα είναι...
0: Δυστυχώς και είναι φίλε κάθε μέρα, εντάξει, αυτή είναι και η διάστημη, ας πούμε το ζητάμε, αλλά κάθε μέρα γύρω μας τι γίνεται ρε φίλε. Και νέοι ανθρώποι που φεύγουν με προβλήματα. Κι άλλοι ξαφνικά, δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω τι στο καλό συμβαίνει. Πάντα φεύγαν, αλλά τώρα ρε φίλε δεν ξέρω, νομίζω ότι περισσότερο κόσμος. Και εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βασίλη, ρε φίλε το προσπερνάμε και αυτά τα γεγονότα τα προσπερνάμε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή και ο θάνατος, έχει γίνει λοιπόν να το μπορούν, τι είναι ρε φίλε.
1: Εντάξει, πάμε, είναι τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε, κάθε μέρα δεν ακούμε κάτι καλό.
0: Ναι,
1: με παιδιά στον δρόμο να σκοτώνονται, με τα αυτοκίνητα, με τα μηχανάκια.
0: Δύο παιδάκια χθες στη Λέσβο, κάπου έγινε. Βασίλη μου, εντάξει, θα μην κλείσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουμε με ευχάριστα πράγματα. Εντάξει, μεθαύριο είναι και τριήμερο. Ο κόσμος να προσέχει, φίλε, για να βγει και ο κόσμος πολύ.
1: Ναι, στον δρόμο προσοχή, εντάξει, να πάνε να περάσουν καλά οι άνθρωποι και να γυρίσουν.
0: Φίλε, και καιρό καλό θα κάνει, να βγει ο κόσμος, να περάσουν. Θα βλέπουμε λίγο τα πιο θετικά.
1: Σωστό.
0: Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά, φιλαράκο. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Μια χαρά. Ο φίλος μας πάει στη λαϊκή, παιδιά, έχουμε ξαναπεί. Προτιμούμε τις λαϊκές αγορές, εντάξει. Πηγαίνουμε εκεί να ψωνίσουμε, να βγάζουν και αυτό το μεροκάματό τους. Και έχουν και πολλά προϊόντα, σχέση με τα μάρκετ τα μεγάλα που έχουν ένα πάγκο με 10 προϊόντα, λαϊκή μπορεί να βρεις τα πάντα. Να ψάξεις, να κάνεις έρευνα αγοράς και να ψωνίσεις από όπου θέλεις, ό,τι προϊόν θέλεις. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 5. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στα βραδινά, μάλλον καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους πάνε για δουλίτσα, καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervetten Sports.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

ήχους από τη σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη για το νέο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας μετρά αντίστροφα ένα 24ωρο πριν κάνει ο ίδιος τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νεοφορέα στο Θησείο. Από την Κυριακή το μεσημέρι, στο στρατηγείο της Φιλελλήνων μπήκαν και οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα βάζει ψηλά τον πήχη για το νέο φορέα στις επόμενες εκλογές.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληρωμή, όπως περιγράφει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, θα γίνεται μέσω λογαριασμών ρεύματος, θα πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία των Δήμων. Αν κάποιοι κάνουν 3 μήνες να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος,

0: Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί, δύο τουρκικά οπλισμένα F-16 μπήκαν στο ΕΦΑΕ Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης και όταν παραβίασαν τον αέριο χώρο στη Λίμνο, τα δύο ελληνικά F-16 που τους παρακολουθούσαν άρχισαν την εμπλοκή. Ήταν μια εμπλοκή αρκετά σκληρή από ό,τι μας λένε οι πηγές μας. Γρήγορα κέρδισαν το τακτικό πλεονέκτημα οι Έλληνες πιλότοι και τους καταδίωξαν οθώντας τους να βγουν από το ΕΦΑΕ Αθηνών μεταξύ Λέσβου και Χίου.
1: Γίνεται τώρα, πιέζουν οι Τούρκοι πολύ.
0: Πιέζουν οι Τούρκοι, σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν στον τουρκικό τύπο, αρχές Ιουνίου θα έρθει το νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Την ίδια περίοδο θα είναι όλο ο τουρκικό στόλο στο Αιγαίο με το πρόσχημα τη άσκηση Θαλασσόλικο 2 σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Η τουρκική αυτοφυλακή στο κέντρο του Αιγαίου θα έχει άσκηση έρευνα και διάσωση και 1η Ιουνίου θα έχουν και γενική άσκηση κινητοποίηση σε όλα του τα αεροδρόμια.
2: Ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να βάλει νέο φόρο στα ακίνητα διαμέσου των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και διαμέσου των Δήμων και οι Τούρκοι αλωνίζουν και πάλι στο Αιγαίο. Και εσείς παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Intervet & Sports και η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά σήμερα 26 Μαΐου, πάει και ο Μάιος 2026.

Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Θα είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι τις 9 και για ένα ακόμα πρωινό ανοιξιατικό καλοκαιρινό θα επιχειρήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος.

0: Η Κουτσοκώστα, τα βλέμματα στρέφονται αύριο στο Θησείο. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας του ομάδας, μιας και ο ίδιος αρέσκεται να μιλά έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους. Και φυσικά αυτά τα αποκαλυπτήρια και οι συνεχείς προετοιμασίες πυροδοτούν με αμύωτη ένταση πολύ μεγάλη νευρικότητα στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, στους πρώην συντρόφους του.
1: Ακριβώς, όπως άλλωστε και πριν από λίγο διαμήνυσε με νέα ανάρτηση στο Instagram, η ώρα έφτασε. Αύριο θα δούμε την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα, όπως μας λένε συνεργάτες του, αύριο θα είναι η δική του μέρα, η μέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα του και θα πρέπει να περιμένουμε μια βαθιά πολιτική ομιλία. Το επιτελείο του λέει ότι όλα είναι έτοιμα, περιμένουν πολύ κόσμο. Ανάμεσα μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο που περιμένουν πέρα από πολίτες, γιατί αυτό το οποίο λένε είναι ότι θέλουν να απευθυνθούν στην κοινωνία, θα είναι και πολλά στελέχη του πάλε ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε εν ενεργεία βουλευτές, γιατί κυρίως ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ότι παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Άλλωστε...

0: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Αύριο είναι η επίσημη εκδήλωση αναγγελίας του πολιτικού σχηματισμού του κύριου Τσίπρα, με τις προετοιμασίες στην Αμαλία να είναι πυρετώδεις. Ο Αντώνης Τζολέτος είναι μαζί μας. Υποθέτω ότι πλέον είναι απλώς οι λεπτομέρειες.
1: Ναι, και σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση ξεκάθαρα χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί, αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε. Να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.

πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.

0: την Ακρόπολη, τι άλλο θα μπορούσε. Το φεγγάρι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όταν θα αρχίσει να μιλά ο πρόεδρος πρωθυπουργός παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, νύχτα θα είναι. Θα έχει τελειώσει και η εκπομπή μας. Ο κόσμος ελπίζει το επιτελείο του πόλης, όχι γνωστός, βουλευτές με τίποτα. Α, είπε
1: στρογγυλή εξέδρα.
0: Ναι.
1: Θα περπατάει όταν θα μιλάει.
0: Δεν είμαι βέβαιη, γιατί υπάρχουν...
1: Ξέρεις, αυτό δημιουργεί μια αμεσότητα, το έχουμε δει τελευταία.
0: Είναι ένα φορμάτ το οποίο ήθελε να υπάρχει. Ναι. Πρόσεξε, και είναι ένα φορμάτ που κυριαρχεί που κυρίως στην Αμερική, όπου το επιτελείο Τσίπρα έχει δανειστεί πολλά και ενσωματώσει στοιχεία.

Το comeback του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν σήμερα το απόγευμα στις 8 η ώρα στο Θυσίο. Αναμφιβόλως, και ό,τι και αν πιστεύει κανείς και για τον Τσίπρα και για την αριστερά και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλα, αναμφιβόλως πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός το οποίο θα έχει συνέπειες στον πολιτικό χάρτη της χώρας, αλλά κατά την άποψή μας θα έχει σοβαρότατες συνέπειες και για τον χώρο της αριστεράς, κάτι άλλωστε που είναι λίγο πολύ και αυτονόητο.

0: Και πήραμε 20% και υπήρξε ένας πανικός.
1: Δεν πάει
0: μέσα σε μια γενική κατάρρευση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς όλο τον κόσμο, υπήρξε ένας πανικός, διότι είχε καλομάθει στο 32-33
2: ο κόσμος. Βετεράνος, παλέμαχος,
0: το οποίο όμως ήταν
2: 70 βάλε, μιλάει τώρα για το κόμμα του Τσίπρα στην πρωινή εκπομπή του Sky. Έμπειρος τέλεχος βεβαίως, για να ακούσουμε.
0: Τελειώσαν τα 35άρια, τα 40άρια, τα 30άρια ακόμα πιστεύω.
1: Επί τον εγκύρο δεν τελειώσαν, αυτό
0: είναι το περίεργο. Μπορεί να έχουν τελειώσει. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας με την εμπειρία την οποία έχει και χωρίς κανένα πανικό, και ξεκινώντας αυτή τη φορά με πιο σταθερές βάσεις από ότι το 12-15, γιατί το 12-15 υπήρχε μια σαρωτική κίνηση από τα κάτω, ναι, η οποία ερχότανε, η οποία όμως ήτανε πλατείες αγανακτισμένων, τούτο το άλλο, αυτό δεν κουλαντριζόταν εύκολα.
1: Ναι, πάντως...
0: ήτανε, ήταν, και στο χάρι αυτή να τη στιγμή υπάρχει μια μεγαλύτερη συμπαγή.
1: Εγώ ρωτώ.

0: Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
1: Ξεκινάμε λοιπόν με Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 11,1. Μάλλον θα το ψηφίσω 12,1. Σύνολο εδώ 23,2.
2: Αυτά είναι τα δημοσκοπικά ευρήματα. Σφιγομετρήσεις της κοινής γνώμης, οι οποίες έγιναν ή μάλλον παρουσιάστηκαν από τις 7 έως τις 12 Μαΐου, δηλαδή εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι νέες σφιγομετρήσεις του Ιουνίου, όπου εκεί πέρα πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο κόμμα του, όπως και αν αυτό ονομάζεται, θα μετρηθεί όχι με το ερώτημα θα ψηφίζατε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ως πρόθεση ψήφου πλέον για ένα υπαρκτό εξαγγελθέν και καταγεγραμμένο στο πολιτικό στερέωμα κομματικό φορέα.

0: αριστεράς, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε εν ενεργεία βουλευτές, γιατί κυρίως ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ότι παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Άλλωστε, ο ίδιος είχε φύγει, είχε τραβήξει διαχωριστική γραμμή με την σημερινή κοινοβουλευτική κατάσταση. Βεβαίως, μπορεί να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα ο βουλευτής Αχαΐας, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έχει πει ο ίδιος ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Ακριβώς. Ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσει τον Τσίπρα και ότι θα πάει στο θυσίο να παρακολουθήσει και να είναι παρόν σε αυτή την νέα προσπάθεια.
1: Είναι πολύ από τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πρώην σύντροφοι, που κανονικά το είχε πει και ένας τέλεχος, πως η καρδιά τους είναι εκεί. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να είναι την αυριανή ημέρα να δώσουν το παρόν για ευνόητους λόγους.
0: Γιατί είναι και μέλη άλλων κομμάτων. Ο ίδιος πάντως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει το νέο του κόμμα να πρωταγωνιστήσει στο πολιτικό σκηνικό, να συμμετάσχει βεβαίως και με σημαντικό ρόλο να κερδίσει, όπως έχει πει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Δεν θέλει όμως να φέρει τα βάρη, όπως ο ίδιος τα θεωρεί, του παρελθόντος. Αυτά δηλαδή που λέει ο ίδιος ότι προκάλεσαν προβλήματα στην προηγούμενη περίοδο, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ομάδες, οι λεγόμενες συνιστώσεις. Λέει ότι όποιος θέλει να έρθει, να έρθει. Απλώς δεν θα πρέπει κανένα να περιμένει να λειτουργήσει κάποιο είδους κομματική επετρίδα. Δηλαδή, αν κάποιο.
2: Τώρα εδώ που τα λέμε, να σε έχει ψηφίσει ο κόσμος το 2023, έστω με αυτό το σχετικώς χαμηλό ποσοστό που πήρες για τα δεδομένα τότε, να έχει ο ένας 41% και εσύ να είσαι στο 17%. Αλλά τέλος πάντων, σε ψήφισε ο κόσμος για να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί σε έταξε η λαϊκή ετιμιγορία. Και εσύ από το κόμμα από το οποίο ήσουν αρχηγός σηκώθηκες και έφυγες, έφτιαξες ένα καινούριο κόμμα. Και τώρα σε αυτό το καινούριο κόμμα σκέπτονται ποιοι θα έρθουν από το παλαιό κόμμα. Είναι κάπως δηλαδή, είναι ένα μπερδεματάκι. Εν τω μεταξύ, έξυπνα φερόμενος ο Τσίπρας λέει: παιδιά, όσοι θέλετε να έρθετε σε μένα, ευχαρίστως, ανοιχτές οι πόρτες, αλίμονο. Αλλά εγώ παραιτήθηκα από βουλευτής, δεν είμαι στο κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν και εσείς θα πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές, όχι να ανεξαρτητοποιηθείτε, να παραιτηθείτε από τη βουλευτική έδρα και τότε οι πόρτες του κόμματός μου είναι ανοιχτές. Και βεβαίως κανείς δεν παρέτηται. Τι θα κάνουν? Θα περιμένουν μέχρι λίγο πριν από τις εκλογές να αρχίσουν, όταν θα δουν ότι πάμε για εκλογική αναμέτρηση, να παρετούνται ένας-ένας τις τελευταίες μέρες? Θα φανεί και αυτό κάπως. Γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά και τα 5 χιλιαρικά για του μισθού, ειδικά σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν διαπρέψει και στον επαγγελματικό τομέα, είναι πολύτιμα, όπως και ο τίτλος και τα συμπαρομαρτούντα. Άρα τι θα κάνουν τα παιδιά? Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα κοινοβουλευτικό είναι πια στο στάδιο της εξαερώσεως. Αυτά λοιπόν τα ενδιαφέροντα διαδραματίζονται στον χώρο της πολύπαθης ελληνικής αριστεράς, η οποία μια φορά με την ετιμιγορία του ελληνικού λαού βεβαίως ψήφισε, που την ψήφισε, κυβέρνησε τον τόπο με τα γνωστά αποτελέσματα.

9.43 λοιπόν, Intervet & Sports. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα μας, στον 7.30. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί μετά, εντάξει, αρκετά σας είπαμε για τον Τσίπρα. Θα παρακολουθήσουμε απόψε και όσα θα πει στο Θησίο. Και εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάσουμε. Πάμε όμως τώρα στο διαλυματάκι των 7.30 και μετά θα ακούσετε και άλλα τα οποία αντικατοπτρίζουν την σημερινή τόσο δύσκολη οικονομική πραγματικότητα την οποία βιώνετε. Σε αυτήν ετοιμάζουν και νέους φόρους αμέσως μετά τις 7.30.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 7:30.

Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά. 9.43 Intervention Sports. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια των όσων έχουμε να σας πούμε, πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτό που και εσείς και όλοι μας ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι τι άλλο, η συνέπεια. Να είναι δηλαδή συνεπής σε ό,τι πει. Μια τέτοια ασφαλιστική εταιρεία είναι η NP Ασφαλιστική, 100% ελληνική και 100% συνεπής σε ό,τι λέει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό άλλωστε και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σας, διαθέτοντας σήμερα ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 και βάλε συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP είναι ο δικός σας ασφαλιστής, είναι στην ουσία ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντοτε δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Και έτσι λοιπόν τώρα η NP σας προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην NP Ασφαλιστική, θα έχετε μια πολύ μεγάλη έκπτωση 20%, η οποία επιπλέον δεν θα ισχύει μόνο για έναν χρόνο, αλλά θα είναι διαρκής και ατελεύτητη. Θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην NP, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνο 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό μέτρο του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: τώρα κάνουμε λάθος. Ο Sky, λέμε, αλλά χθες, αν δεν κάνουμε λάθος, από ό,τι φαίνεται ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό δίκτυο, τώρα για ποιους λόγους, το οποίο μετέδωσε την είδηση όλων όσων διαδραματίστησαν στο ΆΚΑ ανάμεσα στον εφοπλιστή και πρόεδρο του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, και στον ανιψιό του πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Χθες σας περιγράψαμε τα διαδραματιστέντα. Στη συνέχεια, στη διάρκεια της ημέρας, έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο, ανιρτήθιος ήθιστε να λέγεται, και ένα βίντεο το οποίο δείχνει ξεκάθαρα πλέον το διαδραματιστέν επεισόδιο. Ο Μαρινάκης κατεβαίνει τα σκαλιά εκεί στον επισήμον, κάποια στιγμή περνάει μπροστά από τον Δημητριάδη, κάτι λέει ο Μαρινάκης στον Δημητριάδη για 2-3 δευτερόλεπτα, 4. Μετά ο Μαρινάκης ρίχνει μια σφαλιάρα στον Δημητριάδη. Αυτός ανταποδίδει με ένα direct, όχι και τόσο θα έλεγε κανείς πετυχημένο, περισσότερη έτσι βαβούρα πιθανώς να έκανε το γεγονός ότι ο Δημητριάδης άρπαξε από την μπλούζα τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, του έσκισε την μπλούζα, παραπάτησε και κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και κάπως έτσι έληξε το επεισόδιο.
1: Εν τω μεταξύ, βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο ΆΚΑ που φέρνει στο φως το sky.gr αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης Ηλιώτης είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ.
2: Και είναι αυτό εδώ το βίντεο, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, είναι από κάμερα ασφαλείας του γηπέδου και επιβεβαιώνει απολύτως το ρεπορτάζ του Sky, ο οποίος ήδη από εχθές περιέγραψε ακριβώς πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα.
1: Δείξε μας τι βλέπουμε,
2: λοιπόν,
1: ακριβώς.
2: Τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και δίπλα του τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εδώ έχει ξεκινήσει ο διαπληκτισμός. Νωρίτερα θα το δούμε ξανά στο βίντεο.
1: Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια.
2: Ναι,
1: εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης.
2: Έχουν ένα σύντομο διάλογο οι δύο άντρες. Εδώ είναι ο διάλογος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χτυπά στο πρόσωπο τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος απαντά γροθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της προσωπικής της φρουράς και το επεισόδιο οδηγείται σταδιακά σε αποκλιμάκωση. Εδώ ξεκινά ο διάλογος. Χαστούκι από τον κύριο Μαρινάκη, η απάντηση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι αυτή ακριβώς η σκηνή που δεν είδαμε νωρίτερα στα αεραστεχνικά βίντεο που από χθες το βράδυ είχαν κυκλοφορήσει.
1: Αυτή είναι η επίσημη κάμερα ασφαλείας από το ΆΚΑ.
2: Μία από τις κάμερες που έχουν καταγράψει την έναρξη του επεισοδίου, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χτυπά τον Γρηγόρη Δημητριάδη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ακριβώς αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Να απαντά γροθοκοπώντας τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της φρουράς των δύο ανδρών και...
1: Τώρα.
2: Εδώ.
1: Γιάννη, ακριβώς εδώ ακριβώς το σημείο. Εδώ ακριβώς το σημείο και βλέπετε και τους άνδρες πίσω, όπως είπε και ο Γιάννης, όπου είναι...
2: Το οποίο επαναλαμβάνω επιβεβαιώνει στο πλήρως το ρεπορτάζ που ο Sky μετέδωσε και ο Sport FM μετέδωσε από χθες, περιγράφοντας ακριβώς το πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα μεταξύ των δύο ανδρών αυτό το επεισόδιο.
1: Τώρα, έχεις πληροφορίες για την ανεξελίξη έρευνα που διεξάγεται για αυτό το περιστατικό.
2: Ναι, ακριβώς. Υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, ήδη από εχθές το βράδυ, συγκεντρώνει όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, όπως και τα αεραστεχνικά βίντεο που κατέγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Με βάση αυτό το υλικό θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης, όπως τη λένε οι αστυνομικοί, δηλαδή θα περιγράψουν με πλήρη λεπτομέρεια το τι έχει αποτυπωθεί στον φακό και θα την υποβάλουν εντός τριημέρου, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στον αθλητικό εισαγγελέα υπομορφή υποβολής προανακριτικού υλικού. Στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος εκείνος θα κάνει την ποινική αξιολόγηση όλου αυτού του υλικού. Δηλαδή, εάν υπάρχουν παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας ή όχι. Με πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει η δικογραφία πίσω στην αστυνομία προκειμένου να κάνει στην συνέχεια μια προκαταρτική εξέταση όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι κανένας από τους δύο μέχρι την ώρα αυτή δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του άλλου.
0: Sky αυτή την ώρα δείχνουν το βίντεο και έχουν καλεσμένο το Φλωρίδη, για βάλε.
3: Δείτε λίγο, τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη.
0: Μπες στο ψητό ρε Φλωρίδη τώρα, μπες στο ψητό τώρα, το πας γύρω γύρω.
3: Προσθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως
0: καθήλυνας μόδιας. Θα φτάσεις τώρα και...
3: Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό.
0: Το πες αυτό, πάμε τώρα κάτω.
3: Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
4: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
3: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
5: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε. Κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
3: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
5: Ναι, ναι.
3: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
4: Τι μάλιστα προβλέπει εδώ η νομοθεσία, δηλαδή.
3: Η νομοθεσία, αναλόγως με το χαρακτηρισμό του αδικήματος που θα γίνει από τον αρμόδιο εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας ζήτησε τώρα πλήρη επεξεργασία των βίντεο.
4: Ναι.
3: Αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές, ξέρετε, αν το δικαστήριο κρίνει κάποιον ένοχο για αθλητική βία, για βία στον αθλητικό χώρο, οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ένα σταλτικό αποτέλεσμα.
5: Δηλαδή,
4: ας πούμε.
5: Βλέπετε την παιχτή.
4: Αν υποτίθεται τώρα, αν υποτεθεί μάλλον ότι ο
3: κάποιος καταδικαστεί
4: τον αποκλεισμό από τα γήπεδα.
3: Αυτό είναι άλλο.
4: Δεν αλλάζει, μπορεί να γίνει αυτό.
3: Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή,
5: το ποινικό κομμάτι τι προβλέπει.
0: Άντε να τους δούμε, μην τους βάλουν και στο ίδιο κελί.
3: Το ποινικό
0: κομμάτι.
3: Αφήστε το περιστατικό αυτό. Εάν κάποιος καταδικαστεί.
0: Όχι, γι' αυτό το περιστατικό θέλουμε να μας πεις.
3: Για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε η έφεση έχει
4: μέσα δηλαδή. Πα φυλακή.
3: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
4: Αυτό είναι που λέτε. Δηλαδή, όση ποινή σου επιβληθεί, την εκτείς κανονικά.
3: Ναι, ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
5: Και τι ποινές προβλέπονται εδώ, μέχρι.
3: Δείτε λίγο. Εάν είναι ότι χαρακτηρισμός θα γίνει.
5: Εντάξει.
3: Εάν είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα.
5: Ναι.
3: Είναι πλημέλημα.
0: Αυτά εδώ μεταξύ έχουν και φορά παρτίδα το ξύλο.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται. Δεν αναστέλλονται και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
0: Πόσες φορές θα το πεις.
3: Άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο θέμα,
4: το άλλο το αθλητικό
3: το
4: κομμάτι
3: που αφορά είναι η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας. Αυτή, αν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
4: Ποιες είναι αυτές?
3: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους. Μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα.
4: Οτιδήποτε.
3: Ναι.
5: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως την κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε?
3: Να
5: και παρακολουθούν και ευρώδητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
3: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να
4: λεπτό
3: πω κάτι.
4: Το όριο, λεπτό.
3: Δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
0: Λεπτό.
3: Γιατί, δείτε. Όταν είχαμε τη δολοφονία του αστυνομικού
0: θέμα.
3: Κερίδη, και τότε μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν...
0: Από το Sky το έχουν κάνει σημαία, το δείχνουν και το ξαναδείχνουν, φόραξαν και πουρνό τον Φλωρίδη, με άλλα λόγια να πει ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αυτό το οποίο τέλος πάντων συνέβη εκεί πέρα, μια σφαλιάρα και μια μπουνιά, θα το αξιολογήσει ο εισαγγελέας και αν παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο και αν καταδικαστούν και οι δύο ή ο ένας εξ αυτών, ό,τι τέλος πάντων αποφασίσει η δικαιοσύνη, τότε πάνε κατευθείαν μέσα.

0: Και μια και είμαστε στον χώρο, ας το πούμε έτσι, της δικαιοσύνης με την ευρύτερη έννοια και λόγω και της παρουσίας του Φλωρίδη, του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης, αυτού του του βέρου νεοδημοκράτη. Τώρα λέει για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Τέλος πάντων, να δούμε αν θα το ρωτήσουν για το πολύ σοβαρό θέμα των καταγγελιών, των νέων για την ακρίβεια καταγγελιών της Κοβέση.
1: Η Ευρωπαία Εισαγγελέα αφήνει εχμές για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη.
2: Η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.
0: Το θαύμα το κάνατε και πάλι.

0: επανέρχομαι όμως, επανέρχομαι όμως στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως μπορώ να λέω ότι στηρίζω απόλυτα τον θεσμό, με την ίδια άνεση μπορώ να ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει το απολύτως αυτονόητο. Να μην κρατάει ομοίρους 11 βουλευτές αυτής της παράταξης, να ζητήσω τη γρήγορη εκαθάριση της υπόθεσης και να ζητήσω και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, να νομοθετήσει προκειμένου οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα κατά προτεραιότητα να εκαθαρίζονται. Σήμερα οι βουλευτές μας όντως σηκώνουν ένα σταυρό. Και εγώ θέλω να δω, κύριε Ανδρουλάκη, στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάποιες υποθέσεις τις αρχιοθετήσει, ή στην περίπτωση που οι υποθέσεις που θα φτάσουν στη δικαιοσύνη, υποθετικό είναι το σενάριο, τελικά αθωθούν, εσείς τι θα πείτε τότε? Θα ζητήσετε συγγνώμη?
1: Wishful thinking. Αν λέει αθωωθούν, θα ζητήσω από το Φλωρίδη, ο οποίος μιλάει τώρα για το Γιωτόπουλο. Για βάλ τον λίγο πάλι τον Φλωρίδαρο.
2: Θερμό ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σου λέει ότι από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται.
3: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό τώρα, εν πάση περιπτώσει, είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
3: Mm-hmm.
2: Ας το δούμε.
3: Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε να τρέξουμε λίγο για να προλάβουμε να πούμε και δύο πολιτικά πράγματα, γιατί έχουμε σήμερα μια ανακοίνωση που περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό πόσο θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό? Ο κύριος Τσίπρας δηλώνει ότι θέλει να γίνει κυβέρνηση ξανά και μάλιστα παρουσιάζεται ως Μπαρσελόνα, από ό,τι βλέπουμε. Εσείς ανησυχείτε, αγωνιάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
2: Δείτε λίγο, όλοι συμφωνούν ότι η κάθοδος του κύριου Τσίπρα ή η επάνωδος του κύριου Τσίπρα θα δημιουργήσει ένα ζήτημα για το
1: δεν μας λες για την επάνωδο της χώρας.
2: Νομίζω όλοι συμφωνούν σε αυτό.
3: Θα παίξουν στο μικρό τελικό δηλαδή, αυτό μου λέτε?
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί όλος ο κόσμος λέει ότι είναι τόσο μεγάλο το προβάδισμα το κυβερνητικό που κανένας δεν μπορεί να θέσει σοβαρά ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν η αναμέτρηση θα γίνει για τη δεύτερη θέση. Όμως ας το αφήσουμε αυτό.
3: Ναι.
2: Θα το πει ο κόσμος. Το ερώτημα πάντα είναι για τον κύριο Τσίπρα. Θέλει να επιστρέψει. Εντάξει. Όμως τι έχει πει μέχρι τώρα που να δείχνει ότι όλα αυτά τα οποία υπήρξαν στοιχεία και τα οποία δυσκόλεψαν πολύ τη ζωή των Ελλήνων και τη ζωή της χώρας τα χρόνια που κυβέρνησε, τι από όλα αυτά έχει ξανασκεφτεί? Τι από όλα αυτά? Και ο κόσμος άκουσε με κατάπληξη, πρέπει να σας πω, σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, ότι...
1: Γιατί Κοβέση, ρε παιδιά, δεν θα τον ρωτήσετε? Εδώ σήμερα τα νέα έχουν στο κύριο άρθρο, στο editorial, στην πίσω σελίδα, ολόκληρο αφιέρωμα στην Κοβέση του Μητσού. Εσείς έχετε πουρνό-πουρνό τον Φλωρίδαρο καλεσμένων. Ακούσαμε προηγουμένως τον Μητσοτάκη να λέει, του είπα του Φλωρίδη να ετοιμάσει μια τροπολογία για να καθαρίζονται γρήγορα υποθέσεις των βουλευτών. Ετοίμασε την τροπολογία ο Φλωρίδης, ψηφίστηκε και λέει ότι με αυτή τη νέα νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο πάνε πιο γρήγορα τα πράγματα, αλλά την ανάκριση, λέει, θα την κάνει ειδικός εφέτης ανακριτής, δηλαδή αλαζήσει. Πάει η υπόθεση κατά Άριο Πάγο μεριά. Και σηκώνεται εκεί Κοβέση και ακούσατε τι γίνεται, και αυτό είναι μόνον η αρχή.
4: Γιατί η κυβέρνηση νομοθέτησε την προηγούμενη εβδομάδα την τροπολογία, τη γνωστή τροπολογία για την εκδίκαση, τη γρήγορη εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων των βουλευτών, αφαιρεί τις αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δίνει την ανάκριση σε υποθέσεις για κακουργηματικές πράξεις σε φέτη ανακριτή, όπως είναι η περίπτωση του Κώστα Καραμαλή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για την κυρία Κοβέση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Ματίνα. Βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα ζήτημα για την ανανέωση της θητείας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Κοβέση και το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχαν ζητήσει η θητεία να ανανεωθεί για 5 χρόνια. Ωστόσο, ο Άριος Πάγος ανανέωσε τη θητεία του ελληνικού τμήματος για 2 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε,

0: κονδύλια για αυτές τις δύο χώρες και δεν αποκλείεται, αν και η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη.
1: Αυτά συμβαίνουν με την Κοβέση και στην ουσία με την τροπολογία του Φλωρίδη για να πέφτουν στα μαλακά, όπως αναγράφεται σε μερίδα του τύπου. Για να πέσουν στα μαλακά οι 11 οπεκεπίτες βουλευτές. Η Κοβέση πηγαίνει στην Κομισιόν και υπάρχει κίνδυνος να περικοπούν κονδύλια, γιατί σου λέει άρον-άρον καταθέσατε μια τροπολογία για διαφορετική ποινική μεταχείριση βουλευτών. Και εσείς έχετε τον Φλωρίδη καλεσμένον σήμερα, οι καλοί συνάδελφοι στη τηλεόραση του Sky, για να μιλήσει όχι για την Κοβέση, οι ενέργειες της οποίας κινδυνεύουν να στερήσουν πολύτιμους πόρους στην Ελλάδα, αλλά να μιλήσει για το μαλλιοτράβηγμα Μαρινάκη και Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Και εν πάση περιπτώσει, πες ότι αυτό είναι θέμα επικαιρότητος, υπάρχει και βίντεο. Σωστά τον καλέσατε να πει την άποψή του, αν και ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Εντάξει, πες ότι πιο αρμόδιος θα ήταν ο Βρούτσης. Το ρωτάτε λοιπόν γι' αυτό, πάντα πρόθυμος ο Φλωρίδαρος. Αλλά για την Κοβέση, μούγκα στη Στρούγκα. Διαλυματάκι στις 7:30. Στις 8 πήγαμε μισή ώρα πίσω. Έφτασε ήδη 8 και έχουμε πολλά να σας πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα και το δελτίο των ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε

0: να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevenant Sports. Σε τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομ Νέστρουπ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και τότε σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός εκτάσσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εξτρέμ της Ετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα του τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Νέο τρίτο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση με αυτόν τον κόσμο, ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-offs της Greek Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάντρο Τονάλι βρίσκεται η Manchester United, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνη Ιραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Για τα play-off ανόδους στην Bundesliga, Πάντερμον επικράτησε τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη 2-1 μετά από παράταση και η Λίκη υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά από 30 χρόνια. Βαλένθια, Κάουνας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι οι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιόνας Λέξας. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Οι Ερυθρόλεπτοι και Πρέρων βρίσκονται μία νίκη από τον τελικό. Στο Βόλιο Ανδρώνου, μέχρι πρώτην ως ακραίος του ΠΑΟΚ, Ούρος Κοβάσεβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Ιστανμπούλ Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εδώ είμαστε και πάλι στους 94,3 μεγάκυκλους, στον ελεύθερο, στον ανεξάρτητο, στον αδέσμευτο ραδιοφωνικό σταθμό. Να σας πούμε επίσης ότι το Λαμισίλ συνιστάται από τους επαγγελματίες της υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, λόγω της αποτελεσματικότητάς του, λόγω της άνεσης χορήγησής του σε διαφορετικές μορφές, είτε σε τζέλ, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα, και για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο Λαμισίλ και σε άλλα φάρμακα τα οποία πιθανώς να χρειάζεται να πάρετε. Το Λαμισίλ αποτελεί λοιπόν μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία για δερματικές παθήσεις, και όλα αυτά ανεξαρτήτως ηλικίας του ασθενούς, ανεξαρτήτως λίμωξης ή και έκτασής της. Η δραστική ουσία του Λαμισίλ εξουδετερώνει τους μύκητες και τα κλινικά συμπτώματα αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες. Το Λαμισίλ χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία για τη χρήση αλλά και για την ασφάλειά του. Μπορεί το Λαμισίλ να εφαρμοστεί μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με την πάθηση. Εάν πάντως δεν δείτε ενδείξεις βελτίωσης μέσα σε μια εβδομάδα αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν, ή πιθανώς θα χρειαστεί να επισκεφτείτε και κάποιον γιατρό για να επιβεβαιώσει και να επαναξιολογήσει την αρχική διάγνωσή του. Το Λαμισίλ λοιπόν χρησιμοποιείται είτε ως κρέμα, Λαμισίλ κρίμ, είτε ως γέλι, το λεγόμενο τζέλ, το οποίο απορροφάται και πιο γρήγορα, Λαμισίλ Derm Gel, είτε και σε σπρέι για άμεσο ψεκασμό, Λαμισίλ Spray. Αυτονοήτως το Λαμισίλ ενδείχνεται μόνο για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες, και ασφαλώς πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

0: επιστολή στην Κομισιόν έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, στην οποία εκφράζει τον προβληματισμό της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, κάνει λόγο για βεβαιασμένη τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές.
1: Αυτά λοιπόν και με την Κοβέση, η ουσία ποια είναι? Ότι όπως ακούσατε και λίγο πριν από τις 8, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο πριν από καμιά εβδομάδα είπε ότι δίνω εντολή και στον Φλωρίδη να επισπεύσει τη διαδικασία έτσι ώστε οι βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εκαθαριστεί ταχαίως η υπόθεσή τους. Να γίνεται, λέει, όλο και πιο γρήγορα. Τα ακούει και η Κοβέση, λέει, παιδιά. Ήταν τότε στους Δελφούς η Λάουρα. Από εκεί λοιπόν, δίπλα από το μαντίο και εκεί που ήταν η Πυθία, αντί για την Πυθία ήταν τώρα η Λάουρα, λέει, παιδιά, άμα είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία, εμείς είμαστε μέσα, συμφωνούμε.
2: Με την υπόμνηση τοποθετήσεων της κυρίας Κοβέση στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, από το αρμόδιο Υπουργείο σημειώνεται πως η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας είχε ενημερωθεί εκείνη την περίοδο για την τροπολογία και δεν είχε δηλώσει αντίθεση ή δυσαρέσκεια για τη σχετική πρωτοβουλία και το περιεχόμενό της.
3: I had this discussion with the Minister of Justice regarding two changes in the legislation. I understood that they want to do something in order for the procedure to go faster. I really welcome.
1: Γρήγορα. Αλλά εσείς όμως, κουτοπώνηροι όντες, δεν περιοριστήκατε στο πιο γρήγορα. Πήγατε και να λέτε ότι ναι, πιο γρήγορα, αλλά από εφέτη ανακριτή. Δηλαδή η Κοβέση το εξέλαβε ότι εννοείται πως δεν θα κάνουν την ανάκριση οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, αλλά θα πάει κατευθείαν σε εφέτη ανακριτή. Και τέλος πάντων, εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ορισμένα προηγούμενα συγκεκριμένης διαχείρισης δικογραφιών, βλέπε Αχιλλέα Ζήσης. Τα ακούει αυτά η Κοβέση και λέει, παιδιά, χώρια που μου ανανεώσατε και τσουρούτικα τη θητεία, αντί για 5-2 χρόνια. Κομισιόν λοιπόν, έτσι κι αλλιώς και παραλλιώς για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, κόψτε τους τα λεφτά. Το λέμε έτσι λίγο απλοποιημένα, αλλά με θερμινευόμενον, αυτό σημαίνει.

Γράφουν λοιπόν σήμερα και τα νέα. Ο Μητσός στην πίσω σελίδα έχει και μια προσωπογραφία της Λάουρας και λέει μεταξύ άλλων: μόνο που η Ευρωπαία Εισαγγελέας δυσαρεστήθηκε όχι από Γινάτη, αλλά επειδή θεωρεί ότι έτσι πλήττεται η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Και αντέδρασε προσφεύγοντας όχι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά στη Κομισιόν, η οποία με τη σειρά της θα εξετάσει τα μέτρα που μπορεί να λάβει. Και καταλήγει σήμερα στο editorial του, στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κύριος Μητσός, διακεκριμένος αρθρογράφος. Η Λάουρα Κοβέση λέει δεν είναι δικαστικός. Είναι δικαστικός. Η Λάουρα Κοβέση είναι δικαστικός. Και δημιουργεί ασφαλώς ευλόγως ερωτήματα το να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δημιουργούνται ευλόγως ερωτήματα για τις κινήσεις της. Έχει ας πούμε προηγούμενα με την Ελλάδα, αναρωτιέται ο Μητσός και συνεχίζει. Μισή τον Μητσοτάκη. Έχει κόμπλεξ λόγω του σοβιετικού παρελθόντος της χώρας της. Μας ζηλεύει επειδή έχουμε έναν Παρθενώνα, ενώ εκείνη το μόνο που έχει να επιδείξει είναι ο κόμις Δράκουλας. Αυτά λοιπόν και με την Κοβέση και τις τροπολογίες του Φλωρίδη, ο οποίος σήμερα ενεφανίστη πουρνόπουρνο στο Sky να μιλήσει για το ξύλο Μαρινάκη Δημητριάδη, για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, αλλά δεν ηρωτήθη ουδόλος και δεν απήντησε βεβαίως αντιστοίχως για όλο αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις τροπολογίες à la carte που καταθέτει, κατ' εντολή βεβαίως του μεγάλου.

0: Έχουμε μειώσει φόρους. Έχουμε μειώσει φόρους. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε μειώσει φόρους σε όλα τα επίπεδα, έλεγε ο Μητσοτάκης. Ακριβώς, ρε παιδί μου, πριν από ένα χρόνο. 22 Μαΐου του 25. Άκου να δεις τώρα τι αποκαλύφθηκε προχθές και αναπαρήχθη και στα δελτία ειδήσεων, αφού χθες τουλάχιστον ή το πρώτο θέμα ευλόγως συμπληρώνουμε εμείς και στα νέα.
2: Αναστάτωση επικρατεί στην αγορά κινήτων τις τελευταίες ώρες, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
3: Τώρα, ένα νέο φόρο στα ακίνητα σχεδιάσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
4: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Μάλιστα, κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι.
5: Από 1η-1η-27 αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα. Και ως να τριπλασιαστεί. Καταργούνται λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης.
1: Δηλαδή τρεις φορές επάνω. Ένας φόρος, λέει, τον οποίο θα τον βάζουν οι δήμοι αντί το ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων, ΦΙΧ, κάπως έτσι λέγεται, αν δεν κάνουμε λάθος και αν θυμόμαστε καλά, αντικαθίσταται, λέει, αυτοί οι δύο φόροι. Είναι και αυτό μία από τις φαϊνές του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Θεόδωρου Λιβάνιου. Μουλοχτός ο Λιβάνιος, σπάνια εμφανίζεται, κάνει δουλειές κάτω από το ραντάρ. Πολιτικές εννοούμε, εκλογική νόμη και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Τώρα λοιπόν σου λέει, θα κάνουμε και ένα δωράκι στους δημάρχους εν όψη και των δημοτικών εκλογών, οι οποίες, εντάξει, δεν είναι και αντεπόρτας, αλλά δεν είναι και άντε εξώπορτας. Το 28 ο καιρός περνάει γρήγορα. Φέρνει λοιπόν και έναν εκλογικό νόμο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, λέει, ψηφίζεις δύο διαφορετικούς συνδυασμούς και άλλα τέτοια ωραία. Θα φανεί στη Βουλή που θα συζητηθεί τι θα γίνει. Οι πηγές όμως από την αυτοδιοίκηση και οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας εκλογικός νόμος που ευνοεί αυτούς οι οποίοι είναι ήδη δήμαρχοι, και επειδή οι περισσότεροι που κερδίσαν τις εκλογές το 23 πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αυτοδιοίκηση το λεγόμενο εκλογικό μαγείρεμα. Ξαναγυρίστε πάλι στο τριφασικό. Αρχής γενομένης από τους δήμους, τέλος πάντων, πολλά πέσανε μαζί. Φέρνει λοιπόν και μια τροποποίηση, λέει, καταργούνται δύο φόροι. Λες εσύ, παιδιά, καταργούνται οι φόροι. Ναι, αλλά αντί για δύο έρχεται ένας, ο οποίος είναι τρεις φορές επάνω στο ιδίο. Μα, λέει, αυτούς τους φόρους τους επιβάλλουν οι δήμοι ανάλογα με το δοκούν. Δηλαδή σου λέει, κάποιος εγώ θέλω τόσο να είναι, άλλος λέει θέλω λιγότερο ή περισσότερο, κάτι σαν τα δημοτικά τέλη. Άρα δηλαδή για να καταλάβετε την κουτοπονηριά. Και νύπτει τα σχήρα της η κυβέρνηση, λέει, παιδιά, εμείς δυνητικά το κάναμε. Αν θέλει ο δήμαρχος το κάνει, αν δεν θέλει δεν το κάνει, εμείς τι φταίμε. Και την ίδια στιγμή κλείνει και το ματάκι στους δημάρχους, παιδιά, σας δίνω και έξτρα παραδάκι. Την ίδια ώρα που είναι γνωστό και είναι και μέγα θέμα, σχέτως αν σύνδετος περνάει στα ψηλά, ότι στην αυτοδιοίκηση ενίοτε, ή να μην είπαμε είναι σύνηθες, η κακοδιοίκηση, ας το πούμε έτσι γενικώς, και η σπατάλη του δημοσίου χρήματος είναι αρκετά εκτεταμένες, για να χρησιμοποιήσουμε και ήπιους όρους, μια που και εμείς από την τοπική αυτοδιοίκηση ξεκινήσαμε την πολιτική, την όποια πολιτική διαδρομή μας. Άκου να δεις τώρα τι σκαρφίστηκε ο Λιβάνιος.
4: Και επειδή το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους ενοικιαστές και εκείνοι θα πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος και κατά συνέπεια το φόρο, ωστόσο στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τους αφαιρούν το φόρο από το ενοίκιο.
1: Γιατί προσέξτε, αυτός ο φόρος μπαίνει στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Άκου να δεις τώρα τι μπέρδεμα γίνεται.
5: Δημιουργείται με λίγα λόγια μια νέα αιστεία προστριβής και επιπλέον μια νέα επιβάρηση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο οποίος ήδη ένα στα 2 ευρώ δεν είναι ρεύμα, αλλά είναι διάφορα άλλα τέλη.
2: Ήταν γνωστό αυτό και απλώς τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες.
5: Ξέραμε ότι είχαν οικονομικές ανάγκες οι Δήμοι. Ξέραμε ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται πάρα πολύ και η κυβέρνηση έψαχνε για τους Δήμους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιούν εφόσον το θελήσουν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν το υποχρεώνω τους Δήμους να το επιβάλλουν.
2: Νομίζω
5: αλλά
2: ότι δεν πρέπει να υπάρξει Δήμος που δεν θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο.
5: Το οποίο δεν θα το χρεώνει ο ίδιος, αλλά θα έρχεται μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία θα έχει την βούλα της πάνω-πάνω και από κάτω χαμένο μέσα στις χρεώσεις θα βρίσκεται και αυτό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Ακούσατε τον Νίκο Φιλιππίδη χθες την κυρία Βίδου στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky, για να καταλάβετε δηλαδή πώς σας τα παίρνουν. Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός βγαίνει και διακηρύσει, μα έχουμε μειώσει, λέει, τους φόρους σε όλα τα επίπεδα.
0: Έχουμε μειώσει φόρους. Έχουμε μειώσει φόρους. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό το έλεγες πριν ακριβώς ένα χρόνο. Ένα χρόνο μετά έφερες το νέο φόρο. Άσε πια τι έλεγες για τον έμφυα το μακρινό 2021 στη ΔΕΘ, τότε στην εποχή της δόξας.
0: Ο έμφυα θα εξακολουθεί να μειώνεται με δίκαιο τρόπο στη βάση των νέων αντικειμενικών αξιών και μιας νέας δικαιότερης αντιμετώπισης της φορολόγησης εκείνης περιουσίας.
1: Και αυτή η νέα αντιμετώπιση είναι, σας βάζουμε χαράτσι, αλλά έτη δε και Βενιζέλου Ευάγγελου, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
5: Σε 100 τετραγωνικά, 200.000 αντικειμενικοί, πλήρωνε μέχρι τώρα 70 ευρώ ετησίως. Όλο αυτό εμφανιζόταν μέσα στο λογαριασμό ανά μήνα. Πλέον ανεβαίνει στα 210 ευρώ, εφόσον περάσει το νομοθέτημα αυτό και ισχύσει από την 1η-1η του 2027, μιλάμε για μια αύξηση 140 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, τα 210 ευρώ κανονικά επιβαρύνουν το ακίνητο. Άρα θα έχουμε και ένα θέμα μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
1: Μήλος. Λιβάνιος με έγκριση βεβαίως Μητσοτάκη. Πλήρωνες 70 ευρώ στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Αν αυτός είχε περάσει στο όνομα του ενοικιαστή, εντάξει, λέει 70 ευρώ το χρόνο τα πληρώνει ο ενοικιαστής. Τώρα όμως που τα 70 γίνανε 2-10, τρεις φορές επάνω, τι θα γίνει? Θα τα πληρώνει ο ενοικιαστής για έναν φόρο που αφορά στον ιδιοκτήτη του ακινήτου? Άλλο μπέρδαμα και αυτό. Με σκοπό να τους τα πάρετε, να τα δώσετε στους δημάρχους που θα τα κάνουν ό,τι θέλουν. Και αν κανείς δεν πληρώσει κιόλας, τότε του κόβουνε και το ρεύμα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληρωμή, όπως περιγράφει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, θα γίνεται μέσω λογαριασμών ρεύματος, θα πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία των Δήμων. Αν κάποιοι κάνουν 3 μήνες να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος, τότε το ρεύμα κόβεται.
1: Σας κόβουμε και το ρεύμα και όλα μια χαρά. Απλώς να θυμίσουμε εμείς ότι σε μια μακρινή εποχή και η Μάργαρετ Θάτσερ, που και αυτή διεκδικούσε τρίτη τετραετία και την κέρδισε, αλλά μετά έπεσε και την έριξαν οι δικοί της οι βουλευτές με τον Χέζελτάιν και το Μέιτζορ στη μακρινή δεκαετία του 80, αλλά η αφορμή ήταν ακριβώς ίδια. Ένας φόρος στα ακίνητα διαμέσου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με άλλα λόγια, η Θάτσερ, Κυριάκο, για έναν φόρο έπεσε, σαν ακριβώς αυτόν που επιβάλλει ο Λιβάνιος. Διαλυματάκι στις 8:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εφικτή χαρακτήρισε την σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε αναρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεσμπολά. Στις 8 στο Οθυσίο, σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στην αποφασιστικότητα, τις αναγκαίες τομές και τους βασικούς προγραμματικούς άξονες του νέου κόμματος, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν 20 ληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε το κύκλωμα με εγκέφαλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσα στους ληφθέντες βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ η λία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οικογενειακή τραγωδία χθες βράδυ στον Χολαργό. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας, άνεμοι μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια. Σήμερα, κατά τις μεσημβρινές ώρες, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

8 και 34 πρώτα λεπτά, η μεταμόσχευση των μαλλιών. Για όσους βλέπετε έτσι λιγάκι τα μαλάκια σας να αραιώνουν, δεν είναι μόνο για να βελτιωθεί η εμφάνισή σας, είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca λοιπόν Medical Group κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο πάντοτε ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται στην Seneca Medical Group μέσα σε μία ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και εσείς που μας ακούτε τώρα να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα για να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Εγώ θέλω τα ήρεμα νερά και τις ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία. Μία από τις πολλές φορές που το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση 23 Ιουλίου του 25, σε συνέντευξή του στην κυρία Κοσιόνη. Για να συμπληρώσει, ή μάλλον έχοντας πει λίγες μέρες νωρίτερα στον ίδιο μηδιακό όμιλο και αυτό.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο κάζους μπέλι. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
3: στιγμή. Δεν
2: νοείται. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο όπως ξέρετε έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.
1: Τι ωραία που τα λες, τι αυτονόητα, τι γλυκά. Μόνο που ο Ερντογάν περί άλλων διερβάζει.
4: Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί δύο τουρκικά οπλισμένα F-16 παραβίασαν, μπήκαν στο FIA Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης και όταν παραβίασαν τον αέριο χώρο στη Λίμνο, τα δύο ελληνικά F-16 που τους παρακολουθούσαν άρχισαν την εμπλοκή. Ήταν μια εμπλοκή αρκετά σκληρή από ό,τι μας λένε οι πηγές μας. Γρήγορα κέρδισαν το τακτικό πλεονέκτημα οι Έλληνες πιλότοι και τους καταδίωξαν οθώντας τους να βγουν από το FIA Αθηνών μεταξύ Λέσβου και Χίου.
5: Γίνεται τώρα, πιέζουν οι Τούρκοι.
4: Πιέζουν οι Τούρκοι. Σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν στον τουρκικό τύπο, αρχές Ιουνίου θα έρθει το νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Την ίδια περίοδο θα είναι όλος ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο με το πρόσχημα της άσκησης Θαλασσόλικος 2 σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Η τουρκική ακτοφυλακή στο κέντρο του Αιγαίου θα έχει άσκηση έρευνας και διάσωσης και 1η Ιουνίου θα έχουν και γενική άσκηση κινητοποίησης σε όλα τους τα αεροδρόμια.

0: μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Αυτά λέγονται στις 12 Φεβρουαρίου του 26 κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη, την πολύ αναμενόμενη τότε και πολύ εξαγγελθήσα στην Άγκυρα.
2: Mr. President.
3: Hello.
4: Με μια θερμή χειραψία ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.

0: Και στο δείπνο μαθαίνουμε ότι και οι δύο ηγέτες μύρισαν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ελάχιστα, αλλά πιο πολύ και τις προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις, και έμαθαν και τα νέα μεταξύ τους.
1: Τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια, μια χαρά όλοι, πώς θα πάτε, να είστε καλά.

0: Μια αγριεμένη ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τώρα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ με τον Παπαχλιμίτζο και την κυρία Δούκα,
1: που είναι επίκαιρη ότι για να προχωρήσει μια προσπάθεια πραγματικής αποκατάστασης της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης δεν πρέπει να προδοθεί από μέσα. Άρα πρέπει να προσέχεις με ποιους συμπράττεις.
0: Τι φωνάξαν ευλόγως, σου λέει ποιος άλλος μπορεί να τα πει πιο χοντρά για τον Τσίπρα από την Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν κάνω την πυθία, αλλά διαγιγνώσκω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη πέσει, το ξέρει και εκείνος. Προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα τα καταφέρει να τρινάρει την κατάσταση.
2: Γίνονται λοιπόν όποτε γίνονται. Εσείς είστε ένα ακόμα γείστονος κόμματος διαμαρτυρίας ή ένας κόμματος ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε να συμμετέχει με κάποια άλλα σε συνασπισμό διακυβέρνηση?
1: Εμείς είμαστε ένα κίνημα και μια προσπάθεια υπεράσπισης της κοινωνίας που σαφώς διεκδικούμε να εκφράσουμε πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Άρα προφανώς δεν περιοριζόμαστε μόνο στην αντιπολίτευση, όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για να αναλάβεις τα ηνία και για να αναλάβεις την ευθύνη πρέπει να έχεις προηγουμένως αναλάβει και την υποχρέωση και το καθήκον και τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται να αντιπαρατεθείς, να αντιπολιτευθείς και να υπερασπιστείς εκείνους που αδικούνται απέναντι στις εξουσίες που αυθαιρετούν.
3: Άρα θα μπορούσατε να μπείτε σε μια συζήτηση μεταξύ των κομμάτων.
1: Είμαστε συνεχώς και με τον εαυτό μας και με την κοινωνία και με τα άλλα κόμματα.
3: Λογικά δεν έχει προκύψει συνεργασία.
1: Ακούστε, όλες αυτές οι πώς να το πω, όλες αυτές οι προσεγγίσεις γίνονται θεωρητικά, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το αποτύπωμα μιας εκλογικής διαδικασίας που εγώ πιστεύω ότι θα είναι θεαματικό. Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό και ξέρετε, δεν μπορεί άλλο να σέρνεται και αυτή η κατάσταση μιας άδειας βουλής την οποία την έχει εγκαταλείψει και η κυβέρνηση και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης.
3: Τι δεν πηγαίνουν, δεν είναι παρόντες στις
1: συνεδριάσεις. Είναι διαρκώς άδεια η Βουλή, δεν βλέπετε
2: τι γίνεται.
1: Ναι, δεν είναι όμως αυτό κανονικό, ούτε δημοκρατικό. Ούτε...
0: Αυτά λέει πρωί-πρωί Κωνσταντοπούλου. Βλέπω ο Παπαχλιμίτζος και η Δούκα είναι Παναγίες τώρα. Την ακούν με ευλάβεια. Θυμάστε βεβαίως πριν από κάνα δύο μήνες τους είχε κράξει άγρια ο Νέρ. Τώρα τους βλέπω είναι την αφήνουν και αγορεύει. Για βάλει λίγο.
1: Ουσιαστικά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το κόμμα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πρωτίστως το κόμμα μας. Μόνο ότι η πλεύση ελευθερίας είναι δημιούργημα των χεριών μας. Ναι. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η κοινωνία.
3: Πάντως αυτό που λέτε ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό μετά τις εκλογές.
1: Είμαι βέβαιη.
3: Θα είναι έτσι και αλλιώς. Θα είναι και άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή.
1: Είμαι βέβαιη ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό
3: το κόμμα του κ. Τσίπρα και
1: τη Βουλή. Αλλά εντάξει, μη προτρέχετε τώρα το.
3: Για το αν θα περάσει.
2: Εγώ ακούω δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
1: Καλά, εντάξει.
2: Εκτίμηση, εντάξει.
1: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
2: Ναι, σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, και στις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν τολμάω να τη ρωτήσουν για την Καρισιανού, δεν την έχω ρωτήσει ακόμα. Για βάλε.
2: Που το λέω ότι είναι πικρόχολα τα σχόλια. Τι λένε?
1: Εγώ λέω να μην μου πείτε τα πικρόχολα σχόλια που τα γράφει η ομάδα αλήθειας και τα τρόλ του Μαξίμου. Να πούμε επί του πραγματικού. Γιατί επί του πραγματικού αυτό που υπάρχει και
0: του κόμματος από την κυρία Καρισιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Μπαζώσουν και δεν μπαζώνεται για τα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚ.
0: Αυτά έλεγε ο Φλωρίδης πριν από την περασμένη εβδομάδα. Θα εξαερωθεί, λέει, το κόμμα της Κωνσταντοπούλου. Λόγω Τσίπρα και Καριστιανού. Η Κωνσταντοπούλου έδωσε βεβαίως τότε την πρέπουσα απάντηση κατά την δική της, τέλος πάντων, μανιέρα.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.
0: Η Καριστιανού όμως φαίνεται ότι είναι πάνω από τη ζωή στις μετρήσεις.
4: Έφτασε λοιπόν η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, θα το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά δεν ακούγαμε.
5: Και περιμένει όλη η Ελλάδα.
4: Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο, σήμερα λοιπόν ξεκινά.
0: Αυτά έλεγε Καριστιανού, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Για βάλε λίγο τώρα Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος.
1: Για μισό λεπτό. Φυσικά και πρέπει να έρθει στη Βουλή. Δεν είναι δικαστής. Είναι εισαγγελέας. Δεν είναι δικαστής, είναι εισαγγελέας. Είναι διορισμένος από την κυβέρνηση στη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και καλείται με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής που ρητά προβλέπει ότι ο εισαγγελέως του Αρείου Πάγου καλείται και λογοδοτεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον ακροάται η Επιτροπή.

0: Θα θυμάστε πριν από δύο μήνες όταν εξηγέλετο εν χορδές και οργάνεις και με ταούλια και με πίπιζες και με πανηγυρισμούς και με θριάμβους και με φιέστες η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας, υπογραφές με τις Σεύρων και όλα εν πάση περιπτώσει τα οποία σύμφωνα με τη ρητορική, εδώ μιλάμε πριν από δύο μήνες, άλλαζε ο ενεργειακός χάρτης αυτής της έρημης πατρίδας.
1: Προς ολοταχώς της υπεράκτης, έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο επεγράφησαν στο Μαξίμου οι συμβάσεις με Σεύρων και Ελένικα Energy. Σε νέα φάση έρευνων υδρογονανθράκων εισέρχεται η χώρα μετά την υπογραφή των συμφωνιών με την κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy που διπλασιάζει τον υποέρευνα χώρο. Κίνηση με ισχυρό ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα καθώς ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως εναλλακτικού ενεργειακού κόμβου και αμφισβητείται στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Αυτά εξηγέλλοντο.
2: Είναι η στιγμή που επισφραγίζεται η συνεργασία του ελληνικού δημοσίου με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron και την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Hellenic Energy. Οι υπογραφές για τις συμβάσεις μίσθωσης 4 θαλάσσιων περιοχών νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου μπήκαν κατά την ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle.

0: Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά. Με τη Chevron, με την Exxon Mobil, με τον κάθετο διάδρομο.
1: Με την Exxon Mobil βγαίνει μπροστά η Ελλάς. Αυτά σας λέγαν πριν από 40 μέρες. Άντε δύο μήνες. Άκου να δεις τώρα τι έγινε χθες.
2: Ναι, γιατί Εύα, φαίνεται πως έχουμε αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα διαθέσιμα τεμάχια για γεωτρύπανο και για φυσικό αέριο, παραγωγή φυσικού αερίου. Μεταφερόμαστε στα δύο τεμάχια ελπιδοφόρα μέχρι πρότινος δυτικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Η Exxon Mobil λοιπόν ανακοινώνει πως μετά από τις δυσδιάστατες έρευνες που πραγματοποίησε στο τεμάχιο δυτικά της Κρήτης, το επιστρέφει πίσω στο ελληνικό δημόσιο και αποτραβιέται από την συγκεκριμένη περιοχή, κρατώντας όμως στην κυριότητα της, το τεμάχιο νότιο-δυτικά. Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως λέει η εταιρεία, είναι αρκετά μεγάλη η δαπάνη να προχωρήσει στις τρισδιάστατες έρευνες παράλληλα με τη δοκιμαστική γεώτρηση που θα κάνει στις πρώτους μήνες του 2027 στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο.
1: Αυτά έλεγε ο κύριος Αντώνης Κρητικός χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open. Τα μαζεύει η Exxon Mobil. Πριν από δύο μήνες σας λέγαν θα έρθει χρήμα με ουρά. Το λέμε λίγο κάθε υπερβολή. Αυτό όμως έλεγε το. Και τελικώς στο Sky επιμένουν να παίζουν το ξύλο στο Άκα. Φωνάξαν τώρα και την Κανδύλη και ξαναπαίζουν τον Φλωρίδη. Για βάλε.
3: Αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Αν το δικαστήριο κρίνει κάποιον ένοχο για αθλητική βία, για βία στον αθλητικό χώρο, οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
4: Πας φυλακή.
3: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
4: Ναι.
3: Αν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
4: Ναι. Ποιες είναι αυτές?
3: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα.
5: Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα.
4: Πολύ σοβαρές ποινές.
5: Δεν είναι ένα επεισόδιο το οποίο έληξε και πάει.
1: Αυτοί όχι, τους έχουν χώσει φυλακή.
4: Δεν φυλάξαν, καταδικαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Και αποκλεισμός από το γήπεδο, μπορεί και ισόβια. Ανάλογα ισόβια. Το χαρακτηρισμό που θα δώσει δικαιοσύνη, Άννα.
1: Η δικαιοσύνη.
6: Κοιτάξτε, ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί. Το 2024 έχει αυστηροποιηθεί και είναι γεγονός και αυτό που το είπε και ο Υπουργός, δεν αναστέλλονται οι ποινές, δεν μετατρέπονται. Τώρα, η έρευνα έχει ξεκινήσει από το αθλητικής βίας, από το τμήμα αθλητικής βίας. Έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ο αθλητικός εισαγγελέας.

0: Μητσοτάκης λέει ήταν έξαλλος με τον Δημητριάδη για τη συνέντευξη που έδωσε στη Real News και μετά για τη βόλτα που έκανε στο συνέδριο συνοδευόμενος από κάποιους κλακαδόρους. Λέει έξαλλος με τον ανιψιό Μητσοτάκης, κυρίως με τη συνέντευξη, γιατί επανέφερε στη μνήμη το θέμα των υποκλόπων. Τώρα οι σχέσεις με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, έχουν διακυμάνσεις. Και ξαφνικά να μια ευκαιρία η δικαιοσύνη να επέμβει. Το βίντεο παίζει και ξαναπαίζει στο Sky. Και αν επέμβει η δικαιοσύνη, βγαίνει ο υπουργός δικαιοσύνης και λέει παιδιά, αν καταδικαστούν, φυλακή μέσα. Και οι δύο, ο ένας, ο άλλος, σίδερα, κάγκελα. Και ο Φλωρίδης βγαίνει και το λέει ως λαγός. Interveten Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοσυχνότητά μας. Τώρα βάλαν την Κανδύλη τώρα να σχολιάσει και Γιωτόπουλο για ξεκάρφωμα. Βάλε λίγο.
1: Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
0: Για ξεκάρφωμα. Λέει, πες και δύο λόγια για τον Γιωτόπουλο.
1: Είναι ότι δεν έχει συμπληρώσει τα 25
0: χρόνια. Σας ευχαριστούμε λοιπόν έτσι κι αλλιώς που ήσασταν μαζί μας. Τις αμέσως επόμενες 3-4 ημερούλες δεν θα είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί σας για κάποιες δικές μας δουλίτσες, κάτι επαγγελματικά, κάτι οικογενειακά. Θα είμαστε όμως μαζί σας ξανά πάλι την Τρίτη αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο

0: συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντρεβέντα Sports. Σε τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η συμφωνία του Πανθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Πανθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εξτρέμ της Σεντετιέν, Ζούρικο Νταβιντασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα του τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ορευτεί αυτή την λύτρωση με αυτόν τον κόσμο. Ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο MVP του Final Four, Εβάν Φρουνιέ. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-offs της Greek Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάντρο τον Άλλη βρίσκεται η Manchester United. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνη Ιραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν. Για τα play-offs ανόδου στην Bundesliga, Πάντερμον επικράτησε τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιαράκη 2-1 μετά από παράταση και οι Λύκοι υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά από 30 χρόνια. Βαλένθια, Κάουνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι οι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιώνας Λέξας. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον βρίσκονται μία νίκη από τον τελικό. Και στο βόλι ανδρών, ο μέχρι πρώτην ως ακραίος του ΠΑΟΚ Ούρος Κοβάσεβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Ιστανμπούλ Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: .943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Μαλώνω, ρε.
1: Μην με αφήνει. Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Ναι, πώ πειλέ, εσά τον είσαι. Κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλά.
1: Πε ότι παρόλο σε πιθάνει.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πε ότι. Μην με αφήνει, κυρία μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώ σε
1: κόντρα, σκόρτσα. Πε σου κόσου μια κόντρα, πιθάνει, ρε. Θα πιθάνει. Πε ότι μαλώνει.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε.
2: Τι έχω, καλέ.
1: Πιστεύω να έχει καμιά φωλιά από κατσαρίδε, έτσι. Τώρα πε ότι μαλώνει. Να πιθάνει με κατσαρίδε.
3: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνει,
3: ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνει, ρε.
3: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα, μονάχο δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
5: Μαλώνετε, ρε.
6: Εγώ ενίοτε.
5: Ενίοτε.
6: Ενίοτε. Καμιά φορά, καμιά φορά.
5: Κοίταξε, αυτό το κράταμε όμως, ναι. Πρέπει να παραδεχτούμε,
6: ναι,
5: ότι η μπράβη του κράτους,
6: ναι,
5: ήταν καλύτερη από, τους μπράβη στο επιχειρηματία. Διότι οι μπράβοι του κράτους προστάτευσαν να μην τους σκίσουν.
6: Αλήθεια αυτό. Βέβαια τσακωθήκαν κανονικά αυτοί. Δεν είναι ότι μαλώνεις, δεν μαλώνεις, κράταμε και τα λοιπά. Τώρα δεν μαλώνω εγώ. Μαλώσαν.
5: Μία και μία πέσαν.
6: Μία και μία, ναι.
5: Μία και μία.
6: Μία και μία.
5: Γιατί οι μπράβοι του κράτους ήταν πιο καλοί.
6: Οι εκαμίτες.
5: Ήταν πιο καλοί.
6: Ναι, ναι. Από τη μία πλευρά ήταν εκαμίτες, η άλλη ήταν.
5: Έπκαρα παπά.
6: Ναι.
5: Κι άλλο ένα. Δηλαδή δεν
6: καλά,
5: ήταν.
6: Καλά, ο Παπάς είναι εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού.
5: Και αντιπρόεδρος. Ναι, ναι,
6: λοιπόν, ναι.
5: Τώρα τι να κάνουν οι εκαμίτες τώρα που ήταν πιο πολλοί. Δηλαδή, για να πάει ο ανιψιός του Πρωθυπουργού να δει έναν αγώνα μπάσκετ τη ομάδα του.
6: Της ομάδας, ναι, ομάδα. Και οι δύο είναι τη ομάδα του.
5: Μιλάω για τον ανιψιό.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, παίρνει καμιά δεκαριά εκαμίτες. Για να πάει να δει αγώνα τη ομάδα.
6: Ήταν 10.
5: Θες να ήταν 8, θες να ήταν 6.
6: Δεν μέτρησα, εντάξει, είδα κάποιον.
5: Ναι. Δεν έχει σημασία. Γιατί λοιπόν προστατεύεται από μπράβους, εκαμίτες, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού για να πάει μπάσκετ.
6: Δεν ξέρω, μπάλε. Θα έχει τους λόγους.
5: Ποιος είναι ο λόγος?
6: Δεν το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω.
5: Γιατί εσύ πληρώνεις. Εγώ δεν τους πληρώνω αυτούς.
6: Γιατί τους πληρώνεις?
5: Έτσι δεν θέλω.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, επειδή όμως δεν σταμάτησε εκεί, συγχαρητήρια και στους δύο, δεν σταμάτησε εκεί, θα έχουμε συνέχεια. Για να βάλει τη συνέχεια.
7: Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
8: Να ξανάρθεις.
7: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
8: Το καθαριστήριο είναι για σένα. Γιατί εμένα δεν μπορεί να μου μιλήσει έτσι. Το πνίγουν στον ασβέστη μένα που με βλέπεις.
6: Τι υπονοείς, ότι υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή θα ξανάρθουν?
5: Εννοείται ότι θα υπάρξει συνέχεια και η συνέχεια είναι πάρα πολύ εύκολη.
6: Για
5: από εδώ και πέρα, ό,τι ανεβάζουν τα μέσα του Μαρινά και η κυβέρνηση θα λέει, ορίστε, μετά από αυτό και αυτό το ανεβάσανε.
6: Μάλιστα.
5: Ξεκινάμε από εκεί.
6: Ναι.
5: Ότι όποιο μέσο του Μαρινάκη ανεβάζει οτιδήποτε, λέει οτιδήποτε για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα λέει ότι είναι γι' αυτό το λόγο. Έτσι. Από εκεί και πέρα.
6: Υπάρχουν τώρα, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν έτσι κάποιες συνέπειες, κάτι με αθλητικό νόμο, με κάτι ή όχι?
5: Κοίταξε, εισαγγελέας.
6: Ερώτηση είναι αυτή.
5: Ναι, ανέβαλε, ανέλαβε εισαγγελέας με τον νόμο, το είπε. Α, έχουμε κύριο Φλωρίδη σήμερα πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό.
6: Ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης, να πω εγώ.
5: Είναι. Τον είδα σήμερα το πρωί, το είπε.
6: Γιατί σήμερα δεν τον είδα εγώ, αλλά το επικαιροποίησα χθες το βράδυ που είδα το Υπουργικό Συμβούλιο και ο κύριος Φλωρίδης ήταν υπουργός.
5: Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό για τη χάρη. Δεν είναι ρουσφέτη.
6: Εντάξει, αυτό μπορεί και να είναι ρουσφέτη του Γιώργου Γεωργιάδη, γιατί το έχει ζητήσει επανειλημμένος και επισταμένος, θα μπορούσα να πω. Να μείνει ο κύριος Φλωρίδης στη θέση του ως υπουργός δικαιοσύνης και... με την αιτιολογία ότι εμείς, αν αποπευθεί ο κύριος Φλωρίδης, χάνουμε θέματα στην εκπομπή.
5: Έχουμε αμέσως μετά. Καινούργιο, ναι. Σημερινό.
6: Τι, θέμα.
5: Ναι, ναι, Φλωρίδης. Λοιπόν. Πάει λοιπόν με τον αθλητικό νόμο.
6: Ναι.
5: Ο αθλητικός νόμος που πιάνει τώρα τον Μαρινάκη και τον Ανιψιό, τον Ανιψιό και τον Μαρινάκη που πλακώθηκαν στο γήπεδο,
6: ναι,
5: αλλά δεν πιάνει αυτούς που τα σπάσανε, αυτούς που κάνανε άλλες φασαρίες. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αυτοί οι δύο μάλιστα και καλά κάνουν και στον αθλητικό νόμο. Είναι τώρα τους ένιαξε. Ο Ανιψιός θα πληρώσει το κράτος, ο Μαρινάκης φτωχός δεν είναι. Λοιπόν, ό,τι και να τους βάλουν. Εδώ όμως είναι η συνέχεια.
6: Το θα ξανάρθω, Ζήκο.
5: Είναι η συνέχεια. Είναι υποκλοπές. Γιατί με κλέβατε και ακούγατε τι έλεγα.
6: Κοίτα, έχουν διαταραχθεί, αν δεν κάνω λάθος, από τότε, από την περίοδο των υποκλοπών. Έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις. Τώρα,
5: μέχρι
6: το τι ακριβώς έχει προκύψει.
5: Ενώ πιο πριν ήταν τα τσιμιτσικόστα.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, εκεί ξεκινάει το κακό.
6: Ναι.
5: Τώρα, το να φτάσει να πιαστούν στα χέρια
6: Ναι, γιατί είδαμε και ένα βιντεάκι που είναι. Είδαμε ακριβώς πώς ξεκίνησε.
5: Πολλά βίντεο, ναι. Πολλά βίντεο από πολλές μεριές τα είδαμε.
6: Μέχρι χθες λέγαμε τη συνέχεια, την εξέλιξη.
5: Την εξέλιξη.
6: Το πώς ξεκίνησε ακριβώς, εγώ το είδα χθες το βράδυ.
5: Εντάξει, κάτι υπόθηκε. Ναι. Ο κ. Μαρινάκης αντέδρασε με όταν υπόθηκε κάτι.
6: Ναι. Είδα στα αυτή. Σκύψε να σου πω.
5: Και μετά ο δεύτερος και αυτός χτύπησε τον κύριο. Ο Μαρινάκης.
6: Δράσε αντίδραση.
5: Και μετά οι εκαμίτες έσκυσαν.
6: Και μετά μπήκαν μέσα.
5: Έσκυσαν οι εκαμίτες, έσκυσαν. Δηλαδή.
6: Καλά, δεν έκαναν κάτι. Απλά μπήκαν μπροστά στον Ανιψιό.
5: Ναι, αυτό. Το μπήκαν μπροστά στον Ανιψιό και μετά πάνω από τους εκαμίτες αρχίζω και φωνάζω και εγώ θα φώναζα.
6: Καλά, ναι, καλά.
5: Και
6: εγώ, άμα μπαίνουν μπροστά μου τρεις οι εκαμίτες.
5: Καλά, ήταν οι δύο, ήταν τρεις, ήταν 2013. Αλλά αυτό που δεν
6: μπαίνουν μπροστά μου και εγώ φώναζα φούλ.
5: Και για να πούμε ότι εδώ είμαστε.
6: Ναι, ναι.
5: Εδώ είμαστε.
6: Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, να τα πούμε για να ξεκινήσουμε θεσμικά κι εμείς, μιας και είμαστε μια απολύτως θεσμική εκπομπή. Είστε σωστά νομίζω συντονισμένοι στον 943, η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
5: Ο κύριος Βάλλος Πρωναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Είπαμε 6939-943-943. Τη βοήθειά σας και εσείς να μας πείτε πώς είδατε, αν θα μαλώνατε.
6: Μαλώνεις, ρε.
5: Αν θα μαλώνατε με τους εκαμίτες μπροστά σας. Τους οποίους πληρώνουμε ο Πουρναράς, όχι εγώ.
6: Εγώ αυτός... γιατί πληρώνω και εσύ την πληρώνεις.
5: Εσύ πληρώνεις γιατί είσαι θεσμικός. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
6: Μάλιστα.
5: Α, να σε ρωτήσω.
6: Ρώταμε.
5: Για θέλω να σε δω πίσω γιατί είσαι με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Θέλω να δω τι νούμερο φοράς. Δηλαδή, αν φοράς για μαλ, να το δεχτώ.
6: Όχι, όχι.
5: Αν γράφει 26, μπερδεύομαι.
6: Ναι, 26. Το 26 είναι το τσιπρικό νούμερο.
5: Ναι, γι' αυτό. Θέλω να δω τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Θα έρθει για μαλ.
6: Σήμερα.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω πως έχει καμιά έκπληξη σήμερα και φέρει κανέναν παίκτη ενεργία της Μπαρτσελώνα.
5: Να
6: τον ανεβάσει. Πώς ήταν το 15 στις προεκλογικές ομιλίες που ανέβαζε πάνω έναν από την Ισπανία, τον Ποδέμος, τον θυμάσαι?
5: Πώς δεν το θυμάμαι.
6: Να ανέβασε τώρα ένα παίκτη το Γιαμάλ, παράδειγμα.
5: Και επειδή εγώ, ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να βλογά τα γένια μου.
6: Ναι.
5: Έτσι. Εμείς εδώ, όταν γίναμε αθλητικός σταθμός, φέραμε το Ματέος.
6: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Χωρίς να το πούμε, χωρίς να κάνουμε. Το φέραμε εδώ.
6: Ναι, κατευθείαν.
5: Έτσι.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, αν δεν φέρει το Γιαμάλ, άντε το Λεβαντόφσκι, number 2.
6: Ναι.
5: Τώρα την Μπαρτσελόνα είναι χωρίς Γιαμάλ και
6: Λεβαντόφσκι. Είναι Μπαρτσελιώμα.
5: Είναι, δηλαδή. δεν το καταλαβαίνω γιατί. Γιαμάλ. Μπαρτσελόνα, Γιαμάλ. Μπαρτσελόνα, Λεβαντόφσκι. Μέχρι εκεί.
6: Στις 8 σήμερα πάντως, για να πούμε και τα της σημερινής ατζέντας, τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα στις 8 στο θυσίο είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά. Θα πει για το λογότυπο. Θα
5: πει για το.
6: Τις θέσεις, τις βασικές θέσεις, φαντάζομαι.
5: Καλά, το όνομα θα πει.
6: Το όνομα έχει
5: και ένα τραγούδι Κραουνάκη.
6: Ένα τραγούδι του Κραουνάκη και ένα γενικότερο κάλεσμα προς τον κόσμο. Αυτό ένα θα γίνει ένα παρτάκι. Ωραία.
5: Ναι, πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά γι' αυτό. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Γιατί τώρα έχουμε Φλωρίδη.
6: Τώρα πάμε στο Φλωρίδη.
5: Λοιπόν, πρωί-πρωί, ο κύριος Φλωρίδης είπε την κακιά λέξη.
6: Α, δε.
5: Όχι, πιο κακιά.
6: Ο Πεκεπέ.
5: Πιο
6: κακιά από αυτές.
5: Ναι.
6: Υποκλοπές.
5: Ακόμα χειρότερη.
6: Δεν μπορώ να φανταστώ.
5: Δεν μπορώ να φανταστείς έτσι.
6: Εκλογές.
5: Διέρευσε από τον Άριο Παγό.
6: Ναι, η επιστολή.
5: Διέρευσε από τον Άριο Παγό. Δηλαδή μας τα πάνε. Χρησιμοποιώ τα λόγια του. Διέρευσε από το. Διέρευσε. Διαρροές. Ξέρεις τι σημαίνει διαρροές.
6: Διαρροές σημαίνει ότι.
5: Με Ανδρουλάκης.
6: Ότι έρχεται κάποιος και μου το λέει.
5: Ναι. Διέρευσε, λέει, από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή μας τα πάνε.
6: Είναι αυτό που λέμε. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ που λέω σύμφωνα με διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη.
5: Ναι. σύμφωνα με διαρροές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι.
5: Το λέει όλη η κυβέρνηση. και το είπε. Διέρευσε. Παιδιά,
6: ναι,
5: ακούστε.
6: Τι είπε, πες με, μα έχω αγωνία τώρα.
5: Για το Γιωτόπουλο ότι θα εξεταστεί ξανά γιατί δεν ήταν καλή η απόφαση.
6: Καλά, εντάξει, αυτό ναι.
5: Ναι. Γιατί δεν είναι καλή απόφαση?
6: Γιατί αποφυλακίζεται.
5: Ναι, γιατί η απόφαση ξαφνικά δεν ήταν καλή. Γιατί πήγε καταγραφή από τον κόσμο.
6: Μα προφανώς.
5: Μόλις υπήρξε καταγραφή από τον κόσμο.
6: Προφανώς.
5: Κάναμε εκταφές.
6: Ναι.
5: Μόλις υπήρξε καταγραφή από τον κόσμο, Σαρδάν πρωί-πρωί, κάναμε ότι. Και τώρα, διέρευσε. Από τον Άριο Πάγο διέρευσε. Καταλαβαίνεις ο Άριος Πάγος τι κάνει. Διαρροές. Ποιος θα τον καταγγείλει τον Άριο Πάγο? Δηλαδή μας τα πάνε.
6: Μάλιστα.
5: Καλημέρα κύριε Φλωρίδη, να είστε καλά και πάντα στη θέση σας.
6: Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μιας και αναφέρθηκε τώρα στον κύριο Φλωρίδη, έχουμε και την επανέναρξη της δίκης των Τεμπών. Αύριο δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
5: Θα δείξει.
6: Είναι αύριο.
5: Δεν έχει διαρρεύσει ακόμα.
6: Δεν
5: μα τα πάνε ακόμα. Θα μα τα πει. Δηλαδή, καλημέρα κύριε Φλωρίδη, να είστε εκεί στη θέση σα, να είστε καλά. Για να μας κάνετε καλά τα πρωινά μας.
6: Το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε μία ανακοίνωση, είχαμε τις διαρροές από, από τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, που λένε ότι η αίθουσα αυτή στη Λάρισα δεν πληρεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να ξαναρχίσει η δίκη.
5: Γιατί?
6: Αυτή του ενός εκατομμυρίου. Πόσο μας είπε ο κ. Βερβεσός?
5: Δεν έχει πόσο μας είπε. Δεν έχει πόσο μας είπε.
6: Το ποσό, πόσο έκανε.
5: Είναι πότε ξεκίνησαν να τη φτιάξουν, άσχετο πόσο κάνει. Πόσο κάνει.
6: Καλά, δεν είναι άσχετο.
5: Τόσο
6: γιατί όταν,
5: κάνει,
6: όταν δίνεται ένα άλλο να δοθούν κάποιες χιλιάδες ευρώ, και άλλο δοθεί ένα
5: και
6: εκατομμύριο.
5: Και τι από την τσέπη σου τα βγάλαμε, μωρέ.
6: Πού τα βγάλαμε?
5: Από το ελληνικό κράτος όλο. Κύριε Φλωρίδη.
6: Μέρος του κράτους είναι ο κάθε πολίτης.
5: Σιγά τώρα τι δώσατε για μια. Αν είναι δυνατόν, έχετε δώσει περισσότερα για το Καραϊσκάκη, για τη Φιλαδέλφια, θα δώσετε τώρα για το Βοτανικό, σιγά τώρα, για μια αίθουσα έτσι.
6: Ναι, αλλά εκεί πάει ο κόσμος και πανηγυρίζει όμως.
5: Γιατί, δεν νομίζεις ότι πάει ο κόσμος εκεί, μόνο στήρα δεν πληρώνει.
6: Ναι.
5: Λοιπόν,
6: πάμε, για πάμε.
5: Για μια αίθουσούλα τώρα έτσι, που φτιάξαμε τώρα. Ναι. Εγμένα με ενδιαφέρει πότε είπε ότι ήταν, πότε ξεκίνησε να τη φτιάχνει, πότε είπε ότι ήταν έτοιμη και πότε ανακοίνωσε ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο.
6: Αυτό το είχε ανακοινώσει καλά, δεν ξέρω αν είχε υποθεί αυτό, χάρη υπερβολής, ή αν το λες εσύ χάρη υπερβολής, δεν το θυμάμαι. Αλλά όντως είχε υποθεί ότι είναι μια πολύ καλή αίθουσα και είναι έτοιμη για να υποδεχθεί όλο τον κόσμο και τους συγγενείς και τους δημοσιογράφους. Και όλους όσοι ήταν να παρακολουθήσουν τη δίκη.
5: Ήταν για να. Ξέρεις, ναι. Σε αυτές τις δίκες πάνε είχαν δύο δικηγόροι.
6: Το ερώτημα.
5: Που δεν χωράνε.
6: Ναι.
5: Και κάθονται σε θρανιάκια των Αγγλικών.
6: Εγώ έχω ένα ερώτημα που νομίζω το είχα κάνει και στον κύριο Βερβεσό.
5: Συγγνώμη, πριν μπει στο Βερβεσό,
6: ναι.
5: Θέλω να καλημερίσω τον Δημήτρη, ο οποίος έδωσε λύση στην κυβέρνηση.
6: Έδωσε λύση στην κυβέρνηση. Ναι. Περί ποιου θέματος?
5: Υδραυλική Ελλάδος. Κάλυψε 24 ώρες για διαρροές.
6: Για ξαναπέστον, υδραυλική Ελλάδα.
5: Κάλυψη 24 ώρες για διαρροές. Καλημέρα Δημήτρη, έχει δίκιο.
6: Ναι.
5: Να μην υπάρχουν οι διαρροές, να τις κλείσουμε.
6: Μάλιστα.
5: Πολύ λύση. Το σκεφτεί ο κ. Φλωρίδης γιατί διέρευσε από τον Άριο Πάγο.
6: Ναι.
5: Δηλαδή μας τάπανε. Έτσι ακριβώς είπε. Διέρευσε από τον Άριο Πάγο.
6: Διέρευσε, δεν είπε μας τάπανε.
5: Όχι, το είπε.
6: Είπε μας τάπανε.
5: Ναι, διέρευσε από τον Άριο. Σύμφωνα με τις διαρροές από τον Άριο Πάγο, δηλαδή μας τάπανε. Συμπορνή τη συνέντευξη.
6: Το δηλαδή μα τα έπανε, το είπε ο κ. Φλωρίδης.
5: Ναι.
6: Εγώ νόμιζα πως ήταν δικό σχόλιο.
5: Όχι, δεν ήταν δικό μου. Άμα ήταν δικό μου, θα έχει και λίγο γέλιο η υπόθεση. Τώρα έχει πολύ γέλιο η υπόθεση. Και πάμε λίγο ΠΚΠ, μια και το πες.
6: Ναι.
5: Λίγο ΠΚΠ. Λοιπόν,
6: ο ΠΚΠ.
5: Καλώς.
6: Σα αρέσουν οι άσχημες λέξεις σήμερα.
5: Εδώ την έμαθα, γι' αυτό τη λέω συνέχεια.
6: Ο ΠΚΠ, πάμε.
5: Μου πήρε καιρό να τη μάθω.
6: Όπου απερίφθηκαν την Πέμπτη, να θυμίσω εγώ, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο θεσμικά ρεπορταζιακά. Απορρίφθηκαν την Πέμπτη οι προτάσεις, η μία πρόταση για προανακριτική από το ΠΑΣΟΚ και η άλλη πρόταση για προανακριτική ήταν από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Τώρα το γιατί όλα τα κόμματα αυτά δεν έκαναν μία προανακριτική και είχαμε δύο προανακριτικές είναι άλλο ερώτημα. Για το οποίο δεν θα πάρουμε απάντηση, αλλά απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό, τον πρώην υπουργό, και την πρώην υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή.
5: Αυτό το έχουμε λύσει, ναι. Κύριε Πουλιναρά. 151, είμαστε τόπεο υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
6: Εγώ το υπονθυμίζω.
5: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συλλαμβάνουμε συνέχεια κόσμο και καλά κάνουμε,
6: ναι.
5: Οι οποίοι έκλεψαν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Χθες συνελήφθησαν 20 άτομα στην Κρήτη.
5: Μεταξύ
6: αυτών και αντιδήμαρχο.
5: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Που καλά κάνουν να έκρυψουν, να τους λάβουν, να τους δικάσουν και θα αποδείξει. Μέσα από διαρροές θα μάθουμε και την απόφαση.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ρε παιδιά.
6: Οι 20 που συνελήφθησαν.
5: Οι 20 και οι προηγούμενοι όσοι,
6: ναι.
5: Όλοι όσοι.
6: Συλληφθέντες εννοείς.
5: Οι συλληφθέντες. Ναι. Ήταν πολύ πιο έξυπνοι από εμάς. Πολύ πιο έξυπνοι από τον κύριο Βορύδη.
6: Ναι.
5: Τον κύριο Βιαννάκη κτλ.
6: Ναι.
5: Και τους υπολείπους. Μπήκαν στο Υπουργείο, πήραν τα χαρτιά του Υπουργείου, έβαλαν σφραγίδες, μπήκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κοροϊδέψαν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους υπαλλήλους του
6: ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Και πήγανε μόνοι τους μέχρι τη Γενέβη, πήραν τα λεφτά και γυρίσανε.
6: Ναι.
5: Δηλαδή δεν βοηθήθηκαν κυβερνητικά από κανέναν. Έκαναν ένα ταξιδάκι μέχρι τη Γενέβη με σφραγισμένα χαρτιά, πήραν τα λεφτά και φύγανε. Μόνοι.
6: Ήταν ληστεία δηλαδή.
5: Γι' αυτό λοιπόν τους συλλαμβάνουν, για ληστεία.
6: Είναι ληστεία δηλαδή.
5: Η κυβέρνηση ούτε όφιλε, ούτε οφείλει να ξέρει τίποτα για ό,τι πραγματικά πήραν αυτοί οι άνθρωποι χεράτα. Δεν το ξέρει κανένας. Καλημέρα, Κώστα.
6: Σήμερα έχουμε. Πες μου, γιατί μια πορεία. Θα ολοκληρώσει κάτι.
5: Ναι, όχι, θέλω να βάλω το quiz.
6: Βάλε το quiz για να πάμε στα υπόλοιπα μετά.
5: Λοιπόν,
6: ποιο είναι το quiz?
5: Σε μια συνέντευξη του συγχωρεμένου του Τζίμι του Πανούση,
6: ναι,
5: μία εκ των απαντήσεών του ήταν. Και τώρα αυτή.
6: Σε ποιο ερώτημα?
5: Ήταν. Εγώ κατευθείαν απάντησα, θα πω και θα καταλάβεις.
6: Ωραία, πάει στο ερώτημα.
5: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή το ζούμε. Και το ζούμε με μία μεγάλη απορία. Όποιος μπορεί να μου λύσει αυτή την απορία, ξεκινώντας από τον κύριο Πουρναρά, στο 69-39-943-943, εσύ μην το στείλει μήνυμα στην πέστη μου. Ναι, άμα μπορείς.
6: Ναι. Λοιπόν, αν μπορώ.
5: Τι έχουμε, τι κυβέρνηση έχουμε σήμερα, τον ρωτήσανε πριν 20 χρόνια. Τι έχουμε, τι.
6: Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
5: Όχι.
6: Αν εννοείς το τι πολίτευμα έχουμε.
5: Τι πολίτευμα ήθελα, ναι, να πω και καλά έκανες και με διόρθωσες.
6: Ναι.
5: Κληρονομική δημοκρατία,
6: ναι,
5: τηλεοπτικού δικαίου.
6: Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
5: Και μάλιστα, τώρα έχουμε την κληρονομική δημοκρατία να πλακώνεται με το τηλεοπτικό δίκαιο.
6: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι το quiz, ποιος θα κερδίσει. Κληρονομική δημοκρατία, ο ανιψιός του, ο ανιψιού του, θείου, τον θείο, τον θείο, τον μπαμπά, τον παππού. Που, κληρονομικά,
6: ναι,
5: δεν πάει.
6: Ωραία, ναι.
5: Όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή, δεν δίνει το σπίτι του, το αυτοκίνητό του.
6: Κληρονομιά, κληρονομιά.
5: Δίνει και την πρωθυπουργία.
6: Ναι, απλά πρέπει να κάνεις και αποδοχή κληρονομιάς.
5: Ναι, την έκαναν όλοι.
6: Την έχουν κάνει την αποδοχή.
5: Την έχουν κάνει την αποδοχή. Τηλεοπτικού δικαίου Μαρινάκης.
6: Ναι,
5: αλήθεια. Άρα,
6: αυτό,
5: όταν έχουμε κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου και αυτοί δύο πλακώνονται τώρα.
6: Ναι.
5: Ποιος θα κερδίσει? 69-39-943-943. Όχι με ποιον είστε, ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει. Η πρώτη ερώτηση είναι στον κύριο Πουρνάρα. Μην το γράψει.
6: Πρέπει να το σκεφτώ τώρα.
5: Και εσείς να το σκεφτείτε και περιμένω.
6: Στην ατζέντα της ημέρας, πέρα από το κόμμα Τσίπρα σήμερα που παρουσιάζεται στις 8, στις 8 έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο.
5: Αυτό είναι μετά.
6: Έχουμε και.
5: Είναι παλιό.
6: Τι μετά, το πρωί.
5: Καριστιανού δεν θα πάρει ο πάγο.
6: Καλά, εντάξει, έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο όμως.
5: Έλα, και αυτό έχουν κάθε μήνα. Χρόνια τώρα.
6: Ναι, αλλά πρόσεχε τώρα. Έχουμε εισήγηση από την κυρία Κεραμέο στον Υπουργό Εργασίας για το νομοσχέδιο εργασίας, το οποίο θα φέρνει ισότητα στις αποδοχές μεταξύ γυναικών και αντρών.
5: Περίμενα, κάτσα να φτιάξω λίγο την καρέκλα, λίγο τα ακουστικά, γιατί για ξαναπέσω.
6: Κάπως μπερδεύτηκες τώρα.
5: Ναι, κάπως μπερδεύτηκες.
6: Έχουμε εισήγηση από την κυρία Κεραμέο σήμερα.
5: Ναι. Ναι.
6: Για ισότητα, για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών.
5: Αυτό μου ακούγεται πολύ καλό, γιατί μπορεί να φτάσω το μισθό της γυναίκας μου.
6: Ναι, μάλιστα.
5: Αυτό μου ακούγεται πολύ καλό. Εσένα πώς ακούγεται? Καλό δεν ακούγεται?
6: Εμένα μου ακούγεται άριστο.
5: Ναι, και εμένα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να φτάσω πιο
6: να δούμε ακριβώς, να δούμε ποια θα είναι η εισήγηση ακριβώς. Εμένα μου ακούγεται άριστο.
5: Και εγώ σου είπα, θα φτάσω το μισθό της γυναίκας μου.

0: Δεν μου πες όμως τελικά, θα πάει στον Αεροπάγο σήμερα.
1: Είναι να πάει σήμερα, κύριε Καρστιαρού, στον Αεροπάγο.
0: Είναι να πάει σήμερα.
1: Για
0: σήμερα
1: να καταθέσει τις υπογραφές για το κόμμα.
0: Γιατί, κοίταξε.
1: Γιατί πηγαίναμε από αναβολή σε αναβολή.
0: Ναι, κανονικά πρέπει να πάει σήμερα, διότι όταν θα πάει η κυρία Καρστιαρού στον
1: Αεροπάγο. Πρέπει να είναι παλιά.
0: Μπορεί να κλέψει κάτι από το φανταχτερό που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας το βράδυ. Τώρα, φανταχτερό. Με μπαρτσαλιώμα. Γιατί αν δεν έρθει. Συγγνώμη, χωρίς Γιαμάλ. Και χωρίς Λεβαντόφσκι.
1: Είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Δηλαδή, τι Μπαρτσελόνα θα μας πει. Δηλαδή, έλεος. Χωρίς Γιαμάλ. Εσύ όμως δεν έχεις γυρίσει ακόμα να δω. Φοράς φανέλα Γιαμάλ ή φοράς φανέλα
1: Γιαμάλ. Θα γυρίσω στο διάλειμμα και θα σου κάνω και θα δείχνω τη φανέλα πίσω. Πώς και όταν βάζουν γκολ και πάνε στην κερκίδα.
0: Και βάζουν τα δαχτυλάκια
1: και δείχνουν πίσω. Δεν θα σου το κάνω μετά στο διάλειμμα.
0: Πρόσεξε, μην τη βγάλεις γιατί έχει κάρτα ενώ την ώρα του αγώνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πάμε και στα μηνύματα, έχουμε αρκετά μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Κώστα. Καλημέρα, λέει ο Κώστας, εδώ είμαστε. Ο Γιώργος, καλημέρα στον όμορφο και στον έξυπνο. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι πιο κολακευτικό, Γιώργο, για σένα. Ποιο θες να επιλέξεις. Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη με φόρο. Λέτε ύστερα από την δήλωση του Υπουργού Γεωργιάδη να έχουμε και χωρίς φόρο την ακριβότερη. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο Γιώργος. Ο Πάμφωτο, όμορφες καλημέρες στην διπλή παρέα. Η αθαλομίχλη του φανατισμού και της διαπλοκής σταμάτησε πάνω από το ΆΚΑ. Χιλιάδες άγγελων δοξολογούσαν το τόπι, ενώ πολλά ανθρώπινα υλικά ενώθηκαν στην καύση του κέρδους τους. Κρίμα για τους πολίτες της χώρας. Καλημέρα στον Πάμφωτο. Ο Χάρης λέει καλημέρα. Αυτός που δεν θα κερδίσει σίγουρα δεν είναι ο Αλαφούζος και οι συκοφάντες.
0: Χάρη, αν μπορεί να μας βοηθήσεις, να μας το εξηγήσεις τι λίγο τι εννοείς, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη. Εμείς βεβαίως θα συνεχίσουμε. Καλημέρα, Μανουέλα. Καλημέρα, Γιάννα. Γεια σου, Μανώλη. Θα συνεχίσουμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας ακόμα και στο δεύτερο μέρος. Που στο δεύτερο μέρος όμως έχουμε και μια συνέντευξη. Τι έχουμε σήμερα?
1: Ναι, θα πάμε λίγο και προς το Πασόκ με την κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Είναι η γραμματέα θεσμών του κόμματος.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι από αύριο, επειδή θα λείπει ο Αργύρης Οντινόπουλος, θα είμαστε μαζί από τις 7.
1: Ναι,
0: και αύριο θα αναλύσουμε.
1: Για 3-4 μέρες, έτσι.
0: Ναι, και αύριο θα αναλύσουμε πάρα πολύ το νέο, τα νέα, θα το εξηγήσουμε, χαράτσι, που έρχεται, έρχεται στα κίνητα.
1: Ναι.
0: Για όλους. Αυτά για τα που θα μάθετε αύριο. Αν δεν τα ξέρετε, ίσως έχουν διαβάσετε ήδη από κάπου, γιατί εμείς θα έχουμε και τους ανθρώπους να μας τα εξηγήσουν. Έρχονται να μπουν στο ρεύμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα σου βάλω έναν φόρο και όποτε έχεις τον πληρώνεις θα σου κάνει και 70 δόσεις γιατί 120 δεν κάνω ή κάτι άλλο. Αν δεν τα πληρώσεις αυτά που θα σου βάλω τώρα, κόβεται το ρεύμα. Αυτός που το σκέφτηκε πραγματικά ήταν πολύ καλός. Κόβεται το ρεύμα αν δεν πληρώνεις το νέο χαράτσι για τα ακίνητα. Μιλάμε για έναν έμφυα που τόσο καιρό τον θεωρούμε όπως τον θεωρούμε. Μιλάμε για έναν έμφυα που έχει καταργηθεί. Δεν έχει καταργηθεί έμφυα από την κυβέρνηση αυτή. Ήταν πριν θα καταργηθεί.
1: Ήταν προεκλογική δέσμευση ότι θα καταργηθεί ο έμφυα.
0: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλο.
1: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλο. Ναι.
0: Επειδή έχουν καταργηθεί αυτά και ο νόμος Κατρούγκαλο, όπως καταλαβαίνετε, συνταξιού και έχει καταργηθεί και ο έμφυα, όπως καταλαβαίνετε, όσοι πληρώνουμε, έχετε ένα νέο χαράτσι. Υπερδιπλάσιο θα είναι, θα το εξηγήσουμε αύριο. Υπερδιπλάσιο θα είναι και θα μπαίνει στο ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ ωραίο, πολύ πολύ ωραίο νέο που θα τα αναλύσουμε αύριο. 7 με 10 αυτό θα λέμε. Μέχρι να δούμε πόσο θα δώσει ο καθένας.
1: Και πηγαίνοντας προς το διάλειμμα, να σου πω, Γιώργο, ότι σήμερα έχουμε και παρουσία την ώρα που θα είναι η Τσιπρέη στο Θησίο. Κάποιοι άλλοι σαμαρικοί θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Θα είναι ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς σε μια παρουσίαση βιβλίου του κύριου Αρβανιτόπουλου και του κύριου Φίλη. Ο κύριος Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος, θα μιλήσει κιόλα.
0: Στις 7 η ώρα και ναι, θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής.
1: Ο κύριος Σαμαράς νομίζω απλά θα παραστεί, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά γιατί σαμαρική και ο Καραμαλική?
1: Είπα Σαμαρική και κανένα Ρωμαϊκή.
0: Έτσι, αν το λες, σωστά.
1: Ναι, είπα Σαμαρική γιατί.
0: Γιατί
1: η πιθανότητα δημιουργία κόμματο είναι από τον κύριο Σαμαρά, όχι τον κύριο Καραμαλή. Οπότε έχει πιο ενδιαφέρον να είναι η Σαμαρική.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
1: Ποτέ δεν
0: ξέρει. Αλλά εγώ μένω σε αυτό, παιδιά, Σαμαρική και Καραμαλική.
1: Πάμε σε, δηλαδή, πάμε σε διαλυματάκι.
0: Πάμε γιατί θα μου ανοίξει το στόμα τώρα να ρωτήσω άλλο.
1: Είδε πώ σε κόβω, πώ σε κόβω.
0: Κατευθείαν.
2: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι ακριβώς 9.30. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Και υπομονή στους δρόμους, παιδιά, γιατί έβλεπα τώρα στο διάλειμμα. Έβλεπα στο διάλειμμα και την κίνηση στους δρόμους. Και
1: είναι, χαιρετισμούς.
0: Ναι, είναι, κάποιοι δρόμοι είναι πίχτρα.
1: Ναι, όπως πάντα. Εργοστασιακές. Λοιπόν, ξεκινάμε μια αποκάλυψη.
0: Αποκάλυψη?
1: Ναι,
0: για πες μου.
1: Λοιπόν, παιδιά. Ο Πουρναράς,
0: γιατί δεν μου τη λες την αποκαλύψη
1: του διάλειμμα. Ο Πουρναράς γύρισε πλάτη. Η φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει το νούμερο 26 και ναι, μου είπε ότι θα πάει στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι.
1: Τώρα τι καταλαβαίνετε εσείς, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Είμαι προβοκάτορας. Προβοκάτορας. Είναι σαν αυτός, ξέρεις, που θα πας στο γήπεδο του Ολυμπιακού με φανέλα Παναθηναϊκού. Προβοκάτορας.
1: Ή στο γήπεδο του, γήπεδο του Παναθηναϊκού που είναι η Ολυμπιακή με φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό,
1: δηλαδή αυτό είναι πιο σύνθετο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φοράς με το 26, όχι με το Γιαμάλ, όχι με το Λεβαντόφσκι.
0: Όχι, φοράω το 26 μπλούζα Μπλαουγκράνα, Μπαρτσελόνα, και θα πάω Μέγαρο Μουσικής.
1: Για να δεις Καραμαλή.
0: Δεν θα πάω Οδυσσίο και θα πάω στο.
1: Να ακούσει Καραμαλή.
0: Ναι, αν και ξέρει, Τσίπρας Καραμαλή μια περίοδο ήταν κάπω. Ήταν κοντά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ακόμα κοντά.
0: Και ακόμα κοντά.
1: Και η αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Κοντά είναι, αδέρφια είναι. Λοιπόν, ο Χάρης, είπατε ποιος θα κερδίσει, ο Μαρινάκης ή όχι? Είπαμε, αν θα κερδίσει η κληρονομική δημοκρατία, Χάρη, δηλαδή ο Ιωαννιτσιός,
0: ή το τηλεοπτικό δίκαιο.
1: Ή το τηλεοπτικό δίκαιο, δηλαδή ο Μαρινάκης. Σίγουρα θα κερδίσει ο Λαφούζος με το Θωμαίδη τον Παπαθεοδόρου, με τις μόνιμες καφί Μαρινάκη και Ολυμπιακού, και αυτοί μέσω των καναλιών και σε λειτουργούν. Το σχόλιο σε σχέση με τι είχε πει ο Πανούσας. Μάλιστα. Πάμε ένα ταξιδάκι. Πάμε ταξιδάκι.
0: Ταξιδάκι, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού πάμε?
1: Στις εξωτικές Μπαχάμες. Καλημέρα, Ηλία.
0: Μπαχάμες.
1: Εγώ ήθελα να πάω Μπαχάμες. Δεν ήθελα να πάω.
0: Ναι, εντάξει. Σε γιώνω. Σε επαναφέρω στην κανονικό έργο.
1: Κατάλαβες εδώ.
0: Για να μην μπαίνουν τα μυαλά σου αέρα.
1: Όπως το λένε. Λοιπόν, καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμ. Έχει μια απορία ο Ηλίας. Δηλαδή, εγώ που μένω στο ενίκιο, θα πληρώσω μέσω ρεύματος το χαράτσι ακινήτου για το οποίο πληρώνω ενίκιο, ή θα μου το αφαιρεί ο ιδιοκτήτης από το ενίκιο? Λοιπόν, αυτή η απάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και λέει, αυτός εργάζεται και λέει, έχω και κάτι απορίες εγώ πρωί-πρωί, με γελάκια.
1: Ναι, αυτή η απάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική δεν το έχουν λύσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν το έχουν λύσει, δεν ξέρουν ακόμα. Δηλαδή, αν το ρεύμα το έχει ο νοικιαστής και πληρώνει το χαράτσι του σπιτιού, θα κάθεται ο νοικιαστής κάθε δίμηνο, μήνα, τρίμηνο να λέει πόσο ήταν αυτό, πόσο ήταν εκείνο, και θα σου βάζω λιγότερα 28 και 35. Δεν το έχουν λύσει πώς γίνεται αυτό, Ηλία. Ελπίζω αύριο που θα έχουμε τους ειδικούς, και γι' αυτό το είπαμε από σήμερα και λέμε αύριο το ψάξουμε κι εμείς να σου απαντήσει. Αλλά είναι η πρώτη απορία όλων.
0: Έρχεται, Γιώργο, ένα χαράτσι ή δύο?
1: Δύο γίνονται ένα.
0: Okay, γιατί εγώ είχα την πληροφορία ότι είναι δύο νέα χαράτσια, αλλά είπες ένα εσύ και λες ότι δύο γίνονται ένα, δηλαδή.
1: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, που ναι, είναι χαράτσι για τους δήμους και χαράτσι για τους...
0: τέλος των δήμων, δηλαδή.
1: Και για τις περιφέρειες.
0: Ωραία.
1: Και είναι υπερδιπλάσιο από τα τέλη που σταματάνε να υπάρχουν. Δηλαδή ήταν 0,3 έως 0,7 και τώρα θα πάει 1, τόσο. 100%.
0: Ωραία.
1: Και θα πάει στο ρεύμα. Πολύ εύστοχη η ερώτηση του Ηλία. Ελπίζουμε να πάρουμε και εμείς απάντηση αύριο.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές για να αλλάξετε το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και για να μαθαίνει και ο πουρναράς που δεν έχει κάνει χοντρός και παντρεμένος για τον παντρεμένο. Λέω, ναι. Θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα της.
1: Εντάξει, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ και είναι μεγάλη κόντρα. Αλλά έπρεπε να διαφωνήσει σήμερα, είχα διαφωνήσει καθόλου. Είχαμε διαφωνήσει μέχρι τώρα.
0: Όχι, είχαμε συμφωνήσει κάπου.
1: Αυτό πήγε λάθος η κουμπή σήμερα, παιδιά.
0: Ότι με το αυτό που πάει η κυρία και να πάει να φέρει, ναι, μπορεί να φτάσω την ισότητα, δεν πάει.
1: Πάει στο σημερινό, ναι. Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, ναι. Εισήγηση του νομοσχεδίου εργασίας για ισότητα στις αποδοχές γυναικών ανδρών.
0: Άρα μπορεί να φτάσω στο μισθό τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Έχω ελπίδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννα, το ξαναλέω και το ξαναλέω γιατί μ' άρεσε.
1: Για πες το.
0: Και ο Πανούσης μ' άρεσε. Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Αυτό είχε πει ο Τζίμης, ο Πανούσης, όταν ερωτήθην πριν χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Και αυτό τι σχέση έχει με το σήμερα?
0: Πώς δεν έχει?
1: Για πες μου, για εξής.
0: Μα η κληρονομική δημοκρατία πλακώθηκε με το τηλεοπτικό δίκαιο προχτές.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ είναι ένα το πολίτευμα αυτό. Αυτοί οι δύο πλακώθηκαν.
1: Και είναι και σε ισχύ το quiz στο Viber σταθμού για το ποιος θα κερδίσει, παιδιά. Έχουμε εδώ κάποια μηνύματα.
0: Εγώ που. Ξέρεις, δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πειράσω τον κόσμο. Ναι. Θέλω να πω ότι η μπράβη του κράτους ήταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν πιο καλή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι μπλουζά, ούτε γραμμούλα δεν είχε σκισμένη μπλουζά.
1: Είναι απόψη αυτό και μπορεί να είναι υποκειμενικό αυτό.
0: Υποκειμενικά δεν θέλω να πειράσω κανέναν. Ναι. Παιδιά, πριν την ψηφοφορία σας.
1: Λοιπόν, κάτσε να βγάλω τώρα την μπλούζα μου, να αλλάξω μπλούζα. Να βγάλω την μπλούζα την Blaugrana που φοράμε το 26.
0: Και θα πας στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Και θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής. Το απόγευμα θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής για Καραμαλή Σαμαρά. Ναι.
0: Αν τώρα βάλαμε και τον Καραμαλή μέσα, προηγουμένως είπαμε μόνο Σαμαρά.
1: Εντάξει, ο Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα, αυτό το αναφέρουμε. Αλλά θα είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος θα είναι ομιλητής σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου Αρβανιτόπουλου Φίλη.
0: Καλημέρα, Θανάση, ο Τσίπρας θα κερδίσει μάγκες. Κερατέα, κερατέα.
1: Κερατέα, κερατέα.
0: Ναι, κερατέα. Λάβριο, κερατέα.
1: Α, κερατέα. Λοιπόν, αλλάζω λοιπόν μπλούζα. Έχω βγάλει την Μπαρτσελώνα ή Μπαρτσελιώμα κατά τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι, και.
1: Βάζω άλλη μπλούζα. Πιο πράσινη.
0: Την ανάλογη μουσική να βάλεις για το trip show.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνδεθούμε με την κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, γραμματέα θεσμών του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γεωργάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Καλή σας μέρα. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν το κατάλαβα, μάλλον την άκουσα την επίσημη του ΠΑΣΟΚ, γιατί δηλώσατε παρόν στον κύριο Στουρνάρα?
2: Νομίζω ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ο κύριος Στουρνάρας έχει ήδη δύο πολύ επιτυχημένες θητείες ως πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία τρίτη θητεία θα πήγαινε τα έτη θητείας του στα 18. Νομίζουμε ότι, και είναι η σταθερή μας θέση στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση σε τέτοιου είδους θέσεις, ούτως ώστε να μην κλείνει κατά βάση η αγορά και το ίδιο πρόσωπο έχει μία θέση για τόσο
0: καλά. Αν όμως τα πάει τόσο καλά όπως και εσείς λέτε.
2: Και πάλι θα πρέπει να υπάρχει μία ανανέωση σε τέτοιου είδους θέσεις, ώστε να υπάρχει και κάποιο είδους ανταγωνισμός. Το να κρατάει το ίδιο πρόσωπο θέσεις για περίπου 20 χρόνια, αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Άρα είναι καθαρά θέμα ανανέωσης.
2: Είναι καθαρό θέμα ανανέωσης, είναι και ένα θέμα το οποίο το πιστεύουμε και για το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και έχει τεθεί και στο καταστατικό.
1: Το έχετε ψηφίσει, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν μας λέει το ΠΑΣΟΚ ότι η συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο?
2: Όχι, η θέση δική μας είναι αμιγώς θεσμική. Το να κρατάει ένα πρόσωπο οποιοδήποτε μία θέση για 18 έτη, θεωρούμε ότι είναι μια πρακτική η οποία θα πρέπει να σταματήσει γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μάλιστα. Θα σπάω στην υπόθεση των υποκλοπών και την Παρασκευή. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Το ερώτημα είναι ότι γιατί λέτε όχι, ότι δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, όπως λέει η κυβέρνηση, και πήρε να πάμε στο 151.
2: Η κυβέρνηση, όπως έχετε καταλάβει, έχει μια λίγο αντιφατική στάση σε αυτό το θέμα. Από τη μία λέμε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι πρόκειται για 4 ιδιώτες οι οποίοι καταδικάστηκαν για παρακολουθήσεις κάποιων προσώπων, το ότι αυτά τα πρόσωπα κατήχαν μια θεσμική θέση και διαχειρίζονταν σε καθημερινή βάση εμπιστευτικές πληροφορίες του κράτους, αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Και από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσέρχεται στην ψηφοφορία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, λέγοντας ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Αυτό δηλαδή το επιχείρημα που θέτουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Πολλά χρόνια. Ότι τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι για αυτούς δεν είναι και ξεκάθαρο για ποιο λόγο τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Για μας είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Επομένως, από τη μία μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, από την άλλη αρνούνται να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ούτως ώστε να αλλάξει η πλειοψηφία η οποία απαιτείται προκειμένου να υπερψηφιστεί η πρόταση αυτή και να πέσει 151 στην απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργάκη, να σας ρωτήσω. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το ξέραμε ότι θα κάνει αυτό η κυβέρνηση. Το ξέραμε πριν φτάσει από διαρροές, μας τα πάνε. Όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης σήμερα για τον Άριο Πάγο. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ούτε ότι γιατί κάνατε δύο και δεν κάνατε μία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ζητούμενο είναι τι κάνετε τώρα. Okay. Δεν μένει κάτι άλλο εκτός από μια πρόταση μομφής. Δηλαδή το Πασόκ τι θα κάνει τώρα. Ήξερε το ότι πάει, ήξερε. Τζόρνταν, θα σου απαντήσουμε σε λίγο. Καλημέρα. Ήξερε το ότι πάει με αυτή την προοπτική. Ήξερε ότι η κυβέρνηση τι θα κάνει. Τώρα τι κάνει το Πασόκ. Μομφή. Πρόταση μομφής. Υπάρχει κάτι άλλο. Άλλη δυνατότητα κοινοβουλευτική. Εγώ δεν ξέρω. Εκτός αν μπορείτε να μας πείτε εσείς.
2: Η πρόταση δυσπιστίας είναι πάντοτε ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα βέβαια με την πρόταση δυσπιστίας, όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες, είναι ότι χρειάζεται για την κατάθεση του αιτήματος 50 βουλευτές. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει τους 50 βουλευτές. Είναι ένα εργαλείο το οποίο προφανώς είναι στη διάθεση της αντιπολίτευσης. Το πότε και αν θα χρησιμοποιηθεί, αυτό μένει να το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, σε όλες τις πρωτοβουλίες ήταν και παραμένει θεσμικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά έχει κινήσει το ζήτημα δικαστικά, έχει προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια, στο δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Από όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν ακόμη πρωτοβουλίες τις οποίες θα λάβουν κάποια από τα θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων. Επομένως, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα εκεί. Πάντως, σίγουρα η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο το οποίο παραμένει στη διάθεση της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργάκη, εγώ βλέποντας χθες μια τηλεοπτική εκπομπή, πολιτική τηλεοπτική εκπομπή, με τρεις εκπροσώπους, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και οι τρεις είπανε εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τον κύριο Τσίπρα και το τι κάνει. Να σας πω ότι από τη μία ώρα εκπομπή, τη μισή ώρα μιλάγαν και οι τρεις για τον κύριο Τσίπρα, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Θέλω τη δική σας άποψη, τι βλέπετε σήμερα και τι βλέπετε να αλλάζει ή να γίνεται όταν τώρα από σήμερα ο κύριος Τσίπρα θα είναι ένα κόμμα επίσημα, το οποίο λίγο ή πολύ τα ίδια με εσάς λέει, λίγο ή πολύ στους ίδιους ψηφοφόρους αποσκοπεί.
2: Νομίζω ότι όπως σωστά το θέτετε, ο λόγος για τον οποίο αφιερώθηκε η μισή εκπομπή σε αυτό είναι ακριβώς επειδή ερωτήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων να το σχολιάσουν, και συνήθως μία απάντηση δεν αρκεί, οι δημοσιογράφοι επιμένουν στο σχολιασμό αυτό. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος για αυτό το θέμα. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας σήμερα πρόκειται να ανακοινώσει τη σύσταση ενός νέου πολιτικού φορέα. Γενικότερα στη Δημοκρατία, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Ο πολιτικός ανταγωνισμός είναι πάντοτε κάτι το οποίο είναι θετικό. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για έναν υποθετικό φορέα, δεν γνωρίζαμε αν και πότε θα συσταθεί. Τώρα από εδώ και πέρα νομίζω το πολιτικό τοπίο έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε πώς θα τα πάει στις μετρήσεις. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και κάτι να σχολιάσω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά περισσότερο στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει ήδη και διαλύεται και έχει τρομερές διαρροές προς τον νέο πολιτικό φορέα.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να παραιτηθούν από βουλευτές για να μπορέσουν να πάνε. Βέβαια...
2: Τίποτα δεν είναι. Δύσκολο δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, καλά, δεν αφήνεις εύκολα την καρέκλα. Τώρα θα το δούμε αυτό.
2: Αυτές οι δυσκολίες. Όλες οι επιλογές είναι δύσκολες.
0: Όλες οι επιλογές είναι δύσκολες.
2: Μία άλλη. Δεν γίνεται να τις έχεις και τις δύο νυχτές παράλληλα. Το ρεύμα και μόνο.
0: Λοιπόν.
2: Δημιουργηθεί είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργάκη, εγώ παίρνω την προοπτική. Την υπόθεση αυτή που εσείς λέτε ότι γίνεται πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Δεν φαίνεται δημοσκοπικά, δεν φαίνεται ανταποκριθεί δημοσκοπικά. Μην μου απαντήσετε. Εγώ παίρνω αυτή την υπόθεση. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο του κύριου Τσίπρα και να του πείτε: ελάτε να πάμε εναντίον αυτού που έχουμε απέναντί μας και είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό καταρχάς είναι μια ερώτηση στην οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε προτού έρθουν οι εκλογές.
0: Έχετε την πρόθεση, έχετε την καλή διάθεση να συνεργαστείτε, θα υπάρχει πιθανότητα να τα βρείτε. Διότι και οι δύο λέτε το ίδιο, ότι απέναντί μας είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, αν είστε.
2: Προφανώς το κάθε κόμμα τρέχει για την πρώτη θέση, ποτέ δεν τρέχει. Κανένα κόμμα δεν τρέχει για τη δεύτερη. Το να μπει σε έναν αγώνα για να πάρει το ασημένιο μετάλλιο δεν νομίζω ότι είναι ο στόχος κανένας. Να ρωτήσουμε και τη Ρεάλ ποια είναι η άποψή της για αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να σας επαναλάβω μια δήλωση που έκανε πρόσφατα η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε πολύ εύστοχη. Ο κύριος Τσίπρας έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ιθάκη, ωστόσο εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε λωτοφάγοι.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική η δήλωση, κυρία Διαμαντοπούλου, και ο τρόπος που το είπατε κι εσείς.
1: Ωραία. Κυρία Γεωργάκη, δεν ξέρω αν έχεις, Γιώργο, κάτι άλλο μετά για να ολοκληρώσουμε. Θέλω και την.
0: Ποτέ δεν ξέρω ανάλογα από την απάντηση.
1: Εκτός αν γεννήσει η ερώτηση.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Θέλω και την άποψή σας, τη δική σας και του κόμματος, και για την συνταγματική αναθεώρηση. Πού συμφωνείτε και τι αλλαγές προτείνει και το κόμμα.
2: Σε αυτή τη φάση, να σας πω ότι δεν μπορούμε προκαταβολικά. Στο πλαίσιο της προτίμησης βουλής να συμφωνήσουν στο οτιδήποτε, διότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι
1: σωστό
2: η τελική κίνηση της επόμενης βουλής, που θα είναι και η αναθεωρητική. Θυμίζω ότι μόνο η αναθεωρητική βουλή μπορεί να δεσμεύσει ως προς το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Επομένως, αυτή τη φάση το να συμφωνήσουμε στο οτιδήποτε είναι τελείως θεωρητικό, διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί στην επόμενη βουλή. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση για την ώρα εσωτερικά στο κόμμα. Έχουμε προτάσεις για όλο το φάσμα του συνταγματικού μας χάρτη, για ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να προσαρμοστούν και στις νέες κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Έχουμε προτάσεις για την ενίσχυση των θεσμών, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και έτσι της ίδιας της δημοκρατίας, και μια βασική μας πρόταση η οποία αφορά και στον ίδιο τον τρόπο στον οποίο θα προσέλθουμε στη συζήτηση στην προτείνουσα βουλή, στο βαθμό που η παρούσα βουλή θα είναι η προτείνουσα βουλή, ότι εμείς θέλουμε την αναθεώρηση του ίδιου του άρθρου 110 του συντάγματος, που αφορά στην αναθεώρηση, στην ίδια, στον τρόπο της αναθεώρησης, στην αναθεωρητική διαδικασία. Όσο έχει σήμερα το άρθρο αυτό, απαιτεί πλειοψηφία, τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε μία από τις δύο συζητήσεις, είτε στην προτείνουσα βουλή είτε στην αναθεωρητική, και πλειοψηφία 3/5 στην άλλη. Εμείς θέλουμε αυτό να αλλάξει, ούτως ώστε τα 3/5, η υπερπλειοψηφία των 180, να ζητείται πάντοτε στην αναθεωρητική βουλή, η οποία και μόνο μπορεί να δεσμεύσει το κοινοβούλιο αναφορικά με το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, για να αποφύγουμε ζητήματα όπως το ότι προτείνουμε, για παράδειγμα, το άρθρο 16 προς αναθεώρηση στην προτείνουσα βουλή. Το άρθρο 16 είναι μία από τις διατάξεις που θα μπορεί η αναθεωρητική βουλή να αλλάξει. Η πρόταση στην προτείνουσα βουλή είναι, για παράδειγμα, να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, και να έρθει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση με οποιαδήποτε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών στην αναθεωρητική βουλή, και να πει ότι όχι, εμείς θέλουμε και τα κερδοσκοπικά.
0: Κυρία Γεωργάκη, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, και να κλείσουμε αυτή την ερώτηση. Είναι το ότι ναι, έχετε προτάσεις. Έχετε ένα πρόγραμμα από την ΔΕΘ κοστολογημένο, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με άλλα κόμματα. της αντιπολίτευσης. Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δημοσκοπικά δεν κουνιέται η βελόνα. Πότε περιμένετε ότι μπορεί να κουνηθεί και να κλείσουμε αυτό?
2: Ξέρετε, το stress test όλων των κομμάτων δεν είναι η δημοσκοπήση, είναι οι εκλογές. Επομένως, αυτό θα φανεί στις εκλογές. Θα δούμε πώς θα τα πάει το κόμμα στις εκλογές. Μακάρι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να μας αναδείξουν πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε αυτές τις προτάσεις, τις πολύ δουλεμένες, τις πολύ λεπτομέρειες που λέτε, να τις κάνουμε πράξη, ούτως ώστε να βελτιωθεί και η ζωή των πολιτών.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιουργάκη.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, ο Τζόρνταν, καλημέρα, ρωτάει αν έχουμε ενημέρωση με το πρόγραμμα τουρισμού για όλους. Έπρεπε να έχει ανοίξει πλατφόρμα αυτές τις μέρες ή ανοίγει αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει ανοίξει
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Αύριο όμως θα ψάξουμε περισσότερο να δούμε αν έχει δοθεί κάποια ημερομηνία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Ξεκινήσαμε την συζήτηση και έκανε σε μία ερώτηση για τον κύριο Στουρνάρα, Γιώργο. Ναι. Να πω ότι το Πασόκ δεν ψήφισε για τον κόσμο, δηλαδή, που μπορεί να μην το ξέρει, γιατί είναι κάποιες ειδήσεις που είναι πιο δευτερότριτες. Το Πασόκ δεν ψήφισε χθες την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψήφισε παρόν το Πασόκ και το Κουκουέ. Ναι. Τα άλλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Ανοίγει και Πλεύση Ελευθερίας, ψήφισαν κατά.
0: Ναι, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν.
1: Και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το ότι γιατί να ψηφίσει παρόν το ΠΑΣΟΚ για έναν άνθρωπο όπου έχει ταθεί.
0: Για τη συνέντευξή του στην ομάδα αλήθειας.
1: Όχι.
0: Έτσι, για τη συνέντευξή του στην ομάδα αλήθειας και για τη θέση που πήρε σε σχέση με τον. Ότι πλέον έχει γίνει φιλοκυβερνητικός.
1: Ναι. Ο Θανάσης, Γιώργο Πάνο, καλημέρα. Τα όποια λάθη έκανε τηρουμένο των συνθήκων κυβέρνησε έντιμα. Για ποιον αναφέρεται? Για τον Τσίπρα, μάλλον. Γιατί ο Πάνο λέει ο Τσίπρας θα κερδίσει
0: Μπαρσελόνα.
1: Μάγες, ναι. Τα όποια λάθη έκανε τηρουμένο των συνθήκων κυβέρνησε όμως έντιμα, λέει ο Θανάσης. Θανάση κερατέα.
0: Εγώ λοιπόν να απαντήσω λίγο στην Εμμανουέλα και να πω για τα δύο και το ένα δυστυχώς δυστύχημα τροχαία που έγιναν στη Ζαχάρο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρευσαν. Δηλαδή μας τάπανε.
1: Ναι.
0: Δεν είχε να κάνει με το δρόμο είτε με κάτι άλλο. Ήτανε με πραγματική απροσεξία και δύσκολες στιγμές των οδηγών. Και όχι κάτι άλλο. Εξού και το δυστύχημα τη μία μέρα δυστυχώς και το ατύχημα την άλλη μέρα περίπου στο ίδιο σημείο. Στον Άγιο Παντελεήμονα, όποιος ξέρει από Ζαχάρο. Το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν θέμα, δεν είναι, όχι δεν υπάρχει, αλλά δεν ήταν θέμα του δρόμου ή κάτι άλλο.

0: με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, υπήρξαν και άλλα αντίστοιχα περιστατικά.
1: Ναι.
0: Και το ζήτημα ποιο είναι σε αυτό? Ότι είναι λες και υπάρχει, όταν βλέπεις ένα τέτοιο τραγικό γεγονός και υπάρχει τόσος ντόρος γύρω από ένα ζήτημα, ότι υπάρχει μια τάση μιμητισμού.
1: Εννοείται. Εννοείται. Γιατί τουλάχιστον εκτός από την τάση μιμητισμού, αυτό έκανα αυτή, το έχω, θα το κάνω κι εγώ. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελίες Κοτζιά, μια και πάμε στην Μπαρτσελόνα.
0: Καταγγελίες Κοτζιά, ναι.
1: Ναι, φοράς τη φανέλα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Διότι μπορεί να χτυπήσεις κανένα τηλέφωνο, να το σηκώσει ο τσαπαλιάρης και να ψάχνεις για δουλειά. Λες, ας να φορέσω τη φανέλα, να είμαι σίγουρος.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Εγώ κατάλαβα ότι φόρεσε τη φανέλα. Ποιος? Με χτυπήσει κανένα. Εσύ.
0: Α, εγώ τη φόρεσα.
1: Με χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Ναι. Σήμερα με καταγγελίε το τζαμπ. Δηλαδή, υπουργό ο Κοτζιάς, έτσι. Λοιπόν, με χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Και το σηκώσε τσαπαλιάρη και μετά ψάχνω εγώ συνεργάτη και σε και δουλειά.
0: Σου είπα χθες,
1: γι' αυτό φορέ τη φανέλα, σίγουρο.
0: Για τον κύριο Κοτζιά, σου είπα χθες ότι κοίτα, μην προχωρήσει σε κάποια δημιουργία κόμματο ο κύριο Κοτζιά.
1: Το είπαμε κι αυτό, αλλά πριν φτάσουμε.
0: Και εκεί, να είναι μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και να είναι. Ναι, να ψάχνουν επικεφαλή.
1: Πριν φτάσουμε, αυτή υπήρχε μια καταγγελία. Ναι. Τώρα, είναι ομάδα αλήθεια, είναι αληθινή. Η καταγγελία είναι αληθινή. Τώρα, το αν είναι. Γι' αυτό σε βλέπω εγώ με τη φανέλα, για να είμαστε σίγουροι. Μην χτυπήσει το τηλέφωνο, το ξαναλέω.

0: Πλησιάζοντας λοιπόν προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα είμαστε 7-10.
1: Ναι, λείπει ο Αργύρης Δινόπουλος, παιδιά, για τις επόμενες τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ή τέσσερις μέρες, θα απουσιάζει λόγω προσωπικού θέματος. Οπότε
0: θα σας κουράσουμε εμείς.
1: Έχουμε κληθεί από την από τον Γιώργο Γεωργιάδη και από τη διοίκηση του σταθμού να είμαστε από τις 7 εδώ.
0: Έχετε κληθεί?
1: Από τον Γιώργο Γεωργιάδη κυρίως και δευτεροβόλως από τη διοίκηση του σταθμού.
0: Ναι. Νόμιζα ότι θα πες από τον Άδωνη και έχεις κληθεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Είπαμε,
0: να κληθείς από τον Άδωνη.
1: Ο Άδωνης είναι υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Είναι όλο το χαρτοφυλακίο.
0: Όλο, άνευ, όλο. Άλλο άνευ.
1: Όχι, όλων. Ενώ άνευ ότι δεν έχει συγκεκριμένο, είναι όλο το χαρτοφυλακίο.
0: Όχι, πήγε σε συνέντευξη και ήθελα να ρωτάνε και είπε σε συνέντευξη κάποια στιγμή. Θα με ρωτήσετε για το Υπουργείο Υγείας.
1: Να πω για το Υπουργείο Υγείας.
0: Να πω και για το Υπουργείο
1: Υγείας. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ότι εγώ είμαι ένας πολιτικός. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη πολιτικών. Δύο μοντέλα. Για να κλείσουμε με αυτό.
0: Ο Δένδια και εγώ.
1: Ο Δένδια και εγώ. Εγώ, λέει.
0: Για να κλείσουμε αυτό.
1: Εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος μου αρέσει να μιλάω για όλα τα ζητήματα της πολιτικής.
0: Και ο άλλος πάει και στο φεγγάρι.
1: Γιατί έτσι αντιλαμβάνομαι.
0: Και ο άλλος πάει και στο φεγγάρι.
1: Και ο άλλος, λέει, υπάρχει και ο Δένδιας, ο οποίος, λέει, θέλει να μιλάει μόνο για το δικό του χαρτοφυλάκιο. Και μετά προσέθεσε, δεν το κατακρίνω, λέει. Απλά είναι τα δύο μοντέλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης, συγχαρητήρια σε όλους στο σταθμό. Σας ακούανε λοιπόν καλή συνέχεια και ο.
1: Ο Ηλίας.
0: Α, ναι, εντάξει, μας έστειλε ένα βιντεάκι.
1: Και λίγο χιούμορ για κλείσιμο, λέει. Λίγο. Μας στέλνει το βιντεάκι.
0: Λοιπόν,
1: θα το δούμε.
0: Πάμε στα σοβαρά. Παιδιά.
1: Να κλείσουμε όμως, έχουμε, ναι, 40 δεύτερα.
0: Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Αύριο το quiz και με δώρο. Και με δώρο.
1: Δώρο αύριο το quiz.
0: Τηλεοπτική δημοκρατία. Συγγνώμη, κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου που έχουμε σήμερα και πλακώνονται. Πάνος Προυναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Να προσέχετε στους δρόμους, να είστε καλά. Αύριο 7, παιδιά.
1: Αύριο Θεού θέλοντος 112.
0: Νετανιάχου,
1: επιτρέποντος,
0: Νετανιάχου,
1: Τραμπ Νετανιάχου.
0: Ποιος τον ακούει τότε? Ούτε η Κίμπερλε τον ακούει πια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα ξαναλέμε αύριο σε 7 η ώρα.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Την κύκλη το ωρία.

0: Ναυρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Hellmos με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Hellmos, κλειτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: 9.43, Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Σε τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εξτρέμ της Σετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα του τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια. Νέο τριέτες συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή την λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΚΑΙ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των playoffs της Greek Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάντρο Τονάλι βρίσκεται η Manchester United, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνι Ιραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν. Για τα play-off ανόδου της Bundesliga, Paderborn επικράτησε τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη 2-1 μετά από παράταση και οι Λύκοι υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Βαλένθια, Κάουνας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι οι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιώνας Λέξας. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον βρίσκονται μία νίκη από τον τελικό. Στο Βόλιο Ανδρώνο, μέχρι πρώτη ως ακραίος του ΠΑΟΚ Ούρος Κοβάσεβιτς, θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Ιστανμπούλ Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Πουρναρά μας, κυρίες και κύριοι, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόρίτσια και non-binary, πολλές καλημέρες. Στο κλασικό καθιερωμένο ραντεβού εδώ και πάρα πολύ καιρό, στο 10-12, στον 9-43, Ιντερβέντεν Σπορτς, Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα για ραδιοφωνικές μοιχείες. Για τις άλλες, Sport Talk.

0: Γεια σας, δεν το πήρατε πρέφα. Πάει και ο Μάιος, ο Απρίλιος έχει περάσει, πήγα να πω Απρίλιος. Ο Απρίλιος μας έχει χαιρετήσει, εδώ θα μας χαιρετήσει ο Μάιος, κύριε Πουρναρά. 26 Μαΐου έχει σήμερα, τρίτη ημέρα που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε για να κάνει την ανακοίνωση του νέου του κόμματος, έτσι. Πώς θα το ονομάσει, είπαμε? Α, σήμερα θα το μάθουμε. Τι ώρα είναι, πού θα γίνει?
1: Για να ακούγομαι, να μπω στο μικρόφωνο.
0: Ναι, μπράβο, μπες και στο μικρόφωνο.
1: Στις 8 στο Θησίο.
0: Στο Θησίο, θα πας?
1: Θα πάω.
0: Με φανέλα της Μπαρτσελόνα, να υποθέσω.
1: Τα χρώματα θα είναι Μπαρτσελόνα.
0: Α, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα φοράει και ο Τσίπρας.
0: Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Ο Τσίπρας Παναθηναϊκός δηλωμένος είναι. Θα πάω να ακούσεις για.
1: Κραουνάκι θα ακούσω.
0: Κραουνάκι, ναι, σωστά. Θα είναι και ο Κραουνάκης λογικά εκεί πέρα, έτσι.
1: Φαντάζομαι. Ναι.
0: Λοιπόν, Τσίπρο καραμαλισμό, σαμαρισμό. Έτσι θα το πω εγώ.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν Σιριζανέλ καραμαλισμός. Ναι. Τώρα θα είναι Τσίπρο καραμαλισμό, σαμαρισμό.
1: Κοντά.
0: Το πιάσε, έτσι. Κοντά. Το πιάσε το υπονοούμενο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για αφανείς επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές, δυνατές προσωπικότητες της χώρας που θα υποστηρίξουν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν λέγονται αυτά από τη στιγμή που δεν αποδεικνύεται. Χαμογελάει ο κύριος Πουρναράς. Μάλιστα. Σήμερα διάλεξε ο Τσίπρας, Τρίτη. Παραλαμβάνω, είναι η 146η ημέρα του 2026, 146 γράφει το κοντέρ. Ο Συνέσιος και η Συνεσία. Συνεσία, όχι Συνουσία, Συνεσία γιορτάζουν σήμερα, μην μπερδευτείτε. Έφτιαχνες μικρός σαΐτες? Ναι. Εγώ δεν μπορούσα, ήμουν τόσο άχρηστος με τα χέρια, δεν μπορούσα να φτιάξω. Δηλαδή μου δείγνανε, μου ξαναδείγνανε τίποτα. Deep. Μπούφος. Και σε αυτό μπούφος, λοιπόν. Φίλε, το χάρτινο αεροπλανάκι, ας το πούμε. Έτσι, ξέρεις ότι υπάρχει Εθνική ημέρα σαΐτα στις ΗΠΑ. Τρομερό. Καταρχήν, δεν ήξερα ότι. Φίλε, ήταν ένα παιχνίδι παλιά, που πολύ παλιά τη δεκαετία. Τον προηγούμενο αιώνα, τις δεκαετίες του 70 και του 80, που δεν υπήρχαν πολλά παιχνίδια και έπρεπε να εφευρίσκουν παιχνίδια. Έτσι, και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά. Τότε υπήρχε αυτό το χάρτινο αεροπλανάκι. Τι μου θυμήσατε. Έχει φάει αποβολή συμμαθητής στο γυμνάσιο, ο συμμαθητής μου, γιατί έχει πετάξει σαΐτες μέσα στην τάξη, φίλε. Τώρα τι θυμήθηκα.

Κατά τα άλλα, χθες κυκλοφόρησε και το βίντεο που έλειπε, γιατί στο περιβόητο επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη-Μαρινάκη στην Telekom, στο Telekom Center, τη βραδιά του τελικού πριν από τον τελικό, είχαμε δει το ενδιάμεσο, το πώς κατέληξε, μετά πώς επέστρεψε φεύγοντας ο Μαρινάκης, αλλά δεν είχαμε δει πώς ξεκίνησε. Και λέω, απορούσα ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν. Το είδαμε και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αν έφτισε πρώτος ο Δημητριάδης στο Μαρινάκη ή αν χαστούκησε πρώτος ο Μαρινάκης στον Δημητριάδη, αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, την κατάληξη την είδαμε. Να απαντάει ο Δημητριάδης, είπαμε ψηλός, μακριά χέρια, να ρίχνει και μια μπουνιά. Μπουνιά δεν ήταν αυτό, στο μάγουλο του Μαρινάκη, να του ραβάει και να του σκίζει και την μπλούζα. Προηγουμένως είχε προηγηθεί το καστούκι. Από την πλευρά του επιχειρηματία διαρρέει ότι πρώτα τον έφτισε ο Δημητριάδης. Αυτό δεν φαίνεται γιατί ήταν τόσο κοντά, η κάμερα πολύ μακριά, δεν φαίνεται αν έχει προηγηθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα ωραία πάντως συνέβησαν. Και έχει τοποθετεί και ο κύριος Φλωρίδης που είπε ότι αν κάποιος καταδικαστεί πάει φυλακή σε σχέση με τον νόμο περί αθλητικής βίας, δεν είναι εφέσιμο κτλ. Α, δούμε, φτάσει εκεί. Έχει προαναγγελική και εισαγγελική εξέταση, όλα αυτά. Α, δούμε, θα δούμε πού θα φτάσουν, πού θα πάνε.

0: Έχει πάρα πολύ κουβέντα από εδώ και πέρα για τα μεταγραφικά. Στο μπάσκετ η σεζόν συνεχίζεται με τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς τελική, γιατί η ΑΕΚ σε ένα match thriller πήρε τον Άρη, έκανε το 2-1 και τώρα την Πέμπτη ξεκινάει τη σειρά με τον Ολυμπιακό, με μειονέκτημα έδρας η ΑΕΚ, με πλεονέκτημα έδρας ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Το ερώτημα είναι αν θα τη σκουπίσει ή αν θα κάνει κάποια νίκη η ΑΕΚ. Τι λες, κύριε Πουρναρά? Πέμπτη ξεκινάει αυτή η σειρά, το Ολυμπιακός ΑΕΚ από το ΣΕΦ. Πρόβλεψη?
1: Σκούπα.
0: Σκούπα! Στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας, εντάξει, είχαν ψηλοανακοινωθεί και του Μπαρτζόκα και του Μοντέρο, αλλά και του Μακαντίερ, έτσι. Μακιντάιερ, τον έχω πει Μακαντίερ με την αρχή, δεν μπορώ να το διορθώσω. Μακιντάιερ. Λοιπόν, τρομερός γίνεται ο Ολυμπιακός στον Άσο και στο Δύο με αυτές τις προσθήκες. Το συζητάμε. Λογικά μου έλεγε ένας φίλος, ο Γουόκαπα θα είναι νούμερο 3 αν έρθουν αυτοί οι δύο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, για τον Πίτερς, η Αρμάνη προφανώς το ρυθμισμένη μετέφερε ότι δεν ανησυχεί, ότι θεωρεί ότι ο Πίτερς του χρόνου θα παίζει στην Αρμάνη. Ο Ολυμπιακός κάνει την προσπάθειά του. Ο Πίτερς είπε, είμαι επαγγελματίας. Τώρα τι εννοεί δεν το ξέρω. Αυτό ότι ακριβώς πώς ερμηνεύεται η συγκεκριμένη δήλωση, είμαι επαγγελματίας, εν πάση περιπτώσει. Αυτά για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό, χαμηλή η τόνη. Κάτι διαβάζω ότι η απάντηση του Παναθηναϊκού στις μεταγραφές του Ολυμπιακού θα είναι ο Παντιό, πώς τον λένε της Βαλένθια, ο άλλος ο καλός ο Παντιό, το πήρε και αυτό το μάτι μου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με ΠΑΟ και Άρη στο μπάσκετ. Ο Μιστακίδης σχώνει χρήμα, σπρώγνει χρήμα. Το Σάββατο έκανε και το γάμο που ήταν κοσμικό γεγονός στη Θεσσαλονίκη του γιου του, κύριε Πουρναρά. Δεν ήσουν καλεσμένος εκεί. Δεν ήσουν καλεσμένος. Οι πληροφορίες λένε ότι όλα μαζί, γιατί οργάνωσε και μια τελετή έτσι και μετά το γάμο και τα λοιπά, 2 εκατομμυριάκια, μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, τον Καλάθι περιμένουν, τον Νίκο, όχι τον Μπατ. Θα θυμάσαι και τον Μπατ Καλάθι, εκτός από τον Νίκ. Λοιπόν, να κλείσουν στον ΠΑΟΚ. Παίζει μπάσκετ ακόμα καλό Καλάθης? Αυτό ότι ήταν πολύ καλό το ξέρω. Αν παίζει ακόμα. Αν είναι ακόμα καλό. Ναι. Το ρεπορτάζ που βγαίνει από τον Άρη έχει ενδιαφέρον. Ο Άρης που θέλει να είναι ανταγωνιστικός και οι δύο ομάδες θέλουν κάποια στιγμή να μπουν στην κλειστό κλαμπ των ομάδων της Ευρωλίγκα. Στόχος, ο μεγάλος στόχος του Άρη, φίλε, είναι και του ΣΥΑΟ ο Βασίλης Πανούλης. Που κάποιοι λένε ότι θα πήγαινε στον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι. Μεγάλος στόχος του Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Α, δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η κατάσταση. Αυτά για τον μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λογικά σήμερα θα ανακοινωθεί ο Νέστρουπ ή Νίστρουπ από τον Παναθηναϊκό, ο 38χρονος Δανός προπονητής που θα είναι ο αντιμπενίτεθ, είπαμε. Ο Παναθηναϊκός στο Αλαφούζο είναι στα άκρα. Από το βετεράνο Μπενίτεθ στον 38χρονο, από τον 65χρονο, 66χρονο Μπενίτεθ στον 38χρονο Νέστρουπ. Από έναν προπονητή που είχε ένα πάρα πολύ βαρύ βιογραφικό και του κόστησε για 7 μήνες κατά μέσο όρο 1.150.000 ευρώ το μήνα που δούλεψε μαζί με την αποζημίωση, τόσο του κόστησε. Πάει σε έναν προπονητή που ό,τι έχει να επιδείξει στην καριέρα του ήταν στην Κοπεχάγη, 3,5 χρόνια στην Κοπεχάγη ως πρώτος προπονητής και προηγουμένως ένα πέρασμα από την μικρομεσαία Βίμπορκ της δεύτερης κατηγορίας της Δανίας πριν πάει στην Κοπεχάγη, ο οποίος οι ετήσιες αποδοχές του θα είναι εκεί κοντά στο 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ένας προπονητής που δεν έχει φτιάξει ακόμα το δικό του, μου έκανε εντύπωση, δεν έχει φτιάξει ακόμα ο Νίστρουπ που θα έρθει στο Παναθηναϊκό, δεν έχει φτιάξει ακόμα το δικό του team. Ξέρετε, οι περισσότεροι προπονητές πλέον που είναι φιλόδοξοι, θέλουν να κάνουν καριέρα, έχουν το δικό τους team, δηλαδή το δικό τους, τους δικούς του δύο βοηθούς, τον δικό τους γυμναστή, τον δικό τους προπονητή τερματοφυλάκων, τον δικό τους αναλυτή, ενδεχομένως και δύο. Ο Νέστρουπ Νίστρουπ έχει το Μάντσεν που θα είναι ο βοηθός του και άντε να φέρει και έναν γυμναστή Έτσι, δεν έχει δικό του γυμναστή. Εγώ το βρίσκω αυτό λίγο, ακόμα δείχνει ότι είναι στην αρχή ο άνθρωπος και δεν έχει κατασταλάξει, 38 χρονών άλλωστε είναι. Ο Δανός, πολλοί με ρωτάνε γιατί αφού πήγε σε μια τέτοια λύση, σε μια τέτοια επιλογή, δεν προτίμησε τον Λέτο, τον Σεμπαστιάν Λέτο, που ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα και τον Παναθηναϊκό, έδωσε τα διαπιστευτήριά του στην Κηφισιά. Καταρχήν, παιδιά, άλλο Κηφισιά, άλλο Κοπενχάγη. Άλλο το να είσαι στον Ολυμπιακό της Δανίας, που θα πρέπει να πάρεις πρωτάθλημα, θα πρέπει να βγεις στην Ευρώπη. Δύο φορές έφτασε μέχρι τους 16, αν δεν κάνω λάθος, του Champions League με τον Ίστρουπ και Κοπενχάγη. Πήρε δύο double στη Δανία, άλλο στην Κηφισιά. Άλλο το βάρος. Έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ο Λέτο δεν έχει κάνει ως προπονητής πρωταθλητισμό. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει πολύ απλή εξήγηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί τον Νίστρουμ και όχι τον Λέτο, που ακούει στο όνομα, στο ονοματεπώνυμο Στέφανος Κοτσόλης. Ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν ο άνθρωπος που δούλεψε δύο-τρία χρόνια με τον Λέτο στην Κηφισιά. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά και τα καλά του και τα κακά του και θα μπορούσε να εκτιμήσει αν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Αθλητικός διευθυντής είναι ο Κοτσόλης. Μαζί με τον Μπαλντίν, οι δύο άνθρωποι που ακούει περισσότερο από κάθε άλλον, ο Αλαφούζος στην απόφαση για τον προπονητή. Προτίμησε, επέλεξε τον Κοτσόλη. Κάτι θα ξέρει περισσότερο ο Κοτσόλης, γιατί επιλογή Κοτσόλη, όπως και Μπαλντίνη, είναι ο Νέστρο. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι. Και θα πρέπει εκεί να εμπιστευθείς αυτόν που τον έχεις βάλει για αυτή τη δουλειά. Αθλητικός διευθυντής. Ο Ριμπάλντα επέμενε στον Νίκολιτς, στον Ηλιόπουλο. Τον άκουσε ο Ηλιόπουλος. Μακάρι και ο Νίστρου να βγει Νίκολιτς. Δεν είναι εύκολο, γιατί άλλα τα κλαμπ και άλλες οι αφετηρίες από όπου ξεκινάνε και από που θα ξεκινήσει και ο Νίστρου. Πάση περιπτώσει, σήμερα αναμένεται να τελειώσει και του Νέστρουπ ή Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει προεργασία μεταγραφική, νομίζω ότι έχουν προτεραιότητα οι πρώτες κινήσεις, δηλαδή τερματοφύλακας, στόπερ, χάθε ξαροχτάρι, 6-8 και 4, γιατί υπάρχει τεράστιο ερωτηματικό με τον Ντέσσερς, πότε θα είναι απόλυτα έτοιμος, και η Σβιντέρσκι με τον Πάντοβιτς είναι για να φεύγουν. Λοιπόν, Νταβιντασβίλη που γράφουν πλέον και στην Γαλλία, θυμάστε ότι πριν από περίπου ένα χρόνο εμείς είχαμε αποκαλύψει εδώ ότι είναι μεγάλος πόθος του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν εύκολη εκείνη η μεταγραφή, ούτε τώρα είναι εύκολη. Ακολούθησε τη Σεντετιέν στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας. Γεμάτες συμμετοχές. Η Σεντετιέν που θα παίξει με την Ίσ, αν θα ανέβει επειδή τερμάτισε τρίτη ή θα παραμείνει στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Από αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον του Νταβιντασβίλη. Είναι ένας παίκτης που πριν από λίγες μέρες είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που στην καλύτερη των περιπτώσεων η Σεντετιάν θα ζητήσει 8-10 εκατομμύρια. Τώρα λένε ότι τον κοστολογεί 15. Έτσι, ο Γεωργιανός δεν είναι. Είναι σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες εκεί. Είναι μια υπόθεση που δεν είναι άμεσης προτεραιότητας, έτσι, για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί με την πλευρά του παίκτη να τα είχε βρει, γιατί ξέρω ότι είχε γίνει και στο παρελθόν προεργασία και ήταν θετικός ο Νταβιντασβίλη. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις απαιτήσεις της Σεντετιέν, για να προλάβω και τα ερωτήματά σας. Στον Ολυμπιακό, Ροντινέη, η Ατλέτικο Παρανάινσε πιέζει, ενδεχομένως πιέζει και ο Ροντινέη μέσω της Ατλέτικο Παρανάινσε για να γίνει μια επέκταση συμβολέου. Ο Ροντινέη που έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό, Ροντινέη που σε λίγο καιρό θα κλείσει τα 35, θα πει στα 36, είναι λογικό να θέλει να παραμείνει, αλλά για περισσότερο από ένα χρόνο. Η Ατλέτικο Παρανάινσε του προσφέρει όσα χρήματα του δίνει ο Ολυμπιακός, αλλά και 3,5 χρόνια συμβόλαιο. Τον πάρει τώρα για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει στην διοίκηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει στην αποχώρηση τώρα του Ροντινέη. Δεν θα πάρει λεφτά ο Ολυμπιακός. Τον θέλει ως ελεύθερο η Ατλέτικο Παρανάινσε. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει οπωσδήποτε. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Γιατί και στη Βραζιλία και εδώ φουντώνουν τα δημοσιεύματα που λέει ότι τον πρεσάρει και του έχει κάνει μια σούπερ προσφορά η Ατλέτικο Παράνανση. Εγώ ερμηνεύω ότι αυτό έχει να κάνει και λίγο και με την πίεση που θέλει να βάλει στον Ολυμπιακό ο Ροντινέ για να του γίνει μια επέκτηση για ακόμα ένα χρόνο δηλαδή. Να μείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και όχι του 2027 που, είναι, που τελειώνει κανονικά το συμβόλαιό του. Γενικότερα στον Ολυμπιακό θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, φαίνεται αυτό. Το ρεπορτάζ λέει στην τελική ευθεία η επιστροφή του Φορτούνη, τη θεωρώ δεδομένη. Διαδικαστικό είναι περισσότερο. Να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς, με τον Κωστίνια που τελειώνει μεταγραφή του στην Μπράιτον, με τον Τζολάκη που πολλές ομάδες πλέον έχουν βγει και δεν κρύβουν τον ενδιαφέρον τους. Είναι πολλές ανοιχτές υποθέσεις. Υπάρχουν και θέμα με τον αριστερό μπακ και με τους δύο δεξιούς μπακ και με τους τερματοφύλακες. Πολλά, πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια.
2: Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943 στο μικρόφωνο Πάνος Πουνάρας. Εφικτή χαρακτήρισε την σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε αναρτήσει στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολά. Συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για το νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της σχέσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στις 8 στο Οθυσίο σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Η κοινωνία σε αυτήν την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μερνάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της EuroLeague. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάς εξάρθρωσε το κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις ανάμεσα στους συλληφθέντες. Βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ η Λία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία χθες βράδυ στον Χολαργό. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Στον καιρό τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας. Άνεμ με μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενής στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα στην πρωτεύουσα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
10: Η 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο 943 Interventen Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης με τον Ευάγγελο Μίχο. Έχουμε πολλά να πούμε αν θα σας ενδιαφέρει, μπορεί να στέλνετε και ερωτήματα, γιατί ξέρετε τώρα μπαίνουμε στη φάση που είναι το ψωμί μας, το ψωμοτήρι μας, τα μεταγραφικά. Κάποια πράγματα κινούνται, μπορεί όχι στο επίπεδο που παρουσιάζονται από τα μέσα, αλλά σε περιπτώσεις και σε χρόνους που τα ίδια τα κλαμπ, δηλαδή στον Ολυμπιακό περισσότερο βλέπω αυτή τη στιγμή να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα από τη στιγμή που συνεχίζει κανονικά ο Μεντιλίμπαρ των παιχτών που φεύγουν, δηλαδή Κοστίνια, Ροντινέι, να ξεκαθαρίσει τι γίνεται, Αντρέ Λουίς, με τους τερματοφύλακες, με τους φορ, έτσι. Και μετά θα προχωρήσουν στα μεταγραφικά. Στην ΑΕΚ υπάρχει ο παράγοντας Ριμπάλντα που ελάχιστα πράγματα διαραίουν. Έτσι, ελάχιστα πράγματα διαραίουν. Ακόμα και αν έχει κάνει τις όποιες κινήσεις, δύσκολα θα μαθηθεί μόνο όταν φτάσει μια ανάσα πριν από την ανακοίνωση. Μια μεταγραφή ή μια πώληση. Βάλτε και τις πωλήσεις, γιατί θεωρώ ότι ο Ριμπάλντα, ως ένας σύγχρονος αθλητικός διευθυντής, διευθυντής ποδοσφαίρου που σέβεται τον εαυτό του και τη δουλειά του, πρέπει να κάνει μια πώληση φέτος, εκτός από αγορές. Λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι αυτή στην ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό είχαμε το θέμα του προπονητή, του Νίστρουπ, που κλείνει. Τελείωσε ο Μπενίτεθ, κλείνει ο Δανός, έχει γίνει προεργασία και από τον Κοτσόλη και από τον Κορώνα. Ήδη κάποιοι από αυτούς τους παίκτες που έχουν κάνει προεργασία οι τεχνικοί διευθυντάτες του Παναθηναϊκού, για αυτούς έχει ενημερωθεί ο Νέστρουπ, θα βάλει και τις δικές του προτάσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσει μετά τον προπονητή το μεταγραφικό στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια κατηγορία μόνος του. Και αυτό το καλοκαίρι πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου. Υπάρχουν αρκετά θέματα. Παίκτες που τελειώνουν το συμβόλαιό τους, οι παίκτες που είναι δανεικοί, αν κάποιοι από αυτούς παραμείνουν ή φύγουν, υπάρχει το ρευματικό, επαναλαμβάνω, του Λουτσέσκου. Πάντα θα πρέπει να περιμένουμε την επαφή του Ρουμάνου με τον Ιβάν Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που πρέπει να στελεχωθεί κιόλας, έτσι. Δεν είναι εύκολη η στελέχωση σε μια ομάδα που ο ιδιοκτήτης του είναι μόνιμα στο εξωτερικό, που τα παιδιά του ασχολούνται με διαφορετικό τρόπο το κάθε ένα από τα δύο, και ο Γιώργος και ο Νίκος, που υπάρχει η Γκοντζάρεβα και ο Λουτσέσκου, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ουσιαστικά άλλα στελέχη. Τώρα λένε ότι μπορεί να προσληφθεί τεχνικός ή αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά και τι θα γίνει και στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ που, αν έχει προχωρήσει μια υπόθεση, είναι του Γιαννούλη, αλλά και εκεί θα πρέπει να καταθέσει τα χρήματα, έτσι, για να τελειώσει, να ενεργοποιήσει την όποια συμφωνία έχει γίνει με τον Γιαννούλη. Αυτή είναι η πιο προχωρημένη περίπτωση του ΠΑΟ. Στον Άρη προσπαθεί να τελειώσει από τη στιγμή που έμεινε ο Γρηγορίου, και έμεινε ο Γρηγορίου γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε τελικά πίσω, δεν υπήρχε συμφωνία, και έτσι έμεινε ο Γρηγορίου, που είναι και χαμηλότερου κόστους προπονητής. Ο Γρηγορίου, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Καρυπίδη, αν έβγαζε την ομάδα Πέμπτη και στην Ευρώπη θα έμενε. Την έβγαλε Πέμπτη, αλλά λόγω όφη δεν βγήκε στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που ο Καρυπίδης έχει αποφασίσει τον Άρη να κατεβάσει το μπάτζετ θεαματικά και να πάει σε πιο συντηρητική χρονιά, και ο Γρηγορίου ταιριάζει με αυτό. Θεωρητικά πέτυχε το στόχο που είχαν βάλει, να τερμάτιζε Πέμπτος, άσχετα αν δεν βγήκε στην Ευρώπη. Συνεχίζει λοιπόν ο Γρηγορίου, τουλάχιστον εκεί 10 μεταγραφές θα γίνουν. Πρώτος στόχος είναι ο Φούντας. Ο Φούντας που ζητάει περισσότερα λεφτά από αυτά που του προσφέρει ο Καρυπίδης. Είναι πολύ κοντά πάντως στο να κλείσει ο Φούντας τον Άρη. Αυτά και με τον Άρη, με το Big Five. Θα τα πούμε αναλυτικά. Η άποψή μου είναι ότι χρειάζονται ενίσχυση, σοβαρή ενίσχυση όλες οι ομάδες.
Έτσι. Δεν ξέρω οι πρόεδροι πόσο θέλουν να ξυλωθούν οι ιδιοκτήτες, αλλά χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση όλες οι ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια. Και όταν λέω σοβαρή ενίσχυση, δεν μιλάω μόνο ποσοτική και ποιοτική, που και αυτή κοστίζει. Έτσι. Παναθηναϊκός, πρέπει να δούμε τα θέλω του προπονητή, πώς θα παίξει. Δεδομένο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για τερματοφύλακα βασικό, για δεξί μπακ και αριστερό μπακ που θα πλαισιώσουν τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο, τρεις. Για έναν ηγετικό στόπερ, τέσσερις, μπορεί και για δεύτερο στόπερ, πέντε. Σίγουρα για δύο χαφ, εξάρι και οχτάρι, εφτά. Σίγουρα για σεντερφόρ, οχτώ. Σίγουρα για μεσοεπιθετικό, κυρίως ακραίο, εννιά. Κύριε Κατσάτσο, με κοιτάτε. Μάνι μάνι, είπα εννιά. Αν υπάρχουν, πρέπει να γίνουν και πωλήσεις, αρκετές. Αν γίνουν και πωλήσεις βασικών, θα πάει παραπάνω η σούμα. Ήδη σας έβγαλα μάνι μάνι εννιά. Και δεν έβαλα δεύτερο τερματοφυλάκα, γιατί λέει μπορεί να μείνει ο Τσάβες τώρα που έφυγε ο Μπενίτεθ. Ήταν μια επιλογή του Κοτσόλη. Οπότε μπορεί να μείνει ο Τσάβες, δεν στοιχίζει και πολλά. Δανεικός ήταν. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε δύο στόπερ. Θα πάρει αριστερό μπακ. Πιθανότατα το Γιαννούλη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κλείθηκε, νομίζω, στην επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλ. Κάτι που το πήρε το μάτι μου. Ο ΠΑΟΚ που θέλει αμυντικό χαφ. Μάνι μάνι στους τέσσερις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Μεϊτέ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Ο Μεϊτέ που έχει πρόβλημα στο ισχύο θα πάει σε επέμβαση, που σημαίνει ότι θα μείνει για πολλούς μήνες εκτός. Θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία και βλέποντας και κάνοντας, ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί από το Μεϊτέ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του Λουτσέσκου. Θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να λύσει το συμβόλαιό του, γιατί και αυτό παίζει. Το συμβόλαιό του, το οποίο ενεργοποιήθηκε βάσει συμμετοχών. Έπιασε το 70% των αγώνων ο ΜΕΙΤΕ και έτσι αυτομάτως ενεργοποιήθηκε το συμβόλαιό του στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον ΟΣΔΟΕΦ στον ΠΑΟΚ, γιατί αν φύγει, δεν ανανεώσει ο ΟΣΔΟΕΦ, θα αποκτηθεί και δεύτερο σχαφ. Μάλλον και τρίτος, γιατί σίγουρα και δεύτερο σχαφ θα αποκτηθεί, γιατί δεν θα ανανεωθεί, μάλλον δεν θα αγοραστεί, δεν θα γίνει χρήση οψιών του Μπιάνκο. Έτσι. Ιδανική δεν βλέπω να μένει κανένας, ούτε ο Γιακουμάκης. Θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση της οψιών αγοράς, που είναι για 5 εκατομμύρια, δεν τα δίνει αυτά ο ΠΑΟΚ. Θα επαναδιαπραγματευτούν με σύμμαχο και τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ την αγορά του με μικρότερο ποσό. Ο Ιβάνουσεκ δεν θα μείνει. Οι δύο Ιταλοί δεν θα μείνουν, ο Στόπερ και ο Χαφ, που είναι ιδανικοί. Ο Σάστρε φεύγει, μπορεί να τον δούμε στον Ηρακλή. Ο Τέιλορ θα το στείλουν, παρότι ήρθε μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Τάισον Μπάμπα είναι ερωτηματικά, που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Ο Ντεσπότοφ, παρότι έχει συμβόλαιο και αυτός θα φύγει. Αντιλαμβάνεστε, και ο ΠΑΟΚ, μάνι μάνι, θα κινηθεί σε τουλάχιστον 7-8 προστίκες. Για τον Ολυμπιακό τα πράγματα τα είπα και προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός μπορεί στη θέση του τερματοφύλακα να πάρει από έναν μέχρι και τρεις. Αν πουληθεί ο Τζολάκης, σίγουρα έναν θα πάρει, γιατί φεύγει ο Πασχαλάκης. Αν πουληθεί ο Τζολάκης, να ξέρετε ότι στον Ολυμπιακό, στη γωνία, πάντα αν φύγει ο Τζολάκης, πάντα θα υπάρχει θέμα ΣΑ, του Πορτογάλου, του πρώην τερματοφύλακά του, που είναι στη Γουλς. Λοιπόν, ο Μπότης θέλει να φύγει για να παίζει, άλλωστε δεν λογίζεται και ως homegrown, δεν μπορεί να λογιστεί έτσι στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε μέχρι και τρεις νέους τερματοφύλακες μπορεί να πάει, υπό προϋποθέσεις, να πάρει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα πάρει δύο μπακ δεξιά, σίγουρα θα πάρει αριστερό μπακ, σίγουρα θα πάρει αριστερό πόδαρο στόπερ, για να πλαισιώσει ως βασικός τους Ρέτσο και Πιρόλα. Έτσι. Θα πάρει αμυντικό χαφ. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, την παραμονή του οποίου τον ανέωσε, το οποίο έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Θα πάρει δύο εξτρέμ, θα πάρει σέντερ φορ, παρότι έχει τέσσερις αυτή τη στιγμή. Έτσι. Επιστρέφει ο Φορτούνης. Τι άλλο. Μπορεί να πάρει και δύο αριστερά μπακ στο τέλος της ημέρας. Θα είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Όσο αφορά τώρα στην ΑΕΚ, η πληροφορία που είχα στην αρχή της εβδομάδας είχε να κάνει ότι με την πρώτη μεταγραφή ενδεχομένως να μην είναι το εξάρι, αλλά να είναι ο στόπερ.
Με αυτά που διαρρέουν πλέον για το Μουκουντή, αντιλαμβάνομαι ότι εξηγείται και έτσι την πρεμούρα της ΑΕΚ για να κλείσει στόπερ. Θεωρητικά έχει Μουκουντή Ρέλβας και τη μεταγραφή του Ιανουαρίου τον Γεωργίεφ. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο για τον στόπερ Γεωργίεφ. Ενδεχομένως να τον δούμε κάποια στιγμή περισσότερο να τον βλέπουμε δεξιμπάκ και όχι σαν στόπερ τον Γεωργίεφ. Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Μικρή σημασία έχει. Η ΑΕΚ θα πάρει στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά των δύο που έχει, πιο γρήγορο, που θα λογίζεται και αυτός αν όχι βασικός για το βασικό rotation. Ο βασικός και αναντικατάσταση νέα σεζόν στην ΑΕΚ θα είναι ο Ρέλβας. Πάμε τώρα στο θέμα του Μουκουντή. Από ό,τι ρώτησα, το ενδιαφέρον της Μίλαν είναι υπαρκτό και δεν είναι μόνο η Μίλαν για το Μουκουντή. Ο Μουκουντή, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ΑΕΚ, ένα συμβόλαιο κοντά, με αποδοχές κοντά στο εκατομμύριο, ανοίξει ένα δυνατό μανατζερικό γραφείο, την Ρόγκον. Νομίζω ότι θα έρθουν προτάσεις για το Μουκουντή και η ΑΕΚ, ο Μουριμπάλντα, δεν είναι αρνητικός στο να πουληθεί. Αν πουληθεί ο Μουκουντή, εκεί στα 6, 7, 8 εκατομμύρια, τόσα πιστεύω ότι μπορεί να πιάσει. Καλά 10 θα ζητάει ο Ηλιόπουλος. Λοιπόν, αν πουληθεί ο Μουκουντή, εννοείται ότι θα πάει για δύο βασικούς στο περιάκ. Πρέπει να είναι όμως έτοιμοι, έτσι ώστε αν Ιούνιο-Ιούλιο πουληθεί ο Μουκουντή, να έχει ήδη τον έναν. Γι' αυτό είναι προχωρημένες οι επαφές για τη μεταγραφή του στόπερ, θεωρώ εγώ. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει παίκτης, αν φύγει ο Μουκουντή, να είναι έτοιμος να παίξει, να είναι και στην προετοιμασία ο νέος στόπερ της ΑΕΚ. Και γι' αυτό θα κλείσει νωρίς και πρώτος το θέμα του τερματοφύλακα. Επειδή υποβιβάστηκε χθες η Wolfsburg, η ομάδα που το περασμένο καλοκαίρι έπαιζε προκριματικά Champions League, κατάφερε να υποβιβαστεί με το τέταρτο-πέμπτο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Bundesliga, έπεσε. Έχασε στα μπαράζ τον επαναληπτικό 2-1 στην παράταση από την μικρούλα την Paderborn. Και υποβιβάστηκε η Wolfsburg, όπως υποβιβάστηκε στην Αγγλία και η West Ham. Σε κάποιους φίλους των ομάδων, εσχάτως της ΑΕΚ, έχει ανοίξει η όρεξη για Κουλιεράκη και για Μαυροπάνο. Κουλιεράκης δεν επιστρέφει στην Ελλάδα, παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην ονειρεύεστε και μην εκεί στα social media γράφετε και στα messenger. Δεν υπάρχει θέμα Κουλιεράκη. Μαυροπάνο θα μπορούσε στο παρελθόν, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ερωτήσει, είχαν ασχοληθεί και το Δεκέμβριο. Είναι μια περίπτωση όμως που εκτός από δαπανηρή, γιατί η West Ham μπορεί να έπεσε στην Champions League, δεν σημαίνει ότι διαλυθεί και αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι θα πουλήσει κοψοχρονιάς. Η Wolfsburg μπορεί κάποια συμβόλαια να θέλει να απαλλαγεί από κάποια βαριά συμβόλαια. Το ίδιο δεν ισχύει για τη West Ham, για τα σφυριά. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία της την Championship, την Αγγλική. Έτσι κι αλλιώς η West Ham έχει βγάλει ένα κοστολόγιο στο Μαυροπάνο 8 με 10 εκατομμύρια. Ο Μαυροπάνος, θέλω να σας πω, ότι ψάχνεται πάρα πολύ και στην Σαουδική Αραβία. Το Γενάρη του είχε γίνει μια πρόταση για 15 εκατομμύρια από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, 15 εκατομμύρια, 16 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Τη West Ham την κάλυπτε συγκεκριμένη ομάδα και ζήτησε 20 για 3 χρόνια ο Μαυροπάνος. Αντιλαμβάνεστε ότι αν επιμείνει σε αυτά τα λεφτά για εξωτικούς προορισμούς, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην Ελλάδα του Μαυροπάνου. Άλλωστε υπάρχουν και γερμανικές ομάδες που τον θέλουν. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ντόρτμουντ. Δεν το βλέπω πιθανό για αυτό το καλοκαίρι ούτε του Μαυροπάνου στην Ελλάδα. Τώρα, επειδή ένας καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Γαλάτσης, φίλος μου, παλιός συνεργάτης, δεκαετία του 90, πολύ δυνατός ρεπόρτερ, πλέον είναι στον Καναδά, αλλά ασχολείται με την ΑΕΚ για το χόμπι του. Έκανε ένα ποστάρισμα χθες και έχει τρελάνει τους φίλους μου, τους ΑΕΚτζίδες. Μου στέλνουν τι είναι αυτό, τι σημαίνει, τι μπορεί να υπονοεί ο ποιητής, ότι σε ένα πολύ υποθετικό σενάριο, έγραψε ο Γιώργος Γαλάτσης, σε ένα πολύ υποθετικό σενάριο ο υποβασμός της Wolfsburg μπορεί να ευνοεί την ΑΕΚ. Ο άνθρωπος ξεκάθαρα εννοεί ότι ξέρει, γνωρίζει ότι υπάρχει παίκτης της Wolfsburg
που αρέσει που κάνει κλικ στο Ριμπάλντα ή στον Νίκολιτς και στους δύο, που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν η Βόλφσμπουργκ έμενε στην Bundesliga, και τώρα που έπεσε αυτό μπορεί να διευκολύνει την ΑΕΚ. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να ενδιέφεραν την ΑΕΚ από τη Βόλφσμπουργκ, αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτές θα είναι φτηνές. Η ΑΕΚ που δεν προχώρησε και καλά, πολύ καλά έκανε για μένα στην ανανέωση του Περέιρα, και ας τον ήθελε ο Νίκολιτς, επικράτησε η λογική και ο κινησμός και όχι ο συναισθηματισμός. Ναι, ο Τούκου μπορεί να βοήθησε την ΑΕΚ και στο να περάσει στη League Phase του Conference League και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά βάζοντας στη ζυγαριά τα υπέρ και τα μείον της παραμονής της ανανέωσης, το ταμείο, η σούμα έβγαινε μείον. Έχει κλείσει τα 35, έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο 1.600.000 ευρώ το χρόνο. Βοήθησε σημαντικά, αλλά επειδή έχει θέματα, πίεσε τον εαυτό του, πήγε σε πολύ υψηλές εντάσεις, παρότι δεν είναι εκρηκτικός παίκτης, είναι αργός κτλ. Αυτό του κόστησε. Για μεγάλο διάστημα μέσα σεζόν ήταν τραυματίας. Έχει την καλύτερη λήψη απόφασης. Το έχει πει και από το ρόστερ της ΑΕΚ, είναι ο παίκτης με την καλύτερη λήψη απόφασης. Τακτικά από τους κορυφαίους. Μπορεί να βοηθήσει σημαντικά με την εμπειρία του και την προσωπικότητά του, και αυτά τα έβγαλε. Αλλά στην Super League και του χρόνου θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα ήταν μια ρεζέρβα πολυτελείας που θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά σε μια ΑΕΚ που θέλει να ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα, σε μια ΑΕΚ που θέλει να εξελιχθεί, να πάει παρακάτω, να μπορεί να έχει παίκτες που να ανταπεξέρχονται σε δύο και στην Ευρώπη και, και στο πρωτάθλημα, έτσι. Με πιο αθλητικούς, πιο γρήγορους, ο Περέιρα δεν χωρούσε, και μάλιστα ενδεχομένως με τα λεφτά που θα ζητούσε, γιατί η ΑΕΚ πώς να του λέγει, από το 1.600 να έπεφτε στα 600 χιλιάρικα, ο Τούκου, ο Περέιρα θα έλεγε ναι, όταν μάλιστα έχει προτάσεις, έτσι λένε οι ατζέντιδες του, από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, από το Μεξικό, από την Αμερική, ακόμα και από την Ιταλία λένε ότι έχει προτάσεις. Θα ζητούσε ένα συμβόλαιο. Έκανε ένα κούρεμα 500-600.000, ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο. Γι' αυτό λέω ότι ήταν καλύτερο έτσι όπως εξελίχθηκε. Και νομίζω και ο Ζωάο Μάριο, που ήταν ιδανικός, δεν πρέπει να υπολογίζεται. Η ΑΕΚ από αυτούς τους δύο, σε σχέση με το μπάτζετ της περασμένης σεζόν, από αυτούς τους δύο μέσους εξοικονομεί.

Άρα μιλάμε για μια πάρα πολύ δυνατή κινήση μεταγραφή μεσοεπιθετικά, εκτός από το εξάρι και έναν τέτοιο ακόμα μέσο, πολύ δυνατό. Είναι πολλά τα λεφτά, μπορείς να βρεις ένα τέτοιο παίχτη. Η δική μου εκτίμηση, εκτός από την πληροφορία, είναι ότι η ΑΕΚ παρακολουθεί σοβαρά την περίπτωση του Ουναΐ. Η Τζιρόνα έπεσε, η Τζιρόνα η οποία τον είχε αγοράσει 6 εκατομμύρια πέρυσι. Η Τζιρόνα έπεσε. Αυτός ο Ναΐ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ. Προτείνεται σε διάφορες ομάδες. Δεν θα τον κρατήσει στην δεύτερη κατηγορία, στην Σεγκούντα. Ο Ριμπάλντα τον ξέρει πάρα πολύ καλά τον Ναΐ. Αυτός τον είχε πάει στην Μαρσέη, τον είχε αγοράσει η Μαρσέη, 8 εκατομμύρια από την Ανζέ. Είχε γίνει πολύ μεγάλο θόρυβος, είχε σηκώσει πολύ σκόνη εκείνη η μεταγραφή του Ριμπάλντα. Δέχτηκε σφοδρή κριτική ο Ριμπάλντα και από ρεπόρτερ και από τους φίλους του Μαρσέη, γιατί ο Ναΐ, 8 εκατομμύρια, ο Ναΐ δεν ήταν όνομα τότε. Θυμίζω ότι πέρυσι, όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο πρώην αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, είχαν κάνει μια πρόταση κοντά στα 8-8,5 εκατομμύρια στη Μαρσέγ, συμφωνήσει η Μαρσέγ, αλλά ενώ αρχικά ο Ουναΐ ήταν θετικός στο να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, μετά άλλαξε απόφαση και ήθελε περισσότερο χρόνο, τα γύρισε. Είναι ένας ιδιόρυθμος, μια ιδιόρυθμη περίπτωση, αλλά είναι παιχτάρα και ένας παίκτης που ταιριάζει ταμάμ με πολλή ποιότητα, πολύ μπαλάτος. Στο παιχνίδι του Νίκολιτς. Δεν θα απέκλεια λοιπόν η ΑΕΚ να ασχοληθεί με τον Ουναΐ από τη στιγμή που έχει βγει και ένα ποσό μεγάλο για μεταγραφή στη θέση, στις θέσεις που μπορεί να καλύψει ο Ουναΐ. Μπορεί να παίξει και ως οχτάρι και ως δεκάρι και στα άκρα συγκλίνοντας προς τα μέσα. Τέτοια περίπτωση, για τέτοια περίπτωση θα πάει η ΑΕΚ, ακόμα και αν δεν είναι ο Ουναΐ, θεωρώ εγώ, στα χαφ. Αυτά λίγο πολύ με τα μεταγραφικά. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα ή όχι. Με ρωτάει ένας φίλος τι θα γίνει στον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι μια χαρά με τον προπονητή που βρήκε, τον Κέρκες. Έτσι. Στον Πανετολικό υπάρχει θέμα με τον Γιάννη Αναστασίου. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν τελικά αντικατασταθεί από το Φεράντο. Στον Πανετολικό. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Ο Μπασινάς ανακοινώθηκε χθες. Το ερώτημα είναι ότι ο Ματσάρη το ήξερε ότι ο Μονεβασιώτης θα του βάλει αθλητικό διευθυντή, ή ρώτησε το Ματσάρη ο Μονεβασιώτης ο ιδιοκτήτης για τον Μπασινά, ή το πληροφορήθηκε από τον τύπο. Ο Μονεβασιώτης ο ίδιος λέει ότι ανάμεσα στα άλλα έχει συγκροτεί και μια επιτροπή σοφών, έτσι την έχει ονομάσει. Έτσι, το ακούσατε χθες και από τον πράκτορα, τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο. Σε αυτούς θα προσθεθεί και τώρα και ο Μπασινάς ως αθλητικός διευθυντής. Λοιπόν, τι θέλετε κύριε Πουρναρά, να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων? Okay, πάμε και επιστρέφω για το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης σε περίπου 6-7 λεπτά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium.

0: κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Γετάφε ενδιαφέρεται για τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρόλευκων, σύμφωνα με την Μούντο Σεκούντα. Ο 32χρονος ευδετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Αθήνα ο 38χρονος Δανός προπονητής Γιάκουμπ Νίστρουπ, ώστε να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Άμεσα αναμένονται ανακοινώσεις από το Τριφύλι. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα στη Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπρίτ στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τη 1.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει το Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ, νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2.30. Για τα μπαράζ παραμονή της Λιγκάν, στις 10 παρατέρατο σε Τιένις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
7: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervete ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervete το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίχρονο, ραδιοφωνικές μοιχές τρίτης. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα εδώ στο 943 Intervention Sports. Ενημερώθηκα και εγώ από το δελτίο που άκουσα από τον κύριο Πουρναρά για την πρώτη κλήση του εξτρέμ του Κιζιρίδη στην Εθνική και την επιστροφή στην Εθνική Ελλάδα στο Ανδρούτσου. Έχουμε πει ότι στις θέσεις που αγωνίζεται ο Ανδρούτσος υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Έκανε ένα καλό σχετικά πρωτάθλημα. Κυπελούχος και με τον Όφη ο Ανδρούτσος, βασικός. Είναι λογικό να επιστρέψει, να δοκιμαστεί σε αυτά τα δύο φιλικά που δίνει η εθνική μας. Ο Κιζερίδης είναι μια επιβράβευση, μια πολύ σπουδαία σεζόν. Έκανε στη Χάρτς, στη Σκωτία. Στο τέλος στερήσαν από τη Χάρτς οι διαιτητές και η ΕΠΟ της Σκωτίας το πρωτάθλημα. Ο Κιζερίδης όμως έκανε μια σούπερ σεζόν. Νομίζω ήρθε η ηθική επιβράβευση με την κλήση του στην εθνική για ένα παιδί που μέχρι πριν από λίγα 2-3 χρόνια ήταν περίπου χαμένο. Το δύσκολο δρόμο, πρώτα σε πρωτάθλημα της Κεντρικής Ευρώπης, κατώτερο από το ελληνικό, και μετά με τη μεταγραφή του στην Χάρτς. Αυτά. Ποια κομματάρα παίζει τώρα, κύριε Μίχο? Ποια κομματάρα παίζει τώρα, ρε φίλε? Δεν ξέρει ο κύριος Πουρνάρας. Λοιπόν, έχουμε την Tips Blooded. Είναι μια πολύ έγκυρη και γνωστή ιστοσελίδα της Δανίας, Tips Blooded, ίσως η πιο έγκυρη. Νομίζω σε αυτή είχε δώσει και την τελευταία του συνέντευξη ο Νέστρουπ. Γράφει λοιπόν η συγκεκριμένη ιστοσελίδα για οριστική συμφωνία Παναθηναϊκού και Νέστρουπ, ότι ο Δανός τεχνικός, ο πρώην της Κοπενχάγης, έδωσε τα χέρια με τους πράσινους, τόσο για το συμβόλαιό του όσο και για τους συνεργάτες του. Το σημαντικό είναι ότι η Tips Blooded, το λέω σημαντικό εγώ, επικαλείται δικές πληροφορίες, ούτε πληροφορίες άλλων, ούτε από την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έτσι το αξιολόγω εγώ. Σύμφωνα με δικές της πληροφορίες, ο Νέστρουπ θα υπογράψει 2-1, συμβόλαιο 2-1 χρόνων με τον Παναθηναϊκό. Οι φίξ αποδοχές του θα είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ, οι αρχικές. Έχει ήδη συμφωνήσει και ο βασικός του συνεργάτης, ο Στέφαν Μάντσεν. Υπογραμμίζοντας η δανέζικη ιστοσελίδα, η Tips Blooded, ότι παραμένουν ακόμα κάποιες μικρές λεπτομέρειες και για τους άλλους συνεργάτες που θα έχει. Σίγουρα θα έχει έναν γυμναστή δικό του και θα δούμε από εκεί και πέρα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση ο Ζέκα να αναβαθμιστεί και από team manager να γίνει βοηθός και αυτός μαζί με τον Μάντσεν, ο δεύτερος βοηθός του Νέστρου. Έχουν πολύ καλή σχέση, είχαν καλή συνεργασία ως προπονητής ο Νέστρουπ της Κοπενχάγης και ως παίκτης της Κοπενχάγης ο Ζέκα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω κάτι, εκτίμηση κάνω να τον δούμε, και από τη στιγμή που δεν έχει δικό του ολοκληρωμένο team ο Νέστρουπ, να δούμε το Ζέκα στο team του, στο προπονητικό.

Να πούμε εκτός του ποιους κάλεσε και ποιοι έμειναν εκτός από τον Γιωβάνοβιτς για τα δύο φιλικά της εθνικής μας, έμειναν εκτός ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας.

Για τον Ουνάι Λόπεθ που ακούσατε, τον Βάσκο μέσω της Ράγιο Βαγιακάνο, τον είχαμε δει και στα δύο παιχνίδια. Ήταν βασικός και στα δύο παιχνίδια της Ράγιο Βαγιακάνο κόντρα στην ΑΕΚ. Νομίζω στο ένα σκόραρε κιόλας, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, το πρώτο στην Ισπανία. Είναι ένας αξιόλογος μέσος, όχι κάτι το φοβερό. Ένας Ισπανός μέσος, έτσι. Τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, 30 χρονών, μένει ελεύθερος, τελειώνει το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Μεντιλίμπαρ, επαναλαμβάνω, έχει δώσει θετικό report για τον έμπειρο χαφ. Ένας παίκτης μπορεί να καλύψει και το 8 και το 6, κυρίως το 8. Βεβαίως δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι με τον Ουνάι Λόπεθ τώρα, όσο υπάρχει ο μεγάλος τελικός για τον ίδιο και την ομάδα του, Ράγιο Βαγιεκάνο, κόντρα στην Crystal Palace. Πότε έχουμε, 27 αύριο. Στις 27 αύριο, τελικός του Conference League στην Λειψία. Θα μπορούσε να είχε βρεθεί εκεί η ΑΕΚ. Λοιπόν, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην τετραετία του, στην ομάδα του προαστίου της Μαδρίτης, ο Ουνάι Λόπεθ μέτρησε 221 παιχνίδια με 10 γκολ και 15 assists σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν ήταν βασικότατο στέλεχος με 42 παιχνίδια. Τρεις ομάδες δισπανικές τον θέλουν: Μπέτις, Βιγιαρεάλ και η προηγούμενη ομάδα του, η πρώτη ομάδα, η Athletic Bilbao. Η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ έχουν εξασφαλισμένες και τη συμμετοχή τους στο Champions League. Ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, στον Ολυμπιακό προτάθηκε από το μανατζερικό γραφείο που έχει και τον Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, από το γραφείο του Χωσέμπα Μπαρανταριάν, έτσι. Όλο αυτό δημιουργεί ελπίδες για τον Ολυμπιακό, για τον Ουνάι Λόπεθ. Τώρα αν με ρωτάτε εμένα ότι είναι ένας μέσος που θα έρθει και θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, έτσι όπως τον έχω δει, είναι ένας χρήσιμος μέσος, όχι μέσος που θα κάνει τη διαφορά, ένας χρήσιμος Ισπανός μέσος που τον θέλει όμως ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου.

Δεν έχω ρεπορτάζ για τον Βαγιανίδη. Επέστρεψε η αμπόλα αυτή τη φορά, όχι η ρέκορτ. Επέστρεψε η αμπόλα και βάλε στο τραπέζι ξανά δανεισμό του Βαγιανίδη. Θεωρούν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να είναι βασικός στη Sporting. Έτσι θεωρούν. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα για τον Βαγιανίδη. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργήσει εχθρούς ο Βαγιανίδης στη Sporting. Αλλά θεωρώ ότι ένας μπακ, ο διεθνής Έλληνας που θα πρέπει να παίζει βασικός, δεν ξέρω τι τρέχει, τι γίνεται εκεί στην Sporting. Πολλά τα δημοσιεύματα από την πλευρά του Βαγιανίδη την προηγούμενη φορά δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο, και σύμφωνα και με την ενημέρωση που είχαν από την Sporting, από τη διοίκηση της Sporting. Τώρα, γιατί επιμένουν τα μέσα της Πορτογαλίας μετά τη ρέκορντ 15 μέρες μετά και η αμπόλα, δεν ξέρω. Μήπως η απώλεια του κυπέλου έφερε στη Sporting έτσι μια μίνι κρίση, επαναξιολόγηση, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, αλλά μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνουν εντύπωση που επιμένουν και τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο όλαπράσινα.gr σύμφωνα με το οποίο η πλευρά του Παναθηναϊκού αλλά και προσωπικά ο ιδιοκτήτης της ΣΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προσπάθησαν αμέσως την Κυριακή το βράδυ να επικοινωνήσουν με την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, το επεισόδιο που υπήρξε μεταξύ του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μέγαρου Μαξίμου και του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και γιατί το έκαναν αυτό, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με τα όλαπράσινα.gr, προκειμένου να τους καταστήσουν σαφές πως τις όποιες μεταξύ τους διαφορές θα έπρεπε να τις λύσουν εκτός του Telecom Center, φοβούμενοι μια γενικευμένη σύραξη στο Telecom Center. Ο μεγαλομέτοχος του μπασκετικού Παναθηναϊκού και οι θύνοντες της ΚΑΕ θέλησαν να επεμβούν άμεσα για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τον ελόγω δημοσίευμα, η επικοινωνία των πράσινων με την πλευρά του Μαρινάκη πραγματοποιήθηκε, ενώ με την πλευρά του Γρηγόρη Δημητριάδη, παρότι υπήρξε προσπάθεια, η οποία έγινε αντιληπτή από τους ανθρώπους του Δημητριάδη στο σημείο το συγκεκριμένο, δεν κατέστη εφικτή η προσέγγιση. Αυτά. Εγώ απλά διαβάζω το δημοσίευμα και υπενθυμίζω ότι για το συγκεκριμένο επεισόδιο η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών έχει ζητήσει να ελεγχθεί το βιντεοληπτικό υλικό για τυχόν τέλεση αξιόπινων πράξεων, ενώ υπήρξε και δήλωση σχετική με το θέμα του Υπουργού. Τι υπουργός είναι δικαιοσύνης ο Φλωρίδης, είναι του Φλωρίδη σήμερα. Λοιπόν, ήταν η χρονιά του. Δικαιωματικά ο Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης σεζόν στο Βέλγιο και περιμένει να δει τις προτάσεις και πού θα παίζει του χρόνου, γιατί μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα η Μπρις, αλλά νομίζω ότι το Τζόλη θα το πουλήσει με ένα ποσό εκεί κοντά στα 35 εκατομμύρια. Να δούμε σε ποιο πρωτάθλημα θα πάει και σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζόλης, που για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο πιο καυτός Έλληνας ποδοσφαιριστής.

0: Και μια και μιλάμε για Έλληνες του εξωτερικού ποδοσφαιριστές, να πούμε για το Δουβίκα ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν με την Κόμο στη Σέρι Α σκοράροντας 14 γκολ. Νομίζω ήταν δεύτερος σκόρερ στη Σέρι Α ο Δουβίκας, μπράβο του. Λαουτάρο Μαρτίνες της πρωταθλήτριας Ίντερ πρώτο σκόρερ με 17 τέρματα. Και με αυτόν τον απολογισμό ο Τάσος Δουβίκας έγινε και ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημείωσε περισσότερα από 10 γκολ σε μια σεζόν στη Σέρι Α. Λοιπόν, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Ζήσης Βρίζας, τώρα τα βλέπω τα στατιστικά, έχει καταγράψει το εντυπωσιακό αριθμό των 25 γκολ στη Σέρι Α αγωνιζόμενο σε διάφορες ομάδες. 25 γκολ ο Ζήσης Βρίζας συνολικά. Ο Τάσος Δουβίκας 16 γκολ τα 14 την τρέχουσα σεζόν. Ο Κονέ μετά ακολουθεί με 14 γκολ. Ο Μανολάς 10 γκολ. Ο Λυκογιάννης 9 γκολ. Ο Ταχτσίδης 7 γκολ. Ο Τωροσίδης με τον Χριστοδουλόπουλο 5 γκολ. Ο Κυριακόπουλος 4 γκολ. Είναι αρκετοί οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στη Σέρι Α και έχουν σκοράρει. Πάμε στον κύριο Βασίλη Κωνσταντόπουλο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ψωμί. Κωστίνια, Ροντινέη, Φορτούνης, Αντρέ Λουίς, Τζολάκης, Ουνάι Λόπεθ, Μίγια. Τι γίνεται ρε Βασίλη?
1: Καλημέρα.
0: Όλη την ημέρα. Και περαστικά έμαθα ότι ήσουν άρρωστος.
1: Ναι.
0: Και ακούγεσαι κιόλας. Ναι.
1: Μια εγμορήτητα με ταλαιπωρεί, αλλά προχωράμε δυνατά.
0: Ναι. Λοιπόν, απλά να δώσω μια είδηση επί του πιεστηρίου. Σας έλεγα για την Επιτροπή Σοφών που μαζεύει ο Μονεβασιώτης και σχηματίζει στον Ηρακλή. Μετά τον Μπασινά που ανέλαβε αθλητικός διευθυντής, ανακοινώθηκε χθες. Τώρα ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Γιάννης Αναμανατίδης, ο πρώην διεθνής Έλληνας επιθετικός, ως τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, Μπασινάς αθλητικός διευθυντής, Αμανατίδης Γιάννης τεχνικός διευθυντής. Υπάρχει και ο σύμβουλος του Μονεβασιώτη, ο Γιάννης Κόντης, ο παλιός τεχνικός διευθυντής του Άρη και νυν βουλευτής, έτσι. Και υπάρχει και ο Μανίκας, δεν ξέρω σε τι ρόλο. Μαζεύονται πολλοί, ματσάρι προπονητής. Αυτά. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, απλά ήταν μια είδηση, γι' αυτό την είπα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι ξέρεις, όλο αυτό με τον μπασκετικό Ολυμπιακό θα έλεγα ότι λειτουργεί εμέσως ευεργετικά για τον ποδοσφαιρικό, γιατί έχει την ευχέρεια να κινηθεί κάτω από τα ραντάρ, να ξέρεις, κοπάσει λίγο όλο αυτό σχετικά με την προηγούμενη σεζόν, να οργανωθούν κάπως καλύτερα για την επόμενη, δεχόμενη φυσικά και το πολύτιμο δώρο της Aston Villa, που δίνει μια σχετική περισσότερη άνεση στον Ολυμπιακό και να προετοιμαστεί και να οργανωθεί μεταγραφικά.
0: Αρκεί να μην το κάνει μεταγραφικό όπως πέρυσι που είχε άπλετο χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, γιατί είχε και επαφές στους ομίλους και απέτυχε. Όντως, ναι. Α, του γίνει μάθημα
1: γιατί
0: αυτό.
1: Ήταν το αφήγημα και ημών των ρεπόρτερ.
0: Ναι, ναι, ότι θα έχει χρόνο και τα λοιπά.
1: Ότι ο Ολυμπιακός έχει στη διάθεση του χρόνου, ότι έχει το know-how, μπλα μπλα, αλλά ουσιαστικά στο τέλος προσπάθησε ο Ολυμπιακός να σώσει πράγματα και όταν συμβαίνει αυτό, πολλές φορές γίνονται αμερθογραφίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ ζεστό του ο Νάι Λόπεθ, συνδέεται και με κοινό μάνατζερ με τον Μέντι Λίμπαρ, ο 30χρονος Βάσκος της Ράγιο που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Μιλάμε για έναν παίκτη με παραπάνω από 400 μάτς στο ισπανικό πρωτάθλημα, στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Με υψηλές παραστάσεις, νομίζω είναι το απόλυτο fit για τον Μέντι Λίμπαρ. Όπως ανέφερα, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Και ο ίδιος ο Βάσκος έχει μιλήσει στον Λόπεθ για το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, και το καλό είναι ότι ο ίδιος, όχι ακριβώς μην το πω έτσι, ότι έχει μπουχτίσει από Ισπανία, αλλά θα ήθελε να δοκιμάσει κάτι εκτός Ισπανίας.
0: Ναι, δεν έχει παίξει ποτέ εκτός Ισπανίας.
1: Όχι, ναι, πολλές φορές οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές, και ειδικά Βάσκοι, το αγαπούν αυτό. Δηλαδή να είναι εκεί που νιώθουν καλά, να παίζουν στη Λα Λίγκα. Ο συγκεκριμένος παίχτης είναι στη φάση 30 χρονών του ή τώρα ή ποτέ. Ή το κάνω τώρα, να δοκιμάσω κάτι τέτοιο, ή ποτέ. Και νομίζω ότι το να το δοκιμάσει με το Μέντι Λίμπαρ είναι οι ιδανικότερες συνθήκες στον Ολυμπιακό, που έχει εξασφαλισμένη league face, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Αλλά όλα αυτά προφανώς θα κινηθούν πιο γοργά μετά και τον τελικό του Conference League, μετά δηλαδή και το φινάλε των υποχρεώσεων του παίχτη με την Ράγιο Βαγεκάνο. Από εκεί και πέρα να πούμε πως παραμένει έτσι στο μυαλό του με τη Λίμπαρο Brian Hill. Να θυμίσουμε πως πέρυσι είχε μιλήσει με τον παίχτη και το είχε κάνει ξεκάθαρο ότι θα σε περιμένω μέχρι και την τελευταία στιγμή, παρότι αυτό προφανώς δεν βόλευε το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ο ίδιος πήγε στη Τζιρόνα, αν και μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον project αυτό της Τζιρόνα, απέτυχε φέτος παταγωδός και οδηγήθηκε σε υποβιβασμό στη Λα Λίγκα 2. Οπότε ο παίχτης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο εγώ και λογικό είναι, μιλάμε για ένα σπουδαίο ταλέντο παρά τους τραυματισμούς και με χρηματιστηριακή αξία που αντέχει στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ήταν πολύ παραπάνω τα προηγούμενα χρόνια, ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, οπότε...
0: Ιδανικός ήταν, μου πες, στην Ζιρόνα ή
1: μετά... Όχι, με μεταγραφή, οπότε έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Κοίτα, η υποβασμή ομάδων ανοίγει πόρτες όπως της Τζιρόνα στη Σεγκούντα, όπως της Βόλσμπουργκ στην δεύτερη κατηγορία, όπως της West Ham στην Championship, ανοίγει πόρτες ευκαιρίες. Γιατί το λες, τώρα είπες για τον Brian Hill, εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ, τουλάχιστον η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του Ουναΐ, που και αυτός είχε πάει με 6 εκατομμύρια το καλοκαίρι στην Τζιρόνα, έπεσε, η Τζιρόνα θέλει, δεν θα κρατήσει βαριά συμβόλαια και, έτσι, και κάποιους παίκτες θα θέλουν. Οπότε υπάρχει μα τώρα μου πες για τον Brian Hill. Ναι, πάμε παρακάτω, ναι.
1: Εντάξει, τα τυπικά για Φορτούνη. Επιστρέφει. Okay, τα έχουμε πει.
0: Τελειώνει την υπόθεση.
1: Εντός των επόμενων ημερών.
0: Ροντινέι, τι βλέπεις? Εγώ διαβάζοντας ότι η Ατλέτικο Παραναένς επιμένει, του έχει κάνει δελεαστική πρόταση για συμβόλαιο 3,5 χρόνων. Το σκέφτεται ο Ροντινέι. Ο Μεντιλίμπαρ βεβαίως έχει πει ότι δεν τον αφήνει, το θέλει πάση θυσία. Πάει το μυαλό μου ότι ο Ροντινέι που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 θα ήθελε μια επέκταση για ακόμα ένα χρόνο. Σου λέει, μου δίνει 3,5, εγώ θέλω να μείνω, αλλά κάντε μου να έχω μια ασφάλεια μέχρι το 2028.
1: Σίγουρα και αυτό που ο ίδιος έτσι αφήνει να εννοηθεί και επικοινωνεί από την πλευρά του είναι ότι δεν το βλέπει ως αρνητικό σενάριο να μεταπηδήσει και να επιστρέψει στη Βραζιλία. Δηλαδή, ναι μεν εδώ είναι καλά και ειδικά με το φινάλε που έκανε στα play-offs είναι αρχηγός τώρα ο ίδιος επικοινωνεί ότι okay, ειδικά σε ό,τι μεταφέρει ο ίδιος προς τη Βραζιλία, ότι ναι, είμαι ανοιχτός. Τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει για να πιεστούν καταστάσεις, όπως είπες, και να προκύψει μια ανανέωση με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι μια χαρά εδώ πέρα ο Ροντινέι. Οπότε θα δούμε. Πάντως ο ίδιος, όπως σου λέω, δεν το βλέπει καθόλου αρνητικά την επιστροφή και το αντίο στον Ολυμπιακό, ακόμα και τώρα ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολέου του.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, Κωστίνια ανακοινώθηκε, τελειώνει, τι θα γίνει εκεί?
1: Ουσιαστικά τυπικό είναι το θέμα. Ο Κωστίνια κάνει απίστευτο step up την καριέρα του. Και εδώ, επειδή γίνεται έτσι μια κουβέντα για το πώς προχωράει η Brighton σε μια τέτοια μεταγραφή, προφανώς η Brighton ούτε κότσος είναι, ούτε είδε κάτι που δεν βλέπουμε εμείς. Απλά βλέπει ένα προφίλ παίκτη που έχει potential να αξιοποιηθεί. Τον παρακολουθούν, είναι γνωστό αυτό εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, από τότε που ήταν στη Ρίο Άβε. Και με βάση και με γνώμονα, πιστεύω κυρίως όσα είδαν στο Champions League από τον Κωστίνια, προχωρούν σε αυτή την κίνηση που είναι από την εξαιρετική για τον Ολυμπιακό.
0: Μένα μου έχει προκύψει, γιατί... εκτός από τον Κωστίνια, ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Αντρέ Λουίς πηγαίνοντας στη Wolves με μεταγραφή το καλοκαίρι. Μια δουλειά Μέντες αυτή θα έχει την υπογραφή. Γενικότερα είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό. Αυτό βλέπω. Ωραία. Ναι, κάτι άλλο, γιατί θα μας κόψει εδώ πέρα ο κύριος Πουρναράς. Γρήγορα, πες το, ένα μισό λεπτό έχεις.
1: Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχει κινητοποίηση για να όσοι παίχτες αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι και θετικοί να κλείσουν άμεσα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ακόμα και τις επόμενες 10 μέρες. Οπότε θα έχουμε.
0: Ωραία, εξέλιξη.
1: Υπάρχει κινητικότητα.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ περαστικά, Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο.
2: 1943 Interveten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
11: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
10: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για το νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στις 8 σήμερα στο Θησείο, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μαζί με το έμβλημα του κόμματος καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καρεστιανού. Αναμένεται μαζί της να βρεθούν και στενοί συνεργάτες. Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της EuroLeague. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν οι 20 ληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε το κύκλωμα με εγκέφαλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσα στους ληφθέντες βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ η λία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εφικτή χαρακτήρισε την σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας, άνεμοι μέτριας ένταση στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Στην Αττική, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
1: 943 Intervetten Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, στον 943 Interventen Sports. Χαίρομαι και για τα μηνύματα, χαίρομαι και για την ακρόαση δυνατή. Ξέρετε ότι τώρα που έρχεται καλοκαιράκι, που είναι μεταγραφικά, εδώ θα ακούτε πράγματα που αλλού δεν ακούτε. Λοιπόν,

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και λίγο τα μηνύματα που είχε στείλει. Ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα, αγαπητέ. Διαβάσαμε το άρθρο στο Sportdoc και έχει πιθανότητες στο σενάριο Κουναή. Για μένα, ναι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Οι ρεπόρτερ βγάζουν προς τα έξω, λέει ο Κώστας Παρασκευάς. Οι ρεπόρτερ βγάζουν προς τα έξω. Δεν υπάρχει στον σχεδιασμό να πάρουν πλάγια μπακ. Μα είναι δυνατόν? Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το ρόστερ τρύψε το ταβάνι και έκανε υπερβατική σεζόν. Είναι ποτέ δυνατόν να πάει Champions League με αυτούς τους ακραίους? Θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλά. Πρέπει να πούμε εδώ ότι για το Πεν Ράις επιμένει πολύ ο Ριμπάλντα. Είναι μια μεταγραφή που για τα λεφτά που έδωσε δεν βγήκε στο Ριμπάλντα. Στην ΑΕΚ, ο Πεν Ράις 2,3. Ο Ριμπάλντα όμως το πιστεύει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πεν Ράις αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής γενικότερα, όχι στην ομάδα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό συνέχιζε να μένει σε ξενοδοχείο. Πλέον. Και αυτό δείχνει νομίζω και πολλά για το μέλλον του Πεν Ράις. Μεταφέρθηκε σε σπίτι, μπήκε σε σπίτι, δείγμα ότι πλέον το βλέπει και ο ίδιος διαφορετικά. Έχουν έρθει δύο προτάσεις από την Σκωτία για τον Πεν Ράις και τις δύο τις απέρριψε ο Ριμπάλντα. Προτάσεις όμως σε πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που έδωσε πέρυσι η ΑΕΚ, 2,3 είχε δώσει στη Χάρτς. Τον πιστεύει. Είπα και τις προηγούμενες μέρες, ανεξάρτητα τι λένε οι ρεπόρτες, η δική μου ενημέρωση μιλώντας με τρεις διαφορετικούς ατζέντιδες, ότι η ενημέρωση που είχαν από τον ίδιο το Ριμπάλντα είναι ότι δεν ψάχνει τώρα για αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Είναι καλυμμένη με Πύλο και Πεν Ράις. Αυτή ήταν η ενημέρωση. Το βλέπω πιο πιθανό να κινηθεί η ΑΕΚ για αριστερό μπακ εφόσον έρθει πρόταση για τον Πύλο, να απολυθεί ο Πύλο και όχι για τον Πεν Ράις. Επίσης δεν γίνεται η ΑΕΚ να μην βγάλει την, να μην μπει στη νέα σεζόν έχοντας και έναν δεξί μπακ που να είναι επιπέδου Ρώτα, δηλαδή να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσει το Ρώτα ή και να διεκδικήσει τη θέση. Ναι, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Ρώτα, έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο, αλλά χρειάζεται δύο εισάξιους παίκτες. Τώρα αυτό που λένε ότι τον Γεωργίεφ τον υπολογίζει και θα τον δουλέψει περισσότερο για δεξί μπακ, επειδή στην κατάσταση που είναι τώρα ο Γεωργίεφ, έτσι λένε δικές μου πληροφορίες, δεν μπορεί να υπολογίζεται για έστω για τρίτο στόπερ, γι' αυτό άλλωστε θα πάρει και ουσιαστικά σαν βασικό ενδυνάμει βασικό στόπερ η ΑΕΚ, θα κλείσει. Είναι άλλη κουβέντα. Εγώ όμως θα συμφωνήσω με το μήνυμά σου ότι και αριστερό μπακ βασικό θα έπαιρνα, ανώτερο από τον Περάς και τον Πύλο, και έναν δεξί μπακ επίπεδου Ρώτα. Γιατί ο Ρώτα να κάνει την ίδια υπερβατική σεζόν χωρίς τραυματισμό να παίζει non-stop όπως έκανε πέρυσι με Champions ή Europa League και ξανά πρωτάθλημα που θα είσαι πρωταθλητής και θα πρέπει να υπερασπιστείς τον τίτλο σου, το βλέπω απίθανο. Όπως δεν μπορείς να πας σε μια πολύ απαιτητική σεζόν έχοντας ξανά βασικά χάφ σου τον Πινέδα και τον Μαρίν, αυτούς τους δύο, και να μην υπάρχει τρίτος.

Έλα, Ευάγγελε, καλημέρα. Λέει ο Σπύρος για Τριφύλλη. Τι νέα είπες τώρα, μπήκαν σου, είναι εύκολο να επαναλάβεις. Θα βγάλουμε σε 10 λεπτά περίπου το Λάμπρο τον Καραγκάνη και θα τα πούμε εκεί, φίλε Σπύρο. Ο Στέφανος, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα, κύριε Μίχο. Καλημέρα, Στεφανέ μου. Καλή εκπομπή έχουμε. Αν ισχύει του Νταβιντασβίλη, μιλάμε για τεράστια παιχτάρα και αναβάθμιση στα εξτρέμ και υπάρχουν και δημοσιεύματα για Μαρμόλι Κάρμο που είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά αν γίνουν, μιλάμε για τεράστια αναβάθμιση. Νταβιντασβίλη, τα έλεγα και πέρυσι, θα θυμάσαι, Στέφανε, όντως είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την είχε δουλέψει και με την προηγούμενη κατάσταση, με τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή. Το θέμα δεν είναι τόσο να πιστεί ο Νταβιντασβίλη, γιατί νομίζω ότι έχει πιστεί ο Νταβιντασβίλη, αλλά να μπορούν να πληρωθούν, να πληρωθεί σε Ντετιέν, να έρθει σε ντιλ με την Σεντετιέν. Η Σεντετιέν που απόψε παίζει με την Ίσ, έχει δύο παιχνίδια που αυτά που θα κριθεί αν θα επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία ή θα παραμείνει και του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στη δεύτερη περίπτωση νομίζω ότι θα πάει για να πουλήσει τον Νταβιντασβίλη. Έχει δρόμο αυτή η υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε μια θέση που θεωρητικά είναι καλυμμένος ο Παναθηναϊκός. Έχει άλλες προτεραιότητες. Για Τσάπρα συνεχίζουν για να λένε τα δημοσιεύματα τον πρώτο λόγιο Παναθηναϊκός. Αν κάνει τον προπονητή και όσο για τον Ουναχή, μην αφήνει τον Παναθηναϊκό απ' έξω. Νομίζω για τον Παναθηναϊκό και τον Ουναχή έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο Ουναή τα άλλαξε. Αλλά έλεγε, είχε μιλήσει νομίζω και ο Αλαφούζος μαζί του, του είχε κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Και όταν ο Παναθηναϊκός έκανε την πρότασή του στη Μαρσέικ, εκεί ο Ναΐτα είχε αλλάξει. Αυτό νομίζω θα παίξει ρόλο στο να μην επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι για τον Ναΐ ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε όμως. Τα μεταγραφικά έχουν πάντα τη δική τους δυναμική. Έτσι. Τώρα για τον Τσάπρα δεν είναι, διαφορετική η δική μου ενημέρωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο. Αν θέλει να ενεργοποιήσει τη συμφωνία μπορεί να το κάνει, όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ο Τσάπρας, το είπα και πριν από μία μέρα, δύο ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι, αν ο Τσάπρας τελικά δεν πάει ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό και πάει στην Ιταλία. Πάντως ο Λεβαδιακό δεν θα μείνει. Τι άλλα, περιμένουμε πώς και πώς την τιμωρία από Μαρινάκη και Δημητριάδη θα γίνει αν ήταν απλή κοινή θυμητή όπως εμείς θα είχαμε πάει δυσφυλακή, θα είχε πολύ γέλιο το όλο θέμα. Απάντησε από μόνος σου. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία η κανονικότητα είναι οι ισχυροί να μην αγγίζονται. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Για μένα ο Ολυμπιακός θες θα έπρεπε να είχε κλείσει Βίχο και Τσάπρα και Σάλιακα. Αν ερχόταν και ο Τσιμίκας αριστερά θα γινόταν ολική αναβάθμιση και ελληνοποίηση. Βαρέθηκα με τους ξένους, ας δούμε κάτι διαφορετικό. Ελίας μου, πιστεύεις ότι είναι αναβάθμιση, θα γίνει αναβάθμιση στον Ολυμπιακό με Βίχο και Σάλιακα αριστερά και δεξιά? Συμπληρωματική, επειδή είναι Έλληνες, ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει για μένα βασικό δεξιμπακ που δεν μπορεί να είναι ο Βίχος ή ο Τσάπρας. Συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι ο Τσάπρας ή ο Σάλιακας δεξιμπακ. Ο Βαγιανίδης μπορεί να είναι για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Τσάπρας θα πρέπει να τον δούμε σε μεγάλη ομάδα. Το Βαγιανίδη τον είχαμε δει στο Παναθηναϊκό. Ναι, έκανε δύο σούπερ σεζόν στο Λεβαδιακό. Επίσης ο Βίχος, ναι, έχει κάνει δύο πολύ καλές σεζόν και ο Αθανασίου έκανε και δεν του δόθηκε καν η ευκαιρία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός για τον Τσιμίκα την ξέρετε, την έχετε, σας την έχω καταθέσει την άποψή μου. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι υπέρ των επιστροφών. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θεωρώ επιστροφές ίσον καταστροφές. Ένα. Δεύτερον, ο Τσιμίκας από ένα σημείο και μετά έμεινε στάσιμος και λίγο έχει βάλει το ποδόσφαιρο από ό,τι βλέπω σε δεύτερη μοίρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τον Τσιμίκα. Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει αριστερό μπακ, θα είναι Έλληνας και δεν θα είναι. Μπορεί να πάρει και δύο αριστερούς μπακ ο Ολυμπιακός. Το αφήνω αυτό το ανοιχτό το ενδεχόμενο. Θα κλείσει αριστερό μπακ, θα είναι Έλληνας και δεν θα είναι ούτε ο Βίχος ούτε ο Τσιμίκας αυτός που θα κλείσει. Κρατήστε το αυτό. Το ξαναπώ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει αριστερό μπακ, Έλληνα. Αλλά δεν θα είναι ούτε ο Βίχος ούτε ο Τσιμίκας. Ελίας και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ο Γιωργαντής συνόδευε το Μαρινάκι στο Telecom Center. Αυτό τι λέει?
Λοιπόν, στο φίλο μου το Wish Game πήγε να πιες κανένα χωνευτικό να σε βοηθήσει στη χώνευση, γιατί σε βλέπω έχεις βαρύ στομαχιάσει. Ο Κρίς λέει: καλημέρα Ευάγγελε, να σε ρωτήσω και αν ξέρεις και μπορείς απάντησέ με, γιατί η ΑΕΚ δεν προσπαθεί λίγο να ελληνοποιήσει το ρόστερ της. Τσάπρας, Βίχος, Κυριακόπουλος, Τετέη και γενικά άλλα Ελληνόπουλα που δεν θυμάμαι και δεν ασχολήθηκε καν ενώ μπορούσε. Και Κοντούρης, ξέχασες. Έστω να κυνηγήσεις περιπτώσεις και ας μην καταφέρει να τους πάρει. Και γιατί λες δεν μπορούσε? Ο Ρότα όταν ήρθε τι ήτανε? Το Τσάπρα ήταν ανένδοτος ο Ριμπάλντα. Θεωρούσε ότι κάθε ποσό πάνω από 500 χιλιάρικα ήταν υπερβολή. Τον Κυριακόπουλο και αυτόν τον έκοψε ο Ριμπάλντα, θεωρώντας ότι ήταν πολλά τα 2 εκατομμύρια που ζητούσε η ομάδα του σε σχέση με την ηλικία του. Για τον Τετέι, επίσης ο Ριμπάλντα ήταν αρνητικός γιατί είχε το project Zini. Προσπάθησε βεβαίως ο Μάριος Χιλιόπουλος να τον κάνει μια δική του μεταγραφή, αλλά εκεί τον δούλεψε ο Πρίτσας που πήγε σε πληστηριασμό και πήρε τα 3 εκατομμύρια από τον Αλαφούζο και βρήκε την ευκαιρία να αποκτήσει και σχέση με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο Πρίτσας. Για τον Βίχο δεν είναι προτεραιότητα. Δεν θεωρώ ότι θα γινόταν αναβάθμιση με τον Βίχο σε σχέση με τον Πεν Ράις ή τον Πύλο. Για τον Κοντούρη ήταν λάθος εκτίμηση. Και καθυστέρησε η ΑΕΚ και εκεί κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός και τον έκλεισε τον Κοντούρη. Αυτά ξέρω εγώ και αυτά σου απαντάω σε όσα με ρώτησες.

0: Λοιπόν, να μεταφέρω ένα νέο μπασκετικό που μπορεί να ενδιαφέρει εμέσως τον Παναθηναϊκό, γιατί το προηγούμενο διάστημα μετά την αποτυχία να πάει στο Final Four είχαν ακουστεί για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είχε παίξει πολύ το σενάριο επιστροφής του Ομπράντοβιτς. Διαβάζω τώρα στο κάδρο της Μπαρτσελόνα ο Ομπράντοβιτς και με αυτή την μπάσα πάω στο Λάμπρο Καραγκάνη. Έλα Λάμπρο μου, καλημέρα.
1: Θες να μου κάνεις τη γαρδιά περιβόλη προνιάτικα, ε?
0: Γιατί? Α, με τον Ομπράντοβιτς δεν είσαι. Ναι, ναι. Τώρα το διάβασα. Τώρα το διάβασα.
1: Καλά έκανες και ενημέρωνες τον κόσμο, Ευάγγελε.
0: Όπως υπάρχει και δήλωση του Βαλατσιούνας, μιλάω με τρεις ομάδες της Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι ο Βαλατσιούνας ήταν το σύριαλ του περασμένου καλοκαιριού για να έρθει στο Παναθηναϊκό. Είχε συμφωνήσει ο Γιαννακόπουλος μαζί του, αλλά δεν μπορούσαν να σπάσουν το. Και τώρα λέει ο Βαλατσιούνας, με τρεις ομάδες μιλάω της Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι το ρεπορτάζ μου, αλλά το ζήτημα είναι να δούμε τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο Ζος, γιατί ακολουθούν και εκλογές στην Παρτίζαν. Ο ίδιος, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θέλει να σταματήσει και την προπονητική να αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο. Θα τα δούμε. Είναι δύσκολο. Μάλλον όχι δύσκολο. Είναι μακρύ καλοκαίρι γενικά για ο Μπράντοβιτς, ας πούμε. Θα συζητήσει.
0: Ρε φίλε, με όλους αυτούς τους προπονητές, δεν ξέρω κατά πόσο έχει την όρεξη και. Να είναι ξανά στην προπονητική, να είναι προπονητής, να έρθει. Αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μύθος, έτσι. Αυτή είναι η μοναδική.
1: Πάντως ήταν στα νότια προάστια και απολάμβανε το αγαπημένο του ψαράκι σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια των νότιων προάστιων. Τα πιο ακριβά.
0: Αν δεν πάει και στα κρυβάκι ο Μπράντοβιτς, εμείς θα πάμε. Λοιπόν, η δανέζικη, η αξιόπιστη αυτή Tips Blooded το τελείωσε μέχρι και ποσά, λέει, βοηθός το ένα και το άλλο.
1: Τα έχουμε πει όμως όλα αυτά.
0: Τα έχουμε πει, ναι. Απλά ήρθε και επιβεβαίωση από τους Δανούς. Αυτό είναι.
1: Αναφέρει και ονόματα.
0: Το μόνο το Μάντσεν ότι έχει επέλθει συμφωνία. Και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες για τους υπόλοιπους.
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε αναφερθεί, Ευάγγελε, σε ορισμένα ζητήματα προσωπικής φύσης τα οποία θέλει να τακτοποιήσει ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος πρέπει να θεωρείται ήδη προπονητής του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αύριο θα έρθει στην Ελλάδα ένας συνεργάτης του, ο οποίος θα ετοιμήσει ορισμένες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την ηθή και τους όρους του συμβολαίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται ο ίδιος στην Αθήνα για να παρουσιαστεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό σε τύπο και φιλάθλους. Ήδη με τον Στέφανο Κοτσόλη υπάρχει μια συζήτηση επί της επόμενης ημέρας και για τους μεταγραφικούς στόχους.
0: Γιατί έχει γίνει προεργασία στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει και από τον Κοτσόλη και από, τον Κορώνα με περιπτώσεις. Οπότε τώρα που είναι και ο προπονητής βρέθηκε.
1: Ακριβώς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο Νίστρου, καταχρηστικά το λέμε γιατί όσο δεν υπάρχει υπογραφή και ανακοίνωση, τα πάντα γίνονται σε αυτή τη ζωή.
0: Ήδη δουλεύει.
1: Ναι, αυτό. Ενεργεί και συμπεριφέρεται ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ας το κρατήσουμε αυτό. Okay. Και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και το επίσημο του πράγματος, έτσι ώστε να μπουν μπροστά ανοιχτά και φλέγοντα ζητήματα. Ωραία. Για τον Παναθηναϊκό, τα οποία έχουν να κάνουν με τη δομή του ρόστερ.
0: Θα βλέπε. Μου ήρθε σαν ιδέα, δεν έχω καμιά ενημέρωση, αλλά επειδή συζητούσαμε ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, ένα δικό του ολοκληρωμένο team, δηλαδή 5-6 να τον ακολουθούν, θα μπορούσε το Ζέκα να τον δει στο team του ως δεύτερο βοηθό του εκτός από του Μάντσεν.
1: Ο Ζέκα αυτή τη στιγμή έχει ρόλο στο οργανόγραμμα.
0: Ναι, το
1: του
0: team manager τι είναι, team manager τι είναι.
1: Ναι, οι βλέψεις του και οι σπουδές του δεν έχουν να κάνουν με την προπονητική, δηλαδή το σχολείο της UEFA που έβγαλε Ευάγγελε ο Ζέκα.
0: Ήταν
1: έχει
0: για
1: να κάνει περισσότερο με, την, με το
0: management
1: και την τεχνική διεύθυνση. Ακριβώς, ακριβώς. Okay. Οπότε δεν νομίζω αυτό το σενάριο ότι μπορεί να προκριθεί, αλλά όμως επειδή είναι ένα σημείο αυτό του επιτελείου που θα έρθει μόνο ο Μάντσεν, μάλλον αναλυτής, μάλλον προπονητής φυσικής κατάστασης.
0: Δεν μπορεί να μην φέρει γυμναστήδικο. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση και άσχημη εντύπωση να σου πω εγώ, αν δεν φέρει και γυμναστή τουλάχιστον.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά το επιτελείο το υπόλοιπο έχει μείνει στην Κοπενχάγη.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, ας πούμε, προπονητή τερματοφυλάκων έχει τον κύριο Μουντάκη που είναι πάρα πολύ καλό και τα τελευταία χρόνια δουλεύει.
0: Απλά δείχνει, ρε παιδί μου, και αυτό ότι είναι στο ξεκίνημά του και δεν έχει, δηλαδή, ξεκίνησε από την Κοπενχάγη, ήταν αυτή που ήταν στην Κοπενχάγη, γιατί και ο Νίστρο μου βοηθό ήταν. Είναι λογικό να μην έχει. Τώρα θα αρχίσει να το φτιάχνει, γιατί τώρα είναι το ξεκίνημα τη καριέρα του.
1: Με το επιτελείο του Θόρου πήγε στην Κοπενχάγη.
0: Σωστό.
1: Το επιτελείο του Θόρου, ακόμα και ο Μάντσεν, εκεί κούμπωσε μαζί του.
0: Ναι, ο προηγούμενος προπονητής της Κοπενχάγης, ο Θόρου.
1: Ήταν ο προηγούμενος προπονητής της Κοπενχάγης και ο Μάντσεν που φέρνει ήταν assistant και πρώτος προπονητής στην Κοπενχάγη K19. Δηλαδή εκεί γνωρίστηκαν. Γιατί είναι και νέος, είναι 35 χρονών, έτσι ο Μάντσεν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Επομένως θα πρέπει να δούμε το επιτελείο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 στελέχη της δικής του εμπιστοσύνης. Όμως, ας πούμε, στο κομμάτι των αναλυτών αγώνων έχει τον κύριο Αντωνόπουλο, πρώην συνεργάτη του Αλμέιδα,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός,
0: και
1: έχει τον κύριο Μουντάκη. Έχει στελέχη δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει και ο προπονητής να φέρει 2-3 πρόσωπα τα οποία θα είναι της δικής του εμπιστοσύνης. Τώρα για τα μεταγραφικά που ακούγονται, πιο χρήσιμο νομίζω θα είναι αυτά που έχεις να πεις εσύ παρά εγώ για τα Νταβιντασβίλη και τα λοιπά.
2: Όχι ρε Νταβιντασβίλη, είναι ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός εδώ και ένα χρόνο σχεδόν τον θέλει, τον κάνει, πολύ καλή περίπτωση. Πρέπει να δούμε σε τέτοια τι ζητάει, γιατί δεν ζητάει λίγα χρήματα. Και είναι εξτρέμ, δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ως προτεραιότητες, και πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και μια λογική να μπει στον Παναθηναϊκό, δεν είναι τόσο πολύ εξτρέμ. Δηλαδή έχει άλλες θέσεις, θα πρέπει να πάρει τερματοφύλακα βασικό, να δούμε τι θα γίνει. Stopper. Να πρέπει να πάρει στόπερ, θα πρέπει να πάρει ένα ή δύο χάφ εκεί στο 6 και στο 8. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερς και με τους Βιντέρσκι Πάντοβιτς, γιατί μπορεί να χρειαστεί να πάρει και σεντερφόρ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που βλέπω.
1: Θα πάρει σεντερφόρ, θα πάρει σεντερφόρ.
2: Άρα θα πάρει.
1: Εγώ κρατάω το όνομα του Ράστοντερ, πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση.
2: Όχι,
1: που θα
2: είναι, είσαι μέσα,
1: πολύ,
2: είσαι μέσα. Είσαι
1: θα παίξει πάρα πολύ τις επόμενες εβδομάδες. Απλά στο κομμάτι του Νταβιντασβίλη, η Σεντετιέν παίζει σήμερα και την Παρασκευή.
2: Με την Ίσ.
1: Με την Ίσ, ανώντου. Σίγουρα αυτό θα καθορίσει και την τιμή. Αν η Νίς, αν η Σεντετιέν, με συγχωρείτε, ζητάει 15 εκατομμύρια ευρώ που γράφουν στα ξένα δημοσιεύματα. Βαγγέλη, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αυτά τα λεφτά για μεταγραφή.
2: Όχι, ρε, εννοείται δεν τα δώσει. Απλά η Νίς θα ζητήσει 8 με 10 εκατομμύρια. Εκεί θα πάει, από 8 ως 10 ή 10 μέχρι 8.
1: Είχε δώσει 6, έτσι. Είχε δώσει 6 για να τον πάρει.
2: Ναι, ρε, φίλε, ναι. Και είναι ο MVP, ήταν ο MVP της δεύτερης κατηγορίας. Ένας παραδιεθνής με την Εθνική Γεωργία. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Σε καλή ηλικία. Δεν μπορεί να πάει κάτω από τα 8.
1: Είναι 25 χρονών και παίζει και τις δύο θέσεις στον εξτρέμ.
2: Πεκτάρα είναι.
1: Διάβαζα σήμερα το report του Σεντετιέν Νις, ο προπονητής του θέλει να τον βάλει πίσω από το φορ, άρα μπορεί να παίξει και εκεί. Αυτό. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολυσύνθετο ποδοσφαιριστή.
2: Είναι λογικό να ζητάει 15 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι στο τέλος, καταρχήν αν ανέβει, δεν νομίζω να τον δώσει η Σεντετιέν, αν ανέβει. Πιστεύω ότι κάτω από τα 8, κάτω από τα 10, γι' αυτό λέω 8 με 10, δύσκολο να φύγει. Οπότε,
1: ακόμα και αυτά τα λεφτά, Ευάγγελε, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει τέτοια μεταγραφή.
2: Συμφωνώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι. Απλά το όνομα του Νταβιντασβίλη, για να μην νομίσει και ο κόσμος ότι και οι ξένοι τα γράφουν από τη δουλειά τους ενδεχομένως. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, αν το θες το επιβεβαιώνεις ή όχι, μπαίνει σε μια διαδικασία. Πώς να το πω, διερεύνησης για το αν θα μπορέσει να πουλήσει τον Πελίστρη φέτος το καλοκαίρι, αν κάνει και καλό μουντιάλ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός το εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο.
2: Άρα δύσκολη περίπτωση κι αυτή, γιατί
1: είναι,
2: μην ξεχνάς ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό η Manchester United.
1: 45%.
2: Πελίστρη, να δούμε τι θα κάνει. Ήταν μια σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Ας πάει καλά, ας παίξει, ας πάει καλά με την Ουρουγουάη. Ναι, θα ήθελε. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να τον.
1: Βασικός θα είναι με την Ουρουγουάη, ο Μπιέλσα. Δεν βλέπει, νομίζω, τουλάχιστον αν κρίνω από τα φιλικά και τις κλήσεις, ας πούμε, ακόμα και στα φιλικά,

0: μπαίνει, αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Υπάρχουν σε θέσεις που ο Παναθηναϊκός πρέπει να βάλει και το Γιάνγκουζιτς. Ναι, είναι διαφορετική ποιότητα και η ηλικία κτλ. Πάση περιπτώσει, δεν έχουμε δηλαδή με τα γραφικά, είναι όλα νομίζω ακόμα νωρίς ως προς το.
1: Για κατακλείδα, αν μου επιτρέπεις, για να μην καταχρώνω το χρόνο σου, να κρατήσουμε το ενδεχόμενο παραμονή Τσάβες μικρό αλλά υπαρκτό.
0: Το είπα. Για το λοιπόν, βλέπω πιθανό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Χριστογεώργος, η πρώτη επαφή που ξέρω ότι υπήρξε δεν πολύ πήγε καλά, γιατί ο Χριστογεώργος θέλει να παίζει. Ας το κρατήσουμε.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Ναι. Έτσι. Και την επιλογή του Ελμίν Ράστοντερ, εγώ θα επιμείνω ότι ο
0: Κουτσόλη
1: θεωρώ ότι το δουλεύει εδώ και
0: μαζί σου, μαζί σου, θα τα πούμε μαζί σου.
1: Ότι θέλουν.
0: Θα μας κλείσουν στον αέρα, θα μας κόψουν. Έλα, φιλιά. Απλά επιβεβαιώνω μέχρι κεραίας αυτό που έλεγε ο Λάμπρος Γκαραγκάνης για τον Ραστόντερ, τον Σέντερφορ, που τον θέλουν όμως και άλλες ομάδες, και ομάδες της Μπουντεσλίγκα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση και μια περίπτωση που θα στοιχήσει. Λοιπόν, αυτά. Έχει ενημερωθεί για τον Ραστόντερ και ο Νέστρουμ και είναι θετικός. Πάμε σε Πουρναρά για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γιώργος Χελάκης έχει έρθει, είναι ήδη εδώ, έτοιμος να αναλάβει, να πάρει τα μικρόφωνα, να τον ακούσετε. Γεια σας.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσακμπάνι.

0: απέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση.

0: ίδιο θέαμα είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
1: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Γετάφε ενδιαφέρεται για τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρόλευκων, σύμφωνα με την Μούντο Σεκούντα. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο Γιάκουμπ Νέστρουπ για συμβόλαιο 2+1 ετών με αιτήσεις απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δανέζικη Tips Bladet. Ο τέος προπονητής της Κοπεχάγης αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Ξεκινάει το μεσημέρι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ της 5ης 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπρίτ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τη 1.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ, νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2.30. Για τα μπαράζ παραμονή της Λίκαν στις 10 παρατέρτο σε Δετιενής. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague βρίσκεται ο 34χρονο σέντερ των Denver Nuggets, Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως απεκάλυψε ο ίδιος σε λιθουανική του σελίδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
2: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
3: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα αναμένεται να φάει μηγασίδωρο και το κουνούπια τσάλι μείνεται συντονισμένη εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Ορισμένοι έχουν μια δυσκολία να το χωνέψουν αυτό ως γεγονός. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον αθλητισμό. Από ό,τι φαίνεται ο Νέστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και θα βάζει στην τσέπη του για κάθε χρόνο της συνεργασίας, αν μακροημερεύσει βεβαίως, 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσει δυνατά στις μεταγραφές στο μπάσκετ και με Μακιντάιρ και με Μοντέρο. Έτσι φαίνεται, αυτά τα πράγματα ξέρετε όταν δεν υπάρχουν υπογραφές και επίσημες ανακοινώσεις είναι σε ένα επίπεδο διαρροών και πληροφοριών, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός θα κινηθεί στα σοβαρά για να ενισχύσει την περιφέρειά του. Έτσι ξέρετε τι μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ο Άρης θα κινηθεί για να έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη στο μπάσκετ. Και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα προτιμούσε να πάει προπονητή στην Μπαρτσελόνα από το να έρθει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ο δε κύριος Φλωρίδης έκανε δηλώσεις σήμερα, δεν ξέρω αν τις εννοεί, αναφερόμενος στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, λέγοντας: αν κριθεί κάποιος ένοχος, θα φυλακιστεί. Σιγά κύριε Υπουργέ, τρομάξαμε.

Στο μεταξύ ο Βαλαντσιούνας το πήρε απόφαση, θα γυρίσει στην Ευρώπη και λέει ότι του έχουν κάνει, και δεν μπορεί να λέει γιατί να λέει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ισχύει, του έχουν κάνει προτάσεις τρεις ομάδες της Ευρωλίγκας. Υποψιάζομαι ότι μία από τις τρεις είναι ο Παναθηναϊκός. Κωνσταντέλιας και Καρέτσας δεν θα είναι παρόν στα δύο τελευταία φιλικά της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία και την Ιταλία λόγω των ενοχλήσεων που τους ταλαιπωρούν. Και στις θέσεις τους έχουμε τον Θανάση Ανδρούτσο του Όφη για τα χαφ και τον Αλέξανδρο Κιζιρίδη της Χάρτς για τα εξτρέμ. Ο Ανδρούτσος καλείται στην εθνική μετά από 5 χρόνια, ο Κιζιρίδης καλείται για πρώτη φορά.

Γιάννη μου, με συγχωρείς. Μου λες τώρα ο φίλος του Ζέκα, ο προπονητής, ο Καραγκούνης, ο Κορώνα και εσύ. Βλέπω νέο. Δεν βγαίνει νόημα. Με συγχωρείς, φίλε μου, ξαναστείλ το. Λοιπόν, τερτύπια και αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, τερτύπια και αυτή τη φορά, έτσι, τα τοΐου 56, θα πάτε να φάτε και να πείτε μια παρέα, 4 άτομα παρακαλώ, 4 άτομα θα φάτε, θα πείτε, θα το διασκεδάσετε, θα κάνετε το λογαριασμό 100 ευρώ, θα χαιρετήσετε κανονικά, θα πείτε στην υγεία μας και θα φύγετε χωρίς να πληρώσετε μία ακόμα προσφορά από τα τερτύπια live στους ακροατές του Interveten Sports, το 943 Interveten Sports. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε το μήνυμά σας από τώρα στο 6939 943 943 γράφοντας τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή. Ένα τραπέζι για 4 άτομα το δίνουμε για το βράδυ της Παρασκευής και ένα τραπέζι για 4 άτομα το δίνουμε για την Κυριακή το μεσημέρι τερτύπια live. Πάμε, βάλτε τώρα που γυρίζει. Αλίμονο να μην σε έπαιρναν τηλέφωνο, φίλε, πήγα από εκεί να το διευθετήσω, φίλε Κώστα. Same old creek across the floor. Now there's nothing... Λοιπόν, μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε σας απασχολεί, αθλητικό, πολιτικό, κοινωνικό, στο 6939-943-943, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το email μας είναι onerpapaki943.gr. Να το ξαναματαπώ, onerpapaki943.gr.

Στο μεταξύ, ο Ηρακλής συνεχίζει τις ανακοινώσεις. Είμαι έτσι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει ο Ηρακλής φέτος. Ανακοίνωσε το Γιάννη Αμανατίδη, τον παλιό Έλληνα διεθνή επιθετικό, έτσι που κάνει μεγάλη καριέρα στην Γερμανία, ως τεχνικό διευθυντή. Δούλευε ως σκάουτερ στην ΕΠΟ, έχει καθίσει τον πάγκο του Γυρού για ένα μικρό διάστημα στο παρελθόν. Έτσι, εκεί έπαιξε μπάλα στη Γερμανία. Τώρα θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Έτσι.

Νέο διευθυντή ποδοσφαίρου αποκτά και ο Αστέρας Τρίπολης. Και αυτός είναι ο Σιάβας Τσιαμπούρης, έτσι. Ήταν στον Όφι, έτσι, από τον Ιούνιο του 2022 και τώρα θα κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε στον Όφι, που την έκανε σε γενικές γραμμές πετυχημένα, πρέπει να πούμε, να μιλούν τα αποτελέσματα. Θα την κάνει ο Σάβας Τσιαμπούρης στον Αστέρα Τρίπολης. Άλλωστε τον ξέρει πολύ καλά τον Αστέρα και τους ανθρώπους εκεί, έτσι. Είχε παίξει μπάλα για 4 σεζόν εκεί ο Σάβας ο Τσιαμπούρης, σε θέση κυρίως δεξιού μπακ, έτσι. Και είχε μάλιστα με την ομάδα της Τρίπολης 102 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ.

Άλλη μια διάκριση για τον Χρήστο Τζόλι που έκανε φοβερά πράγματα φέτος στο Βέλγιο με τη φανέλα της Μπριζ. Έτσι αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης τη σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτή ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας του για τον 24χρονο παιχταρά τον Χρήστο Τζόλι που μέτρησε φέτος 22 γκολ και 29 assists σε 52 συμμετοχές με την Club Brugge. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι είτε θα το βάζε είτε θα έδινε assist για να το βάλει κάποιος συμπαίκτης του. Έτσι και με βάση τους αριθμούς, όχι μόνο τους αριθμούς αλλά και με βάση τους αριθμούς, ήταν ο καλύτερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο αυτή. Και είναι δεκάδες τα εκατομμύρια που θα πρέπει να μπουν στο ταμείο της Brugge για να αποφασίσει η ομάδα από το Βέλγιο να τον πουλήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διάκριση προσθέτει έτσι, στην χρηματιστηριακή του αξία. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Φορτούνη, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να γίνει και επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι δεδομένο ότι κυνηγάει τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιακάνο, ένα χαφ παίζει στο 6, παίζει και στο 8. Έτσι, και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κινηθεί για τον Μπράιαν Χιλ, τον εξτρέμ που τον ήθελε και πέρσι, θα το θυμάστε αυτό. Τον ήθελε και πέρσι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν έγινε κάτι πέρσι. Φέτος ίσως να γίνει κάτι. Και γιατί το λέω αυτό, έτσι. Το λέω γιατί ο παίκτης αυτός, ένας καλός παίκτης, ίσως να μην θελήσει να συνεχίσει. 25 ετών, έτσι, είναι αριστερός εξτρέμ. Έπαιξε πέρσι στην Τζιρόνα. Η Τζιρόνα αναπάντεχα ίσως υποβιβάστηκε στη Λα Λίγκα 2 και λέγεται ότι ο Μεντιλίμπαρ ενδιαφέρεται για τον παίχτη αυτό να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει πρώτον και δεύτερον αν τα καταφέρει τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό ο Μπράιαν Χιλ.

Ο φίλος μου ο Σοκόλ μου λέει: καλημέρα Γιώργο φίλε, πώς μπορείς να διώξεις τη βία από το γήπεδο όταν βλέπεις τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να ρίχνει μπουνιά και να βρίζει με αυτόν τον τρόπο? Δεν τσακώθηκε μόνος του με τον αέρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τσακώθηκε με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και εδώ ό,τι έχει συμβεί δεν έχει αθλητικό υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνεις καλέ μου φίλε, έχει κάτι άλλο σοβαρό. Και θέλω να σου πω το εξής: εάν ήσουν εσύ και ήξερες ότι αυτός με τον οποίο, αυτόν τον οποίο είδες στο γήπεδο, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, στην προκειμένη περίπτωση σε παρακολουθούσε, έτσι, σου υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα διατηρούσες την ψυχραιμία σου, έτσι. Πολύ δε περισσότερα αν, όπως υποστηρίζει η πλευρά Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτός που σε παρακολουθούσε ξεκίνησε και πρώτος στη φασαρία. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: δηλαδή σχολιάζουν για το γεγονός που έγινε με τον κύριο Μαρινάκη στο γήπεδο και δεν σχολιάζουν πέρυσι το Άμπου Ντάμπι τις χειρονομίες που έκανε ο κύριος Γιαννακόπουλος και προκαλούσε αυτά, τα ξεχάσανε Γιώργο. Για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει πρόταση στον Κουλιεράκη για να τονώσει το ελληνικό στοιχείο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, τα άλλα δεν θέλω να τα σχολιάσω. Για τον Κουλιεράκη θα είναι πάρα πολλοί οι μουστερίδες, φίλε, ειδικά τώρα που η Βόλφσμπουργκ βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν είμαι όμως σίγουρος να σου πω ότι ο Κουλιεράκης θα επιθυμούσε μια επιστροφή στην Ελλάδα τώρα που βρίσκεται στο πικ της καριέρας του. Να ξέρετε τι έγινε με την Βόλφσμπουργκ. Εγώ λέω ότι δεν θα το ήθελε ο ίδιος ο Κουλιεράκης να επιστρέψει, όπως δεν θα το ήθελε και ο Μαυροπάνος. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Ξέρω πάντως με βάση το σχεδιασμό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα διαφορήσει για τη θέση του στόπερ, θα ψάξει και θα βρει παίχτη. Το ξέρεις και εσύ ότι οι αριστεροπόδαροι στόπερ είναι δυσέβρετοι, γι' αυτό και όταν είναι καλοί καλοπληρώνονται. Έχω και πρέπει να το πω καλή γνώμη για τον Ουνάι Λόπεθ με βάση αυτά που είδα. Από εκεί και πέρα έχουμε δει, έτσι, 30 χρόνια είναι ο Ουνάι Λόπεθ, παίζει εξαρροχτάρι να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε δει παίχτες να έρχονται και να μην ανταποκρίνονται, έτσι.

Και η εθνική ομάδα Κολομβίας, ομοσπονδιακός τεχνικός δηλαδή, ο Νέστορ Λορέντσο, ανακοίνωσε την 26 για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Είναι μέσα ο Χάμες Ροντρίγκες. Φυσικά είναι ο Λουίς Δίας, ίσως ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή της Κολομβίας, ο αριστερός εξτρέμ της Μπάγκερν, αλλά είναι και ο Χάμες Ροντρίγκες.

Σας έλεγα για τη φοβερή και τρομερή χρονιά που έκανε ο Χρήστος Τζόλης στο Βέλγιο με τη φανέλα της Club Brugge.

Θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2024 η Club Bridge τον είχε πάρει από την Norwich με 6,5 εκατομμύρια. Τώρα ενδιαφέρεται για αυτόν και η Manchester United ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Και από την Club Bridge έχουν ενημερώσει πως συζητάνε οποιαδήποτε πρόταση αρκεί να πέσουν στο τραπέζι 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε, έτσι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Manchester, αφορά και την Arsenal και την Tottenham και την Dortmund, τη δεύτερη αθλήτρια Γερμανίας, που ενδιαφέρονται για αυτόν τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και αυτό το εξαιρετικό παιδί, πρέπει να πούμε. Που θα τον δούμε και με την εθνική ομάδα στα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Δεν θα δούμε, επαναλαμβάνω, τον Κώστα Ντέλια και τον Καρέτσα. Στη θέση τους ο Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Ανδρούτσος του Όφη.

Τώρα από την Sporting που έπαθε μεγάλο κάζο, έχασε το κύπελλο από ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, μεγάλο κάζο έτσι. Υπάρχει σκέψη να παραχωρηθεί δανεικός ο Γιώργος Βαγιανίδης. Θυμίζω ότι 12,5 εκατομμύρια, πολλά τα λεφτά που έδωσαν οι Πορτογάλοι πέρσι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό για να τον πάρουν. Αλλά σύμφωνα με την Αμπόλα, ο παίκτης που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, υπάρχει πιθανότητα την επόμενη σεζόν να δοθεί δανεικός για να αποκτήσει εμπειρίες, να επιστρέψει σε καλύτερη κατάσταση. Έτσι, τώρα, πού θα πάει ο παίκτης, υπήρχαν βέβαια και σενάρια που διακινήθηκαν ότι πιθανότητα να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Έτσι, πρώτη επιλογή για το δεξιάκρο της άμυνας, αυτός που παίζει τα παιχνίδια, είναι ο Ιβάν Φρεσνέντα, αυτός παίζει συνήθως. Τώρα δεν ξέρω, μήπως επειδή είναι ένας παίκτης που τον έχουν τσεκάρει ομάδες από την Αγγλία, φύγει και αλλάξει η κατάσταση εκεί, γιατί υπάρχει και ένας νεαρός, ένας Μπλόπα, ο οποίος παίζει και ρίχνει τον Βαγιανίδη καμιά φορά και στην τρίτη θέση. Τώρα θα δούμε. Προσφορές ασφαλώς θα υπάρξουν προκειμένου να πάρουν ομάδες δανεικό τον Βαγιανίδη, και προσφορές και από την Ελλάδα, έτσι, είναι με πρώτο και καλύτερο τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος μου Ηλίας, έτσι με αφορμή αυτά που είπα για το Μουντιάλ και την Κολομβία, μου λέει: καλημέρα Θεία, τα πολλά παιχνίδια στο Μουντιάλ κρύβουν εκπλήξεις, ειδικά για παίχτες που έχουν παίξει συνεχώς όλη τη χρονιά. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι έχουν καταπονηθεί φοβερά και πιθανότατα φτάνοντας μέχρι το Μουντιάλ να έχουν εντελώς ξεθυμάνει. Θα το δούμε στην πορεία. Τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε αν ο Μέση θα ξεπεράσει αυτό το μυϊκό τραυματισμό, έτσι, από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του, της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια, για να είναι κανονικά στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Αργεντινής και να παίξει, διότι το ζητούμενο είναι να παίξει.

0: Λοιπόν, μικρή διακοπή και αφού μεσολαβήσει η πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά, επανερχόμαστε.
1: Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Argiland, ναι.
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 12.30.

0: 9.40 κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Νέες απάτες γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Φέρεται να έχουν καταβληθεί παρανόμως ποσά σε 300 αφημί, ενώ οι παράνομες επιδοτήσεις που έχουν λάβει οι δράστες ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μαζί με το έμβλημα του κόμματος κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καρεστιανού. Στις 8 σήμερα στο Θησίο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της EuroLeague. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters υπάρχουν νεκροί. Στον καιρό τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας για σήμερα, άνεμη μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενής στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις σήμερα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports και την εκπομπή Θεία από το χωριό. Λέω φίλος μου ο Χάρης, καλημέρα coach. Σύμφωνα με την καθόλου αντικειμενική ενημέρωση του Sky, ο Ολυμπιακός είναι ήδη β' τοπικό και ο Ευάγγελος Μαρινάκης σε κάτρεγα στο Αγγελόκαστρο. Τσακωμένοι με την αλήθεια, ο ιδιοκτήτης αλλά και η κυβέρνηση. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Χάρης. Φίλε μου Χάρη, εγώ προτιμώ να συζητήσουμε αγωνιστικά, προτιμώ να συζητήσουμε μεταγραφικά, προτιμώ να ακούσουμε αυτή την ώρα τον άρχοντα της Πειραϊκής, το γόη του Πασαλιμανιού, το πολύ ωραίο αγόρι της ακτής Μιαούλη, έτσι να συζητήσουμε για άλλα θέματα. Στέλνω λοιπόν χαιρετισμούς στον Κώστα Σαμοδράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι φίλε.
0: Πώς είσαι φίλε?
1: Εντάξει, καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Όσο μ' ακούς, είμαστε εντάξει.
0: Είσαι εντάξει, που σε δεν λιώνεις με τίποτα, είσαι από σίδερο φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λιώνεις μόνο έτσι, αν δεις κάποια μάτια γοητευτικά και σε συνεπάρουν. Εκεί εντάξει, λιώνουμε όλοι όμως, δεν είναι κάτι κακό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, κοίτα, εγώ δεν ξεχνάω. Θα ξεκινήσουμε από τους πενιγμούς που
1: έχουμε. Ναι, αλλά μας προλάβανε όμως, αλλά τέλος πάντων.
0: Πες το, πες
1: θα το είχαμε χθες από πρώτη.
0: Εγώ σου είπα να το πεις, αλλά εσύ θες να πηγαίνεις by the book.
1: Θέλω να είμαι 100% έγκυρος, εσύ Γεωργό, αφού ξέρει, με ξέρεις. Τέλος πάντων, έχει γίνει μια συνάντηση με τον Φορτούνη. Εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική τώρα με το να πούμε ότι θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Νομίζω θα συναντηθεί και με τον Μαρινάκη αυτές τις μέρες. Οπότε θα κλείσει και το θέμα του συμβολέου του για 2 χρόνια για να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό όπως επιθυμούσε και ο ίδιος και όπως επιθυμούν και όλοι στον Ολυμπιακό. Νομίζω, όχι εκτίμησή μου και η πληροφορία που έχω είναι ότι σε ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: που πιθανότατα θα γίνει πάλι στην Ολλανδία. Ο Φορτούνης, ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος θα το δούμε αύριο στο τελικό του Conference Link και έχει δώσει το OK στον Ινάγκη, το μάνατζερ τέλος πάντων,
0: ναι,
1: του Μεντιλίμπαρ, έχει δώσει το OK για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Τσάπρας και ο Γιάρεμτσουκ θα είναι τα 4 νέα πρόσωπα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού από την πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να τα ξαναπώ. Φορτούνης,
1: Φορτούνης,
0: ο Τσάπρας, ο δεξιός μπακ
1: του Λεβαδιακού, ο Νάι Λόπετ, της Ράγιο Βαγεκάνου, ο οποίος αύριο παίζει στο τελικό, ναι, του Europa Link, εναντίον της Crystal Palace, θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι και έχει δώσει ήδη το OK στον μάνατζερ και μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Και ο Γιάρεμτσουκ θα είναι τα 4 νέα πρόσωπα. Ο Μεντιλίμπαρ ήδη έχει ζητήσει από τον Ολυμπιακό να επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε δοθεί δανεικός στη Λιόν, όπως είναι γνωστό, και μάλιστα είχε ένα εξαιρετικό τρίμηνο. Θα είναι τα νέα σίγουρα αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα. Και λέω Γιώργος το ξεκίνημα γιατί ξέρουμε πολύ, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι 4 θα είναι μόνο, αλλά ξέρουμε πόσο σημασία έχει να ξεκινήσει η προετοιμασία με τη Λίμπαρ. Θέλει να έχει όσο μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ στην προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι αυτό, όπως και κάτι προπονητής, έτσι.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα έχει αυτούς τους 4, γιατί ο Ελκαμπή δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει από το Μουντιάλ. Θα είναι σίγουρα στο Μουντιάλ ο Μαροκινός με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και υπάρχουν 2 μεγάλα ερωτηματικά, Γιώργο. Το ένα είναι ο Ταρέμι, γιατί ήδη έχει έρθει μια πρόταση από την Τουρκία.
0: Α, μάλιστα.
1: Από ό,τι λέγεται. Και ο Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Και το Ποντένσε δεν θα έβαζα στο χέρι μου, το χέρι μου τη φωτιά και να αποφασίσω ή να εκτιμήσω, αν θέλεις, ότι θα μείνει σίγουρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Προφανώς θέλει αυτός. Προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ το θέλει.
0: Το αλλά θέλει, λες, και ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή αυτό το Ποντένσε που είδαμε.
1: Όχι, λες, βέβαια, όχι. Αλλά εσύ Γιώργο, κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω. Ο Ποντένσε, αν είχε κάνει, είχε έρθει νωρίς πέρσι το καλοκαίρι. Αν είχε κάνει προετοιμασία και αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί με τραυματισμούς, δεν ήταν αυτός ο Ποντένσε. Έτσι και το είδαμε στα τελευταία μάτς που το πάλεψε, προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα. Γι' αυτό και του έβγαζε όλα αυτά, του έβγαλαν εκνευρισμό. Και οι τραυματισμοί, ξέρεις, το ότι πέταξε την ομπρέλα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ότι πήγε να πάρει κόκκινη κάρτα με την Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης. Έβγαζε πολλά νεύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτά όλα προερχόντουσαν από τους τραυματισμούς και από την...
0: Αλλά και 5 εκατομμύρια συμβόλαιο, θα το πληρώσει αυτό, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Και τώρα είχε, ήταν
0: ναι,
1: και
0: ένα συμβόλαιο. Ναι, το πλήρωνε η ομάδα του.
1: Κάτι, όχι όλοι. Μισά
0: ναι, αυτό λέω, θα το ξαναπληρώσει.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Πάντως ο Μεντιλίμπερ τον θέλει. Αυτό που είναι. Τώρα από εκεί και πέρα και ο ίδιος θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. αλλά είναι τα δύο μεγάλα ερωτηματικά, αυτός και ο Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Τα οποία νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν, δηλαδή για αρκετό διάστημα. Δεν είναι θέματα που θα ξεκαθαρίσουν εδώ και τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπα για τους τέσσερις, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα είναι στην προετοιμασία
0: ναι.
1: στο ξεκίνημα του Ολυμπιακού, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει προγραμματικά, έτσι. 3 με 4 Αυγούστου. Δεν θα είναι όπως πέρυσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
0: Πάνε αυτά.
1: Πάνε αυτά.
0: Και πάλι καλά να λες, έτσι που καθάρισε.
1: Πάλι καλά δεν λες τίποτα. Ήταν η καλύτερη είδηση τις τελευταίες μέρες για το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του. Μάλιστα υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί να έφευγε και να πήγαινε να δει τον τελικό αύριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Να δει τον Ουνάι Λόπεθ, αν και σου λέω ότι ήδη ο παίκτης έχει δώσει το κέι 30 χρονών, να πούμε ότι είναι.
0: Ναι.
1: Οκτάρι είναι περισσότερο.
0: Οκτάρι περισσότερο, λιγότερο εξάρι.
1: Ναι, γι' αυτό και το διευκρινίζω αυτό, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ντάνι Γκαρσία. Λέγεται ότι ο προπονητής έχει ζητήσει να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο, αλλά ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα ψάξει να βρει και εξάρι.
0: Και καλά θα
1: δηλαδή,
0: κάνει.
1: Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρσία, ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλο παίκτη εξάρι. Και θέλει το εξάρι να είναι ψηλός.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, θέλει να ψηλώσει λίγο την ομάδα. Ο Νάι Λόπεθ να υπενθυμίσει ότι είναι κοντός, έτσι. Είναι 1,72.
0: Ναι.
1: Βέβαια η θέση του το επιτρέπει να είναι...
0: Ναι, άμα είναι περισσότερο εσωτερικός μέσος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει εξάρι ένα ψηλό. Δηλαδή η Μπόρα.
0: Ναι, η Μπόρα, ναι.
1: Ένα στυλ Μπόρα.
0: Τριάντης, λέω εγώ, από μόνος μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ βάλε στο ύψος, δηλαδή,
1: όποιο όνομα θέλεις διπλά.
0: Άλλωστε, εγώ σήμερα δεν θα σε ρωτήσω για τον 30, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει όμως λόγος να σε ρωτήσω για τον Brian Hill, που τον ήθελε πέρσι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα με τη Λίμπαρ. Τον θέλει
1: κοίταξε
0: και
1: φέτος. Κοίταξε να δει, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν τα ξαναζεσταμένα. Πάλευε όλο το καλοκαίρι πέρσι, ήταν αρνητικός, ήθελε να παίξει στην Ισπανία, υποβιβάστηκε η ομάδα του και τώρα να το ξανασυζητήσουμε αν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Καλός παίκτης. Okay. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ μερικές φορές κολλάει σε κάποιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Ήταν πέρσι, τον ήθελε πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάσει τα δημοσιεύματα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αλήθεια σου λέω. Για τον Brian Hill. Αλλά να το δούμε.
0: Να το δούμε. Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ ο φίλος μου Διαμαντής, δεν ρωτάει εμένα. Λέει Γιώργο, ρώτα τον Κώστα, πότε θα μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θυμίζω ότι με βάση τα όσα είπε ο κ. Καραπαπάς.
1: Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει στο Καραϊσκάκι η συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι προγραμματισμένη. Και θα αναφερθεί σε πολλά θέματα. Όχι μόνο για το πλάνο του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Όποιος θέλει, καταλαβαίνει.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Κώστα?
1: Όχι, φιλέ, αυτά προσωρινά. Εδώ
0: δεν
1: είμαστε.
0: Ήταν και λίγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης, ο οποίος μας είπε ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία με Φορτούνι, Τσάπρα, το δεξιό μπακ του Λεβαδιακού που έκανε μια εντυπωσιακή χρονιά φέτος, Ουνάι Λόπεθ και Γιάρμουτσο. Και βλέπουμε, έτσι. Αλλά με αυτούς, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε περίπου ένα μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, ο Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει και με αυτούς. Ο φίλος μου Λευτέρης λέει: Γιώργο, αυτοί που επεξεργάζονται πρωτάθλημα 16 ομάδων και κατάργηση των play-off, τα κανάλια που πληρώνουν τα ρώτησαν. Ξεχνάνε ότι τα κανάλια επέβαλαν τα play-off και ήταν όρος απαράβατος, αλλιώς θα είχαν αποστείλει το ενδιαφέρον τους. Λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης.

Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: καλησπέρα κύριε Χελάκη. Δεν καταλαβαίνω τους οπαδούς του Ολυμπιακού που τα έχουν με την κυβέρνηση. Πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Μαρινάκης εκτίαζε τον Πρωθυπουργό. Τώρα ζουστούν τις επιλογές τους. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, τι σχέση έχουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το ότι ενδεχομένως ο κύριος Μαρινάκης εκτίαζε κάποτε τον Πρωθυπουργό? Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ψηφίζουν όλοι Νέα Δημοκρατία. Από πού και πού? Και ή κάνουν αυτό, ψηφίζουν αυτό που ψηφίζει και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού? Προκύπτει από πουθενά αυτό? Ο φίλος ο Μπάμπης μας ακούει από την Ελβετία. Λέει: καλημέρα Μπάμπης από Ελβετία. Σχολιάστε το ξύλο με Δημητριάδη και Μαρινάκη. Θα το αφήσει έτσι ο κύριος Μαρινάκης αυτό? Έχουμε σχολιάσει και όχι μία φορά και δύο και τρεις. Τώρα το αν θα το αφήσει έτσι ή όχι, δεν νομίζω ότι θα το αφήσει έτσι. Ήταν ένα σοβαρό επεισόδιο που δεν μπορεί να περάσει έτσι.

φίλος μου ο Νικόλας, δεν είναι μεγάλη τυχή να μην δούμε αυτό τον παιχταρά στο παγκόσμιο κύπελο. Κρίμα, είναι τύχη που θα γεννηθείς. Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω για ποιο παίκτη το λες, φίλε μου Νικόλα. Το λες μήπως για τον Τζόλι, για ποιον το λες? Γιατί εγώ δεν έχω κάνει κάποια αναφορά άλλη σήμερα. Για ποιον παίκτη, σε ποιον παίκτη αναφέρεσαι? Ο φίλος μου ο Σοκόλ λέει: εγώ δεν είπα ποιος έχει δίκιο αναφέρεται στο επεισόδιο. Εγώ μίλησα για την εικόνα που είδαμε και αν βοηθάει για να φύγει η βία από τα γήπεδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το πρόβλημα με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Πώς δεν κατάλαβα, ρε φίλε, αλίμονο. Γιώργο, χαίρε μου, λέει ο Ηλίας. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, δεν ταυτίζομαι ούτε τάσω με τα συμφέροντα του Προέδρου, ούτε περνώ θέσεις στην ανούσια κόντρα του με την κυβέρνηση. Καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα. Την ομάδα μου αγαπώ και υποστηρίζω. Ειδικά από τη στιγμή που μέσω του Μέγκα πήρε θέση υπέρ του Γιαννακόπουλου. Δεν ξέρω σε ποιο πράγμα πήρε θέση υπέρ του Γιαννακόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, η αγάπη είναι προς την ομάδα. Δεν μπορεί να είναι προς τον οποιοδήποτε Πρόεδρο. Βεβαίως θα εκτιμήσεις τον Πρόεδρο, αν έχει προσφέρει στην ομάδα, θα την κάνεις αυτή την εκτίμηση, αλλά το παν είναι η ομάδα. Με την ομάδα είσαι. Δεν μπορεί να είσαι με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του οποιοδήποτε Πρόεδρου.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, ήρθε η ώρα να πάμε στο φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Μοντιάλ εμπιστευτικό αύριο στην Εσία.
1: Αύριο 7 η ώρα στον τρίτο όροφο, στο Μέγαρο όπως λέμε της Εσία.
0: Στο Μέγαρο της Εσία, ναι.
1: Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Mm-hmm. Άλλη μία. Το πιο σημαντικό είναι η παρουσία του Γιώργου Χελάκη. Οπότε.
0: Καλά μου κάνεις τέτοιο που είμαι
1: γκρουπής,
0: με τρολάρι σε ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Έχει πάρα πολλές γκρούπες που θέλουν να έρθουν να σε δουν.
0: Κατά. Λοιπόν, να πούμε και πού είναι η διεύθυνση για όσους θέλουν να έρθουν τυχόν φίλοι.
1: Ακαδημίας 20.
0: Ακαδημίας 20 είναι στο Μέγαρο της Εσία, στον τρίτο όροφο. Έτσι, 7 η ώρα είναι η παρουσίαση του βιβλίου Μουντιάλ εμπιστευτικό του Νίκου Μποζιονέλου εδώ. Και να πούμε και ποιοι άλλοι θα είναι στο πάνελ.
1: Στο πάνελ
0: και
1: ποια
0: συνάδελφος θα συντονίσει.
1: Θοδωρής Βασίλης και Τόλης Χριστοφοράκης.
0: Έτσι.
1: Και στο συντονισμό η κυρία Καταρίνα Αναστασοπούλου. Συνάδελφος εκεί από την ΕΡΤ, με φιλοξένησε και χθες στην Έλα Σπόρα. Με τρόλαρε, λέει χειρότερα. Τη λέω: ο Χελάκης θα με βγάζει τέτοιο τρόλ, δεν μου έχει κάνει. Ξεκινάει την εκπομπή και βάζει τα παιδιά του Πειραιά. Κάθε ρε.
0: Όπα, όπα, ρε φίλε. Είπαμε, εντάξει. Όλα καλά. Αλλά...
1: Δηλαδή, βάλε καλύτερα τον Υπευθύνη Δημοκρατία, θα το αντέξω.
0: Πάντως, τώρα να σου πω και εγώ κάτι. Ας πούμε, οι κακές γλώσσες λένε ότι ήταν το βιβλίο, η παρουσίαση του βιβλίου να γίνει σήμερα Τρίτη. Αλλά επειδή είχες μια άλλη υποχρέωση το απόγευμα στο Θησίο, ναι, λέω τι λέω.
1: Το Θησίο, καλά ρε, τι πρά. Η Παναθηναϊκή μας Ρεάλ, πας και μου κάνεις τώρα Μπαρτσελόνα. Τι κάνεις. Μια δούμε πόσο κόσμο θα έχει, να δούμε και ποιοι μπορεί να εμφανιστούν, αν και δεν νομίζω βουλευτές άλλων κομμάτων να εμφανιστούν σήμερα στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Τσίπρα. Τα σφράγη στο μυστικό λένε το όνομα. Ναι. Μόνο η κυρία Μπέτη Μπαρζιάννα και δύο τρεις έμπιστοι το
0: έχουν. Δεν ξέρω μήπως σήμερα το πρωί σας είπε τίποτα σήμερα η εκπρόσωπος Τσίπρα. Έχω εδώ τον πάνω τον Μπρουναρά που την είχε καλεσμένη την κυρία Κουφονικολάου. Δεν ξέρω. Αχα. Αν λέω σωστά το όνομα.
1: Κουφονικολάκου, ναι.
0: Δεν είπε κάτι γι' αυτό. Δεν είπε. Ήταν εδώ το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Αλλά δεν είπε κάτι σχετικό. Πραγματικά, ή κάποιοι το ξέρουν και δεν το λένε.
1: Να προσέχετε λίγο έτσι με την κυρία Κουφονικολάκου, γιατί κάπου εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και δημοσιογράφος έχασε τη δουλειά του.
0: Έχασε τη δουλειά. Ναι. Τώρα, βέβαια, να πω γι' αυτό για τον κύριο Παναγιωτόπουλο που έχασε τη δουλειά από το κόντρα. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι επειδή έκανε αυτή την ερώτηση που δεν ήταν και τίποτα φοβερή ερώτηση.
1: Και επικαλέστηκε αυτά που λέει, επειδή το είδα το βίντεο και το έβαλα και χθες στα media links που γράφω κάθε μέρα στο Daily Media, το site, ότι ο άνθρωπος επικαλέστηκε αυτά που λέει ο Κασελάκης. Δηλαδή ήταν μια σωστή δημοσιογραφική ερώτηση.
0: Η ερώτηση ήταν απολύτως σωστή. Εγώ, βεβαίως, ο κύριος Κουρίς το διέψευσε ότι έφυγε για αυτόν τον λόγο. Εγώ δεν βρίσκω ότι μπορεί να είναι αυτός ο λόγος για να φύγει, να χάσει κάποιος δημοσιογράφος τη δουλειά του. Δεν τη ρώτησε.
1: Ενδεχομένως να ήταν η αφορμή. Όχι αιτία.
0: Εσύ επιμένεις δηλαδή ότι έφυγε διότι ενοχλήθηκε το περιβάλλον Τσίπρα ή ο ίδιος ο Τσίπρας.
1: Ναι, και δυστυχώς, και θέλω να το πω αυτό, ναι. Υπάρχει κι άλλος συναδελφός μου που εδώ και ήταν τσιπρικός. Μάλιστα είχε βγάλει φωτογραφία, είχε βγάλει και βιβλίο και είχε φωτογραφηθεί από το Τσίπρας με το βιβλίο του εκεί σε μια ένα φαγητό που είχαν βγει όλοι μαζί δημοσιογράφοι κτλ. Και από τότε είχε γίνει τσιπρικός και όταν το ρώτησα μου λέει είναι ο λόγος που έχασα τη δουλειά. Γιατί μου λέει ήμουν επικριτικός απέναντι το ποτό του παραιτήθηκε. Πολύ καλά. Του λέω σε ένα παρέσον επικριτικός, αλλά και αυτό δεν λέει κάτι.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: έχασε τη δουλειά του. Και αυτό, επειδή το κάνουν και δεξιοί, το κάνουν και πασόκοι, το κάνουν και αριστεροί. Εντάξει, παιδιά, κάπου να ηρεμήσουμε λιγάκι.
0: Είναι ντροπή αν συμβαίνει. Εγώ εξακολουθώ να ενίσχυα.
1: Τι παίρνει τρίχες τώρα, ξέρεις τι.
0: Ναι, πώς,
1: βεβαίως.
0: Το ανέβασε και εσύ ο κ. Παναγιωτόπουλος, ρωτάει την κυρία Κουφονικολάκου κάτι που είναι λογικό να ερωτηθεί. Και που δεν την αφορά κιόλας. Λέει αυτό είναι ας μας πει, ας μας φέρει αποδείξεις.
1: Παιδιά, δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις. Υπάρχουν κακές απαντήσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όταν ένας δημοσιογράφος ρωτάει κάτι, βέβαια θα μου πεις είναι και ο τρόπος που ρωτάει.
0: Όπως... Καμιά φορά ναι, αλλά ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν είχε κανέναν τρόπο. Με χαρά ήταν η ερώτηση.
1: Εντάξει, ναι, και στο κάτω-κάτω δεν ρώτησε την κυρία Κουφονικολάκου για τα τολμαδάκια. Οκ, okay, είμαστε και ξεκάθαροι.
0: Ναι, ναι. Όχι.
1: Δυστυχώς είναι, κοίταξε, έχουμε στο πολιτικό κομμάτι, γι' αυτό είμαι και περήφανος που ανήκω και ξεκίνησα από το αθλητικό κομμάτι της δημοσιογραφίας. Δυστυχώς το πολιτικό κομμάτι η ήρα από το στάρι ξεχωρίζει, είναι πολύ μικρή ήρα, να το πω απλά.
0: Δηλαδή, μας λείπει στάρι.
1: Βλέπεις τώρα καλεσμένους, να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: 4-5 εκπομπές, ξέρω ρε παιδί μου, θα παρακολουθήσω και θα κάνω σωστές ερωτήσεις. Όχι αναγκαστικά να έχεις ένα μέλος της κυβέρνησης και να κάνει αντικυβερνητική ερώτηση. Ακόμα και μέλη της αντιπολίτευσης να τους κάνουν τις σωστές ερωτήσεις, γιατί και η αντιπολίτευση κάνει λάθη. Δεν το βλέπεις αυτό. Δηλαδή, ο Κούτρας με τον Τζούνα τον πρωί στο Sky, για μένα δίνουν ρεσιτάλ με τους καλεσμένους. Τους δημόγουν. Δεν σου λέω να παίξουμε μπάλα όπως ο Τάκης ο Χατζής το βράδυ που δεν αφήνει κανένα να του έχει τσοκώσει όλους.
0: Κάτσε, ο Τάκης ο Χατζής κάνει ένα προσωπικό σοου που απλώς για να γίνει το σοου υπάρχουν και καλεσμένοι από τα κόμματα.
1: Βέβαια. Δηλαδή όταν έχεις, επειδή παράδειγμα, όταν είσαι καλεσμένο του Πασόκ και ρωτάς, θα είσαι 15 με τη Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Γιατί ρωτάτε τους εκπροσώπους του Πασόκ, μα την πρώτη τολή θα την πάρει μια Δημοκρατία αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρώτο κόμμα, αφού τη στιγμή που δεν υπάρχει το δυναμία, και του λέει: πήγαινε να δεις αν θα συνεργαστείς. Πάρε την εντολή.
0: Την παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης, πάει στον κύριο Ανδρουλάκη και γίνεται. Γισμαδιάμ γίνεται, φίλε.
1: Εγώ το έχω πει. Επίσης, να σου
0: πρώτου
1: πω
0: κινδύνου ότι της ακυβερνησίας, δηλαδή. Διαφορετικά δεν είναι με τη δεξιά ποτέ, αλλά πρώτου κινδύνου.
1: Είναι λίγο ανεπίσημη πληροφορία, αν θες, ναι, που έμαθα από σπόντα και νομίζω το σενάριο για Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πιο πιθανό από ποτέ πλέον.
0: Το βλέπεις πιο πιθανό, έτσι, με βάση τις πληροφορίες σου.
1: Ναι, και η ΔΕΦ δηλαδή να εξελιχθεί στην ανακοίνωση των αρχαιρεσιών των εκλογών, να πάμε εκεί γύρω στις 8 Οκτώβριο. Πόσο πέφτει, 18 Οκτωβρίου δεν είχαμε νικήσει το 81, για να το πέφτει.
0: 18 Οκτωβρίου, μην το συζητάς.
1: Λοιπόν,
0: πέφτει τώρα Κυριακή.
1: Οκτώβριος, φίλε, 18. Κυριακή πέφτει. Τι λες τώρα.
0: Κυριακή, πω, σημειολογικό.
1: Πολύ ωραίο. Δεν θα κάνω και μια ανάγκη.
0: Τότε αλλαγή, σήμερα πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το σύνθημα του Πασόκ. Πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτά με τα πολιτικά.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε πού θα παίξει ο Ολυμπιακός του χρόνου στο μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν υπάρχει κάτι, αλλά φαντάζομαι ότι οι εργασίες θα γίνονται. Αυτό είχα καταλάβει, μπορεί να κάνω λάθος. Με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην το αποχωριστεί το γήπεδο.
1: Χθες το έκανα δύο τηλέφωνα σε συναδέλφους μου, λένε θα κλείσει μέχρι τα Χριστούγεννα το ΣΕΦ.
0: Γεια σου, δεν το ξέρω.
1: Είναι λογικό, πες το καλοκαίρι, μέχρι Χριστούγεννα ένα εξάμεινο να γίνουν πράγματα κτλ. Δεν είναι εύκολο και δεν θα έχει και τελειώσει. Φαντάζομαι και το καλοκαίρι του 27 θα γίνουν πράγματα. Τώρα φαντάζομαι που όσοι Ολυμπιακοί πήγανε και είδαν από κοντά το ΆΚΑ, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε μετακίνηση φυλάθλων με κεφαλαία γράμματα. Και είδαν από κοντά. Εγώ είχα πάθει πλάκα, ναι, που πάω σε γήπεδο, όχι μόνο στο μάδος μου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και την πρώτη φορά που στο Καραϊσκάκι είχα πάει στους αγώνες του 4 και στο Φιλαδέλφια που έχω πάει 2-3 φορές που μου αρέσει κτλ. Είναι ένα γήπεδο που έχει κάνει ένα τρομερό rebranding, convention, μια τεράστια μετατροπή. Μα κάνει να γίνει και το σεφ έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο η μέσα χώρη, έτσι, είναι εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Υπάρχουν και γήπεδα για να παίξουν μπασκετικός Ολυμπιακός.
0: Εδώ που τα λέμε δεν υπάρχουν. Πού θα πάει, θα πάει στα Λιώσια εκεί που είναι η ΑΕΚ? Δεν ξέρω που μπορεί να πάει. Όλα τα άλλα δεν είναι για να τα συζητάμε.
1: Έστειλε ο κύριος Αλαφούζος επιστολή στον κύριο Ατζούν.
0: Δεν το ξέρω, εσύ να μου το πεις, ναι.
1: Ο κύριος Ατζούν, ο οποίος είναι το of the town από το Σάββατο, ναι, στην Αγγλία. Γιατί ανέβηκε η Χαλ.
0: Βέβαια, βέβαια, που το ανήκει.
1: Και όπως μου λέει και μια ψυχή, λες να πάρει προπονητή τον Τερίμ.
0: Ας τον πάρει. Τώρα με το Survivor τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ είχα πάει εκεί και έπαιζα για να βγω πρώτο να πάρω 200.000, ξέρω εγώ. Ναι. Κόπηκε το παιχνίδι. Στη μέση.
1: Προφανώς υπάρχουν ερήτρες.
0: Δεν πρέπει να αποζητήσω. Α, θα υπάρχουν ερήτρες, λες.
1: Προφανώς υπάρχουν ερήτρες. Τώρα θα μας φέρνει τον Big Brother αφού γλιτώσαμε από αυτό. Και τον Big Brother. Επίσης η επόμενη μου ερώτηση είναι αν υπάρχει VAR στην πυγμαχία από χθες που έγινε στο Final Four. Για να δούμε. Έχω δει τόσα βίντεο και δεν έχω καταλάβει ποιος νίκησε.
0: Δεν έχεις καταλάβει ούτε ποιος νίκησε, ούτε ποιος ήρξε το χειρονάδικο. Τίποτα δεν έχεις καταλάβει.
1: Έχω καταλάβει, αλλά εντάξει, αυτές οι εικόνες πραγματικά επισκέφθαν τα πάντα. Θα δούμε τώρα για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει τον Μακιντάιρ, από ό,τι λένε κλείνει και τον Μοντέρο. Ναι, προφανώς μου φύγει ένα ψηλό και υπάρχει ένα ψηλό.

0: Το κοστούμι το πήγες καθαριστήριο, είσαι έτοιμος.
1: Δεν μπορώ να εμφανιστώ χωρίς κοστούμι και γραβάτα, εκτός αν κάτι μου συμβεί και έρθω με πουκάμισο. Εντάξει, αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω
0: και με ζιβάγκο θα σε δεχτώ, και με ζιβάγκο.
1: Με ζιβάγκο το ξέρω. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Μικρή διακοπή και επανέλθουμε.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
12: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγκεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Χετάφε ενδιαφέρεται για τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρόλευκων, σύμφωνα με την Ντουμούντο Σεκούντα. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτη της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο

0: Για Κουμπνέστροπ για συμβόλαιο 2+1 ετών με τίσες. Απολαβές τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την δανέζικη Tips Blooded, ο τέος προπονητής της Κοπεχάγης αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Ξεκινάει το μεσημέρι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ της 5ης 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπριτ στις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τη 1.30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ, νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2.30. Πολύ κοντά στην επιστροφή της Εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο 69χρονος προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Για τα μπαράζ παραμονή της Λιγκ Αν στις 10 παρατέταρτο, Σεντετιέν Νις. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague βρίσκεται ο 34χρονος σέντερ των Denver Nuggets, Jonas Valančiūnas, όπως απεκάλυψε ο ίδιος σε λιθουανική του σελίδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος εκπομπής Η Θεία από το Χωριό και προσέξτε, I love σουβλάκι. Άμα θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με κρέατα πολύ καλά, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, I love σουβλάκι. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Ντράφι, από το Πολύγωνο μέχρι τις Κουκουβάρδουνες, στο Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, παντού, παντού, I love σουβλάκι σε αυτές τις περιοχές. Δεν το συζητάμε. I love σουβλάκι. Μπαίνετε για να κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη.

0: Ο φίλος μου Γιάννης λέει: μέχρι και ο Ατζούν ανέβηκε με τη Χάλη, είναι ιδιοκτήτης και στη Στοχόλμη, και ο Αλαφούζος ακόμα πήρε το καινούριο Μπόγια. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, φίλε, γιατί το λες. Α, το καινούριο Πογιάτος θέλεις να γράψεις και δεν βγαίνει εδώ. Πήρε το καινούριο Πογιάτος, φίλο του Ζέκα. Παιδιά, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Δεν προκύπτει πουθενά ότι ο Ντέστροπ είναι ένας κακός προπονητής για να τα λέμε αυτά. Έτσι, λίγο προσοχή, λίγο προσοχή. Δεν ξέρω αν θα του βγει, δεν θα του βγει. Ένας προπονητής βγαίνει σήμερα σε μια ομάδα και σε μια άλλη δεν βγαίνει. Πάω Ρανιέρι και παίρνει Premier League με τη Λέστερ, έρχεται στην Εθνική Ελλάδος και τα κάνει μουσκεμά. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα να λέμε μαύρο-άσπρο. Έτσι. Δηλαδή το Σουμ πήρε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, το ξέραμε. Καλέ μου φίλε Γιάννη, δεν το ξέραμε. Γι' αυτό προτείνω να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, παιδιά. Να τρώμε μεγάλη μπουκιά, αλλά να μην λέμε μεγάλη κουβέντα. Αυτή η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ, να μην κατέβει στο Super Cup ο Παναθηναϊκός, διότι πέρσι δεν κατέβηκε, έτσι τη θεωρούσα έτσι κι αλλιώς εκτός λογικής, απορρίφθηκε και από το ΑΣΕΑΔ. Θα μου πεις τώρα, έχει σημασία τι λες εσύ για την προσφυγή του Ολυμπιακού, ρε Γιώργο Χελάκη, να πούμε, όταν υπάρχει ο θείος από το χωριό, ο εντεταλμένος, ο Γιώργος Κογκαλίδης που ξέρει τα θέματα, έτσι δεν είναι πάνω? Ο Γιώργος θα ξέρει αυτά, τι πετάγεις εσύ? Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ποιος ξέρει τι?
0: Λέω θέματα μπάσκετ.
1: Όποιος ξέρει να τα πει και σε εμάς.
0: Ρε φίλε, απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στα ΣΑΤ και έχει δικαίωμα συμμετοχή στη στίχη στο Super Cup ο Παναθηναϊκός. Και λέω τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα, τι προσφυγή ήταν αυτή? Δεν το θεωρώ σοβαρό. Σοβαρό είναι οι φίλοι να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν με κάθε αφορμή τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και από τις καλύτερες της Ευρώπης συνεχώς. Αυτό λέω.
1: Θα σου πω, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Ωραία,
1: και θα συμπληρώσω ότι όλο αυτό το παιχνίδι, βεβαίως ο καθένας μπορεί να ταράξει τον άλλο στην νομιμότητα.
0: Οκ, okay, ναι, δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι μη νόμιμο.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι προσθέτει κάτι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα Super Cup χωρίς τον Παναθηναϊκό ή χωρίς τον Ολυμπιακό.
0: Για το κάνεις.
1: Ποιος ασχολείται?
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά ο Ολυμπιακός δηλαδή πανηγυρίζει για το Super Cup που πήρε φέτος. Ενώ για το περσινό θα μπορούσε να πανηγυρίζει πολύ πιο έντονα.
0: Έτσι είναι.
1: Άλλωστε νομίζω ότι κάπου υπερβάλλουν και οι μεν και οι δε. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω ότι για το περσινό Super Cup, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται και αλήθειες, έτσι. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δρομολόγησε ένα ταξίδι στην Αυστραλία, το οποίο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι, όχι για το μπραντ του Παναθηναϊκού κυρίως, αλλά συνολικά και για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, με το έντονο στοιχείο που έχει το ελληνικό που υπάρχει στην Αυστραλία, σε συνδυασμό με το ότι μια ομάδα αυτού του ελληνικούς πηγαίνει εκεί, ανοίγουν τηλεοράσεις, ανοίγουν, πώς το λέμε, ριλάκια, Instagram, βίντεο, παίζει παντού. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το branding, όσο αυξάνεται το Παναθηναϊκό, αυξάνεται και το ελληνικό μπάσκετ. Ζήτησε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το gap, αφού δεν γινόταν πρακτικά να αλλάξουν οι ημερομηνίες του ταξιδιού στην Αυστραλία, να αλλάξει το Super Cup, και μάλιστα πρότεινε και το εξής. Αντί να τρέχουμε στη Ρόδο που βαρέθηκε ο καθένας να πηγαίνει να το βλέπει και να κοστίζει και στο Νεσάκι χι χρήματα, να γίνουν αγώνες, να γίνει αγώνας στην έδρα του πρωταθλητή, δηλαδή στην έδρα του Ολυμπιακού, όπου αντιλαμβάνεσαι ένα Super Cup στην έδρα του Ολυμπιακού έχει μηδέν κόστος, και στο τέλος της ημέρας θα υπήρχε και ένα έσοδο που το υπολόγιζαν γύρω στο κοντά στο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, από τα εισιτήρια και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός πρότεινε να γίνει στην έδρα του αντιπάλου του. Υπ' αυτήν την έννοια δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δώσανε αυτή την έγκλη, που θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Μέσα στη σεζόν είχε αναβρεθεί και οι ημερομηνίες που ήταν τότε και μες, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με την απόφαση να μπορεί να συμμετέχει ο Παναθηναϊκός στο Super Cup.
0: Ναι, γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπάσκετ με τις κορυφαίες ομάδες, λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού. Διαβάζω εδώ πέρα ότι σιγά σιγά αρχίζει πάλι μια συζήτηση για τη διαιτησία κτλ. Τροφοδοτούμενη και από τον Κουτουλάη και από δημοσιεύματα στην Ισπανία. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο σε αυτό?
1: Καταρχήν δεν αρχίζει σιγά σιγά, δεν είχε σταματήσει ποτέ, θα σου έλεγα.
0: Καλά, ναι, σωστό.
1: Επίσης ο Κουτουλάη μπορεί να λέει ό,τι θέλει, Αλλά υπάρχει ο Γουόρνικ, ο οποίος είναι άνθρωπος που σχολιάζει τη διαιτησία για το Basket News, όπου έβγαλε τις φάσεις που αυτός θεωρεί ότι υπήρξε, πώς το λέμε, λανθασμένη απόφαση των διαιτητών, οι οποίες είναι νομίζω 13-6, 13-7 υπέρ του Ολυμπιακού, είναι 19-20 φάσεις.
0: Τι εννοείς υπέρ του Ολυμπιακού?
1: Ότι τα λάθη ευνόησαν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και δεν ευνόησαν σε κανένα σημείο την Real. Σε κάποιες από τις φάσεις αυτές θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Ποιος είμαι εγώ, απλά η γνώμη μου. Θεωρώ ότι οι διαιτητές τα έκαναν μαντάρα στο τελικό. Ότι η πλειοψηφία των φάσεων ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά πρόσεξε τώρα. Υπάρχει το εξής οξύμορο σχήμα σε αυτή την κατάσταση. Στα δύο τελευταία λεπτά, όπου είναι το crunch time που λέει η Ευρωλίγκα, το κρίσιμο σημείο εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, οι αποφάσεις ήταν πολύ κακές και σε βάρος του Ολυμπιακού. Υπήρξε φάουλ στο Βεζέγκοφ που δεν δόθηκε και έχασε το rebound μέσα από τα χέρια. Οι δε τρεις βολές είναι ξεκάθαρο, όποιος δει το βίντεο θα το αντιληφθεί, ότι ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι και κανονικά έπρεπε να δεχτεί τεχνική ποινή.
0: Yeah.
1: Εκεί λοιπόν στο 88-80 οι διαιτητές ξανά βάλαν τη Ρεάλ με το έτσι θέλω στο παιχνίδι. Γιατί μην κοιτάτε πως σου τέλειωσε το μάτσα. Αν είχε μπει το τρίποντο του Φελίες και στο παρελθόν η Ρεάλ, θα είχαμε άλλο παιχνίδι, έτσι. Αυτό λοιπόν έγινε όχι υπό την ανοχή των διαιτητών, με screen διαιτητικό. Άρα λοιπόν καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Για μένα τα διαιτητικά λάθη είναι στο παιχνίδι, όπως είναι το λάθος του Φουρνιέ ή το λάθος του Αταμάν ή το λάθος που κάνει ο Καμπάτσο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Το ζήτημα είναι, έχουν πρόθεση να ευνοήσουν μια ομάδα? Αν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει μια άλλη συζήτηση. Αν είναι κακοί διαιτητές, είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ήταν σε κακή βραδιά, είναι μια τρίτη συζήτηση. Αν λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε για το ουσιαστικό, για μένα, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, μπορεί να τα αντιλαμβάνομαι λάθος. Αν λοιπόν υπήρχε πρόθεση να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός, αυτό δεν φάνηκε την ώρα που κρίνονταν το παιχνίδι. Επίσης θέλω να πω και το εξής. Αν εγώ έχω, πώς το λένε, κατεύθυνση, εντολή ή διάθεση να βοηθήσω τον Ολυμπιακό, αυτό που θα έκανα ήταν σε πρώτη ευκαιρία να φορτώσω ή τον Οκέκε ή τον Λάιλς με τρία φάουλ και άντε μετά παίξε και εσύ και ταυτόχρονα να φορτώσω και τον Μιλουτίνοφ ενδεχομένως. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε να βάλει, η Ρεάλ δεν είχε να βάλει. Δεν το έκαναν αυτό. Ότι έκαναν λάθη, όπως για παράδειγμα ας πούμε ένα τρίποντο της Ρεάλ που περνάει ο Γόκαπ κάτω από το σώμα του αντιπάλου, ναι, είναι φάουλ. Υπήρχαν φάσεις όπου αδικήθηκε η Ρεάλ, αλλά είναι φάσεις μεμονωμένες που δεν έκαναν τίποτα. Την ώρα που κρίνονταν τα πάντα, η Ρεάλ σε δύο φάσεις τουλάχιστον ευνοήθηκε σκανδαλωδώς. Τώρα, από την άλλη μεριά, για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, θεωρώ ότι το φάουλ που δίνεται στο Γόκαπ και προσπαθεί να κλέψει ο Καμπάτσο εκεί την μπάλα, το φάουλ που δεν είναι στο Καμπάτσο είναι τραβηγμένο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει φάουλ. Άρα λοιπόν, πού καταλήγω εγώ στη δική μου ανάλυση, στο ότι οι διαιτητές απλά ήπιαν θάλασσα. Χωρίς να έχουν διάθεση να ευνοήσουν έναν από τους δύο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση ανοίγει από όλους εκτός από τον Σκαριόλο, ο οποίος δεν μίλησε για τη διαιτησία.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι. Θα μου πεις, σημαίνει κάτι αυτό? Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά λέω ότι στα τελευταία λεπτά η Ρεάλ, στα κρίσιμα λεπτά, της δόθηκε η δυνατότητα παρανόμως, παρατύπως, με λάθη διαιτητικά να πλησιάσει στο σούτ και να έχει και το έξτρα σούτ, και νωρίτερα όντως τα περισσότερα σφυρίγματα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Θεωρείς πάντως ότι αυτά τα σφυρίγματα με τον τρόπο που έγιναν δεν έκριναν το τελικό αποτέλεσμα?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν κρίθηκε το αποτέλεσμα από τους διαιτητές. Γιατί σου ξαναλέω, αν δεν υπήρχαν τα σφυρίγματα στο τέλος, τα οποία ήταν εξόθαλμα, ή σφυρίγματα ή μη σφυρίγματα, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο τις σφυρίζεις, είναι και τις δε σφυρίζεις. Όταν δηλαδή τρώει το ξύλο της αρκούδας ο Βεζέγκοφ και του παίρνουν την μπάλα με το έτσι θέλω μέσα από τα χέρια. Και έπρεπε να δοθεί φάουλος μετά το rebound. Λοιπόν, αλλά λέω ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα σφυρίγματα, θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου και να συμφωνήσω και με τον Γουόρνικ ότι με ξέρεις οι διαιτητές έπαιξαν Ολυμπιακό. Όμως με τον τρόπο που σφυρίζουν στο τέλος, αλλάζουν όλη τη φιλοσοφία που είχαν. Και εκεί λες, παιδιά, δεν καταλάβαμε τι θέλατε να κάνετε. Προφανώς τίποτα δεν θέλατε να κάνετε, απλά θα κάνατε μαντάρα σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό. Δεν πάω πιο μακριά. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς. Θα είναι ηλίθιος όποιος το κάνει να αμφισβητήσει το ότι ο Ολυμπιακός άξια κατέκτησε τον τίτλο. Από εκεί και πέρα και η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού. Μπορεί να γίνουν και λάθη. Και σου ξαναλέω, όταν τα λάθη είναι μονόπλευρα, ναι, είναι, γιατί άκουσα που λέγανε ότι δεν εκτέλεσε βολές η Ρεάλ στο πρώτο γρόνο. Πώς δεν εκτέλεσε βολές? Τους πρόλαβε ο Ολυμπιακός ποτέ να τους κάνει φάουλ? Αφού βάραγανε τρίποτα, τι φάουλ να τους κάνεις? Δεν είναι 5 στα 6 είχε ο Λάλης και 21 πόντους. Πού να του κάνεις φάουλ? Τον αφήνανε. Δεν τον προλαβαίνανε, δεν τον συναντούσανε. Απ' την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έπαιζε όλο σετ παιχνίδι και σε επαφές. Λογικό είναι. Και μετά οι βολές ισορρόπησαν. Γιατί ισορρόπησαν? Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια πρόθεση. Γιώργο, νομίζω ότι εδώ ψηρίζουμε τη Μαϊμού και κάνουμε λάθος προσέγγιση. Και επειδή εμένα δεν μ' άρεσε να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Όσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού κυρίως ασχολούνται και πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ό,τι πετύχει, έχει πετύχει μέσω διαιτητικής εύνοιας, και από την άλλη πλευρά η δική της ομάδα κυνηγείται από την Ευρωλίγκα, τόσο θα παθαίνουν ενήλες σαν αυτοί που έπαθαν με την Βαλένθια. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του, είχε όλο το παιχνίδι στα χέρια του. Αν ένας οργανισμός όπως είναι η Ευρωλίγκα δεν θέλει να φτάσεις εσύ στο Final Four, που δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην θέλει, έτσι, δεν σε αφήνει να κερδίσεις 2-0 στην Ισπανία, αφού και τα δύο μάτσαν στο σουτ. Αν κερδίζεις 15-20 πόντους, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Αλλά δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στο σουτ, έτσι, και με τη φάση του Μοντέρο, όπου θα μπορούσε, αν κάποιος είχε πρόθεση σε βάρος του Παναθηναϊκού, στον πρώτο αγώνα των play-off να σφυρίξει φάουλ, δεν υπήρχε φάουλ κατά την απόψη μου, αλλά και να σφυρίζονταν, δεν θα μπορούσε να πεις ότι υπήρξε σφαγή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εκεί λοιπόν, αν θέλει ο οργανισμός να σταθεί εναντίον σου και έχει δώσει εντολή, σφυρίζει με το φάουλ ελαφρά την καρδία. Δεν έγινε ποτέ. Ήσουν στο 2-0, μόνος σου δέχτηκες δύο απανωτές ήττες. Θυμίζω ότι ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω σε όλο το παιχνίδι, είχε δύο ευκαιρίες με τον Ρογκαβόπουλο να πάει το μάτι στην παράταση και να το πάρει. Για 5 λεπτά δεν έβαλαν καλάθι οι παίχτες της Βαλένθια, άρα λοιπόν και εκεί οι διαιτητές, άμα θέλανε, σε σταματούσανε, δεν σ' άφηναν να γυρίσεις. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να ψάχτει, να δει τι συμβαίνει στην ομάδα του. Θα έχουμε αποκαλύψει και αύριο στην εκπομπή με τον Νίκο Συρίγο για το τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Και τώρα όλο το υπόλοιπο, ναι, είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, αλλά είναι με ποιους όρους την κάνουμε. Με όρους καφενείου δεν έχει καμιά αξία.
0: Έχεις λόγους να πιστεύεις ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα αλλάξει πολλά πρόσωπα φέτος στον Παναθηναϊκό?
1: 100%.
0: Που γίνεται μια κριτική ότι είναι και μια ομάδα με παίχτες μιας ορισμένης ηλικίας, ας πούμε.
1: Αληθές είναι και αυτό. Βεβαίως, αν αποδίδουν, δηλαδή και ο Μακίσικ προχωρημένης ηλικίας είναι μπασκετικές, αλλά φαίνεται αυτό στο παρκέ, προφανώς όχι. Στον Σλούκα φαίνεται λίγο παραπάνω. Με λέει πολλοίς κόσμος, γιατί εγώ θυμάσαι ότι το είχα πει και στη δική σου εκπομπή πρώτα απ' όλα. Ανθοδέσμη σε Αταμάνο Σλούκα και Ναν. Μου λέει λοιπόν, λένε πολλοί φίλοι μου, γράφουν και στα σχόλια, ο Σλούκας για 10-15 λεπτά είναι μια χαρά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ρωτήσατε τον Σλούκα αν θέλει να παίξει 10-15 λεπτά? Υπάρχει στο μυαλό του Σλούκα ότι εγώ παίζω για 15 λεπτά? Και τι είναι ο παίχτης θερμοσύμφωνας που τον ανάβεις μέχρι να ζεστανεί και μετά τον κλεινείς? Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ο Σλούκας είναι πρωταγωνιστής και ως πρωταγωνιστής μπορεί να παίζει. Αυτό το μπορεί να με βοηθήσει για 10 λεπτά, πρώτα απ' όλα πρέπει να το αποδεχτεί ο παίχτης. Πρέπει να βάλεις άρα λοιπόν κάποιον μπροστά του, έτσι, για να παίζει τα υπόλοιπα λεπτά που μένουν. Δεν γίνονται έτσι ομάδες. Δεν βάζω λίγη από εδώ, έτσι, πώς το λένε, λίγη από Γιουβέτσι και φτιάχνω πιάτο. Νομίζω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις. Σε αυτό θα παίξει ρόλο προφανέστατα και η εξέλιξη στο πρωτάθλημα. Το βέβαιο είναι ότι ο Αταμάν δεν υπάρχει στην εξίσωση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Το Αταμάν του χρόνου πιθανολογώ, με πολύ βάσιμες πληροφορίες ότι θα είναι στον πάγκο της ΕΦΕΣ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης, το είπε και ο Νίκος ο Συρίγος, το επαναλαμβάνω και εγώ, όποιος θεωρεί ότι ο Γιαννακόπουλος δεν διώχνει τον Αταμάν επειδή θα πληρώσει αποζημιώση, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει τι επένδυση έχει κάνει φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πάντως ούτε η απόφαση για τον Σλούκα, που είναι ένα ζήτημα. Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Σλούκας, εκτός των αγωνιστικών, βαραίνεται και για, μάλλον δεν θα πω κατηγορείται, αλλά έχει πάρει δύο κακές αποφάσεις, επηρεάζοντας πάρα πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Το μεγάλο ζήτημα με τον Παναθηναϊκό είναι τι θα κάνει με τον άλλο.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι εννοείς κακές αποφάσεις?
1: Εννοώ ότι κάποια στιγμή το θέμα Ταμάν δεν συζητήθηκε για πρώτη φορά φέτος. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρότι μοιάζει ένας τύπος ο οποίος παίρνει μόνος τις αποφάσεις, έχει κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Λούκας. Στο εξήγησα?
0: Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Μπράβο. Επίσης θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή τέθηκε και ένα θέμα σχετικά με τον Γιώργο Τσεβέν. Τον κρατάμε ή τον διώχνουμε? Και εκεί λοιπόν η προτροπή του Κώστα δεν ήταν προς τη θετική εξέλιξη. Μάλλον δεν ήταν πετυχημένη η πρότασή του. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι το κρατάει κανείς. Έτσι, σε τελική απόφαση, σε τελική ανάλυση, εσύ παίρνεις την απόφαση, ό,τι και αν σου πω εγώ, εσύ βαρύνεσαι με την απόφαση. Άρα όλο αυτό πάει στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γι' αυτό και ο ίδιος πολλές φορές αυτοκριτικά είπε δεν θα ξανακάνω τα ίδια λάθη. Το θέμα είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ο Ναν. Ο Ναν είναι μια απίστευτη παιχτάρα, καλαθομηχανή, που όμως αφενός τρελαίνεται και τρελαίνει όλη την ομάδα. Όταν τρελαίνεται και χάνει την ψυχραιμία του, που το κάνει πολύ πολύ συχνά και πολύ εύκολα, γίνεται κακός για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάψει τρεις παίκτες πρώτης γραμμής, γιατί δεν μπορεί να συνεπάρξουν με τον Ναν, ή γιατί δεν κατάφερε ο Αταμάν να τους κάνει να συνεπάρξουν με τον Ναν. Και μιλάω για Βιλντόζα, Λορέντζο Μπράουν και Σόρτ. Τι θα κάνει? Και τώρα συζητάμε αν θα πάρει τον Χι Μοντέρο ή τον το Χελάκι. Ωραία, άντε και πήρες. Και μετά, άμα είναι να γίνει νέο Σόρτ, τι κάνεις? Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ένα ζήτημα είναι ο Παναθηναϊκός προχωράει με το. Επίσης δεν ξέρω πόσο ταιριάζει ο Ναν με το Χέις και με όλους τους άλλους, με τον τρόπο που παίζει.
0: Και κλείνουμε με αυτό, ναι.
1: Νομίζω λοιπόν, εγώ αν ήμουν στη θέση του Γιαννακόπουλου, το ξαναλέω, θα άλλαζα τελείως το τσιπάκι.
0: Μάλιστα. Αύριο κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Κογκαλίδης στη θέση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γιώργος, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή, πολιτική ενημέρωση και επανερχόμαστε.
2: 943 Interveten Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisadv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία στο Βέλγιο, τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο. Την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγή τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη. Νέες απάτες γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠΕΦΡΙΝ, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Φέρεται να έχουν καταβληθεί παρανόμως ποσά σε 300 αφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μαζί με το έμβλημα του κόμματος κατέθεσε στον Αριοπάγο η Μαρία Καριστιανού. Στις 8 στο Θησίο, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνικου Φωνικοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας για σήμερα. Άνεμοι μέτριας ένταση στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
15: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
17: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
18: Ολυμπιακάρα μου. 943 Interveten Sports.

0: λέει coach στο Zoom δεν το μάθαμε γιατί το πήρε ο Τιτάνας ο Δούρος. Εξού και μετά από τον Double είχε εκδιωχθεί. Εντάξει παιδιά, εγώ δεν θέλω να τα λέω έτσι. Βεβαίως είναι μια φάση με τον Τζοβάνι και τον Κυριάκο, αλλά δεν θα βγάλουμε το Σουμ άχρηστο, γιατί το Σουμ έφτασε στη λεπτομέρεια. Το πήρε στη λεπτομέρεια από ένα σφύριγμα, λέτε εσείς, ok, αλλά έφτασε να το πάρει, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Διαβάζουμε διάφορα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και το συζητούσα προηγουμένως και με τον Γιώργο τον Κουγκαλίδη και θέλω τη γνώμη σου στο εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με πολλούς αστέρες αλλά και με παίχτες μιας ορισμένης ηλικίας. Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές και με το βλέμμα στην ημερομηνία γέννησης?
1: Ναι, πιστεύω ότι...
0: Διότι μεταγραφές ο Παναθηναϊκός θα κάνει, αυτό δεν είναι. Παίχτες δηλαδή θα
1: κάνει.
0: Ναι,
1: θα κάνει μεταγραφές. Θα κάνει μεταγραφές και πιστεύω ναι, ότι θα επιχειρήσει και μια κάποια ανανέωση εν πλώ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, όσο και αν μας αρέσει μεταγραφολογία ή προπονητολογία, είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, ναι, ακούω και εγώ ότι λένε ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου προκύπτει καμία συμφωνία, πολλό δε μάλλον, μάλλον δεν μου προκύπτουν κάποιες επαφές τελικές, πολλό δε μάλλον συμφωνία. Οπότε νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, τον πιο πετυχημένο τα τελευταία χρόνια, τον coach Αταμάν. Και πρέπει να μείνουμε σε αυτό και η ομάδα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός το έχει ξανακάνει να πάρει πρωτάθλημα απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και μάλιστα με σκούπα επιμερών του Αργύρη Πεδουλάκη στον πάγκο της ομάδας. Το θυμόμαστε φαντάζομαι όλοι το 2012-2013. Νομίζω ότι επειδή είναι ένας στόχος πάρα πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό η κατάκτηση του πρωταθλήματος, όλος ο οργανισμός είναι αφοσιωμένος σε αυτό. Καταλαβαίνω την επιθυμία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού πολλών για τον Ομπράντοβιτς, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει κάτι και δεν θέλω να λέω ψέματα.
0: Μάλιστα. Το αφήνουμε αυτό. Είχαμε πριν από λίγες μέρες την παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού που σήμερα το έκανε και επίσημα στον Άριο Πάγο. Σήμερα θα μάθουμε δηλαδή το όνομα και ορισμένα πράγματα της ιδρυτικής διακήρυξης από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούγεται καλά στα αυτιά σου το κόμμα της Καριστιανού, το κόμμα του Τσίπρα, ότι πρώτα βρίσκουμε αρχηγούς, μετά βρίσκουμε πρόγραμμα, μετά βρίσκουμε στελέχη κτλ. Είναι στα μάτια τα δικά σου φαντάζει λογική αυτή η διαδικασία ανάδειξης νέων κομμάτων?
1: Δεν έχει σχέση το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα σου πω γιατί. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και κομματικό μηχανισμό και ένα πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξανακυβερνήσει τη χώρα.
0: Ναι.
1: Με τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει ο καθένας ή με τα όποια μπράβο. Είναι ανάλογο άλλωστε από την πλευρά που το βλέπει έκαστος. Το ζητούμενο είναι ότι η κυρία Καριστιανού είναι ουσιαστικά προτάρα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι,
1: είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας αυτό που έχει φτιάξει και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Περισσότερο αυτό και λιγότερο να κυβερνήσει τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτό το χώρο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσει στο κόμμα της η Μαρία Καριστιανού τους ανθρώπους που λένε δεν πάει άλλο και θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα που μπορεί να φτάσει αυτό το θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, θα φανεί στις κάλπες. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη νομίζω ότι έχει έτοιμο το πρόγραμμα, αυτή είναι η πληροφορία η δικιά μου. Θα φανεί και στη διακήρυξη του κόμματος και στις επόμενες προγραμματικές δηλώσεις του. Και το ευχάριστο, όσο και αν είναι αντιδημοσιογραφικό αυτό που λέω, είναι ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι υπάρχουν στεγανά, γιατί ουδείς από εμάς δεν έχει την παραμικρή πληροφορία για το όνομα του κόμματος.
0: Ναι, το συζητούσα και προηγουμένως αυτό. Αυτό έχεις δίκιο.
1: Είναι τρομερό αυτό.
0: Μάθαμε τα μπλαουγκράνα χρώματα, αλλά δεν έχουμε μάθει τίποτα.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Και συζητώντας με ανθρώπους και πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και ανθρώπους που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν ξέρει και κανείς, το κυριότερο όσοι ξέρουν, δεν λένε. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά στο κομματικό μηχανισμό, γιατί δυστυχώς ομάδες, κόμματα, τα πάντα χωρίς στεγανά είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.
0: Ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
1: Το σίγουρο είναι, Γιώργο, εγώ θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά και εσύ είμαι κουραστικός. Το σίγουρο είναι ότι με την παρούσα κυβέρνηση και τις λογικές συμμορίας με την οποία κυβερνάει τον τόπο και το βλέπουμε παντού πλέον σε όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής ζωής, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και το γοργόν και χάρη να έχει καλύτερα να γίνουν οι εκλογές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τέλος Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου. Πάντως αυτοί που κυβερνούν, τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους τους διάφορους που είναι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, πρέπει να φύγουν από τον τόπο. Πρέπει να σταματήσουν να κυβερνάνε με αυτή τη λογική αυτό τον τόπο. Δεν πάει άλλο. Είναι μια virtual reality αυτή που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Εντελώς. Μας μιλάνε για επιτυχία, για και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ μετά τις 10 του μήνα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αβίωτη καθημερινότητα. Έτσι, και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει στεναχωριέμαι και εκνευρίζομαι που λέει ο Πρωθυπουργός. Το στεναχωριέμαι και εκνευρίζομαι μπορώ να το λέω εγώ, ο οποίος είμαι ένας απλός πολίτης. Κάποιος που είναι Πρωθυπουργός θα πρέπει να μας πει κάτι παραπάνω από το θυμό τη στεναχωριά του.
1: Γιώργο, για να εξυπηρετήσουν το επικοινωνιακό τους αφήγημα, είναι σαν, οι δηλώσεις που κάνουν σαν να είναι αντιπολίτευση. Σαν να μην κυβερνάνε αυτοί αυτόν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια, σαν να μην έχει χτιστεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πλάτη τους, σαν να μην έγιναν τα τέμπη στα δικά τους χέρια, σαν. Και το δυστυχές ξέρεις ποιο είναι. Ότι υπάρχει κόσμος ακόμα που τους πιστεύει. Δηλαδή εμένα ακόμα και αυτό το 24-25% που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να παίρνει Νέα Δημοκρατία, με καταρακώνει σαν άνθρωπο. Πραγματικά. Πίστευα ότι πάντα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν με βάση το προσωπικό τους συμφέρον ή τη βλακεία τους. Απλά δεν πίστευα ότι μπορεί να είναι το 25% του εκλογικού σώματος. Και πρόσεξε, δεν λέω το 25% του ελληνικού λαού.
0: Γιατί όχι, γιατί δεν ψηφίζουν
1: είναι,
0: όλοι,
1: είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Ναι. Αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και κυκλοφορούν ανάμεσά μας ή μάλλον ακόμα χειρότερα, κυκλοφορούμε εμείς ανάμεσά τους.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέει εδώ ο φίλος μου Φρανκ, μα τι γίνεται με αυτή την πάθηση LS. Έφυγε ο Άντζας, άρρωστος και ο Μαραγκός και πόσα άλλα δεν μαθαίνουμε. Γάλλοι γιατί μου είναι ανοιχτά για εμβόλια κορονοϊού, αλλά ο χρόνος και μελέτες θα δείξουν. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να εξτερνίζομαι έτσι αγώγιστα τέτοιες απόψεις ότι γενικώς δεν είναι τα εμβόλια. Γι' αυτό λες και δεν έφευγαν άνθρωποι από αυτή την ασθένεια και νωρίτερα. Μην τα συνδέουμε. Το θεωρώ τραβηγμένο. Πώς φαίνεται Γιώργο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, πώς θα μου φανεί εμένα ρε παιδιά, το θέμα είναι πώς θα φανεί στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και σου λέω, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός, γιατί έχω δει πολλές φορές, ας πούμε, παίχτες που κάνουν μια εντυπωσιακή χρονιά, αλλάζουν ομάδα και δεν. Είναι μια τέτοια περίπτωση ο TJ Shorts, είναι βέβαια μια τέτοια περίπτωση. Άρα, καλύτερα επιφυλακτικά. Μ' αρέσει. Πολύ ωραίος παίκτης είναι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό του μπάσκετ, του run and gun μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια. Δεν ξέρω, στο set μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός με τις πολλές αλλαγές της μπάλας, όπου οι playmaker πρέπει να την παίρνουν για να την δίνουν και όχι για να την κρατάνε, αν χωράει ο Μοντέρο. Αυτά τα ξέρει ο Μπαρτζόκας. Το θέμα είναι αν θέλω να βλέπω τέτοιους παίκτες. Ναι, τέτοιους παίκτες θέλω να τους βλέπω.

Ο Τάσος μου λέει: καλησπέρα, ο κύριος Κουκαλίδης μου για τον Ολυμπιακό και το έφτασε ο συνήθως στον Παναθηναϊκό. Αυτές είναι δύο μεγάλες ομάδες, παιδιά. Δεν μιλήσουμε για αυτές. Τι το έφτασε ο συνήθως.

Η ΕΦΕΣ παίρνει Μπιάνκι, λέει εδώ ο φίλος μου Θανάση. Δεν ξέρω που το ξέρει. Δεν υπάρχει πάντως μέχρι στιγμής κάτι. Ίσως έχει πληροφορίες. Περαστικά στον κύριο Συρίγο, καλύτερα να ασχοληθεί με την πολιτική. Κάθε ένας που διαφωνεί μαζί μας, παιδιά, έτσι γίνεται και εχθρός μας. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κανείς δεν ασχολείται με τον Τσίπρα, ούτε θέλει να μάθει το κόμμα του, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αργύρης. Εντάξει τώρα. Κανείς μπορεί να μην τον ψηφίζει, αλλά όλοι ασχολούνται. Τώρα, να μην τον ψηφίσεις, ναι, οι περισσότεροι δεν τον ψηφίζουν και μάλιστα οι συντριπτικά περισσότεροι. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: κύριε Χελάκη, το πολίτευμά μας είναι ξεκάθαρο από το 1974 και μετά. Αν έχει άλλη άποψη ο κύριος Συρίγος, μπορεί να μετικήσει σε άλλο κράτος. Δεν κατάλαβα να έχει άλλη άποψη επί του πολιτεύματος. Δεν κατάλαβα τέτοιο πράγμα. Στο πολίτευμα που έχουμε εμείς, έχουμε εναλλαγές κομμάτων στην εξουσία. Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουμε εκλογές. Ο κύριος Συρίγος είναι της άποψης ότι πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Δεν λέει να το κάνει με πραξιματικό τρόπο. Με εκλογές λέει ότι θα γίνει αυτό, αν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η άποψη του. Επομένως, είναι ξεκάθαρα με το πολίτευμα από το 1974 και μετά. Αφήστε που όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας για κάποιο λόγο, δεν είναι ανάγκη να μετικήσει σε άλλο κράτος, να μετακομίσει. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε.

Διαφωνία το λέμε, κύριε Χελάκη, όταν λέει πως ο Ολυμπιακός πήρε στημένη Ευρωλίγκα. Αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι προπαγάνδα. Λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου, φίλε μου Νικόλα.

Με Κετζιόρα και Σφιντέρσκι, κλήσεις της Εθνικής Πολωνίας, αντίθετα στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Σερβίας, είναι ο Ζίβκοβιτς, αλλά δεν είναι ο Γκατσίνοβιτς και ο Γιόβιτς. Αναφέρομαι τώρα σε παίκτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γι' αυτό τα λέμε αυτά.

Ο φίλος μου, ο Μιχάλης μου λέει στον κύριο Συρίγο απαντάμε με τα λεφτά μας και την κυρά μας. Δεν ξέρω για ποιο θέμα το απαντάμε έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πράγματι με τα λεφτά μας και την κυρά μας. Το θέμα είναι, μα δεν έχουμε λεφτά.

Λοιπόν, θυμίζω ότι και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτή την Κυριακή το μεσημέρι σας στέλνουμε στα τερτύπια. Τέσσερα άτομα, έτσι. Ένας που θα είναι ο νικητής, ο τυχερός στην κλήρωση, και άλλοι τρεις θα πάτε στην ταβέρνα Τερτύπια Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση Σκουκουβάνου, στις παλιές που ήταν φημισμένες έτσι ταβέρνες. Δεν ξέρω πώς θα θυμάστε, παλιότεροι θα το θυμάστε, να φάτε και να πιείτε. Έτσι. Μια ακόμα προσφορά του 943 Intervention Sports και τη ταβέρνα στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, για τους ακροατές μας. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, δύο κληρώσεις θα γίνουμε. Ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα το βράδυ της Παρασκευής και άλλο ένα για τέσσερα άτομα το μεσημέρι της Κυριακής. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Αφοριστικός ο φίλος μου, ο Γιώργος, λέει: από το 1974 και μετά όλες οι κυβερνήσεις είναι για τα σκουπίδια. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να μην μου λες, Γιώργο, με αυτό που γράφεις, ότι αμέσως πριν το 1974 και για 7 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 1974 είχαμε μια χαρά κυβέρνηση. Ελπίζω να μην μου λες αυτό.

Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη φασαρία και χθες υπήρχαν και δημοσιεύματα. Μοντέρο Μακιντάρη στον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έχει κλείσει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό και ότι μάλιστα σκέφτεται και ο Παναθηναϊκός να κινηθεί προς την κατεύθυνσή του.

και ότι με βάση τον προγραμματισμό των κριτικών ο Μπουχαλάκης είναι ένας παίκτης που τους ενδιαφέρει και θα κάνουν κρούσεις στον διεθνή αμυντικό του, τον πρώην διεθνή αμυντικό του Ολυμπιακού, είναι παίκτη του Πανετολικού. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι μια περίπτωση που τους ενδιαφέρει τους κριτικούς. Από ό,τι φαίνεται οι κριτικοί δεν θα κρατήσουν και τον ταξιάρχη Φούντα. Στον παίκτη μάλλον έκαναν πρόταση που ο παίκτης δεν την αποδέχτηκε. Τώρα κοιτάνε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για να ενισχυθούν στην μεσαία γραμμή. Είναι 33 τώρα ο Μπουχαλάκης και έκανε μια γεμάτη σεζόν στον Πανετολικό, πετυχαίνοντας ένα γκολ, μοιράζοντας και μια assist σε 34 συμμετοχές. Έχει παίξει στον Εργοτέλη, στον Ολυμπιακό έτσι, και στο εξωτερικό σε Νότιχαμ, Κόνια Σπορ και Χέρτα Βερολίνου. Και είναι 47 φορές διεθνής ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Τώρα σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από την Μάρκα, ο ΠΑΟΚ κοιτάει για προπονητή τον Βέλκο Μαούνοβιτς. Μαούνοβιτς, έναν καλό τεχνικό, 48 ετών είναι, ο οποίος οδήγησε την Οβιέδο στην Λα Λίγκα μετά από 24 χρόνια και απολύθηκε εντελώς ξαφνικά στην αρχή της σεζόν. Βρίσκεται στην εθνική ομάδα της Σερβίας, αλλά έχει δεχτεί προτάσεις να επανέλθει σε συλλογικό επίπεδο. Μάλιστα μία από αυτές είναι της Χετάφη, αλλά από ό,τι φαίνεται τον τσεκάρει και ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που, μην γίνει κανένα μπέρδεμα, σε περίπτωση που.

Ο φίλος μου Γιώργος από το Γιβραλτάρ μου λέει καλημέρα. Ποιο Super Cup και ποιο πρωτάθλημα, Γιώργο? Πήραμε το απόλυτο, Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Τα άλλα όλα είναι της πλάκας. Καλύτερα να μην κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Τράπουλα είναι σημαδεμένη χρόνια τώρα. Μόνο Ευρωλίγκα. Και εσύ τώρα, φίλε μου Γιώργο, πας από το ένα άκρο στο άλλο. Εγώ λέω να μην χάνουμε το μέτρο, παιδιά. Έτσι, να μην χάνουμε το μέτρο. Γιώργο, φίλε μου, εύχομαι να περάσεις καλά στο Γιβραλτάρ. Είσαι σταθερός ακροατής μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ολοκληρώνεται για σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: συναντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι, η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι τώρα 2 ακριβώς και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Θα είμαστε παρέουλα όπως κάθε μέρα ως τις 3. Λοιπόν, μαζί μας είναι βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Interveten και σήμερα Τετάρτη. Θα τα πούμε όλα στην ώρα που ακολουθεί σε ό,τι αφορά τα δικά μας θέματα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, όπως επίσης και η Αντριάννα Πούλιου.

6939-943-943, 6939-943-943, το Viber που όλοι γνωρίζετε και στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε κάθε μέρα. Και φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων όπως πάντα.

0: απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔΗ προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής απουσίας του. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Βαλένθια εξετάζει την περίπτωση του TJ Shorts για αντικατάσταση του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague, εκ των οποίων μία είναι από τη Λιθουανία, βρίσκεται ο 34χρονο σέντερ των Denver Nuggets, Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε μέσο της πατρίδας του. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Χετάφ ενδιαφέρεται για τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρολεύκων, σύμφωνα με την Μούντα Σεγκούντα. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο Γιάκουμπ Νέστροπ για συμβόλαιο 2+1 ετών με ετήσιες απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την δανέζικη Tips Blatted, ο τέος προπονητής της Κοπεχάγης αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Σε συζητήσεις με τον ταξιάρχη Φούντα βρίσκεται ο Άρης. Περισσότερες από 10 μεταγραφές θα κάνουν οι Θεσσαλονικείς. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτσε και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Μανατίδη. Ξεκινάει το μεσημέρι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την 5η 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Στο Πολωνδρόν Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπριν της 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται αυτή την ώρα με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, για τον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ, νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2.30. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική Ιταλίας βρίσκεται ο 61 ετών προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει η Ιταλικό δημοσίευμα. Για τα μπαράς παραμονής στην Λίγκα στις 10 παρατέταρτο Σεντετιένις. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Και τον πρώτο τελικό της Α1 Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30, τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Για τον τέταρτο τελικό της Handball γυναικών ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται 2-1 στη σειρά και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, τι είχαμε, EuroLeague την Κυριακή, η κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, Final Four. Λοιπόν, τώρα επικεντρωνόμαστε πάλι στην GBL με τους μεγάλους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να διεκδικούν το τρόπιο. Ολοκληρώθηκαν οι πρώιμοι τελικοί και πάμε κατευθείαν για τη συνέχεια του πρωταθλήματος για να μιλήσουμε με τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Εν τέλει στις 28 του μήνα τώρα, Παναθηναϊκός με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, μετά από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ιδιαίτερος ανταγωνιστικό, το χαρακτήρισε μάλιστα και ο Ντράγκαν Σάκοτα το καλύτερο της σεζόν ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη. Η ΑΕΚ ήταν αυτή τελικά που πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς και θα κληθεί την Πέμπτη να ξεκινήσει τη δική της προσπάθεια κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
0: Ωραία, κάποιος άλλος.
1: Ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, Ζέτα μου, έχει δώσει κυκλοφορία και τα εισιτήρια για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και η ΑΕΚ από την πλευρά της, πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, εντάξει, και κατά ψέματα τα ρόστερ των δύο ομάδων δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση. Σαφέστατο το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Έχει και αρκετά θέματα και τραυματισμών που θα πρέπει να διαχειριστεί. Με τελευταίο του Κισόν Φίζελ, ο οποίος χτύπησε χθες στο μάτς με τον Άρη στο δεξί γόνατο, αποχώρησε από το παιχνίδι και περιμένουμε να μάθουμε τις επόμενες ώρες τι θα δείξουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί.
0: Να έρθουμε λίγο σε μια μεταγραφολογία. Δεν ξέρω αν ο Ζαν Μοντέρο έχει κουμπώσει, οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Πάντως η Βαλένθια εξετάζει τον TJ Shorts.
1: Θα πάνε σε ανταλλαγές. Γιατί χθες διαβάζαμε ότι η μισή Βαλένθια θα έρθει εδώ, στην Ελλάδα γενικότερα. Μοντέρο και στον Ολυμπιακό, ο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό. Να μην δώσουμε και εμείς κάτι ως Έλληνες πίσω.
0: Ναι, να δώσουμε.
1: Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μεταξύ μας μια συμφωνία ότι το επόμενο διάστημα θα γραφτούν τέρατα και θα γραφτούν πάρα πολλά πράγματα τα οποία στο τέλος της μέρας ίσως πολύ λίγα θα είναι αυτά τα οποία θα επιβεβαιωθούν. Ίσως καλό είναι, σεβόμενοι όλοι μας και την προσπάθεια, είναι υποχρέωση των δημοσιογράφων σαφέστατα να κάνουν ρεπορτάζ, έτσι δεν τίθεται θέμα, αλλά από τη στιγμή που κανένα πρωτάθλημα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνουν. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα με προπονητές και με μια σειρά από άλλα πράγματα. Ας ηρεμήσουμε λίγο κι εμείς, και όχι εγώ κι εσύ, ο χώρος γενικότερα, εντός και εκτός Ελλάδας, και να αφήσουμε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα για να δούμε και τι θα γίνει. Γιατί λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Μπαντιό ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Με ποιον προπονητή?
0: Πάρα πολύ σωστή ερώτηση.
1: Ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος έχει επιλέξει τον Μπαντιό ή ποιος προπονητής θα αποφασίσει να αποδεσμευθεί ο TJ Shorts για να πάει στην Βαλένθια?
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά αυτά τα οποία είναι στον αέρα και θα κριθούν το προσεχές διάστημα για να αρχίσουμε να λέμε το ότι ναι, ξέρεις, θα φύγει κτλ. Σε ενδεχόμενο που ο Μοντέρο όντως πάρει μεταγραφή και φύγει από τη Βαλένθια, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο TJ Shorts δεν έχει πάρει αυτό που έπρεπε φέτος από τον Παναθηναϊκό, ίσως οι Βαλενθιάνοι να τον σκέφτονται. Ξέρουμε όμως αν ο προπονητής ο επόμενος θα έρθει στον Παναθηναϊκό, θα θέλει να κρατήσει τον TJ Shorts στην ομάδα ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι τα ερωτηματικά τόσο πολλά που δεν ξέρω τι νόημα έχει να ακολουθούμε, ξέρεις, λίγο και όλη αυτή τη διαδικασία με τις μεταγραφές.
0: Πάλι δεν ξέρω τώρα, λάλησε ο Βαλατσιούνας.
1: Είδες και αυτός.
0: Ναι, μας μπερδεύει. Λέει μία ομάδα είναι από τη Λιθουανία, είμαι σε επαφή με άλλες δύο ομάδες της EuroLeague. Μία είναι λιθουανική.
1: Εντάξει, κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Δηλαδή ομάδα, είπε ότι μιλάει με τρεις ομάδες της EuroLeague.
0: Ναι.
1: Η μία είναι από τη Λιθουανία. Ποια άλλες να είναι?
0: Τι εννοείς?
1: Προφανώς η Ζαλγύρης.
0: Ναι, και τις άλλες λέμε.
1: Η Λιθουανία δεν έχει άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, δηλαδή είναι προφανές. Φωτογραφικό, ναι, εντελώς.
1: Ακριβώς. Πάλι είναι θεωρητικό όλο αυτό. Δηλαδή, ξέραμε ότι πέρυσι απασχόλησε τον Παναθηναϊκό Βαλανσιούνας.
0: Ναι.
1: υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και φέτος. Θα υπάρχει από όποιον προπονητή, αν όντως έτσι, γιατί θεωρούμε.
0: Λες τη σοφή είναι... λέξη, λένε μου προπονητή. Πώς μπορείς να κάνεις, πώς το λένε, σχέδια από όντως προπονητή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Όπου και εδώ πέρα είναι λάθος ίσως όλων να θεωρούμε ότι ο Έργιν Αταμάν έχει αποχωρήσει. Δεν θα πρέπει όμως την ίδια στιγμή, όχι, έχει αποχωρήσει, πρόκειται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε και πίσω από τις λέξεις, διότι είναι απίθανο, ακόμα και να κατακτήσει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Έργιν Αταμάν να συνεχίσει την παρουσία του στο τιμόνι των Πρασίνων. Και για να γυρίσουμε λίγο και σε αυτό που...
0: Αυτό είναι ρεπορτάζ, όχι ρεπορτάζ, τέλος πάντων είναι μία αίσθηση ή είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται...
1: Είναι και ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα, δηλαδή είναι... και με κατάκτηση του πρωταθλήματος θα τεθεί εκτός, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχουν καμία πρόθεση να συνεχίσουν αυτή τη συνεργασία και να θαρρύνει μια σχέση, είδες πόσο ευθύρεται ανάμεσα σε ένα ερωτευμένο ζευγάρι, όπου σιγά σιγά όλα είναι υπέροχα και μετά αρχίζει όλο αυτό και φθήνει. Θα θέλουν και οι δύο πλευρές να κρατήσουν ό,τι καλό έγινε σε αυτή την τριετία και να μην μπουν σε μια κατάσταση που θα χαλάσει πάρα πολύ. Ήδη η γκρίνια είναι έντονη, ήδη είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία λέγονται, γράφονται, ισχύουν και δεν μπορούν να γραφτούν και να υποθούν ακόμα μέχρι να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, να ολοκληρωθεί στην προκειμένη περίπτωση το ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα οποιαδήποτε παραμονή θα πρέπει να θεωρείται απίθανη, έτσι. Αλλά και αυτό θα πρέπει να το δούμε όταν ολοκληρωθεί και τυπικά το πρωτάθλημα, ολοκληρωθεί και τυπικά η συνεργασία του Έργιν Αταμάν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ενώ κανονικά στο Super Cup απορρίφθηκε από το ασεάδη προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οπότε...
1: Ο Παναθηναϊκός, εάν και εφόσον θέλει, γιατί και πάλι είναι δικό του θέμα, υπάρχει ενδεχόμενο φέτος, από πέρυσι που η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε επιλέξει να αποδεχθεί την πρόσκληση για αυτό το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία, συζητεί το, η πρόταση που έχει για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος του 2026 να γίνει στην Κίνα. Οπότε αν πάλι συμπέσουν οι ημερομηνίες με το Super Cup και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιλέξει να κάνει αυτό το τεράστιο ταξίδι, γιατί επενδύει και στο brand name του Παναθηναϊκού, ευλόγω και φαντάζομαι ότι όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε το γιατί και το πώς. Άρα ίσως να επιλέξει πάλι να απέχει από το Super Cup.
0: Μάλιστα, είναι θέμα ημερομηνιών βέβαια, έτσι, καθαρά.
1: Ναι, είναι
0: καθαρά.
1: Θέμα ημερομηνιών. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι αν πει ότι εγώ δεν είμαι στο τουρνουά της Κίνας ή το τουρνουά της Κίνας δεν είναι τις ίδιες ημέρες με το Super Cup, ο Παναθηναϊκός έχει κάθε δικαίωμα να πάρει μέρος στην φετινή διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Ωραία, Λένα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Όλο και ευχάριστα μιλάμε. Το επόμενο ευχάριστο αφορά έναν επίσημο αγώνα, το Super Cup, το οποίο όμως θα γίνεται μέσα στο καλοκαίρι. Θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, όπως φαίνεται, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ναι, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω και εγώ, γιατί δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση παραπάνω ούτε από πλευρά ΣΑΕΚ, ούτε κάτι επίσημο τουλάχιστον. Γίνεται αναφορά για τις 12 Αυγούστου, προκειμένου να διεξαχθεί το Super Cup μεταξύ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του ΟΦΗ, που κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας, με τον αγώνα να διεξάγεται στο Παγκρίτιο. Απλά να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ θα κάνει προετοιμασία από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου στην Ολλανδία, οπότε σίγουρα και ένα επίσημο παιχνίδι, ακόμα και αν είναι τόσο νωρίς στην χρονιά, μπορεί να είναι και για καλό για την ΑΕΚ, διότι μετά τον 15 Αύγουστο, αν θυμάμαι σωστά τώρα 18 Αυγούστου πρέπει να είναι, θα δώσει και το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Ίσως να το βλέπει και ο Νίκολιτς σαν μια καλή προοπτική για να προετοιμαστεί η ομάδα του για αυτά τα παιχνίδια.
0: Το περασμένο Super Cup, νομίζω το πρώτο μετά από καιρό, έγινε Ιανουάριο, έτσι δεν είναι?
1: Έγινε Ιανουάριο, του Ολυμπιακού με τον Όφη. Το 2026 μεταξύ του Όφη και του Ολυμπιακού, ναι.
0: Ναι, δηλαδή θα έχουμε δύο Super Cup μέσα στον ίδιο χρόνο. Εντάξει, ναι.
1: Αλλά λένε ότι το πήρα το 2026 Ολυμπιακός και το 2026 ΙΑΕΚ.
0: ΙΑΕΚ, ΙΑΕΚ.
1: Ναι, μην παρεξηγηθώ, η Όφη.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Τώρα ναι, ο Όφη. Καβάλα στα λόγο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από την ομάδα?
1: Κοίταξε, για την ώρα πάμε σε αυτό το θέμα που είπαμε και χθες, σχετικά με το δημοσίευμα των ιταλικών μέσων για ενδιαφέρον της Μίλαν για την περίπτωση του Μουκουντή. Δεν έχει φτάσει κάτι στην ΑΕΚ, αλλά όπως και είπα και χθες, αν φτάσει μια πολύ καλή πρόταση για τον Καμερουνέζο αμυντικό, που θα είναι τόσο δελεαστική, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι αρνητική. Αλλά επαναλαμβάνω, για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γενικώς δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για την ΑΕΚ. Είναι ένα θέμα επίσης που δεν είναι και αυτό τόσο άμεσο, αλλά είναι σαν μακροπρόθεσμο πλάνο και στις σκέψεις των ανθρώπων της ΑΕΚ, και η ανανέωση του συμβολίου του Όρμπελιν Πινέδα που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο, και υπάρχουν σκέψεις για να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιο με τον Μεξικανό, ο οποίος αναμένεται να δεχθεί μια πρόταση κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με πολύ μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που λαμβάνει τώρα. Επίσης δεν κλήθηκε όπως αναμενόταν στην εθνική ομάδα της Σερβίας ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Γκατσίνοβιτς, αμφότεροι μέσα στο διάστημα των διακοπών. Θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν πλήρως τους τραυματισμούς προκειμένου να είναι πανέτοιμοι στην πρώτη συγκέντρωση της ΑΕΚ για την νέα σεζόν.
0: Πού βρίσκεται τώρα ο Νίκολιτς?
1: Νομίζω είναι στην πατρίδα του. Από όσο γνωρίζω είναι στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα.
1: Με την οικογένειά του. Και σίγουρα θα απολαύσει και αυτές κάποιες μέρες διακοπών. Αλλά νομίζω ότι αυτές τις μέρες είναι στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι στα τηλέφωνα, έτσι. Δεν πιστεύω ότι κάνει μόνο διακοπές.
1: Είναι καθημερινή η επικοινωνία που έχει με τον Χαβιέρη Μπάλτα. Είναι καθημερινή. Γιατί ο προγραμματισμός συνεχίζεται. Και εξετάζονται διάφοροι στόχοι, διάφοροι ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει για τις θέσεις που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ. Οπότε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις, ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα είναι σε καθημερινή επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Ζωτά.
0: Καλό μεσημέρι και χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interbetten Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τα του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλέου, σε απόδρομο Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Η ΑΕΚ προχωρά στην GBL. Τι έχουμε να πούμε για το θέμα σε ό,τι αφορά τον Άρη?
1: Ναι, ζήτα και καλά κάνεις. Καλό μεσημέρι που ξεκινάς με τον μπάσκετ του Άρη, γιατί χθες όντως ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά ο Άρης, τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ιτήθηκε από την ΑΕΚ. Αλλά αυτό που βγαίνει σήμερα είναι ένα ενδιαφέρον για τον Βασίλη Σπανούλη, ως τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλάβει την επόμενη μέρα από τη θέση του προπονητή στην ομάδα. Είναι ένα σενάριο το οποίο θα μπορούσε και κάποιος να το πει επιστημονικής φαντασίας πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο φαίνεται πως δεν είναι απλά τώρα ένα σενάριο, διότι και χωρίς ομάδα είναι ο Σπανούλης, έχει βέβαια την εθνική ομάδα στον μπάσκετ, σύλλογο δεν έχει, και φαίνεται να μην έχει και προτάσεις που να τον ικανοποιούν για να πάει στο εξωτερικό, και η οικογένειά του είναι θετική στο να μείνει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα δεδομένα, υπάρχει και η φιλία του με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, και αυτό που βγαίνει από τον Άρη είναι ότι είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι του συλλόγου να ανεβάσουν το budget σε όλα τα επίπεδα, να κάνουν δηλαδή την οικονομική υπέρβαση για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη να έρθει στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ακόμη είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν διαψεύδεται από τον Άρη, και αυτό είναι το σημαντικό. Άρα γι' αυτό και εμείς το προτάσουμε αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, γιατί πράγματι, εάν ο Άρης συμφωνήσει με τον Σπανούλη, θα είναι μια μπασκετική βόμβα πραγματικά. Διότι ο Σπανούλης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, μέχρι πριν από λίγο καιρό προπονητής στη Μονακό, ένας άνθρωπος με παρουσία και μετά το τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ ως ο προπονητής, άρα μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη εφόσον συμβεί.
0: Έτσι, έτσι. Εξελίξεις και στον Ηρακλή όμως,
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, όπου ανακοινώθηκε το πρωί ο Γιάννης Αμανατίδης, φαίνεται πως οι άνθρωποι του Ηρακλή ξεκινούν από τον οργανωτικό τομέα εκτός αγωνιστικού.
0: Συγγνώμη, ο Γιάννης Αμανατίδης.
1: Ο Γιάννης Αμανατίδης, ο παλιός ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας που έκανε καριέρα στη Γερμανία, στη Στουτγκάρντ, στην Άιντραχτ Φραγκφούρτ.
0: Ναι, γιατί κατά λάθος είπα στο δελτίο Γιώργος Αμανατίδης, γι' αυτό και το θέλω να το διευκρινίσουμε. Ο Γιάννης λοιπόν.
1: Ο Γιάννης Αμανατίδης, λοιπόν, μετά τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή, έρχεται και ο Γιάννης Αμανατίδης με επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Άρα ο ένας θα είναι στα γραφεία, ο Μπασινάς, και θα κινεί τα νήματα εκεί σε άλλα θέματα, και ο Γιάννης Αμανατίδης θα αναλάβει να χτίσει το ποδοσφαιρικό κομμάτι υπό τις εντολές βέβαια και του κυρίου Ματσάρη, του προπονητή της ομάδας. Αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις στον Ηρακλή, και καλά κάνει, όπως τα λέμε, τα πράγματα, διότι θωρακίζεται πρώτα, κοιτάει να χτίσει ο κύριος Μονεβασιώτης τα γύρω-γύρω και μετά να ξεκινήσει το πραγματικό σχεδιασμό της ομάδας με ποδοσφαιριστές κλπ.
0: Τώρα ο Ντεσπότοφ δεν θα πάει στην Εθνική Βουλγαρίας, με δεδομένο το πρόβλημα που έχετε, το χειρουργείο που έχει, στο οποίο έχει υποστεί. Έτσι. Τίποτα, δεν ξέρω από τον Πάο.
1: Και όχι μόνο στην Εθνική Βουλγαρία. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσει και το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχει στο δάχτυλό του. Γι' αυτό άλλωστε και έκανε την εγχείρηση.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Άρα λοιπόν θα αργήσει να επιστρέψει στα γήπεδα. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό, να χάσει και τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε αυτά, μένουμε στα χθεσινά, στις ανακοινώσεις του κ. Παπαμημίκου, που ούτε σήμερα υπάρχει κάτι. Ούτε στον Άρη υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Είπαμε και
0: για τον Άρη, νομίζω είδα για τον Γένσεν ότι κλήθηκε στη Φιλανδία.
1: Εντάξει, στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, αυτό, έτσι, ναι. Σαν μια, ένα,
1: είμαστε σε μια περίοδο τώρα ενδιάμεση κατάσταση, εκεί που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και είμαστε εν αναμονή του σχεδιασμού για τη νέα χρονιά. Και προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη πολύ συγκεκριμένο.
0: Ωστόσο, είδα μια δήλωση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος εκφράζει την μεγάλη του απογοήτευση για τη φετινή σεζόν, αλλά δείχνει να έχει πρόθεση να το ξεπεράσει μαζί με την ομάδα. Λέει λοιπόν, Παναγιώτη, αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη ως η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια. Παρόλα αυτά, ήταν πάντα τιμή μου να φοράω τα χρώματα και έδινα πάντοτε τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο.
1: Μάλιστα. Αφού το λέει ο ΜΕΙΤΕ, έχει δίκιο.
0: Εντάξει, πάντως, ναι, εκφράζει και την απογοήτευση που αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι του οργανισμού, ΠΑΟΚ, και το αναφέρει και ο ίδιος.
1: Σίγουρα, ήταν μια χρονιά η οποία δεν ικανοποίησε κανένα. Τι να λέμε τώρα, ναι. Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ αλλιώς την ονειρεύονταν οι οπαδοί του στα 100 χρόνια mm-hmm. και αλλιώς τελικά κατέληξε. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε στα 101 να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Οπότε θεωρείς ότι θα περάσει και η σημερινή ημέρα χωρίς να έχουμε τις αποφάσεις του κυρίου Παπαμίκου?
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί αργότερα να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Μπορεί και αύριο. Mm. Δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του κ. Παπαμίκου πότε ακριβώς θα αποφασίσει mm-hmm. να ανακοινώσει αυτά που έχει μέσα στο μυαλό του. Προς το παρόν πάντως κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου Ρουμανία τώρα.
1: Ο Λουτσέσκου είναι στη Ρουμανία, παραμένει εκεί. Mm-hmm. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει. Γιατί έχουν μείνει, αν δεν το έχουμε καταλάβει, λιγότερο από 3 εβδομάδες για να ξεκινήσει την πρώτη μαθήτρια του ΠΑΟΚ. 18 Ιουνίου mm-hmm. είναι το πρώτο ραντεβού. 26 Μαΐου έχουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ κοντά πλέον αυτό το ορόσημο για την έναρξη της νέας σεζόν.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, 2 και 27 τώρα, θα κάνουμε τώρα το break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Interveter, μην ξεχνάτε, παίζει υπεύθυνα συμμετοχή άτομα πάνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Interveten Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια πέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
11: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Σακύρη. Να ξεκινήσουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σήμερα την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μάλιστα ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Τώρα στην ατζέντα μεταξύ άλλων ήταν η παρουσίαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για το νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ παράλληλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πάμε στα νέα κόμματα. Σήμερα στις 8 στο Θησείο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Μίλησε η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, η Θεόνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Είπε ότι η κοινωνία σε αυτήν την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης. Αυτό τόνισε, ενώ είχαμε σήμερα την εξέλιξη και για το κόμμα της κυρίας Καραστιανού, το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μαζί με το έμβλημα του κόμματος κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καραστιανού. Στο περιστατικό που συνέβη μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, πήρε θέση ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης. Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός όσον αφορά το επεισόδιο, το οποίο θυμίζω ότι έγινε την Κυριακή, λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβάλλονται και ανάλογες πηγές. Πάντως, όπως είπε ο Υπουργός, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται. Ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στην φυλακή. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε συνεχώς έρευνες από την αστυνομία. Νέες απάτες γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων φέρνει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Φέρεται να έχουν καταβληθεί παρανόμως ποσά σε 300 αφημοί, ενώ οι παράνομες επιδοτήσεις που έχουν λάβει δράστες να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στην. Στο κύκλωμα από το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν οι 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Η Ελλάδα, θυμίζω, εξάρθρωσε το κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές, το οποίο κύκλωμα εντόπιζε χωράφια και εισέπρατε παράνομα τις επιδοτήσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ η Λία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε επίσης στο Χολαργό χθες βράδυ μια οικογενειακή τραγωδία. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στον Μυρό και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στην γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο γέννηματάς. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στα της Μέσης Ανατολής, εφικτή χαρακτήρισε τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, εκεί όπου το συνηθίζει να κάνει τις αναρτήσεις του, και επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ενώ επιθέσεις και από τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος ανακοίνωσε ότι χθες έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεσμπολά. Στο Ρώσο-Ουκρανικό συνεχίζονται και εκεί οι εχθροπραξίες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας, τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Και τελειώνοντας, πάμε στο Βέλγιο, εκεί όπου είχαμε μια τραγωδία σήμερα. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Είναι το αποτέλεσμα το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα από την σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε στις 2:37, ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports, θα είμαστε μαζί κάνα 25 λεπτό ακόμη. Λοιπόν, η Intervet είναι πάντα μα πάντα μαζί μας. Λοιπόν, για να μάθουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, διαστόματος Βασίλη Κωνσταντόπουλου. Λοιπόν, Βασίλη, λες και το ψυχανομιζόμασταν χτες σχετικά με τον Κώστα Φορτούνη, όπου είναι εντελώς στην τελική ευθεία, ήταν βέβαια ήδη στην τελική ευθεία, αλλά τερματίζει η ενσωμάτωση και πάλι στον Ολυμπιακό.
1: Καλησπέρα Ζέτα. Είχα μια μικρή διακοπή, αλλά από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι μιλάς για τον Κώστα Φορτούνη.
0: Ναι, ναι, που το λέγαμε και χθες.
1: Ναι. Είναι δεδομένη η επιστροφή του, είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα. Έχει απορρίψει σειρά προτάσεων από την Αλκαλίτς, κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και αυτό ουσιαστικά έχει δείξει και την πρόθεση του Έλληνα μέσου, καθώς προφανώς μοναδικός προορισμός για εκείνον στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός και όπως είπες και εσύ επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντελίβαρ, να θυμίσουμε πως τον είχε αξιοποιήσει άριστα στο εξάμηνο στο οποίο συνεργάστηκαν στο φινάλι της σεζόν 23-24 κυρίως στις τέριγες ως εξτρέμ. Οπότε η λογική λέει πως ο Χωσέ Λουίς Μεντελίβαρ τον υπολογίζει και πάλι κυρίως για εκείνη τη θέση, για εκείνες τις θέσεις, δεξιά και αριστερά. Προφανώς έναν πιο ελεύθερο ρόλο, αλλά εναρμονισμένο στην τακτική, γιατί το έχει δοκιμάσει ο Φορτούνης με τον Μεντιλίμπαρ στην τακτική που ζητάει ο Βάσκος τεχνικός. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ο Φορτούνης πραγματικά μπορεί να παίξει παντού, από τη μέση και μπροστά. Το έχει δείξει και η πορεία του στον Ολυμπιακό. Μέχρι τη Σεντερφόρ έχει παίξει τον Ολυμπιακό που λέει ο λόγος, αλλά κυρίως ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει για εκεί, για μία από τις δύο πτέρυγες επίθεσης.
0: Πάλι είχαμε κάνει κουβέντα σχετικά με τον Μπετανκόρ, ο οποίος φαίνεται να βρίσκει κάποιο νέο λιμάνι που να μπορεί να παίζει.
1: Ναι, έχει κάνει εξαιρετική σεζόν με την Αλμπαθέτε, ο Μπετανκόρ. Να θυμίσουμε και τα γκολ του στον αποκλεισμό, στον ιστορικό αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης, και γενικά έχει ένα καλό όνομα στην Ισπανία. Είχε τάφε, φαίνεται πως τον παρακολουθεί και πως θα χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για να τον κάνει δικό της, και όπως έχουμε πει ο ίδιος ο Μπετανκόρ επιθυμεί να παραμείνει στην πατρίδα του, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να τον δούμε να φοράει τη φανέλα της Χετάφε, και δεδομένο ότι δεν θα δοκιμάσει ούτε θα πάρει ευκαιρία από τον Μεντιλίμπαρ για να ενσωματωθεί στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Από την άλλη, μιας και πιάσαμε Ισπανία, να πούμε πως αρέσει πάρα πολύ στον Μεντιλίμπαρ από πέρυσι η περίπτωση του Νάι Λόπεθ, και φέτος τα πράγματα είναι πιο απλά, γιατί ο Βάσκος τερματίζει την θητεία του στην Ράγιο Βαγεκάνο, την τερματίζει με λαμπερό τρόπο, καθώς θα λάβει μέρος στον τελικό του Conference League και μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί για τη συνέχεια. Μία από αυτές είναι ο Ολυμπιακός. Ο Βάσκος τεχνικός προσπαθεί να πείσει τον Λόπεθ για αυτό το project. Ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, 30 ετών, με θητεία σε Μπιλμπάο, Ράγιο Βαγεκάνο και άλλες ομάδες στην Ισπανία, αρκετά μάτς. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που προκύπτει από την πλευρά του παίκτη, ο οποίος έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ, είναι πως θα ήθελε να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό, γιατί έχει αγωνιστεί μόνο στην Ισπανία και λόγω της ηλικίας του ξέρει ότι πιθανότατα είναι ή τώρα ή ποτέ. Οπότε ο Ολυμπιακός σαν project φαντάζει μια πολύ καλή επιλογή. Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη θέση σε league phase ευρωπαϊκού κυπέλου και γενικά η παρουσία του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο προφανώς είναι κάτι το οποίο κάνει πιο οικείο το περιβάλλον για τον Ουνάι Λόπεθ. Να συνεχίσουμε σε μεταγραφικό έτσι, περιβάλλον. Οι επόμενες 10 μέρες θα είναι για τον Ολυμπιακό με αρκετή δουλειά στα μεταγραφικά, καθώς οι Πειραιώτες προσπαθούν να κλείσουν τρύπες του ρόστερ, να ολοκληρώσουν μεταγραφές όπως αυτή του Τσάπρα και πιθανότατα και άλλου Έλληνα ποδοσφαιριστή όσο το δυνατόν ταχύτερα. Για πολλούς λόγους, αρχικά ό,τι μπορούν να το κάνουν τώρα οι πιλότες θέλουν να το τελειώσουν τώρα. Mm-hmm. Καθώς, όπως έχουμε δει, το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερο και λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Και φυσικά ο Μεντιλίμπαρ θέλει στην προετοιμασία να έχει υλικό. Υλικό το οποίο θα έχει συνάφεια με τους παίκτες οι οποίοι θα είναι ο κορμός της κανονικής αγωνιστικής διάρκειας. Mm-hmm. Οπότε, όπως είπα, το επόμενο δεκαήμερο θα έχει αρκετή δουλειά και πιθανότητα ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία, να κλείσουμε λίγο με την μεγάλη θλίψη και την μεγάλη αίσθηση που δημιούργησε ο χαμός του Παρασκευάτζα. Μεγάλη στενοχωρία για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο μάλλον, για τον ελληνικό αθλητισμό και γενικά από πλευράς ανθρώπινης. Είδα ότι και ο Τωροσίδης και ο Νέρη Καστίγιο αναφέρθηκαν στον Παρασκευά. Βλέπω τον Τωροσίδη να λέει: «Βασίλη, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού και η καρδιά σου μεγάλη». Ο Νέρη Καστίγιο πάλι: «Πεκτούρα μου, ήσουν μεγάλος, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
1: Κοίτα, είναι μια πραγματικά οδυνηρή στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Ένας νέος άνθρωπος να χάνεται, να θυμίσουμε, από το ALS. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά ήταν στολίδι και λόγω του χαρακτήρα του. Καλά, να μην μιλήσω για τα αγωνιστικά του στοιχεία, αλλά αυτά νομίζω αυτή τη στιγμή λίγη σημασία έχουν. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, φαίνεται το ήθος του και ο λαμπρός του χαρακτήρα, σαν τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν αρκετοί συμπαίκτες του, κυρίως από τον Ολυμπιακό που είχαν mm-hmm. εκείνη την πολύ καλή ομάδα, με Τάκη Λεμονή, με Ερνέστο Βαλβέρδε. Και να σου πω ότι ξεχώρισε νομίζω και το μήνυμα του Χρήστου Πατσατζόγλου, καθώς mm-hmm. είχαν διαγράψει κοινή πορεία. Mm-hmm. Είχαν ξεκινήσει μαζί παιδιά ουσιαστικά από την Ξάνθη και έκαναν αυτή το τεράστιο βήμα στην καριέρα τους ταυτόχρονα στον Ολυμπιακό. Όπως καταλαβαίνεις, τα είχαν ζήσει όλα μαζί. Mm-hmm. Και το μήνυμά του ράγισε καρδιές, καθώς είπε: «Εσείς μπορεί να βλέπετε έναν πολύ καλό παίκτη, αλλά εγώ βλέπω τον αδελφό μου». Και έτσι τον αποχαιρέτησε ο Πατσατζόγλου και φυσικά, όπως είπες και εσύ και άλλοι, όπως και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, καθώς ήταν και εκείνοι συμπαίκτες, ο Καστίγιο και άλλοι. Πραγματικά πολύ δύσκολη στιγμή για έναν άνθρωπο 49 ετών, νέος, στον άνθρωπο της ηλικίας του, με μικρά παιδιά, με οικογένεια, και σίγουρα προκαλεί θλίψη, όπως είπες, και στον Ολυμπιακό αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό. Και με αναρτήσεις φυσικά και από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μια πολύ θλιβερή ημέρα.
0: Βασίλη Κωνσταντόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Συνέχεια.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε εκτός σύνορων και ακούμε το Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Μου έκανε εντύπωση ο δικός μας ο Τζόλης, ο οποίος τελικά αναδείχθηκε MVP.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Internet Sports. Όντως, ο Χρήστος ο Τζόλης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπρούγκε, η οποία φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του βελγικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 25-26. Mm-hmm. Στα 36 παιχνίδια που αγωνίστηκε ο Τζόλης είχε 17 γκολ και 22 ασίστ. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει πρόσφατα ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 28 και προβλέπεται να έρθουν πολλές προσφορές στην διοίκηση της ομάδας του για να τον πουλήσει. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο Ελληνόπουλο, ο Νίκος Τσακίρης, που παίζει της Άγχος Airquakes στο Ηνωμένο Πολιτειών, είναι ο καλύτερος στο MLS κάτω των 20 ετών. Mm-hmm. Στάθηκε άτυχος, είχε ένα πρόβλημα στη βουβονική χώρα, υποβλήθηκε σε εκτήρηση mm-hmm. και θα μείνει 4 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Harry Kane είναι ο πρώτος σκορ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, θα πάρει το χρυσό παπούτσι που αντιστοιχεί στον πρώτο νικητή. Mm-hmm. Πέτυχε 36 γκολ που αντιστοιχούν σε 72 βαθμούς, γιατί ο συντέλεστης της σχολείας Μπουντεσλίκα είναι 2. Οπότε 36 επί 2, 72. Mm-hmm. Ο δεύτερος είναι ο Χόλαντ, τον Νορβηγός Manchester City, 27 γκολ, 54 βαθμοί. Τρίτος ο Εμπαπέ, 25 γκολ, 50 βαθμοί. 17η θέση βρίσκουμε τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, 22 γκολ, αλλά στην δυσκολία του Πορτογαλικού πρωταθλήματος 1,5, άρα 33 βαθμοί. Mm-hmm. Από σήμερα και επισήμως νέος προπονητής της Manchester City, ο Ιταλός Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος έγραψε τριετές συμβόλαιο.
1: Mm-hmm. Μιλώντας για τα παιδιά μας, να πούμε λίγο και για τον Κουλιεράκη, που πλέον
2: Εχθές η Πάντεμπορν, η ομάδα της Β' κατηγορίας, στο δεύτερο παιχνίδι νίκησε 2-1 τη Βόλφσμπουργκ στην παράταση. Έτσι λοιπόν ανεβαίνει, προβιβάζεται η Πάντεμπορν, προβιβάζεται η Βόλφσμπουργκ. Οπότε, όπως και ο Μαυροπάνος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές West Ham που δεν θα την ακολουθήσει στη δεύτερη κατηγορία. Mm-hmm. Το ίδιο πιστεύετε ότι θα γίνει και με τον Κωνσταντίνο τον Κουλιεράκη, που ναι, μεν έχει συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ, αλλά επειδή τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα στη δεύτερη κατηγορία διαφορετικά, πιθανότατα η Βόλφσμπουργκ θα τον πουλήσει για να εξοικονομήσει κάποια περαιτέρω χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι το ψαλιδάκι της Σκοτσέζου Μακ Τόμινεϊ στο παιχνίδι των play-off εναντίον της Δανίας, που έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση της Εθνικής Σκωτίας μετά από 28 χρόνια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η τράπεζα της Σκωτίας το τύπωσε σε 100 χαρτονομίσματα, θέλοντας να τιμήσει την ενέργεια αυτή του Μακ Τόμινεϊ του μέσου της Νάπολη. Ναι. Πάμε στη Μίλαν, όπου μετά την αποτυχία της, που έπαιζε για δύο αποτελέσματα, νίκη ή ισοπαλία απέναντι στην αδιάφορη Κάλιαρη, τελικά χάσε 2-1, οπότε δεν θα βγει στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο ιδιοκτήτης ο Καρδινάλε απέλησε τον διευθύνοντα σύμβολο τον Φορλάνη, τον Νίκ Λιτάρε τον τεχνικό διευθύντη και τον αθλητικό διευθύντη τον Μοκάρδα, όπως επίσης και τον προπονητή τον Μαξ Αλέγκρι. Ο μόνος παραμένει είναι ο Ιμπραχίμοβιτς, που έχει αναλάβει να ξεκινήσει την προσπάθεια για δημιουργία μιας νέας Μίλαν για την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος στον τρίτο προγραμματικό γύρο θα βρει απέναντί του μία από τις Νάιμέγγεν, η οποία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε προγραμματική φάση Champions League, η Σπάρτα Πράγας, η Ουνιόν Σεζιλουάζ η Βελγική, η Στουρμ Γκρατς η Χαρτς, όπως επίσης και οι Γκόρνικ. Ομάδες δηλαδή που θεωρητικά πάντα είναι στα μέτρα των Ερυθρολεύκων. Έτσι είναι. Τώρα, πρέπει να δούμε ότι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την απευθεία συμμετοχή τους στο League Phase του Champions League, 29 είναι μέχρι τώρα, από την Αγγλία έχουμε 5, την Arsenal, την Aston Villa, τη Manchester City, τη Manchester United, τη Liverpool, 5 και από τη Σκωτία, Barcelona, Real, Villarreal, Atletico Madrid, Betis, 4 από Γερμανία, Bayern, Dortmund, Λειψία, Στουτγκάρδη, 4 επίσης από Ιταλία, Inter, Napoli, Ρώμα, Como, η Como για πρώτη φορά θα εμφανιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League ομάδα του Βουβίκα. Γαλλία 3, Paris Saint-Germain, Lens, Lille. Ολλανδία 2, Eindhoven, Feyenoord. Πορτογαλία 2, Porto, Sporting. Βέλγιο 1, Μπρούγκε του Τζόλι. Τσεχία, Ισλάβια, Πράγας. Τουρκία, Γαλατά Σαράι. Και Ουκρανία, η Σαχτάρ Ντονέσκ. Οι άλλες θα βγουν μέσα από τα προκριματικά του Champions League.
1: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, περνάμε τώρα φίλες και φίλοι στον Παναθηναϊκό. Αναμένουμε άμεσα αφίξεις. Να ακούσουμε το Σάκη Μποσδούνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Σάκη. Κάτι έλεγες για χθες, σήμερα, αύριο. Πότε να μένετε η άφιξη του Νέστρουπ?
1: Ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς. Είχα μάθει κάτι για σήμερα, αλλά τελικά θα έρθει η νεότερη πληροφορία που υπάρχει. Γιατί ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, ζέτε μου, έρχονται και παρέρχονται. Δηλαδή, αλλάζουν συνεχώς κάποια πράγματα. Μαθαίνω λοιπόν ότι αύριο θα έρθει ένα συνεργάτης, το Τετάρτη αύριο, μέχρι το μεσημέρι. Συνεργάτης όχι στο προπονητικό team, δεν είναι αυτό. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω τι είναι, κάτι σαν δικηγόρος, κάτι τέτοιο, για κάποιες λεπτομέρειες. Και ο ίδιος, κατά πάσα πιθανότητα, με τα δεδομένα τα χθεσινοβραδινά, θα έρθει την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Αυτά για το, ούτως ή άλλως υπάρχει δημοσίευμα από την πατρίδα του που λέει ότι οριστικά έχει δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο 2+1 έτη με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή μας δίνει και λεπτομέρειες και ότι είναι οριστικό αυτό. Βέβαια από τον Παναθηναϊκό, ξαναλέω, δεν μου βγαίνει τίποτα επίσημο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αναμονή είμαστε.
1: Και λογικό είναι να μην βγαίνει κάτι, γιατί ένα σοβαρό σύλλογος αυτό κάνει. Πρώτα συμφωνεί, υπογράφει και μετά ανακοινώνει.
0: Και μετά ανακοινώνει, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι το σωστό, άσχετα που δεν είναι καλό για τους δημοσιογράφους αυτό, αλλά όμως το σωστό είναι αυτό, δυστυχώς, να πούμε έτσι. Λοιπόν, από τα θέμα λεπτομεριών, θέμα ημερών θα έλεγα, για να ολοκληρωθεί αυτό. Το θέμα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, δηλαδή με αυτά που μαθαίνω, δηλαδή Σαββατοκύριακο θα έχει ολοκληρωθεί. Αν και είδες στις αρχές εβδομάδας, από το προηγούμενο μάλλον Σαββατοκύριακο, όλα φαινόταν ότι θα κλείσει σήμερα αύριο που λέγαμε. Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις απόψε το βράδυ στις 9.
1: Στις 9 δεν έχω κάτι να κάνω.
0: Δεν έχεις
1: κάτι. Θα τελειώσει εκπομπή, θα είμαι κατάκοπος.
0: Άκου τι θα κάνεις. Θα ανοίξει Sky στις 9 το βράδυ μια εξαιρετική, έτσι σαν ντοκιμαντέρ του Παύλου Τσίμα για τη Λεωφόρο.
1: Ναι, είπα και εγώ. Περίμενα να μου πει θάλασσα.
0: Ότι θα
1: παραλία.
0: Σε καλούσα, ναι, πηγαίναμε για φαγητό έξω.
1: Για
0: ένα ψαράκι.
1: Εννοείται αυτό. Πρέπει, όχι πρέπει. Σίγουρα είναι φανταστικό. Αξίζει τον κόπο για τους φίλους του Παναθηναϊκού να το δουν. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά. Πραγματικά. Και πολλοί θα συγκινηθούν. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή από αυτά που ξέρω, έτσι δεν το έχω δει, δεν λέω το έχω δει, έτσι προς Θεού. Αλλά από αυτά που ξέρω, σίγουρα θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, έχω δει και πολλά τρέιλερ, μιλάνε εμβληματικές προσωπικότητες. Α, τα έχεις δει τα τρέιλερ, ναι.
1: Ναι, ναι, και από κάποιους που συμμετέχουν, που έχουν βγάλει κάποια έτσι, βιντεάκια μικρά, μόνο πραγματικά είναι. Ξέρεις τι, ας ακούσουμε και ιστορίες, δηλαδή θα ζωντανήσει Λεωφόρος μέσα από έτσι σπάνιες ιστορίες από κάποιους που τους αγαπάμε, που έχουν ζήσει στη Λεωφόρο, που έχουν περάσει χρόνια εκεί. Και είναι σπάνια και ιστορική στιγμή αυτή απόψε το βράδυ πάντως.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και μιλάμε για τον Παύλο Τζίμα που είναι ένας δημοσιογράφος που ό,τι κάνει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Έτσι.
0: Πολύ καλά, επαγγελματικά και επαγγελματικά.

0: κριτική στο Γιάννη Λαφούζο για τα καλά του, για τα κακά του, για τις μεταγραφές, για τον προπονητή, για το γήπεδο, για όλα αυτά. Στο θέμα αυτό όμως του Σπύρου Μαραγκού, το οποίο δεν είναι ότι το λέω εγώ, γιατί κάποιοι μπορεί να νομίσουν ότι εγώ θέλω να ευλογήσω τα γένια του Γιάννη Λαφούζου. Καμία σχέση. Η ίδια η γυναίκα του, η Ανδριάνα του Σπύρου του Μαραγκού, έχει αναφερθεί σε αυτό, είναι δίπλα στην οικογένεια, δίπλα στο Σπύρο, στηρίζει, στήριζε και όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού και οικονομικά, εννοείται και ηθικά, είναι δίπλα τους εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και αξίζει πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί περνάει πολύ δύσκολες στιγμές ο Σπύρος Μαραγκός. Να του ευχηθούμε όλοι, να του στείλουμε τη θετική μας ενέργεια, την αγάπη μας και να του ευχηθούμε όλοι τα καλύτερα. Έτσι να το ξεπεράσει όσο είναι δυνατόν, τουλάχιστον επιστρέψει ο άνθρωπος στο σπίτι του. Γιατί είδες και χθες τι λέγαμε. Όλο κακές ειδήσεις ακούμε τελευταία. Δεν είναι στενάχωρο τώρα και για αυτόν τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται τόσο
1: λες
0: καιρό.
1: Τώρα, τι λες τώρα. Ναι. Από την άλλη, η ΠΑΕ δείχνει ότι αυτό το ανθρώπινο στοιχείο της, γιατί έγινε και με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία, έβλεπα και ένα ζωντανό απόσπασμα χθες. Ναι. Και οι πράσινοι ευχαρίστησαν όλους που πήγαν και έδωσαν αίμα.
0: Ναι, ναι, γιατί και ο Γιούργος Σιδηταρίδης είδα κάποιες δηλώσεις που έκανε, κόσμος πήγε.
1: Το φύσες.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τέτοιες δράσεις αξίζει τον κόπο και να προβάλλονται και να γίνονται και πιο πολύ δεν θα μου να συμμετέχει και ο κόσμος. Γιατί είναι για καλό σκοπό πάνω απ' όλα. Το πιο βασικό είναι για καλό σκοπό. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, τα αθλητικά και οι μεταγραφές και οι προπονητές έρχονται σε δεύτερη μοίρα για μένα.
1: Όπως, ακριβώς,
0: για να κλείσουμε, να πω μόνο για τον Νταβιτασβίλη, γιατί υπάρχουν κάποιες φήμες, για να μην το αφήσουμε και αυτό να αιωρείται. Από παλιά, ξανά ήρθε τώρα στο προσκήνιο το όνομα αυτό του παίκτη της Σεντετιέν. Έρχεται λοιπόν από την πατρίδα του ένα ρεπορτάζ που λέει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης έχει αναδειχθεί παίκτης χρονιάς στην League 2 στην Γαλλία με 14 γκολ και 5 assist. Δεν θεωρώ λίγο δύσκολο, καλά τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει τίποτα και off the record διαψεύδεται κιόλας. Κοστίζει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λένε στη Γεωργία. Λένε όμως ότι υπάρχει και συμφωνία με τις δύο πλευρές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάει να δώσει 15 εκατομμύρια για να πάρει έναν παίκτη.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει κάτι δηλαδή από εδώ. Τώρα θα το δούμε. Ναι. Ούτως ή άλλως έτσι μου το έχω πει πολλές φορές ότι αρκετά ονόματα θα κάνουν παρέλαση φέτος. Ναι. Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω πέρα από αυτό το δημοσίευμα να πούμε.
1: Και να δούμε και τα θέλω του νέου προπονητή, έτσι.
0: Είναι το πιο βασικό που είπες. Εννοείται ότι είναι το θέλω βασικό σε αυτή τη συνεργασία. Το τι θέλει ο προπονητής, τι θέλει να παίξει, τι στυλ παιχνιδιού θέλει να παίξει για να δει και τους παίκτες που θα έρθουν. Ατύπως μαθαίνω ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του Κοτσούλη, του προπονητή, μέχρι να έρθει εδώ σε κάποια πράγματα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Α, υπογραφές, να θυμίσω και να πω ότι δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές, γιατί δεν έχει έρθει καν στην Αθήνα ο νέος προπονητής. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί πάντα μια συμφωνία, Ζέτα μου το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, κλείνει όταν πέσουν οι υπογραφές.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: έγινε.
0: Έχουμε δει να χαλάνε και συμφωνίες. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστώ.
1: Σάκη,
0: καλό
1: σε ευχαριστώ
0: μεσημέρι
1: πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, Dan 3, τι σας λέει αυτό? Σας λέει ότι είναι μία από τις πολύ σπάνιες φορές που τελειώνουμε ακριβώς την ώρα μας. Λοιπόν, πάντως όλα καλά, τέλεια. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η Interveten βέβαια μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλου. Λοιπόν, να είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2 ακριβώς. Και τώρα έρχεται η ώρα του Θέμη Παλιούρα. Ακονίζει τα ξύφη του, βγάζει τις φαρέτρες, τα βέλη από τις φαρέτρες του και ετοιμάζεται για σας και μόνο για σας. Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5, Θέμης επίποδος. Περιμένω να δω τι θα πείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σας περιμένω.
0: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Ντερβέτ Σπορτς, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Χατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onairpapaki943.gr όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, άλλη μία Viber και email, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr.

0: Μετά και το τέλος του Final Four δεν έχουμε ιδιαίτερη δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε τον τελικό του Conference League που γίνεται την Τετάρτη αύριο και τον τελικό του Champions League όπου θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Και από εκεί και πέρα μας περιμένει το Mundial. Έχουμε βέβαια κάποιες εξελίξεις στις ελληνικές ομάδες, στις ομάδες που ασχολούμαστε περισσότερο. Όσον αφορά το μπάσκετ, εκεί περιμένουμε τους ημιτελικούς πλέον του πρωταθλήματος. Χθες η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη σε ένα παιχνίδι που πήγε πάρα πολύ ψηλά το σκορ 102-99 και θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακός στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Να θυμίσω πως οι ημιτελικοί ξεκινούν την Πέμπτη με τους αγώνες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού, αν και κακά τα ψέματα να είναι κάτι διαφορετικό από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Φυσικά είχαμε και κάποιες εξελίξεις στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ το όνομά του τώρα μετά την κατάκτηση της Euroleague και για παίκτες, για τον Μοντέρο, για τον McIntyre. Να σου πω την αλήθεια, πάντως δεν βλέπω τρόπο πώς θα μπορούσε να χωρέσει και ο Μοντέρο και ο McIntyre στον Ολυμπιακό, έχοντας και τον Thomas Walkup. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Corey Joseph. Από εκεί και πέρα, Μόντε Μόρις και Frank Ntilikina, που είναι αυτή τη στιγμή οι άλλοι άσοι του Ολυμπιακού, νομίζω ότι θα αποτελέσουν παρελθόν. Δεν βλέπω να μένουν στους ερυθρολευκούς. Αλλά μια τριάδα στα point guard με Μοντέρο, McIntyre και Walkup, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να μοιραστεί όλος αυτός ο χρόνος. Μόνο σε περίπτωση που ο Μοντέρο πήγαινε περισσότερο στο 2, βέβαια θα προσπαθούσες να λιώσεις και τον παίχτη με αυτόν τον τρόπο. Να πήγαινε περισσότερο στο 2 σε συστήματα μαζί με τον McIntyre ή τον Corey Joseph, ίσως και τον Φουρνιέ περισσότερο στο 3. Θα τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια, τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται κάτι, ούτε για ψεύδεται βέβαια. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για point guard, αλλά έχω την αίσθηση, δεν είναι αυτοπληροφορία, είναι αίσθηση, ότι θα είναι ένας πρωτοκλασσάτος, δηλαδή ή ο Μοντέρο ή ο McIntyre, με τον παίκτη της Βαλένθια αυτή τη στιγμή να είναι πιο κοντά στους ερυθρόλευκους. Να πούμε ότι απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔΗ προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει στο Super Cup, καθώς είχε διοργανώσει εκείνες τις ημερομηνίες ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία και επέλεξε να μην κατέβει στο Super Cup. Με 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι, αλλά θα συμμετέχουν κανονικά στο επόμενο Super Cup που θα γίνει όπως πάντα τον επόμενο Σεπτέμβριο. Επίσης, όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό, ο Βαλαντσιούνες έκανε κάποιες δηλώσεις μέσω της Λιθουανίας και είπε πως έχει τρεις προτάσεις από ομάδες της Euroleague. Η μία, μάλιστα, είπε είναι λιθουανική. Καταλαβαίνουμε ότι είναι η Ζαλγκίρις, δεν υπάρχει άλλη ομάδα από την Λιθουανία που να αγωνίζεται στην Euroleague, και είναι άλλες δύο ομάδες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρεται για τον παίχτη. Επίσης, είναι δεδομένο ότι θα κινηθεί και για την απόκτηση ενός πρωτοκλασσάτου σέντερ για να μπορέσει να πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ εν ώψη της νέας σεζόν. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τώρα, όλο και πιο κοντά είναι στους πράσινους ο Γιάκουμπ Νέστρουπ, ο οποίος μάλιστα θα πάρει και ένα πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που είχε στην Κοπενχάγη. Στην Κοπενχάγη έπαιρνε 500.000 ευρώ τον χρόνο, τώρα στο Παναθηναϊκό θα πάρει ένα συμβόλαιο γύρω στο 1,2-1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ κοντά πλέον στους πράσινους. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο κοντά είναι οι δύο πλευρές. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, όπως λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στους πράσινους. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια για όλες τις ομάδες. Κυκλοφορούν ονόματα συνεχώς. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πιο προχωρημένο σε καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Να πούμε απλά πως ο τελικός του Super Cup, ο οποίος την σεζόν που μας πέρασε διεξήχθη τον Γενάρη, θα διεξαχθεί, όπως είναι και το πιο λογικό, γύρω στις, λογικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Δεν είναι σίγουρο ακόμα, αλλά το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό. 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, ανάμεσα στον κυπελούχο Όφη και την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Θεμή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Αλέξανδρος από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Κάτι μία χαρούμενος και την άλλη λυπημένος. Χαρούμενος γιατί πήραμε την Ευρωλίγκα βέβαια, στο μπάσκετ. Και ελπίζουμε βέβαια για τις απώλειες των δύο ανθρώπων, του Παρασκευάντα και της Γόσμας Μαστροκώστα.
2: Αλέξανδρε, είναι πολύ στενάχωρο.
1: Ναι,
2: και φυσικά αυτά είναι τα πρωτεύοντα πράγματα στη ζωή.
1: Προφανώς.
2: Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα.
1: Και προφανώς θα πω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες από των δύο ανθρώπων που χάθηκαν.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις, όπως το αναφέραμε και εμείς
1: θες. Προφανώς θα είναι τα συλληπιτήριά μου εκεί. Να τους δώσω κουράγιο και δύναμη να έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το δύσκολο πράγμα που τους έτυχε. Και να είναι η ζωή σε εκείνους, να έχουν υγεία και να τους θυμούνται. Αυτά είναι τα κυρία που πρέπει να. Στις δύσκολες στιγμές όσο μπορεί ο άνθρωπος σε αυτά τα παίξει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Όπως το λες, όπως τα λες.
1: Αυτό γιατί έχω και εγώ από πολιτικών μου ανθρώπων και καταλαβαίνω πολύ ότι είναι, ειδικά τον πρώτο καιρό, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει αυτό.
2: Και καλά και Αλέξανδρε, ναι. Οι οικογένειες είναι αυτές οι οποίες και μετά τον καιρό, αφού περάσει, είναι οι άνθρωποι που πονάνε. Εμείς καλώς ή κακώς θα συνεχίσουμε τις ζωές μας, αλλά αυτή η οικογένειά τους και οι άνθρωποι που τους είχαν δίπλα τους θα συνεχίσουν να πονάνε.
1: Προφανώς, αυτό δεν φεύγει ποτέ. Απλώς ο χρόνος σας απαλύνει λίγο τον πόνο, μόνο αυτή είναι η διαφορά.
2: Σωστά.
1: Η δώρα δεν ξεπερνάει αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν υπάρχει πρέπει να ξεπεραστεί. Δικοί τους ανθρώποι είναι, προς Θεού. Τέλος πάντων, επίσης να ευχηθώ, αν όλα πήγαν καλά που το έχουμε στην κυρία Αποσταλία, να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της, να επανέλθει πάλι στις επάρξεις. Και όπως θα ευχηθώ και στο φίλο μου τον Κώστα Σαμεθράκη, επειδή έμαθα τελευταία στιγμή, δεν το γνώριζα ότι είχε ένα συστατικό και βγήκε ο άνθρωπος με εξιτήριο από εκεί, και σε εκείνον έχουμε το καλύτερο δυνατό.
2: Ναι, είναι περαστικό.
1: Να χρειαστεί να πάει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
2: Ναι, είναι περαστικό.
1: Να χρειαστεί να πάει ο άνθρωπος εκεί.
2: Καλά, κάνεις και το αναφέρεις, Αλεξάνδρε. Ναι.
1: Ναι, και θέλω να σου πω κάτι μεταγραφικό, αν ξέρεις τι θέλει να μου πεις.
2: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Ροντινέ από τον Ολυμπιακό, γιατί άκουσα μια βραζιλική ομάδα που τον.
2: Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι απίστευτο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ λίγες πιθανότητες αυτές. Δεν νομίζω ότι ο Ροντινέ θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Και κάτι ακόμα, επειδή ξέρω ότι η Χετάφη ζητάει τον Μπετανκόρ που είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Σκέφτομαι, μήπως δεν ξέρω αν ακόμα ισχύει αυτό, αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται με το ΜΙΕ και γίνει κάποια έτσι σχετική.
2: Ναι, καλή ερώτησή σου. Θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι. Θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι. Μια σχετική συζήτηση πήγα να πω και έκανα τον ερμό τη και ψέρω να.
2: Βέβαια, ο Μπετανκόρ είναι ακόμα στην Αλμπαθέτε δανεικός και δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Παίζουν ακόμα τώρα.
1: Το γνωρίζω αυτό.
2: Νομίζω έχουν τελευταία αγωνιστική τώρα. Οπότε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Θα ενταχθεί και πάλι στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα μείνει στην προετοιμασία. Αν και το λέω δύσκολο. Έχει έναν αγώνα ακόμα η Αλμπαθέτε. Βλέπω τώρα παίζει με την Θέουτα στις 30 του μήνα.
1: Ναι.
2: Και μετά ολοκληρώνει, γιατί δεν πάει για κάτι. Αλμπαθέτε δεν έχει play-off και πάει λέγοντας.
1: Ναι, καταλαβαίνω και τι σταματάνε, τελειώνει το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Και τώρα τελευταίο να του φύγαμε κάτω τη γραμμή να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι προφανώς. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να διαβαστεί και για τον Βίχο, του Λεβαδιακού.
2: Ναι, δεν είναι απίθανο. Βέβαια θα το δούμε τον αριστερό μπακ. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να φύγει ένας από τους δύο. Τώρα από εκεί και πέρα. Να δούμε αν θα πάει για κάποιον παίχτη που θα τον θεωρεί πρώτο, να το πω έτσι, Ολυμπιακός, ή αν θα πάει σε μια λύση ελληνική, γιατί να θυμίσω ότι υπάρχουν και περιορισμοί στην Ευρώπη. Ήταν μια καλή περίπτωση, ναι. Ειδικά φέτος ο Βίχος, μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν ήταν καταπληκτικός.
1: Και να βάλει πρώτα, ας πούμε, τον Μπρούνο, γιατί από ό,τι ακούω και ο Ορτέγκα θα φύγει.
2: Θα φύγει ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα. Αυτό λέει η λογική και αυτό είναι το πιο πιθανό. Τώρα θα φέρουν πρόταση και οι δύο μπορούν να φέρουν προτάσεις. Ποια θα αξιολογηθεί καλύτερα από τον Ολυμπιακό και ποιον θεωρεί ότι θα του στοιχήσει λιγότερο, να το πω έτσι εισαγωγικά. Ποιο θα λείψει λιγότερο, να το πω έτσι, Αλέξανδρε.
1: Ναι, προφανώς. Και ποιο κάνει βέβαια αυτό με την Λίμπαρ, γιατί εκείνο έχει το τελευταίο λόγο σε αυτό.
2: Ακριβώς. Στο μυαλό του με την Λίμπαρ δεν είμαστε, αλλά δύο μη κοινοτικοί αριστεροί μπακ δεν γίνεται να υπάρχουν στο ίδιο ρόστερ.
1: Ναι, συμφωνώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου άφησε να μιλήσω μαζί σου, Θέμη.
2: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, εγώ σου ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα, καλή δύναμη.
2: Καλό
1: δύναμη,
2: απόγευμα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Τι κάνουμε.
2: Καλά, Θοδωρή, ή.
3: Ναι.
2: Γεια σου, Θοδωρή. Είμαι
3: στην καρδιά μου για την κατάκτηση στην Ευρωλίγκα. Αν και έσπασε η καρδιά μας, λέει. Ήθελα, Θέμη μου, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
3: Παίρνω για ένα θέμα το οποίο λίγο με θυμώνει, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Θα σου εξηγήσω. Καταρχάς, να συλληπιστούμε και στην οικογένεια του Παρασκευά του Ράτσα και τη γογό τη Μαστροκώστα.
2: Ναι.
3: Αλλά ρε φίλε, ακούω δηλαδή όποιο θα πάρει τηλέφωνο θα πει για αυτού του δύο τα συλληπιτήρια. Επειδή είναι επώνυμοι. Δύο παιδάκια στην Μητελήνη, 16 και 18 χρονών σκοτώθηκαν με μια. Δηλαδή το θάνατο, ρε φίλε, πώς το μετράμε την απώλεια του θανάτου.
2: Δεν μετρίεται η απώλεια του θανάτου, ναι, Θοδωρή. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι καθημερινά ναι. πεθαίνουν χιλιάδες ναι. άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να βάλουμε μια λίστα και να λέμε τα συλληπιτήρια
3: ναι,
2: μας για όλους.
3: Και Θέμη μου, εγώ είμαι στο Κώστα, ήταν 18 χρόνια, η γυναίκα έδινε αγώνα. Και ο Παρασκευάς ο άντρας και τα προβλήματα, όπως και ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Διεθνής, Παναθηναϊκού και
2: ναι, ο Μαράγκος, ο Σπύρος ο Μαράγκος, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο.
3: Ακριβώς,
2: ναι.
3: ακριβώς. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει ρε φίλε, από τη μία στιγμή στην άλλη περιμένεις ότι θα συμβεί το μοιραίο, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα παιδί που 16, 18, 20, 22, ούτε καν αναφέρει, υποβαθμίζεται εντελώς.
2: Δεν είναι υποβάθμιση. Δεν νομίζω ότι το έχει κάποιο στο μυαλό του αυτό, Θοδωρή, και λέει: α, έχω αυτές τις δύο περιπτώσεις στα ποτά συλληπιτηριά μου στην εγώ Μαστροκώστα και στον Παρασκευά Ράτσα.
3: Και
2: θα μπω για τα παιδιά. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες.
3: Να μην παρεξηγηθώ. Είναι λυπηρό. Και για τους δύο αυτούς ανθρώπους, για οποιοδήποτε άνθρωπο δεν βγαίνει. Απλά δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τον επώνυμο από κάποιον που είναι ανώνυμο.
2: Δεν ξεχωρίζεται, Θοδωρή. Δεν μετρείεται η απώλεια. Δεν λέει ότι
3: το κάνεις εσύ, ρε
2: Θέμη. Ναι, δεν λέω για μένα. Δεν λέω για μένα. Εγώ σου λέω απλά πώς λειτουργεί ο κόσμος και το καταλαβαίνω. Απλά με κάποιους ανθρώπους έχεις συνδεθεί.
3: Θέλω να συμφωνήσω ειλικρινά με τον κύριο Γιώργο στο θέμα αυτό που λέει με τους Τούρκους. Δεν είναι όλοι οι Τούρκοι έτσι. Αλλά φίλε, είναι μία μερίδα οι οποίοι ρε φίλε μας έχουν. Δηλαδή ακόμα και τώρα. Βλέπεις εκεί που λέμε ήρεμα νερά αυτά. Βλέπεις πάνε να περάσουν νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Πάνε το ένα, πάνε το άλλο. Εγώ φίλε είμαι της άποψης ότι το φίδι όταν το βρεις πάτα το στο κεφάλι φίλε. Τέλος δηλαδή για μένα είναι αυτή η άποψη και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Θέμη μου, και καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια, yeah. Σεφού. Θα να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
4: Τι κάνεις?
2: Όλα καλά, εσύ πώς είστε?
4: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, δόξα Θεώ. Εσείς?
4: Πάντα καλά. Γι' αυτό τώρα που είπαμε για τα συλληπιτήρια που δίνουμε. Ναι, όταν τον ξέρεις κάποιον ή τον έχεις ακούσει πιο πολύ. Αλίμονο, ο πόνος είναι πόνος για όλο τον κόσμο. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει να ανακουφιστούν κατά κάποιο τρόπο, αν και είναι πολύ δύσκολο. Και ιδίως όταν μιλάμε για παιδιά και για νέα παιδιά, και ο Άτζας ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ, δεν θυμάμαι, προβλήματα στην ομάδα. Πολύ, πολύ καλά.
2: Όχι, όλοι λένε τα καλύτερα για το χαρακτήρα του.
4: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλά. Γιατί ξέρουμε τώρα κάποιους που κάναν φασαρία, κάποιους που κάναν αυτό το παιδί, τίποτα εκεί σκυμμένο και έκανε. Να πω λιγάκι κι εγώ τώρα, μια που έζησα από μακριά αυτό το γεγονός το προχθεσινό, γιατί μου ήταν αδύνατον εγώ να μείνω 12 ώρες στο δρόμο. Θέλω να πω ότι ήταν μια χαρά, δηλαδή, πολύ πολύ μεγάλη που μας έδωσε το μπάσκετ, και κυρίως και για τον Μπαρτζόκα θα πω, γιατί και τι δεν έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια. Είτε έπαιζε καλά είτε δεν έπαιζε, άκουγε για κάποια πράγματα που για μένα δεν έπρεπε να λέγονται. Έτσι είναι η άποψή μου. Δηλαδή έπρεπε τώρα να πάρουμε, ενώ τα χάσαμε άλλες φορές, τελευταία ώρα. Δεν ήταν έτσι κάποια που τα χάσαμε. Κάπου ήταν, χάσαμε ένα 80-81, θυμάσαι.
2: 79-78 νομίζω ήταν. Με τη Ρεάλ, στο τελικό.
4: 79-78. Ναι, έχει πάει.
2: Το καλά αυτό Γιούλ, ναι.
4: Ναι, είχε πάει τελικά, αλλά δυστυχώς δεν γινότανε. Αυτή ήταν τώρα η χρονιά η φετινή, που δόξα τω Θεώ να πούμε, τερματίσαμε στην κορυφή και... Όχι μόνο έσπασε έτσι ένα κακό ρεκόρ που έχανε, να το πω έτσι, σαν ρεκόρ ήταν. Γιατί να πηγαίνεις στο τέλος, να είσαι πρώτος και μετά να χάνεις από την τετράδα, είναι θέμα, δεν είναι έτσι?
2: Ναι, εντάξει, βέβαια είναι έτσι ο τρόπος εξαγωγής του Final Four, όπου όλοι έχουν τις δικές τους πιθανότητες.
4: Ναι, ασφαλώς. Και να πω έτσι και λίγο κάτι. και είχε και λίγο πλάκα, γιατί έγινε στο ΟΑΚ, όπως και να το κάνουμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι το επικοινωνιακό περισσότερο και καζούρα, ναι.
4: Βέβαια, ναι. Το ίδιο θα γινόταν αν γινόταν στο Καραϊσκάκι κάτι τέτοιο.
2: Ναι, προφανώς.
4: Ναι, τέλος πάντων, ναι, ήταν μια χαρά σε εμάς, πολύ μεγάλη. Επίσης άκουσα ότι δεν έγινε καμιά ασέβεια, ξέρω εγώ, προς τον χώρο εκεί που ήταν κάτι να κάνουν ή να μην κάνουν. Και να τελειώσω λέγοντας ότι η Άστον Βίλα μας έκανε ένα δωράκι σε εισαγωγικά.
2: Όχι σε εισαγωγικά, και χωρίς εισαγωγικά.
4: Και χωρίς εισαγωγικά.
2: Ναι, γιατί κατάφερε να βγει και τέταρτη και να πάρει το Europa League και ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο.
4: Ένα γύρο να κερδίσει και 15 μέρες μέσα στο κατά καλό καιρό. Έτσι,
2: και έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του πλέον Ολυμπιακός τουλάχιστον στο Europa League.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό έλεγα. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος όσο μπορεί, υγεία, και εσείς τη δουλειά σας να την κάνετε όπως την κάνετε, την καλύτερη από
2: όλες. Να είστε καλά, κύριε Αναστασία, να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ. Yeah.
0: Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων επάνω πριν ώρα και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νέες απάτες γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έφερνε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Φέρεται να έχουν καταβληθεί παρανόμως ποσά σε 300 αφημί, ενώ οι παράνομες επιδοτήσεις που έχουν λάβει οι δράστες ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 17 είναι τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Εν τω μεταξύ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν 20 ληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στις 8 στο Θεσίο, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, η κοινωνία. Σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνικου Φωνακοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με το έμβλημα του κόμματος κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. «Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, ήρθαμε να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη», δήλωσε η κυρία Καριστιανού. Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της EuroLeague. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Τραγωδία. Στο Βέλγιο τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Βόρειας Υπηρετικής χώρας. Άνεμη μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Στην Αττική νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζει με τον Μίλλερ, τον Γάλλο. Και οι δύο αγώνες είναι για τον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Να θυμίσω ότι στους άντρες στο Ρολάν Γκαρός κρίνεται στα 3 σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-2. Στο δεύτερο σετ επικρατεί αυτή την ώρα 3-0 και μάλιστα σερβίρει. Έχει κάνει ήδη δύο break, οπότε φαίνεται πως θα το πάρει γι' αυτό με σχετική άνεση. Η Μαρία Σάκαρη, η οποία αντιμετωπίζει την Τσέχα Νόσκοβα, πήρε το πρώτο σετ, προηγείται 1-0 με 7-5. Τώρα στο δεύτερο σετ είναι στο 5-5 με την Νόσκοβα να σερβίρει και να προηγείται 40-30. Είναι ντέρμπι αυτός ο αγώνας. Θα δούμε λοιπόν. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη των δύο αναμετρήσεων. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες. Ο Βετζίτο λέει: το τέταρτο αστέρι ράψαμε στο ΆΚΑ και μια ψυχή στο Σούνιο πίνει τσιπουράκια. Ρεπόρτερ που το παίζουν είναι αντικειμενικοί, ξενέρωσαν που γάβρι, το σήκωσαν εκεί. Χείτε ένα Τζόνι κόκκινο και υπομονή, αν έχετε πράσινο, μονάχα για τριβή. Γεια σου, ρε Θέμη, καβαλάρε τον FM, λέει ο Βετζίτο. Γεια σου, ρε Βετζίτο, με τα στιχάκια σου τα ωραία. Να σε καλά, φιλαράκι, μα κάνει τη διάθεση με αυτά τα στιχάκια, οποιοδήποτε περιεχομένου, έτσι. Μ' αρέσει πάντως η φαντασία η οποία έχεις. Να σε καλά. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Μπορείς να μας πεις στο περίπου ποια θα είναι τα πιθανά ρόστερ στους τελικούς της Basket League? Πολύ καλή η ερώτησή σου, Γιώργο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός. Αρχικά να πούμε για τον κόσμο που ίσως να μην το γνωρίζει ότι πρέπει σε κάθε αγώνα να έχει 6 παίχτες στην σύνθεσή τους. 6 Έλληνες και 6 ξένους η κάθε ομάδα. 8 είναι δηλωμένοι στο roster της Basket League, μπορεί να είναι δηλωμένοι, αλλά σε κάθε αγώνα μπορούν να παίζουν 6. Νομίζω ότι θα είναι αυτό το roster που είχε και από τον τελικό Ολυμπιακός. Θα πρέπει να μείνουν εκτός σε κάθε αγώνα από κάποιος. Πιθανό είναι να μένει ένα center από τους τρεις. Να πούμε ότι μπορούν να αλλάζουν, δεν είναι απαραίτητο να είναι και στους 3, 4 ή 5 αγώνες όσους έχουμε τα ίδια roster. Οι ξένοι του Ολυμπιακού θα είναι, ένας θα είναι ο Κόρι Τζόσεφ, δεύτερος θα είναι ο Ιβάν Φουρνιέ, το συζητάμε, ο Γουόρτ 3, ο Πίτερς 4 και πιθανότητα οι δύο ψηλοί, ο Μιλουτίνοφ σίγουρα, και από εκεί και πέρα ή ο Ντόντα Χόλ ή ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ένας από τους δύο, μια εξάδα ξένων η οποία είναι πολύ πιθανό να δούμε. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να μείνει εκτός ο Μακίσικ. Ενηλική είναι Αμόρις, δεν θα βρίσκονται πιθανότητα στους ξένους του Ολυμπιακού σε κάποιον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε νομίζω κάπως έτσι θα κυλήσει το πράγμα, γιατί τον Τζόσεφ δεν μπορείς να τον αφήσεις έξω, καθώς δεν μπορείς να πας με έναν άσο. Είπαμε ενηλική είναι και Μόρις είναι πιο πίσω στην ιεραρχία. Άρα ο Τζόσεφ θα είναι ο ένας σίγουρα. Ο Φουρνιέ το συζητάμε καν δύο. Ο Πίτερς θα είναι σίγουρα τρεις. Από εκεί και πέρα οι τρεις ψηλοί θα πρέπει να μπουν, οι δύο τουλάχιστον, άρα πάμε στους πέντε, και δεν μπορείς να πας και με μόνο ένα τριάρι, τον Παπα-Νικολάου καθαρό και τον Φουρνιέ ο οποίος μπορεί να παίξει εκεί, οπότε θα είναι και ο Γουόρτ. Την άλλη για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα είναι με τον Ναν, με τον Γκραντ, δύο σίγουροι. Με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις δεδομένα, με τον Χουάντζο Ερναγκόμεθ 4, από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό να δούμε το Σόρτς να μένει εκτός, για να πάει ο Παναθηναϊκός με δύο ψηλούς και να πάει με τον Λεσόρ, ο οποίος θα είναι σίγουρα ο ένας πέμπτος, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει δίλημα ανάμεσα σε Σόρτς και Φαρίντ. Να δούμε πώς θα τα πάνε και πώς θα ξεκινήσουν και τους τελικούς, και αν τα πάει καλά ο Σόρτς θα παίξει με τον Σόρτς και με τον Μίτογλου ουσιαστικά να είναι πίσω τον Λεσόρ, αλλά πιο πιθανό λέω αυτή τη στιγμή να μείνει εκτός ο Σόρτς και να βρίσκει το Φαρίντ για να έχει ουσιαστικά δύο κλασικά σέντερ στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν. Ελπίζω να σε διευκόλυνα κάπως, Γιώργο. Θα ήθελα πάντως και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γραμμές για να μην περιμένουν οι άνθρωποι. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλά, φίλε Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώς στο Βασίλη.
1: Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, όπως πάντα, Ολυμπιακούς και εμείς. Και τη γλυκιά μου καλησπέρα πάντα στην κυρία Ζέτα. Με αφορμή το τηλέφωνο του Θοδωρή από την Κόρινθο, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, θέλω να πω μέσω της εκπομπής σου ότι τα συλληπιτήρια είναι μια έκφραση θλίψης, θυμπόνιας και συμμετοχής στον πόνο και στο πέθος προς κάποιον που έχασε ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: εδώ και κάνα δύο μέρες τώρα και με αφορμή το θάνατο του Παρασκευά Άντζα και της γογός Μαστρο Κώστα, η υπερβολή των συλληπιτηρίων, ρε φίλε, έχει ξεπεράσει κάθε φυσιολογικό προηγούμενο σε όλα τα ραδιόφωνα. Φίλε Θεμή, τα συλληπιτήρια είναι μια πράξη συμπαράστασης που δείχνει ότι δήθεν μοιραζόμαστε τον πόνο της απώλειας μαζί με τους συγγενείς του εκλειπώντος. Αυτό, ρε φίλε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, είναι αδύνατον. Και επειδή η λύπη δεν μεταβιβάζεται με καμιά μέθοδο, γι' αυτό ας σταματήσουν οι ακροατές να μοιράζουν φωτοτυπικές λεκτικές συνήθειες κλισέ για να βγουν από την κοινωνική υποχρέωση. Ας λένε ένα απλό καλό κουράγιο ή μια καλή δύναμη στην οικογένεια για να είναι τουλάχιστον και αληθινή, ρε φίλε. Όλα τα άλλα είναι υπερβολές. Μοιράζεται, ρε φίλε, ποτέ. Δηλαδή κληρονομείται, μεταβιβάζεται, ρε φίλε, ο πόνος, ρε Θεμή.
2: Δεν μεταβιβάζεται ο πόνος, Βασίλη. Είναι μια έκφραση η οποία είναι πιο συνηθισμένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή,
1: ναι, γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε, εφόσον ο πόνος δεν μεταβιβάζεται, απέφευγε, ρε φίλε, τις ευχές κλεισέ. Με ένα καλό κουράγιο ή με μια απλή καλή δύναμη στην οικογένεια, είσαι τακτοποιημένος. Και είσαι και αληθινός, έτσι. Αυτό είναι το κυριότερο.
2: Μάλιστα. Καλή εκπομπή. Μιλάς για την έννοια της λέξης περισσότερο.
1: Καλή εκπομπή, καλά, φίλε. Μιλάω για την υπερβολή. Και πρέπει η υπερβολή να καταργείται. Γιατί η υπερβολή είναι προϋπόθεση ανισορροπίας. Καμιά υπερβολή δεν στέκεται, δεν κρατάει τον κατάρι στην ευθεία. Είναι λάθος οποιαδήποτε υπερβολή. Να σε καλά,
2: καλή Βασίλη. Καλό απόγευμα σε έχουμε, φίλε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς επικράτησε. Όχι, δεν τρελάθηκα, δεν τελείωσε γρήγορα ο αγώνας. Απλά παρετήθηκε. Βασικά τελείωσε γρήγορα ο αγώνας. Παρετήθηκε ο Μίλερ, ο Γάλλος. Οπότε ο Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου και προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Η Μαρία Σάκα είναι αυτή τη στιγμή στο tie break, στο δεύτερο σετ. Θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη. Αν θα κάνει το 2-0, αν θα ισοφαρίσει η Τσέχα Ενόσκοβα σε 1-1. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Έλα τώρα, άσε μόνο, Τσιτσιπάς τώρα, έχω χάσει, πας στην αρχή, εντάξει, δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας τώρα, άσε μα, με ενδιαφέρει τώρα, κάνω Τσιτσιπάς, εδώ τα χάλια.
2: Δεν τα λέω μόνο για σας, κύριε Γιώργο, τα λέω για τον κόσμο που ακούει.
3: Εντάξει, μόνο τώρα, άσε μας τώρα, έχουν βρει τα εκατομμύρια τώρα, λες και τα είχαν και χθες.
2: Με την ίδια λογική, κύριε Γιώργο, δεν πρέπει να μιλάμε για αθλητισμό, γιατί περισσότερα εκατομμύρια έχουν.
3: Εντάξει μου, πόσοι ασχολούνται τώρα με το τένις τώρα, το Τσιτσιπά, χωρίς να κάνει καμιά επιτυχία τώρα, άσε με όμως, αγωνίστηκε λέει με το Τζουτουμπάρα και το Τσεκατάγι, άσε με. Λοιπόν,
2: για πείτε.
3: Η Τουρκία,
2: ναι,
3: δεν έχει ιστορία, έχει βαρύ ποινικό αδίκημα.
2: Μητρό λένε, αυτά, κύριε Γιώργο.
3: Και μητρό αδίκημα.
2: Αυτή είναι η φράση γνωστή.
3: Εντάξει, το ίδιο πράγμα, το κατάλαβες. Λοιπόν, επομένως, μην ψάχνετε. Επειδή προχθέ νομίζω ήταν και τέτοιος που είχε πέσει ο Ηλέγης, ο αείμνηστος πιλότος μας.
2: Ναι.
3: Ξέρεις πώς του το ρίξε το αεροπλάνο.
2: Πώς, κύριε Γερού.
3: Πέρασε από πάνω. Τα λέγανε χθες στην νομίζω στο Κόντα. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος, συνάδελφος σας, ανεβαίνει ψηλά πάνω από το ηλιάκι το αεροσκούμενο και πλησιάζει τόσο, ούτως ώστε και ενεργοποιεί το σύστημα προσγείωσης πάνω από το αεροπλάνο. Λιλιάκι, κατάλαβες, ενώ λέει κατεβαίνουν τροχή όλο το σύστημα και το κτυπάει με αποτέλεσμα τα θέσματα και τα λοιπά να κόψουν το λαιμό του παιδιού.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες, δηλαδή αυτά κάπου και στην αεροπορία, δηλαδή μέχρι εκεί φτάνουν, εντάξει το όριξε στο αεροπλάνο, τελείωσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά έπεσε και το δικό του αεροπλάνο και τον συμμαζεύσαν από τη θάλασσα. Ελληνική, δεν ξέρω, ήταν τον Τούρκο, τον πήραν από τη θάλασσα, τον βγάλαν έξω ο οποίος αρνιόταν να παραδώσει το όπλο του. Πού να δεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει.
4: Καταλαβαίνω, κύριε Γιώργου.
3: Το όπλο του δεν το έδινε. Το σώσαμε, θα πνιγόταν σαν το σκυλί και δεν... Και τελευταίο δεν είσαι επ' αυτού. Στην Κύπρο ήταν ο Ντεκτάς. Ο Ντεκτάς ήταν ένας σκύλος Τούρκος, Τουρκοκύπριος, ο οποίος είχε οργανώσει όλες τις ομάδες εκεί. Ψάρευε αυτός λοιπόν μια φορά και βουλιάζει η βάρκα του. Μισητός στην Κύπρο ο Ντεκτάς. Και πνιγότανε, ήταν ο Βουάλι χοντρός, έπλεε. Και πάει ένας ψαράς και του δίνει το χέρι και τον έσωσε. Αυτός που είχε σπάξει δεν ξέρω πόσους σε όκα, δεν ξέρω πόσους. Λοιπόν, εδώ πλέον έχει καταντήσει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρω αν λέγονται άνθρωποι. Δεν είναι, δηλαδή. Εδώ είχαν τον πατέρα μου. Τον είχαν εχμάλωτο, εχμάλωτος πολεμού, εχμάλωτος διέτους, στρατόπεδος συγκέντρωσης. Και έλεγαν, οι Τούρκοι ήταν με το μέρος των Γερμανών. Εντάξει.
4: Ναι, πείτε μας και αυτό, κύριε Γιώργο. Ναι.
3: Να τα ακούω. Λοιπόν, σύμμαχοι. Όταν λοιπόν προχωράγαν οι Γερμανοί ήταν με το μέρος. Ωραία. Μόλις είδαν οι Τούρκοι ότι χάνεται ο πόλεμος, πριν χάσει μάλλον, έλεγαν στον πατέρα μου και στους άλλους εκεί οι Τούρκοι στρατιώτες που φύλαγαν, λέει μόλις πέσει το Στάλιγκραν από τους Γερμανούς, εσύ, με τα κεφάλια σας θα παίζουν φουτμπόλ εδώ μέσα. Και μετά τη γυρίζουν την τέτοια και μόλις βλέπουν ότι χάνουν οι Γερμανοί, αμέσως πιπαπ κοντά με τους Άγγλους. Mm. Και οι Άγγλοι, καλά κουμάσια και οι Άγγλοι, ο πρώτος υπουργός εξωτερικών τότε, μετά τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο.
4: Ναι, κύριε Γιώργο.
3: Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ιγκλάν, δεν θυμάμαι το όνομά του, έκανε, που ήταν σε αξίωμα μεγαλύτερο για την βασίλισσα του Γεωργού, δηλαδή τόσο μεγάλο αξίωμα.
4: Συντομεύεται, κύριε Γιώργο, γιατί περιμένει ο κόσμος, ναι.
3: Έκανε επίσκεψη στην Τουρκία, η πρώτη χώρα μετά τον πόλεμο, δεν πήγε συμμάχους, στην Τουρκία πήγε.
4: Μάλιστα.
3: Και τελευταίο να μάθουμε τίποτα και από την Λία τι κάνει.
4: Δεν έχει στείλει μήνυμα. Χθες είπε μπήκε για επέμβαση. Άμα στείλει, άμα πάρει τηλέφωνο θα ενημερώσει φυσικά.
3: Ευχαριστώ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Θέμη.
4: Χαίρετε.
5: Τι κάνει, το Σάκη μου, καλά.
4: Καλά, Σάκη, εσύ πώς είσαι.
5: Να, εδώ στο να δώσω χαιρετισμού εκεί στα παιδιά που μας ακούνε τώρα στο Γιάννη, στο Πανεπιστήμιο Αεροδρόμιο, στον άλλο που είναι στο Σύνταγμα, τα παιδιά σου όλου τον περάζουν, τον Κωστράκη.
4: Ναι, καλά, όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε
5: και όλοι με κόσμο και δεν μου λέτε Θέμη. Καλά, τα όνομα που μου τίποτα για μεταγραφέ, του έχουν νωρί ακόμα.
4: Καλά, για το Παναθηναϊκό, να κλείσει πρώτα ο προπονητή και μετά μεταγραφέ. Ακούστηκε χθε ο Νταβίτ Ασβίλη, αλλά πρώτα είναι το λογικό να κλείσει ο προπονητή και μετά οι μεταγραφέ.
5: Ναι, εννοείται, εντάξει. Καλά, εγώ ποτέ δεν πίστευα για όλε τι ομάδε. Τώρα νωρί λένε να πάρουμε αυτόν, θα διώξουμε αυτόν και αυτά και τελικά αλλάζουν πολύ. Τέλο θέλω να. Θέλω να μου πεις ένα γεγονός που έγινε προχθές στο τελικό.
4: Ναι.
5: Μήπως είδες τα βίντεο, γιατί εγώ ήμουν από ο οποίος ήμουν και πολύ καυστικός στον κύριο Γιαννακόπουλο, γιατί έλεγα πρώτο αθλητισμός και μετά τα υπόλοιπα ιδία. Ναι. Θέλω να πεις τη γνώμη τη δικιά σου.
4: Τα βίντεο του Γιαννακόπουλου.
5: Όχι, όχι. Να τα βίντεο, εγώ ήμουν καυστικός αυτά και είχα πει ότι είναι απαράδεκτα πιο πολλά που είχε πει και,
4: ναι.
5: Και συμφωνώ και θα το λέω και όλο ένα.
4: Ναι.
5: Μήπως είδες το βίντεο το καλά. Ο κύριο Μαρινάκη με τον κύριο Δημητριάδη.
4: Το είδα χθες, ναι.
5: Κανένας. Το είδες.
4: Το είδα χθες, ναι.
5: Το είδες καλά.
4: Όσο πιο καλά μπορώς, ναι.
5: Μπράβο, ναι. Μήπως είδες ποιος κάνει το πρώτο στην κίνηση και χτυπάει τον άλλο, ναι.
4: Ναι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει πρώτο στην κίνηση και στη συνέχεια απαντάει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
5: Αυτό σημαίνει βία. Δηλαδή, πού το κατατάσσεις αυτό, δηλαδή το θυμίζεις ότι είναι αγάπη.
4: Ότι είναι βία, είναι βία προφανώς. Είναι δύο άνθρωποι που τσακώθηκαν, δεν είναι.
5: Ναι, είναι βία, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει, ξέρω εγώ, να γίνει και μια στήρα. Ας μην υπέρνει άλλες ομάδες. Μεταξύ ξέρεις τον έναν και το άλλο.
4: Ναι.
5: Ο ένας έχει 10 άτομα προσωπικού, ο άλλος έχει 40. Ξέρεις, καταλαβαίνω ότι να μπω τη λέξη μπράβο, γιατί θεωρεί.
4: Όχι, ναι, καταλαβαίνω. Καλά κάνεις, ναι.
5: Μπράβο, αυτό θεωρώ.
4: Καλά, και λογικό είναι όταν κάποιος έχει αυτή τη δυναμική, ρε παιδί μου, αυτά τα οικονομικά δεδομένα, προφανώς θα έχει.
5: Όλοι έχουν, όλοι και έχουν εδώ πέρα έχουν εξαιρετικά.
4: Και άνθρωποι το προσέχουν, ναι.
5: Μπράβο. Μπορούσε να γίνει μια σύραξη.
4: Δημιουργήθηκε μια μήνυ σύραξη, μπήκαν οι ψυχρεμότεροι στη μέση και με την βοήθεια αυτών των ανθρώπων τη ασφαλεία. Ηρέμησε ναι. κατάσταση, ναι. Το σχολείο θα και θες, Άκη, είπα ότι είναι, είναι γεγονότα τα οποία δεν να, είναι ωραία στο μάτι, είναι άσχημα, είναι άσχημα γεγονότα.
5: Να μην πω εγώ είμαι υπέρ του αθλητισμού.
4: Ναι. Είναι μια κόντρα η οποία έχει καιρό που κρατάει, αλλά είναι άσχημα γεγονότα, ειδικά να γίνονται.
5: Καιρό να πάνε τα βρουν σε γραφεία του.
4: Σε μια γιορτή.
5: Έβλεπε όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη. Δεν είναι θέμα ότι αυτό που μεταξύ του έχουν, ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει και ούτε είμαι δικηγόρο για να ξέρω. Δεν με απασχολεί αυτά.
4: Ναι, εντάξει, προφανώ.
5: Αυτό που γίνεται με όλη η Ελλάδα, με όλη η Ευρώπη. Αυτό συμφωνεί μαζί μου.
4: Αυτό λέω, ναι, μα το ανέφερα και εγώ χθες, Σάκη.
5: Αλλά δεν έχω ακούσει τους Γιώργηδες, τους Βασίληδες να αναφερθούν, να μας πούνε και αυτή τη γνώμη τους, έτσι σαν γνώμη. Όχι σαν Ολυμπιακή, σαν γνώμη, σαν αθλητισμό. Αυτό θέλω να πω.
4: Σαν γνώμη, είναι, ναι. δεν νομίζω ότι θα σου πει κάποιος ότι είναι μια ωραία εικόνα. Είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι ωραία, πώς και να το κάνουμε, Σάκη.
5: Ναι, άμα την έκανε αυτό, να
4: αρχικά είμαστε πάντα κατά της βίας.
5: Μπράβο, άμα το έκανε
4: αυτό. Δεν θέλω να πω σε συγκρίσει, κύριο Γιαννακόπουλο.
5: Αν ήταν αυτό, το έκανε ο κύριο Γιαννακόπουλο, θα έκανε βγει ράδια, τηλεοράσει, ΜΜΕ, όλα που είναι που ισχύουν για αυτά. Όλα. Αυτό θέλω να πω λοιπόν.
4: Για
5: δημού σε όλου, το Χάρη. Θα μου πει και ο Χάρη τη γνώμη του. Περνάω από το Χάρη κιόλα, ειδικά από το Χάρη. Λοιπόν, άντε, να σε καλά, ευχαριστώ.
4: Έγινε σαν και να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, εσεί είστε.
6: Εμεί.
4: Έλα ρε Μπιλ.
6: Περίμενε να κλείσω λίγο το ραδιοφωνό.
4: Περίμενε ό,τι θες εσύ.
6: Ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που άκουγα το Σάκη και με τη φασαρία, με την ιστορία αυτή με το Τζαμπουκά.
4: Για πες.
6: Φαντάσου να ήταν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, πρόσεξε, ακριβώς την ίδια φάση όμως. Δηλαδή, να κατέβαινε όπως κατέβαινε ο Μαρινάκης, και να αλλάξουν εκεί κάτι κλωτσομπού, όπως το λένε, κάτι κατακέφαλους. Φαντάσου, δηλαδή, πρέπει να τρώγει ισόβια.
4: Εσύ, άρεσε, εντάξει, θα φάγει ισόβια.
6: Ισόβια με την έννοια ισόβια αποκλεισμό. Εδώ τον αποκλείουμε γιατί φορά ένα μπλουζάκι, γιατί...
4: Δεν τον αποκλείουν για τα μπλουζάκια, Μπιλ.
6: Γιατί τον αποκλείουν και του έχουν ρίξει
4: για τις δηλώσεις που κάνει συνήθως.
6: Δηλώσεις, σοβαρές δηλώσεις.
4: Και επειδή είναι υπότροπος.
6: Σιγά μωρέ, την υποτροπή μωρέ, σοπά μωρέ.
4: Δεν βγάζω εγώ τις ποινές ρε Μπιλ. Η Ευρωλίγκα τις βγάζει, τα αρμόδια όργανα στην Ελλάδα, δεν τις βγάζω εγώ. Εγώ σου λέω γιατί, τι λογική έχουν, δεν σου λέω αν συμφωνώ, διαφωνώ και πάλι λέγοντας.
6: Δηλαδή θα φαντάσουν να ήταν στο ανάλογο επεισόδιο να ήταν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Τι θα είχε γίνει. Σύραξη, φίλος θα είχε γίνει.
4: Εντάξει, σήκωνε κουβέντα, πολύ. Όπως και τώρα σήκωνε, συζητιέται πολύ, δεν είναι ότι. Δεν συζητιέται. Μερικά στα social media χαμός γίνεται.
6: Πώς το είπε ένας υπουργός, λέει από τη στιγμή που υπάρχει βία εντός αυτού.
4: Φλωρίδης το είπε. Φλωρίδης το είπε. Λέει ότι άμα κάποιος κρυθεί ένοχος θα πάει στη φυλακή τώρα.
6: Ποιος θα πάει φυλακή,
4: για να. Είπε ότι αν κάποιος κρυθεί ένοχος.
6: Ναι, να κρυθεί ένοχος, δηλαδή ποιος. Ή ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο.
4: Ναι, κάπως έτσι είναι.
6: Μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή το ακούω και γελάει ο κόσμος δηλαδή.
4: Προφανώς, Μπιλ. Εντάξει, τώρα νομίζω το πήγαμε στο άλλο άκρο.
6: Ο Βαγγέλης θα πάει φυλακή, ο Βαγγέλης.
4: Ναι, γιατί θα πάει ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης φυλακή.
6: Τι θα πάει ο Δημητριάδης. Μα θέλω να πω δηλαδή, όπως συμφέρει, γίνεται δηλαδή η μοιρασιά, οι νόμοι εφαρμόζονται εκεί που θέλουν. Κατάλαβες, εκεί που δεν θέλουν, κατάλαβες. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, είπαμε, είναι επαγγελματίας αυτό για μένα εδώ και πολλά χρόνια. Κατάλαβες, και συνεχίζει αυτή η ιδιότητά του να υπάρχει και να καταγράφεται επί καθημερινής βάσεως.
4: Καλά, ναι. Είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ελλάδα και με πολλές επιχειρήσεις. Έτσι και εντάξει, ξέρουμε τη δράση του όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τι να πεις. Πάντως να τσακώνεται ένας δισεκατομμυριούχος με έναν πρώην στέλεχος της κυβέρνησης. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, Μπιλ.
6: Η περιέργεια είναι, φίλε, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σοβαρή, σωστή.
4: Αυτό είναι το α και το ω, Μπιλ. Αυτό είναι το α και το ω. Όσο γενικό και να είναι αυτό που λες, είναι το α και το ω. Γιατί όταν κάποιος του συμβαίνει κάτι και ξέρει ότι δεν θα δικαιωθεί.
6: Μπράβο, από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί άμα τους πηγαίνανε σηκωτούς μέσα τον οποιοδήποτε, έτσι. Δεν μιλάω, δεν πιάνομαι εγώ με τα ονόματα, έτσι. Τον οποιοδήποτε. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν έτσι, αλλά τέλος πάντων τώρα τι να λέμε τώρα, εδώ γίνεται η χάβρα των Ιουδαίων έξω, κατάλαβες.
4: Ναι.
6: Λοιπόν.
2: Για πες.
6: Φίλε, κάθε μέρα μου αποδεικνύει το team, πώς να το πω, η επιχείρηση που λέγεται Παναθηναϊκός, γιατί έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Κάθε μέρα μου το αποδεικνύουν. Λοιπόν, βέβαια τώρα είναι παιχνίδι των δημοσιογράφων, στα αθλητικά, στα νέα, όπως το λένε. Δηλαδή δεν έχει πάρει ακόμα προπονητή ο Παναθηναϊκός και κάποιον αυτός ο Γεωργιανός λέει 15 εκατομμύρια.
2: Εντάξει, αυτό βγήκε από το εξωτερικό τώρα, Μπιλ. Δεν είναι άνθρωποι από το εξωτερικό, δεν θα κοιτάξουν τώρα για τον Παναθηναϊκό και πάλι λέγοντας. Θα έχουν μια πληροφορία, θα πούνε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να της προτάθηκε ή οτιδήποτε και το βάζουν σε ρεπορτάζ τους. Είναι από το εξωτερικό, δεν είναι ελληνικά τα δημοσιεύματα αυτά. Δεν το βγάλε Έλληνας.
6: Ναι.
2: Ο Νταβιτασβίλ είναι ένα όνομα το οποίο είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό. Συνήθως πολλές φορές αυτοί οι παίκτες προτείνονται και μπορεί να προταθούν, ας πούμε, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, πάει λέγοντας. Να πει μια ομάδα, ναι, καλή περίπτωση την κρατάω, η άλλη ομάδα να πει δεν με ενδιαφέρει, πάμε παρακάτω. Και ναι, κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα. Τώρα ο Νταβιτασβίλ βέβαια είναι ένας παίκτης όπου η Σέντε Τιέν, η οποία μάλιστα παίζει και σήμερα με την Ισ πρώτο αγώνα για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, θέλει 15 εκατομμύρια σε τέτοια.
6: 15 εκατομμύρια ρε φίλε, δηλαδή είναι νούμερο, δεν το παίζω που το λένε κανένας λεφτάς εγώ και κανένας, μιλάω στην αγορά, δηλαδή κατάλαβες.
2: Άμα δώσει ο Λαφούζος 15 εκατομμύρια θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, τόσο απλά, να σου το πω τόσο απλά.
6: Απλά, τα πράγματα είναι απλά, αλλά δεν γίνεται, δηλαδή άμα δεν δώσει, πώς δεν μπορείς δηλαδή με τα ψέματα ρε φίλε.
2: Δεν είναι πάντα τα λεφτά όμως ρε Σιμπίλ, είδαμε και τον Τετέ, είδαμε και τον Μπελίστρι που δόθηκαν ένα σωρό λεφτά. Ο Αντίνο τώρα μπήκε στην αρχή που γι' αυτό δόθηκαν πόσα λεφτά.
6: Κρυάρια, στο λέω εγώ, που το κρύαρα.
2: Ναι.
6: Αυτά τα λένε που το κρύαρα, εδώ στην κορυφία εμείς.
2: Ναι, εγώ θέλω να σου πω απλά ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι το θέμα και το τι θα ψάξεις, τι θα πάρεις.
6: Ο Κυριώργος μου λέει από το Χολαργό, ρε εσύ μου λέει βάζει γκολ στην Εθνική Ουρουγουάη. Άσε ρε βάζει γκολ στην Εθνική
2: Ουρουγουάη. Καλά, εμένα ο Πελίστρι μου αρέσει πάντως, να ξέρεις.
6: Να το κάνω ρε, και εμένα μου αρέσει, αλλά η ουσία του...
2: Η ουσία, ναι, τα χαλάει. Τα χαλάει πολύ.
6: Ρε φίλε, κατάλαβες, εγώ θέλω να δώσω πάθα εγώ. Κοιτάζω δηλαδή το αποτέλεσμα, τι προσφέρεις, τι μου κάνει τη δουλειά. Δεν μου κάνει τη δουλειά, ρε φίλε. Δεν μου την κάνει τη δουλειά, δηλαδή. Τρέλα μου, πάνω κάτω, δίθεν και αυτά και τριπλάρια. Η ουσία μηδέν. Να μου κάνεις πάσα, να μου κάνεις γκολ, να μου... Δηλαδή

0: τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
0: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
0: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Απορρίφθηκε από το ασεάδη προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής απουσίας του. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Βαλένθια εξετάζει την περίπτωση του TJ Shorts για αντικαταστάτη του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague, των οποίων μία είναι από τη Λιθουανία, βρίσκεται ο 34χρονος σέντερ των Denver Nuggets, Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε μέσο της πατρίδας του. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Χετάφε ενδιαφέρεται για τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρόλευκων. Σύμφωνα με την Μούντο Σεκούντα, ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο Γιάκουμπ Νέστρουπ για συμβόλαιο 2 συν 1 ετών με ετήσιες απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δανέζικη Trips Blooded. Ο τέος προπονητής της Κοπεχαΐς αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και το πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Σε συζητήσεις με τον ταξιάρχη Φούντα βρίσκεται ο Άρης. Περισσότερες από 10 μεταγραφές θα κάνουν οι Θεσσαλονικείς. Οι Κίτρινοι έχουν προβάδισμα για την απόκτηση του 32χρονου Ιταλού επιθετικού της Περσίπ Φεντερίκο Μπάρμπα, σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτζος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα στη Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Ξεκινάει το μεσημέρι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την 5η 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρ Μίλλερ λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι. Στο πόλο ανδρών

0: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπριτ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού διαγώνου Jake Haynes. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική Ιταλία βρίσκεται ο 61χρονος προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Για τα μπαράζ παραμονή στη Λιγκάν στις 10 παρατέταρτο, Σεντετιέν Νις. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται την περίπτωση του 66χρονου προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Για τον τέταρτο τελικό της handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6. Οι ασπρόμαυρες προηγούνται 2-1 στη σειρά και ο τελικός κρίνεται στις 3 νίκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα.
1: 943 Enter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Καλησπέρα, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Είσαι καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Να πω και εγώ τα περαστικά μου στην αποστολή. Ελπίζω γρήγορα να ακούσουμε μηνύματά της, η περήφανη Γαβρίνα κλπ. Ελπίζω να την ακούσουμε γρήγορα με τα μηνύματά της τα ωραία.
0: Μακάρι Γιάννη.
1: Θέλω να θίξω ένα θεματάκι το οποίο δεν το έχω ακούσει καθόλου στην εκπομπή σήμερα. Για κάποιον κύριο, κατά την άποψή μου, θλιβερό δημοσιογράφο, ο οποίος κάνει παρεμβάσεις στην εκπομπή του Γιώργου του Χελάκη και με την ιδιότητα μάλλον του φωτεινού παντογνώστη και σε μια κατάσταση μεταξύ παραλυρημάτων και παρακρούσεων, προσπαθεί από χθες με κάθε τρόπο να αποδομήσει τον πανάξιο θρίαμβο του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Μάλιστα έφτασε σε σημείο να μιλήσει για στημένη Ευρωλίκα. Επειδή λοιπόν το πρώτο που θα μου πεις, φαντάζομαι, και θα μου πούνε όλοι, είναι η γνώμη του, εγώ φαντάζομαι όμως ότι άμα πάρω σε ένα ραδιόφωνο για κάποιον διαιτητή για παράδειγμα και πω αυτός είναι στημένος, θα μου πούνε πώς το λες αυτό, μπορείς να το αποδείξεις. Θα μας τρέχουν όλους με αυτά που λες. Αυτός ο κύριος, υπό ποια ιδιότητα μπορεί να μιλάει για στημένες Ευρωλίκες? Ποιος μιλάει για στημένες Ευρωλίκες? Ποιος αδικήθηκε? Η Ρεάλ που έχει κλέψει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ιφίλιο που να μην την έχει κλέψει η Ρεάλ. Επίσης φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Ακούω Παναθηναϊκούς να φωνάζουν. Ποιος? Αυτός που η Ευρωλίκα, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, η τότε Ευρωλίκα ζήτησε σε τέσσερις φορές, σε τέσσερις γλώσσες, συγγνώμη για το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στην τελευταία Ευρωλίγκα που πήρε τώρα έχει εκτελέσει 52 βολές σε όλο το Final Four.
0: Καλά, εμένα, 52 Γιάννη, βολές. Ειδικά οι βολές δεν μου λένε απολύτως τίποτα, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, αλλά επειδή δεν σου λένε σε ένα θέμη, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι και επιχείρημα στα χείλη των Παναθηναϊκών εδώ και μερικά χρόνια.
0: Το θέμα είναι να εξετάζουμε ένα μας και το αν ήταν δεν ήταν. Δηλαδή, εσύ, άμα παίζουμε εμείς αντίπαλοι, εγώ και εσύ, δεν σου λέω για ομάδες. Και μου κάνεις 10 φάουλ. Δηλαδή, επειδή έχουν δοθεί τα προηγούμενα 9, δεν πρέπει να δοθεί το 10ο. Άμα είναι.
1: Θέμη
0: δεν
1: μου,
0: υπάρχει λογική σε αυτό.
1: Θέμη μου, επειδή ζούμε στον ίδιο κόσμο, αυτό είναι το αφήγημά τους εδώ και κάνα δύο χρόνια. Χτυπάει βολές ο Ολυμπιακός, παίρνει βολές ο Ολυμπιακός, έχει περισσότερες βολές ο Ολυμπιακός, χωρίς να εξετάζει κανείς ποιο είναι το παιχνίδι του. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμίσω και το ξαναλέω ότι στην τελευταία Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός σε δύο μάτς στο Final Four είχε πάρει 52 βολές. Στο δε τελικό είχε 15 βολές διαφορά από τη Ρεάλ, 52-37. Επίσης έχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε εκτελεσμένες βολές σε τελικό. Το 2007 είχε εκτελέσει εναντίον της ΤΣΕΚΑ 46 βολές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έρχονται να μας κουνάνε το χέρι και να λένε για στιμένες Ευρωλίγκες. Φαντάζομαι ότι αν το έλεγε στον κύριο Χελάκη ένας απλός άνθρωπος, θα του έλεγε κάτσε, τι είναι αυτά που λες, πώς τα λες αυτά τα πράγματα. Έτσι θα του έλεγε. Τον άφησε να παραλυρεί. Τον αφήνει δύο μέρες να παραλυρεί.
0: Ναι, δεν έχω να σου πω πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, Γιάννη, η αλήθεια είναι. Είναι εντάξει, η άποψη ενός δημοσιογράφου.
1: Δεν έχεις να μου πει.
0: Καταλαβαίνεις τη δική μου θέση.
1: Η άποψη, βεβαίως και
0: δεν συμφωνώ προφανώς. Δεν συμφωνώ.
1: Δεν περιμένω να πάρεις θέση. Ναι. Δεν θέλω να πάρεις θέση. Ειλικρινά δεν θέλω. Γιατί είσαι συνάδελφός του και γιατί και για λόγους δεοντολογίας δεν μπορείς να πάρεις θέση. Μιλάω για να τα ακούσουν και για να τα ακούνε και οι υπόλοιποι συνακροατές ότι αν εγώ έβγαινα τώρα και έλεγα. Ένα διαιτητή είναι στημένο. Το πρώτο που θα μου λέγανε θα είναι, μπορεί να το αποδείξει. Τι κάθεσαι και λες, ρε. Τι κάθεσαι και λες. Επίσης, να μην πω για το φίλο μου το Σάκη, τον οποίο έτσι χαίρομαι όταν τον ακούω. Δύο μέρες κράτησε ότι δεν θα μίλαγε για τον Ολυμπιακό. Βρήκε σήμερα να.
0: Εντάξει, δεν το είπε με κακό τρόπο. Δεν είπε δηλαδή ότι ο τάδε φταίει, ναι, πρέπει ναι, να
1: με
0: γίνει
1: καλό τρόπο πάντα λέει, με καλό τρόπο πάντα λέει ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Με καλό τρόπο το λέει. Αν το έλεγε, το άκουσα και από τον Μπιλ, από τον επόμενο. Αν το έκανε αυτό ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φότανε καρκίνους και, και να πεθάνουν τα παιδιά του Σπανούλη.
0: Ναι, τα έχουμε σχολιάσει τα θέματα, Γιάννη.
1: Ναι, τα έχουμε σχολιάσει, Θέμη μου, αλλά δεν γίνεται να μας κουνάνε το χέρι όλη την ώρα. Επίσης, επειδή μπερδεύονται, δεν δημιούργησε πρόβλημα ο πρόεδρος, κανένας πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αγώνα μπάσκετ. Μιλάμε για αγώνα μπάσκετ. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ εκείνη την ώρα έχει ένα θεσμικό ρόλο, βέβαια, γιατί είναι πρόεδρος ΠΑΕ, αλλά είναι ένας φύλαθρος απλώς. Δεν συμμετέχει στα τεκτενόμενα εκείνη την ώρα.
0: Προφανώς δεν έχει σχέση με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι των δύο ομάδων που αγωνίζονται. Δεν είναι πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εκείνη την ώρα είναι σαν να πλακώνεται ο Μίτσος με το Θόδωρο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τη θεσμική του ιδιότητα. Μη μου πει κανένα δεν είναι το ίδιο. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι το ίδιο. Θέλω να πω όμως ότι δεν πλακώθηκαν οι πρόεδροι γιατί συνέκριναν το Γιαννακόπουλο με το Μαρινάκι. Λάθος σύγκριση. Ο Γιαννακόπουλος πρέπει να συγκρίνεται με τους Αγγελόπουλους. Και ο Μαρινάκης με το Μελισανίδη, όταν ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ που έπιανε από τα ούμπαλα τους διαιτητές. Με τον Σαββίδη που έμπαινε με τα όπλα στα γήπεδα, με τους Βαρδινογιάννητες παλιότερα και με τον Ελαφούζο τώρα. Μην συγκρίνουμε μήλα με μανταρίνια. Μες. Κάνουμε λάθος, προφανώς κάνουμε λάθος. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Γιάννη, να σε καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας, τα οποία είναι από το πρώτο μισάωρο ακόμα της εκπομπής. Ο Σπύρος λέει: ρε Θοδωρή, έχεις απέτηση να ξεκινάει ο Θέμης στην εκπομπή του, διαβάζοντας όλα τα δυστυχήματα της Ελλάδος. Η αναφορά έγινε στα συγκεκριμένα άτομα, επειδή έχουν σχέση με τον αθλητισμό και στο ότι η εκπομπή είναι αθλητική. Λέει ο Σπύρος και έχει απόλυτο δίκιο στο που λέει ο Σπύρος. Και όπως είπα και νωρίτερα, παιδιά, δυστυχώς φεύγουν άνθρωποι χιλιάδες καθημερινά. Οπότε δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλα τα δυστυχήματα στον κόσμο. Αναφέραμε τις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις, ακριβώς όπως λέει ο Σπύρος, επειδή έχουν σχέση με το αθλητικό κομμάτι. Ο Γιάννης λέει: τελικά θέμα αυτό το ζευγάρι Real Valencia δεν το σήκωσε καμία. Πάλι εκτέθηκαν εδώ πέρα ραδιοφωνικοί και κάποιοι που ήταν σίγουροι ότι θα το σηκώσουν από αυτό το ζευγάρι, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, δεν το σήκωσε ούτε η Real ούτε η Valencia. Ο Σωτήρης λέει: γιατί να φύγει ο Ροντινέη? Εδώ μας είπε ο γκουρού μας μετά από δύο χρόνια ότι δεν είναι δεξιμπάκ. Όταν εμείς είχαμε μαλλιάσει, όταν είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας στο σταθμό σας, ότι δεν ξέρει τα βασικά της θέσης. Δεν μας έφτανε όμως αυτό. Τώρα μας είπε ο του θαύματος ότι θα κρατήσει και τον Γκαρσία. Μας έχει θαμπόσει για αυτούς με τις εμφανίσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, στο επόμενο πρωτάθλημα ξεκινάμε με μείον 2. Όχι και άσχημα για την ομάδα μας, λέει ο Σωτήρης. Βέβαια, Σωτήρη, ο Ροντινέη ήταν ο πρώτος σκόρ του Ολυμπιακού στο play-off. 4 γκολ έβαλε ο άνθρωπος, τι άλλο να κάνει. Από εκεί και πέρα έχει μεγαλώσει ο Ροντινέη, έχει χάσει την εκκριτικότητα που είχε. Όσον αφορά τη θέση του δεξιού μπακ, ναι, πολλές φορές, ειδικά αμυντικά, ξαχνιότανε και δημιουργούσαν προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποδομήσουμε τον Ροντινέη. Επίσης, σε αυτή τη θέση έκανε καριέρα όλα τα χρόνια και πριν τον Ολυμπιακό και με την Φλαμέγκο που ήταν. Από εκεί και πέρα, ναι, θα τον χρησιμοποιεί πλέον ως εξτρέμ, γιατί βλέπει ότι εκεί πλέον αποδίδει καλύτερα σε σχέση με το πώς αποδίδει στην θέση του δεξιού μπακ. Για τον Γκαρσία, τα έχω πει και εγώ ότι δεν μου αρέσει σαν παίκτης πλέον. Όχι ότι τρελαινόμουν και πέρσι, αλλά έχει χάσει την εκκριτικότητά του. Δεν βλέπω να προσφέρει κάτι παραπάνω από ό,τι προσφέρουν οι υπόλοιποι παίκτες. Δηλαδή, ο Σιπιόνι, ο οποίος είναι στον πάγκο για να παίζει ο Γκαρσία, θεωρώ ότι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό 10 πράγματα παραπάνω από ό,τι δίνει ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να κρατήσει τον Γκαρθία ως μια επιπλέον λύση. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Ο Δημήτρης λέει: Θεμάρα, καλησπέρα αδερφάκο. Τι στιγμές ζήσαμε αυτό του Βουσουκού. Τι ματσάρα έκανε ο Γάλλος εραστής. Χαιρετίζοντας σε όλα τα γαβρόνια της εκπομπής. Βετζίτο, θέλω μαντινάδα για την Κούμπα. Λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να σε καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα. Να δούμε αν θα έχει και μαντινάδα για την Κούμπα, Βετζίτο. Πάμε και στον Γιάννη, ο οποίος λέει: καλησπέρα, Θέμη, για καλή εκπομπή. Αν μας επιτρέψει ο Βασίλης να εκφράζει ο καθένας τη λύπη του όπως αυτός θέλει. Έλεος με τις υποδείξεις, ακόμα και για το πώς και το αν θα πούμε συλληπιτήρια, λέει ο Γιάννης. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλώς το Χάρη.
2: Χαίρετε. Ρε φίλε, πολύ κάντε μια να μου. Άκουσα το φίλο μου το Σάκη που λέει να βγει ο Χάρη να μου πει τη γνώμη του. Αλλά εγώ εκείνη την ώρα μίλαγα στο τηλέφωνο και δεν άκουσα τι έχει πει.
0: Ναι, για το περιστατικό.
2: Τροχάδι μπορεί να μου πει το ρεζουμέ.
0: Για το περιστατικό ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, είπε ο Σάκης.
2: Ναι. Ναι, σωστό. Τι θέλει να του πω δηλαδή. ότι αν ο Σάκης θέλει να με βάλει φυλακή και το συναντήσω, θα το πάω, θα του δώσω λουλούδια, θα του δώσω φυλάκια. Λοιπόν, κοίτα να δεις αυτή τη χώρα, έτσι, λοιπόν, αλλά εντάξει δεν περιμένω, είπαμε ο Σάκης είναι φίλος, έτσι, θα του κάνω κριτική, αλλά είπαμε ότι δεν περιμένω να ακούσω τη φακή για το προηγούμενο κύριο που είπε για τον γνωστό δημοσιογράφο, έχω πει και εγώ τώρα, εντωμεταξύ αρχίζω να κόβω, γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα, στο τέλος μας προκαλούν και θα βρεθούμε εμείς μπλεγμένοι, έτσι. Λοιπόν, αυτοί έχουν
0: σε ποιο πράγμα σε προκαλούν. Σε ποιο πράγμα σε προκαλούν.
2: Πώς πήγε ο Μαρινάκης, τώρα πήγε εκεί, ήταν αισθημένο το σκηνικό, έτσι. Αλλά σου λέει πώς είχαν πιάσει κάποτε τον Αλ Καπόνε που δεν μπορούσαν να τον πιάσουν αλλού και τον πιάσανε για εφορία. Εδώ τον πιάσουν τώρα για τον νόμο, λέει το καινούργιο, τον αθλητικό και τώρα και τ' άλλο. Τους έχω ικανούς, έτσι. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα, έτσι, που σκοτώθηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος ζωή του είναι πολύ πιο πολύτιμη από τη δική μου, και συλλάβανε ένα ολόκληρο γήπεδο 500 άτομα και πήγανε στη Γαδά, εκεί πέρα στο μεταγωγό μου τους πήγανε. Το θυμάστε, θα πει, δεν το θυμάστε.
0: Βεβαίως το θυμάμαι, τον Γιώργο τον Λιγκερίδη.
2: Από 150 με 200 είναι στη φυλακή τώρα, τους οποίους το πιάσανε ένας που είχε κάνει ένα τσιγαριλίκι πριν 10 χρόνια ή που χρώσταγε μια κλίση, τον πιάσανε. Σε αυτή τη χώρα, έτσι, που ο Μιχαλάκης αυτός ο φίλος της ΣΑΕΚ που του έχουν φτιάξει ένα μνημείο στολίδι έξω από το αρένα εκεί πέρα που είναι οι παπατζίδες, οι υποκριτές όλοι, η μανούλα του κλαίει μέρα νύχτα, δεν έχουν βρει ακόμα αυτόν που τον έφαγε. Εδώ για τον αστυνομικό πήγανε 500 άτομα, τον βρήκανε σε 3 μέρες τον ένοχο, αλλά έπρεπε να βρουν τον υπερένοχο. Δηλαδή έπρεπε να βρουν τον Μαρινάκη, ο οποίος για να και ο Μαρινάκης θα βάλει κάποιον να σκοτώσει ένα αστυνομικό. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα τώρα τι ψάχνει.
0: Ναι, δεν κατηγορήθηκε για τη δολοφονία, Χαρή, να το
2: ρε,
0: πούμε αυτό.
2: Δεν τους προσαγάψει, γιατί τους πήγανε και το μόραλ.
0: Η κατηγορία για τα στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης. Λέω ότι δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχει άμεση σχέση με τη δολοφονία, μιλάμε για το γενικότερο.
2: Τι δεν έχει άμεση σχέση, εσύ ο αρλογιστός.
0: Ρε Χαρή, κατάλαβε λίγο τι σου λέω. Αυτό που λες εσύ, η δολοφονία ενός ανθρώπου, είναι πιο σοβαρή από τη χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης, όπου είναι πλημελιματικού χαρακτήρα.
2: Τον ηθικό αυτούργο δεν θέλανε να βρούνε.
0: Ναι, και σου λέω.
2: Και είπαν ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση από πίσω.
0: Σωστά. Αυτό είπαν, αυτό υποστήριξαν. Και γι' αυτό είναι αυτά τα άτομα μέσα.
2: Αυτό σου λέω και τώρα.
0: Ναι,
2: τώρα
0: αυτό που είπες εσύ, ότι είχε ανάγκη, ας πούμε, που λες ο Μαρινάκης να βάλει κάποιον να φάει τον αστυνομικό, σου λέω ότι αυτό που λες εσύ, ότι δηλαδή ένας είναι ηθικός αυτοδουλός για δολοφονία, είναι πιο σοβαρό αδίκημα από την πλημελιωματικού χαρακτήρα που είναι για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης.
2: Δεν μπορώ να το πω αναλυτικά τώρα, σου λέω τώρα. Εν πάση περιπτώσει τώρα, αυτοί που θέλουν να καταλάβουν, καταλαβαίνουν, έτσι. Λοιπόν, τώρα εσύ θέλεις να κρατήσεις σε ισορροπίες και όλα. Για τον γνωστό δημοσιογράφο, τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι τύπα, έχουμε και τον Βοθροσάη, τα που εκεί τα είπε προχθές. Αυτοί και παπαγαλάκια, τα ακούνε στο ένα και δεν παραγάγουνε. Εγώ δεν τσιπάω, ούτε με ενδιαφέρει, έτσι. Από εκεί και πέρα, ας πούμε ό,τι θέλουν.
0: Λοιπόν. Έγινε Χαρή, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
3: Ο Μάλλος Μαϊτσβάιζε Μέλλον. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα σήμερα. Με στεναχωρείτε.
0: Για πιο απ' όλα, κύριε Διονύση. Ναι, ακούω. Ακούω, ναι, για πιο απ' όλα λέω.
3: Λέω για τον κύριο Βασίλη. Εγώ τον λέω κύριο Βασίλη. Που απαγορεύει να λέμε συλληπιτήρια σε παιδιά που έχουμε γνωρίσει από κοντά. Δεν είναι πράγματα αυτά από ένα μεγάλο άνθρωπο να λέει στο ραδιόφωνο να μην στέλνουμε συλληπιτήρια. Δεν μπορεί εγώ τώρα που με το Σπύρο το Μαραγκό το έχω μεγαλώσει το παιδί να μην πω καλή ανάρρωση που είναι στο Σισμανόγλιο.
0: Ναι,
3: δεν
0: ναι.
3: Επιτρέπεται αυτά κύριε Βασίλη. Καταλαβες.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε κύριε Διονύση. Απλά ο Βασίλης είπε, δεν συμφωνώ ιδιαίτερα, απλά είπε ότι το συλληπιτήρια σημαίνει ότι και εγώ λυπάμαι μαζί με τους δικούς του ανθρώπους, οπότε είναι περισσότερο μια έκφραση που είναι συνηθισμένη και όχι μια έκφραση η οποία εννοείται στην πραγματικότητα. Και ότι θα ήταν προτιμότερο να λέγεται καλή, καλό κουράγιο, καλή δύναμη στους εκείνους του και πάλι λέγοντας.
3: Ναι, εγώ επιμένω. Τα συλληπιτήρια είναι επιτρεπτά για όλο
0: καλά,
3: τον κόσμο.
0: Εννοείται πως είναι επιτρεπτά.
3: Δεν γίνεται πράγματα αυτά από μεγάλων άνθρωπο να λέγονται αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες, Θεμάκο μου. Η ζωή είναι πρόχειρη. Δεν ξέρει αύριο ο κ. Βασίλης τι θα του συμβεί και μεθαύριο. Κατάλαβες. Είναι πράγματα που είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να τα ζούμε όπως είναι. Αυτό να του πεις του κ. Βασίλη, εγώ τον λέω κ. Βασίλη, παρόλο που με στεναχώρησε και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνετε, κ. Διονύση.
3: Θέλω να μου πεις για το καινούργιο προπονητή που πήραμε. Τι λες, τι ψάρια να πιάνει αυτό το παιδί. Δεν μπορεί, είναι νέος άνθρωπος.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό ότι είναι νέος άνθρωπος. Εμένα γενικά μου αρέσουν αυτές οι περιπτώσεις, δηλαδή νέων προπονητών με νέες ιδέες που θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Τις προτιμώ από τις περιπτώσεις τύπου Ράφα Μπενίτεθ ή Φατίχ Τερίμ, δηλαδή ανθρώπους που τα καλά τους χρόνια ανήκουν στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, οι προπονητές είναι πάντα μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί ένας προπονητής να πάει σε μια ομάδα. Να κάνει παπάδες, να τα πάει υπέροχα και να πάει αμέσως μετά σε άλλη ομάδα και να μην μπορεί να πάρει νίκη που λέει ο λόγος. 38 παράδειγμα είναι ο Κλαουδίο Ρανιέρη που ήταν σε εμάς στην Ελλάδα και έχανε από τα νησιά Φερό και πήγε στην Αγγλία και πήρε Premier League με τη Λέστερ. Είναι πάντα ιδιαίτερες περίπτωσεις. Εμένα μου αρέσει αυτή η περίπτωση του Νέστρουπ. Έχει κάνει και πρωταθλητισμό με την Κοπεχάγη στη χώρα του, στη Δανία, όπου είχε πάρει και ντάμπλ. Οπότε θα τα δούμε στο χορτάρι τα υπόλοιπα.
3: Θα δούμε στην πορεία, ναι. Ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στο Βασίλη από τα Μέγαρα που ήξερε την Ipswich Town, η ομάδα μου στην Αγγλία και την Newcastle. Και τους αγαπώ τους ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο παλιό. Τώρα τα παιδιά τα καινούργια βγαίνουν με ενθουσιασμό και χαλάνε όλη την πιάτα στο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω. Θα πω χαιρετίσματα στη Λάρισα, στον Νίκο τον Μπρίτανη, στον Βασίλη τον Καραπιάλη, στον Γιάννη μου στην Αυστραλία, τον Μιχαλόπλο, τον Μιχάλη από τη Σπάρτη και τον Γιάννη από τα Αλφαρά στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Θέμη μου, και να μην βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα. Δεν κάνει, παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να λέω εγώ τώρα ότι έχω χάσει 7 αδέρφια κάθε μέρα. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι τα πράγματα. Άμα χάνεις άνθρωπο, τρελαίνεσαι. Όχι 7 αδέρφια που έχω χάσει εγώ. Καταλαβες.
0: Ναι, να ζεις, θα τα θυμάστε, κύριε Διονύση.
3: Να είστε καλά, καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά απόγευμα.
3: Άντε μου, γεια σου και καλή δουλειά.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, ρε Θέμη.
0: Καλώς ο Γιάννη.
4: Τι έγινε, ο κύριε Διονύσης ήτανε.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν άκουγα. Έδωσε στο Μαυρέα. Και Διονύση και ο Μαυρέας από τα Αρφαρά είναι, θα του δώσετε καλησπέρες.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, Γιάννη.
4: Ξέρεις το Μαυρέα εσύ, Θέμη, τον Αντώνη το Μαυρέα που παίζει τον ΠΑΟΚ.
0: Που έπαιζε εννοείς τον ΠΑΟΚ, όχι που παίζει.
4: Το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά τον έχω διαβάσει.
4: Ήτανε Καλαματιανός από εκεί πέρα και έκανε καριέρα στον ΠΑΟΚ. Μια φορά, ας πω τώρα για να γελάσουμε, το σηκώνει ο Αλέφαντος. Αυτός ήταν center back, για να ελαφρύνουμε το κλίμα εδώ. Του λέει, παιχταρά μου, Μαυρέα, θα μπεις μέσα στο 30, κάνε ζέσταμα στο 30. Δεξί back μπορεί να παίξεις. Μπορώ κύριε Νίκο. Στο 50 τον ξαναρωτάει, half μπορείς να παίξεις, Αντώνη. Μπορώ κύριε Νίκο. Τέλος πάντων, πάει στο 90, είχε καεί στο ζέσταμα Μαυρέας, του λέει, Αντώνη, μπορεί να παίξεις center forward. Λέει, μπορώ κύριε Νίκο, αν δεν κάτσε κάτω ρε Μαυρέα, θες να παίξεις και center forward και θα το κάνεις στο πάγκο.
0: Κάει και στο ζέσταμα,
4: ναι, αυτή η ιστορία την ξέρουν οι παλιοί.
0: Κάει και στο ζέσταμα.
4: Ήταν ένας κλεοτράχυλος αμυντικός, πολύ καλός, τίμιος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα εγώ περίμενα το Χάρη να βγει για τα επινίκια, να μας πει αν είχε καμιά τενοτήτητα από την κούπα που σήκωσε προχθές. Ο Χάρης τώρα πιάστηκε εδώ πέρα και καταπιάστηκε με τους προέδρους εδώ.
0: Του χάλασε το μυαλό ο φίλος ο Σάκης.
4: Εντάξει. Ο Σάκης λέει μια παροιμία, λέει. Ο Λύκος μπορεί να αλλάξει γουνά. Χούγια δεν αλλάζει, να το ξέρεις.
0: Εντάξει, έχει ηρεμήσει ο Σάκης, να λέμε για τα καλά. Βγήκε την Παρασκευή και είπε θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε εδώ.
0: Εντάξει, κάτσε, μέχρι τότε καλά είμαστε.
4: Τι ήθελα να πω τώρα, Θέμη, τώρα. Έγινε ένα περιστατικό εκεί με τον πρόεδρο και τον κύριο Δημητριάδη. Αυτοί θα μπορούσα να πω και εγώ για τον Αμπουτάμπι πέρσι για τον Γιαννακόπουλο. Αυτοί μπορούν και τα κάνουν, γιατί άλλωστε έχουν και τη δύναμη και είναι και δικά τους θέματα. Εμείς δεν μπορούμε. Κρυβόμαστε στις πιάτσες, κρυβόμαστε πίσω από τα τηλέφωνα. Δεν γίνεται. Ας τα λύσουν αυτοί τα προβλήματα. Λοιπόν, είδα το Κουλιεράκι εχθές. Δεν ξέρω, έπεσε η ομάδα του.
0: Έπεσε, προηγήθηκε. Έπαιζε εκτός έδρας. Εν τω μεταξύ, το πρώτο παιχνίδι που είχε έρθει 0-0 ήταν πολύ καλύτερη η Βόλφσμπουργκ. Και έμεινε στο 0-0. Τώρα προηγήθηκε νωρίς, έμεινε με 10 και έχασε την παράταση. Καλά, θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει από την κανονική διάρκεια. Η Πάντε μπορεί να κάνει 30 φάσεις στην κανονική διάρκεια. Δέχτηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Στην παράταση, με συγχωρείς, και μετά προσπάθησε να
4: ισοφαρίσει. Το είδα το παιχνίδι. Το είδα το παιχνίδι. Εντάξει, δίκαια, αν και με πλεονέκτημα η Πάντε μπορώ.
0: Ναι.
4: Αλλά τι θέλω να πω τώρα. Εδώ, σαν project, το Κουλιεράκι δηλαδή. Θα το ζητήσουν πολλές ομάδες. Δηλαδή, σαν ελληνικό στοιχείο, δεν μπορούσε δηλαδή να κάνει μια πρόταση ο Ολυμπιακός?
0: Δεν νομίζω, όχι. Θέλει πολλά λεφτά.
4: Πολλά λεφτά. Γιατί, αφού έχει πέσει κατηγορία, με τι λεφτά δηλαδή τώρα?
0: Εντάξει, και η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, καλό πρωτάθλημα είναι, αλλά θα τους δώσει, δεν θα τον δώσει με τα ίδια λεφτά που θα τον έδινε αν παρέμενε στην πρώτη κατηγορία. Αλλά και στη δεύτερη κατηγορία που είναι, πάλι πολλά λεφτά θα θέλει.
4: Εντάξει, εγώ ξέρω να πω, εντάξει, πήγε, έκανε το άλμα το παιδί, δεν τον βοήθησε και η ομάδα του.
0: Καλά, μια χαρά. Ο Κουλιεράκης σαν Κουλιεράκης, μια χαρά πάει.
4: Εντάξει, αφού βάλει και κόλλο, μόνος που βάζει κόλλο, αυτό ήταν φέτος. Αλλά...
0: Και ο Μαυροπάνος έπεσε.
4: Ναι, σαν ελληνικό στοιχείο θα έλεγα. Από εκεί και πέρα τώρα νομίζω ότι γίνεται.
0: Γιάννη, αν δεν έχει ολοκληρώσει, μείνε λίγο στη γραμμή να ολοκληρώσουμε. Μόλις γυρίσουμε, να πάμε σε διαφημίσεις.
4: Εντάξει, περιμένω.
0: Μείνε και επιστρέφουμε.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
11: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
10: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
14: 9.43 Intervetten Sports.

0: Για πάμε και πάλι στο Γιάννη για να ολοκληρώσουμε. Έλα Γιάννη.
1: Έλα Θεμή, σου έλεγα για τις μεταγραφές που θα γίνει. Μιλήσανε, έμαθες τίποτα? Άκουσα για Βάιν Λόπεθ και για Φορτούνη, τι έγινε?
0: Φορτούνη είναι δρομολογημένη επιστροφή, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα ο Νάι Λόπεθ είναι από ό,τι φαίνεται στην κορυφή της λίστας. Είναι ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή για τα χαφ. Και φαίνεται να είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί ο Ολυμπιακός να την ολοκληρώσει. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Αριστερό μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα φύγει ένας από τους δύο μη κοινοτικούς. Δεξί μπακ θα πάρει δύο δεξιά μπακ. Σίγουρα προηγείται η μεταγραφή του δεξιού μπακ, προηγείται. Είναι στις προτεραιότητες. Γιατί ο Ολυμπιακός όταν παίξει τα προκριματικά θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ένα δεξιό μπακ μαζί με τον Ροντινέ, ο οποίος μπορεί να παίξει εκεί να καλύψει τη θέση. Από εκεί και πέρα θα πάρει και χαφ τον Ουνάι Λόπεθ, όπως είπες και εσύ. Θα κοιτάει και ένα στόπερ Ολυμπιακός. Αν είναι αριστεροπόδαρος, ακόμα καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Θα πάρει τερματοφύλακα, γιατί οι Πασχαλάκης Μπότης φεύγουν. Οπότε σίγουρα θα πάρει τουλάχιστον έναν για να μπορέσει να πλαισιώσει τον Τζολάκη. Να δούμε αν θα επιστρέψει ο Παπαδούδης για τρίτος.
1: Θα και... γίνουν αλλαγές, λέει. Θα γίνουν αλλαγές.
0: Ναι, θα γίνουν αλλαγές.
1: Μην... έχουμε και χρόνο, μας έκανε και το δώρο στο Βίλα.
0: Εντάξει, δεν πρέπει ο Ολυμπιακός όμως να επαναπαυθεί από αυτό.
1: Όχι, δεν πρέπει.
0: 9 μέρες διαφορά έχει την προετοιμασία του. Ήταν να ξεκινήσει 22 Ιουλίου, θα ξεκινήσει 30-31.
1: Το είδα το παιχνίδι σας στο Βίλα. 21 έδινε η ανατροπή, το παίξαμε. Δεν ξέρω, το είδα στο δελτίο που σου στείλα χθες.
0: Όχι, δεν το είδα, δεν μου το στείλες.
1: Θα σου στείλω μετά. Λοιπόν, γιατί είδα την Αστοβίλα και δεν πρέπει να είναι 1-4 το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο αρχίσαν και το Stank Ovation για τον Φερνάντο και για τους άλλους που φεύγανε και το παρατήρησαν.
0: Και για τον Γκουαρδιόλα, τελευταίο παιχνίδι.
1: Του Γκουαρδιόλα θα σου στείλω μετά το δελτίο, γιατί λέω ότι η Λίβερπουλ τι να την περιμένω. Έβλεπα 0-1 την Αστοβίλα, λέω παίξινε 1-0, παίξινε διπλό και ό,τι γίνει, γιατί. Αυτή θα κρατήσει την τέταρτη θέση και μου βγήκε.
0: Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά. Ισοφάρισε και όλα στις καθυστερήσεις η City, αλλά ακυρώθηκε.
1: 10 λεπτά καθυστερήσεις ήταν offside το... αυτός ο...
0: Ναι, καλά, σε όλα τα παιχνίδια 10 λεπτά περίπου δίνανε. Στη Chelsea με τη Sunderland δώσανε 10, κράτησε 12. Στη Liverpool και εκεί 10. Στην Tottenham και εκεί νομίζω έδωσε 7 και κράτησε 9. Πολλά λεπτά καθυστερήσεις.
1: Καλά, εκεί στη City όποιος έγινε, αλλαγή το χειροκροτάγανε. Έφευγε η μισή ομάδα. Τέλος πάντων, Θέμη.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Θα το δελτίο για να μιλήσει, γιατί εμείς οι Ολυμπιακοί πάντα λέμε τις αλήθειες.
0: Δεν σε αμφισβητώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ο Νικόλας λέει: έχει απόλυτο δίκιο ο Βασίλης και ο κύριος Γιώργος με τον Τσιτσιπά. Ο Νικόλας. Εντάξει, ο Νικόλα, και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά αθλητικό ραδιόφωνο. Εμάς πρέπει να ενημερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε για τα αθλητικά. Όχι όσο το δυνατόν περισσότερο, είναι υποχρέωσή μας. Λοιπόν. Γελάω με το μήνυμα του Σπύρου. Επιτέλους, ο Σάκης πολύ ξέρουμε και αγαπάμε. Πάντα ευαίσθητος στα κοινωνικά θέματα, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο. Ο Γεώργιος λέει: μεροκαματιάριδες βγαίνουν και περασπίζουν το Μαρινάκι, τον Γιανακόπουλο και άλλους ολιγάρχες για χάρη των ομάδων, κατάδια και παρακμή, λέει ο Γεώργιος. Ο Νικολής λέει: καλησπέρα. Για ρώτα, βρε Θέμη, τον Γάργαρο Ταρίφα Μπιλ. Μήπως θυμάται και ως πρόεδρος του κατέβαινε στους αγωνιστικούς χώρους με το κουμπούρι στην τσέπη, λέει ο Νικολής. Τώρα δεν τον έχουμε τον Μπιλ για να το ρωτήσω, Νικολή. Ο Νικόλας, άλλος είναι ο Νικόλας, λέει: επιτέλους ο Σάκης, όπως γνωρίσαμε, επανήλθε στις εργοσιακές ρυθμίσεις. Τώρα ασχολείται με τη διοίκηση και τον πρόεδρο του θρύλου, Σάκης I love. Ο Νικόλας. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Σπύρος, ένα ακόμη μήνυμα, λέει: επιτέλους οι ταξιτζίδες επέστρεψαν, κρατήθηκαν 4 εργάσιμες και τώρα ξεσπαθώνουν. Δίκαινη εισαγγελέα για κοινωνικά θέματα. Καθότι τις αθλητικά οι συνεχείς και αλλεπάλληλες αποτυχίες τους έχουν φέρει σε κατάσταση κατάθλιψης. Λέει ο Σπύρος. Ο Νικόλας λέει: πάλι θέμα ισορροπίας είναι πολύ δύσκολο που καμιά φορά γυρίζει μπούμεραγκ. Λέει ο Νικόλας. Αυτό για ποιο πράγμα το λες, Νικόλα? Δεν θυμάμαι εκείνη την ώρα τι έλεγα. Έχει δίκιο ο Γιάννης, αυτό το δημοσιογράφο έκανα κριτική για την εκπομπή του Χελάκη που δεν διάβασε τα αρχικά του. Εγώ παραλαμβάνω, η πολλή δημοκρατία βλάπτει, λέει ο Νικόλας. Εντάξει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Όντως σηκώνει αντιδράσεις και πολλές αντιδράσεις. Λόγω διοντολογίας καταλαβαίνετε πως δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό. Ο Γιώργος λέει: οι ψυχραιμότεροι που μπήκαν στη μέση είναι τα παιδιά της ασφάλειας που έχουν σύνδρομο Άσβερκερ, λέει ο Γιώργος. Ναι, όντως το λέω με αυτό το σύνδρομο, Γιώργο. Τι δίκιο έχεις, το ανέφερα κι εγώ. Οι άνθρωποι της ασφάλειας μπήκαν στη μέση. Ο Τάσος λέει: Τάσο Απαργυρούπολη, ο Δημητριάδες πάει για κλιματική οργάνωση του κύριου Μαρινάκη. Τι μας λέει τώρα ο Bill by Taxi και ο άλλος γεια σας με το Predator, αλλά ο Βαγγέλης αθώθηκε. Λέει ο Τάσος. Μα δεν κατηγορήθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το Predator. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ένα από τα άτομα τα οποία παρακολουθούνταν από το Predator, όπου ο Γρηγόρης Δημητριάδης θεωρείται ο νούμερο ένα κύριος για όλο αυτό το οποίο έγινε και αυτός ήταν και ο λόγος όπου παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Ο Αργύρης λέει: υπενθυμίζει στον κύριο ότι πέρυσι ο πρόεδρος του είχε κριθεί φυγόδικος για 48 ώρες και κρυβόταν στο σπίτι του μέχρι να λήξει το αυτόφορο. Λέει ο Αργύρης. Προφανώς αναφέρεται μετά τον δεύτερο τελικό της Basket League. Βέβαια είχε πάει στο τμήμα την επόμενη μέρα Αργύρη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και μετά αποχώρησε. Ο Εζεκία λέει: μπράβο στον Ολυμπιακό, αν και όλη η ομάδα είναι ο Φουρνιέ, όλοι οι άλλοι κάτω του μετρίου. Λέει ο Εζεκία. Εντάξει, όχι και όλοι οι άλλοι κάτω του μετρίου. Ο Εζεκία βλέπε Πίτερς, ο Ταϊρίκ Τζόνς βοήθησε στο τέλος. Ο Γόκαπ ήταν καλός στον τελικό με την Ρεάλ. Ο Βεζένκοφ δεν βγήκε πολύ μπροστά και δεν πήρε σουτ. Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο Φουρνιέ. Σίγουρα Φουρνιέ όμως ξεχώρισε μαζί με τον Πίτερς, ήταν οι δύο MVP. Και του ημιτελικού και του τελικού και γενικότερα του Final Four. Λοιπόν, θέμα του Champions League να ξέρει, δεν θα το πάρει Bayern, διότι ο Harry Kane είναι γραφτό να μην πάρει ποτέ το Champions. Κάποιοι παίχτες κουβαλάνε απλά μια γκίνια, λέει ο Ezekiel. Φέτος δεν θα το πάρει σίγουρα η Bayern, Ezekiel. Θα το πάρει η Paris ή η Arsenal, έτσι, γιατί αυτές οι δύο μας είναι στο τελικό. Αλλά μάλλον εσύ μιλάς γενικότερα. Γενικότερα έχει αυτή τη γρουσουζιά που λες και εσύ. Αυτή την γκίνια με τα πρωταθλήματα ο Κέιν και ειδικά πέρσι που πήγε στην Bayern, μια Bayern η οποία σαρώνει τα πρωταθλήματα κάθε χρονιά, έχασε και το πρωτάθλημα τη Leverkusen. Οπότε είχε συνεχιστεί αυτή η γκίνια, πήρε φέτος όμως πρωτάθλημα και βγήκε και πρώτο σκόρερ στην ομάδα του. Θέμη, όταν παίζει μπάσκετ με κάποιον εναντίον ενός χωρίς διαιτητή, συνήθως περνάει αυτό που ζητάει ο πιο ειδήμων, που συνήθως είναι ισχυρογνώμων. Οπότε αν έχει πάρει πάρα πολλά φάουλ και εσύ δεν έχει πάρει κανένα, τότε είτε αυτό παίζει με στυλ NBA και δεν μαρκάρει καν, είτε απλά κοιτάει. Απλά κάποια που ζητάει, δεν είναι και τόσο φάουλ, λέει ο Ζεκίαλ. Εντάξει, Ζεκίαλ, στις περιπτώσεις πολλές φορές είναι αυτός που ζητάει φάουλ πολλές φορές, λες, μας έπρεξες, πάρετε κανένα φάουλ. Αλλά εγώ δεν μιλάω για ένα εναντίον ενός, ενώ ότι καλά να είχα μια ομάδα εγώ και μια ομάδα ο φίλος ο οποίος μιλάγαμε νωρίτερα. Πάντως δεν έχεις άδειξη το που λες, Ζεκίαλ. Ο Θανάσης, πάμε σε μήνυμα του Θανάση να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει προσωπικά: κλείνει το ράδιο, το βγαίνει ο Σάκης, ο Μπίλι και ο Γιώργος Γιώργος και έχω βρει την υγειά μου σε ανακροατή. Σε προτείνω να επιφύλακτα στους συνακροατές. Κλείνει το ράδιο και τους αφήνω να μιλάνε στο βρόντο απόλαυση, λέει ο Θανάσης. Να γιάσει το στόμα του ανθρώπου που βγήκε πρώτο στο τηλέφωνο μετά τη διακοπή των τέσσερις. Δεν συγκράτησα το όνομά του. Ό,τι είπε για τον δημοσιογράφο που βγαίνει στον Χελάκη για τις ορολογίες του Σάκη κατά του Ολυμπιακού. Υπογράφω και εγώ από κάτω και με τα δύο μου χέρια, λέει ο Θανάσης. Για τον Γιάννη τον Πειραιά, νομίζω. Ο Γιάννης τον Πειραιά δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ναι. Ή ο Αλέξανδρος ήταν. Ένας από τους δύο τέλος πάντων, ξέχασα τώρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, coach.
0: Έλα, Κυριακό.
2: Με ακούς καλά?
0: Μια χαρά.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Coach, έχει πέρασει ένας χρόνος που σε ακούω κάθε μέρα και βλέπεις τι τεραστίων διαστάσεων έχει γίνει η κομπάρα σου. Εγώ τώρα διαμέσου εσένα ζητάω, ξέρω εγώ, στη διεύθυνση του σταθμού να σου δώσω άλλη μία ώρα, δύο ώρες την μέρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εγώ είχα πόση ώρα τώρα και με περίμενα. Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά, Κυριάκο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά εντάξει, συνήθως είναι δύο ώρες η εκπομπή.
2: Όταν η Λαμιάρα είχε πάρει την κατηφόρα, τέλος. Θέλω να πω στην αποστολιά καλή επιτυχία. Όλα καλά θα πάνε αποστολιά. Εμείς είμαστε εδώ, ό,τι χρειαστείς. Βέβαια, συμφωνώ ότι και οι γιατροί στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλοί. Αλλά εγώ προσωπικά έχω ένα πολύ καλό γυναικολόγο. Ό,τι θες, εδώ είμαστε. Και θα σε περιμένουμε να κατέβεις στην ωραία μας Κεσαριανή και στο Βύρονα. Θα σε φιλοξενήσουμε μαζί με την παρεούλα σου. Λοιπόν, coach, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θέλω να είμαι αυστηρός. Αλλά το πρωί άκουσα και εγώ τον κύριο Χελάκη. Με ακούς, coach?
0: Ακούω, ναι.
2: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα και να του πω συγχαρητήρια στον κύριο Χελάκη για όλη την πορεία του μέχρι τώρα. Τον είχα συναντήσει μια φορά στο γήπεδο του Ιωνικού όταν έμεινε Λαμιάρα εκεί. Δεν έχουμε μιλήσει πολύ. Αλλά αυτό που είδε σήμερα με τον άλλο τον κύριο τον δημοσιογράφο, coach, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν το έχω ξαναδεί, coach. Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που άκουγα και ο κύριος Χελάκης, μπράβο κύριε Χελάκη, έντεχνα προσπάθησε να τον αποφύγει. Δηλαδή, coach, αυτό που είδα εγώ τρεις μέρες τώρα στο Ζάπιο, γιατί εγώ πήγαινα συνέχεια στο Ζάπιο αυτές τις τρεις μέρες, ήταν στημένο όλο.
0: Δεν συμφωνώ με αυτά τα λεγόμενα.
2: Στο Ζάπιο, για τρεις μέρες, coach, συγγνώμη. Ήταν το κέντρο όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου και θα σου πω τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, κύριε Χελάκη, κάποια στιγμή πρέπει να του βάλω ένα φρένο. Δεν είναι δυνατόν να ήταν στημένο όλο αυτό που έζησα. Άκου κότσι για να μην σε καθυστερώ.
0: Ο καθένας λέει την άποψή του και κρίνεται για αυτή, Κυριάκο, το καταλαβαίνουν. Δεν
2: ναι, εγώ σύμφωνα να με αυστηρός, έτσι, αλλά κάποια πράγματα ξεφεύγουν. Λοιπόν, εγώ κότσι, επειδή μένω δίπλα στο Παγκρατάκι, δίπλα στο Ζάπιο, πήγαινα βόλτα στο και έβλεπα από την αρχή που έγιναν εγκαταστάσεις κάτω εκεί και δεν καταλάβαινα την αρχή δεν γίνονταν. Όταν ολοκληρώθηκαν, εγώ ανακατεύτηκα με Ολυμπιακούς εκεί μέσα από την Παρασκευή ή Σάββατο, με Ολυμπιακούς άρρωστους, με Τούρκους, με Πέστους, με Ισπανούς, με ωραίες Τουρκάλες, φανταστικές οι Τουρκάλες. Και γυρνάω το Σάββατο το σπίτι με την παρέα μου στο σπίτι και είμαι προβληματισμένος και λέω κάτι ρε φίλε, παντού βλέπω Ολυμπιακούς, Ισπανούς και τι άλλο ήταν,
0: Τούρκους.
2: Και Τούρκους. Τέλος πάντων, ξυπνάμε το πρωί την Κυριακή, τι κάνω, φοράω το κοσκολάκι της λαμπιάρας μου, το αγαπημένο μου κοσκολάκι το οποίο γυρίζει όλη την Ελλάδα και κάνω ντου ρε φίλε στο Ζάπιο μέσα. Αρχίζω και φοράζω φόρτσα λαμιάρα, φόρτσα Ολυμπιακάρα. Και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που παίζανε τρεις-τέσσερις κοπέλες να πάω σε μια, ήταν μια κεντρική πίστα, δεν ξέρω αν πήγες, ήταν μια κεντρική πίστα.
0: Δεν πήγα καθόλου στο Ζάπιο, όχι.
2: Ναι, κοίτα και κάτι, παίζανε κάτι τέσσερις κοπέλες με κάτι παλέμπακους μπασκετμπολίστες, πολύ ωραία φάση. Εν τω μεταξύ εκείνη τη στιγμή έχει έρθει ο κύριος Καρμπίρης, ένας δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν είναι δικό σας.
0: Ναι, βεβαίως, στο σταθμό είναι, ο δημοσιογράφος ο Καρμπίρης.
2: Ο Καρμπίρης, ναι, ο Καρμπίρης, πολύ ωραία εμφάνιση, γυαλί, μαύρο, να του πεις και στα κακιά ωραία.
0: Στη Λάρα πάντα, στη Λάρα δημοσιογράφος πάντα.
2: Ε?
0: Στη Λάρα λέω δημοσιογράφος πάντα.
2: Μορφή φίλε, εγώ δεν τον ήξερα. Τέλος πάντων έρχεται και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης, τέλος πάντων, περιφερειάρχης της Λαμία. Ο περιφερειάρχης εδώ. Κάνω το ανεβαίνω στις κερκίδες και βγάζω το κασκόλ και τον εμίζω, ο ηρωικό κασκόλ της Λαμιάρας μου. Και σταματάει σε ένα time out που κάνει εκεί ο παρουσιαστής και θέλω να τον ευχαριστήσω τον παρουσιαστή και έρχεται προς την πλευρά μου, του μεταξύ ήταν και κάποιοι Κύπροι πίσω μου και μου λέει τι είσαι ρε φίλε από τη Λαμία, έρθες να δεις τον αγώνα, του λέω όχι εδώ δίπλα μπαίνω και μου έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα αυτός ο παρουσιαστής, φοβερός, να πω δύο κουβέντες μπροστά στο ιστορικό Ζάπιο. Να πω δύο κουβέντες για την αγαπημένη μου και τη μεγάλη μου καψούρα τη Λαμία. Του λέω κύριε, δεν ξέρω πώς τον λέγαν, ότι η Λαμιάρα έχει πέσει εδώ και δύο χρόνια και τραβάω ένα μεγάλο λούκι, είναι μεγάλη μου η αγάπη, είναι μεγάλη μου η καψούρα και μου λέει φίλε κάνε υπομονή, θα επανέλθεις πάλι.
0: Με το καλό Κυριακό.
2: Αυτό λοιπόν δεν ήταν στημένο όπως είπε ο κύριος δημοσιογράφος. Δηλαδή αυτό που είδες εγώ ήταν στημένο, δηλαδή τώρα όλη η οργάνωση εκεί μέσα, χιλιάδες. Ολυμπιακοί όλοι αδελφομένοι, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Και θέλω να πω και τον τελευταίο συγχαρητήρια στην Ολυμπιακάρα που έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα και πήρε το ευρωπαϊκό. Coach, πρέπει να ζητήσουμε να κάνεις λίγο αλλαγή στην εκπομπή σου, δηλαδή να πάρεις λίγο χρόνο ρε φίλε παραπάνω.
0: Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι με εκπομπές, οπότε αυτό είναι το πρόγραμμα του σταθμού τώρα.
2: Δεν άκουσα coach, είπες, δεν θα πω coach.
0: Υπάρχει πρόγραμμα λέω στο σταθμό, οπότε...
2: Ωραία, λοιπόν με την καινούργια χρονιά.
0: Καλά να είμαστε όρθιοι και...
2: Και εσύ κύριε δημοσιογράφη που μίλησες έτσι για το στημένο είσαι άδικος. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Κυριακό. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου Θεμή.
0: Νίκος.
3: Ναι. Τι κάνεις.
0: Καλά εσύ πώς είσαι.
3: Πετάω η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Όταν λες πετάς, ακούμε λίγο αέρα η αλήθεια είναι.
3: Πετάω τη χαρά. Εγώ και η Βύση.
0: Γιατί λες πετάω και ακούμε και λίγο αέρα από πίσω να παίζει. Δεν ξέρω τώρα σε τι φάση
3: είσαι.
0: Οπότε λέω μην πετάς και κυριολεκτικά. Έχεις στάσει σε αυτό το στάδιο.
3: Όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά το λέω.
0: Ναι μωρέ, σε πειράζω.
3: Βέβαια μου χάλασε τη διάθεση από χθες. Και προσπαθώ μανιωδώς. Είμαι τόσο... Είναι ανάμεικτα συναισθήματά μου. Από τη μία έχω τη χαρά που σου λέω και από την άλλη έχω μια οργή για αυτόν τον κύριο που βγαίνει και αντικατέστησε τον προηγούμενο χούλιγκαρ που είχατε στο σταθμό σας. Δεν θα βρίσω, δεν θα πω τίποτα, απλά θέλω να πω τη γνώμη μου. Όπως έχει δικαίωμα και ο κάθε δημοσιογράφος εκεί στο σταθμό σας. Δεν ξέρω αν είναι δημοσιογράφος κιόλας.
0: Δημοσιογράφος είναι, ναι.
3: Είναι.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι από ΕΣΥΑ.
0: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά από ό,τι ξέρω είναι δημοσιογράφος.
3: Εγώ λέω τώρα, όπως έχει τη δυνατότητα λοιπόν αυτός ο κύριος, το κύριος των εισαγωγικών, να λέει τη γνώμη του, και εγώ θα πω τη δικιά μου λοιπόν. Αυτό κύριε Χελάκη, γιατί πήρα τηλέφωνο στο σταθμό, αυτό κύριε Χελάκη δεν είναι η γνώμη του. Αυτό είναι προπαγάνδα. Και την ίδια προπαγάνδα την έκανες και πέρσι με τον προηγούμενο χούλιγκαν που είχαν εκεί, τον κύριο Μποζιονέλο.
0: Ο κύριος Μπογιονέλος είναι κανονικά στο σταθμό, να σε ενημερώσω, Νίκο.
3: Όχι, μιλάω για την ώρα που του δίνε αυτό το δεκαλεπτάκι.
0: Ναι, και τώρα, τώρα παίρνει δεκάλεπτο ο Νίκος Μπογιονέλος και είναι άλλη ώρα.
3: Τι ώρα είναι αυτό?
0: Μία παράγεινη.
3: Α, οκ, okay, εγώ ακόμα μετά τη μία του σταθμού σας, γι' αυτό. Οκ, okay. Δεν το γνώριζα, το παίρνω πίσω λοιπόν αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε δύο χούλιγκαν στην ίδια εκπομπή. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, χούλιγκαν, γιατί να το χαρακτηρίσεις χούλιγκαν με τον...
3: Μα δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κάτι άλλο όταν μου βγαίνει δημοσιογράφος και μου λέει για στημένη Ευρωλίγκα που κατέκτησε ελληνική ομάδα.
0: Ναι, αυτά okay, τα έχω ακούσει, το καταλαβαίνω πως το λες.
3: Όχι, δεν τα έχεις ακούσει, φίλε.
0: Τα έχω ακούσει, δεν το κάνω.
3: Δεν είναι απλό.
0: Δεν συμφωνώ. Προφανώς δεν είναι απλό.
3: Μα δεν συμφωνώ. Μα θα σου
0: ρωτήσω κάτι άλλο, Νίκο. Βγήκε ο Νίκος Μπογιονέλος και είπε για στημένη Ευρωλίγκα.
3: Όχι, βγήκε ο Συρίγος χθες.
0: Ναι, ο Νίκος Μπογιονέλος δεν έχει μιλήσει για στημένη Ευρωλίγκα. Για να μην τα μπερδεύουμε.
3: Ο Νίκος Μπογιονέλος έλεγε άλλα πέρσι. Που άμα αρχίσω και μιλάω για το τι έλεγε πέρσι αυτό.
0: Τέλος πάντων, μην γυρίσουμε τώρα να πούμε το τι έλεγε ο καθένας.
3: Καθένας έχει μια όψη. Θέμη, καλέ μου Θέμη, που κάνει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν είναι η γνώμη του. Είναι η προπαγάνδα του. Είναι η προπαγάνδα που ξεκίνησε όλο αυτό το συνάφι του συγκεκριμένου πορτοκαλί site, όλο αυτό το συνάφι, και πολλοί εξ αυτών το ακολουθούν και σε... δυστυχώς δεν είναι καλό αυτό που θα πω, και σε ολυμπιακά κανάλια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό που λέω, το λέω με πάσα ειλικρίνεια, διότι δεν είναι τυχαία ούτε ο κύριος Χελάκης στο Μέγκα, ούτε κανείς άλλος δεν είναι τυχαία. Και αυτή η προπαγάνδα που επιτρέπει ο Χελάκης να κάνει μέσω του σταθμού σου, δεν θα βγει καλό στο σταθμό.
0: Αρχικά, Νίκο,
3: περίμενε να το δεις.
0: Ωραία, να σου απαντήσω λίγο.
3: Είναι καθόλου καλό στο σταθμό του, Θέμη.
0: Άκουσε με λίγο να σου απαντήσω.
3: Σταθμός, να σου πω κάτι.
0: Πες μου για να σου απαντήσω κι εγώ. Πες μου για να σου απαντήσω κι εγώ. Να σου πω πώς έχουν τα πράγματα.
3: Λέω, δεν έχει ακουστεί ούτε στο Sport FM. Αυτή η ατάκα βγήκανε στο Sport FM. Τι Αθανασίου, τι το Κουβόπουλο, όλοι οι παραθυνακοί μπασκετικοί, τέτοια κουβέντα δεν ξεστόμησε κανένας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ απλά να σου πω, Νίκο, ότι το δικό μας το ραδιόφωνο δεν έχει καμία σχέση με το Μέγκα. Στο λέω ειλικρινά. Από εκεί και πέρα, για την προπαγάνδα την οποία αναφέρεις, δεν νομίζω ο Γιώργος Χελάκης να ανέφερε κάτι σχετικά με στημένη Ευρωλίγκα, είπε λέγοντας. Υπάρχει μια δημοκρατία, μια ελεύθερη άποψη και όλοι κρίνονται γι' αυτό.
3: Εσύ πώς λες τη γνώμη σου τώρα?
0: Πώς τη λέω?
3: Να του πήρες Νίκο, κάτσε, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι στημένη? Τον άφησε και έκανε την προπαγάνδα του.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ γι' αυτό, Νίκο. Εγώ την άποψή μου τη λέω προφανώς και διαφωνώ.
3: Γιατί εσύ μιλάς με εσύ.
0: Εγώ μιλάω, αλλά εγώ δεν είμαι εκείνη ώρα για να πω τη δική μου γνώμη.
3: Και θα καταλάβεις, δεν το πήρες στραβά. Εσύ φοράς παντελόνια, φίλε Θέμη, και βγαίνεις στα ακουστικά με ακροατές και με τον κάθε βλάκα σαν και εμένα και τους αντιμετωπίζεις στα ίσα. Εσύ φοράς παντελόνια. Αυτός όμως δεν το κάνει.
0: Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, Νίκο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί έτσι είναι η ροή του ραδιοφώνου.
3: Ναι, γιατί δεν του είπε ο ίδιος λοιπόν ο Χελάκης να του πει, ρε Νίκο, πώς το λες αυτό το πράγμα? Κάτσε ρε φίλε να του πει.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
3: Μα δεν μπορείς, φυσικά δεν μπορείς.
0: Όχι, δεν μπορώ, γιατί δεν ήμουν εγώ, δεν έχω απάντηση σε αυτό. Δεν είναι κάτι που αφορά εμένα.
3: Δεν υπάρχει εξήγηση, φίλε. Η μόνη εξήγηση αυτή που σου είπα είναι προπαγάνδα μέσα από σχέδιο. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνω τον πόνο. Και εγώ στη θέση σαν μουσικό να στον σεφ ευρωπαϊκό, ίσως να έλεγα τέτοιο πράγμα, δεν το έλεγα, θα έλεγα άλλα, θα με πόναγε, αλλά αυτό το πράγμα, φίλε, δεν το είπε ούτε Σκαριόλο, δεν το είπε ούτε η Μάρκα, δεν το είπε ούτε ο μεγαλύτερος οπαδός Ρεάλ.
0: Μάλιστα.
3: Και βγαίνει τώρα ποιος, ένας Συρίγος, που πραγματικά είναι και το όνομα δυστυχώς, που υπάρχει άλλος Συρίγος που είναι πραγματικά μπασκετ άνθρωπος και τα λέει με το όνομά του τα πράγματα, και λιδωρεί και το όνομά του.
0: Ξαναλέω, Νίκο, ο καθένας έχει τις απόψεις και κρίνεται γι' αυτό.
3: Αυτό το πράγμα που κάνει στο σταθμό ο Χελάκης θα βγει σε κακό.
0: Ναι, και σου ξαναλέω ότι δεν είπε κάτι
3: Χελάκης. Ήθελα να σπάσει αυτό το μονοπόλιο του Sport FM, γιατί δεν το γουστάρω καθόλου σαν σταθμό. Αλλά βλέπεις τι κάνεις, κύριε Χελάκη.
0: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο, να κλείσουμε αυτό σιγά-σιγά για να περάσω άλλη μια γραμμή, φίλε, γιατί δεν έχω χρόνο.
3: Να σε καλά.
0: Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Ρεθέμη. Εγώ είμαι.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Ναι, άκουσε με κάτι. Θέλω να απευθυνώ ένα μήνυμα στο Διονύση από την Αμαλιάδα, ο οποίος του είπα κάτι χτες, και συμφώνησε ότι έκανε λάθος το μεσημέρι. Διονύση, καλή ευαισθησία για αυτά που είπε ο Βασίλης, αλλά καλά θα κάνεις να μαζέψεις αυτόν από τον Αυστραλία, ο οποίος γίνει σαν Γιώργος, ενώ λέγεται Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο οποίος εγώ θα έρθω να τον ευρώ στην Αυστραλία. Για αυτά που κάθεται και λέει στην εκπομπή του Θέμη, που με αποκάλεσε όπως με αποκάλεσε εμένα, και αυτά που είπε χτες στο Βασίλη τον Γερασίμου με αποτέλεσμα να τον εκκλείσει. Καλά θα κάνεις λοιπόν, αφού στέλνεις χαιρετίσματα σε αυτόν συγκεκριμένα, να τον πάρεις τηλέφωνο και να τον εμαζέψεις. Γιατί ο Βασίλης είπε μια γνώμη αυτό που πίστευε χωρίς να βρίζει κανέναν. Ναι. Ενώ ο συγκεκριμένος έκανε μπουρλό το τρέλα σπορ και έκλεισε και τους σταθμούς, έκλεισε και τις εκπομπές, τώρα βγαίνει και με άλλο όνομα, βγαίνει και καλά Γιώργος από την Αυστραλία, αλλά είναι ο ίδιος. Πες του λοιπόν χαιρετίσματα.
0: Για το βραδινό δεν έχω εικόνα Γιώργο να σου πω πάντως.
4: Ξέρω εγώ. Και λέγεται Γιάννης Μιχαλόπουλος, του λέω και το όνομα, που του στέλνει χαιρετίσματα ο Διονύσης. Πες του λοιπόν, αυτού του Γιάννη του Μιχαλόπουλου που του στέλνει χαιρετίσματα, επειδή έχει βγει 5-6 φορές στο σταθμό το δικό σας στον Ελλάδα και τις 5 φορές έχει βρήσει ότι θα έρθω στην Αυστραλία σύντομα να τον γνωρίσω. Λοιπόν, όσο για τα υπόλοιπα, υπάρχει σίγουρα τοξικότητα, σίγουρα πονάει. Το τι λέει ο κάθε, θα συμφωνήσω με τον Νίκο με αυτά που είπε. Το τι λέει ο κάθε δημοσιογράφος, ο κύριος Χελάκης πρέπει να κάνει τη δουλειά του, νομίζω ξέρει καλύτερα από εμάς. Κάστε τους να εκτίθονται, Νίκο, άσου να εκτίθονται, να λέγονται τέτοια. Αυτά πρέπει να καταγραφούν. Όσο για το επεισόδιο που είπε ο φίλος ο Σάκης με το Μαρινάκι, κανένας δεν συμφωνεί με τα επεισόδια. Από εκεί και πέρα όμως, φίλε Σάκη, θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει και μια διαδικασία. Από τον καιρό που ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός και ο κύριος Μπουντούρης σας έβγαλε στη φόρα ότι μόνο ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός πληρώνει τις εμπορίες 6 εκατομμύρια, όταν όλοι οι υπόλοιποι αμολάτε αητό, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρης, κανένας από εσάς δεν πληρώνει την εφορία, κανένας. Είναι ψέματα αυτό, Θέμη. Από εκείνη την ημέρα η κυβέρνηση
0: δεν το άρχισε γνωρίζω
4: να κυνηγάει πολύ δε περισσότερο τον Ολυμπιακό και την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Το είχε πει ο Κουντούρης, αλλά δεν το γνωρίζω. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Να σου πω.
4: Δεν έχει κάνει.
0: Όχι, σου λέω, το είχε βγει ο Κουντούρης και είχε πει. Όχι, δεν έχει βγει. Όχι, δεν είχε κάνει να το διαψεύσει και είχε βγει ο Κουντούρης και είχε πει αυτό το πράγμα. Ναι.
4: Α, μπράβο. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Με την ανοχή της κυβέρνησης να τα πληρώνει μόνο ο Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι να είναι τσαμπατζίδες, έτσι. Κατά τα άλλα υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά τι ανταγωνισμός υπάρχει? Δηλαδή, φίλε, εγώ πάω και πληρώνω ένα αυτοκίνητο και το βάζω σε να τρέχει στο ράλι, ενώ εσύ το δίνει τσάμπα το κράτος, πρέπει να το πληρώσεις και δεν το πληρώνεις. Δεν μιλάω για τη μεταγραφή, μιλάω για την εφορία.
0: Ναι,
4: τα οποία είναι και λεπτά,
0: ναι,
4: του Έλληνα πολίτη, δηλαδή και των Ολυμπιακών. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Όλο, γι' αυτό που δεν ασχολείται με τα αθλήματα. Γιώργο, να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
4: Να είσαι καλό, υπόλοιπο καλή.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσο δυνατόν περισσότερα μηνύματα προλαβαίνουμε για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Το δικά βγήκε στο Παναθηναϊκό. Έχουν αιμονή με τον Ολυμπιακό. Με ξεπερνάει. Όταν η σύζυγος του Νάνμι λέει ότι αγοράσαμε τον τελικό. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάγεια των Παναθηναϊκών. Έχει στείλει και μια φωτογραφία. Λέει: κύριε Παλιούρα, λίγο καζούρα στους Παναθηναϊκούς. Διαβάστε το. Αν συνεχιστεί λίγο η καζούρα, ζητούνται Παναθηναϊκοί στο Σούρνιο να σερβίρουν δύο εκλεκτά πρόσωπα. Λέει ο Θανάσης και έχει μια φωτογραφία όπου κάθονται στο γνωστό τραπεζάκι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Μπαρτζόκας με τον με το Ευρωπαϊκό. Και άλλη μια φωτογραφία που είναι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Δημήτρη Μελισανίδη. Λέει: φτιάχνουμε γήπεδα για να σηκώνει ευρωπαϊκές κούπες ο Ολυμπιακός. Αυτά σχετικά με την καζούρα που είπε ο Θανάσης. Για να μην τους παίρνει όλους η μπάλα και όσοι είναι δημοσιογράφος που βγαίνει στο χελάκι και βρίζει το θρύλο, καλή εκπομπή από Κίθνο, λέει ο Λάμπης. Απαντήθηκε νωρίτερα για το πιο. Πάμε πάλι γιατί με πιάσε. Για το ποιον έλεγαν οι φίλοι. Για ποιον έλεγαν οι φίλοι. Ο Αποστόλης λέει: αυτός είναι ο κύριος Γέρος που μια μέρα διάβασε ένα μήνυμα δικό μου και είπε για 30 δευτερόλεπτα ότι άκουσε τη βίβλο. Δεν κατάλαβα για τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας τον πρώτο μετά τον πόλεμο ότι είχε τελικά. Τον πήγε και εσύ, άσε να ακούσουμε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ρε Μπίλ, εσείς που θα εφαρμόζετε τους νόμους, κάπου κάτι μπέρδεψαν και μετακόμισε στον Κορυδαλό. Ο πολιτικός μπορεί να γίνει βουλευτής και να έχει ασυλία. Ο άλλος η Αγγλία ή Πορτογαλία, αποστόλησε το Αίγιο. Πες τον Χάρη ότι πάλι καλά που δεν πιάσανε και εμάς που έχουμε πάει στο Καρεσκάκι, περάσαμε από τον Πειραιά για το θάνατο του αστυνομικού. Χάρη, πες αν αξίζει περισσότερη ζωή του αστυνομικού από τη δική μας ή της γυναίκας που πήγε να ζητήσει βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα και τη διώξανε και την έσφαξε ο άλλος απ' έξω μπροστά στο φρουρό. Αν έτρεχε σε καμία ληστεία και τον φέρει, ήταν με Καλάσνικοφ. Θα μας λέγανε ότι έπεσε στο καθήκον. Τώρα που του έτυχε αυτό έξω από ένα γήπεδο, βέβαια κακός, Ναι, από ό,τι φαίνεται αξίζει περισσότερο γιατί έτσι θέλουν κάποιοι. Αποστόλη θα το έγινε. Αποστόλη δεν έχω να σου απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Μιλάμε για θανάτους και για νέους ανθρώπους. Πάντα λέμε αλήθειες με 5 ευρώ, 105 πιάσε ο Γιάννης στην ανατροπή της Βίλα. Έχει στείλει το δελτίο. Ο Λευτέρης λέει φέτος ο Παναθηναϊκός ήταν για δέκατος. Αν δεν αυτοκτονούσε ο Αστέρας και τον άφησε ο Χελάκης να πηλεί από κάτω. Λέει ο Δημήτρης συγχαρητήρια για το σταθμό και την εκπομπή σου. Καλό απόγευμα από Χίο. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Ο Θανάσης λέει: έχει μάρος ο Νίκος για Συρίγο και Βοζιονέλο. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν λένε την άποψή τους, λένε την προπαγάνδα τους και την γραμμή που έχουν πάρει από SDNA. Λέει: το οποίο έχει πάρει γραμμή για το τι θα πει. Όλοι ξέρουμε με ποιον μεγάλο μέτοχο. Εγώ πάντως διαχωρίζω εντελώς αυτές τις δύο περιπτώσεις. Θανάση δεν τις βάζω στο ίδιο τρυπάκι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω για μένα. Σπύρο, έχει κέφι για σήμερα. Λέει: ο κύριος Γιώργος βοήθησε το Τσιτσιπά να περάσει γύρω. Ο αντίπαλος του δεν άντεξε την κρίνια και εγκατέλειψε. Δεν έχω άλλο χρόνο, θα κουμπούμε στον αέρα. Να είστε όλοι καλά. Άμα δεν διάβασα τα μηνύματα κάποιον, να μου τα στείλουν να τα διαβάσω αύριο με το που ξεκινήσει η εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.
5: Το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό.

0: παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το... Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κατσάτσος. Απορρίφθηκε από τον Ασεάδη προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής του απουσίας. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Βαλένθια εξετάζει την περίπτωση του DJ Shorts για αντικαταστάτη του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague, εκ των οποίων μία είναι από τη Λιθουανία, βρίσκεται ο 34χρονος σέντερ των Denver Nuggets, Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε μέσο της πατρίδας του. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνου, Νάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Χετάφε ενδιαφέρεται τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρόλευκων, σύμφωνα με την Μούντο Σεγκούντα. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο Γιάκουμπ Νέστροπ για συμβόλαιο 2-1 ετών με αιτήσεις απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δανέζικη Tips Bladet. Ο τέος προπονητής της Κοπενχάγης αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Σε συζητήσεις με τον ταξιάρχη Φούντα βρίσκεται ο Άρης. Περισσότερες από 10 μεταγραφές θα κάνουν οι Θεσσαλονικείς. Οι κίτρινοι έχουν προβάδισμα για την απόκτηση του 32χρονου Ιταλού επιθετικού της Περσίμπ, Φεντερίκο Μπάρμπα, σύμφωνα με τον Λορέντσο Λεπόρε. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Αθανάσης Ανδρούσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με τη σκουάδρα Ατζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο σε 7 Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ της 5ης 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 26χρονου Ουγγρουγκάρτ της Ζόλονκη, Άνταμ Σομόγκη, σύμφωνα με την

0: Ελ Κόρεο. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάντερ Μίλερ λόγω τραυματισμού στο δεξιπόδι. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπριντ στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού διαγώνιου Jake Haynes. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική Ιταλία βρίσκεται ο 69χρονος προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Για τα παραμονή της League One στις 10 παρατέταρτο, Saint Etienne Nice. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Για τον τέταρτο τελικό της Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6. Οι ασπρόμαυρες προηγούνται 2-1 στη σειρά και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endred Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Το Betline της Τρίτης αρχίζει. Το καθερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού εδώ στον 943 Inter Betting Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ρουμεγιώτης. Και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 5 μέχρι τις 6. Για μία ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε μπόλικα πράγματα πάνω στον αυριανό τελικό του Conference League. Και όχι μόνο. Καθώς όπως καταλαβαίνετε, εκεί θα επικεντρωθούμε σήμερα, εφόσον έχουμε και τον μεγάλο τελικό. Η μεγάλη ώρα του Champions League πλησιάζει, καθώς θα έχουμε την Πέμπτη ένα επεισόδιο πάνω στον τελικό του Champions League που θα γίνει το Σάββατο και έρχεται Μουντιάλ, παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελλο, πείτε το πώς θέλετε, έρχεται και θα έχουμε μπόλικα πράγματα, μπόλικους αγώνες, μπόλικες προβλέψεις να πούμε πάνω στο παγκόσμιο κύπελλο της Βορείου Αμερικής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχεται ένας πολύ δυνατός μήνας. Εννοείται πως όπως και κάθε φορά μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Πώς? Μέσω Viber. Οπότε ακούτε προσεκτικά. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω. 6939-943-943. Το Viber του 943 Intervention Sports. Για να στείλετε τα ταμεία σας, τις εκτιμήσεις σας, τους κουβάδες σας, ιστορίες από το στοίχημα που πιστεύετε με κάποιες είναι και πάρα πολύ αστείες. Και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, χωρίς περιορισμούς, χωρίς τίποτα. Ό,τι θέλετε. Σας δίνω το OK.

Καλησπέρα στον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος μας χαιρετάει. Και ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε προς Λειψία πλευρά, εκεί που θα γίνει ο τελικός του Conference League. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο είναι το ζευγάρι του τελικού της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι έχει γίνει ο τελικός του Europa League, εκεί όπου επικράτησε 3-0 στον Βίλα της Freiburg και κατέκτησε το πρώτο Europa League κύπελο UEFA της ιστορίας της. Σήμερα ωστόσο ο τελικός αυτό, σήμερα ωστόσο έχουμε μία μέρα αναμονή για έναν πολύ ενδιαφέρον τελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 10 η ώρα. 10 η ώρα Ελλάδος πάντα, γιατί εντάξει δεν έχουμε όλες οι χώρες την ίδια ώρα. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς ούτε η Crystal Palace ούτε η Ράγιο Βαγεκάνο κατέκτησαν ποτέ ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η Ράγιο Βαγεκάνο, μια ομάδα από την συνοικία του Βαγέκα της Μαδρίτης, η οποία στην League Face τερμάτισε με 13 βαθμούς στην πέμπτη θέση και εν συνεχεία αγωνίστηκε απευθείας στα νοκάουτ, εκεί όπου απέκλεισε με συνολικό σκορ 3-2 την Samsunspor, επικρατώντας την στην Τουρκία, αλλά ιτήθηκε στην Ισπανία. Στους 8 αντιμετώπισε την ΑΕΚ, την φετινή πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία σε εκείνο το παιχνίδι, σε εκείνο το ζευγάρι έκανε τεράστια προσπάθεια, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν αρκετά κακό, δεν ήρθαν τα ανάλογα αποτελέσματα, ιτήθηκε 3-0 η ΑΕΚ. Ωστόσο έφτασε πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή, ο δικέφαλος έφτασε στο 60 λεπτό να προηγείται 3-0 και να έχει φέρει το σκορ ξανά στο 0. Αλλά ο Ίση Παλαθών, ο αρχηγός της Ράγιο Βαγεκάνο, ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε το χρυσό γκολ για να δώσει το προβάδισμα στο συνολικό σκορ της Ράγιο Βαγεκάνο. Έχασε, ναι, μεν η ισπανική ομάδα 3-1, αλλά με συνολικό σκορ 4-3 προκρίθηκε. Και στα ημιτελικά, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η μοναδική φάση στο φετινό Conference League όπου η Ράγιο Βαγεκάνο κατάφερε να κάνει 2 νίκες και κατάφερε να προκριθεί με 2 στις 2 νίκες, καθώς στους προηγούμενους γύρους είχε προκριθεί με 1 νίκη και 1 ήττα. Η Ράγιο Βαγεκάνο είχε επικρατήσει μέσα έξω 1-0 του Στρασβούργου και προκρίθηκε στον τελικό της Λειψίας. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, στην Crystal Palace. Μια Crystal Palace όπου στην League Face δεν έκανε καλή εμφάνιση. Τερμάτισε στην 10η θέση, μάζεψε 10 βαθμούς και μάλιστα ιτήθηκε και από την ΑΕΚ Λάρνακας με τον γκολ του Ριάντ Μπάγιτς. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι δεν ήταν τουλάχιστον στη League Face αντάξια των προσδοκιών. Μια ΑΕΚ Λάρνακα στην οποία αντιμετώπισε στους 16 η Crystal Palace, όπου πέρασε στην παράταση την κυπριακή ομάδα 0-0 στην Αγγλία και στην Κύπρο 1-1, και ο Ισμαήλ Ασάρ στην παράταση το 91 λεπτό ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε το γκολ της πρόκρισης για την Crystal Palace. Προημιτελικός, ένα ζευγάρι που πολλοί το βλέπανε για τελικό, Crystal Palace Φιωρεντίνα. Μια Φιωρεντίνα που την θυμόμαστε ειδικά από την League Face, όταν και αντιμετώπισε την ΑΕΚ, που ιτήθηκε 1-0 με τον γκολ του Γκατσίνοβιτς στην Ιταλία, στο Αρτέμιο Φράνκι. Crystal Palace, η οποία στο πρώτο παιχνίδι την Φιωρεντίνα την διέλυσε, επικράτησε 3-0. Και στο επόμενο παιχνίδι ουσιαστικά
Η Crystal Palace απλά πέτυχε στο 17ο λεπτό πάλι με τον Ισμαήλ Ασάρ το γκολ το οποίο κλείδωσε την πρόκριση, καθώς στη συνέχεια στην Ιταλία ιτήθηκε 2-1 από τα γκολ του Γκούντμουντσον και του Εντούρ. Ωστόσο δεν κατάφερε να... Όχι δεν κατάφερε, γιατί κατάφερε να προκριθεί. Η Φιωρεντίνα δεν κατάφερε να απειλήσει περισσότερο τους Άγγλους και στα ημιτελικά, εκεί όπου η Crystal Palace, έβρισκε μπροστά της μια ομάδα η οποία σκόραρε πάρα πολύ σε αυτό το Conference League. 2-2 με την Alkmaar, 3-0 το πρώτο παιχνίδι, 5-2 είχε αποκλείσει την Alkmaar η Σαχτάρ Ντονιέτσκ και είχε αποκλείσει και 4-3 την Λεχ Πόζναν η Ουκρανική ομάδα, και ενώ έδειξε ένα καλό πρόσωπο στους προηγούμενους γύρους δεν κατάφερε να δείξει το ίδιο πρόσωπο και στα ημιτελικά στη φάση την οποία έκαιγε, καθώς ιτήθηκε με συνολικό σκορ 5-2 από την Crystal Palace, 1-3 σε ουδέτερο έδαφος. Ο αγώνας είχε γίνει στο Σακτάρ Ντονιέτσκ Crystal Palace 1-3 είχε γίνει στην Κρακοβία, όπου ιτήθηκε η Ουκρανική ομάδα, ενώ Crystal Palace Σακτάρ Ντονιέτσκ στο Selhurst Park 2-1. 2-1 επικράτησε η Crystal Palace, 5-2 συνολικό σκορ, και έχουμε στον τελικό δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρώτο τους ευρωπαϊκό. Η Crystal Palace, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν έχει άλλη ευρωπαϊκή συμμετοχή. Αυτή είναι η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της ιστορίας της. Η Ράγιο Βαγιακάνου είχε μία πιο παλιά, αν δεν κάνω λάθος, 2000-2001, κύπελο UEFA, την χρονιά που είχε πάει τελικός Liverpool Αλαβές και είχε επικρατήσει η Liverpool με το χρυσό γκολ 5-4. Πάμε να δούμε λίγο τις προβλέψεις οποίες έχει κάνει ο Διαμαντής για σήμερα, καθώς έχει επιλέξει τον αγώνα της Σεντετιέν με την Νις για τον πρώτο αγώνα των Μπαράζ Παραμονής της γαλλικής της League An, όπου έχει παίξει και στα δύο Bet Builder, καθώς έχει πάει και στο μπάσκετ. Ο φίλος έχει επιλέξει και το Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs. Και στο Σεντετιέν Νις έχει επιλέξει under 4,5 και άσοχη διπλή ευκαιρία στο Bet Builder του. Και στο Thunder Spurs έχει επιλέξει νίκη, έχει επιλέξει Thunder συν 2,5 handicap και under 230 πόντους να μπουν στην αναμέτρηση. Συνολική απόδοση το παρολί το οποίο έχει επιλέξει έχει απόδοση 2,42. Τώρα δεν ξέρω αν θα άλλαζα κάτι, γιατί το Σεντετιέν Νις είναι ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται αμφίροπο. Η Νις έπαιξε έναν τελικό κυπέλου Γαλλίας. Η Σεντετιέν θέλει να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, οπότε αναμένεται πολύ ενδιαφέρον. Και Thunder Spurs, η σειρά είναι στο 2-2. Όταν η σειρά είναι στο 2-2, όλα μπορούν να συμβούνε. Καλή επιτυχία. Και μετά από αυτή την παρένθεση πάμε να συνεχίσουμε να πούμε λίγο ενημερωτικά ότι στα σημεία άσοχη 2 η Crystal Palace, η νίκη της Crystal Palace έχει απόδοση 2 για όποιον θέλει να παίξει. Το χ στην κανονική διάρκεια έχει 3.40 και το 3.85 η νίκη της Ράγιο Βαγεκάνο. Το ακούτε και όποιος θέλει το παίζει. Ωστόσο εγώ έχω κάνει την επιλογή μου πάνω σε αυτό το παιχνίδι και εντάξει θα είναι πολύ απλή επιλογή, δεν είναι τώρα για φιλοσοφίες αυτό το παιχνίδι, γιατί αναμένεται πάρα πολύ ιδιαίτερο και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο κίνητρο να κατακτήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Αυτό έχω να πω. Μεγάλη απόδοση. Γκολ-γκολ στο 1.85. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου πάνω στον τελικό του Conference League.

Δεν θέλω να δώσω κάτι εξηγημένο, δεν θέλω να δώσω κάτι παραπάνω. Γκολ στο 1.85, πιστεύω είναι καλό. Όποιος θέλει, όποιος θέλει το παίζει, όποιος δεν θέλει δεν το παίζει. Ας πάμε όμως σε ένα μήνυμα του Μανώλη του Δασκαλάκη, του συνεργάτη από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Γίγαντα Γατσάτσο, περιμένουμε Σεντετιέν στη Ligue 1, εμείς στη Λιόν για σκληρά ντέρμπι του χρόνου. Έχουμε και αποκάλυψη κιόλας, καθώς ο Μανώλης Δασκαλάκης είναι Λιόν. Οκ, το ακούω, ίσα ίσα μου είναι πολύ συμπαθητική ομάδα η Λιόν. Εντάξει, βέβαια, αν πρέπει να διαλέξω μία ομάδα από την Γαλλία, είναι η πρώτη ομάδα η οποία έχει φέρει το Champions League στη χώρα.

Και ο Διαμαντής στέλνει ότι θέλει Σεντετιέν στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, καθώς είναι ομάδα με ιστορία. Και πράγματι, μια ομάδα σαν τη Σεντετιέν, όπου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Γαλλία, πριν την περάσει η Paris Saint-Germain, νομίζω ότι τέτοιες ομάδες πρέπει να είναι στις πρώτες κατηγορίες. Και αν κάποιος πήγαινε πίσω όταν η Σεντετιέν κατέκτησε το 10ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, και όταν η Σεντετιέν ήταν η ομάδα με τα περισσότερα πρωτάθληματα της στη Γαλλία, δεν πιστεύω ότι κάποιος από τους φίλους της θα περίμενε ότι η Σεντετιέν θα βρισκόταν στην δεύτερη κατηγορία, θα βρισκόταν στη Ligue 2, αν πήγαινε κάποιος από το μέλλον, εγώ ή οποιοδήποτε, και βρίσκαμε έναν οπαδό άρρωστο και του λέγαμε συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, πανάξια έχεις τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Γαλλία προς το παρόν, γιατί τα επόμενα χρόνια θα σε βρούνε δύσκολα, θα σε βρούνε σε χαμηλές κατηγορίες, το πιο λογικό είναι να με έβριζε.

Και απλά θα πω ότι πάνω στην Σεντετιέν, ότι δεν είναι η μόνη μεγάλη ομάδα η οποία λείπει από την πρώτη κατηγορία της χώρας της. Είναι και άλλες, σε πολλές χώρες. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση την οποία αξίζει να την κάνουμε σε κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια επόμενη εκπομπή, γιατί είχα κάνει πρόσφατα μια εκπομπή όπου μιλάγαμε εκεί πέρα για ομάδες με ιστορία, για ομάδες τοπικές, οπότε θα γούσταρα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εντάξει Διαμαντή, το θέμα δεν είναι αν έχω δίκιο ή άδικο, το θέμα είναι ότι αν κάποιος πάει και δει και διαβάσει, θα δει πάρα πολλές φορές το όνομα της Σεντετιέν στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Η ώρα είναι 5 και 27. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για την συνέχεια του BetLine, όπου θα έχουμε αρκετές εκτιμήσεις πάνω στον τελικό του Conference League, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μη φύγει κανένας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
6: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Τρίτης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6, το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού εδώ στο 943 Intervention Sports και έχουμε την... μάλιστα, στέλνει μήνυμα ο Βασίλης που ήταν και στο τραπέζι που είχε γίνει στην Γκαλερί Ντεφαΐ, στο Περιστέρι, και ο οποίος εύχεται καλή εκπομπή. Χαίρομαι που έστω και με αυτόν τον τρόπο ξαναεπικοινωνούμε, Βασίλη.

Και ήρθε η ώρα ξανά να μείνουμε στο Conference League, να πούμε λίγο για όποιον θέλει να παίξει κάποιες αποδόσεις. Απλά ενημερωτικά για την κατάκτηση τροπέου, φαβορή είναι η Crystal Palace με απόδοση 1.50 και η Ράγιο Βαγεκάνο έχει απόδοση 2.55. Αν θέλετε κάτι σε goal over-under, το under 2.5 έχει απόδοση 1.70 και το over 2.5 έχει απόδοση 2.5. Τώρα αν θέλει κάποιος να παίξει under over 1.5, under over 3.5 ή το καθεξής, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς λέμε λίγο κάποια πράγματα για το παιχνίδι, κάποιες αποδόσεις. Και υπάρχουν κοινότητα και τα ημίχρονα, και για το ποιος θα σκοράρει το πρώτο τέρμα μπορώ να σας πω άμα θέλει κάποιος. Crystal Palace να επικρατεί στο ημίχρονο, δηλαδή άσο ημίχρονο είναι στο 2.60, διπλό ημίχρονο στο 4.30 και χ ημίχρονο στο 2.10. Και για την επίτευξη του πρώτου τέρματος η Crystal Palace έχει απόδοση στην συγκεκριμένη επιλογή 1.73, το χ είναι στο 11 και η Ράγιο Βαγεκάνο έχει απόδοση 2.50.

Και απλά να κάνουμε μια αναφορά ότι αν κάποιος θέλει να παίξει σκόρερ, να βάλει γκολ οποτεδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση, το φαβορί για αυτή την επιλογή είναι ο Ζαν Φελίπ Ματετά με απόδοση 2.35. Δεύτερος είναι ο Λάρσεν με 2.85. Όπα, συγγνώμη, έχει γίνει ένα λάθος, καθώς στην συγκεκριμένη στοιχηματική που έχω μπει και το βλέπω, ο Ισμαήλ Ασάρ που είναι ο δεύτερος με απόδοση 2.50, τον έχουν βάλει κάτω από τον Λάρσεν, ο οποίος είναι 2.85. Τέλος πάντων, κρατάμε απλά ότι Ματετά απόδοση 2.35, Ισμαήλ Ασάρ απόδοση 2.50 και Λάρσεν απόδοση 2.85 είναι τα πρώτα φαβορί για το ποιος θα σκοράρει οποτεδήποτε στο παιχνίδι. Αυτές είναι οι αποδόσεις πάνω στις επιλογές. Αν κάποιος θέλει να παίξει κάτι πιο ακριβής, δηλαδή ότι θα υπάρξει διαδικασία πέναλτι, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με την παράταση, γιατί αν κάποιος θέλει να παίξει ότι θα υπάρξει παράταση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η απόδοση είναι 3-5 για το ναι, και το όχι έχει απόδοση 1-33. Παράταση και τέρματα, απόδοση 4-80 στο ναι και 1-15 στο όχι. Αν θα υπάρξει διαδικασία το πέναλτι, το ναι είναι 5-50. 5-50 είναι η απόδοση. Τώρα έχει πάρα πολλές επιλογές και δεν θα κάτσω να τις αναλύσω. Απλά είπα κάποιες επιλογές ώστε ο κόσμος να έχει κάποιες επιλογές. Εγώ την επιλογή μου την έχω κάνει. Goal στο 1.85, δεν τα ξαναλέμε. Οπότε όποιος παίξει, όποιος αποφασίσει να παίξει και ό,τι παίξει, ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο τέλος της ημέρας να βγει κερδισμένος. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Είναι κανόνας, παιδες, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Μηδενός εξηρουμένου.

0: Και εννοείται πως έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το στοιχηματικό ραντεβού. Πριν όμως πάμε στον Δημήτρη Στρατάκη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να κάνουμε μια γρήγορη παρένθεση. Να πούμε ότι ο Τόλης έχει δώσει την δική του τριάδα για σήμερα, ο οποίος έχει παίξει άσο την Greuther Fürth για τα μπαράζ της β' κατηγορία της Γερμανίας, διπλό τη Vikingur στο πρωτάθλημα Ισλανδίας και έχουμε και κόπα Σουντ-Αμερικάνα και επέλεξε Χ την Λανούς. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές του φίλου του Τόλη, του φίλου και ακροατή Τόλη. Καλή επιτυχία στον φίλο που ήταν και στο τραπέζι το οποίο ήταν και ο Δημήτρης Αστρατάκης που αυτή τη στιγμή είναι στην παρέα μας. Και μετά από αυτό το 3 στα 3 που έκανε στην Euroleague, κάνει ακόμα μια δυναμική εμφάνιση με στόχο να δώσει ψωμί στο λαό εν ώψη του αυριανού τελικού. Δημήτρη, λαμβάνεις?
1: Σε λαμβάνω, γεια σου Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα για τους αγροατές των 943 Intervention Sports.
0: Σιγά σιγά τελειώνει η σεζόν, αλλά πώς το λένε, εννοείται πως το ενδιαφέρον δεν τελειώνει ποτέ, έτσι?
1: Όχι, όχι, φίλε. Και το αθλητισμός και το στοίχημα δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς μέτρο, έτσι, μέτρο. Πάντα με μέτρο, όλα με
0: εννοείται
1: μέτρο.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται.
1: Λοιπόν, ελπίζω να μ' ακολούθησαν οι φίλοι που μας ακούγανε στη EuroLeague και να πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν, διότι πραγματικά ήταν οι προβλέψεις μας ιδιαίτερα επιτυχημένες. Να θυμίσω, Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό, Ολυμπιακός κατάκτηση, MVP Εβάν Φουρνιέ. Σπουδαία, σπουδαία, πραγματικά σπουδαία.
0: Να ξέρεις πριν δώσει την πρόβλεψή σου, ο Τόλης στέλνει τα σέβη του προς το πρόσωπό σου.
1: Και από μένα στον Τόλη πολλά φιλιά, πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε δύο σημερινά, τα οποία
0: Οπα,
1: μπορούν
0: έχει,
1: οι φίλοι
0: έχει
1: μας
0: και
1: να
0: σημερινά, πάμε λίγο.
1: Πώς?
0: Πάμε λίγο και σημερινά, δώσε,
1: να,
0: δώσε, δώσε.
1: Ναι. Τα οποία μπορούν να συνδυάσουν και με τον αυριανό τελικό του Conference League. Αλλά πάμε πρώτα στη σημερινά. Λοιπόν, από την Γερμανία, από την Β' Γερμανία, στο δεύτερο μπαράζ μεταξύ Greuther Fürth και Essen, Rot-Weiss Essen, να προκριθεί η Essen. Έχει ήδη προηγείται, στο πρώτο παιχνίδι έληξε 1-0 το σκόρ υπέρ της Essen. Ο αγώνας σήμερα είναι ο παραλυτικός στο Fürth.
0: Ωραία.
1: Και από τη Σουηδία, από την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας, από την δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, τέλος πάντων,
0: έρχεται
1: Elfsborg over 2,5. Αυτοί οι δύο αγώνες βγάζουν μια απόδοση κοντά στο 3, πάνω από 3, συνδυαζόμενες τώρα με το Crystal Palace τελικό. Έχω κάνει εκεί ένα bet builder που λένε Crystal Palace τελικό και Crystal Palace να βάλει από 2 ως 4 γκολ.
0: Crystal Palace 2 ως 4 γκολ.
1: Ναι. Crystal Palace από 2 ως 4 γκολ. Προσοχή. Όχι ο αγώνας, η Crystal Palace 2 ως 4 γκολ. Αυτό βγάζει 2,60. Είτε μόνο του λοιπόν. Αυτό είτε συνδυαστικά με τους σημερινούς αγώνες. Καλά, αν το συνδυάσουν οι φίλοι μας βγάζει πάνω από 8 απόδοση, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε να τα ξαναπώ. Να προκριθεί η Rot-Weiss Essen και over 2,5 έρχεται Elfsborg από τα σημερινά παιχνίδια. Όποιος θέλει συνδυάζει, βάζει, να έχει υπομονή μέχρι αύριο να βάλει και Crystal Palace τελικό. Crystal Palace, Euros Goal 2-4. Όλο αυτό βγάζει 8. Όποιος θέλει μεμονωμένα, 3 απόδοση, 3 plus οι σημερινοί δύο αγώνες ή 2-60 μόνος του ο αυριανός τελικός. Εγώ θεωρώ, Νίκο, ότι και το έχω παίξει ήδη και οι τρεις τελικοί, ήδη ο ένας έχει γίνει, θα βαφτούν με χρώματα Αγγλίας. Aston Villa, Crystal Palace, Arsenal.
0: Την Arsenal και εγώ την πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια κάνεις spoil τώρα, με αναγκάζει τώρα να κάνω spoil την επιλογή μου για την Πέμπτη. Δεν θα έχω περιεχόμενο, καταλαβαίνεις τώρα τι κάνεις.
1: Όχι, εντάξει, μια έτσι πρώτη, μια πρώτη εκτίμηση λέω. Απλώς είπα εγώ ότι έχω παίξει ότι και οι τρεις τελικοί θα βαφτούν με τα χρώματα της Αγγλίας. κατάκτηση από τρεις αγγλικές ομάδες. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει από τον δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει από την ίδια χώρα να έχουν πάρει και τα τρία κύπελα.
0: Έχει γίνει όταν ήταν όταν ήταν δύο, είχε γίνει το 19 με το Champions League που κατέκτησε η Liverpool εναντίον της Tottenham 2-0 στη Μαδρίτη, και στον Μπακού που είχε επικρατήσει 4-1 η Chelsea την Arsenal. Μια Arsenal που τότε είχε το Σοκράτη Παπασταθόπουλο να αγωνίζεται σε εκείνο τον τελικό.
1: Σωστά. Κοίταξε να δεις, ναι. Από τότε που έχει θεσπιστεί και το Conference δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ανάλογο. Η παλαιότερα με κύπελο κυπελούχων, κύπελο UEFA, κύπελο πρωταθλητριών. Υποθέτω ότι δεν έχει γίνει επίσης κάτι ανάλογο. Θα το ψάξουμε όμως και θα το πούμε την Πέμπτη.
0: Τέλεια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά από καρδιάς. Εννοείται τα λέμε την Πέμπτη.
1: Έγινε λίγο.
0: Γιατί ήδη κάναμε το πρώτο spoil. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω την Πέμπτη, αφού λέμε κάτι λίγο ψηλά την Τρίτη.
1: Σωστά.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ραντεβού με τους ακροατές στις 8. Ολική ανατροπή.
0: Εννοείται, έχουμε γι' αυτό.
1: Κερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σήμερα μετά τις 9.
0: Ακούσατε.
1: Εχθές δεν κάναμε, θα κάνουμε σήμερα. Αυτά.
0: Ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, κυρίες και κύριοι. Και όπως ακούσατε, 8 η ώρα έχει ολική ανατροπή. Μην τη χάσετε.

Να πούμε λίγο ενημερωτικά τα παιχνίδια των επιλογών των οποίων έχουν κάνει οι ακροατές. Στο Χ Λανούς εναντίον Μυρασόλ που είχε δώσει ο Τόλης είναι για το Copa Sudamericana και αυτός ο αγώνας θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης στη μία η ώρα. Για Γερμανία, γιατί έχουμε και τα μπαράζ της δεύτερης κατηγορίας, τα μπαράζ παραμονής. Χθες είχαμε τα μπαράζ παραμονής στην πρώτη κατηγορία, εκεί όπου δεν κατάφερε η Wolfsburg του Κουγεράκη να μείνει στην μεγάλη κατηγορία, κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα σημάνει, αν μπορώ να το πω κάπως, το τέλος του Κωνσταντίνου Κουγεράκη στην Wolfsburg. Οπότε από το καλοκαίρι αναμένεται μάλλον να πάρει κάποια μεταγραφή. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Greuther Fürth Essen για τα μπαράζ υποβιβασμού, μπαράζ παραμονής στην Zweite Liga. Αυτός ο αγώνας γίνεται σήμερα στις 9:30. Η Essen η οποία έχει επικρατήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για την Ligue 1, Saint-Étienne Nice στις 10 παρατέταρτο, ο πρώτος αγώνας των μπαράζ παραμονής στην Ligue 1. Και στην Ισλανδία, την οποία είχε κάνει αναφορά ο Τόλης. Ο αγώνας είναι ο οποίος διεξάγεται στις 10:15, ίδια ακριβώς ώρα με τον αγώνα της Κάιερ Ρέικιαβικ εναντίον της Βαλούρ. Διεξάγεται το παιχνίδι της Στριανάν με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, την ομάδα που είχε αντιμετωπίσει στο Conference League ο Παναθηναϊκός στη σεζόν 24-25, όταν με συνολικό σκορ 3-2 είχε περάσει από τα play-off και προκρίθηκε στους 16, εκεί όπου αντιμετώπισε την Φιωρεντίνα και αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 5-4, το έδωσε διπλό. Όποιος θέλει τώρα να παίξει, παίζει. Συνεχίζουμε, καθώς ο Βασίλης έχει στείλει και αυτός το δικό του παρολί, όπου πηγαίνει, ακόμα και Κολομβία πηγαίνει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και να το δούμε λίγο αυτό το παρολί, όπου έχει σύνολο 18 απόδοση, 18-80. Greuther Fürth Essen, άσοχη και over 1,5 γκολ. Santos Deportivo Cuenca για το Copa Sudamericana, άσος με απόδοση 1,40. Το προηγούμενο έχει απόδοση 1,52, το άσοχη διπλή ευκαιρία και το over 1,5 γκολ της Fürth με την Essen. Έχουμε ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα στο Saint-Étienne Nice, απόδοση 3,37. Μιλιονάριος ο Higgins, άσος το 1,67, πάλι για Copa Libertadores. Και Gremio Montevideo City, άσο Gremio στο 1,57. Όλα αυτά έχουν 18 απόδοση, 18,80. Εννοείται καλή επιτυχία στον Βασίλη.

0: Και απλά λέμε μία γρήγορη τους αγώνες εκεί πέρα στο Copa Libertadores και το Copa Sudamericana για όποιον θέλει να παίξει, έτσι. Λανούς Μιρασόλ στη μία, την ίδια στιγμή που παίζει η Κιτό με την Always Ready από την Βολιβία. Στις 3.30 Estudiantes Independiente Medellín, Nacional από την Ουρουγουάη εναντίον της Coquimbo από την Χιλή, Universitario από το Περού εναντίον της Deportes Tolima από την Κολομβία και Flamengo Cusco στους αγώνες του Copa Libertadores που διεξάγονται τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ στο Copa Sudamericana Grêmio Montevideo City στη 1 η ώρα 4 παιχνιδιά που είναι Grêmio Montevideo City, Μιλιονάριος ο Higgins, Παλαιστίνο εναντίον Deportivo Riestra, Σάο Πάολο Boston River, San Lorenzo εναντίον της Deportivo Recoleta και Santos εναντίον Deportivo Cuenca. Όποιος θέλει παίζει, όποιος θέλει μπορεί να κερδίσει από αυτά. Να πούμε λίγο και την καλησπέρα μας στην Νίκη την Δουμένη από την Λευκάδα, η οποία γράφει: καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 943 Ιντερβέτεν Sports, ok. Σταθμό της πόλης, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ανάλυση των ανάλυση των ειδήσεων για ό,τι επίκαιρο, γιατί εχθές θεματολογία αθλητική, καλή αθλητική μετάδοση, καλό δίωρο να έχεις. Σάκη, είναι για τον επόμενο, είναι για τον Σάκη τον Μπουσδούνη, ο οποίος ακολουθεί 5-6, όχι 5-6, τι λέω, το έχω χάσει το μέτρημα, 5-6 είμαστε εμείς τώρα, σε λίγο που να είναι κλείνουμε. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 6 ώρα έως τις 8. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα, όλα τα γεγονότα από όλα τα αθλήματα, από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διεθνή, τένις λόγω της ημέρας που είχαμε τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη που πέρασαν και οι δύο στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Όλα αυτά θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε και να τα μάθετε από τον Σάκη Μπουσδούνη με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 Sports on Air Live με ρεπορτάζ από παντού για τα πάντα. Κάπου εδώ το Betline της Τρίτης φτάνει στο τέλος του. Μιλήσαμε για το Conference League, είπαμε εκεί πέρα κάποιες αποδόσεις για τις επιλογές τις οποίες θέλει να κάνει ο κόσμος. Έδωσαμε και εγώ το δικό μου, έδωσε και ο Δημήτρης ο Στρατάκης που βγήκε στην εκπομπή την δικιά του εκτίμηση και για τον τελικό και για τους αγώνες σε Σουηδία και Γερμανία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ρουμεγιώτης. Μείνετε συντονισμένοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και Σάκης Μπουσδούνης. Φιλιά πολλά σε όλους, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
1: Intervention Sports.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports. Go!
4: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpark είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Απορρίφθηκε από την ΑΣΕΑΔ η προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής του απουσίας. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Βαλένθια εξετάζει την περίπτωση του TJ Shorts για αντικαταστάτη του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague, εκ των οποίων μία είναι από την Λιθουανία, βρίσκεται ο 34χρονος σέντερ των Denver Nuggets, Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε μέσο της πατρίδας του. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Χετάφε ενδιαφέρεται για τον Χεφτέ Μπεντακόρ των Ερυθρολεύκων, σύμφωνα με τη Μούντο Σεγούντα. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικό στην Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο Γιάκουμπ Νέστροπ για συμβόλαιο 2+1 έτη με αιτήσεις απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη δανέζικη Tips Blatted. Ο τέος προπονητής Κοπεχάκης αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και το πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Σε συζητήσεις με τον ταξιάρχη Φούντα βρίσκεται ο Άρης. Περισσότερες από 10 μεταγραφές θα κάνουν οι Θεσσαλονικείς. Οι Κίτρινοι έχουν προβάδισμα για την απόκτηση του 32χρονου Ιταλού επιθετικού της Περσίμπ, Φεντερίκο Μπάρμπα, σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με τη σκουάντρα Ατζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7 του Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την 5η 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 26χρονου Ούγγρου γκάρντ Ζολόνσκι Άνταμ Σομόγκη, σύμφωνα με την Ελ Κορέο. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέκας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρε Μίλλερ λόγω τραυματισμού στο δεξιπόδι. Στο πόλο άνδρων ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπρίτ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο βόλεϊ ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου.

0: Αμερικανού διαγώνιου Jack Haynes. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική Ιταλία βρίσκεται ο 61 ετών προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Για τα μπαράζ της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Σεντετιέν Νις. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Για τον τέταρτο τελικό της Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την ώρα την ΑΕΚ. Οι ασπρόμαυρες προηγούνται 2-1 στη σειρά και ο τίτλος κλείνεται στις 3 νίκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Enter Veteran Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sports, 6 λεπτά μετά τις 6, Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε το και σήμερα το απόγευμα μάλλον, όχι απόψε, έχουμε μείνει στο παλιό μας ωράριο. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-943-943 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. 6-98-45-21-821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα πάμε γρήγορα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Κάναμε αλλαγή σήμερα στην ώρα, δεν πειράζει. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Εδώ, στη μάχη.
0: Στη μάχη, στο τρέξιμο.
1: Πάντα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι φρέσκο που μπορούμε να πούμε ή μάλλον ξεκίνα από που θες εσύ, ό,τι θες εσύ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι φρέσκο, δεν ξέρω αν έχει τίποτα τώρα τελευταίες ώρες, εντάξει, περιμένουμε και τίποτα.
0: Όχι, μόνο τώρα είναι τελική, τίποτα άλλο φίλε. Και τέλος.
1: Η τελική θα μας αποσχολήσει, εντάξει, πότε θα είναι τελικά την Πέμπτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Το μόνο νέο είναι ότι προπονήθηκε ο Σλούκας κανονικά, αυτό, για τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, ποιος ασχολείται?
0: Να σου πω, ένας φίλος εδώ, γιατί είχε έρθει και χθες η ίδια ερώτηση, σε ποια ομάδα κολλάει περισσότερο ο Μοντέρο, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, ρώτα το Σωτήρι μου.
1: Παντού κολλάει ο Μοντέρο, γιατί είναι παιχταράς. Αλλά θα πάει από ό,τι φαίνεται στον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός είπε ότι για τους τελικούς καταρχήν του πλέον θα μας αποσχολήσουν πιο μετά. Έτσι πρώτα ήταν τελικά, νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα οι δύο μεγάλοι, ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα θέματα του, μένει ο άτομα προφανώς, έτσι δεν τίθεται θέμα, μέχρι το καλοκαίρι. Και το ενδιαφέρον σαφώς είναι πλέον για τους τελικούς, όπου επαναλαμβάνω όμως ότι η κατάσταση του κυπέλου της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό θα έλεγα ότι αλλάζει τα πράγματα, διότι ακόμα η τελική νομίζω θα είναι άρρωστη. Δηλαδή δεν θα έχουν κάποιο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός και να χάσει το τρόπιο του πρωταθλήματος και τα σκήτα του πρωταθλήματος, δεν τρέχει τίποτα, έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Όχι, θα πούνε, αδειάσαμε. Δεν είναι και το καλό.
0: Δεν θα γίνει και κάτι,
1: Θα χαλάσει ο κόσμος, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, εντάξει, okay. Ο Παναθηναϊκός αν το χάσει, χρονιά τι είναι καταστροφική, αυτό το πήρε και ο Ολυμπιακός και έμεινε έξω ο Παναθηναϊκός από το Final Four, το πήρε και ο Ολυμπιακός. Χρονιά κακή, καταστροφική, θα γίνει λίγο καταστροφική, αλλά ψιλοαναμενόμενα, γιατί μην ξεχνάμε το πλεονέκτημα μετά στο Ολυμπιακός. Η αίσθηση πάντως που δημιουργείται είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σε κακά χάλια. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, από εκεί και η ψυχολογία του στον Αντίλ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να συσπηρωθεί. Εντάξει, τελικοί έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον πλέον πάει στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει μεγάλο θέμα. Ο Ολυμπιακός αυξάνει το budget. Θα το πάει περίπου στα 3 εκατομμύρια καθαρά αγωνιστικό. Έχονται και μεγάλες χορηγίες, το νέο το γήπεδο, τη φανέλα, χορηγίες γενικότερα, έσοδα παραπάνω. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, ξέρει ότι για να κρατήσεις τον τίτλο πρωταθλητή Ευρώπης πρέπει να έχεις ακόμα πιο δυνατός. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σχεδόν έχει κλείσει, το λέω το σχεδόν γιατί άλλο το προσύμφωνο, άλλο υπογραφή. Και πέρυσι ο Μολυντίνοφ έκανε μέχρι στιγμής το μιλάμε και μέσα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Θεωρώ όμως ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει Μοντέρο και Μακιντάιλ. Θα πάει τον πάτη 30 εκατομμύρια. Αν το κάνει αυτό, γίνεται πανίσχυρο στη θέση 1. Γίνεται καλύτερα μάλλον στη θέση 1, έχοντας και τον Γόκαπ και θα κρατήσει μάλλον και τον Τζόζεφ. Ερωτηματικό. Καταρχήν ο Μπαλτσόκας θα πούμε ότι θα ανανεώσει μάλλον για 2-1 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν θα γίνει τώρα ή μετά τους τελικούς. Πότε θα υπάρξει ανακοίνωση. Ούτως ή άλλως η σχέση του με τη διοίκηση είναι σε άλλο επίπεδο από το Classic. Υπάρχει το ερωτηματικό στον Ολυμπιακό του Πίτερς. Ο Πίτερς έχει προσύμφωνο με τον Μιλάνο. Θα γίνει προσέγγιση ξανά γιατί ήταν ο MVP ο άτυπος του τουρνουά του Final Four. Μην ξεχνάμε ότι είχε μέσα τον Όρδο και αυτά που κοράζει πιο πολύ από τον Βεζέκοφ που με τρομερά στατιστικά και έπαιξε και πολύ. Ήταν ο άτυπος MVP. Θεωρώ ότι θα του γίνει μια πρόταση γύρω στα 2 εκατομμύρια. Κάτι παραπάνω από αυτό που έπαιρνε, πάνω κάτω από αυτό που το μιλάω και σου και λίγο παραπάνω, θα του πούνε έχεις και το μαγαζί σου εδώ, είσαι μια χαρά, άρχοντας είσαι, θα παίξεις και λίγο στο 3, θα παίζεις λίγο λιγότερο από το μιλάω, στο μιλάω, μην νομίζεις θα παίζεις 25-30, το σύγχρονο μπάσκετ 20 λεπτά περίπου είσαι μέσον όρο, εκτός κι αν είσαι superstar, δεν είναι superstar ο Πίτες, άρχισε το μιλάω να 20 άλλο του φάρους και οπότε του πούνε 5-13-14, άξι που ρε, άραξε εδώ πέρα βασιλιάς είσαι, σε αγαπάνε όλοι, ήρωας είσαι και εσύ τώρα. Οπότε να γίνει το ψιστήρι και να χαλάσει μεταγραφή για τον Μιλάνο, όπως χάλασε του Μιλουτίνο πέρυσι που τελικά έμεινε στον Ολυμπιακό για τον τραυματισμό του Φαλ. Αυτό είναι το μοναδικό κάτι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνει και ένα 34 αθλητικό. Εάν φύγει ο Πίτας θα ψάξει δύο παίκτες εκεί. Λεφτά υπάρχουν, παίκτες υπάρχουν. Ο Παναθηναϊκός περιμένει πολύ σεναριολογία τι θα γίνει. Έχουν βγει άπειρα σενάρια. Μέχρι παραμονή του άτομα. Νομίζω ότι ο άτομα θα αποτελέσει παρελθόν, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα του προπονητή είναι μεγάλο ζήτημα. Καταρχήν, να πούμε εδώ ότι υπάρχει και, γίνεται χαμός με τους προπονητές στην Ευρώπη, έτσι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν πηγαίνει ο Σπανούλης στη Βαρκελόνη. Δεν θέλει για τους δικούς του λόγους. Οι προπονητές, να πούμε, όταν έχουν πολλές προτάσεις κοιτάνε όχι μόνο τις συνθήκες, κοιτάνε αν αυτοί αποφασίζουν, τι παίκτες θα βρουν.
0: Ναι, είναι πολλά πίσω, βέβαια, εννοείται.
1: Λοιπόν, έτσι δεν είναι ότι επειδή σε θέλει Μπαρσελόνα να πας, έχουν προτάσεις. Οπότε θεωρώ ότι ο Σπανούλης δεν θα πάει στη Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα. Τον θέλει η μισή Ευρώπη φυσικά. Νομίζω ότι θα ξαναπαίξει το όνομα που είχαμε πει του Ερυθρού Αστέρα, γιατί εκεί βγήκε ότι μένει ο Μπράντοβιτς, αλλά από ό,τι φαίνεται φεύγει ο Μπράντοβιτς ο Σάσα. Ο Μπράντοβιτς έχει ακουστεί για τη Βαρκελόνη και την Μπαρσελόνα. Δεν νομίζω θα πάει ποτέ, ήταν άλλος 3 χρόνια. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει πρώτες επιλογές ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς βέβαια περιμένει τις εξελίξεις να τελειώσουν τελική να μιλήσει με τον Γιαννακόπουλο και να δούνε σε τι φάση θα είναι αυτή η συζήτηση. Προφανώς ο Μπράντοβιτς θα θέσει κάποια θέματα όπως το να έχει αυτός όλες τις επιλογές όσον αφορά το πώς θα στηθεί η ομάδα, θα δομηθεί, ίσως και σε θέση γενικού διευθυντή κτλ. Μπορεί να απαιτήσει και να γυρίσει ο Μάνος Παπαδόπουλος με στη Χάμπουλ, δεν ξέρω αν μπορεί να φύγει βέβαια. Ή επίσης περιπτώσει να έχει αυτός το γενικό πρόσταγμα, είναι γνωστό ο Μπράντοβιτς είναι. Νομίζω ότι πάντως αυτός είναι ο μονόδρομος και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει τους παίκτες που έχουμε πει. Ο Βαλανσούνας είναι η πρώτη επιλογή, για όσο και ο Βαλανσούνας είπε ότι φεύγω από τον Ντέβερ, αρκεί να πάρω το OK, θα το πάρει, δεν τον θέλει τον Ντέβερ. Μιλάω λέει, με τρεις ομάδες, η μία θα είναι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, θα ασχοληθεί, θα πάρει τον Βαλανσούνας και θα κοιτάξει μετά να πάρει και το άσο που ψάχνει πιθανόταν ο Φρανσίσκο και να βρει και ένα-δύο παίκτες ακόμα. Υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά, ακόμα και τον Όσμαν δεν είναι σίγουρο θα μείνει. Εντάξει, βγαίνουν διάφορα σενάρια τώρα γενικά, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι το προπονητή το θέμα έχει ένα όνομα, λέγει τον Μπράντοβιτς. Αν χαλάσει τον Μπράντοβιτς θα δούμε τι μπορεί να προκύψει. Πάντως δεν υπάρχουν προπονητές στην Ευρώπη, θα έχει μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό και ακριβώς είναι δύσκολη κατάσταση και ο Ολυμπιακός έχει δέσει το γαϊδαρό του που λέμε, με την έννοια ότι θα πορευτεί και τα επόμενα χρόνια τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο Μπράντοβιτς του Ολυμπιακού εάν δεν είχε φύγει την πρώτη φορά, έτσι. Θα έχει μείνει, αν δεν είχε βιαστεί δηλαδή και ο Ολυμπιακός τότε και λόγω καταστάσεων και κόσμου, θα είχε μείνει, θα ήταν πολλά χρόνια. Όπως επίσης ο Ολυμπιακός θα είχε φτιάξει μια δυναστεία πιστεύω στην Ευρώπη, όχι μόνο τους τίτλους. Είπαμε να κοιτάμε και τα Final Four, έτσι, δηλαδή τις συμμετοχές, τις πρωτιές, παίζουν ρόλο και αυτά, δεν είναι μόνο ποιος παίρνει τους τίτλους. Γιατί θυμίζω ότι υπήρχε και ένα διάστημα τότε που είχε φύγει στην Αλφαδία ο Ολυμπιακός εκεί ο Θελός, που είχαν αλλάξει τα δεδομένα και έμεινε πίσω έτσι μέχρι να ξαναφτιάξει ομάδα, να κάνεις, να ξαναγυρίσει ο Μπαρτζόκας, αυτή την ομάδα την αρχή και ούτω καθεξής. Αυτά.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Ο φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη ρωτάει, ακούστηκε λέει το όνομα του Σπανούλη για τον Άρη, ότι γίνεται ψιστήρι. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ότι ακούστηκε. Ο Σπανούλης πράγματι έχει μια πρόταση από τον Άρη για να υπάρχει αγωνιστικό παρτίο στα 10 εκατομμύρια. Ήρθε στο 1.300 από τον Σπανούλη. Εντάξει, καλά λεφτά. Υπάρχει και η κουμπαριά εκεί νομίζω με το Ζήση. Υπάρχει και άλλο κλίμα. Δεν ξέρω με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν ξέρω εάν όμως ο Σπανούλης θέλει να πάει στιγμή σε μια τέτοια ομάδα ή θέλει να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκα. Νομίζω θέλει ομάδα Ευρωλίγκα. Εκτός και αν πιστεί ότι ο Άρης θα πάει, θα στήσει από την αρχή την ομάδα και σε 3 χρόνια θα γίνει, θα παίξει Ευρωλίγκα. Άλλωστε ο Άρης έχει μιλήσει με την Ευρωλίγκα, έχει πάει στις καλέμβες το θέμα. Εντάξει, σε καλό κλίμα ο Άρης κτίζει. Μετά από 2-3 χρόνια νομίζω θα πάει και αυτό στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε 4 ομάδες στην Ευρωλίγκα, μια διευρυμένη Ευρωλίγκα σε μια τριετία από τώρα, αναλόγως θα γίνει η NBA Europe. Γιατί όχι. Γιατί δεν έχουν 4 ομάδες Ισπανίοι και τα λοιπά. Δεν έχουν 4 ομάδες ελληνικές όταν έχουν πλέον ισχυρές διοικήσεις, χρήματα, έχουν προσωπικότητες. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται θα πάει στο EuroCup, δεν προλαβαίνει για φέτος, είναι δύσκολο για πολλούς λόγους. Θα πάει στο EuroCup, θα πάει να πάρει το EuroCup ο ΠΑΟΚ τώρα για να παίξει σαν κατακτητής του EuroCup την μεθεπόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγο μετέωρα, γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μεταξύ NBA, Europe και Ευρωλίγκα. Λογικά θα πάνε σε μια συνύπαρξη. Τώρα το πότε θα είναι αυτή, θα είναι σε 2 χρόνια, θα είναι σε 3 χρόνια. Με ποιο σκεπτικό, με ποια, με πώς το
0: έχει δρόμο ακόμα αυτό πάντως.
1: Έχουμε πολύ δρόμο, βλέπετε τώρα να τρέπονται κάθε μέρα. Βγαίνουν 100.000 διαρροές. Ούτε ξέρεις την αλήθεια, ούτε είναι ψέματα.
0: Σωστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια στο Σωτήρη Γεωργίου, ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για τα του μπάσκετ.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Παναγιώτο Στεφάνου για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Παναγιώτη Σαφάνου, πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ των ομάδων εκεί.
1: 943, Interveten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Καλό απόγευμα, Σέκη.
0: Τι γίνεται, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχουμε τίποτα φρέσκο?
2: Κοίταξε, με μπάσκετ λέω να ασχοληθούμε σήμερα.
0: Ό,τι θες.
2: Ναι, γιατί έχουμε εξελίξει στον Άρη, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Έχασε από την ΑΕΚ και δεν μπόρεσε να περάσει την τετράδα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα τώρα για το σύλλογο. Διότι φαίνεται πως έχουν υψηλούς στόχους οι άνθρωποι του. Καθώς από χθες το βράδυ κιόλας κυκλοφόρησε και μάλιστα έντονα μια φήμη, ένα σενάριο για τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Τι ωραία δεν είναι, φίλε, το προηγούμενο ρεπορτάζ. Μιλάγαμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για μπάσκετ και κλείσαμε με αυτό, με τον Σωτήρη για τον Σπανούλη.
2: Ναι.
0: Και έρχεσαι κι εσύ τώρα για το πας πιο εκεί. Σ' ακούμε.
2: Τι λέγατε για τον Σπανούλη, δηλαδή?
0: Κοίτα, ότι κατά πόσο θα επιλέξει ο Σωτήρης, είπε. Κατά πόσο θα επιλέξει ο Σπανούλης να. Και θα εμπιστευτεί, ας πούμε, το project που θα παρουσιάσει ο Άρης και δεν θα πάει σε κάποια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Μου λέει, το θεωρώ λίγο δύσκολο να μην επιλέξει κάποια ομάδα της Ευρωλίγκα, εκτός αν δεν συμφωνήσει με κάποια και αποφασίσει να πάει στον Άρη. Δηλαδή, τα άφησε όλα ανοιχτά, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει και πρόταση ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή από ομάδα της Ευρωλίγκα. Έτσι, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν έχει πάση περιπτώσει κάποια σοβαρή πρόταση από μια ομάδα αντάξια της Μονακό που ήταν μέχρι πρότινος.
0: Ναι, και που θα ήθελε και αυτός για να πάει, ας πούμε, αυτή την έννοια το λες.
2: Ναι, το θέμα είναι να υπάρχουν προτάσεις πρώτα και μετά εξετάζουμε αν θέλουμε να πάμε ή όχι.
0: Σίγουρα.
2: Για να τα λέμε τώρα όπως είναι, έτσι, ναι, δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά. Εξετάζει λοιπόν αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο, εφόσον δεν υπάρχουν προτάσεις αυτή τη στιγμή, θυμίζω ο Σπανούλης είναι προπονητής της εθνικής μας ομάδας, αυτό δεν αλλάζει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει σύλλογο και δεν έχει σύλλογο εδώ και αρκετό καιρό, από τότε που αποφάσισε να φύγει από τη Μονακό. Από τότε δεν έχουν προκύψει προτάσεις για τον Σπανούλη επίπεδου Ευρωλίγκας. Υπάρχει λοιπόν τώρα αυτό το ενδεχόμενο του Άρη, το οποίο το εγκρίνει και η οικογένειά του, η οποία δεν θέλει να φύγει ο Σπανούλης από την Ελλάδα ξανά. Υπάρχει αυτή η φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει πάρα πολύ στενή σχέση με τον ιδιοκτήτη του Άρη, τον Ρίτσαρντ Σιάο.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει η πρόθεση του Άρη να εκτοξεύσει το budget της ομάδας για τη νέα χρονιά για χάρη του Σπανούλη. Δηλαδή, πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και να προσφέρει 1 εκατομμύριο ευρώ στο Σπανούλη για να αναλάβει την ομάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά, αληθιδωτά, στο ρόστερ της ομάδας. Ήδη πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Μήτρου Λόγκ για τα επόμενα 2 χρόνια. Έγραψε, χθες ήταν ο κορυφαίος του Άρη στο μάτς με την ΑΕΚ, μέχρι το 2028 θα φορά την κυτρινόμαυρη φανέλα. Θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις υψηλού επίπεδου και μάλιστα θυμίζω την επίσκεψη του Σκιάου στην Αθήνα και τη συνάντηση με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν λέω ότι ο Άρης του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα, όμως σίγουρα θα παίζει το Eurocup και βάζει τις βάσεις για να μπορέσει κάποια στιγμή να παίξει και στο ανώτερο επίπεδο. Όλα αυτά τα συνεκτιμά ο Σπανούλης.
0: Βάλε και την κουμπαριά με το Ζήση.
2: Βάλε και την κουμπαριά με το Ζήση. Άρα λοιπόν έρχεται και δένει το γλυκό. Και αυτό που λέγαμε το χειμώνα και κάποιοι χλεβάζανε ότι ο Άρης θα κυνηγήσει το Σπανούλη, να που έρχεται τώρα και επιβεβαιώνεται σιγά σιγά. Διότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκές για το Σπανούλη να αναλάβει την ομάδα. Μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα με κόσμο, μια ομάδα με παλμό, μια ομάδα στην Ελλάδα. Και από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το φοβερό στα χέρια του αυτή τη στιγμή, και έχει και όλες τις εγγυήσεις γύρω-γύρω που να τον ευνοούν, γιατί να μην το δοκιμάσει.
0: Ναι.
2: Τώρα στο χέρι του είναι το ότι θα αποφασίσει. Πάντως στον Άρη λένε, μάλλον δεν διαψεύδουν αυτό το σενάριο, και από τη στιγμή που δεν το διαψεύδουν είναι σαν να το επιβεβαιώνουν, ότι κυνηγούν τον Βασίλη Σπανούλη. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει με το Μίλισιτς. Είναι στην πόρτα της εξόδου, θεωρείται θέμα χρόνου να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας τους. Ο Άρης ψάχνει προπονητή και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι στόχος ο Σπανούλης.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, αν γίνει αυτό και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη φαίνεται ότι και αυτός δυναμώνει, θα έχουμε και ένα ωραίο πρωτάθλημα από του χρόνου που θα βάλουν αυτές οι δύο ομάδες δύσκολα.
2: Βέβαια.
0: Στους δύο μεγάλους. Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια. Και ο Σπανούλης δεν είναι και μια τυχαία προσωπικότητα, εδώ που τα λέμε. Θα συσπηρώσει πάρα πολύ τον κόσμο, τον θέλουν στον Άρη, τον εκτιμούν πάρα πολύ όλοι. Είναι ένα πρόσωπο που κάνει γκέλ, ας μην το κρύψουμε αυτό. Άρα λοιπόν περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Και είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω, στη Θεσσαλονίκη, αυτό το φλερτ του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραία, πάμε στα δευτερεύοντα θέματα. Τρία λεπτάκια έχουμε. Ό,τι υπάρχει από Άρη, Ηρακλή και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Να τα προλάβουμε όλα.
2: Στο ποδόσφαιρο θα σε πάω λίγο στον Ηρακλή, γιατί έχουμε εξελίξει εκεί. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης για τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Θυμίζω χθες είχε ανακοινωθεί ο Άγγελος Μπασινάς για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Άρα στελεχώνεται πάρα πολύ σωστά και με στέρες βάσεις το οργανωτικό κομμάτι της ομάδας. Εκτός γηπέδου δηλαδή. Θυμίζω τον Γιάννη Αμανατίδη, στέλεχος της τεχνικής μας ομάδας, ποδοσφαιριστής, διεθνής και με μεγάλη καριέρα ως παίκτης σε Στουτγκάρδη, Άιντραχτ,
0: Γερμανία. Μπράβο, ναι.
2: Ναι, ναι. Ο Αμανατίδης, ο οποίος συμφώνησε με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει ουσιαστικά το μεταγραφικό κορμό μαζί με τον Ματσάρη να βρει τους παίκτες που θα έρθουν στον Ηρακλή και να στελεχώσουν την ομάδα για τη νέα χρονιά. Χθες υπήρξε μια επικοινωνία του Μπασινά με τον Ματσάρη. Θα μιλάμε κάθε μέρα, είπε ο Άγγελος Μπασινάς με τον προπονητή. Αυτός έχει έναν άλλο ρόλο, περισσότερο οργανωτικό, στα γραφεία, στη διοίκηση, σε θέματα δημοσίων σχέσεων, να είναι και ο συνδετικός κρίκος με τον Μονεβασιώτη. Γενικά από εκεί ξεκίνησε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή και σιγά σιγά, εφόσον στελεχώσει, δηλαδή πήρε προπονητή, πήρε τεχνικό διευθυντή, πήρε αθλητικό διευθυντή, τώρα πλέον θα περιμένουμε να πάμε και στο Zoom με τους ποδοσφαιριστές. Πάντως καλά το πάει μέχρι στιγμής,
0: ναι,
2: από άποψη λογικής.
0: Να δούμε τι θα γίνει όμως στην πορεία.
2: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, τι έχει ο ΠΑΟΚ, τι έχει ο Άρης από ένα λεπτάκι για τους δύο.
2: Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη, ούτε σήμερα έρθει η ανακοίνωση του Παπαμιμίκου που περιμέναμε. Είμαστε σε αναμονή στον ΠΑΟΚ, στον Άρη μία από τα ίδια. Ανακοινώθηκε το τέλος συνεργασίας με τον υπεύθυνο εμπορικού, τον κύριο Σκετάκη, ο οποίος πήγε στον Ηρακλή. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και αυτός. Θέματα τα οποία δεν είναι και πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα πάνε οι μεταγραφές και πώς θα κινηθούν οι δύο ομάδες. Νομίζω μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ζίβκοβιτς στην Εθνική Σερβίας και ένα δημοσίευμα είδα που λέει ναι, από τη Σερβία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Παούνοβιτς να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκο, αλλά φαντάζομαι ότι δεν παίζει κάτι τέτοιο.
2: Πάλι θα πάμε στην προπονητολογία τώρα.
0: Όχι, δεν πάω εγώ. Δημοσίευμα.
2: Ναι, σωστό.
0: Δεν
2: ναι.
0: Το λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Όχι, απλά για να το αναφέρουμε, τίποτα άλλο.
2: Από τη στιγμή που δεν έχει βγει ο ΠΑΟΚ τίποτα να πει για τον Λουτσέσκο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος σχεδιάζει την ομάδα για την
0: εκεί τελειώνουν τα πάντα.
2: Νομίζω ναι, τώρα να λέμε πάλι ονόματα και να ξεκινάμε πάλι ότι. Όχι. Μάλιστα και η ίδια η Μπεσίκτας βγήκε και είπε κάποια στιγμή ότι. Εντάξει, τα ονόματα αυτά πέσανε στο τραπέζι, αλλά δεν έγινε και κάτι. Νομίζω παραδεχτήκαν και οι ίδιοι ότι πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή και για τον Λουτσέσκου και για τον Νίκολιτς που βγάλανε στον αέρα.
0: Ωραία. Θα σας συναντήσουμε και αύριο λοιπόν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια φίλε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πολύ. Να είσαι καλά. Παναγιώτη Στεφάνο από τη Θεσσαλονίκη μας είπε όλο το ρεπορτάζ, αν και σήμερα ήταν μπασκετικό.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 6 και μισή.

Επανέλθαμε φίλες και φίλοι, 32 λεπτά μετά τις 6 με νέο προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκομπ Νίστρουμ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με συμβόλαιο έως το 2028. Αυτό ήταν στην κορυφή της λίστας, σας το λέγαμε τόσες μέρες. Αυτόν θεώρησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι είναι ο καταλληλότερος για να κάτσει στον πάγκο της ομάδας μετά τον Μπενίτεθ. Ολοκληρώθηκε πλέον, οι επαφές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ένας προπονητής που παρουσίασε εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη, έφτασε για 2 χρόνια στην κατάκτηση του Double, το 23 και το 25, ενώ το 23 και το 24 μπήκε σε όμελο στο Champions League με Manchester United, Bayern Μονάχου και Galatasaray και πήγε τους Δανούς στη φάση των 16 του Champions League. Τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά. Με τα τωρινά δεδομένα δεν είναι στην Αθήνα, δεν έχει έρθει στην Αθήνα. Αύριο θα έρθει ένας δικός του άνθρωπος, ένας συνεργάτης του, και την Παρασκευή εκτός απρόπτου θα έρθει στην Αθήνα ο ίδιος. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 λοιπόν, με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλό απόγευμα στη φίλη την Ματούλα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Τρίτης και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, καλή μου φίλη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη το Στρατάκη. Καλησπέρα στον 943, τον σταθμό που μας ενώνει. Και σήμερα είμαστε εδώ να ακούσουμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα επίκαιρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό δίωρο να έχει Σάκη μας, λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο τον Παντελή από το Ήλιον. Επίσης το φίλο τον Βασίλη και την Εύη από το Ήλιον. Καλησπέρα Σάκη και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Είναι το καλύτερό μου. Αναμένω, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. No αλήθεια, λέει ο Σπύρος. Πόσους προπονητές πληρώνει Παναθηναϊκό στο μηνιαίο μισθολόγιο? Ωραία ερώτηση, έλατε. Πρόχειρα, πρόχειρα. Φατίχ Τερίμ. Αλόνσο. Μάλλον. Μπενίτεθ. Πριν από τον Μπενίτεθ. 5 λέει ο φίλος.

0: Και για να τα ξαναπώ, Ρουί Βιτόρια εννοούσα πριν, έτσι. Μπενίτε Θένας, αυτός που ήρθε τώρα, 2. Ο Βιτόρια 3, ο Αλόνσο 4. Και σίγουρα Φατίχ Τερίμ, φαντάζομαι, έτσι. Μάλιστα, είπαμε αργότερα θα τα πούμε για, για τα του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό, επίσημα φίλε, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Μάνο, μας ακούς?
2: Καλησπέρα Σάκη, ναι, σ' ακούω, ναι, επειδή είπες, ναι. Είπες για τον Γιάκομπ Νέστρουπ, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είχαμε ανακοίνωση γι' αυτό.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Και μου είπε κάτι, ένα ωραίο στατιστικό.
2: Ναι, για πες.
0: Ένα ωραίο στατιστικό που έστειλε ένας φίλος από το εξωτερικό, ναι. Ο Σπύρος, ότι αυτή τη στιγμή στο Μεσολόγιο ο Παναθηναϊκός πληρώνει τουλάχιστον 5 προπονητές.
2: Το Μεσολόγιο τους πληρώνει, γιατί?
0: Το Μεσολόγιο, καταλαβαίνεις τι λέει. Γιατί έφυγε ο Τερίμ με την αποζημίωση σε κάποιες δόσεις. Ο Βιτόρια το ίδιο. Ο Αλόνσο το ίδιο. Ο Μπενίτες το ίδιο. Με αυτή την έννοια. Και ήρθε και ο καινούριος.
2: Κατάλαβα, από το Μεσολόγιο σου στείλε το νέο. Όχι ότι στο Μεσολόγιο τους πληρώνουν.
0: Όχι, όχι, όχι,
2: δεν είπα. Κατάλαβα, γι' αυτό λέω.
0: Δεν είπα. Ακούω, να τα ξεμπερδέψουμε. Δεν είπα Μεσολόγιο, στο Μισθολόγιο είπα.
2: Α, Μεσολόγιο άκουσα. Εντάξει.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
2: Ναι, καλό και εγώ τι γίνεται στο Μεσολόγιο.
0: Στο Μεσολόγιο είναι πάμε να γευσαράκι, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που λέγαμε από την Παρασκευή, νομίζω το είχαμε πει, ότι παίρνει τον Γιάκομπ Νέστρουπ και τον ανέμενε εκείνη την ημέρα, τελικά δεν ήρθε γιατί ακόμα προφανώς δεν είχαν μπει υπογραφές. Υπέγραψε σήμερα, ωραία.
0: Και δεν έχει έρθει ακόμα, για την Παρασκευή θα έρθει.
2: Στο
0: τέλος της εβδομάδας θα έρθει.
2: Έχω μια απορία, όταν έφυγε από την Κοπεχάγη, δεν έχω μάθει για ποιο λόγο έφυγε. Τώρα, τον Μάρτιο που έφυγε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω έτσι από ό,τι έχω διαβάσει και από το εξωτερικό και γύρω-γύρω, επειδή έφυγαν αρκετοί πρωτοκλασσάτοι παίκτες, δεν πήγε καθόλου καλά η ομάδα και έφυγε. Νομίζω το Μάρτι έφυγε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, έφυγε μόνος του ή τον φύγανε, γιατί νομίζω τον φύγανε.
0: Νομίζω ότι τον φύγανε.
2: Γι' αυτό και εγώ λέω, για ποιο λόγο τον φύγανε.
0: Επειδή δεν πήγαινε καλά η ομάδα φέτος, γι' αυτό τον φύγανε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Και επειδή έφυγαν αρκετοί παίκτες που αυτός τους ήθελε, δηλαδή πουλήθηκαν, ξέρεις, με αυτή την έννοια.
2: Προφανώς ναι, θα πουλήθηκαν.
0: Μπράβο, ναι, αυτό κατάλαβα, γι' αυτό έχω μάθει όσο μπορούσα να κοιτάξω, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση γιατί έφυγε.
2: Πάντως έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές τώρα.
0: Και να στηριχτεί, φίλε, επιτέλους ένας προπονητής.
2: Να στηριχτεί, σωστό. Άλλο σύστημα ο Νέστρουπ, άλλο ο Μπενίτεθ, άλλο οι προηγούμενοι. Πρέπει να γίνει δηλαδή ριζική αναδιάρθρωση τώρα, έτσι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Και σίγουρα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός άλλους παίκτες διαφορετικού στυλ που να είναι περισσότερο στο κυνήγι της μπάλας. Όπως είναι οι Δανείοι, οι Σουηδοί που έχουν αλληλοτροπία.
0: Έτσι. Γιατί κάπως έτσι δεν έχει η ομάδα του πάντως.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί αν οι παίκτες είναι στυλ λατινοαμερικανικού, θα δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Εδώ πρέπει οι παίκτες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όχι όλοι, να τρέχουν. Να μην περιμένουν να την μπάλα στα πόδια τους.
0: Σωστό.
2: Να τη δίνουν και να φεύγουν. Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα, υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία από τη Μάρκα και από την Σερβία, από τη Μότσαρτ, που λένε ότι ο ΠΑΟΚ συζητάει με τον Παούνοβιτς, τον Βέλκο Παούνοβιτς.
0: Πάντως νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας από τη Θεσσαλονίκη...
2: Το άκουγα, το άκουγα και σου στείλα μήνυμα, αλλά πρόσεχα, έκανα λάθος και το στείλα στον Γιώργο.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Λέω απλώς, ναι, επειδή το διάβαζα γι' αυτό, εντάξει. Ήθελα να σου στείλα για να το ρωτήσεις.
0: Ναι, τον ρώτησα.
2: Αλλά... Γιατί ήταν που δεν το ανέφερε ο Στεφάνου, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, γιατί από ό,τι είπε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, εντάξει, θα το δούμε αυτό, έτσι.
0: Καλά, καμιά φορά ξέρεις. Υπάρχουν πράγματα τις περισσότερες φορές δηλαδή που για τους δημοσιογράφους δεν βγαίνουν προς τα έξω, έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει τόσος έλεγχος από τα γραφεία τύπου που οι δημοσιογράφοι το μαθαίνουν τελευταίοι, έτσι. Γι' αυτό οι περισσότερες ειδήσεις ανίδες έρχεται από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία. Βέβαια. Σπάνια έρχεται από την Ελλάδα μια είδηση για μια ελληνική ομάδα, πανταλέμε, έτσι.
0: Ναι, και αν μάθει κάποιος δημοσιογράφος, δεν θα το μάθει από την ΠΑΕ. Θα το μάθει από κάπου γύρω-γύρω ή από το εξωτερικό, έτσι. Κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος, λέω.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω. Τώρα πάμε. Ξεκίνησε την προετοιμασία της εθνική ομάδα του Μαρόκου. Έτσι έπαιξε ένα φιλικό του Μπουρούντι. 2 γκολ πέτυχε ο Ελκαμπή που ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό μετά το δεφορμάρισμα, εν πάση περιπτώσει, την κούραση που είχε παρουσιάσει στα τελευταία παιχνίδια των play-off. Εντάξει, το Μαρόκο για μένα πρέπει να είναι μία από τις εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλου. Διαθέτει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, σύγχρονους ποδοσφαιριστές, ωραίο συγκρότημα, ασχέτως αν στον τελικό έχασε μέσα στο γήπεδο από τη Σενεγάλη 1-0 και μετά το πήρε το Κόπα Αφρικά στα χαρτιά με 3-0 και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί η Έφεση. Άλλο τον άλλο το άλλο. Στο ΚΑΣ. Εντάξει, είναι, εγώ πιστεύω ότι η εθνική ομάδα του Μαρόκου θα πάει ψηλά, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε το 22 είχε φτάσει στα επιτελικά στο Κατάρ, έτσι. Άρα είναι μια αξιόλογη ομάδα που κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι παίζουν και σε γαλλικές ομάδες και σε ευρωπαϊκές ομάδες συγγνώμη, και έχουν μπει σε ένα εντελώς διαφορετικό καλούπι. Τώρα πάμε και στην Paris Saint-Germain, η οποία είχαν ένα μικρό πρόβλημα, τόσο ο Χακίμι ο δεξιός μπακ όσο και ο Ντεμπελέ, το ξεπέρασαν, πήρα μέρος κανονικά σήμερα στην προπόνηση της Paris Saint-Germain και βεβαίως έθεσαν υποψηφιότητα και θα είναι παρόντες σίγουρα το Σάββατο στη Βουδαπέστη στον τελικό του Champions League, 7 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα, γιατί από φέτος αλλάζει η ώρα, έτσι, η απόφαση.
0: Γιατί του έγινε αυτό, φίλε?
2: Να σου πω, απόφαση του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρου Τσεφερίν, του Σλοβαίνου, για να μπορούν να το δουν στην Κίνα, δεν πρέπει να ξεχάμε, και στην Ινδία, πάνε μπροστά από μας. Οπότε επειδή έχουν πάρει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την Ασία και για εκεί, και επειδή να μπορέσουν να δοθούν και στις ευρωπαϊκές χώρες περισσότερος χώρος για δηλώσεις μετά τον αγώνα, γιατί τις περισσότερες δηλώσεις οι εφημερίδες και τα site τις βάζουν την άλλη μέρα, έτσι.
0: Ναι, δεν το προλαβαίνουν, γιατί
2: όταν τελειώνει το παιχνίδι 12, ώσπου να γίνει και οι βράδες και αυτά, πήγαινε μία και οπότε τις κρατούσαν για την άλλη μέρα τις δηλώσεις. Έτσι λοιπόν τώρα πάει 7 το απόγευμα για να μπορεί ο κόσμος που δεν θα είναι στο γήπεδο, εννοείται, να διαβάσει, να μάθει τι άλλο έχει γίνει τα παραλυπόμενα του τελικού του Champions League.
0: Με το Τζόλι τι γίνεται?
2: Ήταν ο Τζόλις και μπράβο του, ήταν φέτος ο μεγάλος πρωταγωνιστής όχι μόνο της Μπρούγκε, της ομάδας του, αλλά και του βελγικού ποδοσφαίρου, και δίκαια αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος, όπως στην Αγγλία έγινε με τον Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United. Είναι μια δικαίωση για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είχε μια άκρος εντυπωσιακή πορεία φέτος στα 36 παιχνίδια πρωταθλήματος. Είχε 22 assist, 5 είχε 17 γκολ και συνέβαλε τα μέγιστα, ούτως ώστε η ομάδα του Μπρούγκε, η Κλαμπ Μπρούγκε, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Βελγίου. Και βεβαίως καταλαβεί κανένας ότι τα 30 εκατομμύρια ή 40 που έχει κοστολογήσει αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Βελγικού Συλλόγου, τον Έλληνα Extreme, αυτομάτως θα πάνε 50, 60, 70, ό,τι θέλει τώρα μπορεί να ζητήσει, γιατί δεν έχει βάλει ρήτρα, έτσι. Απλώς ανανέωσε το συμβόλαιο, του αύξησε και τις αποδοχές του και πολύ σωστά έπραξε. Ο ίδιος νιώθει πάρα πολύ όμορφα βέβαια στο Βέλγιο. Μόνο αυτή τη στιγμή θα φύγει αν έρθει πρόταση από την Paris Saint-Germain, όπως είπε και ο ίδιος. Συντάλλως ξέρει ότι μπορεί να γίνει προτάσεις από την Premier League, από την Bundesliga, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός αν είναι κάποια άκρος δελαστική πρόταση και για την ομάδα και για τον ίδιο, να φύγει από τη βελγική ομάδα αυτή τη σεζόν. Θα δούμε όλα βέβαια συμβαίνουν μέχρι 31 Αυγούστου, έχουμε να δούμε, έχουμε, να διαβάσουμε πάρα πολλά.
0: Μαρέσκα στη Manchester City.
2: Μαρέσκα και επισήμως 3 χρόνια, το είχαμε πει ότι εντάξει είχε γαλουχηθεί δίπλα στον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον είχε προτείνει και ο ίδιος. Γι' αυτό όταν έφυγε από τη Σίτι ανέλαβε πρώτος τη Λέστερ, την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία. Μετά πήγε στην Τσέλσι, πήρε παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Η διοίκηση δεν τον εμπιστεύτηκε επειδή ήταν κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τον απέλησε, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Και τώρα έρχεται η διοίκηση των πολιτών, του δίνει τριετές συμβόλαιο, του δίνει τα κλειδιά του Έντιχαντ, όπου μια κερκίδα βέβαια η κόρη θα μετονομαστεί σε κερκίδα Pep Guardiola, να τιμήσουν τον σπουδαίο αυτό Καταλανό προπονητή που για 10 χρόνια τους χάρισε 20 τίτλους, όχι ένα και δύο έτσι, αλλά 20 τίτλους. Δεν ξέρω στα πόσα επόμενα χρόνια θα πάρει πάλι 20 τίτλους η City, έτσι, γιατί πάντα αλλοχεύει και ο κίνδυνος των 115 κατηγοριών.
0: Τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται?
2: Τίποτα, ακόμα τίποτα. Ακόμα παραμένει υπό εξέταση.
0: Μάλιστα, θα εξεταστεί κάποια στιγμή.
2: Θα δούμε. Εντάξει.
0: Ο Μαρέσκα ήταν πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, να θυμίσουμε.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, αμυντικό χάφο, διεθνής Ιταλός.
0: Και πολύ καλός, μάλιστα.
2: Έτσι, και πολύ καλός.
0: Για πες μου και για την Νάπολη, τι γίνεται με προπονητή, για να σε αφήσω.
2: Η Νάπολη, κοίτα να δεις, ήταν γεγονός ότι ο Κόντε θα έφευγε, γιατί ακόμα και στην τελευταία του συνέντευξη που δώσανε μετά το τελευταίο παιχνίδι τη Serie A, όπου ο Μεν Κόντε είπε ότι μπράβο στον Ίντερ, ήταν καλύτερη νίκη σε δίκαια και πήρε το πρωτάθλημα, ο δε ιδιοκτήτης και πρόεδρος ο Ντε Λαουρέντις έλεγε άλλα για άλλον, ότι οι τραυματισμοί έπαιξαν τον ρόλο. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή, όπως είπε και ο Κόντε, ρε παιδί μου, να αποδέχονται και οι πρόεδροι και οι προπονητές όλων των αντίπαλων ομάδων. Ήσουν καλύτερος, κέρδισε, παραδέχομαι, μπράβο, τελείωσε. Δεν μπορεί να βρίσκουμε πάντα δικαιολογίες. Έτσι είναι.
0: Θες να κλείσουμε με ένα κουτσομπολίστικο?
2: Ό,τι θες.
0: Ο Γκουαρδιόλα διάβασα ότι εξετάζει να πάρει μια τεράστια και εντυπωσιακή βίλα αξίας περίπου 13,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαρκελόνη. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι ακριβώς δίπλα από αυτό που έμενε παλιότερα. Με τη σύζυγό του, και η οποία μένει εκεί. Θα είναι κοντά στην πρώην σύζυγό του, δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ότι θα πάει δίπλα στο Μέση. Εντάξει, γιατί και ο Μέση έχει βίλα στη Βαρκελόνη.
0: Ναι, σε μια... Μπράβο, σε μια πολύ ακριβή περιοχή, έτσι.
2: Εντάξει, τι ανάγκη έχει τώρα. Κοίτα,
0: ακριβή είναι τα ενίκια, ρε φίλε, οπότε εντάξει να...
2: Γι' αυτό την πήρε τη βίλα, επειδή ακριβή.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Κοίτα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Γκουαρδιόλα, πριν 25 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Οπότε είχε κάθε δικαίωμα να πάρει μία και δύο βίλες. Τι να πεις τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Και επίσης άτυχος ήταν ο Νίκος ο Τσακίρης, το 20χρονος αυτός Έλληνας ομογενής που παίζει στη Σαν Χωσέ Earthquakes του Αμερικανικού Επαγγελματικού Πρωταθλήματος, που είχε βγει ο καλύτερος χαφ βάσει στατιστικών, που έπαθε ένα πρόβλημα στη βουβονική χώρα και υποβλήθηκε στην αξονική, μάλλον στην αξονική τομογραφία που έκανε, βρέθηκε το πρόβλημα στη βουβονική χώρα, υποβλήθηκε σε χείριση και θα απουσιάσει για 4 μήνες από την αγωνιστική δράση.
0: Περαστικά να ευχηθούμε, φίλε. Σε αφήνω, θα τα πούμε αύριο. Σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου. Ήταν ο Μάνος Αρμόπουλος. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, φίλες και φίλοι.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Που φαντάζομαι δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά και έτσι δεν είναι. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνεις. Ναι, βέβαια δεν είναι πολλά. Σίγουρα είναι κάποιες λεπτομέρειες περισσότερο για την προετοιμασία, όπως οι ημερομηνίες οριστικοποιήθηκαν, αυτές που είχαμε πει, αλλά πώς ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα. Δηλαδή θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπλεντον της Ολλανδίας στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τις 18 του ίδιου μήνα θα είναι το πολύ τρέξιμο, θα λέγαμε, το πρώτο κομμάτι. Θα γυρίσουν λίγο να ξεκουραστούν 3-4 μέρες. Και στις 23 του μήνα θα επιστρέψουν στην Ολλανδία στο ίδιο μέρος για να κάνουν τα φιλικά. Μέχρι τις 2 Αυγούστου που θα επιστρέψουν οριστικά στην Ελλάδα. Τα φιλικά έχουν κλειστεί ήδη, αλλά μένουν κάποιες λεπτομέρειες και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από την ΠΑΕ. Έχει γίνει όλη η δουλειά που χρειάζεται και θυμίζω ότι θα υπάρχει μάλλον πιθανότατα η πρώτη επίσημη υποχρέωση στις 12 Αυγούστου με το Super Cup εναντίον του Όφη στο Παγκρίτιο, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι για εκεί πάει, ναι.
2: Των άλλων πρωταθλημάτων, όχι όπως πέρσι που έγινε τα Χριστούγεννα, στην αρχή της περίοδου, όπως γίνεται η επίσημη έναρξη της περίοδου, μήπως και συγχρονιστούμε επιτέλους με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Βέβαια.
2: Θα είναι πολύ καλό αυτό. Θα είναι μια εβδομάδα πριν το play-off του Champions League που έχει να δώσει η ΑΕΚ 18-19 Αυγούστου.
0: Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει συμμετοχή της στα play-offs ύστερα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η κλήρωση των play-offs θα γίνει στις 3 του Αυγούστου και τα μάτς, όπως είπες, τα πρώτα θα γίνουν 18-19 και 25-26 Αυγούστου.
2: Ενώ ο Όφη περνάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Ναι, γιατί πήρε το καλό εισιτήριο.
2: Πήρε το καλό εισιτήριο, να μην το ξεχνάμε και αυτό, σημαντικό για την ομάδα του Όφη. Από εκεί και ύστερα στο μπάσκετ, χθες η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει το 2-1 επί του Άρη σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Πολύ δύσκολη επικράτηση, αλλά κατάφερε, πέρασε με τελικούς. Και αν δεν υπήρχε αυτή η τραγική απώλεια του κυπέλλου του BCL, το λέω τραγικό με βάση την εξέλιξη του αγώνα.
0: Αυτοκτονία ήταν αυτό, ρε φίλε.
2: Κάτω ένα απόλυτα επιτυχημένη χρονιά της ομάδας του Σάκοτα. Ήταν κρίμα, πολύ κρίμα, και μένει σαν αγκάθι, γιατί τώρα πέφτει πάνω στον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Οπότε εντάξει, κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Είναι δεδομένο τώρα ποιες είναι οι ποινές και τις μισθές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό ήταν επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ πάντως, και κρατάμε αυτό μέχρι στιγμής. Το handball δεν τα πήγε πολύ καλά, λέω τώρα επειδή δεν έχουμε και πολύ...
0: Εννοείται, να μας τα πεις.
2: Έγινε το 2-1 από τον Ολυμπιακό στους τελικούς και θα πάει την Πέμπτη για να παίξει στην Ρεβάν, στην έδρα της, για εξωκαματερό που είναι, για το 2-2, ή θα κάνει το 3-1 ο Ολυμπιακός και θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι στην κόψη του ξηραφιού.
0: Για να δούμε. Και είδα ένα πρόστιμο, φίλε, από τη ΔΕΑΒ, 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ για όσα συνέβησαν, λέει, έξω από το γήπεδο πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Για τη φιέστα τίτλου.
2: Ναι, ναι. Εκεί που προσπάθησαν να μπουν πολύ μαζί, έγιναν διάφορα. Αυτό το πρόστιμο. Και είχε ανακοινωθεί και μια μερική τιμωρία της έδρας. Στο πέταλο, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ανέβει το ένα το ή συμπληρώνει το ένα το άλλο.
0: Εγώ νομίζω ότι συμπληρώνει, γιατί δεν από το βλέπω. Ναι.
2: Μπερδεύτηκα λίγο με την ανακοίνωση.
0: Αυτό ήταν για το μέσα που είπες εσύ, και αυτό που είπαμε τώρα είναι για το έξω. Δύο διαφορετικά πράγματα, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Κατάλαβες.
2: Και εγώ, γιατί τώρα το διάβαζα και εγώ και λίγο με μπέρδεψε. Ναι, εντάξει, μακάρι να συνεχιστούν όλοι αυτοί που κάνουν τα συνήθεια αυτά επεισόδια. Δεν ξέρω, πρέπει και οι ίδιες οι ΠΑΕ, το έχουμε πει, να περιθωρήσουν το στάδιό τους, το χώρο τους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Τι άλλο, είδα ότι αποχαιρετάει την μπάλα ο Πέκχαρτ. Τον θυμάσαι, 37 ετών.
2: Βέβαια, Τόμας Πέκχαρτ. Τίμιος, γίγαντας.
0: Τίμιος, όντως.
2: Σε μια δύσκολη περίοδο για την ΑΕΚ, έκανε τη δουλειά του Τσέχος με το παραπάνω. Μακάρι να είναι όλοι τόσο επαγγελματίες που θέλουν και αυτός. Σίγουρα, με τον Πιερό είδα να κάνει κάποιες δηλώσεις για το Μοντιάλ. Τώρα πόση χαρά δίνει στη χώρα του την ΑΕΤ που συμμετέχουν στο Μοντιάλ. Άλλος ένας τίμιος γίγαντας, ο οποίος έχει, πρέπει να θυμίσω, συμβόλαιο μέχρι το 27, δηλαδή επιστρέφει τώρα από τον δανεισμό του στην Τουρκία, στη Ρίζεσπορ, και έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Άρα τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του, αν βρει κάποια μεταγραφή και οτιδήποτε άλλο. Ακούγεται ότι έχει πάλι πρόταση από εκεί, από το Ισραήλ που ήταν, στην Μπεϊτάρα, αν δεν κάνω λάθος. Είχε κάποια Χάπολη, τις μπερδεύω αυτές τις ομάδες, θα με συγχωρήσεις.
0: Είναι εξαδέρφια η Χάπολη εκεί πέρα. Έχει πολλές.
2: Υπάρχει κάποια πρόταση πάντως από Ισραήλ. Εργάτης παίχτης ο Πιερό, που θυμίζω ότι και φέτος είχε συμμετοχή στο πρώτο κομμάτι της περίοδου με την ΑΕΚ, όταν ήταν τραυματίας ο Ζήνη και όταν ακόμα ο Γιώβιτς δεν είχε βρει τα πατήματά του, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία και δεν υπήρχε βέβαια και ο Βάργα.
0: Ναι, τώρα που είπες Γιώβιτς, δεν κλήθηκε στην Εθνική Σερβίας, και όπως και ο Κατσίνοβιτς, καλά, είναι λόγω της επέμβασης ο Κατσίνοβιτς, αλλά ο Γιώβιτς είναι εκτός από ό,τι είδα.
2: Ναι, ο Κατσίνοβιτς είναι σε φάση αποθεραπείας, ελπίζουμε να είναι έτοιμος στην έναρξη της προετοιμασίας κανονικά. Ναι, από εκεί και ύστερα, ο Γιώβιτς νομίζω και αυτός είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού, όπως τον δήλωσε και ο ίδιος στην πρόσφατη συνέντευξή του στη Mozart TV. Οπότε πιθανότατα θα έγινε και κάποια συνεννόηση με τον Παόνοβιτς να ξεκουραστεί, γιατί είχε σηκώσει, είχε τραβήξει κουπί, ας πούμε, βαρύ και αυτός. Χρειάζεται, είναι και ο σωματότυπος του έτσι βαρύς που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και χρειάζεται την ξεκούρασή του, έτσι ώστε να ξεκινήσει πάλι δυναμικά με την ΑΕΚ τις υποχρεώσεις. Πιστεύω του χρόνου με την προετοιμασία θα είναι και πολύ διαφορετικός. Είναι σημαντικό αυτό για να προσφεριστεί.
0: Λογικά, ναι. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για Μίλαν, Μουκουτί, για Πινέδα και ανανεώσει, τίποτα έτσι.
2: Όχι, είπαμε όχι. Του Πινέδα, από ό,τι βλέπουμε, θα παίξει ρόλο το Μουντιάλ και η εξέλιξή του. Δεν θα βιαστεί η πλευρά του Πινέδα κυρίως. Η Άγνη θα κάνει νωρίτερα πρόταση. Παραμένει πάντα το ερωτηματικό της Μοντερέι αν θα κάνει κάποια κίνηση. Οπότε εντάξει, πρέπει να προσέχουμε από εκεί κατά κάποιο τρόπο. Και από εκεί και ύστερα κινούνται κάποιες περιπτώσεις. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα όπως του Γουνάι που ξαναβγήκε στο προσκήνιο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάση ή όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται με τους Έλληνες που είναι στη λίστα την ευρωπαϊκή, αν θέλει η ΑΕΚ να πάρει και άλλους Έλληνες ή θα μείνει με αυτός που έχει και θα επιμείνει σε ξένους που είναι το πιο πιθανό, γιατί ο Ριμπάλτα μάλλον έχει μια τάση προς τους ξένους.
0: Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν,
2: να αναδιέσει κάποια θέση, θα δούμε στην πορεία.
0: Ραντεβού αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά, Σάκη.
0: Γεια σου. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονησιώτης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Intervention Sports, τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα μείνετε εδώ εσείς, γιατί θα έχει και δεύτερο ημίχρονο εκπομπή. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, θα έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές

0: 2-10-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 2-10-5761-620.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Γιάκομπ Νέστρουμ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια. Στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι αιτήσεις απολαβές του Δάνου προπονητή. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ροκαβόπουλου που έχει ενοχλήσει το πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Στο στόχαστρο του τριφυγίου βρίσκεται ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρ της Βαλένθια, ο Μαρ Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Δείπνο στους παίκτες και στο staff θα παραθέσουν σήμερα ο Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί ήδη για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων στο ΣΕΦ. Απορρίφθηκε από την ΑΣΕΑΔΗ προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής απουσίας του. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Βαλένθια εξετάζει την περίπτωση του TJ Shorts για αντικαταστάτη του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος οδεύει προς τον Ολυμπιακό. Τελέστηκε πριν λίγη ώρα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στη Δράμα. Οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στο βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά τη μάχη με την ασθένεια ALS. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από δύο χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσω της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και το πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΚ και ΟΦΗ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον ΠΑΟΚ τα δημοσιεύματα της σερβικής Μότσα Σπορτ περί ενδιαφέροντος για τον Βέλικο Πάουνοβιτς. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών αγώνων κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με τη Σκουάντρα Ατζούρα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 26χρονου Ούγγρου γκάρτ της Ζολόνσκι Άνταμ Σομόγκη σύμφωνα με την Ελκορεό. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Στους άντρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρε Μίλλερ λόγω τραυματισμού στο δεξιπόδι. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπριτ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο βόλιο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού διαγώνιου Jake Haynes. Στο βόλιο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού διαγώνιου Jake Haynes. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική Ιταλία βρίσκεται ο 61 ετών προπονητής Νίκα δημοσιεύματα. Για τον τέταρτο τελικό της Α1 Handball γυναικών ο ΠΑΟΚ προηγείται 17-12 της ΑΕΚ. Οι ασπρόμαυρες προηγούνται 2-1 σειρά και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 του Μάη του 2026. Ο Σάγκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, στην πιο όμορφη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλωρίζω στο νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο φίλος μου Δημήτρης ο Στρατάκης. Δημήτρη μου, κάνεις πολύ παρέα με τον άνθρωπο του Προέδρου, ε. Και όχι μόνο, και με τον Χάτζημαν. Απλά το αναφέρω. Για κάνε το ζεσταμά σου και ετοιμά σου να είσαι εδώ στις 8, να σου παραδώσει τη σκυτάλη. Είναι και λίγο βαριά σήμερα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Σάκη. Ρεπορτάζ από έγκυρο Ισραηλινό site γράφει για πολύ μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ στο Χεζόνια. Θα βγάλεις μπασκετικό να ρωτήσεις. Είχα βγάλει νωρίτερα το Σωτήρη Γεωργίου. Αν και τώρα στο διάλειμμα που ρώτησα, από εδώ τουλάχιστον από Ελλάδα δεν βγαίνει κάτι. Ούτε από Θεσσαλονίκη. Τίποτα προς το παρόν. Και απ' την άλλη, Δημήτρη μου, μπορεί να κάνεις όσους προτάσεις θες. Το θέμα είναι τι θα απαντήσει ο παίκτης. Και αν τα θέλει, έτσι. Εγώ το θεωρώ λίγο δύσκολο. Αυτός βέβαια, αν τα μηδενικά είναι πάρα μα πάρα πολλά, λέω τώρα. Καλησπέρα στον Bill by Taxi. Καλησπέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Καλησπέρα από τον Πειραιά, λέει. Ένα όμορφο ταξίδι με μια φωτογραφία που μας στέλνει εδώ ο φίλος ο Σωτήρης. Από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Σωτήρη μου, είδες τι χαρές δίνει ο αθλητισμός. Γι' αυτό λέω πάντα, ο αθλητισμός, παιδιά, ενώνει. Αγαπάτε τις ομάδες σας και μακριά η βία από τον αθλητισμό.

0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Εντάξει, όλα μαζεμένα, κακά τα νέα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το τελευταίο αντίο στον Παρασκευό Άντζα.
0: Ναι.
2: Στην κηδεία που έγινε στο Μοναζιράκι Δράμας. Ήταν εκεί πολλοί παλιοί συμπαίκτες από την εθνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, ο Γιωργάτος, ο Τζόρτζεβιτς, ο Καστίγιο, ο Τωροσίδης, ο Σιώβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Μαρινέκης, βεβαίως και εκεί πάλι Ολυμπιακός έστειλαν στεφάνια. Για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ένας από τα πιο αγαπητά παιδιά που πέρασαν από τον Ολυμπιακό αυτά τα τελευταία 20 ετία. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, φίλε, νομίζω ότι αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Καταρχάς να σου πω ότι η εκτίμησή μου αλλά και οι προχωρήσεις ότι στην προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει γύρω στις 26 με 27 Ιουνίου τελικά, mm-hmm. αφού υπάρχει το περιθώριο λόγω του Ολυμπιακού δεν θα δώσει.
3: Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 63.

0: 24 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
1: 943 Intervetten Sports.

32 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ στο 943 Dervetten Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, το Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Απαντάει στο φίλο τον Παναγιώτη ο φίλος ο Σωτήρης. Προφανώς και δεν μου άρεσε, λέει, τα χαρτάκια αυτοκόλλητα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία είναι ότι δεν υπήρχε βανδαλισμός και ακρότητες. Ζήστε την εμπειρία, τη γιορτή, ρε παιδιά, και μην ασχολείστε με μικρότητες. Πολύ σωστός ο φίλος μου ο Σωτήρης. Μακριά από τοξικότητες, μακριά από βία και όλα τα γύρω-γύρω. Ο αθλητισμός, παιδιά, είναι απόλαυση. Χαρά, γέλιο. Δεν είναι πόλεμος, τόσο απλό. Αν κάποιος νομίζει ότι δεν μπορεί να κρατηθεί, έχει νεύρα, δεν ξέρω, μην πάει. Κάτσε σπίτι σου και σπάστα. Σπίτι σου όμως, όχι στο γήπεδο. Δεν σου φταίνει η άλλη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Πάμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Με νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός πλέον και επίσημα. Πάμε να τα πούμε όλα με τον Λάμπρο.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Μετά από αρκετό καιρό θα έλεγα. Γεια σου Λάμπρο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά. Πώς είσαι? Χαίρομαι που τα λέμε στον αέρα μετά από καιρό. Αλλά...
2: Ναι, είναι μέρα που έχουμε να πούμε πραγματάκια σήμερα και δεν έχω και εκπομπή γιατί πέφτει συνήθως πάνω στην ώρα σου, οπότε...
0: Ναι, το έλεγα πριν στους φίλους, γιατί ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι γιατί δεν βγαίνει ο Λάμπρος.
2: Και εμένα με ρωτάνε εδώ, μου λένε ότι σταμάτησα το ραδιόφωνο. Λέω, παιδιά, όχι, μα μου λέει εμείς έχουμε το Σάκη το απόγευμα. Λέω, δεν βγαίνεις πλέον.
0: Ναι, ναι, πολλοί φίλοι νόμιζαν ότι κάτι έγινε και μεταξύ μας, λέω, είναι δυνατόν. Δεν έγινε κάτι. Όχι, οφείλω να το πω, το ξέρω, οφείλω να το πω, τουλάχιστον να τον ακούνε οι φίλοι ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορείς να βγεις.
2: Πέφτουν όλες οι εκπομπές και όλες οι δουλειές την ώρα. Εγώ θα πρότεινα να μπεις κανένα 12-2 τη νύχτα, έτσι που είναι και μια όμορφη ώρα.
0: Δεν θα σ' άφηνα να κοιμηθείς εκείνη την ώρα, φίλε.
2: Να μην κοιμόμαστε. Έχουμε κάνει πολλά παπατζηλίκια μαζί τα τελευταία καλοκαίρια.
0: Ναι, ναι.
2: Σάρι.
0: Μεγάλο.
2: Μεγάλο.
0: Μεγάλο. Λοιπόν, όπως και τώρα. Και με τον
2: και πάμε σε ένα παπατζηλίκι ακόμα. Το
0: καλά, κοίτα, αυτό είναι πιο πολύ δικό στο παπατζηλίκι, γιατί εσύ τον Απρίλιο το είχες πει, και οφείλω να το πω. Τον Απρίλιο δεν ήταν, καλά θυμάμαι.
2: Ήταν 23 Απριλίου του Αγίου Γεωργίου. Μπράβο. Έχω βγει το πρωί στο Γιώργο Χελάκη και μετά τα χρόνια μου πολλά του λέω ότι στον Παναθηναϊκό προτάθηκε και εξετάζεται σοβαρά ο Γιάκοβ Νέστρουπ τότε.
0: Νέστρουπ, ναι.
2: Νέστρουπ τότε. Και το όνομα αυτό δεν είχε πολύ μεγάλη αναπαραγωγή, να πω την αλήθεια. Βασικά μόνο τα site που γράφω εγώ, το Only Power και το Sportal, το είχα βάλει από τις 22 Απριλίου εκεί ως πληροφορία. Τελικά έφτασε σήμερα 26 Μαΐου για να ανακοινωθεί ο Δανός προπονητής για τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν υπάρχει οποιον, τουλάχιστον στην ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι.
2: Αναφέρεται διετής η διάρκεια. Και όπως ξεκαθαρίζεται Σάκη από τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής δεν είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα βιογραφικό του στο επίσημο site της ομάδας, έτσι, η συνεργασία του με την Κοπενχάγη είχε ολοκληρωθεί, θυμίζω, τον περασμένο Μάρτιο. Έμεινε κανένα 2 μήνες και κάτι εκτός δουλειάς, έτσι, βρήκε αμέσως δουλειά και ήταν αναμενόμενο ότι θα βρει αμέσως δουλειά. Όταν τον είχα γράψει εγώ σε εναλλακτική, η ομάδα που φαινόταν ότι τον ήθελε τότε από τη Γερμανία ήταν η Βόλφσμπουργκ, η οποία έπεσε. Έπεσε στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, και δεν πρέπει να είχε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να περίμενε και από τη Δανία έβγαινε αυτό, κάποια πρόταση από τη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είχε.
2: Οι Δανείοι γράφαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Νίστρουπ. Νίστρουπ πλέον τον ανακοίνωσε και ο Παναθηναϊκός Νίστρουπ, οπότε πάμε όλοι Νίστρουπ. Νίστρουπ, γιατί μέχρι σήμερα αλλού γραφόταν Νίστρουπ, αλλού Νέστρουπ και τα λοιπά. Και αυτό το είχα ξεκαθαρίσει έγκαιρα, γιατί είχα κάτι και είχα κάνει...
0: Το ξέρω,
2: είχα ακούσει πώς τον αποκαλούσαν οι Δανείοι στις συνεντεύξεις τύπου και τον λέγανε Νίστρουπ, οπότε μην του αλλάξουμε και το όνομα του ανθρώπου. Εντάξει, δεν είναι Μπενίτες, αλλά μπορεί να γίνει. Εννοώ να φτάσει και αυτό σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, να τον λέμε σωστά τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι οι Δανείοι γράφαν μέχρι πριν από 2-3 μέρες ότι έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, απλά δεν κατονομάζαν τις ομάδες. Εκεί καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν έχει από άλλη ομάδα πρόταση να τη σκεφτείς ομάδα.
0: Άλλο ενδιαφέρον, άλλο πρόταση.
2: Όχι, άλλο ότι ενδιαφέρονται ομάδες από τη Γερμανία και άλλο ότι ενδιαφέρονταν όπως πέρσι, ας πούμε, η Wolfsburg, η Λειψία. Ναι. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όταν δεν κατονομάζεται ο ενδιαφερόμενος, προφανώς και το ενδιαφέρον είναι μάλλον σε πολύ φιλολογικό στάδιο, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
2: Το ρεζουμέ είναι ότι...
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι, να πω κάτι μόνο. Βεβαίως. Ξέρω πολύ καλά ότι θα έρθει, δεν ξέρω ποιος, αλλά ένας συνεργάτης, τώρα δεν ξέρω τι συνεργάτης είναι αυτός, και δεν μιλάω για το team, δεν ξέρω ακριβώς, θα έρθει την Τετάρτη, αύριο δεν είναι Τετάρτη, ναι, αύριο το μεσημέρι.
2: Αύριο είναι Τετάρτη, βεβαίως.
0: Και με τα τωρινά δεδομένα, κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει την Παρασκευή ο ίδιος εδώ στην Αθήνα. Και μάλλον με την οικογένειά του. Όλα αυτά όμως, ξέρεις, είναι λίγο στον αέρα, απλά σαν πληροφορία, με επιφύλαξη το μεταφέρω, έτσι.
2: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Από τον Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζεται ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, έτσι. Και ότι όταν τέλος πάντων έρθει με το καλό θα υπάρχει ενημέρωση και για τον τύπο, έτσι. Γιατί θα παρουσιαστεί και στον κόσμο και στους φιλάθλους. Αυτό αναμένεται να συμβεί τώρα, νομίζω, αρχές της επόμενης εβδομάδας ενδεχομένως.
0: Λογικά.
2: Πάντως, λογικά, να δούμε. Ο Νίστρουπ, ο οποίος είναι στα 38, γεννημένος στις 8 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, του 1988, ένας προπονητής ο οποίος έχει φρέσκες ιδέες, ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει καμία σχέση σαν προφίλ με τον Μπενίτεθ.
0: Δηλαδή, μέρα με τη νύχτα.
2: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό προφίλ. Ναι, είναι 8 Μαρτίου το 88.
0: Ναι, το είδα.
2: Δίστασα λίγο.
0: Όχι, το είπε σωστά, γι' αυτό δεν σε διέκοψα.
2: Ναι.
0: Στην Κοπενχάγη γεννήθηκε.
2: Ναι, στην Κοπενχάγη ακριβώς. Λοιπόν, ένας προπονητής ο οποίος αρέσκεται να δημιουργεί ομάδες, όπως και το είχε κάνει και στη Βίμπορντ αυτό, στη δεύτερη κατηγορία, όταν για προσωπικούς λόγους είχε φύγει από τη Βίμπορντ κάνοντας πολύ καλή δουλειά εκεί για να πάει βοηθός του Γκένς Τόρουπ στην Κοπενχάγη. Αρέσκεται να φτιάχνει ομάδες δυναμικές, με εντάσεις πολλές, τρεξίματα, αντοχή και με την μπάλα κάτω. Δηλαδή αυτό είναι το παιχνίδι που θέλει να φτιάχνει ο Νίστρουπ, να φτιάχνουν οι ομάδες. Δηλαδή να περιμένουμε αρκετό build-up, να περιμένουμε έναν προπονητή ο οποίος θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, Σάκη, για να δουλέψει.
0: Και
2: δηλαδή,
0: εργαλεία κατάλληλα για αυτό το πράγμα.
2: Ήταν το επόμενο που θα πω ακριβώς. Αν περιμένουμε με τον Νίστρουπ, με το ρόκι δρόστρο που έχει ο Παναθηναϊκός, να δούμε ομάδα Νίστρουπ, θα περιμένουμε πολύ. Γιατί λίγοι παίχτες είναι αυτοί που έχουν τα στοιχεία.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή θέλει παίχτες, θέλει Κοντούρι, θέλει Κάτρι, θέλει Αντίνο, θέλει Τετέι. Καταλαβαίνετε, θέλει Παντελίδη.
0: Θέλει τρεχαλατζίδες παίκτες.
2: Παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Στην Κοπενχάγη, σε ένα δύσκολο πάγκο. Ξέρεις, εμείς στην Ελλάδα μπορεί να θεωρούμε, ας πούμε, ότι η Κοπενχάγη, τι όμορφη πόλη που είναι και τι καλά που περνάνε εκεί. Να θυμίσω ότι τον Κοτάρσκι, τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, μετά από κάτι λάθη που έκανε φέτος και αποτέλεσαν, ας πούμε, και έναν λόγο ουσιαστικά τα αρνητικά αποτελέσματα αυτά να φύγει ο Νίστρουπ, τον κυνηγούσανε. Εννοώ ότι τους στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Δεν είναι εύκολο περιβάλλον η Κοπενχάγη. Έρχεται από ένα περιβάλλον δύσκολο όπου μακροημέρευσε για 181 παιχνίδια. Όχι με κάποιον εντυπωσιακό μεσόωρο βαθμών, 1,84, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος έπαιξε Ευρώπη με την Κοπενχάγη, πήρε 2 double με την Κοπενχάγη. Κάποιοι λένε ότι πήρε την ομάδα του Θόρου και την προέκτηνε. Οκ, μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι, και έτσι να γίνει. Okay.
2: Δεν είναι κακό, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί είναι εναντίον του αυτό. Αρέσκεται πολύ στο 4-4-2. Αν είναι υγιής ο Ντέσσερς, ετοιμάσου για Ντέσσερς Τετέι, δηλαδή, θα το δεις αυτό.
0: Το οποίο πιθανό.
2: Εφόσον είναι καλά ο Σίγλ Ντέσσερς και ξεπεράσει τη δύσκολη χρονιά. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει πολύ το positional game. Δηλαδή, δεν θα βάλει τον Καλάμπρι αριστερό μπακ. Επίσης, οι αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές θα είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή είναι Δανός, είναι της Δανέζικης σχολής, η οποία τα τελευταία χρόνια βγάζει καλούς προπονητές. Τον Κάσπερ Χιούλμαν που είναι από τους αγαπημένους μου, ας πούμε, και παρουσιάζει πάρα πολύ καλό έργο. Αυτά είναι τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι βγαίνει πρώτη φορά εκτός Δανίας να δουλέψει. Δεν έχει δικό του επιτελείο, το διαμορφώνει τώρα, μόνο ο Στέφαν Μάντσεν, ο βοηθός του 35χρονος θα έρθει μαζί, που ήταν και στην ΚΑΠΑ 19 της Κοπενχάγης ασίσταντ και πρώτος, άπειρος εκτός Δανίας, νεαρός σε ηλικία, και επειδή εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει να κρίνουμε, συμπαθούμε το Σάκη, τον πάμε τρένο.
0: Ναι,
2: συμπαθούμε το Λάμπρο, ή μάλλον αντιπαθούμε το Λάμπρο, τον πάμε μηπό. Πριν έρθει τον τελειώνουμε. Ναι. Οπότε καλό θα ήταν ο άνθρωπος αυτός για να μακροημερεύσει τον Παναθηναϊκό, να υπάρχει η ανάλογη στήριξη πρωτίστως από την ομάδα, γιατί με τον Μπενίτεθ δεν υπήρχε, και με αρκετούς προπονητές τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε, να υπάρχει προστασία, όταν λέμε προστασία δεν λέμε να κάνουμε το αυτό μαύρο, από τον κόσμο και φυσικά και από τον τύπο. Δηλαδή είναι ένα δύσκολο task αυτό που αναλαμβάνει ο Νίστρουπ τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο οποίος ως ποδοσφαιριστής δεν έκανε καμία σπουδαία καριέρα, γιατί ήταν άτυχος πολύ. Είχε σοβαρούς τραυματισμούς και είχε και ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, νομίζω, που δεν το επέτρεψε να συνεχίσει να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Έπαιξε στη Φρέμα Ντάμπαγκερ, στην Ισλανδική Χαφνάρφιορντουρ, στην Νορβηγική Στάμπαγκερ και φυσικά στην Κοπενχάγη και στην ομάδα νέων της Κοπενχάγης και στην πρώτη ομάδα για λίγο από εκεί που αναδείχθηκε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έκανε καριέρα ως παίκτης δεν μπορεί να κάνει προπονητής. Τώρα θα πω κάτι τραβηγμένο. Ο Μουρίνιο, άμα σε ρωτήσω τώρα σε ποιες ομάδες έπαιζε, δεν θα μου πεις. Οπότε ήταν καλός, ας πούμε. Είναι καλός.
0: Βέβαια.
2: Οπότε ο άνθρωπος εδώ να τον αφήσουμε να έρθει να δουλέψει, να παρουσιάσει έργο. Έχει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Ένα οικογενειακό θέμα το 2020 τον είχε αναγκάσει να φύγει από πρώτος στη Βίμπορκ, στη Β' Δανίας, για να πάει βοηθός στην Κοπενχάγη, γιατί έπρεπε να είναι στην πρωτεύουσα της Δανίας. Περισσότερες λεπτομέρειες τώρα εγώ δεν θέλω να αναφέρω.
0: Όχι, και εγώ δεν θα πω. Απλά θα πω ότι είναι ψυχούλα. Πάντως είναι άνθρωπος με ένα κεφαλαίο.
2: Ακριβώς. Αυτός και η σύζυγός του, μέσα από μια πολύ μεγάλη δυσκολία, απέδειξαν ότι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, δοτικοί άνθρωποι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι, και δημιούργησαν μια πολύ όμορφη οικογένεια και μάλιστα ο Νίστρουπ λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες πριν έρθει εδώ, αγόρασε μια πανάκριβη έπαυλη στο Φρέντριξμπεργκ, σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Κοπενχάγης, για να στεγάσει την οικογένειά του, τη σύζυγό του, την κορούλα του κτλ. Για να εξασφαλίσει το καλύτερο για το μέλλον του. Ανθρώπους, ξέρεις τι, Σάκη, που ξεκινάνε από χαμηλά και δεν τα παρατάνε ποτέ. Γιατί ο Νίστρουπ δεν τα παράτησε. Του ήρθαν 1 εκατομμύριο αναποδιές. Δεν τα παράτησε. Τις ξεπέρασε όλες.
0: Και τώρα... Ναι, δεν το έβαλε κάτω, μπράβο.
2: Δεν το έβαλε κάτω και τώρα έρχεται η δυνατότητα να έρθει σε μια ομάδα στο εξωτερικό και είναι μόλις 38. Έτσι. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, και να σου κάτι, μπορεί να βλέπει και τον Παναθηναϊκό σε ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του για να ανέβει.
2: Ναι, το βλέπει όπως θέλει τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν το λέω. Το λέω καλοπροαίρετα.
2: Το βλέπει με καλή χρειά, το καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
2: Και να σου πω κάτι. Προπονητές σαν τον Νίστρουπ, ο οποίος στα 38 έχει παίξει Champions League, έχει πάρει double, έρχεται εδώ πέρα να διεκδικήσει σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον Παναθηναϊκό πρωτάθλημα ξανά. Να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη στα καλοκαιρινά προκριματικά. Για να αναλαμβάνει αυτό το κίνητρο. Πολλές φορές δεν αξίζουν και τα 1,2 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα 1,2 θα μπορούσαν να τα βρει και στη Γερμανία σε 6 μήνες που λέει ο λόγος, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα κάτι έχει μέσα του. Έχει μια φλόγα η οποία είναι σημαντική. Ας έρθει ο άνθρωπος εδώ με το καλό, να τον αφήσουμε να δουλέψει, κάτι που δεν κάναμε με τους προηγούμενους, με τους περισσότερους προηγούμενους, και ανεξαρτήτως αν τον συμπαθούμε ή δεν τον συμπαθούμε, ανεξαρτήτως αν πρέπει να πάρει ένα πάκο μακαρόνια και με αυτά να φτιάξει, ας πούμε, αρνάκι φρικασέ, δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να του δοθούν τα κατάλληλα υλικά για να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί.
0: Και το βασικό είναι αυτό που λέει και ο φίλος ο Σπύρος, το είπες και εσύ, να τον αφήσουν να δουλέψει το δανό και να μην τον αποκεφαλίσουν με το παραμικρό.
2: Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην αναφέρουμε ευχολόγια, αν δεν τον συμπαθούμε, και βάζω πρώτο πληθυντικό τελείως καταχρηστικά, θα τον φάει μαρμάγκα. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει εδώ ίσως σε μία από τις πιο ποδοσφαιρικές επιλογές των τελευταίων ετών. Έτσι. Αν το κάνει για να αντιγράψει την ΑΕΚ που πήρε τον Νίκολιτς, εγώ διαφωνώ. Δεν το κάνει γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν προπονητή, ο οποίος να είναι σίγουρα κολαπτόμενος, να το πω έτσι, και όχι φτασμένος, γιατί οι εμπειρίες με Τερίμ και Μπενίτες δεν βγήκαν στο Παναθηναϊκό. Δεν περπάτησαν. Οπότε λοιπόν πάει με έναν προπονητή, ο οποίος μαζί του και η ομάδα μπορεί να έχει πρόοδο και ο ίδιος να δει αυτό που είπες νωρίτερα, την ομάδα ως ένα σκαλοπάτι για να πάει παρακάτω. Εδώ και αρκετές ημέρες να σου πω, Σάκη, ότι ο Νίστρουπ με τον Στέφανο Κοτσόλη και με ανθρώπους του Παναθηναϊκού μιλάει και για τα μεταγραφικά. Εδώ να πω κάτι. Πιστώνεται ως μια επιλογή Μπαλντίνη. Και εγώ όταν το έγραψα αυτό καταλάβαινα από την πληροφόρηση. Εγώ θα πω ότι έχει πει προφανώς το OK ο Μπαλντίνη. Είναι μια δουλειά την οποία έχει τρέξει ο Στέφανος Κοτσόλης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν θυμάσαι, έχει φέρει και τον Νίλσεν στην Κηφισιά. Είναι ένα πρωτάθλημα που το κοιτάζει. Ο Νίλσεν ήταν ειδικά στην Κηφισιά. Δεν μακροημέρευσε επί Κοτσόλη, έκατσε 8 παιχνίδια μόνο. Αλλά στην Άρχους είχε κάνει σπουδαία δουλειά. Και αν δεν κάνω λάθος, φέτος η Άρχους πήρε το πρωτάθλημα Δανίας. Ήταν καλός προπονητής ο Νίλσεν, δεν ήταν αέρτης. Απλά δεν έπιασε. Εδώ αυτός είναι καλός προπονητής δεδομένα και από πολύ καλή σχολή. Το θέμα είναι να έχει το χρόνο. Να δουλέψει.
0: Να το πάνε και λίγο τα αποτελέσματα στην αρχή.
2: Να το πάνε. Καλά, τώρα τι.
0: Λίγο τύχη.
2: Εννοείται. Αυτό που λες, λίγο τύχη, να πάνε λίγο τα αποτελέσματα. Γιατί αν δεν πάνε τα αποτελέσματα, θα έχουμε αρνητικά πράγματα.
0: Γιατί έφυγε, λέει, από την ομάδα του Λάμπρο ο Κώστας.
2: Εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο, αλλά δεν θα το πω αυτή τη στιγμή. Καλά να είμαστε, για την επιλογή Νίστρουπ εννοώ. Mm-hmm. Θα το πω μέσα στη σεζόν κάποια στιγμή και θα το πω μάλιστα αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και ο Νίστρουπ έχει καλά αποτελέσματα και αφορά το σκεπτικό της επιλογής του. Έχει μιλήσει ο Κοτσόλης και με τον Χένριξεν, με τον οποίο διατηρούν εξαίρετη σχέση, και με τον Μικάελσεν, νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω.
0: Και με τον Ζέκα σίγουρα.
2: Με τον Ζέκα που ο Νίστρουπ τον έκανε αρχικό στην Κοπενχάγη.
0: Ναι.
2: Έτσι. Γιατί έφυγε, γιατί η χρονιά φέτος δεν πήγε καλά. Η Κοπενχάγη έκανε σερή πωλήσεων, έτσι, αυτόν τον παιχταρά, το Στόχολ, όπως λέγεται, ο Χαφ, πήγε στην Πόρτο, τον πούλησε ένα σκασμό λεφτά, του έφυγαν βασικοί παίχτες. Και η χρονιά δεν περπάτησε καθόλου καλά φέτος για την Κοπενχάγη.
0: Και κάτι...
2: Γι' αυτό έφυγε.
0: Και κάτι άλλο, για να τα προλάβουμε. Ρωτάει ένας φίλος, γιατί βάζουμε και στην κουβέντα πάντα τους φίλους ακροατές, ο φίλος ο Δημήτρης. Τώρα που έπεσε, λέει, η ομάδα του Ουναΐ, Χιρόνα, αξίζει τον κόπο να γίνει ένα άνοιγμα οικονομικά για να έρθει πίσω.
2: Τώρα τι μας ρωτάει. Προφανώς και οι δύο είμαστε θετικοί φαντάζομαι. 100%. Γιατί έχουμε εξαιρετική άποψη για τον Ουναΐ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ουναΐ έχει συνδεθεί με τη Manchester City πριν από λίγους μήνες και πριν από λίγους μήνες επίσης με τη Villarreal ότι ήταν 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια
0: παραπάνω. Δεν
2: πρόκειται να πάει. Να πω κάτι για το επιτελείο του. Θα έρθει ο Μάτσεν, ο ένας. Θα φέρει προπονητή φυσικής κατάστασης και αναλυτή. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ονόματα δεν ξέρω, γιατί τώρα φτιάχνει επιτελείο δικό του. Το επιτελείο, το προηγούμενο, έμεινε στην Κοπενχάγη. Ο Παναθηναϊκός στις θέσεις αυτές έχει τον κύριο Αντωνόπουλο, τον κύριο Τσαρούχη, τον κύριο Μανιάτογλου, πολύ καλούς αναλυτές. Δηλαδή έχει team δικό του.
0: Δικό του, ναι.
2: Έχει τον κύριο Μουντάκη στους προπονητές τερματοφυλάκων που επίσης έχει δουλέψει τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλούς goalkeeper και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να φέρει άλλους δύο δικούς του ονίστρου, έτσι ώστε να υπάρχει μια αλυσίδα ανάμεσα σε αυτούς που φέρνει και σε αυτούς που βρίσκει. Έτσι. Θα το δούμε όμως, το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες όλο αυτό. Τώρα, στα μεταγραφικά. Προφανώς και έχει γίνει μια προεργασία, αυτό έλεγα νωρίτερα. Θα πρότεινα να κρατήσουμε πάρα πολύ, σε πάρα πολύ υψηλή θέση στη λίστα, το όνομα του Ελμίν Ράστοντερ, του επιθετικού της Τούν. Έχει γραφτεί. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που επίσης ο Κοτσόλης έχει συζητήσει, θεωρώ, με τον Ίστρου. Ας κρατήσουμε μια μικρή πιθανότητα για παραμονή Τσάβες ή αλλιώς για ερχομό Χριστογιώργου, τώρα θα λέω σε τίτλους. Ας κρατήσουμε λίγο ανοιχτό το θέμα Τσάπρα, αν και τον πάσιμο του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, το φαίνεται ότι είναι σίγουρο για τον Ολυμπιακό. Ναι.
2: Εγώ δεν θα πω σίγουρο, τέλος πάντων εγώ θα πω ότι έχει κάνει πολύ καιρό πάσιμο.
0: Εννοώ από την πλευρά του Ολυμπιακού, δεν το λέω.
2: Ας κρατήσουμε λίγο πιο πίσω το όνομα του Δίχου και ας κρατήσουμε και το όνομα του Ζαγαρίτη. Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε κάποιες επιλογές που έχουν ακουστεί. Όλες αυτές εγώ θα πω ας τις κρατήσουμε για να δούμε πώς μπορεί να έρθει ο προπονητής, να δουλέψει πάνω στο σχεδιασμό, να δούμε τι ακριβώς θέλει και στη συνέχεια θα αρχίσουν να βγαίνουν νομίζω πολύ πιο σοβαρά, εννοώ με τεκμηριωμένα πιο σωστά, όχι σοβαρά, ονόματα για τις θέσεις ενίσχυσης.
0: Πάντως οι θέσεις ενίσχυσης ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και τερματοφύλακα και κεντρικό αμυντικό και στο 6 το 8 άμεσα εννοώ τώρα.
2: Για μένα θέλει τερματοφύλακα 2 στόπερ, 2 χαφ επιθετικό. Μπράβο. Αναπληρωματικό αριστερό μπακ, αναπληρωματικό δεξιό μπακ.
0: Σωστό.
2: Και δεξί εξτρέμ αν πουληθεί ο Πελίστρε και βασικό δεξί μπακ αν πουληθεί ο Καλάβρια. Δεν είναι λίγη.
0: Δεν είναι λίγη, βέβαια δεν είναι λίγη.
2: Θα έχει δουλίτσα, έχει να πει που Φατζηλί και πάλι όλο το καλοκαίρι θα πουλά χανό στον κόσμο.
0: Δουλειά μα είναι αυτή, ρε φίλε. Από πέρυσι. Από τότε που σε γνώρισα. Να σου πω κάτι τελευταίο, ρωτάει και ένα φίλο για τον Νταβιτασβίλη. Δεν νομίζω, γιατί πάμε πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν.
2: Ναι, κοίταξε να δει. Είναι δύο φορέ που έχει συνδεθεί ο Νταβιτασβίλη με τον Παναθηναϊκό, πρόσφατα και οι δύο. Είναι ένα παίκτη που η Σεντετιέν παίζει πρώτο παιχνίδι ανόδου σήμερα, δεύτερο την Παρασκευή. Αν ανέβει, θα τον πουλήσει, πιστεύω, αλλά θα τον πουλήσει με 15 εκατομμύρια. Δεν θα πάμε σε αυτά τα λεφτά, Σάκη, δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και να σου πω την αλήθεια, πέρα από αυτό, δεν μαθαίνω και ότι έχει υπάρξει οποιοδήποτε, ξέρεις, θέμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, Λαμπρό, θα σε περιμένω όποτε πάλι έχεις χρόνο, με χαρά να τα ξαναπούμε.
2: Εννοείται. Ήταν ειδική μέρα σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια νέα αρχή που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, να αφήσει επιτέλους ο οργανισμός και όλος ο περίγυρος έναν προπονητή να δουλέψει, γιατί μέσο όρο από τη μέρα που έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή Τερίμ, Κόντις, Αλόνσο,
0: γρήγορα πες,
2: Βιτόρια, Κόντις, Μπενίτεθ, είναι 4,5 μήνες μέσος όρος παραμονή σε προπονητή. Μιλάμε για απαράδεκτο στατιστικό αυτό.
0: Ευκαιρία να στηρίξουμε τον νέο προπονητή λοιπόν. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Και σε σένα και την οικογένειά σου. Χάρηκα πολύ. Χαιρετισμούς από πολλούς φίλους. Σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Λάμπρο.
2: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης με πλούσιο ρεπορτάζ, ειδικά για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού που ανακοινώθηκε πριν από μία μισή ώρα.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αφήσουμε γιατί φτάσαμε στο τέλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης, θα σας πάει μέχρι και τις 10. Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρέα, για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ από όλους εμάς εδώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.

0: για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
2: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Ο Γιάκομ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι αιτήσεις απολαβές του δανού προπονητή, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσει το πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Στο στόχαστρο του τριφυλιού βρίσκεται ο 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρτης Βαλένθια, ο Μαρ Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Δείπνο στους παίκτες και στο staff θα παραθέσουν σήμερα οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί ήδη για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων στο ΣΕΦ. Τελέστηκε πριν λίγη ώρα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στη Δράμα. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στο βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών από τη μάχη που έδινε με την νόσο ALS. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και το πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΚ και ΟΦΗ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον ΠΑΟΚ τα δημοσιεύματα της σερβικής Μότσα Σπορτ περί ενδιαφέροντος για τον προπονητή της Εθνικής Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη σκουάντρα Ατζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίνα Νόσκοβα νούμερο 12 του κόσμου και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος την Πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Γιου νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκλήθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρε Μίλλερ λόγω τραυματισμού του στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγεί το 1-0. Επόμενος αντίπαλος την Πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός είναι ισόπαλος 4-4 με τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στα μέσα της δεύτερης περίοδου για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Για τα μπαράζ της γαλλικής Ligue 1, στις 10 παρατέταρτο η Σεντετιέν υποδέχεται την Ισ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
3: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως.

9.43 Inter Veteran Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Οχτώ και έξι πρώτα λεπτά, 26 του Μάη του 2026, ξεκινάει η εκπομπή «Ολική Ανατροπή». Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Μαλιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Θα είμαστε παραίτσα για ένα δύο ώρα μέχρι τις 10 παρά 2 παρά 3 λεπτά. Έτσι περίπου. Μετά θα ακολουθήσει ο Γιώργος Μελιώτης με την εκπομπή Sports Night. Θα σας πάει μέχρι τις 12 την πρώτη ώρα. Επικαιρότητα και στιβός ενδεχομένως. Λέω ενδεχομένως διότι δεν έχω βρει ακόμα τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Γενικότερα κάποιο θέμα υπάρχει. Δεν λειτουργεί το τηλέφωνό του. Ελπίζω να το βρούμε για να μας κοινωνήσει τα των δρομικών νέων και τα του Στίβου. Και 9 με 10 ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως κάθε Δευτέρα σήμερα, λόγω της μη παρουσίας μου στην χθεσινή εκπομπή, θα την κάνουμε, θα κάνουμε το αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, βεβαίως με την πολύτιμη βοήθεια του Θανάση Ζαχάκη. Σήμερα 9 με 10 θα έχουμε τον προπονητή του ΑΟ Ηλίου, τον κύριο Τζότζο, και πολλά πολλά νέα από τον ερασιτεχνικό χώρο. Μείνετε συντονισμένοι, πολλά ενδιαφέροντα και σήμερα, τα οποία θα μάθουμε και θα μάθετε. Το γνωστό νούμερο στο Viber, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να συζητάμε επί παντός επιστητού.

Να καλησπέρισω τον Κώστα, τον Σπύρο, τον Δημήτρη, τον Σωτήρη, τον Παναγιώτη, το φίλο μου τον Bill by Taxis, τη Σταματία, τη Νίκη, τον Βασίλη, τον κόσμο μας έχει στείλει μηνύματα. Να είστε καλά, παιδιά, και σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

Λοιπόν, για να δούμε έτσι όπως κάθε φορά ξεκινάει η εκπομπή με τις επετείους. Σαν σήμερα στις 26 του Μάη, τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχάς γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία. Κάποια ονόματα μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά σε εμάς, αλλά σε κάποια μέρη τα συναντάμε. Ενδεχομένως ο Συνέσιος και η Συνεσία, που ομολογώ ότι εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά ονόματα, κάπου θα βρίσκονται σε κάποιο μέρος της Ελλάδος και θα είναι έτσι ευρέως γνωστά. Αν έχετε έτσι κάπου που τα έχετε συναντήσει, στείλτε μας 6939-943-943 ή κάποιο Συνέσιος ή κάποια Συνεσία, έτσι.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1975, στις 26 του Μάη, μπαίνουν πρώτη φορά τα σκυλιά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Τα σκυλιά που τόσο πολύ βοηθούν πλέον στα χρόνια μας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις της υπηρεσίας ασφαλείας. Με αυτή τη φοβερή και τρομερή μύτη που έχουν.

Σαν σήμερα το 1924 έφυγε το 2008, γεννήθηκε ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης από τους πιο σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Για όσους ακούν τζαζ, σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. Έφυγε από αυτή τη ζωή το 1991.

Σαν σήμερα το 1978 έφυγε από τη ζωή η Κιβέλη, έτσι λεγόταν η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και θειασάρχης βεβαίως. Το όνομά της ήταν Ανδριανού, το επίθετό της στο κανονικό. Κιβέλη λοιπόν την γνώριζαν τότε, την γνωρίσαμε και εμείς μετέπειτα. Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης, όπως είπα και πριν. Σαν σήμερα το 1978 έφυγε από τη ζωή, είχε γεννηθεί το 1887. Για τους πιο παλιούς, το 1955 πέθανε ο Αλμπέρτο Ασκάρι, ένας θρυλικός Ιταλός. Το καταλάβατε από το όνομα, υποθέτω. Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου το 1955. Απεβίωσε, είχε γεννηθεί το 1918. Πολυνέος ο συγκεκριμένος θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων.

Λοιπόν, αυτή την ώρα υπάρχει ο πρώτος τελικός της Water Polo League ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός όμως έχει ισορροπήσει και έχει περάσει μπροστά. 8-6 προηγείται ο Ολυμπιακός με ένα πέναλτι του Ζάλανκι.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 29-20 στο κλειστό της Μίκρας. Έτσι τελείωσε η σειρά των τελικών με πρωταθλητή την ομάδα του ΠΑΟΚ με 3-1 στη σειρά. Επί της ΑΕΚ, όπως είπαμε, πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball στις γυναίκες η ομάδα του ΠΑΟΚ. Άλλες έτσι ειδήσεις των τελευταίων ωρών. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως είναι οι πληροφορίες, υπέγραψε στο 1,2 εκατομμύρια ανέρχονται περίπου οι ετήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, με βάση το συμβόλαιο πάντα, έτσι, ο οποίος τις επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια σκανδιναβική εποχή για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μετά τον Ράφα Μενίτεθ έρχεται και ο αρκετά νέος Γιάκομπ Νέστρουπ. Ένα 6 Ολυμπιακός ξεμακραίνει η ομάδα του Ολυμπιακού. Πάντα μιλάμε για τον πρώτο τελικό της Water Polo Link ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-6.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τελειώνουν. Τελειώσανε τα περισσότερα. Ειδικά τα μεγάλα, ιδιαίτερα τα μεγάλα πρωταθλήματα, έβαλαν τέλος όλα. Το τελευταίο, το αγγλικό και το ιταλικό, το προηγούμενο Σάββατο Κύριακο. Υπάρχει Μουντιάλ μπροστά μας, έτσι. Κάποιοι αγώνες μένουν γενικότερα από εδώ και από εκεί, ούτως ώστε για το ποιες ομάδες ανεβαίνουν από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, ποιες ομάδες πέφτουν. Εχθές οριστικοποιήθηκε και ο υποβασμός της Βόλφσμπουργκ, της Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, ο οποίος Κουλιεράκης θεωρώ, εκτιμώ ότι δεν θα είναι του χρόνου στην γερμανική ομάδα, στους λύκους της Γερμανίας. Απόψε 10 παρατέταρτο, Σεντετιέν Νις, ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Σεντετιέν, η οποία προέρχεται από την δεύτερη εθνική της Γαλλίας, η Νις από την πρώτη κατηγορία. Πρώτο παιχνίδι σήμερα στις 10 παρατέταρτο, το πρώτο από τα διπλά παιχνίδια που θα γίνουν.

Άλλος ένας ενδιαφέρον αγώνας από την Γερμανία, Greuther Fürth Essen, η άλλοτε κρατεά, τέλος πάντων, η άλλοτε πολύ δυνατή ομάδα του Fürth, η Greuther, η οποία έχει παίξει βεβαίως και στην Bundesliga, αγωνίζεται για να κρατηθεί στην δεύτερη κατηγορία. Η Essen έρχεται από την τρίτη κατηγορία, όποια ομάδα από τις δύο. Μάλλον είναι ο δεύτερος αγώνας. Η Essen είχε κερδίσει την έδρα της 1-0. Η Greuther Fürth σήμερα θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτό το σκορ και να κρατηθεί στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Αν η Essen πάρει καλύτερο αποτέλεσμα στον αγώνα που ακολουθεί στις 9:30, θα ανέβει από τη Γάμα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Για την Σουηδία έχουμε Έρεμπρο Χέλσιμπορκ στο 19ο λεπτό, 0-1. Η Έρεμπρο αγωνίζεται με 10 παίχτες. Από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα πρωταθλήματα της Σουηδίας και της Νορβηγίας και της Φιλανδίας, το σκανδιναβικό ποδόσφαιρο, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και πιο πολύ κάθε καλοκαίρι.

Λοιπόν, ο Γιάννης μας στέλνει από την παραλία της Λιφάδας. Σε ζηλεύω ρε Γιάννη. Ζήτω, λέει ο Ολυμπιακός. Χαιρετίσματα από τον Γιάννη, τον ταξιάρχη, και τον Μανώλη. Χαιρετίσματα για από μένα. Πολλά φιλιά στον ταξιάρχη και τον Μανώλη. Ο Γρηγόρης μου λέει καλησπέρα Δημήτρη από την Λάρνακα. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα της Κύπρου. Άκουγα πως έχει έρθει σε συμφωνία, λέει, ο Καμορανέζης στον Ηρακλή. Φεύγει από την Ανόρθωση στην Κύπρο και πάει στον Ηρακλή. Φίλε, δεν το ξέρω, πολύ πιθανόν να ισχύει. Σε απόσταση βολής ο Παναθηναϊκός, 9-8 στο γκολ ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει πολύ στο πόλο. Εκεί που άλλοτε ο Ολυμπιακός ήταν με διαφορά πολύ πολύ καλύτερος και από τον Παναθηναϊκό και από τις άλλες ομάδες. Νομίζω αυτό κάνει πολύ καλό στο πρωτάθλημα του πόλο, να υπάρχουν ανταγωνιστές εναντί του Ολυμπιακού.

Καλά, δεν μπορώ να φανταστεί τι γίνεται στο Μάντσεστερ αφού ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχαιρέτησε τους οπαδούς της City με μια εντυπωσιακή open bus παρέλαση εκεί στους δρόμους του Μάντσεστερ, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να βγαίνουν στους δρόμους και να λένε ουσιαστικά αντίο σε μια ιστορική εποχή με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. 10 χρόνια ήταν εκεί, γεμάτα τίτλους, 20 τίτλους. Έτσι λοιπόν η ομάδα διοργάνωσε μια πολύ μεγάλη παρέλαση για να τιμήσει την τεράστια προσφορά του. Οι φίλοι της City λοιπόν βγήκαν στους δρόμους του Μάντσεστερ, κράταγαν σημαίες, κασκόλ, τραγούδησαν συνθήματα για τον Καταλανό τεχνικό, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στον πάγκο των πολιτών. 17 τίτλους μάζεψε εκεί στο City. Η πομπή, όπως λένε οι πληροφορίες, ξεκίνησε από το Northern Quarter και ολοκληρώθηκε στο Etihad, στο γήπεδο της City, με το κλίμα να είναι, όπως καταλαβαίνετε, έντονα φορτισμένο συναισθηματικά. Συγκίνηση από τον Pep Guardiola, τραγούδια από τους φίλους της City και εποχή πλέον ξημερώνει με μαρέσκα. Από ό,τι βλέπω έγινε μια τεράστια γιορτή στο Coop Live Arena. Βρέθηκαν περισσότεροι, λέει, από 20.000 φίλοι της ομάδας, με τον Noel Gallagher να ανεβαίνει στη σκηνή κρατώντας το τρόπαιο του FA Cup, το φετινό τρόπαιο που κατέκτησε η City. Όλος ο κόσμος τραγούδαγε το We're the Champions. Γενικότερα ο 55 ετών τεχνικός ο Pep Guardiola, ο Ισπανός τεχνικός, νομίζω ότι αφήνει μια εποχή ανεξίτηλη για την ιστορία και του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά ιδιαίτερα για την ιστορία της Manchester City. Νομίζω ότι την άλλαξε ολοσχερός ο Pep Guardiola τη City και ενδεχομένως άλλαξε και την Premier League, την δυσκολία, την ανταγωνιστικότητα της Premier League.

Μάλιστα, είχε ένα έτσι ενδιαφέρον ένα απόσπασμα από την ομιλία του Pep Guardiola. Λέει, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που φεύγω, απλώς μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η στιγμή. Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Αιώνια θα μείνουν μόνο τα συναισθήματα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις και η αγάπη που έχω πλέον για την Manchester City.

0: 18 Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Γρηγόρης με ρωτά τη γνώμη μου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν άξιζε τον Μπενίτεθ, μου γράφει, ακόμη μια χρονιά. Τι λες, τι να σου πω, κοίταξε να δεις. Τώρα ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι και αυτός ένιγμα. Δεν ξέρουμε τι θα μας δείξει. Από την άλλη και ο Ράφα Μπενίτεθ, εδώ που τα λέμε, δεν έδειξε και τίποτα. Ήρθε με ένα τεράστιο όνομα, αλλά δεν έδειξε ούτε κατ' ελάχιστο από αυτά που περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και η διοίκηση του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χρειάζονταν ένας προπονητής ο οποίος να μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια και να τρίζουν οι πόρτες, οι καρέκλες, τα πατώματα, τα πάντα. Τέλος πάντων, βεβαίως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Νέος και στην ηλικία, κάνει όνειρα, ενδεχομένως να πετύχει. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς. Μέχρι τις 10 θα πούμε πολλά πολλά ωραία πραγματάκια.
1: Intervetten Sports.
2: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα? Τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Επανήλθαμε 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Καλησπέρα στην πιο ερωτική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Με γλεντάει ο Μπέλος, όπως καταλαβαίνει το Σωτήρης ο Μπέλος. Γεια σου Σωτηράκο μου. Πολύ πιθανόν να τον έχουμε απόψε κοντά μας στην εκπομπή του Βασίλη του Γερασίμου. Αν έρθει Σωτήρη μου, θα κάτσω και εγώ λίγο να κάνουμε παρέα, να κάνουμε ένα τρίγωνο. Δεν βάζω χαρακτηρισμό πριν. Για καμιά ώρα, Γερασίμου, μπορούμε να πάρουμε και το Χάτζημαν στο τηλέφωνο αν δεν κοιμάται. Μπέλος, Τζίτζης, χαμός, χαμός. Προς το παρόν όμως έχω βάλει στο στούντιο τον Γιώργο το Ρουμελιώτη. Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του 943 Ντρεβέντεν Σπορς. Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Αφού σας πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-9 του Παναθηναϊκού με ένα γκολ από τον Σκουμπάκι, μείωσε ο Παναθηναϊκός. Να σου πω κάτι Γιώργο, ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατός στο πόλο, έχει δυναμώσει αρκετά. Ναι. Τώρα μιλάμε ότι τα βάζει και...
1: Και εγώ δεν το περίμενα, νόμιζα... Αλλά ναι, κρατάει την απόσταση στα δύο γκολ, θα δείξει τώρα.
0: Καλά, εγώ δεν λέω για το σημερινό αγώνα, μόνο λέω γενικότερα.
1: Γενικά, έχει ανεβεί το τμήμα πόλο του Πρασίνων.
0: Έχει ανεβεί ιδιαίτερα και εάν ανεβεί λίγο ακόμα, νομίζω το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ναι. Το οποίο θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό φυσικά στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Εχθές επειδή δεν είχα εκπομπή, δεν τα είπαμε. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, πέρα από τον μπάσκετ? Πες μας, δώσε μας λίγο τη δική σου οπτική για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ, επιτέλους δικαίωση για τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι. Για τον Μπαρτζόκα ρε γαμώτο που λέγαμε και εδώ στο στήριο την βραδιά.
1: Φαντάσου του τι κράξιμο θα έχει φάει άμα το είχε χάσει.
0: Ναι.
1: Πήγαινε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, είχε τέτοια πίεση. Έτσι, οπότε καταλαβαίνει τι άγχος φεύγει από πάνω του.
0: Δεν έχει αδικό. Πολύ, πολύ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο μεγαλύτερος αντίπαλος τελικά, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα. Φάνηκε από όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια της σεζόν και στο Final Four ήταν καλύτερος. Αλλά τελικά μεγάλος αντίπαλος η ψυχολογική πίεση αυτή που είπες και φάνηκε στα τελευταία λεπτά, έτσι. Εκεί που πήγε να γίνει.
1: Το 88-80, πόσο εύκολα πήγε να γίνει 88-88.
0: Το άρρωστο. Πήγε να γίνει το άρρωστο εντελώς.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί πρόσεχε τώρα, βεβαίως υπήρχε και ένα σφύριγμα, μάλλον ένα μη σφύριγμα των διαιτητών στα πολλαπλά φάουλ πάνω στο Μιλουτίνοφ. Σκέψου να έμπαινε το σουτ. Πήγαινε στο 88-85, νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι τον παίκτη που έχασε το 88-85 ήτανε. Έχασε ο Καμπάτσο επίτηδες στη βολή για να πάει σε τρίποντο. Παίρνει το rebound το Χεζόνια, δίνει δεξιά. Και απλά έχασε. Εκεί πέρα έληξε το. Εκεί πέρα.
0: Για σκέψου τώρα να γινόταν εκεί η ζημιά.
1: Το 88-88,
0: εντάξει. Φεύγει η Μπαρτζόκας κατευθείαν από το γήπεδο. Φαπ, καπελάκι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνομαι σπίτι. Τέλος πάντων.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Ναι.
0: Ένας πολύ, πολύ μεγάλος προπονητής. Ναι. Το δικαιούται απόλυτα. Και για την ομάδα που έφτιαξε φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός πήγε σε 5 συνεχόμενα Final Four, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άσχετα τώρα αν πήρε δεν πήρε, εμείς είμαστε και λίγο στην Ελλάδα των αποτελεσμάτων. Το θέμα είναι, νομίζω, να πρωταγωνιστείς κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Και αν πρωταγωνιστείς, δεν ξέρω αν.
1: Θα έρθει, θα σε. Το πλήρωμα του χρόνου κάποια στιγμή θα σε ανταμείψει.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι του μπάσκετ. Δεν είμαστε και ιδιαίτερα μπασκετικοί, γι' αυτό δεν θα επιμείνουμε, εκτός και αν θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Εντάξει, δικαίωση για τον Μπαρτσόκα, για τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Τον αρχηγό, ναι.
1: Ναι.
0: Να έχεις δίκιο.
1: Και για τα άλλα τα παιδιά.
0: Καλά, είδες τι έγινε στο μάτι.
1: Ο Γουόρτζ, είδες. Είχε πρόγραμμα ο Γουόρτζ. Δηλαδή πήρε Ναι. Πήρε το Champions League το 22, το 23 με ποια ομάδα. Μετά το Euro Cup το 24 και το 26 τώρα την Euro League. Κλιμακωτά.
0: Είναι πολύ νίκη.
1: Είναι
0: άστρο.
1: Ναι.
0: Έχει άστρο.
1: Έχει άστρο, έχει άστρο.
0: Τώρα να αξίζει να βάρω, λέει, στον Ολυμπιακό. Έχει θέματα. Γίνεται. Δυναμώνει. Φαντάζομαι θα δυναμώσει κι άλλο ο Παναθηναϊκός. Πάλι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα έχουμε θέματα και του χρόνου και οι δύο ομάδες πολύ πιθανόν.
1: Εγώ θέλω να δω ανταγωνιστικούς, συγγνώμη που σε διακόπτω, και τον Πάκ και τον Άρη.
0: Κοίταξε, έρχεται μάλλον αυτό.
1: Ναι, έρχεται αυτό το σενάριο.
0: Συζητιέται πολύ έντονα. ότι πιέζει αφόρητα ο Άρης για να πάει ο Σπανούλης απάνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο κουμπάρος, τον Νίκο Σωζής, εκεί τεχνικός διευθυντής. Ο Κινέζος θέλει να βάλει χρήματα, είναι και ο Γιάννης Αντιτακούμπο νομίζω από κοντά του. Έρχεται. Κάποια στιγμή έχω την εντύπωση ότι θα δούμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη.
1: Τι φοβερό σύνθημα που έχουν οι οπαδοί του Άρη για τον Αντιτακούμπο.
0: Δεν το ξέρω, για πες.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Μάλλον κάτι άκουσα, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Για πες. Το ξέρεις απ' έξω, το θυμάσαι.
1: Πώς το λέω, έλα, για το NBA και.
0: Α, άφησε το NBA και
1: ναι,
0: έλα.
1: Ναι.
0: Άφησε το NBA και έλα. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Μπορεί να το δούμε
1: Γιάννη,
0: και αυτό.
1: Γιάννη, αντε τελείωνε με το NBA πάλι.
0: Ναι.
1: Καλά. Έλα εδώ, γλυκό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη. Αυτό.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Σε ρυθμό λευτέρι-λευτέρι.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Μάλιστα, θα δούμε. Πολύ πιθανόν σε λίγα χρόνια, σύντομα.
1: 2-2 υποβασμούς για Έλληνες στο εξωτερικό. Υποβάστηκε η West Ham του Μαυροπάνου, υποβάστηκε η Wolfsburg του Κουγεράκη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Paderborn πρώτη εθνική.
0: Εντάξει,
1: Bundesliga.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί η Paderborn ήταν. Okay.
1: Εντάξει, δεν την έλεξε.
0: Καλά, η Wolfsburg
1: καλά έκανε και το. Και
0: εγώ δεν το περίμενα. Έλεγα ότι η Wolfsburg θα μείνει, αλλά από ό,τι είδα.
1: Μετά
0: στα
1: από
0: δύο
1: 29
0: μάτς,
1: χρόνια.
0: Ναι, από ό,τι είδα στα δύο μάτς δεν άξιζε. Η Paderborn ήταν καλύτερη. Έτσι.
1: Έπαιζε και με 10 η Wolfsburg, οπότε το εκμεταλλεύτηκε.
0: Εντάξει. Τώρα,
1: ναι, όχι ότι είναι άδικη αυτή η άνοδος της Paderborn.
0: Τώρα, επειδή και οι δύο ήταν κομβική αμυντική, λέει κάτι τώρα αυτό για Μαυροπάνο και Κουλιεράκη.
1: Καλά, θα βρούνε. Ναι. Ήταν στις ομάδες τους, ήταν κομβική. Θα βρούνε στέγη ποδοσφαιρική άλλη, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τώρα για το Μαυροπάνο. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει. Ο Κουλιεράκης θεωρώ ότι θα φύγει. Είναι ήδη φευγάτος από τη Βόλτα. Δεν μπορεί να μείνει τώρα στην.
1: Εντάξει, και ο Μαυροπάνος έχει καλό μάνατζερ.
0: Έχει, το ξέρω.
1: Ναι, δεν νομίζω να.
0: Τον ίδιο μάνατζερ έχετε.
1: Με τον Μαυροπάνο.
0: Ναι,
1: εγώ το σύστησα. Έχω ένα καλό. Θες να τον ζητήσω.
0: Άμα μπορείς, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις κάτι. Να πάμε σε κάνα BBC στο εξωτερικό. Να υπογράψουμε κανένα συμβόλαιο που να είναι πολύ δυνατό. Εσύ δηλαδή εκεί πας, προς τα εκεί. Θα δουλεύει το μάνατζερ σου. Για πού, σε ποια χώρα. Αν επιτρέπεται βέβαια και μπορεί να μας πεις.
1: BBC Ελλάδας.
0: BBC
1: Ελλάδα έχει. Ναι, έχει branch, έχει παρακλάδι.
0: Έχει παρακλάδι. CNN έχουμε εδώ. Είχαμε πάντω, δεν θυμάμαι τώρα.
1: CNN γκρίσαμε.
0: Πάντα στο αθλητικό κομμάτι θα μπει τώρα, έτσι.
1: Ναι, έτσι λέω. Μετά θα κάνω στροφή καριέρα στο ελεύθερο ρεπορτάζ.
0: Θα πα και ελεύθερο. Εκεί στα Καλυστία και στα celebrities, α πούμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργη, μπράβο. Εντάξει, πε και καμιά καλή κουβέντα, ρε φίλε, για μα.
1: Βεβαίω.
0: Λοιπόν, παρέλαση Γκουαρδιόλα παρά την ιδέες. Ο χαμός.
1: Ναι, έγινε ο χαμός. Με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ναι.
0: Όπως.
1: Είχε έρθει ο Βισέν Κομπανί.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο Βισέν Κομπανί, και δεν θυμάμαι, κι άλλος ένας πρώην ποδοσφαιριστής της City που για να τον τιμήσει. Εντάξει, φεύγει και ο Μπερνάντο Σίλβα.
0: Ναι, φεύγουν, ένα
1: σωστά. Ναι. Μια εποχή τελειώνει, φεύγει ο Γκουαρδιόλα.
0: Θεωρείς ότι κάπου φεύγει διότι δεν γίνονται τα χατήρια του όπως γινόντουσαν στην αρχή του συμβολέου του ή εμπασπερτώσει.
1: Όχι μωρέ, εγώ πιστεύω.
0: 10 χρόνια είναι αυτά.
1: Ναι, ρεσί, ναι.
0: Ξέρει πότε να φύγει, εμπασπερτώσει.
1: Και με την Μπαρτσελώνα το είχε πει αυτό. Στην Μπαρτσελώνα που φεύγει το 11 έχει πάρει το τρέπλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, και όχι το τρέπλ, το double. Εντάξει, έχει πάρει το Champions League με το πρωτάθλημα και σου λέει τέρμα. Δεν θα ξανά κοουτσάρω την Μπαρτσελώνα. Έκλεισε αυτός ο κύκλος.
0: Δηλαδή, θεωρείς τώρα ότι ο Γκουαρδιόλα θα αράξει ποιτή. Καλά, όχι ότι έχει ανάγκη να δουλέψει, αλλά είναι για το αυτό. Έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι νέος ακόμα, δεν είναι. Δηλαδή, δεν πήραν τα χρόνια τώρα.
1: Όχι, δεν τον πήραν τα χρόνια, αλλά δεν νομίζω να πιάσει άμεσα δουλειά. Τώρα, άμα γίνει καμιά βόμβα και πάει στην Παρί.
0: Δεν θα πάει Παρί. Γιατί θα φύγει.
1: Νομίζω ο Λουίς Ενρίκε τελειώνει το συμβολέο του. Δεν ξέρω αν θέλει να ανανεώσει.
0: Λες, ναι.
1: Θα έχουμε και στο τέλος βραδιάς και τον Σταραμόπουλο να μας τα πει.
0: Κάτι άκουγα Σταραμόπουλος, κάτι άκουγα που έλεγε στο Σάκη τον Μπουζούνι.
1: Ναι.
0: Ότι αγοράζει μια βίλα που την αγοράζει όμως ο Γκουαρδιόλα.
1: Α, ο Γκουαρδιόλα, νόμιζε ο Σταραμόπουλος. Okay.
0: Ο Σταραμόπουλος,
1: εντάξει, okay.
0: Μπορεί.
1: Ο Γκουαρδιόλα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά.
0: Κάπου σε ένα μέρος εξωτικό έτσι ωραίο, με κάποια εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν έχει ανάγκη κιόλα ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος επίσης έχετε τον ίδιο μάνατζερ, είπαμε.
1: Με τον Γκουαρδιόλα?
0: Ναι.
1: Όχι, έχει διαφορετικό.
0: Α, έχει διαφορετικό. Πού, εκεί έπρεπε να πας τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Άλλο. Για πες μου λίγο.
1: Κάτι έγραψε ο Μάνος Σταραμόπουλος,
0: ναι,
1: για τον Μπιέλ στη Βαρκελόνη.
0: Ωπα ρε φίλε.
1: Δεν σε εννοώ, Μάνο. Αν θες κάντο elaborate. Εξήγησε το λίγο.
0: Βαρκελόνη, μάλλον πάει εκεί να ράξει, λέει. Α, στη Βαρκελόνη η Βίλα ενδεχομένως.
1: Α, στη Βαρκελόνη
0: που λέγαμε, ναι.
1: Για τον πέρα, στη Βαρκελόνη η Βίλα, οκ. Okay.
0: Ναι, για τον, ναι. Εκεί θα αγοράσει κάτι.
1: Αυτό το κάτι εντωμεταξύ παίζει να είναι διαστημόπιο.
0: Ξέρεις πόσα έπαιρνε ο Πεπ στην City?
1: Θες να μου πεις να βάλω τα κλάματα?
0: Και τι να βάλεις τα κλάματα ρε φίλε? Εσύ δεν παίρνεις κανένα λεφτά. Εντάξει, τι ανάγκη. Υγεία να υπάρχει φίλε. Υγεία. Όλα τα άλλα είναι έπονται.
1: Σωστά.
0: 25 εκατομμύρια ευρώ.
1: 25 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δηλαδή μάζεψε τώρα εκεί καμία 10 χρόνια, έμεινε 250 εκατομμύρια έτσι για πλάκα.
1: Ναι.
0: Συμπόνους είναι έτσι είναι αλλιώς.
1: Για να μπορείς να βγάλει τα προστοζήτηση.
0: Να ξέρεις, επειδή το ξέρω τον Πέπ, είναι και σπάγκος, έτσι, δεν χαλάγε λεφτά. Σπάγκος.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Α, δεν χάλαγε λεφτά.
0: Δεν χάλαγε. Τα έχει μαζέψει όλα. Είναι σπάγκος.
1: Μάλιστα.
0: Σπάγκος. Σφιχτός τέλος πάντων, να μην πούμε τώρα.
1: Όχι φραγκοφωνιάς.
0: Όχι, ρε φίλε. Σπάγκος. Λοιπόν, και έτσι έχει μαζέψει πολλά λεφτά να πάρει κανένα 2-3 βίλες, όχι μία.
1: Ναι. Έχει και παιδιά να βολέψει.
0: Μία κόρη νομίζω έχει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει,
0: οποία...
1: έχει ένα γιο.
0: Η οποία κόρη του ήταν influencer, διάφορα.
1: Ξέρεις πως πάνε αυτά τώρα.
0: Ναι,
1: εντάξει, ο Gerard άνοιξε OnlyFans.
0: Εσύ ρε φίλε, που είσαι μικρός να πούμε. Γνώρισε την κόρη του Guardiola, τι κάνει.
1: Ναι, ρε. Σωστό.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων, εγώ θα σας τα λέω τώρα αυτά. Αυτά είναι βασικά πράγματα, πρέπει να τα γνωρίζετε. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, για πες μου για τον καινούργιο προπονητή του Παναθηναϊκού. Τι έχεις μάθει?
1: Ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο πρώην δηλαδή της Κοπεγχάγης.
0: Πρώην. Πλέον είναι πρώην.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πλέον είναι νυν του Παναθηναϊκού. Πάει.
1: Νεαρός σχετικά.
0: Θύμησε μου, πόσα χρόνια έχεις στην Κοπεγχάγη? Δεν ξέρω αν. Δεν θέλω να σε κρεμάσω. Γνωρίζεις.
1: Πόσα χρόνια έχεις στην Κοπεγχάγη? Είχε πέντε
0: είχε, χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια από το 22. Τέσσερα χρόνια από το 22 μέχρι το 26. Ναι.
0: Εντάξει, θεωρεί.
1: Έχει πάρει το double με την Κοπεγχάγη.
0: Ναι. Φέτος δεν έκανε καλή πορεία.
1: Το 23 και το 25 το πήρε Άρχος μετά από 40 χρόνια. Ναι. Το 23 και το 25 τερμάτισε τρίτος το 24. Και τερμάτισε έβδομος τώρα, ναι, την τελευταία χρονιά. Το 26 που μας πέρασε.
0: Ναι, ήταν έβδομη. Από
1: για Κοπεγχάγη, η έβδομη θέση είναι.
0: Τραγωδία. Τραγωδία.
1: Έχει καλές προκρίσεις σε καλοκαιρινά ευρωπαϊκά. Έχει απόλυτο, αν δεν κάνω λάθος. Στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τρεις γύρους μπροστά του, έτσι.
1: Το 24 την οδήγησε την Κοπεγχάγη στους 16. Ναι. Του Champions League, ναι, και στους 16 του Conference μια χρονιά.
0: Πώς το βλέπεις, για να παίρνει μια πρόβλεψη για τον Παναθηναϊκό?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ ρε, να σου πω. Δεν ξέρω τι ποιοι θα φύγουν, τι προσθήκες θα γίνουν, πόσο καιρό θα έχει να δουλέψει με αυτούς ο Νέστρουμ. Έτσι. Ναι. Τι να σου πω τώρα.
0: Καλά, εγώ λέω γενικότερα, σαν πρόσληψη, σαν επιλογή.
1: Κοίτα,
0: σαν επιλογή.
1: Είναι ένα όνομα, θα σου πω, δεν κάνει γκέλ. Όσο του Ράφα, όσο του Βιτόρια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ο Βιτόρια ήταν Μπενφίκα. Για να δούμε. Είχε παρελθόν Μπενφίκα. Ο Ράφα δεν χρειάζεται να πούμε το παρελθόν.
0: Καλά,
1: του.
0: Ναι.
1: Λέγανε.
0: Καλά, έμεινε στο βιογραφικό βέβαια. Έτσι.
1: Ο Νέστρουπ είναι ένα όνομα, okay, που δεν κάνει γκέλ. Έχει κάποιες καλές πορείες με την Κοπεγχάγη. Πορείες που μπορείς να κάνεις με την Κοπεγχάγη. Δεν είχες στο τιμό, δεν ήσουν στο τιμό της Λίβερπουλ και την.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Με βάση την ομάδα που. Εντάξει, περιμένουμε. Περιμένουμε να τον δούμε όλοι στην Ελλάδα αυτό.
0: Εγώ κοίταξα να δεις. Έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα βαρύ όνομα. Ήρθε βέβαια το βαρύ όνομα.
1: Το βαρύ
0: και
1: όνομα,
0: πάλι δεν έπιασε εκεί.
1: Δεν έπιασε, κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να είναι το κλειδί ένας νεαρός. Να ξεκλειδώσει την ποδοσφαιρική λογική, δεν την είναι κλειδωμένη μέσα σε ένα ντουλάπι στον Παναθηναϊκό. Να την ξεκλειδώσει να βγει έξω, να πάει στα αποδυτήρια, να πάει στη διοίκηση. Και εννοείται βέβαια να τον αφήσουν τον άνθρωπο να δουλέψει όπως εκείνος θέλει, όπως ξέρει. Εγώ έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τους σκανδιναβούς γενικότερα, είτε προπονητές, είτε ποδοσφαιριστές.
1: Σε θέμα νοοτροπίας, επαγγελματισμού αυτό.
0: Και εδώ στην Ελλάδα κατά καιρούς έχουν περάσει και έχουν αφήσει εποχή κάποιοι και προπονητές.
1: Ο Τροτ Σόλιντ.
0: Ο Σόλιντ ήταν Νορβηγός.
1: Νορβηγός, μπράβο.
0: Παλαιότερα, ναι. Παλαιότερα έχει και ο Παναθηναϊκός. Τον Σβένσον, δεν θυμάμαι τώρα. Όχι. Ναι, τέλος πάντων.
1: Μπάνκε. Τον μπαν και έναν το 2007 που πώς λεγόταν ρε παιδιά.
0: Τέλος πάντων. Έχουν περάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι περισσότεροι έχουν πετύχει στους τομείς τους. Τώρα θα δείξει. Εξαρτάται και από το πόσο θα τον στηρίξει η διοίκηση, εξαρτάται από το πόσο θα τον βοηθήσουν οι παρατρεχάμενοι γύρω-γύρω και από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και οι μεταγραφές που θα κάνει ο κύριος Αλαφούζος, έτσι. Οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχει δαπανίσει χρήματα, αλλά έχουν πάει στο βρόντο, όπως λέμε.

0: Τι λέει ο Μάνος εδώ?
1: Ο Σόρενσεν λέει πιο παλιά. Χέρνιξεν, Νίσελν, εννοεί στους ποδοσφαιριστές. Εννοούμε στους τεχνικούς.
0: Στον Ολυμπιακό, Κρίστενσεν.
1: Ο Χασμπάνκε. Ο Χασμπάκε, ο Φιλανδός. Το 2000, τους πρώτους μήνες της περίοδου 2006-2007 είχε.
0: Φιλανδός ο Μπάκε. Σουηδός πρέπει να
1: είναι. Ποδοσφαιριστές, ναι. Χένριξεν, Νίλσεν, Μάνο, σωστά.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει βγει και στην δημοσιότητα το συμβόλαιο του Κοστίνια στην Brighton. Οι αιτήσεις απολαβές του βλέπω αγγίζουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Εκεί πάμε με την εβδομάδα, κάτι παραπάνω από 45.000 ευρώ εβδομαδιαίως για τον 26χρονο ακραίο αμυντικό πρώην του Ολυμπιακού και νυν πλέον της Brighton. Κάτι που σημαίνει ότι έκανε μια τεράστια, μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Κοστίνια υπερτετραπλασίασε το κασέ του μέσα σε 2 χρόνια. Και να πούμε ότι φέτος δεν ήταν ο Κοστίνια της πρώτης χρονιάς στον Ολυμπιακό, αλλά έκανε 1-2 καλά παιχνίδια στο Champions League και εκεί μετράνε όλα. Μ' αρέσει η κλίση του Θανάση Ανδρούτσου στην Εθνική, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο είναι εξαιρετικός, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Ήταν στον Ολυμπιακό, κόλλητος είναι ακόμα με τον Ρέτσο. Μάλιστα έχει κάνει και δηλώσεις για το θέμα. Δεν περίμενα την κλίση, λέει, στην Εθνική. Το κύπελο είναι μόνο η αρχή για τον Όφη.

0: Ολυμπιακός Γιώργο προηγείται 13-11 του Παναθηναϊκού στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει το 12-11. Ο Ολυμπιακός έκανε το 13-11. Μια σπουδαία επέμβαση τώρα από τον Τζορτζάτο. 102 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Έχει βγει στην δημοσιότητα Γιώργη Ρουμελιώτη.
1: Ναι.
0: Ένα μυθικό πραγματικά συμβόλαιο που προσφέρει η Μπεσίκτας στον Ποστέκογλου. Πραγματικά μυθικό.
1: Οι Τούρκοι συνηθίζουν τέτοια συμβόλαια, γι' αυτό προσελκύουν και αστέρες.
0: Και αστέρες, πραγματικά δύσκολα θα πει όχι.
1: Μη μου πεις ότι έχεις το αποκλειστικό των όρων του συμβολέου.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα. Έχω το δικηγόρο, το οποίο με πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή είναι κακό. Είναι κακό. Δεν θέλω τώρα να πω νούμερα και τέτοια.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά είναι μυθικό πραγματικά, προκειμένου οι μαυραετοί που λέγονται εκεί στην Τουρκία. Βλέπεις πόσα ξέρω, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Αυτό που λένε πόσα ξέρεις ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό.
0: Ε? Δεν το λες εσύ, το λέω εγώ όμως. Πόσα ξέρεις. Λοιπόν, η Μπεσίκτας πραγματικά τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα και νομίζω ότι θέλει εκεί να μπει σφίνα ανάμεσα σε...
1: Όχι ρε, κάτσε, τα τελευταία χρόνια κοίταξε να δεις.
0: Γαλατά Φενέρ είναι, Γαλατά Φενέρ, Γαλατά
1: όχι,
0: Φενέρ.
1: Όχι ρε, η Γαλατά έχει πάρει τα τέσσερα τελευταία, η Φενέρ έχει πάρει από το 14, από το 14 και μετά η Μπεσίκτας έχει 3-2. Έχει πάρει καλά, 17-18 και το 22, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η Μπεσίκτας.
1: Η Μπεσίκτας έχει πάρει, ναι.
0: Εντάξει, τα παίρνω πίσω τότε. Τα παίρνω, ό,τι είπα ψωμί γυαλάτι.
1: Όχι, έχει δυνατή ομάδα. Φέτος δεν πήγε τόσο καλά.
0: Όχι, ούτε πέρυσι πήγε καλά, θυμάμαι. Αλλά τώρα μου λες το έχει πάρει το 22. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν...
1: Όχι το 22, μισό λεπτάκι.
0: Τώρα θα μου πεις το 12. Έλα, φτιάξε μας. Λοιπόν, ο Μάνος λέει ότι η θέση του Ανδρούτσου είναι χαφ. Γι' αυτό και διακρίθηκε πολύ σωστά και όχι εκεί που χρησιμοποιούτο. Στον Όφινο πίνο βρήκε και τη θέση του και την φύση του και έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει εκεί στον Όφι και γι' αυτό νομίζω δικαιώθηκε και με την κλίση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: για το σουηδικό πρωτάθλημα Έρεμπρο Χέλσιμπορκ στο ημίχρονο 0-2. Η Έρεμπρο παίζει με 10 παίχτες. Για λέγε ρε Γιώργο.
1: Αδερφέ, έχει πάρει το πρωτάθλημα του 16, του 17 και του 21. Εντάξει, σχετικά μετά το 22 με το 26 τα έχει πάρει η Γαλατά.
0: Okay, okay. Εντάξει, από το 21
1: και μετά. Συγγνώμη, 21-24 έχει πάρει το κύπελο κιόλας. Το 24 πήρε και το κύπελο.
0: Το κύπελο το παίρνει και.
1: Και το Super Cup το 22 και το 24. Εντάξει, ρε, είναι 1, 2, 3, 4, 5 τίτλοι τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Πάντων, η Μπεσίκτας έχει μεγάλη δυναμική στην Τουρκία.
1: Έχει, έχει πάρα πολύ.
0: Το 21 είπες έχει πάρει τελευταία φορά το πρωτάθλημα.
1: Έκτοτε το έχει πάρει Γαλατά 4.
0: 5 χρόνια λοιπόν. Είναι πολλά για την ομάδα της Μπεσίκτας.
1: Εντάξει, ρε.
0: Και με την οικονομική επιφάνεια που έχει η διοίκηση.
1: Αλλά δεν παίζει μόνη της.
0: Δεν παίζει. Έχει, η Γαλατά έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Ναι. Η Φενέρ είναι μια δυνατή ομάδα έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό κάνει κινήσεις ώστε να σπάσει το δίπολο των τελευταίων 5 ετών. Λοιπόν, φίλε μου, καλέ, εγώ λέω να σε αποδεσμεύσω να πεις κανένα δελτιάκι. Να το πεις ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιώργος Μελιώτης, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα τον απολαύσουμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά τις 10 βεβαίως στην εκπομπή Sports Night.

Ξεμάκρυνε λίγο ο Ολυμπιακός. Ο Σκουμπάκης έφτασε στα 4 γκολ και έκανε το 15-12 πλέον. Και βεβαίως έβαλε θεμέλια νίκης για την ομάδα του Ολυμπιακού να κάνει το 1-0 σε αυτή την σειρά των τελικών στο Πόλο Ανδρών. Είναι τελικό, 15-12 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Water Polo League Ανδρών. Και μην ξεχνάτε το πολύ πολύ μεγάλο ραντεβού που έχει στο Final Four στην Μάλτα και η ανδρική ομάδα Polo του Ολυμπιακού, αλλά και η γυναικεία

0: Να πούμε για τον Νεστρούπ, τον καινούριο προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι έχει οδηγήσει σε δύο ντάμπλ την ομάδα της Κοπενχάγης, τη σεζόν 2022-23 και τη σεζόν 2024-2025. Η φετινή χρονιά δεν ήταν καλή για την ομάδα της Κοπενχάγης με τον Δανό στον πάγκο, με τον Γιάκοπ Νεστρούπ. Τον 38 μόλις τον Δανό. Ο Δανός βγαίνει για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα εκτός πατρίδας του, στην οποία όμως είναι απόλυτα πετυχημένος. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, break, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι μαζί με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Intervet Sports. Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το

πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup λόγω της περσινής απουσίας του. Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσία στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον ΠΑΟΚ τα δημοσιεύματα της σερβικής Mozart Sport περί ενδιαφέροντος για τον προπονητή της Εθνικής Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς.

0: Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα στη Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με τη σκουάντρα Ατζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών σε 3-1 και πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Για τα παράζ της League 1, στις 10 παρατέταρτο η Σεντετιέν υποδέχεται την Ίσ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Ντρεβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με την πολύτιμη βοήθεια βεβαίως του Θανάση Ζαχάκη, τον οποίο θα τον έχουμε στο τηλέφωνο σε λίγα λεπτά, να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στην σειρά τον τελικό της Water Polo League και βεβαίως έχει δώσει και ένα εκπληκτικό, θα έλεγα, νικηφόρο σερί 25 ετών που τρέχει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από το Φεβρουάριο του 2001 ο Ολυμπιακός μετρά 61 διαδοχίες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Πόλο Ανδρών.

για το σουηδικό πρωτάθλημα Έρεμπρο Χέλσιμπορκ αρχές δεύτερου ημιχρόνου στο 50 λεπτό 0-2. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το τελικό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Έρεμπρο παίζει με 10 παίκτες, 10 παρατήταρτο Σεντετιέν Νις, και στις 9.30 ο αγώνας από την Γερμανία μεταξύ Greuther Fürth και Essen.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με την ενότητα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι η ώρα. Έχω τον Θανάση Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ιντερβέτ 943 Sports.
0: Πώς είσαι, τι μου κάνεις?
1: Προσπαθώ να είμαι καλά όπως όλοι μας.
0: Έτσι, έτσι. Μακάρι να είσαι καλά όπως προσπαθούμε όλοι μας και ελπίζω να είμαστε καλά και όλοι μας. Λοιπόν, σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να ασχοληθούμε με τον ΑΟ Ηλίου, μια ομάδα εδώ που ανήκει και ο σταθμός στον ίδιο, στην ίδια έτσι, δημοτική ενότητα, αλλά και σε μια ομάδα η οποία δραστηριοποίησε, νομίζω, έτσι δεν είναι? Για πες τα μας λίγο.
1: Εδώ και περίπου 12 χρόνια είμαι κοντά στον ΑΟ Ηλίου. Μια ομάδα η οποία, και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, 35 συν από τα έτη που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αποφάσισα ή μάλλον κόλλησα σε εισαγωγικά με τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι οργανωμένη, είναι καθαρή και κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να αναπτύξει το ποδόσφαιρο, έχοντας και δίνοντας πολύ μεγάλη βάση και στις ακαδημίες.
0: Το βασικότερο, νομίζω. Το βασικότερο.
1: Ναι, έχουμε πει ότι στις ημέρες μας πλέον όποιος σύλλογος δεν ασχολείται με τις ακαδημίες δεν έχει και πολύ μέλλον. Και στην τελική αυτό είναι και το νόημα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, νομίζω.
0: Πόσα τμήματα, Θανάση μου, διατηρεί ο ΑΟ Ηλίου?
1: Ο ΑΟ Ηλίου διατηρεί τμήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών, από K7 μέχρι K17 και φυσικά αντρικό τμήμα.
0: Μόνο ποδοσφαιρικά?
1: Έχω αρκετά παιδιά, ναι. Θα μας τα πείτε και ο coach που θα έχουμε, νομίζω.
0: Τον έχουμε ήδη και λογικά σε ακούει. Ο κύριος Τζότζης.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Τζότζη.
2: Ακούω, Δημήτρη μου, γεια σου Θανάση. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα. Τα λέει καλά ο Θανάσης?
2: Τα λέει καλά, δεν τον άφησε να τα πει όλα, βέβαια.
0: Εγώ δεν. Εκείνο σταμάτησε.
1: Θα τα πούμε όλα μαζί.
0: Τώρα θα τα πείτε παρέτσα, θα τα πείτε παρέα.
1: Να πούμε Δημήτρη ότι ο Γιώργος ο Τζότζης, εκτός από προπονητής στην αντρική ομάδα, ναι, είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για να δημιουργήσει, να δημιουργηθεί μια ακαδημία στο Αουλίου. Μια ακαδημία που ήταν σχεδόν ανυπόλυτες και πριν περίπου 10 χρόνια, Γιώργο, κάπου εκεί.
2: 12
1: χρόνια όσο είμαι εγώ ουσιαστικά στον Αουλίου. Που ήρθε στα αξιωμάδα, σε έβαλε τις ακαδημίες. Θα μας πει βέβαια και ο ίδιος τι και πώς, και θα καταλάβετε τι σημαίνει ο Γιώργος Τζότζης. Και ήταν άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις και έφτασε αυτή τη στιγμή ο Ηλίου να έχει μια βάση παιδιών, όχι μόνο μεγάλη αριθμητικά και πολύ μεγάλη ποιοτικά.
0: Όταν λέμε μεγάλη αριθμητικά,
1: Γιώργο, φτάνουμε. 250 παιδιά περίπου.
0: 280 παιδιά. Καταπληκτικό νούμερο, τεράστιο νούμερο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Και σε εσάς, κύριε Τζότζη, και σε εσάς, κύριε Ζαχάκη. Λοιπόν,
2: αρκετοί που έχουν συμβάλει σε αυτό το πράγμα.
0: Θα τους πούμε, γι' αυτό είστε και οι δύο στη γραμμή, για να τα πούμε όλα εδώ. Λοιπόν, κύριε Τζότζη, τι μου κάνετε καταρχάς, είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, τελείωσε το πρωτάθλημα, ετοιμαζόμαστε για την καινούργια χρονιά.
0: Θα είστε πάλι στο τιμόνι του ΑΟ Ηλίου, υποθέτω, έτσι?
2: Ναι, συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο και για την καινούργια χρονιά. Δεν ήταν δύσκολο για τους δυο μας. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς η διάθεση, αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ το σύλλογο αυτό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τον πρόεδρο για αυτό το σύλλογο και ήταν πολύ εύκολο για μένα να αποφασίσω να συνεχίσω και την επόμενη χρονιά στον ΑΟ Ηλίου.
0: Πόσα χρόνια είστε στο σύλλογο?
2: Στο σύλλογο, αν πούμε ότι μπήκα από το 2014, στο σύλλογο έχουμε πάει το 2026. Είχα μία παύση βέβαια που πήγα στην Ελευθερούπολη ένα διάστημα, ένα χρόνο και άλλα 2,5 χρόνια περίπου στο Καματερό. Ήταν η παύση μας και ξανασυνεχίσαμε στην εργασία μας. Από τη χρονιά που διανύσαμε τώρα, από τον Οκτώβριο, είμαστε μαζί όλη τη χρονιά και συνεχίζουμε και για την επόμενη χρονιά πάλι μαζί.
0: Η στόχη του ΑΟ Ηλίου?
2: Η στόχη του ΑΟ Ηλίου είναι του χρόνου να βελτιώσουμε την ομάδα μας, να δούμε τι έφτεξε και δεν... γιατί η ομάδα ήταν φέτος, είχε στηθεί για να πρωταγωνιστήσει και να καταφέρει να ανεβεί στην Α κατηγορία. Βέβαια, δεν τα κατάφερε γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα στη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αυτά θέλουμε τώρα να τα δούμε, να αναγνώσουμε, να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε και έτσι να είμαστε πιο έτοιμοι την καινούργια χρόνια που θα έρθει για να καταφέρουμε το στόχο μας.
0: Για τον πολύ κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει, τι θέση τερμάτισε ο Ηλίου την φετινή περίοδο?
2: Πέμπτη τερματίσαμε φέτος.
0: Πέμπτη.
2: Στην πέμπτη θέση. Μάλιστα, πίσω από τις ομάδες της τρεις που βγήκαν στους Αναργύρους. Ως ένα μεγάλο σημείο και προς το τέλος του πρωταθλήματος διεκδικούσαμε ακόμα τις πιθανότητές μας. Ως εκεί πέρα που πια μαθηματικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και και πρέπει να καταλήξουμε τελικά στην πέμπτη θέση.
0: Μάλιστα. Καθόλου ατιμητική θέση βεβαίως, βέβαια δεν θέση ανόδου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε πολύ ψηλές θέσεις κατηγορίας, δύσκολες κατηγορίες για όσους δεν γνωρίζουν τα του ποδοσφαίρου, του αθηναϊκού ποδοσφαίρου, του ερασιτεχνικού. Είναι πολύ δύσκολες κατηγορίες, δύσκολα γήπεδα, δύσκολες συνθήκες. Έτσι, Θανάση.
1: Έτσι ακριβώς. Να κάνω μια μικρή, όχι διόρθωση, παρέμβαση. Μπορεί ο Ηλίου να μην κέρδισε την άνοδο, κέρδισε όμως κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Την καθολική αναγνώριση ότι κατά γενική ομολογία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στον Όμιλο.
0: Mm-hmm. Αυτό το λες τώρα έντιμα ή το λες μέσα από το πρίσμα της μία
1: αντικειμένου. Αν το έλεγα μόνο εγώ δεν θα είχε τόση αξία, αλλά
0: έτσι
1: το λένε σχεδόν όλες, αν όχι όλες, σχεδόν όλες οι ομάδες που βρέθηκαν αντίπαλοι με τον Αοηλίου φέτος.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, σου παραδίδω τον κύριο Τζότζη. Δικό σου.
1: Εντάξει, με τον Γιώργο τα λέμε καθημερινά εξάλλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω περισσότερο αυτό. Θέλω απλά, coach, να μας κάνεις μια αναδρομή προσωπική, πώς ξεκίνησε, για να μάθει και ο κόσμος πώς ξεκίνησε την προπονητική σου πορεία και τι έχεις κάνει. Γιατί είναι ιδιαίτερα, εγώ τα ξέρω βέβαια, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα ακούσει και ο κόσμος.
2: Εντάξει, δεν θα ήθελα να κουράσω το κοινό σας. Θα πω εντάχει αυτά που έχουν συμβεί με μένα και τον Αοηλίου. Όταν προέκυψε ένα κενό στις υποχρεώσεις που είχαμε τον Άγιαξ Ελλάς, εκείνον τον καιρό ασχολούμουν με την ανάπτυξη των ακαδημιών του Άγιαξ Ελλάς που είχαμε συνεργασία με τον Άγιαξ Ολλανδίας. Προέκυψε ένα κενό τότε εκείνη την εποχή και βρέθηκε η ευκαιρία που ήταν μια συνεργαζόμενη ακαδημία μας, ο ΑΟ Ηλίου, να ενταχθώ στο δυναμικό της ομάδας και έτσι να ξεκινήσω αυτή την πορεία μου σε αυτό το σύλλογο που τον αγάπησα και είμαστε τόσα χρόνια, έχουμε κάνει αρκετά μεγάλα πράγματα.
1: Που τον αμεσόπισε, συνόμισε για κάποιο, που τον ναι, αγάπησε και σε αγάπησε.
2: Εύκολα, αφίδρομα ήταν αυτά, ναι,
1: γιατί
2: καταφέραμε αρκετά πράγματα με τον πρόεδρο, τον Μπάμπη τον Λερούτσο, που εκείνη την εποχή που βρήκα το σύλλογο ήταν ο μόνος άνθρωπος που έτρεχε την ομάδα και γι' αυτό και το λόγο ήταν και στη γάμα κατηγορία, ήταν οι ακαδημίες του Πενιχρές, ήταν αν θυμάμαι καλά γύρω στα 60 άτομα τότε που ανέλαβα εγώ και αποφασίσαμε με τον Μπάμπη τον Λερούτσο να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να οργανωθούμε, να βάλουμε μερικά πράγματα στη σειρά τους για να μπορέσουμε κατά πρώτον να αναπτύξουμε ακαδημίες και συγχρόνως να μπορέσουμε, επειδή δεν υπήρχαν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες στο Σύλλογο, να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία των Ακαδημιών να επανδρώσουμε την αντρική ομάδα και να την ανεβάσουμε ψηλότερα και να την βελτιώσουμε χρόνο με το χρόνο. Αυτός ήταν και ο στόχος μας και καταφέραμε σιγά σιγά με διάφορες συνεργασίες, όπως ήταν τότε με τον Άγιαξ Ελλάς, τα παιδιά να αυξηθούν. Φτάσαμε εκείνο το διάστημα με τη συνεργασία του Άγιαξ κάπου στα 160-180 παιδιά. Αυτό είχε αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη δεξαμενή να βγάλουμε μια καλή φουρνιά, η οποία αυτή η φουρνιά στήριξε μετά τις προσπάθειες του ΑΟΗΛΙΟΥ τα επόμενα χρόνια. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, η φουρνιά των 2000 γεννηθέντος. Και αυτά τα παιδιά στηρίξανε όλη μας την προσπάθεια, γιατί ήταν μια πραγματικά καλή φουρνιά που μας βοήθησε να σταθεροποιηθούμε στις κατηγορίες, να ανεμπούμε κατηγορίες, να φτάσουμε αλφα τοπικό. Και με αποτέλεσμα να είναι πια ο Ηλίου μια ομάδα που την ξέρει πια η Αθήνα, ξέρουν τι σωματείο είναι, τι σύλλογος είναι και είναι χαρά μας που αντιπροσωπεύουμε αυτό το σύλλογο.
0: Από πότε έχει ιδρυθεί αλήθεια ο σύλλογος?
2: Ο σύλλογος
1: αν να πω εγώ.
0: Ναι, ό,τι θέλεις.
2: Ναι, πες το Θανάση.
1: Ο σύλλογος σαν ο Ηλίου υπάρχει από το 2001.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μεταξέλιξη, να το πούμε έτσι, της παλιάς ΑΕΚ Λιοσίων, όσοι γνωρίζουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Οι παλιοί σίγουρα πήραν, θυμούνται.
1: Ναι, βέβαια. Και πήραν κάποιοι άνθρωποι τότε το καταστατικό της ομάδας, έγινε ΑΟ Ηλίου και από τότε συνεχίζει την πορεία. Δηλαδή σαν ΑΟ Ηλίου είναι 25 χρόνια στον χώρο.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: καθαρά σαν ΑΟ Ηλίου.
0: Mm-hmm. Αλήθεια, μου δίνετε την πάσα κύριε Τζότζη, για τον Άγιαξ που λέγατε υπάρχουν ακόμα συνεργασίες εδώ του Άγιαξ Ολλανδίας και Ακαδημίας του.
2: Όχι, το πρόγραμμα ήταν υπογεγραμμένο από τον Άγιαξ για να αναπτύξουμε ακαδημίες για 5 χρόνια.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν και το συμβόλαιο που είχε γίνει τότε σαν Άγιαξ Ελλάς με πρόεδρο Γκαζιάννη τον Γιώργο τότε.
0: Ναι.

0: το οποίο αυτό είχε σαν ουσία του οι συνεργαζόμενες ακαδημίες να εκπαιδευτούν οι προπονητές τους πάνω στη φιλοσοφία του Άγιο και την εκπαίδευση των αθλητών. Και μετά τα 5 χρόνια πάνε να πει ότι ήταν έτοιμοι, αφού είχαν την τεχνογνωσία, είχαν τους προπονητές να μπορούν να διδάξουν τα παιδιά, να στήσουν τις ακαδημίες. Αυτό γι' αυτό κράτησε και 5 χρόνια. Νομίζω το 2017 τελείωσε αυτό το συμβόλαιο με τον Άγιαξ και ακολουθήσαν μετά οι ακαδημίες που ήταν τότε συνεργαζόμενες. Ναι. Ήταν εξάρτητη την πορεία τους και με ό,τι αυτό μπορεί να τους βοήθησε μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Από το 12 έως το 17 δηλαδή ουσιαστικά κράτησε η συνεργασία του Άγιαξ. Εδώ βγήκανε κάποια ταλέντα τα οποία απορροφήθηκαν εκεί στους Ολλανδούς.
0: Κοίτανε, από τη δική μας ομάδα δεν βγήκανε, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά που δοκιμάσαμε, όπως ήταν ο Φρεμίδης, ο Τσέλιος, αν το θυμάστε, από την ΑΕΚ, τα δύο αδέρφια οι Τσέλιοι που αργότερα παίξαν και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν θυμηθώ, ήταν άλλα δύο παιδιά που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά τους τώρα, που είχαν πάει
1: σε
0: διαδικασίες των ακαδημιών να δοκιμαστούν και σε επαγγελματικές ακαδημίες, το οποίο κάτσαν και κάποιο διάστημα εκεί. Αλλά αυτά τα παιδιά που πήγαν και στον Άγιαξ παίξαν και επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Εσείς από την εμπειρία που αποκομίσατε από τη συνεργασία με τον Άγιαξ, θεωρείτε ότι αυτά τα projects αξίζουν τον κόπο, βγάζουν αποτελέσματα ή τελικά είναι μόνο συμβόλαια?
0: Κοιτάξτε, επειδή το project του Άγιαξ ήταν πάρα πολύ βαρύ, γιατί ήταν μια ομάδα που τουλάχιστον στις ακαδημίες είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βγάζουν πάντα επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και από αυτούς η ομάδα τους εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με πάρα πολλά παιδιά. Σίγουρα ήταν μεγάλα τα εφόδια και μεγάλες οι γνώσεις που ήμουν τυχερός που πήρα από εκεί. Και συνέπεια αυτού ήταν και η δουλειά που κάνω όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Προσπαθώ να είμαι κοντά στη φιλοσοφία αυτή που έμαθα τον καιρό που ήταν η ασχόλησή μου με τον Άγιαξ, για να μπορέσω να βοηθήσω και εγώ παιδιά, γενικά όχι μόνο τα παιδιά αλλά και γενικά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.
1: Γι' αυτό, Θανάση μου, παίζει ο Αοηλίου το καλύτερο ποδόσφαιρο, τώρα εξηγείται.
2: Αυτά που ο Γιώργος Οντζόντζης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω εγώ κάτι. Απλά να προσθέσω ότι εδώ και, αν θυμάμαι καλά, 3 χρόνια ο Αοηλίου έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Ολυμπιακό και έχει τη σχολή του Ολυμπιακού στο Ήλιον. Μια συνεργασία που, και αν δεν κάνω λάθος Γιώργο, προημερών έχει κερδίσει κολακευτικά σχόλια και από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αναδείχθηκε μια από τις καλύτερες σχολές του Ολυμπιακού στον τρόπο λειτουργίας της.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, πριν από 3 χρόνια όπως είπες ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και ο Ολυμπιακός σαν ομάδα και σαν ακαδημίες αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις κορυφές της Ελλάδας. Συνέπεια αυτού ήταν και η συνεργασία που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, κάποια παιδιά να μπορούν να έχουν την ευκαιρία να τα δει και ο Ολυμπιακός να ανεβούν επίπεδο και έτσι αυτό δημιουργεί μια ανταγωνιστικότητα και στην ακαδημία με αποτέλεσμα μόνο καλό να κάνει στα παιδιά και να προάγεται καλύτερο ο αθλητισμός μας.
1: Βγαίνουνε ταλέντα κύριε Τζότζη, υπάρχουνε?
0: Ταλέντα υπάρχουνε, αλλά για να ξεκινήσουμε από το ταλέντο και να φτάσει να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ μεγάλος και δύσκολος δρόμος για τα παιδιά. Και δυστυχώς σε κάποια σημεία κάπου το χαλάμε εμείς οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε από μάνατζερ, από προπονητές, από λειτουργία γενικά.
1: Από γονείς.
0: Οι γονείς είναι ένα αγκάθι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς ενώ έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τρέχουν μαζί τους, τα πηγαινοφέρνουν σε προπονήσεις, σε σχολεία, προσπαθούν να είναι δίπλα τους. Όσο πιο αμέτωχοι είναι τόσο καλύτερο κάνουν στα παιδιά τους. Στις τελικές αποφάσεις που πρέπει να τους παίρνουν πάντα οι προπονητές. Και πολλά παιδιά χάνονται από αυτή την πίεση. Αυτό το ταλέντο του που θα ξεκινήσει από τα 10-11 χρονών να μπει σε μια ΠΑΕ και να φτάσει στα 18-19 να κάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο είναι πολλά τα χρόνια. Είναι αποστάσεις πάρα πολύ μεγάλες και φτύρονται τα παιδιά και έτσι λίγα καταφέρνουν να φτάσουν στο στόχο τους, γιατί καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί καθημερινά να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ανταγωνίζεται υπόλοιπους αθλητές για να κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο και να φεύγει από το σχολείο του, το δρόμο να τρώει το φαγητό του.
1: Έτσι,
0: είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις για τα παιδιά. Γιατί οι ομάδες δεν δίνουν, και αυτή είναι η διαφορά που συνάντησα στον Άγιαξ, γι' αυτό λειτουργούν διαφορετικά, δεν δίνουν τα εφόδια στα παιδιά να το κάνουν αυτό το πράγμα και να έχει αποτέλεσμα. Τα εξοντώνουν και έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξουν τα παιδιά ώστε να φτάσουν στο επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο από
2: να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το σημείο, προσυπογράφοντας φυσικά αυτά που είπε ο Γιώργος, με μια ρίση που είχε πει ο τεράστιος Ντούσαν Μπάγεβιτς, με μια δόση υπερβολής βέβαια, ότι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο ορφανός ποδοσφαιριστής.
0: Όσο φορά τους γονείς, ναι.
1: Είχε πει τέτοιο πράγμα.

0: Όντω, αν παγεύεις,
1: ναι,
0: αλήθεια.
1: Ναι, όντως, όντως, όντως.
0: Μεγάλη κουβέντα, φίλε Θανάση, να ξέρεις. Μεγάλο αγκάθι, συμφωνώ και εγώ απόλυτα.
1: Σε εισαγωγικά πάντα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, πάτε να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά πραγματικά το έχω ζήσει κι εγώ, είναι μεγάλο αγκάθι, μεγάλο αγκάθι. Όλοι νομίζουν ότι έχουν τον Κρόιφ, να μιλάμε για τον Άγιαξ, στο σπίτι.
1: Γιώργο, εμείς στον Αοηλίου έχουμε συναντήσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, έτσι.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο στον Αοηλίου, Θανάση.
1: Όχι, μιλάω για το δικό μας το σπίτι, σε εισαγωγικά.
2: Ναι, σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτά. Δυστυχώς πρέπει οι γονείς κάποια στιγμή, γιατί βγαίνουν και πολλές ενημερώσεις τώρα πια με τη μαζική ενημέρωση και τα site, παίρνουν πληροφορίες συνέχεια πώς πρέπει να φέρονται, γιατί βγαίνουν πολύ ψυχολόγικοι και αναφέρονται πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε αυτό το τρυπάκι.
0: Δεν μπαίνει σε καλούπι, ναι.
2: Όχι, όχι, τα ξέρει όλα δυστυχώς.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Με συνέπεια να υπάρχει ένα πρόβλημα και να αποσπούν και την προσοχή του παιδιού.
0: Θα μου κάνετε τη χάρη να διακόψουμε για 2-3 λεπτά και να σας έχω να πούμε και 2-3 ονόματα έτσι από τους τηλεοβάτες εκεί του Αοηλίου και να κλείσουμε.
2: Βεβαίως,
0: να
2: βεβαίως.
0: Κάνουμε τα Θανάση μου, συμφωνείς και εσύ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί με τους δύο κυρίους που έχω στη γραμμή.
3: Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
11: Η ώρα είναι 9.30.
0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εκτιμώ ότι και ο Θανάσης Ζαχάκης και ο κύριος Τζότζης μας περιμένουν. Είχαμε την ανοχή τους, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα πραγματικά και για τις ακαδημίες και για το project του Άγιαξ γενικότερα. Δεν ξέρω, Θανάση μου, αν θέλεις έτσι πιο βαθιά να μπούμε στον Αοηλίου.
1: Νομίζω είπαμε όλα αυτά που έπρεπε να ακουστούν, αλλά αυτό που σίγουρα θα πρέπει να ακουστεί είναι τα ονόματα κάποιων ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Που έχουν βάλει το λιθαράκι τους και κάτι παραπάνω κάποιοι από αυτούς, για το, να φτάσει ο Ηλίου να είναι ένα από τα πιο σοβαρά.

0: παρασωματεία της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Γιώργο, νομίζω είναι καλύτερα να τα πεις εσύ.
1: Εντάξει, η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να αφαιρθούμε σίγουρα να πρώτο στον Μπάμπη Λερούτσο, που τον πρόεδρο της ομάδας, ο οποίος είναι από τους τελευταίους αγνούς, τους τελευταίους παράγοντες πια, που εκπροσωπούν αυτό το είδος του παράγοντα, που με αυτοθυσία και με δύσκολους οικονομικούς πόρους καταφέρνει και συντηρεί την ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η αγάπη του για αυτή την ομάδα, για όλο αυτό το σύλλογο που προσπαθεί κάθε μέρα, είναι πάνω από την ομάδα κάθε μέρα. Μετά τη δουλειά του είναι όλες τις ώρες ως το βράδυ στην ομάδα δίπλα. Και είναι ο βασικός παράγοντας που μπόρεσε η ομάδα να φτάσει εκεί που έφτασε με μεγάλη αυτοθυσία δική του. Μετά είναι από τον Μπάμπη Λερούτσο, είναι ο Ζήσης ο Θάνος, που κι αυτός είναι συνοδοιπόρος του κοντά του, παρόλο που τώρα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά στην ομάδα, αλλά κι αυτός έχει συντελέσει πολλά πράγματα μέσα στη λειτουργία του συλλόγου. Ο Λάκης ο Καρανάνος, ο γενικός αρχηγός της ομάδας, που είναι κι αυτός μία παρέα όλοι μαζί, γιατί οι παρέες κάνουν τελικά τους σύλλογους στο ελευθερικό ποδόσφαιρο και έχουν καταφέρει να φτάσουν τον Ιλίου εκεί που τον έχουν φτάσει. Και όπως μετά είναι και η γραμματεία μας, η Ζανέτα η Κάνταλη, δεν θυμάμαι ρε Θανάση αν ξεχνάω κάποιον άλλον.
0: Όχι, ουσιαστικά εγώ το μόνο όνομα που θέλω να προσθέσω είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στην ομάδα αλλά έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του κυρίως στο θέμα της οργάνωσης και στο θέμα των ακαδημιών, ο Γιώργος Ομοσχονήσιος.
1: Και ο Γιώργος Ομοσχονήσιος, και μιας και φτάσαμε και εκεί και σίγουρα γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει βοηθήσει και αυτό στην οργάνωση, είναι και ο Παναγιώτης Ομουρούτης που αυτή τη στιγμή είναι ο τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία, το οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο έργο τη στιγμή που έχει τόσα πολλά παιδιά για να τα συντονίσει. Και είναι και αυτός ένα κομμάτι του συλλόγου τα τελευταία 3 χρόνια, αν κάνω λάθος, Θανάση.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, 3 χρόνια είναι, ναι.
1: Ναι,
0: ο Παναγιώτης Ομουρούτης, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τις αυθεντίες για τη συγκεκριμένη δουλειά.
1: Ναι, βέβαια, και
0: θα μου επιτρέψετε εδώ να πω μια κουβέντα. Όταν ο Μπάμπης Λερούτσος μου είχε πει ότι συζητάει με τον Παναγιώτη για να αναλάβει το πόστο του υπεύθυνου Ακαδημίων, όταν πλέον είχε αποχωρήσει ο Γιώργος, του είχα πει την κουβέντα, του λέω κλείδωσε την πόρτα και αν δεν συμφωνήσει μην την ανοίξει να φύγει.
1: Έτσι. δεν θυμάμαι αν έχω ξεχνάω τώρα κάποιον άλλον.
0: Θα μου επιτρέψεις να πω ένα όνομα ο οποίος μπορεί τώρα και λόγω ηλικίας και λόγω πλέον ακριβώς δεν είναι κοντά στην ομάδα αλλά έχει προσφέρει τα μέγιστα πάρα πολλά χρόνια, είναι ο μεγάλος μου αδερφός, όπως το συνθήκες το λέω, ο Βαγγέλης Ογκώτοβος.
1: Είναι άρρωστος και αυτός με την ομάδα και αυτός έχει συντελέσει πρόεδρος στην ομάδα τα παλαιότερα χρόνια, όταν ήταν και ΑΕΚ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή στις αρχικές φάσεις του ΑΟΗΛΙΟΥ, έχει κάνει πρόεδρος ο Βαγγέλης και είναι ακόμα κοντά στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η βασική συντελεστία, Δημήτρη μου,
2: εξαιρετικά.
1: Που προσπαθούν κάθε μέρα με πολύ αγάπη για όλο το σύλλογο, για την αντρική ομάδα, για τα παιδιά στις ακαδημίες, να δώσουν το καλύτερο σε αυτό για να μπορέσει να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα και οι ακαδημίες και η αντρική ομάδα.
2: Μάλιστα. Και μιας και είναι έτσι καιρός, καλά, από το Σεπτέμβρη τέλος πάντων, εγώ αν ήμουν γονιός πραγματικά και είχα παιδιά σε ηλικία που μπορούσα να τα πάω στις ακαδημίες, θα διάλεγα ο Ηλίου. Και δεν το λέω πραγματικά, εν τιμή το λέω αυτό. Με όλα αυτά που άκουσα.
1: Θα βρούνε πολύ αγάπη. Ο σύλλογος πρώτα συμπεριφέρεται ανθρώπινα στα παιδιά, γιατί τα παιδιά σήμερα, και όπως ξέρουμε και με την παιδική παχυσαρκία, με τα ίντερνετ,
2: με
1: τα κινητά που υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία μας, είναι μια σοβαρή διέξοδος και πρέπει να βρίσκουν ένα υγιές περιβάλλον για να αθλούνται και να μην φεύγουν ως δυνατόν από τον αθλητισμό.
2: Πραγματικά,
0: η αλήθεια είναι ότι πλέον οι περισσότεροι σύλλογοι, μάλλον όχι να μην πω οι περισσότεροι, να πω αρκετοί σύλλογοι, έχουν μετατρέψει τις ακαδημίες απλά σε μια μηχανή εισαξιμάτων. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το εξής. Η τελευταία μέρα της περίοδου της προηγούμενης είναι η πρώτη της επόμενης.
2: Έτσι είναι. Μα έτσι πρέπει να λειτουργήσει επαγγελματικά πρότυπα, ακόμα και να έρασει τεχνικό σωματείο. Αλήθεια, αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μην το ξεχάσω. Πέρα από το ποδόσφαιρο, διατηρεί και κάποιο άλλο τμήμα, κάποιο άλλο αθλήμα του ΑΟΗΛΙΟΥ?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Είναι κάτι στα σκαριά.
1: Τώρα μια καινούργια πρόταση που έχει μπει στα σκαριά. Δεν θα ήθελα να την ανακοινώσω τώρα γιατί δεν είναι της ώρας.
2: Εντάξει,
1: θα ανακοινώσουμε γύρω στο Σεπτέμβριο, που είναι να κάνουμε μια καινούργια δραστηριότητα αθλητική που έχει σχέση πάλι με το ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα δεσμευτείτε και ο Θανάσης και εσείς βεβαίως ότι την επόμενη συζήτηση θα την κάνουμε εδώ στο στούντιο. Είμαστε ήλιο-ήλιο

0: Και δεν μπορεί τώρα να μιλάμε τηλεφωνικά εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για. Θα το κάνουμε και 2 ώρες ακόμα. Δεν μας πειράζει. Έχουμε το ελεύθερο.
1: Από λοιπόν. Την μεριά μου, ευχαρίστως.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και από μένα μόλις λυθούν τα κάποια προβλήματα και
0: εντάξει, εντάξει, εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, Θανάση μου. Λοιπόν, κύριε Τζότζη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία σε ό,τι καταπιάνεστε και ιδιαίτερα εκεί στον Ηλίου.
1: Να είστε καλά, υγεία να έχουμε όλοι και χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, εμείς τώρα μείναμε δυο μας εδώ να πούμε πολλά και διάφορα. Τι γίνεται με την απόφαση?
2: Απόφαση. Λοιπόν, σήμερα επισημοποιήθηκε μια είδηση που είχαμε δώσει από το σταθμό την περασμένη Πέμπτη. Ναι. Ότι κρίθηκε ότι ο Άρης Πετρούπολης έχει ένομο συμφέρον. Ναι, το είχαμε πει στην προηγούμενη φορά, αλλά τώρα πλέον είναι και επίσημο.
0: Είναι και επίσημο.
2: Έχει ένομο συμφέρον για παρέμβαση στην υπόθεση. Και πλέον την Πέμπτη είναι η συσσαγωγικά μεγάλη μέρα που αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα είναι και η μέρα που θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Αφού όποιος ουσιαστικά μείνει έξω από τους τρεις θα σίγουρα θα παρέμβει σε περαιτέρω δικαστικές.
0: Ναι, έφεση και τα λοιπά, έτσι. Κάτι άκουσα και για ΚΑΣ. Υπάρχει περίπτωση ακόμα και ΚΑΣ? Βεβαίως, γιατί να μην πάει.
2: Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι.
0: Βεβαίως τα έξοδα είναι τεράστια εκεί. Αλλά
2: γι' αυτό βάζω το θεωρητικά μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα εν αναμονή της Πέμπτης, η απόφαση, η πρωτόδικη του.
2: Θυμάμαι καλά, είναι στις 4 η ώρα η εκδίκαση.
0: Ναι.
2: Χωρίς να το λέω με δεδομένο. Οπότε σίγουρα στην εκπομπή της Πέμπτης, το βράδυ της Πέμπτης, θα έχουμε να πούμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Τι γενικότερα τι υπάρχει? Εντάξει, υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Όλα τα πρωταθλήματα είναι σε διακοπές, αλλά όλο
2: υπάρχει
0: και κάτι συμβαίνει.
2: Μία μόνο αγωνιστική εκκρεμότητα υπάρχει στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Είναι τα μπαράζ παραμονή στη Β' κατηγορία, τα οποία ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο με τον Πανιόνιο Κεσαριανής να κερδίζει το συντοπίτη Φωστήρα Κεσαριανής με 2-0, να εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του. Πλέον αύριο Τετάρτη, ναι, θα έχουμε το παιχνίδι του Φωστήρα Κεσαριανής με τον Φωστήρα Ηλιούπολης. Να θυμίσουμε εδώ ότι είναι τρεις ομάδες από τις οποίες θα υποβιβαστεί η μία. Ο Πανιόνιος βέβαια με την νίκη του εξασφάλισε την παραμονή του. Εάν κερδίσει ο Φωστήρας Κεσαριανής αύριο, η ιστορία τελειώνει, ο Φωστήρας Ηλιούπολης υποβιβάζεται. Σε κάθε άλλο αποτέλεσμα τα πάντα θα κρυφθούν την τελευταία αγωνιστική που θα παίξουν Φωστήρας Ηλιούπολης, Πανιόνιος Κεσαριανής στην Κυριακή. Από εκεί και ύστερα έχουμε αφήξεις και αποχωρήσεις κυρίως προπονητών για την περίοδος που ετοιμάζονται οι ομάδες.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Για πάμε.
2: Σήμερα είχαμε 4 καινούργιους προπονητές στις ομάδες. Ο Γιάννης Τάπρατζης, ένας ιδιαίτερα καταξιωμένος προπονητής στον χώρο, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γιάννας Ηλιούπολης. Ο Τάπρατζης ήταν την σεζόν που μας πέρασε σε Χωραργό και Άγιο Δημήτριο, πολλά χρόνια στα Σούρμενα. Ένας έμπειρος προπονητής και αναλαμβάνει το τιμόνι της Γιάννας Ηλιούπολης. Επίσης μια ηχηρή σε εισαγωγικά ανακοίνωση, ο Δημήτρης ο Παπασπύρου ανέλαβε τεχνική ηγεσία στο Μαρούσι, το νέο φώτισο στην πρώτη κατηγορία Μαρούσι. Επίσης ιδιαίτερα καταψυχιωμένος προπονητής που την σεζόν που ολοκληρώθηκε ξεκίνησε στον Παουρούφ. Στη συνέχεια όμως πήγε στην Άξο στον Παναξιακό, τον οποίο ανέδειξε και πρωταθλητή Κυκλάδων.
0: Άρα και στις δύο ομάδες που εργάστηκε φέτος αναδείχθηκαν πρωταθλητές.
2: Έτσι ακριβώς, ένας πολύ έμπειρος προπονητής, καλός προπονητής, γνώστης του χώρου. Από εκεί ήστερα,
0: πήγε δηλαδή στην ομάδα του Μανολά μετά, συγγνώμη Θανάση.
2: Παναξιακό
0: είπες, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Μανολά, Σιώβα.
0: Σιώβα, σωστά.
2: Βέβαια. Από εκεί ήστερα, ο Γιάννης ο Καραΐντρος, ο οποίος ήταν για αρκετά χρόνια στον ΑΟ Καλαμακίου, αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία του Χαραβγιακού που υποβιβάστηκε από την Α κατηγορία στη Β. Και στον Αστέρα Εξαρχείων είχαμε τον Θάνο τον Καραμάνο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδα Αστέρα Εξαρχείων, μια ομάδα η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά σχεδόν όλες θετικές ιδιαιτερότητες που έχει ο Αστέρα Εξαρχείων. Ζήτησα από τον υπεύθυνο του Αστέρα, την ψυχή του Αστέρα, τον Ευγένιο Ροχιστοδούλου, να βγούμε κάποια στιγμή να πούμε δύο λόγια. Δεν θέλει να τα αποφεύγει αυτά, αλλά θα τον πείσω και κάποια στιγμή θα είμαστε στον αέρα μαζί.
0: Γιατί δεν θέλει, αλήθεια? Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
2: Ναι, δεν θέλει. Θέλει να, η δουλειά που γίνεται θέλει να υπάρχει, να φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα εξωμάδα. Δεν τον ενδιαφέρει, μάλλον, η δημοσιότητα καθόλου.
0: Ναι. Από την άλλη, βέβαια, και κάποια πράγματα πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, διότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Είναι δηλαδή κακό αυτό που κάνουν. Τέλος πάντων.
2: Θα πω κάτι για τον Αστέρα Εξαρχείων.
0: Ναι.
2: Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μια ιστορική ομάδα, έτσι να πούμε. Μια ιστορική.

0: Μια
1: βέβαια.
0: Τεράστια.
1: Και εγώ προσωπικά την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Και να πω κάτι που το λέω παντού, ας εξαρχήσουν. Είναι η ομάδα, έχει, καταρχήν έχει, θεωρώ τους πιο πιστούς οπαδούς. Όχι σε όλη την Ελλάδα, όχι στην Αθήνα. Θεωρώ ίσως και σε όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι πραγματικά απολαμβάνουν αυτό που βλέπουν.
0: Ναι.
1: Πραγματικά η ατμόσφαιρα που συναντά στους αγώνες των Αστέρα Εξαρχείων είναι απίστευτη. Με συνεχή τραγούδια και φωνές για την ομάδα τους. Δεν ασχολούνται σχεδόν ποτέ με τον αντίπαλο, σχεδόν ποτέ με τον διαιτητή, ασχολούνται μόνο με την ομάδα τους. Είναι πραγματικά χαίρεσαι να τους βλέπεις. Είναι η ομάδα που κάνει την περισσότερη βαβούρα, να το πω έτσι, και δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα.
0: Απίστευτο, ναι, πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά φοβερό και θα μου επιτρέψει ο φίλος μου Ευγένιος να πω κάτι. Είναι, ο Αστέρας εξ αρχή είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα στην Αθήνα, διατηρεί και την ποδοσφαίρου αμαία.
0: Ναι.
1: Αυτό ο Αστέρας πέρασε μια, ίσως αν όχι η πιο μεγάλη μορφή του αθηναϊκού ποδοσφαίρου, μία από τις πιο μεγάλες, ο γίγαντας όπως συνηθίζουν να το λένε οι φίλοι του, ο Μιχάλης ο Λόλος.
0: Ο Λόλος, μπράβο, ναι, ναι.
1: Μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και όχι μόνο.
0: Mm-hmm. Τώρα μου διαφεύγει, κάνει ραδιόφωνο αυτή την ώρα στα ποροπολιτικά, νομίζω είναι, δεν θυμάμαι. Ποιος έχει περάσει από εκεί τώρα, έχω κολλήσει, ρε γάμο. Έχω κολλήσει.
1: Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε Θανάση.
1: Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, ναι.
0: Φανατικός κι αυτός του Αστέρα εξ αρχείων, έτσι.
1: Νομίζω έχει διατηρήσει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, που νομίζω δεν κάνω, έχει διατηρήσει και παράγοντα στον Αστέρα.
0: Παρά ο πρόεδρος και πολλά, πολλά. Ναι, ναι. Μεγάλη μορφή.
1: Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης.
0: Ο Μαζαράκης. Μάλιστα. Είστε ωραία που είναι που τα θυμόμαστε.
1: Το προπονητό, αν θέλεις.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Είχαμε και μία αποχώρηση σήμερα. Είχαμε το διαζύγιο σε εισαγωγικά του Νίκου του Κουνάδη με τον ύφο του Περιστερίου. Ένας Νίκος Κουνάδης, ο οποίος και αυτός έχει γράψει δική του ιστορία στον χώρο. Mm-hmm. Πάω Καματερού, Ελπίδα Γιώνα Αργύρο, Αγία Λεούσα. Αποχώρηση από τον ύφο του σήμερα έγινε η επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Και να πάμε και σαν ανανεώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είχαμε την ανανέωση του Βαγγέλη Γαλάνη με τον Μπας Γαλάτση. Του Κώστα του Δαβίτσου με τον Ιάσονα, του Τάκη του Τριανταφύλου με την Αγία Λεούσα, του Γιώργου του Γαλανόπουλου την πρώτη του χρονιά σαν προπονητή στην Βέρα Κλουμπ, κατέκτησε τον τίτλο και την άνοδο από την γάμα κατηγορία της Αθήνας στη Β', ανανέωσε συνεργασία του με τον Σύλλογο, ο Γιάννης Οξυδιάς με τον αθλητικό Μιλονέων Αργυρούπολης, τον γνωστό ΑΟΝΑ, ο Πέτρος Αντωνίου που ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Απόλλων Αθήνων Δάφνη και μια είδηση επί του πιεστηρίου που έγινε γνωστή λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ανανέωσε, κάτι αναμενόμενο βέβαια, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟ Καματερού, ο Μάκης Ραφαηλίδης, τον είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας.
0: Α, μάλιστα, πολύ, γιατί ναι, ήταν σε κρεμότητα, έτσι.
1: Νομίζω τυπική ήταν η κρεμότητα, αλλά
0: ναι, ναι, πάντως ναι, δεν είχαμε, σωστά,
1: εξέλιξη
0: σωστά
1: του θέματος.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
1: Εντάξει, είναι μια περίοδος που το ρεπορτάζ τρέχει εδώ σε εμάς. Mm. Έχουμε, όπως είπαμε, ανανέωσεις, έχουμε μεταγράφες. Μεταγραφές βέβαια επίσημα δεν έχουμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Κινήσεις γίνονται, συζητήσεις. Όλες οι ομάδες ήταν να διαμορφώσουν τα ρόστερ τους, κοιτάζοντας αρχικά την ανανέωση με το υπάρχον ρόστερ όσοι θέλουν να κρατήσουν τέλος πάντων. Και στη συνέχεια να γίνουν κινήσεις όπου χρειαστεί για να πετύχει κάθε ομάδα τους στόχους της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια μπορείτε να δείτε και στο site στο Πλεκτό, ο οποίος διαχειριστής είναι ο Θανάσης Ζαχάκης και θεωρώ ένα από τα πιο ενημερωμένα sites για το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα του αθηναϊκού. Θες να κάνουμε, Θανάση μου, κάτι. Θα διαβάζω από τις apps της Ενώσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων τις ομάδες που ανέβηκαν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να ξαναπούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πόσοι όμιλοι από πόσοι. 120 ομάδες θα είναι του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Θα πρέπει να είναι 120 ομάδες.
0: Θα πρέπει.
1: 120 ομάδες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Θα γίνουν 10 όμιλοι των 12 ομάδων.
0: Mm, 10 όμιλοι των 12.
1: 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η Κρήτη θα έχει ένα δικό της όμιλο. Γι' αυτό ναι, και ανεβαίνουν παραπάνω ομάδες από την Κρήτη. Τα τοπικά πρωταθλήματα. Βέβαια απομένει να δούμε πόσες από αυτές τις ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα δηλώσουν τελικά συμμετοχή και αν υπάρξουν κενά με ποιο τρόπο θα καλυφθούν αυτά.
0: Δεν μου λες, Θανάση μου, διάβασα ότι μέχρι τις 15 Μαΐου ήταν να δηλώσουν. Έχει πάρει παράταση αυτό.
1: Μέχρι τις 15 Μαΐου ήταν η προθεσμία να δηλώσουν οι κάθε ΕΠΣ τους πρωταθλητές τους.
0: Ναι. Αχα.
1: Όχι να δηλώσουν.
0: Α, όχι οι ίδιες οι ομάδες. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή κάθε ένωση να δηλώσει ποιοι ήταν οι πρωταθλητές και από εκεί θα. Δεν έχω προχειρήσει την ημερομηνία, αλλά συνήθως είναι μέχρι τα. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ίσως και μέχρι τέλος Ιουλίου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν.
0: Αν οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, έτσι. Το οποίο.
1: Αυτό που...

0: έχω μάθει εγώ είναι ότι ίσως δοθεί δυνατότητα και στις ΠΑΕ να δηλώσουν β' ομάδες που επιθυμούν στην ΓΑΜΑ Εθνική και ίσως αυτός να είναι και ένας τρόπος που να καλυφθούν κάποια κενά που θεωρώ δεδομένο θα δημιουργηθεί. Θα,
1: κάθε χρόνο δημιουργούνται, έτσι. Διότι τα έξοδα είναι πολύ παραπάνω, εννοείται από...
0: Ειδικά σε ομίλους που έχουν και ταξίδια πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτός είναι και ένας λόγος που η Κρήτη έκανε δικό της όμιλο. Γιατί ήταν όντως τα έξοδα είναι δυσβάστατα, οι επιχορηγήσεις, να το πω έτσι, είναι δυσανάλογες.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι.
0: Πολλές προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε και κάθε ομάδες δηλαδή να εγκαταλείπουν και στην πορεία του.
1: Εδώ έχουν εγκαταλείψει από την Super League. Δεν θα, καταλήψουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και όπου θες με διακόπτεις για να λέμε για την ομάδα αν έχεις κάτι. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Από την.
0: Από πού τα διαβάζεις αυτά.
1: Τι σε νοιάζει τώρα σαν αυτό.
0: Όλα, εντάξει, okay.
1: Από το πλεκτό.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Από το πλεκτό.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, από δράμα. Ο ΠΑΟΠ, τώρα κακό το λέω.
0: Νέα Σαμισού.
1: Νέα Σαμισού, έτσι. ΠΑΟΠ Νέα Σαμισού. Απλώς θέλω να δω, φαντάζομαι είναι ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος, το ΠΗ μου διαφεύγει. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είναι ο ΠΑΟΠ Νέα Σαμισού.
0: Ούτε εγώ το ξέρω για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ναι, και δεν θέλω να τα διαβάζω έτσι στον αέρα. Να σου πω την αλήθεια, είναι. Από την ΕΠΣ Μακεδονίας είναι ο Φίνικας Πολύχνης και η ΜΠΑΜ. Football Club, εδώ τι έχεις να πεις για αυτήν την ομάδα.
0: Η ΜΠΑΜ FC, ναι, όντως. Είναι μια πραγματικά αξιοπερίεργη περίπτωση. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε από YouTubers.
1: Έτσι, από YouTubers. Απίστευτο, έτσι.
0: Έκανε θράψη στην νεολαία. Πριν αρκετό καιρό βρέθηκε. Εγώ για να μην την εγγραφούσα την ύπαρξή της.
1: Κι εγώ.
0: Και πριν περίπου ένα χρόνο, ένα μισή, ήμουνα σε κάποιο γήπεδο. Και βλέπω κάποιους νεαρούς, ου, έβαλε γκολ η ΜΠΑΜ, ρε παιδιά, τι είναι η ΜΠΑΜ. Και έτσι έμαθα τι γίνεται. Εγώ νόμιζα ότι παίζα PlayStation εκείνη την ώρα. Αλλά παρακολουθούσαν στο YouTube αγώνα της ΜΠΑΜ.
1: ΜΠΑΜ λοιπόν.
0: Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω το τελευταίο αγώνα με Μπαράζ έπαιξε με τον Παύλο Μελάβου, μια ιστορική ομάδα πάνω στη Μακεδονία.
0: Βέβαια,
1: και κέρδισε. Έχει κάνει τρεις ανόδους σε τρία χρόνια ή τρεις ανόδους σε τέσσερα. Νεοσύστατη είναι ουσιαστικά.
0: Ναι, νομίζω τέσσερα χρόνια. Ζωής και έφτασε τρίτη.
1: Και έφτασε γάμα εθνική, σωστά. Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε στενά βεβαίως από τη νέα σεζόν, έτσι. Λοιπόν, αν μπορούμε να βγάλουμε και κάποιο παιδί από εκεί, θα το δεσμεύομαι, γι' αυτό θα ψάξω και εγώ και εσύ. Λοιπόν, από τον Εύρο, ο Άρδας Καστανέων, εκεί από τις Καστανιές στην Καβίλη, εγώ υπηρέτησα, τον υποστηρίζω από τώρα.
0: Νομίζω πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα σε θετικές κατηγορίες.
1: Μάλιστα. Ξάνθη, Παύλος Μελάς Κουτσού.
0: Φαντάζομαι ο οποίος ήταν και πέρυσι στα Μπαράζ.
1: Στα Μπαράζ και δεν ανέβηκε, δεν κατάφερε, έτσι. Mm-hmm. Από την Καβάλα, Ορφέας Ελευθερούπολης. Okay, γνωστή ομάδα. Ναι. Από τις Σέρες, ο Απόλλων Παραλιμνίου, ο οποίος έχει ξανακάνει στη ΓΑΜΑ Εθνική, το θυμάμαι καλά.
0: Ο οποίος από Παραλιμνίου, αν θυμάμαι καλά, πριν 10 χρόνια έχει αντιμετωπίσει το κύπελο και τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά, στο κύπελο. Έχεις δίκιο απόλυτο, βεβαίως. Από τη Χαλκιδική, από την ΕΠΣ Χαλκιδικής, ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Από την Πιερία, η ΑΕΚ Καρίτσας. Από την Μπέλα, ο Πανεδεσαϊκός. Δεν ξέρω, Θανάση μου, αν είναι καμία μετεξέλιξη του παλιού ιστορικού Εδεσαϊκού.
0: Δεν το γνωρίζω, μην πω ψέματα.
1: Από την Ημαθία, η ιστορική Νάουσα. Στην ΓΑΜΑ Εθνική πάλι. Σωστά. Από εκεί βγήκε και ο Βασίλης ο Τσάρτας. Κάνω λάθος. Ή από την Έδεσα.
0: Δεν κάνεις λάθος. Δεν ξέρω αν ήταν από τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σίγουρα ήταν από αυτό το νομό.
1: Από το νομό, από την Ημαθία, βέβαια. Από τη Φλόρινα, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Από το Κιλκίσια ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου. Από την Καστοριά η Καστοριά.
0: Και αυτή η ομάδα, η ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου, και αυτή η ομάδα με χρόνια παρουσία στις εθνικές κατηγορίες.
1: Από την Καστοριά η Καστοριά.
0: Δεν είναι όμως, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι η Καστοριά που ξέραμε.
1: Ναι, έχει γίνει μεταξέλιξη.
0: Είναι μια άλλη καινούργια ομάδα.
1: Με άλλο αφημί εννοείς. Με άλλο αφημί.
0: Νομίζω, ναι, ξεκίνησε. Δεν είναι ο ιστορικός ΑΟ Καστοριάς που έφτασε να πάρει και το κύπελο.
1: Ναι. Άρα υπάρχει και η παλαιά ομάδα και.
0: Όχι,
1: έχει διαλυθεί πλέον, ναι. Μάλιστα. Τα Γρεβενά, ο Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου. Από την Καρδίτσα, ο Ατρόμητος Παλαμά. Έχω ένα φίλο από τον Παλαμά και πανηγυρίζει. Ο Ατρόμητος Παλαμά.
0: Εύχομαι η ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Καρδίτσας, όχι του Παλαμά,
1: ναι.
0: να έχει καλή πορεία. Να πούμε όμως εδώ, βάλε ένα αστερίσκο, γιατί υπάρχει δικαστική διαμάχη με τη δόξα μας Χολουρίου.
1: Μάλιστα,
0: η οποία έχει κάνει κάποιες ενστάσεις και θα κρυθεί τις επόμενες μέρες αν τελικά θα ανέβει ο Ατρόμητος Παλαμά ή η δόξα.
1: Μάλιστα. Άρα θα το κρατήσουμε και αυτό, θα το μάθουμε. Λάρισα, ο Ηρακλής Λάρισας, γνωστός. Θεσσαλία, ο Ρήγας Φεραίος, από την ΕΠΣ Θεσσαλίας.
0: Ρήγας Φεραίος Βελεστίνου.
1: Βελεστίνου, σωστά. Τα Τρίκαλα, ο Διγενής Νεοχωρίου. Από τη Φωκίδα, ο Φωκικός, Φωκικός Άμφισσας.
0: Βέβαια,
1: από
0: βέβαια.
1: Τη Θεότιδα ο Κηφισός, ομολογώ ότι δεν την έχω ξανακούσει αυτήν την ομάδα.
0: Κηφισός κατά τη Θωρέα είναι η ομάδα.
1: Τη Θωρέα λοιπόν. Πρέβεζα Λευκάδα είναι μια ενιαία εκεί ενός ποδοσφαιρικών σωματείων, ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Από την Ήπειρο η Θεία Λακατσικά, από τη Θεσπρωτεία ο Πλαταριάς, από την Άρτα ο ΠΑΣ Ανέζα, από την Κέρκυρα ο ΦΑΜ, τώρα και αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Όμιλος Φιλάθρων Αγίου Ματθαίου.
1: Ματθαίου, μάλιστα, όχι Ματθαίος. Ευρυτανία, ΑΟ Αγράφων.
0: ΑΟ Κατσαντώνης Αγράφων.
1: Κατσαντώνης Αγράφων, σωστά. Βλέπω εδώ τα μέσα εισαγωγικά
0: Κατσαντώνης. Και η πρώτη, θα είναι νομίζω μετά το Βελούκι που ήταν πριν 10 χρόνια, η δεύτερη ομάδα της Βρετανίας που θα εκπροσωπήσει τον ομό. Ίσως θα προσπαθήσω σε μια τις επόμενες εκπομπές να έχουμε τον έναν σπουδαίο άνθρωπο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο της Βρετανίας και όχι μόνο τον Δημήτρη τον Κολλημένο. Ο οποίος νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί του.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έτολο Ακαρνανία, Παναγρυνιακός. Να, ένα ωραίο όνομα εκεί. Κεφαλονιά Ιθάκη, πάλι Ξουριακός. Εγώ το θυμάμαι την ομάδα αυτή, ξανακάνει στην καμπαθήκα μέρα. Ζάκυνδος Θύελλα Μπελοκήπων. Αχαΐα, ο Ατρόμητος Πατρών στην Γάμα Εθνική. Ηλία Αστέρας Αμαλιάδος. Αργολίδα Ερμής Κιβέριου. Λακωνία Αστέρας Βλαχιώτη. Αρκαδία Πανθυρεατικός. Βιωτία, ο Αοθήβας. Κορινθία Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Μεσσηνία Τέλος Άγρας. Εύβοια Ταμιναϊκός Αλιβερίου, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, προλαβαίνουμε νομίζω, πάμε εδώ στο λεκανοπέδιο. Δυτική Αττική, ο Αστέρας Μαγούλας, Αθήνα.
0: Με το φοβερό σερί που τελείωσε το πρωτάθλημα μόνο με νίκες.
1: Σωστά, μας το έχεις αναφέρει. Από την Αθήνα, από την ΕΠΣ Αθηνών, Πάο Ρουφ και Απόλλων Σμύρνης, τους οποίους έχουμε κάνει αφιέρωμα και με τον πρόεδρο του Πάο Ρουφ αλλά και με τον προπονητή τον κύριο Τσιόλη. Έμεινε ο κύριος Τσιόλης νομίζω έτσι, συνεχίζει και στη Γάμα Εθνική.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Από την Ανατολική Αττική ο Αχαρναϊκός, ο οποίος τα είχε βροντίξει από την Super League, έτσι δεν είναι. Έπεσε, βρήκε τον δρόμο του.
0: Η γυναικεία ομάδα της Super League του Αχαρναϊκού είχε αποχωρήσει.
1: Πρόπερση δεν έχει αποχωρήσει και ο Αχαρναϊκός από το αντρικό, όχι.
0: Όχι, ναι, ο Αχαρναϊκός επειδή είχε παίξει και σχολημένος ο πατέρας μου πριν χρόνια στον Αχαρναϊκό και τον παρακολουθούσα στενά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αγωνιστεί μέχρι και Β' Εθνική.
1: Και Β' Εθνική, ναι, μάλιστα, ωραία. Πειραιά, προοδευτική Αμφιάλη, προοδευτική ιστορική, προοδευτική πάλι στη Γ' Εθνική. Δωδεκάνησε ο Ιάλης ο Δρόδου, γνωστός. Από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Από τη Χίο η Δάφνη Δαφνώνα. Από Σάμο ο Άγιας Αθανάσιος. Κυκλάδες, ο Παναξιακός που λέγαμε πριν, Κώστας Μανουλάζης, Δημήτρης Χιώβας. Από το Ηράκλειο τρεις ομάδες για αυτό που έλεγες πριν για να συγκροτήσουν όμιλο. Χερσόνησο, Τιμπάκη, Εργοτέλη. Χανιά, Πανακροτηριακός Πλατανιάς. Ο γνωστός Πλατανιάς είναι έτσι. Που είχε κάνει και στη Super League. Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Από το Λασίθια είναι Άπολης και Άγιος Νικόλαος. Επίσης ο Άγιος Νικόλαος έχει κάνει σε μεγάλες κατηγορίες. Ρέθυμνο, Ρεθυμνιακός. Και επισκοπή το χωριό. Η ομάδα του Μαρδινογιανέων, έτσι. Θράκη, Δόξα, Νέου Σιδηροχώριου και από την Κοζάνη ο Μακεδονικός Χιάτιστας. Ενδεχομένως όλες αυτές οι ομάδες να είναι στη Γάμα Εθνική. Πολύ πιθανόν κάποιες να μην δηλώσουν συμμετοχή, όπως μας είπε ο Θανάσης
0: Ζαχάκης. Αυτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
1: Ναι. Έτσι. Ωραία. Ωραία το κλείσαμε, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον και να πούμε ότι να είμαστε καλά. Θα παρακολουθούμε στενά και αυτό το πρωτάθλημα από την καινούργια περίοδο.
1: Εννοείται. Θα κάνουμε πολλά.
0: Θα εδώ, να τα λέμε.
1: Να έχουμε υγεία, θα κάνουμε πολλά. Θανάση, θα κάνουμε πολλά.
0: Αυτό να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, αυτό που είπες.
1: Και από εκεί και πέρα έχουμε και την στήριξη εδώ από το σταθμό και την επιθυμία να κάνουμε πολλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή σου παρουσία. Θανάση μου, να είσαι καλά, φίλε.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε σένα και σε όλους τους ακροατές μας.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα, διότι όπως είπαμε, το εραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού. Τελεία και παύλα. Θα πρέπει να δίνουμε και σημασία και ενδιαφέρον και δημοσιότητα. Και να στηρίζουμε τις προσπάθειες των τόσων αθλητών χωρίς ιδιαίτερες αμοιβές, έτσι. Έχω πολλές φορές χωρίς καθόλου αμοιβές, για να τα λέμε όλα. Απλώς από μερακή. Για αυτό που αγαπάμε όλοι μας, το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή έλαβε τέλος. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ρουμελιώτη, Sports Night, Δελτίο Ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. και ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρ της Βαλένθια, ο Μαρ Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσω της Ράδιο Βαγεκάνου Ουνάι Λόπεθ.

0: Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίγνα Νόσκοβα νούμερο 12 του κόσμου και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος στην 5η Αμερικανίδα Κλέρ Γιου νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του Αλεξάνδρε Μίλερ λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγεί το 1-0. Επόμενος αντίπαλος στην 5η ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 το Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Στα μπαράζ για τη γαλλική Ligue 1, στο 15ο λεπτό Σεντετιέν-Νις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Sports Night.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εποχή Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός τεχνικός υπέγραψε για 2 χρόνια στο Τριφύλι και αναμένει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά, αντικαθιστώντας το ατυχές πέρασμα του Ράφα Μπενίτεθ. Το καθόλου αποτυχημένο. Στο team του θα βρίσκεται ο άμεσος βοηθός του Μάντσεν, γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων και αναλυτής. Από την έρευνα που έκαναν οι πράσινοι στην αγορά, αμέσως ξεχώρισαν το όνομα του Νίστρουπ από τις διαθέσιμες επιλογές που συζητούσαν. Το ενδεχόμενο να εργαστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο νεαρός coach ανέβηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των ανθρώπων του συλλόγου. Κανένα, μα απολύτως κανένα από τα ονόματα που είδαν το φως δημοσιότητας δεν είχε απασχολήσει σοβαρά τον σύλλογο.

Εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού άκουσαν πράγματα που τους άρεσαν, όπως και ο 38χρονος προπονητής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το όραμα και την φιλοδοξία που υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο. Ήταν απόλυτα διαβασμένος, του έκαναν μεγάλη εντύπωση συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα οι τραγικές επιθετικές επιδόσεις του φετινού συνόλου. Και όλα πέρασαν στα χέρια του Σκανδιναβού coach, για τον οποίο σε δεύτερο βαθμό εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια ο Ρενέ Χέριξεν και ο Κάρλος Ζέκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην Κοπενχάγη. Μίλησαν γι' αυτό με τα καλύτερα λόγια.

Για το παγκόσμιο κύπελο τώρα, το Μαρόκο έκανε γνωστή την αποστολή του. Με Ελκαμπή και Ουναΐ να συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα του Μοχάμπετ Ουαμπί. Εντάξει, για τον Ελκαμπή λίγο πολύ το ξέραμε. Ο Ουναΐ είναι κατά κάποιο τρόπο η έκπληξη στην αποστολή.

Στη λίστα βρίσκει κανείς όλους τους στάρτων λιονταριών του Άτλαντα με Μπουνού, Χακίμι, Άμραμπατ, Σαϊμπάρι, Σόφιαν Άμραμπατ, έτσι, Σαϊμπάρι, Ντίαθ, μπαίνουν όλοι στην 26άδα με τρεις να επιλέγονται ως backup. Ταυτόχρονα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε και βαρύ πένθος, καθώς έφυγε χθες ξημερώματα από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας. Εντάξει, τρεις λέξεις που μπορούν να περιγράψουν όσα νιώθουν εκείνοι που ήξεραν τον Παρασκευά Άτζα είναι οδύνη, θλίψη και σοκ, έτσι. Σε ηλικία μόλις 49 ετών. Η κηδεία του βετεράνου αμυντικού του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξα Δράμας και της Εθνικής έγινε στην Δράμα, παρουσία πολύ κόσμου. Εκεί βρίσκονταν παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού όπως ο Καστίγιο, ο Γεωργάτος και ο Σιώβας, προπονητές όπως ο Γρηγορίου και βέβαια μέλη της οικογένειάς του, δικοί του άνθρωποι, έτσι, και φίλοι του. Υπήρξαν και εικόνες με παίκτες όπως ο Πατσατζόγλου που λύγησαν και έβαλαν τα κλάματα όπως είναι λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρότι ήταν και αρκετοί ακόμα άλλοτε ερυθρόλευκοι παίκτες όπως η Τζόρτζεβιτς, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Τωροσίδης. Στεφάνια στη μνήμη του Άτζα είχαν στείλει μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, η Θύρα 7, η Παλέμαχη της Δόξα Δράμας, αλλά και εκείνη του Ολυμπιακού.

Λίγα λόγια για τον Παρασκευά Άτζα. Ο δραμηνός πρωινάσος της Δόξα Δράμας της Ξάνθης και του Ολυμπιακού βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της πόλης του, στη Δράμα, δίνοντας τη δική του μάχη, καθώς τα τελευταία χρόνια πάλευε με την νόσο ALS, πλαγία αμυοτροφική σκλήρινση, νόσος κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Ο Άτζας γεννήθηκε 18 Αυγούστου του 1976 στη Δράμα και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Πανδραμαϊκό, αγωνιζόμενος στη Γάμα Εθνική από το 1993. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατηρήτες και το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη

καλοκαίρι του 98 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ακολούθησε πάλι αργότερα την ίδια διαδρομή, Δράμα, Ξάνθη και πάλι Πειραιάς, και τερμάτισε την καριέρα του το 2009. Με την εθνική ομάδα αγωνίστηκε 26 φορές την περίοδο 99-2008, ενώ αποχώρησε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου του 2008 μετά τον αποκλεισμό στο Euro του 8 και την ήττα 1-0 από τη Ρωσία. Η νόσος του κινητικού νευρώνα, η αμοιοατροφική πλάγια σκλήρινση, είναι μια προοδευτικά νευροεκφυλιστική παταλάξης. Παράγοντες όπως το οξυδωτικό στρες, η φλεγμονή και η δυσλειτουργία των πρωτεϊνών φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η διάγνωση βασίζεται στην νευρολογική εξέταση, στο ηλεκτρομοιογράφημα και στο αποκλεισμό άλλων παθήσεων. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, όμως κάποια φάρμακα μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου σε ορισμένους ασθενείς. Είπα, ο Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το χαμό του Παρασκευά Άντζα, αναφέροντας τα ακόλουθα. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την πλευρά της επισήμανε: η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ερυθρόλευκη ιστορία. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους και την οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΠΟ και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 5 στο μοναστηράκι της Δράμας. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Να περάσουμε στο τένις. Μια πρώην παίκτρια και νυν δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη έφερε δάκρυα συγκίνηση στην Μαρία Σάκαρη μετά τον αγώνα της και τη νίκη της επί τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0 στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, που ήταν και η πρώτη της νίκη στο Γαλλικό Όπεν από το 2022. Στη συνέντευξη τύπου, η δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη είπε στη Σάκαρη ότι ως παίκτρια γνώριζε καλά τη μητέρα της για τον δυνατό της χαρακτήρα και τη ρώτησε κατά πόσο επηρέασε την ίδια. Και η Σάκαρη αρχίζει να μιλάει για την Αγγελική Κανελοπούλου, την μητέρα της, συγκινημένη δάκρυσε. Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους να θυμούνται τη μαμά μου από όταν ήταν παίκτρια. Είναι καταπληκτική, συγκινούμε. Είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Προφανώς το τένις μας είναι πολύ διαφορετικό. Θυμάστε το τένις της. Πάλευε πολύ, έπαιζε πολλά drop shots. Είχε καλό forehand. Όχι τόσο καλό σερβίς, αλλά καλό forehand. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμε. Μάλλον επειδή σπάνια μιλώ για αυτήν ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει, δήλωσε η Μαρία. Νομίζω ότι μου είχε πει παλιότερα πως ένιωθε ότι είχε πέσει σχεδόν έξω από το top 100 και ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει. Γι' αυτό σταμάτησε. Η καθοδήγησή της ήταν

το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέχρι και σήμερα. Γιατί ο τρόπος που πίστευε σε μένα, φυσικά και ο πατέρας μου επίσης, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, κάτι πραγματικά μοναδικό. Γιατί εγώ δεν ήμουν σπουδαίος junior όπως όλοι ξέρουν, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε μένα, συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου. Ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Σάκαρη για τη μητέρα της.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 10 και μισή.

στα δικά μας, στα Ενελάδη, στα του Παναθηναϊκού, μιας που έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται παίκτες με προσωπικότητα, εγωισμό, έτσι, αντοχή στην πίεση και εμπειρία από πρωταθλητισμό είναι δεδομένο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά τα στοιχεία λείπουν από το ρόστερ και ελάχιστοι παίκτες τα, πώς να το πω, τα πληρούν συνδυαστικά. Ασφαλώς με το απαραίτητο ταλέντο που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όμως το βλέμμα του στην προσεχή μεταγραφική περίοδο δεν θα είναι στραμμένο μόνο σε αυτή την κατηγορία ποδοσφαιριστών. Θα είναι και στο γκρουπ, πώς να το πω, 25 με 30 ετών. Δηλαδή παικτών από τους οποίους ενδεχομένως να λείπουν οι πολλές παραστάσεις, αλλά θα είναι έτοιμοι σε εξαιρετικά παραγωγική ηλικία και θα έχουν δίψα για καθιέρωση, έτσι, τίτλους, προφανώς και λεφτά, το οποίο δεν έρχεται μόνο. Θα είναι αυτό το γκρουπ, ένα από τα βασικά στα οποία θα εστιάσουν οι πράσινοι.

Σύμφωνα λοιπόν με χθεσινή αναφορά του γαλλικού ακτου Foot Mondial, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ζούρικο Νταβιτασβίλη, ο οποίος αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στη Ligue 2, στην δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, με 14 γκολ και 5 assist. Από την ίδια πηγή αναφέρεται ότι η μεταγραφή εξαρτάται από το αν η Σεντετιέν θα κερδίσει τον Παράζ Ανόδου στη Ligue 1 απέναντι στη Nice. Αυτή την ώρα είπαμε 0-0 στο ημίχρονο είναι ο αγώνας.

Η Σέντ Ετιέν θα μπορούσε να κρατήσει τον εξτρέμ της, εκτός αν υπήρξε εξαιρετική προσφορά, ενώ η παραμονή στη Ligue 2 θα έφερνε πιο κοντά στην αποχώρησή του. Οι θύνοντες της Σέντ Ετιέν ζητούν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν τον γεωργιανό διεθνή ποδοσφαιριστή τους, ο οποίος σημείωσε 14 γκολ και 5 ασίστ αυτή τη σεζόν και αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία, στη Ligue 2. Δεν ξέρω αν το πω σωστά. Προφανές είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης αν το κόστος μεταγραφής είναι τόσο υψηλό. Η ηλικία του είναι ιδανική, τα προσόντα του είναι δεδομένα, έτσι, για γκολτζή εξτρέμ διψούν οι πράσινοι. Όμως το ποσό αυτό των 15 εκατομμυρίων ευρώ είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, μπορούμε να το πούμε απαγορευτικό. Αν είναι διαπραγματεύσιμο, ας μην αποκλείσουμε τίποτα, διότι πρόκειται για περίπτωση παίκτη του οποίου τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν στον Παναθηναϊκό που θέλουν τα στελέχη του για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Παρασκευά, άντρα σε ηλικία 49 ετών, έφυγε από την Όσο ALS. Ένας άλλος βετεράνος ποδοσφαιριστής δίνει τη δική του μάχη με την ίδια νόσο, ο Σπύρος Μαραγκός, που ταλαιπωρείται εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ο 59χρονος άλλοτε διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού και των Πανιωνίου ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων, ακολουθεί εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής του και η σύγκριση στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο που θα νοσηλευτεί για τον επόμενο 1,5 μήνα. Τόσο η ΠΑΕ όσο και αυτοπροσώπος ο ιδιοκτήτης, ο Γιάννης Αλαφούζος, βρίσκονται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, συμβάλλοντας με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να τον βοηθήσουν στη δύσκολη κατάσταση που περνάει επί πολλά έτη. Δεν είναι τώρα των τελευταίων ετών η νόσος που τον ταλαιπωρεί. Ο Μαραγκός, να πούμε ότι φόρεσε τη φανέλα με τον Τριφύλλι για 7 χρόνια, από το 90 έως το 97, και πανηγύρισε την κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων. Έτσι, του 90, το 91, 95 και 96 και τριών κυπέλων, 91, 93 και 94. Ήταν ίσως το καλύτερο οκτάρι της εποχής του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, ένας πολυσύνθετος χαφ που μπορούσε να σκοράρει, να μαρκάρει αποτελεσματικά, έτσι, να πρεσάρει, να πασάρει σωστά, να προσφέρει πολλά σε όλες τις διατάξεις. Είχε και καλή εκτέλεση φάουλ, αν δεν κάνω λάθος.

Να περάσουμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Η αγωνιστική περίοδος 25-26 θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων του Δικεφάλου του Βορρά ως μία από τις πιο αντιφατικές χρονιές των τελευταίων ετών. Μία σεζόν που ξεκίνησε με τεράστιες προσδοκίες, συνέχισε με όνειρα για τίτλους σε όλα τα μέτωπα, αλλά ολοκληρώθηκε με άδεια χέρια και έντονη απογοήτευση σε μια ιστορική χρονιά για το σύλλογο, τη σεζόν των 100 χρόνων του. Μέσα σε 284 ημέρες από τις 7 Αυγούστου μέχρι και την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος έζησε σχεδόν τα πάντα. Μεγάλες νίκες, ευρωπαϊκές βραδιές, θυμίζουμε Λίλ, εντυπωσιακές εμφανίσεις, ανατροπές, μεταπτώσεις, τραυματισμούς, δεν έλειψαν αυτοί, χαμένες ευκαιρίες και τελικά μια αγωνιστική κατάρρευση στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς. Το μόνο που δεν κατάφερε να κάνει ήταν να σηκώσει κάποιο τρόπαιο, και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο βαριά την αίσθηση της αποτυχίας. Γιατί μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ έδειχνε ικανός να διεκδικεί στα πάντα σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Έτσι, παρουσίαζε εικόνα ομάδας με προσωπικότητα, έτσι, να έχει βάθος και μια ποιότητα. Όμως από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε μια σταδιακή αγωνιστική καθίζηση που οδήγησε τελικά σε ένα καταστροφικό φινάλε. Ακόμα και ο χαμένος τελικός κυπέλλου απέναντι στον Όφη αποτύπωσε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι όλη φετινή ιστορία του φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Δικέφαλος έμοιαζε να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο να χάσει ένα τίτλο μέσα από τα χέρια του.

φινάλε στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό λειτουργήσε ουσιαστικά σαν έτσι, μια μικρογραφία, αν θέλετε, ολόκληρη χρονιά. Από το 2-0 και την εικόνα μια ομάδα που κρατούσε στα χέρια τη τη δεύτερη θέση και το ευρωπαϊκό πλονέκτημα, ο ΠΑΟΚ κατέρευσε ξανά, δεχόμενο το 2-2 και χάνοντα ακόμα ένα στόχο μέσα από τα δικά του λάθη. Ακριβώ όπω συνέβη συνολικά στη διάρκεια τη σεζόν. Από την αίσθηση υπεροχή και σταθερότητα στο πρώτο μισό τη χρονιά. Στην πλήρη αγωνιστική και ψυχολογική αποσύνδεση προς το τέλος. Ο συνολικός απολογισμός της χρονιάς καταγράφει 55 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, 29 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες, ενώ τα γκολ έκλεισαν 106 58. Αριθμοί που σε πρώτη ανάγνωση δεν μοιάζουν καταστροφικοί, αλλά αποκτούν διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζονται με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς τίτλο και χωρίς την αίσθηση επιτυχίας που υπήρχε ως απέτηση στα 100 χρόνια του συλλόγου. Σε ατομικό επίπεδο υπήρξαν ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και προσπάθησαν να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ όρθιο μέσα στην δύσκολη χρονιά. Πρώτο σκόρερ της ομάδας ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης με 15 γκολ σε 36 συμμετοχές. Ο Έλληνας επιθετικός ήρθε το περασμένο καλοκαίρι από την Cruz Azul μέσα σε, η αλήθεια είναι, αρκετή αμφισβήτηση, όμως κατάφερε να αποδείξει την αξία του. Οι τραυματισμοί τώρα δεν του επέτρεψαν να έχει σταθερό ρυθμό μέσα στη σεζόν και στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πως αν είχε αποφύγει τα προβλήματα φυσικής κατάστασης θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τα 20 γκολ. Ακριβώς πίσω του βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με 14 και 9 assist σε 40 συμμετοχές. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έκανε ίσως την πιο όρημη και παραγωγική χρονιά του, βελτιώνοντας αισθητά την εκτελεστική του ικανότητα. Το διάστημα της απουσίας του λόγω τραυματισμού κόστησε, η αλήθεια, σημαντικά στην ομάδα του Ρασβά Λουτσέσκου, καθώς ήταν ένας από τους ελάχιστους παίκτες που μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες με ατομικές ενέργειες και έμπνευση. Τώρα, κορυφαίος δημιουργός της ομάδας ήταν χωρίς αμφιβολία ο Αντρία Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Επίδοση που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ, αλλά και μία από τις κορυφαίες δημιουργικές επιδόσεις στην ιστορία του συλλόγου. Αντίθετα, στο σκοράρισμα έμεινε χαμηλότερα από άλλες χρονιές, πετυχαίνοντας 7 γκολ σε 44 συμμετοχές. Αριθμός που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πίσω από τον Ζίβκοβιτς στις ασίστ βρέθηκε ο Τάισον, ο Αϊθαλής Τάισον και ο Κωνσταντέλιας με 9 τελικές πάσες, ο καθένας δείγμα της σημαντικής συμμετοχής τους στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Σέρβος αρχηγός πάντως δεν ξεχώρισε μόνο για τη δημιουργία του. Η ένταση και το πάθος με τα οποία αγωνίστηκε φέτος αποτυπώνονται και στις 13 κίτρινες κάρτες που δέχτηκε συνολικά μέσα στη σεζόν, αριθμός εξαιρετικά υψηλός για μέσο επιθετικό ποδοσφαιριστή και μεγαλύτερος ακόμη και από αρκετούς αμυντικούς της ομάδας.

Τώρα με το βλέμμα στραμμένο έτσι στην προετοιμασία, η οποία ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα. Η στόχευση του 58χρονου προπονητή είναι σαφής. Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαβεί το γολγοθά των τριών προκριματικών γύρων για να βρεθεί σε league face, στο league face του Europa League. Και ο Λουτσέσκου γνωρίζει πως ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Η στρατηγική του βασίζεται στο δόγμα της σταθερότητας και διατήρηση του κορμού, αφού θεωρείται αδιαπραγμάτευτη η παραμονή των παικτών που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας.

Η περίπτωση του Μαγκομέντος Δόεφ παραμένει ένα αγκάθι λόγω της οικονομικής διαφοράς που υφίσταται, ενώ για τον Γιώργο Γιακουμάκη η υπόθεση εξαρτάται άμεσα από την διάθεση της Κρούσα Σούλ να προσαρμόσει τις απαιτήσεις της. Ο ΠΑΟΚ έτσι αναζητά τη χρυσή τομή με τον Λουτσέσκο να πιέζει για μια λύση που θα προσφέρει στο σκοράρισμα, με τον κριτικό φόρ να έχει δείξει πως τέριαξε με την ομάδα και με το στυλ που θέλει να έχει ο βασικός του φόρ.

Η υπόθεση τώρα του Πάγκου του ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, με τα δημοσιεύματα να δίνουν και να παίρνουν γύρω από το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Κι όμως, την ώρα που στην Κωνσταντινούπολη παρουσιάζουν σχεδόν ως δεδομένο το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας στην Τούμπα, η κατάσταση μοιάζει πολύ πιο ξεκάθαρη. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο και στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διάθεση να ανοίξει παρά μικρή κουβέντα περί αποχώρησης. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μέσα επιμένουν να συντηρούν ένα κλίμα έτσι έντονης φημολογίας, παρουσιάζοντας τον Λουτσέσκο ως βασικό στόχο της Μπεσίκτας για τη νέα εποχή του συλλόγου.

Εντάξει, η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα φινάλε σεζόν που άφησε πίκρα και σωστρέφεια. Η απώλεια του κυπέλου Ελλάδας απέναντι στον Όφη, αδυναμία διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι τέλους, απέναντι στην ΑΕΚ και η κατάληψη της τρίτης θέσης έτσι όπως ήρθε, δημιούργησαν ένα βαρύ κλίμα γύρω από την ομάδα. Ένα περιβάλλον αμφισβήτηση και προβληματισμού, το οποίο επιχειρούν να εκμεταλλευτούν στην Τουρκία για να δημιουργήσουν έτσι πρόσφορο έδαφος γύρω από το όνομα του Λουτσέσκου.

Ο ίδιος ο Λουτσέσκο ανέφερε, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο εκεί και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες, να ξέρεις τις προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι, ανέφερε. Κοιτάξτε την Ατλέτικο Μαδρίτης, λέει, είναι μια ομάδα που επενδύει πολλά, αλλά δεν ξεκινά ποτέ τη σεζόν με τη σκέψη ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι, όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα πλήττει την αυτοπεποίθησή σου. Θα συμφωνήσω εγώ.

Κάπου εδώ η πρώτη ώρα της εκπομπής έφτασε στο τέλος. Της ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Στρατάκη και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
9: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια. Στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, ο οποίος τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στην διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσεις στο Πέλμα. Εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Δείπνο στους παίχτες και το ΣΤΑΦ θα παραθέσουν Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Σήμερα περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί ήδη για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Από τις 6 έως τις 18 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Άλπερντον της Ολλανδίας το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει τετραήμερη άδεια και οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν για το δεύτερο στάδιο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν ο Κωνσταντίνος Κάρετσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικροτραυματισμών. Την Πέμπτη θα γίνουν διαθέσιμα στον κόσμο τα εισιτήρια για το φιλικό της Ελλάδας με την Σκουάντρα Τζούρα που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος την Πέμπτη η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Γαλλικού Grand Slam έπειτα από εγκατάλειψη του αντιπάλου του, του Αλεξάνδρ Μίλλερ, λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, ενώ ο Έλληνας αθλητής προηγούταν 1-0. Επόμενος αντίπαλος στην Πέμπτη, ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League και έκανε το 1-0 στη σειρά. Στον δεύτερο τελικό της Πέμπτης, δικαίωμα αισιόδου στον αγώνα θα έχουν μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν εισιτήριο διαρκείας, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΑΕΚ με 29-20 στην Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελο, έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγίου Πελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουνάη να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου η παραμονή στη Λιγκάν, Σεντετιέν Νις στο 58 λεπτό 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Σας λείψαμε, επιστρέψαμε. Γιόλο. Σεντ Ετιέν Νις 0-0 στο 68 λεπτό για τα playoffs της League 1. Για τα playoffs υποβιβασμού.

Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα ένα βίντεο που κυκλοφορεί, που έχει γίνει viral. Αθελά του βέβαια, ο Παμπλό Σολάρε, ποιος είναι αυτός, ο Αργεντινός επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στον τελικό κυπέλου με αντίπαλο την Κράσνονταρ. Νίκησε η Σπαρτάκ 4-3 στα πέναλτι. Σήκωσε το τρόπαιο για να μοιραστεί τη χαρά του με τους φιλάθλους, αλλά αποδείχθηκε απρόσεκτος και έσπασε τη βάση του, με τον μορφασμό στο πρόσωπό του να είναι όλα τα λεφτά. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα ρε Σάκα ρε, καλησπέρα ρε Σάκη. Ωραία μουσική λέει, λίγο αποφόρτιση από τα αθλητικά να ηρεμήσουμε, άστο να παίζει. Δυνάμωσέ το λέει. Ακούς Χάρη, Ζαφυράκη, δυνάμωσέ το.

Δεν ξέρω αν αρέσει και σας να τρέχετε στο πάρκο όσοι κάνετε γυμναστική και να ακούτε μουσική. Δεν ξέρω με αυτόν τον τρόπο μουσική που σας αρέσει. Δεν ξέρω με αυτόν τον τρόπο ξεχνάτε την κούραση. Εγώ έτσι πιστεύω. Ξεχνάω την κούραση το αν το κάνω αυτό.

για τα play-offs υποβιβασμού στη Ligue 1 σε Ντετιένις 0-0 στο 73ο λεπτό. Στο μεταξύ, εχθές είχαμε τον δεύτερο Έλληνα που υποβιβάστηκε στην Bundesliga 2, στη δεύτερη κατηγορία της, του γερμανικού ποδοσφαίρου, μετά τον Μανώλη Σάγιακα της Ζανκ Πάουλη και ο Κωνσταντίνος Κουγεράκης της Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Στη Ρεβάν στον Παράζ, οι Λίκοι ιτήθηκαν στην έδρα της Μπάντερμπον στην παράταση με 2-1. Και υποβιβάστηκαν ύστερα από 29 χρόνια. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας του 2009, έτσι θυμίζουμε. Στην Ιταλία, στο ντέρμπι που έκλεισε τη σεζόν στη Σέρια και το οποίο ξεκίνησε με 65 λεπτά καθυστέρησης λόγω επεισοδίων μεταξύ των ομάδων, το Ρήνο και η Γιουβέντους έμειναν στο 2-2, όπως και η Μίλαν, έτσι και η Γυραιά Κυρία θα παίξει στο Europa League. Λέει ο Σάκης, εγώ είμαι οπτικός τύπος, όχι ακουστικός. Κάπου πάει το μυαλό μου, Σάκη.

Και τώρα από τους Έλληνες που βιβάστηκαν σε αυτούς που διέπρεψαν, ο Χρήστος Τζόλης ήταν βάση αριθμών ο κορυφαίος Έλληνας λεγιονάριος στη σεζόν. Ο Τάσος Δουβίκας όμως ήταν καταπληκτικός και καθοριστικός για να βγει κόμμος στο Champions League. Τόσα πολλά συναισθήματα ανέφερε, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια, ανέφερε στην ανάρτησή του ο 26χρονος διεθνής επιθετικός, δεύτερος σκόρερ στην Ιταλική Σερία με 14 γκολ πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, προσθέτοντας: είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε.

Αλλά μόνο για να πάει στην Μπαρτσελόνα φέρεται ο Χούλιαν Άλβαρες, αν και οι Ροχιμπλάνκος αξιώνουν περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό επιθετικό. Καθόλου εύκολη περίπτωση.

Λέει ο Σάκαρος, μπράβο στον Τάσο Δουβίκα, παιδί του Αργολικού Κάμπου, Αργέας Γαρ. Λύκη Παναργιακού, μάλιστα. Μακάρι αυτά τα παιδιά που διαπρέπουν να βοηθήσουν και την εθνική Ελλάδος να κάνει το βήμα παραπάνω στο μέλλον.

Να πάμε τώρα στο Λιονέλ Μέση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει δημοσίως αν θα δώσει το παρόν στο έκτο παγκόσμιο κύπελλο της καριέρας του, αλλά όλα δείχνουν ότι θα το κάνει. Έβγαλε ένα τεράστιο βάρος από πάνω του με την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, αλλά στα 38 χρόνια του θέλει να ζήσει και πάλι την μουντιαλική εμπειρία με την Αργεντινή, αυτή τη φορά στα αμερικανικά γήπεδα. Η τελευταία εμπειρία των Αργεντινών σε αμερικανικό έδαφος ήταν πικρή, αλήθεια είναι, στο Μουντιάλ του 94. Σκάνδαλο με ντόπινγκ στο Μαραντόνα, αποκλεισμός εθνικής από τους 16, από τη Ρουμανία με 3-2 αν δεν κάνω λάθος. Στον τελευταίο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι, ο αρχηγός και σούπερστάρ της Αλμπι Σελέστε ζήτησε αλλαγή και αποχώρησε 20 λεπτά πριν από το φινάλε, λόγω των ενοχλήσεων στο αριστερό πίστιο Μυριαίο. Πρόκειται για μια μυϊκή κόπωση, υποστήριξε ο προπονητής του, Γκιγέρμο Όγιος. Ο Μέση υποβλήθηκε σε πρώτες εξετάσεις και αυτές έδειξαν μια φλεγμονία, αλλά όχι θλάση, η οποία πιθανότατα θα τον άφηνε εκτός από το μεγάλο ραντεβού. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου, να πούμε, κόντρα στην Αλγερία. Και βεβαίως ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν έχει κανένα πρόβλημα να περιμένει το Μέση ακόμα και μέχρι να αρχίσουν τα νοκάουτ. Προς το παρόν πάντως υπάρχει ακόμα αγωνία για τον άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα, η οποία είχε με τη σειρά της τη μερίδα του Λέοντος στην αποστολή της Ισπανίας και όχι άδικα, αφού συμπεριλήφθηκαν 8 ποδοσφαιριστές της. Τζουάν Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Πέδρι, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Φεράν Τόρες και Λαμίν Γιαμάλ. Στον αντίποδα για πρώτη φορά στην ιστορία των Φούριας Ρόχας σε μεγάλη διοργάνωση δεν κλήθηκε ούτε ένας παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Αφού ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντε δεν συμπεριέλαβε κάποιον εκ των Ντάνι Καρβαχάλι ή Ντιλ Χάουσεν, οι οποίοι είχαν πιθανότητες να μπουν στην 26άδα. Στην Κολομβία τέλος, ο Χάμες Ροντρίγκες θα δώσει εν τέλει το παρόν στο Μουντιάλ, αφού ο Νέστορ Λορένσο συμπεριέλαβε κανονικά τον 34χρονο άλλοτε μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού στην αποστολή. Play-offs υποβιβασμού στην League 1. Σε τέτοια νης, χωρίς σκορ, παραμένει αναμέτρηση στο 80 λεπτό.

Στο μεταξύ, ειδική άδεια για να ταξιδέψει κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την έξαρση του ιού Έμπολα στη χώρα πήρε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στην Αργεντινή, απίθανη επιτυχία για την Μπελγράνο, η οποία ανοίξε 3-2 τη River Plate με ανατροπή και 2 γκολ στο φινάλε, 85 και 88, μέσα στο Monumental και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα.

πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Μπελγράνο που το 11 έχει ρίξει στη Β' Εθνική τη River Plate, έτσι. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night. Είναι μαζί μου στο στούντιο και ο Μάνος Ταραμόπουλος. Λέω ότι να είναι ο Δημήτρης Στρατάκης. Το Μάνο Ταραμόπουλο θα τον έχω
1: ξαναδεί. Θα ήθελα πολύ να ήμουν ο Μάνος Ταραμόπουλος.
0: Ναι, σωστά. Και εγώ.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει δύο στο στούντιο. Θέλω να τα λες σωστά. Και ο Βασίλης ο Γερασίμου εδώ. Και ξέρεις γιατί έχουμε μπει και δύο στο στούντιο.
0: Γιατί?
1: Διότι θα μιλήσουμε πλέον πολιτικά. Έχουμε έκτακτη πολιτική είδηση.
0: Άμα.
1: Έχουμε την Ελλάς.
0: Την Ελλάς.
1: Ελλάς.
0: Στην Ελλάς του 2000.
1: Ελλάς,
0: που λέει και ο δίσκος.
1: Λοιπόν. Ελλάς, διότι δεν ξέρετε, Ελλάς είναι ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη, κύριε. Νέο πολιτικό κόμμα υπό την σκέπη του Αλέξη Τσίπρα, φίλε.
2: Θα χορέψουν οι αγορές πάλι.
0: Ζουρνά.
1: Έτσι ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη ο Τσίπρας στην παρουσίασή του που έγινε στην πλατεία Θησίου. Ελλάς, βεβαίως. Ελληνική, αριστερή, εκεί όλα ποδοσφαιρικά, ρε
2: παιδί. Αν έβαζε το Βερόνα, ήταν ωραίο.
0: Ωραία. Ελλάς Βερόνα. Ελλάς Μελβούρνης, το ξέρετε ότι υπήρχε.
1: Ελλάς Μελβούρνης. Και νομίζω ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει υπό άλλη South Melbourne. Με άλλη ονομασία. Ο Μίμης Παπαϊωάννου.
2: Αν παίζει τώρα η Ελλάδα ποδόσφαιρο και φωνάζει ο κόσμο στο γήπεδο Ελλάς, τι θα φωνάζουν για τον Τσίπρα ή για την ομάδα.
1: Τώρα αυτό. Άκου τι σκέφτηκε, ρε φίλε.
0: Άκου τώρα.
2: Ελλάς.
1: Άκου δίλημα, Βασίλης.
2: Και χρώματα Μπαρσελόνα, ε.
0: Το μπλε της Ελλάδας και το
2: Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα, ναι.
2: Champions League.
1: Μπαρσελόνα Πανιώνιος τώρα, πώς θα το πούμε.
2: Εντάξει, Ελλάς Πανιώνιος.
0: Κοίτα. Στην
2: Κοινοβούλιο θα είμαστε Μπαρσελόνα.
1: Λοιπόν, νέος πολιτικός φορέας, λοιπόν.
2: Πόσα τώρα, 40 κομματά.
1: Πόσα, ναι, καμιά 40 πρέπει
2: βάζουμε
1: να κατεβούμε.
0: Ρε, δεν κατεβαίνουμε κι εμεί.
1: 9.43 Εντερβέντερ Σπορτ.
2: Όχι, ρε.
1: Τι να πούμε εμεί.
2: Όχι αθλητικό, θα βάλουμε κάτι άλλο.
1: Τι να πούμε, τι.
2: Βάλουμε κάτι άλλο.
1: Τι να πούμε. Για πες, για σκέψου. Κάτσε, άσε μετά στην εκπομπή.
2: Ναι, μετά.
0: Εγώ λέω να. Τον κόσμο να βάλουμε, παιδιά, με ποιο κόμμα να κατεβούμε. Πώ λέει, να δημιουργήσουμε. Ποιο κόμμα να δημιουργήσουμε.
1: Να μας δώσουν όνομα, να μας δώσουν ανεξάρτητο πάντα.
2: Ανεξάρτητο, ναι.
1: Μα και ο Τσίπρας, ανεξάρτητος. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο άνθρωπος εδώ σοβαρά ανέβηκε στο Οδυσσίο, παρουσίασε το κόμμα και εμείς τώρα.
2: Εμείς θα πάμε στον Όλυμπο. Όχι στο Οδυσσίο, πάμε στο βουνό.
1: Κάτω εκεί.
2: Για τα βουνά είμαστε.
1: Ωραίο. Για στείλτε κανένα όνομα να το βγάλουμε εκεί, να δούμε τι θα κάνουμε.

0: Και έχουμε και αρχηγό έτοιμο.
1: Ποιον?
0: Τον Τζίτζι.
1: Σωστά ρε φίλε. Ναι ρε φίλε.
0: Έχει ρεύμα.
1: Μήπως μας τον, τον απορροφήσει ο Δήμος όμως.
0: Ο Δήμος θα πάμε για μια τρέπεια και μετά. Δεν θα πάμε τώρα σε επόμενες εκλογές θα βάλουμε.
1: Α, σε επόμενες είναι το δημαρχιακό.
0: Ναι, να δούμε, ναι.
1: Α. Περίμενε, εμείς δεν θα βάλουμε ή ο Τζίτζι δεν θα βάλει
0: τώρα. Όχι, ο Τζίτζι θα βάλει τώρα, βάλει μαζί μας.
1: Θα πάει στο ΤΕΒ, πώς το πάμε.
0: Στο
1: ΤΕΒ.
2: Στο ΤΕΒ.
0: Έχει και ρεύμα, όταν πάνε τα παράθυρα παίρνει ρεύμα πολύ.
1: Φίλε, Πίπο, πρέπει να τον πάρει στο Τζίτζι, να το πει, να το αναγγείλει. Να μην τον αφήσει έτσι. Θα έρθει αύριο. Ναι, αλλά να είναι ενημερωμένο, να είναι έτοιμο. Με τη διακήρυξή του, με τα αυτά του, ένα μανιφέστο τέλο πάντων.
0: Θα πει όλα αύριο.
1: Θα πει. Πω φίλε, δεν χάνεται η αυριανή εκπομπή με
0: Τζίτζι. Είπαμε να φτιάξουμε κολλητήριο στο Εγάλιο, στο Σταυρωμένο μπροστά.
1: Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας απίθυνε έκλεισε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, καταθέτοντας 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου φορέα. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα ακόμα, ανέφερε. Τέλος.
2: Μόνο βάλτε ζώνη, ξέχασε να μπει. Σαν τον Ηλιόπουλο. Αυτό είναι βέγκα.
1: Αυτό είναι βέγκα. Αυτά, αυτά φίλε Γιώργο. Νομίζω ότι δύο κόμματα δημιουργήθηκαν μόλις τώρα. Ένα του Τσίπρα, Ελλάς και ένα το ΤΕΒΕ.
0: ΤΕΒ.
1: Και ένα του Τζίτζι. Δύο κόμματα τώρα στα καπάκια, παιδιά. Μιλάμε. Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Θα βογγίξει. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα.
0: Μαύρο σκέτο.
1: Μαύρο.
0: Μαύρο θα πάρουμε.
1: Μαύρο στο Τζίτζι. Και να το εννοούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Μπράβο, ωραίο. Μπράβο, ρε Βασίλη.

0: καταρχήν.
1: Χωρίς κορ να πούμε ότι είναι το, τα playoffs υποβιβασμού στη Ligue 1 σε Ντετιενής, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η εθνική ομάδα του Μαρόκου ξεκίνησε προετοιμασία για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνέδρισε 5-0 τον Μπουρούντι και δύο τέρματα πέτυχε ο Ελκαμπή. Μάλιστα, ο Μοχάμεντ Πουαχμπή, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής που είχε διαδεχθεί τον Ρεαγκή, που είχε παρατηθεί, θυμόμαστε όλοι, στην 26άδα έχει συμπεριλάβει και τον Ουναΐ, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν στην
1: προεπιλογή.
0: Προεπιλογή, ακριβώς, σωστό, κολλήσαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τον γκολ που πέτυχε ο Σκοτζέζος μέσω της Νάπολη, ο Μακτόμινεϊ, στο παιχνίδι με την Εθνική Σκωτία εναντίον της Δανίας, που έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση στη χώρα του μετά από 28 χρόνια για το παγκόσμιο κύπελο. Έγινε χαρτονόμισμα από την Τράπεζα της Σκωτίας και βγήκανε 100 χαρτονομίσματα, τα οποία θα είναι συμβολικά. Τώρα έχουμε τον Σπαλέτη, ο οποίος έχει ζητήσει από τη διοίκηση της Γιουβέντους να κάνουν επαφές με την πλευρά του Σαλάχ. Μήπως θα βρούνε και πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Γιουβέντους, η οποία ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τον Βραζιλιάνο τροφυλάκα της Λίβερπουλ, τον Άλισον. Θα δούμε τώρα από μεταγραφές και από επαφές από εδώ και πέρα. Κάθε μέρα θα έχουμε θέματα.
1: Θα έχουμε πολλά σενάρια, ναι.
0: Ο Χούλιαν Άλβαρες, ο Αργεντινός, ξεκαθάρισε στη διοίκηση της Ατλέτικο, που το πρότεινε επέκταση του συμβολέου με αυξημένες εννοείται αποδοχές, ότι θέλει να πάει στην Μπαρτσελόνα να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Απ' την άλλη πλευρά, η Ατλέτικο έχει ξεκινήσει επαφές με τον Κασαντό, τον μέσο της Μπαρτσελόνα.

0: που δεν είναι βασικός πλέον, το ξέρουμε. Είχε τραυματιστεί και έλειψε και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τους Blaugrana, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ο Κασαντό να μετακινηθεί στους Rojiblancos Μαδρίτης. Ο Χακίμι με τον Ντεμπελέ ξεπέρασαν τα προβλήματά τους, μικροπροβλήματα ήταν ουσιαστικά, πήραν μέρος κανονικά σήμερα στην προπόνηση Paris Saint-Germain, οπότε θα δώσουν κανονικά το Σάββατο στο Ferenc Puskas, στον τελικό του Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal. Η Real Madrid της έχει περιθώριο 2 εβδομάδες για να κάνει χρήση της ρήτρας που έχει βάλει στο συμβόλαιο του Νίκο Πας, του διεθνούς Αργεντινού μεσοεπιθετικού που τον έχει παραχωρήσει στην Κόμο, και έχει βάλει ρήτρα ότι μπορεί, αν θελήσει, να τον πάρει δίνοντας 10 εκατομμύρια. Είχε πάρει 8, τώρα μπορεί με 10 να τον πάρει πίσω. Ιδάλλως θα μπορεί η Κόμο να τον διατηρήσει όσο θέλει ή να τον πουλήσει με ακόμα περισσότερα λεφτά, εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Νίκο Πας ήταν από τις αποκαλύψεις της φετινής Κόμο, όπως και ο Τάσος Δουβίκας βεβαίως και όλα τα παιδιά, με προπονητή τον Σες Φάμπρεγας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της Κόμου θα εμφανιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League, έτσι.
1: Σωστά.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι το θέμα του Μουρίνιο κολλάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κανονικά ήταν σήμερα να παρουσιαστεί βεβαίως, αλλά από την ώρα που το Σάββατο ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο 37χρονος μεγάλο επιχειρηματίας, αυτός έχει τις ανανεώσιμες πηγές, θεωρείται από τους κορυφαίους, ίσως και ο βασιλιάς στον τομέα αυτό, ναι, που έθεσε υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία από τον 78χρονο τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, οι εκλογές πράγει στο 2 εβδομάδες, πάγωσε το θέμα όπως καταλαβαίνουμε. Ο Ρικέλμπ έχει υποσχεθεί ότι αν κερδίσει εκλογές θα φέρει 2 σπουδαία ονόματα και από, συγγνώμη, και από ό,τι λέει η Μάρκα, ο ένας είναι ο Χόλαντ, ο φόρτης Manchester City, ο οδηγός, και ο έτερος είναι ο Γιούργεν Κλοπ, ο παγκόσμιος πρεσβευτής της Red Bull. Θα δούμε τώρα. Επίσης η Αλέξια Πουτέγιας, μία από τις καλύτερες ποδοσφαιρίστριες παγκοσμίως που έχει πάρει 6 μπάλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Μετά από 14 χρόνια που αγωνιζόταν στην Μπαρσελώνα και έχει κατακτήσει και 10 τρόπαια, το τέλος της φετινής περίοδου αποχωρεί, πάει στην Αγγλία, έχει συμφωνήσει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία της στη London City. Νέα ομάδα. Τώρα πρέπει να δούμε ότι μία από τις υποψήφιες αντιπάλους της ΑΕΚ, έτσι, είναι η ΛΑΣΚ, η Celtic, η Rangers, η οποία Rangers έκανε την πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, το ανακοίνωσε και επισήμως δηλαδή, πήρε από τη Hearts τον 30χρονο center forward, τον Lawrence Sackland, με συμβόλαιο 2+1 χρόνια, είχε πετύχει φέτος 20 γκολ. Ακόμα πάμε να δούμε, ο Χάρι Κέιν θα ξαναπάρει και φέτος το χρυσό παπούτσι ως πρώτος σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 36 γκολ πέτυχε με την Bayern Μονάχου στο πρωτάθλημα, πάντα αυτά τα γκολ, εκεί βραβεύεται. Άρα 72 βαθμοί. Δεύτερος είναι ο Χόλαντ, ο Νορβηγός, 27 γκολ, 54 βαθμοί. Και τρίτος ο Εμπαπέ, 25 γκολ, 50 βαθμοί. Να τονίσουμε εδώ ότι στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, ο συντελεστής δυσκολίας είναι 2. Άρα τα τέρματα που έχει σημειώσει ο ποδοσφαιριστής πολλαπλασιάζονται επί 2. Στην Ελλάδα και στα άλλα, όπως στην Πορτογαλία για παράδειγμα, που είναι 17ος σε αυτή τη λίστα, ο Βαγγέλης ο Παυλίτης, που έχει πετύχει 22 τέρματα, επί 1,5 που είναι ο συντελεστής δυσκολίας της Πορτογαλίας, μετατρέπεται σε 33 βαθμούς. Ο Έντσο Μαρέσκα και τυπικά είναι ο νέος προπονητής της Manchester City. Σήμερα έγινε αποθέωση βεβαίως του Pep Guardiola. Τριετές συμβόλαιο ο Μαρέσκα, που ξεκίνησε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πέρσι με την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγου στα γήπεδα των ΗΠΑ, που νίκησε τον τελικό η Chelsea 3-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. τα αποτελέσματα δεν τον δικαίωσαν, η καινοπραξία των Αμερικανών ηγητώρων της λονδρέζικης ομάδας, και αυτοί μαθαίνουν από ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν ακόμα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε εισαγωγικά δια της βίας πήραν την Τσέλσι με τη βοήθεια της Βρετανικής κυβέρνησης τότε που απομάκρυναν τον Αμπραμόβιτς. Και βεβαίως μετά απομάκρυναν τον Μαρέσκα, πήραν άλλους προπονητές. Τώρα συμφώνησαν βέβαια και νέος προπονητής της Τσέλσι αναλαμβάνει ο Τσάμπι Αλόνσο, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30. Ένα νέο ταλέντο, ομογενής Έλληνας, ο Νίκος Τσακίρης, χαφ, ο οποίος αναδείχθηκε στο MLS με τη φανέλα το San Jose Earthquakes, καλύτερος χαφ τουλάχιστον από πλευρά στατιστικής, που είχε πολλά κοψίματα, μεταβιβάσεις, σωστές. Το παιδί αυτό λοιπόν, σπουδαίο ταλέντο, είχε την ατυχία να, σε μια αξονική τομογραφία που έκανε, να φανεί ότι έχει πρόβλημα στη δεξιά βουβονική χώρα. Έτσι λοιπόν υποβλήθηκε πηγόντως σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης 4 μήνες. Να πούμε ότι επίσης σήμερα τα νέα, παραμένει σε δύσκολη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου, που ξέρουμε πριν από 2 μέρες είχε πάθει το ατύχημα αυτό με τη μηχανή και είναι στην εντατική. Ας ελπίσουμε ο 34χρονος παλιός αμυντικός της ΑΕΚ, της Κοπεχάγης και άλλων ομάδων να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να γυρίσει στην οικογένειά του. Τώρα να πούμε ότι ο Αντρέας Άντερσον θα παραμείνει ακόμη 2 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, νέος στο συμβολό του, 28χρονος Δανός. Βεβαίως στο Βέλγιο ο Χρήστο Τζόλης, κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, έτσι. Η φετινή χρονιά ήταν η καλύτερη του με τη φανέλα της Κλαμπ Μπρούγκε. Πράγματα και θάματα έκανε ο 24χρονος διεθνής Έλληνας. 22 ασίς, 17 γκολ σε 36 παιχνίδια. Εντάξει, δικαιούται δηλαδή, και σίγουρα, βεβαίως, θα χτυπήσουν καμπάνες σίγουρα για τον Τζόλι, ο οποίος έχει ανανέωσει το συμβόλαιο του μέχρι το 28 με αύξηση των αποδοχών του. Αλλά η μόνη περίπτωση που δείχνει να τον συγκινεί, αν γίνει τέτοια πρόταση, είναι αυτή της Paris Saint-Germain, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Ιδάλλως αυτή τη στιγμή είτε παίρνει πρόταση από την Bundesliga, είτε από την Premier League, είτε από άλλο πρωτάθλημα, τουλάχιστον για τη σεζόν 26-27 πιθανότατα δεν θα την αποδεχθεί, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια τι θα πει και η διοίκηση της βελγικής ομάδας, της πρωταθλήτριας, η οποία ναι, μεν θα θέλει σίγουρα να παίξει, αφού παίζει απευθείας ομίλους η Μπρούγκε, να παίξει μαζί του, να διακριθεί όσο γίνεται περισσότερο και να τον πουλήσει όσο πιο ακριβά γίνεται. Θα δούμε, είναι θέμα προσφοράς και ζήτηση, έτσι. Ο Χάμες Ροντρίγκες και ο Λουίς Δίας συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, στην 26αμελή αποστολή της Εθνικής Κολομβίας από τον προπονητή τους, τον Νέστορ Λορέντσο. Πρέπει να πούμε τώρα ότι πώς θα φέρνει η ζωή στην αποστολή της, σε αποστολές μάλλον εθνικών ομάδων, πολλά αδερφιά δεν έχουν, ενώ μπορούσαν να παίξουν στην ίδια εθνική ομάδα, προτίμησαν να διαλέξουν άλλοι. Ίσως επειδή ο ένας από τους δύο θεώρησε ότι δεν έχει τα φόντα, δεν έχει τα προσόντα για να παίξει, ας πούμε, στη Γαλλία. Αναφέρομαι στον Desiré Doué της Paris Saint-Germain, ο αδελφός του, Guélain Doué, της Στρασβούρ, διάλεξε να παίξει στην ακτή Λεφαντοστούν. Προφανώς κατάλαβε, σου λέει, τόσα αστέρια έχει η εθνική Γαλλία τώρα.
1: Δεν θα έχω χώρο.
0: Μπαπέ, δεν θα έχω περιθώρια να παίξω, είτε να με καλέσουν, έτσι. Οπότε διάλεξε ακτή Λεφαντοστούν. Να θυμίσουμε παλαιότερα, ο Ζερόμ Μπόατεκ της Μπάγερν είχε διαλέξει να παίξει στην εθνική Γερμανίας. Ο Κέβιν Πρινς Μπόατεκ, που σίγουρα ήταν πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής, πιο ταλαντούχος, διάλεξε την Γκάνα.
1: Την Γκάνα, σωστά.
0: Μπορούσε βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε. Τώρα πρέπει να δούμε οι 29 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την ήδη συμμετοχή τους στο League Phase της νέας περιόδου, δηλαδή 26-27, είναι 5 ομάδες από την Αγγλία. Η Arsenal, η Manchester City, η Aston Villa, η United, η Liverpool. Στην Ισπανία και εδώ 5, γιατί είχε υψηλή βαθμολογία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ισπανία όπως και η Αγγλία. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις. 4 από τη Γερμανία, Bayern Dortmund, Lipsia, Stuttgart. 4 από την Ιταλία, Inter Napoli, Ρώμα, Κόμο, με το Χαστούκι, το στραπάτσο που έπαθε η Μίλαν τελευταία αγωνιστική, έτσι. Και ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, μάλλον ο Καρδινάλε, καθάρισε, έδιωξε τον διευθύνοντα σύμβουλο τον Φουρλάνη, τον τεχνικό διευθύντη τον Ιγκλιτάρε, τον αθλητικό διευθύντη τον Μοκάδα, τον προπονητή τον Αλέγκρι, που πιστεύεται ότι θα πάει στην Νάπολη, η οποία Νάπολη έφυγε, αποχώρησε με το τέλος του πρωταθλήματος, ο Κόντε, που παίζει το όνομά του για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, όπως επίσης και του Ρομπέρτο Μαντσίνη. Θα δούμε, εγώ πιστεύω ο Κόντε θα έχει περισσότερες ικανότητες. Θα δούμε. Εξαρτάται τι θα γίνει στις εκλογές 22 Ιουνίου, ποιος θα είναι νέος πρόεδρος και τι συμφωνίες θα γίνουν. Στη Γαλλία έχουμε τρεις ομάδες, Paris Saint-Germain, Lens, Lille. Ολλανδία 2, Eindhoven, Feyenoord. Πορτογαλία 2, Porto, Sporting. Στο για την Μπρούγκες, στην Τσεχία της Σλαβία Πράγα, στην Τουρκία Γαλατά Σαράι, Ουκρανία Σαχτάρ Ντονέσκ.
2: Μάλιστα, Μανώ.
0: Και όλοι οι άλλοι βεβαίως
2: ναι.
0: θα παίξουν μέσω των προκριματικών, για παράδειγμα ναι.
2: Όχι, ολοκληρώσε, έχει Γιώργο. Μια πορεία εδώ ένας ακροατής.
0: Γιώργο, κάτι πήγες να πεις Γιώργο.
2: Ναι, μ' ακούς. Δεν μας ακούει. Μάνο, μας ακούς.
0: Πες.
2: Ωραία. Ο Σάκης εδώ ρωτάει.
0: Σ' ακούω εγώ.
2: Τέλεια. Και εγώ. Λέει εδώ ο Σάκης, κανένα νέο για United. Υπάρχει κάτι.
0: Πώς.
2: Κανένα νέο για United, λέει. Υπάρχει κάτι, λέει ο Σάκης εδώ, ο ακροατής.
0: Η United του έχει κάνει την πρώτη. Έχει κάνει την πρώτη κίνηση. Ακούς.
2: Ναι, σε ακούω.
0: Την πρώτη κίνησή της, μετά την αποχώρηση του Καζεμίρο που πάει στο MLS να παίξει στην Ίντερ Μαϊάμι ως ελεύθερος, συμφώνησε και παίρνει από την Αταλάντα τον Έντερσον τον Βραζιλιάνο. Θα είναι η πρώτη προσθήκη που κάνει ο νέος προπονητής ουσιαστικά, ο μόνιμος για τα επόμενα 2 χρόνια, ο Μάγκλ Κάρικ.
2: Ωραία.
0: Και τώρα φορτσάει τις μηχανές για τον Ντονάλι της Νιουκάστρλ. Αλλά τον Ντονάλι το θέλουν και πολλές ομάδες.
2: Δεν είναι εύκολη περίπτωση τον άλλη, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ολοκλήρωσε, Μάνο. Έχουμε... Ναι, σ' ακούω. Ολοκλήρωσε, Μάνο.
0: Ναι. Και θα κοστίσει και πολλά, έτσι.
2: Ναι. Σίγουρα. Ωραία. Ωραία, δεν ξέρω. Βέβαιως.
0: Επίσης, οι πιθανές αντίπαλοι του Ολυμπιακού, έτσι, είναι η Μέγκεν. Μ' ακούς.
2: Ναι, καθαρά.
0: Η Μέγκεν που παίζει για πρώτη φορά στο Champions League, η Σπάρτα Πράγας, η Union Saint-Gilloise, η Sturm Graz, η Hearts, η Γκόρνικ. Αυτές.
2: Ωραία.
0: Αν μ' ακούσατε.
2: Ναι, καθαρά, Μάνο, μια χαρά σ' ακούμε.
0: Ναι.
2: Ωραία, λοιπόν, ωραία, να ολοκληρώσουμε αν δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
0: Εντάξει, ωραία. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
2: Καλυφθήκαμε πλήρως, πιστεύω.
0: Αυτά.
2: Λύσαμε και την απορία στο Σάκη τον ακροατή. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώ.
0: Κάτι... Ωραία.
2: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Τελικό αποτέλεσμα στα play-offs του υποβιβασμού σε Τετιενής 0-0. Θα υπάρξει και ρεβάνς στην Νίκαια. Όλα ανοιχτά βάσει του αποτελέσματος. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι εσείς στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Από όλους εμάς, το Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Στρατάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Χάρη Ζαφυράκη στην ρύθμιση των ήχων, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο 1,2 εκατομμύριο ευρώ ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του Δανού προπονητή, ο οποίος στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα. Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Κώστας Λούκας μετά τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στην διάθεση του Εργίνα Ταμάν για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που έχει ενοχλήσει το πέλμα, εκτός παραμένουν Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Δείπνο στους παίχτες και το staff παρέθεσαν σήμερα οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί ήδη για τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Άμεσα αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής των βοηθητικών γηπέδων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Παρασκευά Άτζα στην Δράμα. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς και πρώην συμπαίκτες είπαν το τελευταίο αντίο στον βετεράνο διεθνή αμυντικό που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη με την νόσο ALS. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας στην Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Ο Αλέξανδρος Κιζιδρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδος στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω μικρών τραυματισμών. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη αντίπαλος την 5η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο

0: των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα handball της Α1 γυναικών. Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την αποστολή της εθνικής ομάδας για το προσεχές παγκόσμιο κύπελλο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου με τον Αγιούπ Ελκαμπή του Ολυμπιακού και τον πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ να αποτελούν μέλη της. Στον πρώτο τελικό ανόδου η παραμονή στη Λιγκάν Σεντετιένις 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ο Άνθρωπος του Προέδρου με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο Άρχοντας της Νύχτας.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 27 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και το email μας ο nearpapaki943.gr. Έχετε δυνατότητα να μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων. 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα τελικά, έτσι, τα πιο σημαντικά παιχνίδια που είχαμε χθες για το

Στοίχημα. Σεναγιοέν Ακατέμια με την Σεναγιοέν Ντέρμπι, εδώ Ντέρμπι στα χαρτιά, 0-5. Βάσα Χάκα 4-0. Μάρεχναμ Λάχτη 0-1. Γιάπς Κουόπιο 0-1. Από την Τσεχία Μπάνικο Στράβα με την Ταμπόρσκο 3-0. Ενσίκη Μιλικόσκι είναι για κύπελο, αν δεν κάνω λάθος. Το παιχνίδι αυτό μου το έδωσε ο φίλος μου ο Χάτζημαν Αντεράκη. Μου λέει δεν μπαίνουν πολλά γκολ. Είναι αρχές χρονιάς. Μιλικόσκι είναι καλή αμυντικά. Ένα Αντεράκη μου λέει άντερ 2,5 είναι ψηλό εύκολο να γίνει. Το μάτς έγινε. Ενσίκη Μιλικόσκι τελικό 11-1. Άλλη μια επιτυχία του φίλου μου του Χάτζημαν. Χόνκα Βάντα 5-1. Πάμε Σουηδία, Έρεμπρο Χέλσιμπορκ 1-2. Για Bundesliga Μπαράζ Ανόδου υποβασμού Β' Γερμανία, Γκρόιτε Φίρτ με την Έσεν 2-0. Σεντετιέν Νις 0-0. Από εκεί πέρα από την Ισλανδία βλέπω δύο μάτς, Ρέκιαβικ Βαλούρ 3-1 στο 95, στη Αρνάν Βίκινγκουρ 1-3, τελικό αποτέλεσμα αυτό. Αυτά, κάτι άλλο δεν είχαμε, αργότερα έχουμε και άλλα μάτς, μετά τη μία ειδικά έχει πολλά παιχνίδια, σημαντικά μάτς για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana, θα έχουμε ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι 5 ώρα που θα είμαστε εδώ παρεούλα. Έχει και ένα παιχνίδι NBA, για τελικά του NBA, Οκλαχώμα με τους Spurs, παιχνίδι που ξεκινάει 3:30. Αυτά, σήμερα έχουμε τον τελικό για το Conference στη Λειψία, στη Γερμανία, Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας είπαμε ο nearpapaki943.gr. Πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Ο φίλος ο Βαγγέλης, μπιλάρα και σήμερα εδώ παρεούλα μέχρι το ξημέρωμα. Βαγγέλης από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα μπιλάρα, καλημέρα στον αδερφό μου που ακούει τώρα στη βάρδιά του κάπου στον Περισσό. Και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Κωστή μου. Στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

Κατά άλλα, προπονητής Παναθηναϊκού νέος στη νέα χρονιά θα είναι ο Νέστρουπ. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Με αυτόν θα προεθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Μπιλάρα, Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Επειδή δεν άκουσα καλά στο δελτίο ειδήσεων πριν, ποια ομάδα έγινε πρωταθλήτρια στην Α1 Hardball γυναικών? Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ 29-20, έκανε το 3-1 σειρά και πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Χαιρετισμού σε όλους και όλες που ακούνε από τις συνοικίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο Νικόλας, ο φίλος μας από το Καματερό, από το Φούρνο. Γεια σου, Νικόλα μου, αεκάρα μόνο. Ναι, σε λίγο θα μπει στούντιο ο κύριος Δημήτρης Φρατάκης, μας κάνει παρεούλα. Κύριε Στρατάκη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Έχουμε και νέο κόμμα, είπαμε, το ακούσετε πριν από τον Δημήτρη Στρατάκη. Νέο κόμμα, Αλέξη Τσίπρας, με όνομα Ελλάς. Το μεγαλείο, που λέει. Πού είναι ο κύριος Στρατάκης, κύριε Ρουμελιώτη, θα έρθει μέσα να κάνει εκπομπή ή δεν θα έρθει? Είχαμε και το πρώτο τελικό από ό,τι ακούσετε πριν στο δελτίο και του, για το πόλο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πρώτος τελικός 15-12 κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

Μπιλάρα, έχουμε αποδόσεις για τον τελικό το σημερινό με την Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βέβαια έχουμε. Μισό λεπτό, το μάτς είναι στις 10. Crystal Palace Βαγεκάνο 1-90, 3-40. Το διπλό της Ράγιο 4-15. Και ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Αποστόλη και σε σένα.

Βλέπω κύριο Στρατάκη να έρχεται λαου λαου. Δεν βιάζεται, λαου λαου έρχεται. Ωραία, τα μικρόφωνα δικά σου, διάλεξε ποιο θέλεις να κάτσεις.

0: Όποιο θέλεις. Το θέλεις το ένα. Το ένα θέλεις το ένα, θα σου δώσουμε. Καλημέρα το κύριε Στρατάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε?
1: Καλά, Βασίλη μου, καλά.
0: Δύο μέρες σε βλέπω. Λίγο πριν τις 12 και μετά τις 12. Αλλά δύο μέρες σε βλέπω.
1: Δύο μέρες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Τα χαρά.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, φίλε μου, καλά. Εσύ?
0: Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Δεν έχουμε τίποτα.
1: Ναι, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Εντάξει, okay, όχι πολλά πράγματα.
0: Τελικό σήμερα. Ο ένας από τους δύο περιμένουμε, conference.
1: Το conference και το Σάββατο.
0: Σάββατο
1: 7 η ώρα είναι.
0: Ναι,
1: τι να, ναι, άκουγα ότι το έχουν δημιουργήσει έτσι, ούτως ώστε λέει και οι χώρες οι οποίες έτσι έχουν μια.
0: Και σε Αμερική, ο Καναδάς, ο Μεξικό.
1: Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Και όλες οι χώρες οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
0: Νωρίζε, φίλε, 7 η ώρα είναι νωρίζε.
1: Είναι νωρίζε. Κοίταξε, 7 η ώρα είναι για εμάς, 8 η ώρα είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Νωρίζε πάλι είναι, φίλε.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει
0: μαζί ανοιχτά.
1: Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα, πρέπει να ζήσουμε με τα.
0: Ναι,
1: με τα
0: νέα δεν έχουμε τίποτα. Μετά έχουμε Μουντιάλ.
1: Μετά έχουμε Μουντιάλ.
0: Και με τα γραφικά.
1: Και με τα γραφικά, ναι, κάρια.
0: Θα περάσουν.
1: Καλά, έχουμε τελικούς του.
0: Α, του μπάσκετ, βέβαια.
1: Ναι, το οποίο θα μας κρατήσει αμέσως.
0: Αργήσουν ακόμα γιατί τώρα έχουν πρώτα μάτς σε ΑΕΚ Ολυμπιακού και Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ
1: Παναθηναϊκός.
0: Θα αργήσουμε ακόμα. Έχει κάνει εβδομάδα. Λογικά οι σειρές θα γίνουν 2-0. Λογικά οι σειρές.
1: Ίσα
0: Μουντιάλ. Μουντιάλ, ναι. Ένα μήνα Μουντιάλ. Έχουμε ωραία πράγματα στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα δούμε παλίτσα.
1: Βέβαια είναι οι ώρες περίεργες. Είναι για την εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου.
0: Θα πάρω εγώ ένα ρεπό από το Δήμο Τζαπαλιά και το Χελάκι και θα κάτσει εσείς που είσαστε δημοσιογράφοι. Δεν κατάλαβα.
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Αν και θα έχω το Τζίτζι περιγραφές των αγώνων του.
1: Α, καλά, δεν χάνεται τώρα αυτό.
0: Ναι, θα περιγράφει.
1: Θα περιγράφει, σου
0: πει. Ναι, ναι, ναι. Το ένα δίνει στο τρία, το τρία στο εφτά.
1: Προχθές έκανε κρεσέντο με τις αποστολές των ομάδων, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Καλά, βέβαια, αυτό το 64 που είπε εκείνη την ώρα.
0: Ναι, η ομάδα.
1: Και του λέει σιγά μην είναι 120.
0: Το σημαντικό της ημέρας ποιο ήταν χθες, ότι έχουμε Τσίπρα κόμμα.
1: Ναι, ρε φίλε, Τσίπρα κόμμα, ναι, ναι.
0: Ελλάς.
1: Ελλάς. Ελλάς.
0: Με χρώματα Μπαρσελόνα.
1: Με χρώματα Μπάρσα. Λες να πάει καλά, για πες.
0: Εντάξει, την φορά που έβαλε βγήκε πρωθυπουργός. Τώρα δεν ξέρω αν βγήκε πρωθυπουργός.
1: Καλά.
0: Είναι πολλά κόμματα τώρα, θα μοιραστούν οι ψήφοι, φίλε. Λοιπόν, να γίνονται εκλογές 5-6 φορές.
1: Μια τελευταία δημοσκόπηση διάβασα τώρα, βέβαια είναι πολύ νωρίς αφού δεν έχει δημιουργηθεί καν κόμμα. Ήταν πρώτο το πρώτο σο. Τη Νέα Δημοκρατία
0: δεν πέφτει τίποτα. Δεν μπαίνει πιο χαμηλά. Εκεί μόνιμα πρώτο.
1: Ναι, ρε φίλε, εκεί είναι συμπαγή σε ένα 25% είναι.
0: Ναι, ναι, το έχει εύκολο.
1: Είναι μπετόν.
0: Εύκολο, μπετόν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Να δούμε τώρα τις συνεργασίες. Γιατί δεν πρόκειται. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει με 25%.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Θα πάνε συνεργασίες.
1: Το πιθανότερο να μπλέξουμε σε απανωτές εκλογές, ναι. Συνεργασίες, αν θα γίνονται συνεργασίες εκλογές.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ούτω καθεξής και όρεξη να έχουμε να κάνουμε εκλογές.
0: Αλλά και εμείς όμως θα μπούμε δυναμικά.
1: Τώρα αυτό θα περιμένω τώρα, περιμένουμε και τον Μπέλο να το αναγγείλουμε επίσημα.
0: Τον Μπέλο τον κάνουμε.
1: Τι θα τον κάνουμε τώρα.
0: Θα δώσουμε μια θέση και του Μπέλου.
1: Καλά, οπωσδήποτε, ρε φίλε.
0: Το βάλουμε κάπου. Από το να βάλουμε το χάτσμα.
1: Ο Μάνος Σταραμόπουλος δέχτηκε να πει πρόσωπος.
0: Το σκέφτεται.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, όταν στείλουμε στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες, μα, ναι. Μα θα κατέβουμε και στο. Και στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κανονικά,
0: Τώρα το χάτσμα. Κάπου τον βάλουμε και αυτό, ναι.
1: Τι κάνει αλήθεια τώρα? Κοιμάται.
0: Όλη μέρα, δεν κάνει
1: αλήθεια. Όχι, αποκλείεται. Πού είναι, πες του να στείλει μήνυμα, πες του να βγει στο τηλέφωνο, κάτι να γίνει.
0: Με πήρε το μεσημέρι.
1: Δεν μπορούμε.
0: Με πήρε το μεσημέρι τηλέφωνο.
1: Και μου λέει. Αντεράκι. Αντεράκι. Εύκολο, για πες.
0: Μου λέει μέσα στη δουλειά, με έχει πολλή δουλειά, μελετάω και έχω βρει. Μου έδωσε τρία παιχνίδια. Το αντεράκι μου λέει, τα άλλα δεν ξέρω αν θέλει να παίξει. Το αντεράκι μου λέει, παίξει το. Είναι, μου λέει, ψηλό σιγουράκι. Είναι κύπελο Φιλανδίας. Δύο ομάδες μου λέει που δεν σκοράρουν εύκολα.
1: Πες μου ότι σου έδωσε την Ελσίνκη.
0: Αυτή, 11-1. Αυτό μου έδωσε, άντερ 2,5. Και ήρθε 11-1, 6-0 στο ημίχρονο. Δηλαδή μέχρι το. Να σου πω. Λοιπόν,
1: 11-1, ρε φίλε, 11-1.
0: Αυτό μου έδωσε. Λοιπόν,
1: μήπω σου είπε άντερ 12,5.
0: Άντερ 2,5. Μέχρι το 20 λεπτό είμαστε, το πιάναμε. Ήταν 2-0.
1: Ναι. Πόσο?
0: Μέχρι το 20 λεπτό. 2-0. Μετά εξέφυγε. Ναι. Το 32 ήταν 6-0.
1: 6-0 στο 32. Δεν κατάλαβε, φίλε. Άντερ 12,5.
0: Όχι, άντερ 2,5 μου είπε.
1: Αποκλείεται.
0: Έχω και μήνυμα, το βγάζω στον αέρα να το δει.
1: Άντερ 12,5. Άντερ 12,5.
0: Θα έρθει μπελό.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες.
0: Γι' αυτό κάθισε εδώ, γιατί θα έρθει μπέλο, γιατί φέρνει φαΐ.
1: Ναι, αλλά πούντος. Πούντος, αργεί.
0: Δεκάμιση σου είπε.
1: Άντε, αγόρι μου, άντε, αγόρι μου. Περίπου μου είπε, περίπου 12,5.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πώς το βγάλαμε το κόμμα εμείς?
1: Τεβ. Τεβ, αλλά πρέπει λίγο, μήπως δεν είναι το. Κόβεται απότομα, μήπως να το βάλουμε τεβε.
0: Τεβε, θα μας κυνηγάνε, θα πληρώσουμε. Τεβ, ρε, πώς το είπαμε, τεβ, τι είναι?
1: Τρελή.

0: φίλε, το ξεχάσαμε. Έπρεπε να το γράψουμε.
1: Ο Αμαστήρι με είμαι ο παλιό Άξιο, τρελό από την Κόρινθο.
0: Ξέρει.
1: Τελευταίο ξέρω, Ελευθέρα Βοσκή.
0: Α, ναι.
1: Το τάφτε θυμάμαι.
0: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
1: Αυτό το κόμμα μα.
0: Αυτό είναι.
1: Θα βάλουμε και δύο-τρία πρόβατα σε ένα αγρό.
0: Μήπως εμπλέξουμε με τον ΟΠΚΕΠΕ όμως, δεν ξέρω.
1: Ναι, και αυτό.
0: Όχι.
1: Να βάλουμε κάτι, να βάλουμε το Χάτζημαν με δύο αρνιά στον νόμο.
0: Κάτι, στον νόμο. Στον νόμο, ναι. Στον νόμο, ναι. Μας πιάσανε με το.
1: Με τη γίδα στον νόμο.
0: Με τη γίδα στον νόμο που λένε, ναι.
1: Γιατί να μην πάμε κι εμείς, φίλε, να βάλουμε, κατάλαβα.
0: Βέβαια, τροφίλε, γιατί δεν κάνουμε.
1: Γιατί βάζουν.
0: Όχι, ρε, μια χαρά.
1: 40 κόμματα υπάρχουν.
0: Μια χαρά, γιατί να μην πάρουμε κι εμείς το ποσοστό που μας αναλογεί,
1: ναι,
0: σε αυτήν την κοινωνία.
1: Αν πάρουμε και 1% παίρνουμε και λεφτά.
0: 1%. Πόσο?
1: 1% παίρνουμε και λεφτά.
0: Αλήθεια, πόσα λεφτά?
1: Λεφτά καλά, επιχορήγηση.
0: Σοβαρά μιλάς. Όχι 3, 1. Όχι, το 3 μπαίνει στη Βουλή.
1: Εντάξει, θα έχεις να μπει στη Βουλή την πρώτη φορά.
0: Γιατί ρε φίλε,
1: σιγά σιγά.
0: Τέλος πάντων, ένα.
1: Ναι, αρχηγό τον Τζίτζι. Γιατί αν πει με 3% θα βάλουμε δύο βουλευτές. Ο Τζίτζα είναι ο ένας, σαν πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Να μιλάει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή θα μείνει άντερο. Θα μείνει πολύ πιτρόξυλο. Φαντάζεσαι ο Τζίτζι πάνω στο κοινοβούλιο.
0: Ναι, γιατί άλλοι είναι καλύτεροι στο κοινοβούλιο. Τέλος πάντων, ναι. Το φαντάζομαι, βεβαίως. Εικόνα.
1: Του άλλου και ο Τζίτζι.
0: Ναι. Και να λέει τις αποστολές των εθνικών ομάδων.
1: Ναι, ναι. Να λέει τα δικά του.
0: Να λέει τα δικά του. Και να δίνει και στοίχημα να κονομάνε εκεί πέρα. Καλά, κονομημένοι είναι αυτοί.
1: Να τελειώνει την ομιλία, λέει παιδιά, έχω και τρία σιγουράκια.
0: Έχω και τρία παρόλοι. Έτσι.
1: Γκολ over αυτό, αυτό.
0: Και να δίνουμε και το Χάτζημα να μας δίνει τάντερ.
1: Τάντερ, ναι, τάντερ. Τάντερ.
0: Θα γίνει γαμό.
1: Το Μπέλο βρήκα να τον κάνουμε υπουργό αθλητισμού. Αν βγούμε κυβέρνηση.
0: Υπουργό αθλητισμού.
1: Ναι, για να ασχολείται με το περπάτημα και το τρέξιμο.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι πρώην αθλητής, πρώην μπασκετμπολίστας. Ναι. Βέβαια, τροφίλε, κάνει.
1: Αυτό,
0: κάνει,
1: ναι.
0: Κάνει.
1: Να μην βάλουμε, ας πούμε, υπουργείο πολιτισμού, με κάποιους που δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα.
0: Όχι.
1: Βάλουμε αθλητή.
0: Τώρα όμως για το υπουργείο αθλητισμού θα μαλώσουν ο Μπέλος με το Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν πρέπει να μπει
1: στο. Θα βάλουμε αναπληρωτή.
0: Λοιπόν, θα αναβαθμίσουμε το. Θα το κάνουμε Υπουργείο του Πολιτισμού και θα το δώσουμε του Χάτζημαν.
1: Πολιτισμού του Χάτζημαν.
0: Ναι, ρε φίλε. Αφού χορεύει, είναι
1: ναι,
0: του πολιτισμού.
1: Μπράβο,
0: είναι
1: ναι.
0: Χίλια δύο πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και θα θεσπίσει επιτέλους να βρει τη θέση του Καλαματιανού στην ελληνική κοινωνία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αυτός ο Καλαματιανός στην άξο.
1: Να κάνουμε
0: επιτέλους, να δικαιωθεί.
1: Να κάνουμε ένα δημοψήφισμα στη Βουλή. Να ψηφίσουμε ο κόσμος.
0: Και αυτό.
1: Ναι, να περάσουμε ένα νόμο.
0: Βεβαίως, ναι. Ένα νόμο με ένα. Πώς το λέγει ο Αλέξης. Τέλος πάντων.
1: Αυτά
0: με ένα ανέβημα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά τα ωραία που λένε.
1: Ο Τζίτσα είναι πρωθυπουργός, εντάξει, πρόεδρος του κόμματος.
0: Πάει πρόεδρος και πρωθυπουργός
1: ναι,
0: και
1: αυγή, ναι.
0: Ο ηγέτης.
1: Ναι,
0: ο ηγέτης. Ο ηγέτης.
1: Τώρα βέβαια θα έχει και την ιερά που. Θα έχει και τον Λίγου Σαϊδαρίου.
0: Εννοείται, δεν του αφήνει. Ναι. Είναι το χόμπι του, το μεράκι
1: μπράβο,
0: του.
1: Ναι. Ναι. Πάει όμως τώρα πρωθυπουργός να έχει ομάδα.
0: Πώς δεν πάει, γιατί
1: είναι. Πώς είναι ότι και καλά, ότι τα παιδιά θα τα
0: πέσουν. Το ασυμβίβαστο.
1: Ναι.
0: Το ασυμβίβαστο. Θα πέσουμε σε αυτό.
1: Να βάλουμε ένα μπροστινό, βάλουμε σένα.
0: Να βάλουμε με ένα πρόεδρο του Λυκού.
1: Μπροστινό, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, οκ.
1: Και ό,τι επιχορήγηση παίρνει από το κράτος, θα δίνουμε στους Λύκους.
0: Τι να κάνουμε,
1: πάει Champions League.
0: Ο Champions League θα πάει. Με τον Τζίζι μπροστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με την πρώτη γραμμούλα και εδώ είμαστε μέχρι τις 5, θα είμαστε παρεούλα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
2: Ρε φτάνει, ρε, έχω κίνηση τη χαρά και λέει ακόμα τον βαθμό.
1: Νάτος. Πού είσαι, ρε φίλε, εσύ, σε περιμένουμε.
0: Ο υπουργός αθλητισμού, ε.
1: Ναι, υπουργός αθλητισμού.
2: Ρε. Με κοιτάνε από δίπλα, λέει τι γίνεται, αφού σκυγελάει μόλις από το νούμερο.
1: Γιατί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Είναι αστεία θα που λέμε για το κόμμα του GG.
2: Θέλω να ακούσω το όνομα του κόμματος.
1: Το είπαμε, ΤΕΒ.
0: ΤΕΒ.
1: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
2: Τεχνική Ελληνική Επιτροπή.
1: Όχι, ρε. Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
2: Τρελή Ελευθέρα Βοσκή.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Εσύ πήρε Υπουργείο ήδη αθλητισμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αθλητής.
2: Αθλητισμού.
1: Ναι, βεβαίως, ο ναι. Χάτζημαν είναι πολιτισμού, γιατί χορεύει κάνει τέτοια πράγματα. Ο Τζίτζης πρόεδρος, ο Στρατάκης θα είναι.
0: Παρά
1: τον πρωθυπουργό.
0: Ανταυτού.
1: Άνευ χαρτοφυλακίου. Χωρίς φάκελο.
0: Διότι θα πρέπει να αναλάβω ρε φίλε για τους Λύκους. Πέφτουμε στο ασυμβίβαστο. Ναι. Δεν μπορεί να είναι και πρόεδρος τους Λύκους, να είναι και πρωθυπουργός.
1: Σωστό.
2: Στρατάκης, Υπουργείο Τύπου.
1: Όχι, Υπουργείο Άνευ χαρτοφυλακίου.
0: Τέλος
1: να μην κουβαλάει τώρα. Ναι. Κουβαλάει οι χαρτοφύλακες.
0: Όχι, ρε
1: φίλε. Άνευ χαρτοφυλακίου.
0: Όχι. Δεν μπορώ να κουβαλάω. Δεν μπορώ να κουβαλάω.
2: Εσύ γυραστή μου θα πάρεις το οικονομικόν.
1: Εγώ θα πάρω όχι, θα πάρω τι θα πάρω εγώ, θα πάω όχι το οικονομικόν, δεν θα πάω καλά με τα οικονομικά. Θα πάρω το Υπουργείο Πολιτισμού, να κάνω ένα προσκήτικο στη Βουλή μπροστά.
0: Το οικονομικό μπορώ να το δώσουμε στο χελάκι τώρα που το είπε.
1: Ναι.
0: Είναι καλό στα οικονομικά.
2: Εσύ θα κάνεις Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Όταν κάνω υπουργείο, θα βάλουμε ένα υπουργείο να είμαι υφυπουργός πολιτισμού. Να κάνω ένα μπουζουξίδικο δίπλα στη Βουλή.
0: Α,
1: μέσα στη Βουλή.
0: Ωραίο, ναι, ρε,
1: μέσα στη Βουλή, έχει πολλούς χώρους μέσα.
2: Μπουζουξίδικο στη Βουλή και
1: ναι.
2: Κολυμπητήριο στο Εγάλαιο μέσα στον Σταυρωμένο.
1: Αυτό το κάνει ο Τζίτζη στο Εγάλαιο.
0: Το, κάνει
1: το έχει υποσχεθεί στους δημότες του Εγάλαιου.
0: Στον Σταυρωμένο μπροστά, εκεί το κολυμπητήριο.
1: Ναι, ναι,
0: ανοιχτό
1: ή κλειστό.
0: Beach
1: Plaza.
0: Α, με κάτω τώρα φίλε.
1: Εξαπλώσει γύρω γύρω και αυτά.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να.
1: Τι.
2: Είχε πει να ρουτσουλίθε.
1: Και να ρουτσουλίθε, ναι.
2: Τι λέει. Να ρουτσουλίθε, δεν έχει να παίζουν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Σωτήρια, κοιτάξτε να δει όμω τώρα τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.
1: Ναι, δηλαδή, από εδώ δεν έχει από εδώ αυτό. Ναι, έχετε εδώ. Τι μα τα λέει στο τηλέφωνο.
0: Είσαι κοντά, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοντά είμαι.
1: Κοντά. Μα τα πει από κοντά, τι παίζει τηλέφωνο. Θα το χάξουμε κι εσύ.
0: Ο κόσμο θέλει να βγει να μα δώσει τη συμπαράστασή του στον αέρα. Κλείνει τη γραμμή τώρα. Οι γραμμέ είναι πλέον. Καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται, έτσι.
2: Θα δώσετε και υπουργείο στην Ελένη Επιταλίο.
1: Ναι, ναι, Υπουργείο Χωροταξίας. Μπράβο, ναι.
0: Θα δούμε, εντάξει τώρα, ναι, ναι. Βέβαια πρέπει να τους πάρουμε τηλέφωνο πριν να τους ειδοποιήσουμε αν το δέχονται ή όχι, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, δεν δέχονται.
0: Υποχρεωμένοι
1: είναι. Υποχρεωμένοι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει. Εγώ λέω πάμε με το πρωτόκολλο, παιδιά.
2: Θα δώσουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών στον Γιώργο.
1: Ποιο Γιώργο, το, το δικό μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Το δικαιούται.
1: Μιλάει τον κόσμο, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Μπράβο ρε Σωτήρη, μπράβο. Μπράβο αγόρι μου. Άντε, έλα.
1: Έλα.
0: Έχεις καθαρό μυαλό να μοιράσουμε τα υπουργεία.
1: Ναι, να μοιράσουμε το φαΐ βασικά. Έλα πρώτα από εδώ το φαΐ να μοιράσουμε και στα υπουργεία.
3: Είναι πρωταθλήτης Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.30.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περιμένουμε από τους φίλους να μας πούνε προτάσεις για το κόμμα. Αν κάποιο όνομα άλλο έχουν βρει.
0: Ναι, εντάξει, okay, έχουμε, είμαστε ανοιχτοί.
1: Δεν έχουμε ακόμα κάνει το φάκελο να.
0: Όχι, δεν έχουμε καταθέσει.
1: Τώρα που θα κάνουμε τη συγκέντρωση για να ανακοινώσουμε το κόμμα, σε κανένα ταβέρνα, λέω.
0: Καλά, εννοείται εκεί.
1: Ναι, κανένα ταβέρνα με την Παπαϊντά και την Παπακοντοσούλια.
0: Στον Μπέλο προφανώς.
1: Ναι, με λαδωμένα τα χέρια.
0: Στον Υπουργό Πολιτισμού, στον Αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί.
1: Ένα πολύ, είσαι πολύ ευχάριστο δίδυμο, λέει το Τζίτζι, να τον έχετε άνκορμαν στο Μουντιάλ με την, και την κοπέλα που χόρευε στο πάρτι. Συμπαραγωγό Μπέλος και Χάτζη, Υπουργείο Σωματικής Βελτίωσης και Λιτής Διατροφής.
0: Ωραία.
1: Το Λιτής Διατροφής, ναι. Τι το έβαλε, άστο.
0: Ναι,
1: να μεγαλώνουμε και τις προτάσεις. Μπάτο και το Διατροφής. Το Λιτή, άστο παραπέξω. Βάλε και το Διατροφή.
0: Διατροφή να είναι και θα δούμε τώρα.
1: Μπορεί να είναι ελεύθερη μέρα και να πέσουμε στην περίπτωση.
0: Ναι,
1: ναι, και να είναι
0: ελεύθερες μέρες.
1: Να μην είναι Λιτή Διατροφή αυτή.
0: Συμβούλιο, παιδιά, δεν είναι στο χέρι μας. Αν δεν τα δει ο Τζίτζι, το φακελό σας, το βιογραφικό σας και τα λοιπά, δεν μπορεί να περάσετε.
1: Ναι, πέρα από τον πρόεδρο πρώτα.
0: Ο πρόεδρος πρώτα. Ο πρόεδρος θα δώσει το OK.
1: Από ό,τι μου είπε ο πρόεδρος λίγες μέρες, θα προτιμήσει να έχει πολλές γυναίκες στο δελτίο.
0: Ναι.
1: Πολλά κορίτσια.
0: Πολλά κορίτσια. Ναι.
1: Πιο πολλά. Όχι μόνο κορίτσια, πιο πολλά.
0: Πιο πολλά είπε.
1: Ναι,
0: α, όχι. Θα κάνουμε τη διαφορά εμείς. Ε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να έχουμε πολλές.
0: 60-40 δηλαδή κορίτσια, ναι, με αγόρια.
1: 70-30 ας πούμε. Ναι.
0: 70-30,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα δούμε, θα τα βρούμε τώρα αυτά.
1: Στο Χάτζι Μαν το Υπουργείο Στοιχηματισμού και Κουβάδων. θα είμαστε μια κυβέρνηση, ρε παιδί μου, ευέλικτη.
0: Ευέλικτη.
1: Θα έχουμε 150 υπουργούς, βουλευτές. Θα έχουμε 50 εμείς.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να χαλάμε πολλά λεφτά.
0: Και να σου πω και κάτι, και κάθε εβδομάδα.
1: Αλλάζουμε.
0: Αλλάζουμε.
1: Ναι.
0: Θα περνάνε από εξετάσεις.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Να
0: προειδοποιεί τα τεστ.
1: Θα λύγει.
0: Θα λύγει,
1: θα
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Θα
1: βγουν οι
0: ελίξει. Θα τις κονσέρβες.
1: Μπράβο. Την επόμενη εβδομάδα πάλι εξετάσεις.
0: Άλλος.
1: Μπορεί να αλλάξει υπουργείο, να πάρει άλλο υπουργείο.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Αν τα καταφέρει. Να το σοφίλε μου Παναγιώτη από το Μπιστρό.
0: Ναι,
1: είχα πάει, πια καφεδάκι το βράδυ. Ωραία, είχε ωραίο κόσμο, ωραία κορίτσια εκεί. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα. Και στην παρέα εδώ το στρατάκι λέει ο Παναγιώτης. Έχουμε τα μπουκαλάκι εμείς. Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή, ναι, ναι. Ελληνική βραδιά, Σάββατο χάουζ. Ωραία. Βαράει δυνατά. Ωραία. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο, μία φίλη. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό.
0: Μάλιστα.

0: Μάλιστα, θα δώσουμε κάποιο Υπουργείο, κάτι.
1: Του Παναγιώτη, θα δώσουμε το Υπουργείο Διασκέδασης.
0: Α, υπάρχει Υπουργείο.
1: Θα κάνουμε ένα δικό μας.
0: Θα κάνουμε δικό μας, Υπουργείο Διασκέδασης.
1: Ναι, μπράβο. Open the door, λέει ο Μπέλος.
0: Α, open the door, μάλιστα, μάλιστα κύριο. Ευχαρίστω.
1: Ναι, αυτά είναι τα ευχάριστα. Άμα δει τα χέρια άδεια, μην το ανοίξει, α τον έξω. Την παπακοτίνια, την παπαφοφίκο, α τον έξω. Καλημέρα και στην φίλη μου τη Μερούλα, εκεί από τον Μπιστρό. Γεια σου Μερούλα, καλημέρα, καλημέρα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Γιώργάρα μου. Να ο κύριος ήρθε, ένας υπουργός ήρθε. Ένας υπουργός ήρθε ακόμα. Ο κύριος Μπέλος, έλα υπουργέ. Έλα μέσα υπουργέ που λένε. Ορίστε. Έλα μέσα υπουργέ που λένε στις
1: διαδικασίες. Ναι, ναι, ήρθε η Υπουργάρα, ήρθε η Υπουργάρα.
0: Πώς έλεγε η υπόπτη Τσαπανίδου στον Τσίπρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Έλα με φόρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Έλα πρόεδρε, έλα υπουργέ.
1: Έλα με φόρα, ναι, έλα με φόρα. Ναι. Καλώς τον υπουργό.
0: Γεια σου κύριε Μπέλο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να βγάλεις τον τζίτι στον αέρα τώρα.
0: Ναι, το σλαμίμα δεν το έχει λάβει ακόμα.
2: Δεν μου έχει απαντήσει καν.
0: Ναι, ούτε σένα, ούτε εμένα το έχει λάβει. Να βγει στον αέρα, να μας πει πέντε πραγματάκια για το νέο κόμμα.
1: Παιδιά, έχεις σκέψεις, επισκέψεις.
0: Ναι, σωστό, είναι και αυτό.
1: Εσείς τώρα εδώ νομίζετε ότι παίζουμε.
0: Ναι, παιδιά, είπαμε. Σωστό κύριε Σωτήρη, σωστό, σωστό. Χάσμα να πει το μεσημέρι τηλέφωνο, να το ξέρει. Μου δώσε άντερ μεγάλο.
2: Τι άντερ?
0: Ελσίκη Μιλικόσκι, άντερ 2,5-11 ήρθε το μάτσι.
2: Πόσο ήρθε?
0: 11-1.
2: Ωραία, άντερ είναι.
0: Άντερ, ναι, στα 12.30.
1: Άντερ 12.30, αφού του το είπα και εγώ. Άντερ 12.30.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Πρώτα απ' όλα σήμερα, καλημέρα. Από ό,τι βλέπω, έχει τη γραμμή. Την Dream Team εκεί. Έχει το στρατάκι.
1: Και το καλό στο Γιώργη, καλημέρα.
0: Και το φίλο μας τον Μπέλο, μόλις ήρθε.
2: Θα σου κάνουμε κλείσει.
1: Καλό στον Υπουργό Εξωτερικών.
3: Θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, όχι αθλητισμού.
0: Εσύ πήρες Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Ναι. Εντάξει, μπορεί να το αναλάβω. Μπορεί, το
0: όχι, μπορεί, να δεν έχει μπορεί.
3: Για θα πάμε για πόλεμο.
0: Όχι, δεν έχει μπορεί. Θα το αναλάβει γιατί είσαι εξωτερικό πολλά χρόνια. Πηγαίνει και σαν να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τελείωσε.
3: Ωραία, εγώ το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Στρατάκης.
0: Αυτό το πει ο Τζίτσης τώρα, δεν ξέρουμε τώρα.
3: Ο ναι. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Τζίτσης.
0: Κάνε μια πρόταση, κάνε πρόταση.
2: Κάνε πρότασή σου, κάνε πρότασή σου.
3: Να τις προτάσεις μου κάνω εγώ. Ναι. Υπουργείο Ανάπτυξης, είπαμε, ο Μπέλος.
0: Ναι.
3: Ή Υπουργείο Οικονομίας, ή Υπουργείο Εμπορίου. Αυτά είναι για Μπέλος. Δεν είναι τώρα για τον βάζει το Υπουργείο Αθλητισμού.
2: Οικονομίας θα πλουτίσει η χώρα από το στοίχημα, να ξέρεις.
3: Ορίστε.
2: Οικονομίας, οικονομικών θα πλουτίσει η χώρα από το στοίχημα.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι. Ο προϋπολογισμός θα ανέβει το ΑΕΠ που λέει και ο Μητσοτάκης.
0: Το Χάτζημαν δεν το κάνουμε το Χάτζημαν.
3: Όχι, το Χάτζημαν που πάει να το χρεώσεις πάλι, πάει ο Κατσίκη.
0: Τι.
3: Λοιπόν, άκου κάτι. Έδωσε ότι ο Ολυμπιακός.
0: Βρε, άστο τι έδωσε. Εγώ δεν είπα ότι δεν έδωσε. Εγώ είπα ότι μου είπε σήμερα τη Μιλικόσκη με το Ελσίκη. Άντε.
3: Τι λάθος. Αλλά σου δώσε στα προημιτελικά όταν ξεκίνησε το Final Four ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει.
0: Ναι.
3: Τον Ολυμπιακό δεν τον χάνει με τίποτα.
0: Ναι.
3: Είτε αρνητικά είτε θετικά.
0: Μπράβο, το σήκωσε.
3: Δεν τον χάνει πουθενά.
0: Όχι, βέβαια. Με το είπα χτες ότι ο Χάτζημαν πήγε, το πιάσε.
3: Έτσι. Το έδωσε.
0: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε το Ολυμπιακό, λίγοι το χάσανε. Αυτοί που παίξανε κόντρα στην Μπέλου πήραν την απόδοση. Οι υπόλοιποι το πιάσαν όλοι τον Ολυμπιακό.
2: Στοιχηματικά.
3: Ο Μπέλος το έκανε περισσότερο, μου φαίνεται για τη χαρά.
2: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Τζόρτζ, συγγνώμη. Παίζει στοίχημα.
0: Παίζει, πώς δεν παίζει.
3: Πώς θα παίζω, αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι, να σου πω κάτι. Εγώ το στίγμα που θα παίξω, εγώ άμα πιστεύω ένα παιχνίδι,
2: ωραία,
3: θα το κατεβάσω δυνατά, όταν λέω δυνατά, πολύ δυνατά, ένα παιχνίδι ξέρω εγώ, το πολύ ένα.
2: Δυνατό το παίξα και εγώ.
3: Να ότι τη τριάδα, άκουσε με, όσο παίζεις παιχνίδι, ανεβάζεις την
0: καρδιά. Ναι,
2: όχι, όχι, μονό το έπαιξα, μονό δυνατά. Ερώτηση τώρα, τελικός EuroLeague, 1-28, 4-75, δεν υπάρχει ρε φίλε.
3: Δεν και μπρος και με τη Ρεάλ η οποία έχει 11 κούπες, έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν μικρή απόδοση, αλλά...
2: Το παίξα διπλό και μην έρθει ποτέ. Θα το πληρωνόμουν κανονικά.

0: Αδρά, το ευχαριστιόμουν. Δεν ήρθε, τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Εντάξει, πολύ στοιχηματικά, ναι.
2: Σου είχα πει, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 7 το ΠΑΟΚ, το διπλό του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και σου είπα, έχει 2 ρε φίλε. Δεν θυμάσαι στο
0: ΠΑΟΚ. Ναι, βεβαίως, ναι. Αμέ.
3: Κοίτα όμως, φίλε, να σου πω κάτι, κοίτα να δεις όμως, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι που είναι 28, δεν πάει να πει πρέπει να το παίξει συνέχεια κόντρα, άστο μην το παίξει καθόλου. Δηλαδή για ένα κοστό έχει τον Ολυμπιακό.
2: Εγώ δεν το ακούω, ρε παιδί μου. Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν ακουμπάω τον Ολυμπιακό.
3: Εγώ, ας πούμε, προχθές σου είπα το Σαββάτο που πριν το τελικό σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός να χάσει μέχρι 4,5, να χάσει Ρεάλ μέχρι 7,5 και over 165. Πήγε 2,80 η απόδοση.
1: Ναι,
3: δεν πήρε το 1,28, αλλά ανέβασε την απόδοση. Εντάξει, okay.
0: Ναι, υπάρχουν πριν. Δηλαδή, εσύ περίμενε τη Ρεάλ να βάλει 90 πόντους.
3: Περίμενε τη Ρεάλ να μην χάσει πάνω από 7,5. Over 165 θα το είχα.
2: Θέλω να ακούσεις κάτι και να τα ακούσουν όλοι που παίζουν στοίχημα. Έχω έναν πολύ γνωστό, ο οποίος είναι υποδιευθυντής στα κεντρικά της William Hill. Λοιπόν, οι Book πληρώνουν τους πάντες. Δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν.
3: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
2: Ούτε τελειώνουν τα λεφτά τους. Άκου όμως τι πρόβλημα έχουν. Θέλω να με ακούσεις. Εσύ, και αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία και με την ψυχολογία, να ξέρεις ότι το στοίχημα, γι' αυτό σου δίνει και το ποσοστό, δημιουργεί ψυχολογικό το να παίξεις. Εάν σε βάλω να παίξεις προπό, χωρίς, πρόσκειται να σου πω, χωρίς ποσοστά, 12 ομάδες, είμαι σίγουρος θα πιάσεις από 6 και πάνω. Πήγαινε βρες μου 6 ομάδες σε 12 στο στοίχημα. Το ότι βλέπεις μια ομάδα στο 1.30, στο 1.50, στο 1.70, στο 1.80,
3: κοίτα,
2: αυτό είναι που σου δημιουργεί.
3: Κοίτα, Γιώργο, κοίτα, δεν έχεις άδικο, αλλά 6 παιχνίδια που λες στο στοίχημα, αν το παίξεις σωστά, γιατί εμείς κοιτάμε τώρα να παίρνουμε...
0: 1 εκατομμύριο ευρώ με ένα δεκάρι.
3: Όχι μόνο αυτό, κοιτάμε να παίρνουμε και ώρες, δηλαδή 5-7. Αν πάρεις το κουπόνι της Παρασκευής, το κοιτάξεις και παίξεις μέχρι την Κυριακή, μέχρι την Δευτέρα, θα βρεις 6 παιχνίδια. Αλλά εμείς τα λέμε... Τι ώρα παίζουνε, 5. Να παίξουμε τον 5.
2: Να σου πω κάτι. Ξεκίνα και παίξε 3 ομάδες, άντε να σας το πω έτσι, κάθε Κυριακή, μέχρι το τέλος του χρόνου, μόλις ξεκινήσει και θα πεις. Ποια βλέπω να το παίρνει φέτος.
3: Α, ναι, και αυτό σωστό.
2: Μπράβο, Arsenal, ξέρω εγώ, ή Liverpool. Λοιπόν, τη μία Κυριακή να παίζεις Real, Ολυμπιακό, στο λέω έτσι χοντρά.
3: Ναι, σωστά.
2: Που είναι Real, Ολυμπιακό, Ίντερ και Paris Saint-Germain.
3: Τι μπάγκερ,
2: ναι. Θα κερδίσουν και 4 μέρα 20.
3: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό. Το κάνει.
2: Εάν τους παίξεις 50 Κυριακές, τις 48 θα τις έχεις πιάσει.
3: Ναι, ναι.
2: Για να μην σου πω και τις 50.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό όμως, εκεί, αυτό όμως που ξαναλέω, γι' αυτό οι Book κερδίζουν. Γιατί οι Book δεν χάνουν, γιατί πληρώνουν τα λιγότερα, αλλά πληρώνουν.
3: Μα εγώ...
2: Εάν εσύ είσαι στην κέντα λοιπόν και δεν πας με την ψυχολογία, είδες τι είπε ο Μπέλος και έχει δίκιο ο Σωτήρης. Ρε φίλε, 4, τέλος, θα πάω να το παίξω.
3: Ναι, ναι, εντάξει,
2: εάν
3: okay.
2: Δεν υπήρχε ποσοστό, πρόσεξε, καθόλου. Και έλεγε ο Ολυμπιακός Ρεάλ, θα το έπαιζε το 4.
3: Όχι, θα παίζει τον
0: Άσο. Αν ήταν χωρίς αποδόσεις.
3: Θα παίζει τον Άσο.
0: Ελλάδα θα παίζει Ολυμπιακό, ρε φίλε, λογικό είναι.
3: Αυτό λέμε.
2: Θα παίζει Ολυμπιακό, το καταλαβαίνεις.
3: Ναι, έτσι είναι. Μα οι Book, Γιώργο, δεν κερδίζουν από το μεγάλο παίχτη. Οι Book κερδίζουν από τα δεκάρικα, ακοσάρικα που παίζουμε εμείς τα λιράκια.
2: Έτσι.
3: Ο μεγάλος παίχτης θα τα πιάσει. Θα παίξει ένα χιλιάρικο, θα πάρει ένα παιχνίδι.
2: Να σου πω κάτι τώρα, μην αρχινήσω να σου πω. Επειδή εγώ που βρίζω, εγώ την έχω ποντάρει την Arsenal από πέρυσι το Σεπτέμβριο.
3: Ναι.
2: Και δεν είχα, γιατί δεν έχω πρόβλημα να την περιμένω. Το καταλάβες. Ένας όμως παίχτης δεν μπορεί να πάει να βάλει 3.000 να περιμένει την Arsenal πρώτη μετά από 10 μήνες ο άνθρωπος, ρε.
3: Όχι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι ένας παίχτης, χοντρο παίχτης, δηλαδή, γιατί εγώ έχω κάποιους φίλους που είναι χοντρο παίχτες και παίζουν πολλά λεφτά, ένας έχει πάρει την Bayer όλη τη χρονιά. Διχίλια, τριχίλια.
0: Είχα ένα πελάτη Τζόρτζ στο μαγαζί.
3: Δεν την έχει χάσει. Αν παίζει όμως 5-6 παιχνίδια 10 ευρώ, δεν είναι εύκολο να το πιάσει.
0: Έπαιζε αδρά.
2: Εγώ φίλε, τη Λίβερπουλ. Τα ρίσματα τα δυνατά που έκανα, θα δεν σου πω την αλήθεια, ψέματα δεν σου λέω. Έχασα τον Ολυμπιακό.
3: Εντάξει, οκ, εντάξει, πίστευε στον Ολυμπιακό, εσύ, οκ. Αλλά...
2: Πίστευα, θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, τον έχασα, άκουσε με, εγώ δεν λέω ψέματα, έβγαλα την Arsenal, έβγαλα την Inter και έβγαλα και την Bayer.
3: Ναι.
2: Ουσιαστικά κερδισμένος είμαι, έχω πάρει τα λεφτά μου
3: και παραπάνω, ναι, και παραπάνω, ναι.
2: Σε μονό παιχνίδι όμως, εγώ το στοίχημά μου, όταν πιστεύω ένα παιχνίδι, βλέπω ένα παιχνίδι, μια απόδοση το 2. Είδες προχτές στη Σούπα, πάρε τη Manchester United διπλό, που αν την ξαναβρω εγώ τελευταία αγωνιστική με αδιάφορο παιχνίδι μέσα στο Brighton, με αυτό.

0: αυτόν τον προπονητή Μάντσεστερ 2.30 και 2.40 ρε φίλε.
1: Ναι,
0: μπορεί να μου πεις που θα το ξαναδώ.
1: Ναι, εντάξει, σωστά. Αυτό, με αυτό λέω ρε Γιώργο, ότι ο παίκτης, ο Μπουκ κερδίζει από τον παίκτη που παίζει λίγα λεφτά πολλά παιχνίδια.
2: Ναι, ρε φίλε, εκεί είναι ο αιμοδότης.
1: Αυτό αποκίνητα πολλά λεφτά.
0: Μάγκες στο στοίχημα είναι μονό.
1: Μονό αποδεχτά, αυτά.
0: Μονό.
2: Γιώργο.
0: Πιστεύεις ένα παιχνίδι, πήγαινε παίξω. Πιστεύεις
1: αυτό.
0: Πήγαινε παίξω.
1: Λίγα-λίγα.
0: Αλλά
1: έτσι.
0: Μονό.
1: Έτσι. Σωστό.
2: Γιώργη, στην εκπομπή του Κατσάσου, δεν ξέρω αν έχεις πει, αλλά και εδώ νομίζω το είχαμε πει. Είχα δώσει Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό, Ολυμπιακός κατάκτηση και το Φούρναρη MVP. Ο Φούρναρης MVP είναι 13, φίλε.
1: Ο Κογκαλίδης είχε πει, φίλε, από την αρχή της χρονιάς είχε πει ο Κογκαλίδης. Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Ξέρεις ότι τα έδωσα ιδιωτικά, τα έχω πει δύο φορές δημόσια, γιατί τώρα μια ζήτηση φαίνει την άλλη και πάλι το μου ξανάγεται στο μυαλό και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, γιατί εγώ ό,τι πιστεύω κάτι, εγώ γουστάρω να αναγνωρίζω την αξία του αλλουνού, όποιος και αν είναι. Ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, φίλε, σου βγάζω το καπέλο και για τις δύο μεταδόσεις και για του ημιτελικού.
1: Του Μπέλου.
0: Και για του ημιτελικού και για του τελικού.
1: Και αν του Μπέλου. Όχι του Μπέλου. Του στρατάκι, όχι του Μπέλου. Είπε Μπέλο, είπε.
3: Σου βγάζω το καπέλο.
0: Το καπέλο, είπε.
1: Λέω και εγώ του Μπέλου.
3: Δεν ακούς ρε Γεράση μου κιόλας. Είσαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Του Μπέλου, λέω. Ποιο καπέλο του Μπέλου.
0: Λοιπόν, άστο τώρα ο στρατάκι, ο Γεράση μου θα ζηλεύει γιατί δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
3: Εννοείται.
1: Το καπέλο.
0: Όχι, δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε. Δηλαδή, βγάζει την κυρία Λένα στο δεύτερο παιχνίδι. Ρεάλ Βαλένθια. Η οποία γυναίκα βγαίνει λίγο ψιλοτρακαρισμένη στην αρχή. Εγώ μιλάω πολύ δημόσια, όλοι ακούγαμε. Εγώ
2: ναι, μωρέ, ήταν πρώτη φορά η κοπέλα που έκανε μετάδοση.
1: Εμένα
2: φορά.
1: Πήρε τηλέφωνο και μου λέγε.
0: Την αφήνει ο σύζυγός της κύριος Κογκαλίδης στον αέρα, ξεκρέμαθη. Ξεκρέμαθη τελείως. Την έριξε στα βαθιά και χωρίς το σημείο. Και βρίσκεται ο Στρατάκης και κάνει αυτή τη μετάδοση κόμπλα και την κάνει καταπληκτική γιατί το τελευταίο. Δεκάλεπτο, μπορώ να σου πω και 15 λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι, για να λέμε την αλήθεια, για τη Βαλένθια μιλάω, Ρεάλ Βαλένθια, έτσι. Είναι ουσιαστικά ο κύριος έστω στην κατάσταση, αλλά το είχε πάρει πάνω της και η κυρία Λένα.
2: Ναι, ήταν πολύ καλή στο τέλος.
1: Μπήκε στα βαθιά η Λένα, αλλά έχει κάνει χρόνια να βαγωσώσει στο Στρατάκη, ξέρει.
2: Έτσι.
0: Και τώρα πάμε στο τελικό. Απίστευτες οι συνδέσεις του. Απίστευτες φίλε.
2: Να σε καλά ρε φίλε, να σε καλά.
1: Κοκκινίζει μιλάλες.
2: Κοκκινίζω ρε, μην τα λες.
0: Να έχεις αναλυτή στο τηλέφωνο και την ίδια στιγμή, γιατί αυτά είναι δευτερόλεπτα. Και κάποιος που είναι ακροατής 30 χρόνια και που ξέρει από ραδιόφωνα, γιατί εγώ δεν είμαι κανένας τεσσινός, παρακολουθούσα από το Sprinter, λοιπόν, όταν ακούς μισό λεπτό και ζωντανή μετάδοση με κάποιον που σου κάνει ανάλυση, μισό λεπτό να βρεθούμε με το γήπεδο για να ακούσουμε αυτή τη δήλωση και ξαναγυρίσεις το. Αυτά είναι μαγιές μεγάλες, έτσι. Σου λέω εδώ στις Ρέσα Μίτσο, στο λέω ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά ρε Γιώργη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Και,
2: εντάξει,
0: και, θέλω, okay. Και θέλω να ακούγεται ρε φίλε, γιατί
1: καλά
0: πρέπει
1: κάνεις.
0: Να ακούγεται.
2: Εντάξει, μωρέ, εντάξει.
0: Πρέπει να ακούγεται.
2: Ευχαριστώ πολύ,
0: γιατί
2: ευχαριστώ.
0: Το άλλο το κατσίκι δίπλα
1: εδώ,
0: εκεί
1: τον Μπέλο, λέει.
0: Θα μας έλεγε αλλά τον άλλον.
1: Τον Μπέλο λέει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Χάτιμαν Υπουργείου Πολιτισμού συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Η κυρία που είπατε αγροτικής ανάπτυξης συμφωνώ. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Ο κύριος Στρατάκης.
1: Να το πούμε τον Τζίτζε.
0: Για μένα έχει κλείσει. Πρωθυπουργός ο Τζίτζε, δεν είπα.
1: Ναι.
0: Ο Μπέλος παίρνει Υπουργείο Ανάπτυξης ή Υπουργείο Εμπορίου. Αποφασίστε ποιο από τα δύο. Αφήστε το αθλητισμό.
1: Πάρε και τα δύο. Μπορεί.
2: Ναι, και τα δύο μου.
1: Μπορεί μόνο.
2: Πόσοι και πόσοι τα έχουν.
0: Θέλω λοιπόν να μας πεις εσύ, Γεράσιμο, τι θα πάρει.
1: Εγώ είπα να πάρω ένα Υπουργείο να έχει θέμα με τον πολιτισμό να κάνω από ζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
0: Αφού το κάτσερε το Υπουργείο Πολιτισμού το πήρε ο άλλος.
1: Να γίνω υφυπουργός πολιτισμού, να πάω να κάνω το όνειρό μου να κάνω από ζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
0: Πάλι
1: θα
0: το ρίξεις το
1: Χάτσιμαν. Όχι, βρε, υφυπουργός εγώ λέω. Υπουργός ο Χάτσιμαν, υφυπουργός εγώ. Να κάνω...
0: Όχι, εγώ σε θέλω υπουργό, κάποιο υπουργείο να πάρει.
1: Ναι, θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να κάνω από το ζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
2: Θα σου δώσουμε το Υπουργείο Αθλητισμού. Μέσα
0: στη Βουλή. Να πάρεις το Υπουργείο Παιδείας για να τους μάθεις, ρε φίλε, να ακούνε και μουσική.
1: Μπράβο, μέσα στη Βουλή θέλω να κάνω ένα από το ζουξίδικο μέσα στη Βουλή.
3: Έχουμε θέμα σοβαρό όμως.
1: Τι.
3: Η κυβέρνηση βγάζει και πρόεδρο Δημοκρατίας.
1: Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα.
3: Τι θα βγάλουμε εκεί.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Θα δούμε ποιοι είναι υποψήφοι. Θα δούμε. Μπαγάμε τον Τζίτζι. Και πρωθυπουργό και πρόεδρο.
2: Δεν γίνεται. Ναι, γιατί.
1: Δεν μπορεί. Δεν γίνεται.
3: Θα μπερδεύετε με τα σπίτια. Πού θα μένει.
1: Ναι, σωστό. Θα κάνουμε τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
3: Ω, να, ο Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
0: Μπράβο. Έχουμε και τον Δημήτρη και καλησπέρα μου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έχουμε και τον Δημήτρη και καλησπέρα μου.

0: Ναι.
1: Κλείδωσε ο Δημήτρης Οζόνη.
0: Τελείωσε. Κλείδωσε.
2: Αυτό θα πάει Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μπράβο. Όχι εσύ. Α,
1: εσύ Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Όχι εσύ Εξωτερικών.
0: Κάνεις πιο πολλά, κάνεις πιο πολλά ταξίδια.
2: Εθνικής Αμήνης ποιος θα πάει.
0: Εθνικής Αμήνης, ε.
1: Φέρεις το Άμυνας εσύ.
0: Αμάμε τον Τσαπαλιάρη Εθνικής Αμήνης. Που τα κάνει ρόιδο.
2: Τσαπαλιάρη.
0: Ναι, να το βάλουμε το Δήμο. Τα λέμε Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, γεια.
2: Να
1: σε πάρω, θα σε πάρω μετά, βέβαια, θα σε πάρω.
0: Και ο Δήμος είναι περίπτωση καλή. Τα κάνει όλα άνω κάτω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα μπορεί να πάρει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
3: Να το πάρει, να το πάρει. Το δίνω, εγώ το δίνω.
0: Ναι. Καλή τύχη σε όλους με αυτούς που τους άσχετους, ανεπάγγελτους, πολιτικούς που έχετε εμπλέξει. Καλό κουράγιο σε εσάς και στην πατρίδα. Λέει ο φίλος μας, ο φίλος από το Τουσόν, Αριζόνας.
1: Αριζόνα.
3: Ναι, ρε,
0: ναι. Μαζί σου, Βασίλη Μπουζούκια, ναι. Όλη μέρα στη Βουλή.
3: Πάνω
0: πολύ
3: Γιώργος.
0: Καλύτερα και από ό,τι είναι τώρα, με την κάθε και τον κάθε άσχετο. Ο οποίος, αυτός ο φίλος ο Πάνος από την Αριζόνα, μου έστειλε πριν κανένα μήνα φωτογραφίες από το γκαράζ εκεί. Έχει, ναι, φίλε, πώς το λένε, φίδια και αυτό τα.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Φρανκ λέει: Γεράσιμου, με τις παπάντζες που λες, ναι, να σε κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει δίκιο.
0: Ναι, μιλάω.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει πρέπει να μιλάς.
1: Έχει δίκιο ο φίλος. Είστε τη παπάντζα.
0: Παιδιά, Μπέλος, ο οποίος είπαμε είναι. Σε κάναμε, όχι αθλητισμό, γιατί χάνει γραμμάριο. Αυτή αθλητισμό να σε κάνουμε.
3: Ναι, και ποιο θα κάνουμε το αθλητισμό τώρα.
0: Να που κάνει, χάνει γραμμάρια, που κάνει κάτι. Κάνει,
3: το χάτσιμα δηλαδή κάτι του δώσαμε, τον πολιτισμό, τέλος.
0: Χάτσιμα μαζί με Μπέλο έχουν χάσει 250 γραμμάρια και δύο μαζί ταυτόχρονα.
3: Ναι.
0: Εδώ και 15 μέρες.
3: Πού είναι ο χάτσιμα τώρα, κοιμάται.
1: Χάτσιμα δεν έχει χάσει.
0: Πώς έχει χάσει?
1: 3 κιλά.
3: 3 κιλά.
0: Από πότε πήγε, κουρεύτηκε. Φοράει σοξάκι.
1: Ζηλεύεις.
0: Να ζηλεύω, ρε. Έχουμε φέτες. Να ζηλεύω.
1: Τι φέτες.
0: Τι να ζηλεύω με το
1: φέτα.
0: Μια μπάκα.
3: Φέτα δοδόνη.
0: Στρίβες εσύ και μετά στη βικιλιά σου. Τι να ζηλεύω. Όταν κάνω δίαιτα.
1: Το 97.
0: Τότε γιατί κάνεις δίαιτα. Αφού είσαι μια χαρά.
1: Έτσι ήταν τα κορίτσια το κορμί μου. Αδύνατο.
0: Άρα έχεις κιλά περιττά.
1: Έχω.
0: Α, τότε μιλάς.
3: Καλά κάνει το παιδί και κάνει ιδιαίτερα. Φίλε, διατρόφει, να προσέχει.
0: Να προσέχει.
1: Okay. Γράσε μου.
0: Είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Να προσέχει χοληστερίνη.
3: Τα όλα, όλα παίζουν ρόλο.
0: Πράγματα παίζουν ρόλο.
1: Σε συνέχεια στο χωριό μου. Τα μεγάλα φίδια κρύβονται κάτω από μεγάλους
0: βράχους. Ναι, ναι, ναι, αυτές τις βλακίες έχουν.
1: Έτσι, γράσε μου. Έτσι, γράσε μου. Συμφωνική, στρατάκι.
3: Εντάξει, οκ, ναι, συμφωνώ βέβαια. Δεν ξέρω αυτή την παροιμία από το
0: άλλο. Ναι, ναι, δεν ξέρει κανένα. Μόνο στρατάκι ξέρει. Μόνο ο Μπέλος ξέρει που το βολεύει. Λοιπόν, 9 λεπτά πριν πει μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43.
1: Βρήκα και τον Υπουργείο Εργασίας.
0: Υπουργείο Εργασίας ποιος?
1: Χαρά.
0: Εργασίας είπες, φίλε, όχι τεμπελιάς.
1: Εργασίας.
0: Γιατί δουλεύει Χαρά. Την είδατε την κοπέλα που έπαιζε βιολί, ρε φίλε, με στην ΑΕΚ, τη Φιέστα. Όχι, δεν την έχεις την κοπέλα.
1: Απίστευτη.
0: Άστο, ρε, φοβερή, ρε.
1: Έλα,
0: κούκλα. Δεν την έχεις τη Στατάκη.
3: Όχι, ρε.
0: Έγινε χαμός, ναι. Έγινε χαμός.
3: Στη Φιέστα της ΑΕΚ.
1: Ναι, έπαιξε πολύ δυνατό βιολί.
0: Ναι, δυνατή να
3: στο δεις. Παίζει ωραίο βιολί.
0: Δυνατή, γενικώς είναι ωραία κοπέλα, όμορφη.
1: Ήταν πένα. 9 στα 10.
0: Ναι, έτσι. Υπουργός Υγείας, ποιος μπήκε, Βασίλη. Πρέπει να προσέξει τη διατροφή μας. Πρέπει να βάλουμε υπουργό.
1: Υγεία, θα βάλουμε το Χάντζημαν.
3: Υγεία.
1: Γιατί είναι για εξετάσεις και τέτοια.
0: Τόσο μεγάλο γιατρό είναι, τι υγεία. Τόσο μεγάλο γιατρό τρέχει.
1: Αθλητισμού θα βάλουμε το παπουτσάκι.
0: Παπουτσάκι αθλητισμού που πήγαινε διάκτη λάρο μπύρε.
1: Γι' αυτό.
0: Στην καθησιά του. Μιλάμε για κατάδια.
3: Ποιο είναι ο παπουτσάκι.
0: Ένα φίλο. Ένα φίλο του.
3: Καλό. Δεν τον έχω δει.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ο οποίο παίζει παιχνίδια. Ταγκανίκα.
3: Τον έχω ακούσει. Τον έχω ακούσει. Τον έχω ακούσει. Τον έχω ακούσει.
0: Έφαγα τα νιάτα μου στο κόμμα και ούτε ένα υπουργείο για μια γενική γραμματεία, δε αδερφέ. Κατεβαίνω ανεξάρτητος, όχι εσύ, δε Βασίλη Γραφίστα, θα πάρεις υπουργείο κανονικό. Γιατί
3: θα πάρει το γραφείο
1: και θα πάρουμε και τον
0: επικοινωνίας.
3: Επικοινωνίας.
0: Βέβαια.
1: Ο Ρομπίνιο θα πάρει το Υπουργείο
0: Εθνικής Άμυνας.
1: Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι. Ο Μπιλ θα πάρει σαν Γραφίστα στο Υπουργείο, πώς το είπα,
3: Επικοινωνίας.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Γιατί θα φτιάξει και γραφικά.
3: Ναι,
0: φτιάξε ένα ωραίο.
3: Ωραία, καλά τα λέμε εμείς αυτά. Αν δούμε αύριο αν ο Τζίτζης σου δώσετε OK, πρέπει να του δώσει τη λίστα τώρα.
1: Μπορεί
3: με
1: να
3: βγει
1: σήμερα ο Τζίτζης. Ο
0: Τζίτζης δεν μπορεί να πει. Δεν θα πει όχι ο Τζίτζης. Αυτά είναι μανούλα.
3: Εσύ,
0: απλά θέλουμε να φτιάξει ο Βασίλης ο γραφής σας.
3: Το κόμμα.
0: Όχι το κόμμα, να βγάλει το όνομα ΤΕΒ.
3: Ναι, ΤΕΒ.
0: και να βγάλει μια φωτογραφία με εμάς όλους εκεί και τον Τσίτσι. Μας το στείλει ένα μήνυμα, το ανεβάσουμε στα Facebook να ξέρουμε τι γίνεται. Πώς θα ανέβει ο Σπύρος, ο Τσίπρας.
3: Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Το κάνουμε ένα αυτό, μια μέρα μαζευτούμε στον Μπέλου.
3: Βέβαια.
0: Ανάμεσα σε παϊδάκια
3: και κάνουμε την διαδικτυακή διακήρυξη του κόμματος.
1: Πρέπει να μας δείξει ο Γιώργος μια φωτογραφία από το Λονδίνο για να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, ο Γιώργος εξωτερικών.
1: Το παπουτσάκι τον έχω εγώ τώρα.
0: Γιώργος βάζει τη φωτογραφία του Ολυμπιακού. Το σήμα, δεν χρειάζεται να βάλουμε φωτογραφία του. Αυτό α πει.
3: Είσαι νούμερο.
0: Εγώ, παιδιά, λέω Παναγιώτη, θα τον πιστρώ. Αν περισσεύει, θα έφερα το Υπουργείο Τύπου. Ναι, γιατί
1: τύπου,
0: ασχολείται.
1: Τύπου, Παναγιώτη. Σωστό, Παναγιώτη. Σωστό.
0: Όχι μόνο το έχει Υπουργείο Τύπου, τον πηγαίνει κιόλα.
1: Ναι, πάει το γράμμα.
0: Τον πηγαίνει
1: το γράμμα. Το πάει το γράμμα.
3: Τον πηγαίνει τον τύπο.
0: Ναι, κανονικά.
3: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί έχει φέρει τίποτα. Έχει φέρει φοφίλου.
3: Κάτι είδα, πατατάκια.
0: Αυτό έχει φέρει σαλατούλα να φάει. Τάχα μου, έχει φάει στο μαγαζί νωρίτερα.
3: Σαλατούλα τρέχει.
0: Έτσι κάνει και ο Χάτζημα. Στον δρόμο τρώει ο τυρόπιτα και έχει δει. Λέει
3: το Χάτζημα τώρα, έχω στενοχωρηθεί. Πού είναι αυτό.
0: Κοιμάται, σου λέω.
3: Έλα, ρε, κοιμάται.
0: Κάνει εξτάσει κάθε μέρα.
3: Κάνει εξτάσει κάθε μέρα και το κουράζεται από του γιατρού.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 5 λεπτά μετά τη μία. 2.12.20.59.43 2.15.215.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69.39.943.943. Το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Τελευταία φώτο είναι πριν 10 λεπτά εκεί στο Τουσόν. Το βλέπεις εδώ. Έχουμε μπλακωθεί με το φίλο μου το ρίξει στεκίλες και στην Αριζόνα. Τα βλέπεις εκεί.
1: Ποιος είναι ο φίλος μας?
0: Ο φίλος μας από την Αριζόνα, ρε, πες τη Λεμίνα.
2: Ναι, όχι, όχι, λέω, ο Πάνος και ο Γιώργος είναι και οι δύο.
0: Ο Πάνος.
2: Πάνος, Πάνος ποιος είναι, αριστερά, δεξιά.
0: Όχι, ο ένας είναι ο Πάνος.
2: Από πάνω, από πάνω.
0: Ο Πάνος είναι ο Ρίκ, ο φίλος του. Πίνει τεκίλες. Και εδώ, Αριζόνα, βλέπεις εδώ, χαμός.
2: Αυτά είναι, φίλε.
0: Ο Μπιλάρας ο γραφής μου στείλε, φίλε, φωτογραφία, στείλω και σένα. Το κόμμα λέει προτείνει να γίνει να λέγεται Κόναν.
2: Κόναν.
0: Κόναν. Κόμμα Ναυαγών Αναξιοπαθούντων. Έχει ένα σωσίβιο και μια σημαία πάνω στο σωσίβιο με έναν που κολυμπάει.
2: Κόμμα Αναξιοπαθών.
0: Κόμμα Ναυαγών Αναξιοπαθούντων. Με μια άγκυρα.
2: Κόμμα Ναυαγών. Μια...
0: Ωραίο είναι.
2: Ναι, και, ναι, και τρία, χωρίς τον ίστο τέλος.
0: Τρία πράγματα έχει. Ναι. Δεν υποσχόμαστε ότι θα σώσουμε. Ναι. Πρώτον.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, κατανοούμε τον αγώνα σας. Είμαστε και εμείς μέσα.
2: Και εμείς μέσα.
0: Ναι. Και τρίτο, μαζί φωνάζουμε πιο δυνατά.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Οι τρεις ατάκες πρέπει να πούμε σε αυτό το κόμμα, Κόναν.
2: Κοίταξε, μου αρέσει. Κόμμα Ναυαγών. Και... Κόνα και Κόνα, σκέτο.
0: Κόνα, τι για το Κόνα.
2: Κόνα, ρε φίλε. Κόνα.
0: Κόνα. Άμα δεις τη φωτογραφία από όταν έρθει να έχει σκόλει όρθιο να έρθει από όταν να δεις.
2: Ναι.
0: Έλα να δεις τι είναι, ναι. Ό,τι σωσίβιο, όχι σωσίβιο πολυτελείας λέει. Αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και ίσως ελπίδα. Αυτό είναι. Πώς το φαίνεται.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, δεν είναι. Βέβαια πρέπει να μας δει και μία με φωτογραφίες. Όχι το σωσίβιο. Μια θάλασσα που έχει κύμα όμως, αλλά μην σας σωθούμε σε αυτή τη θάλασσα.
1: Με πολύ κύμα.
0: Ναι, αλλά είμαστε όμως είμαστε δυνατοί και θα σωθούμε εμείς.
1: Ναι, ναι, θα το ξεπεράσουμε.
0: Ο Μπέλος έχει σώσει την πριζόλα.
1: Έχει θέματα.
0: Ναι,
1: έχει θέματα.
0: Κολυμπάει μέσα στην πριζόλα. Όχι, σαλατούλα τρώει.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Ωραίο. Μπιλάρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπιλάρας πολύ καλός.
0: Κόναν ο Βάρβαρος. Κόνα είναι Hyundai το Κόνα.
2: Ναι,
0: καλά σου λέει.
2: Κόναν λοιπόν.
0: Το Κόνα είναι Hyundai.
2: Μ' αρέσει. Το αλλάζουμε έτσι.
0: Ναι. Κόναν.
2: Κόναν.
0: Γεια μας.
2: Βέβαια. Και συμφωνεί και ο φίλος μας από την Αριζόνα. Ναι, στο Κόναν.
0: Ναι, ορίστε.
2: Μπορούμε το φίλο μας από την Αριζόνα να το βάλουμε υπουργό μεταναστευτικού. Πώς λέει, δεν υπάρχει υπουργό μετανάστευσης.
0: Εγώ τεκίλες πίνει, τι μετανάστευσης.
2: Εντάξει, δεν βαριέσαι, γιατί έγινε, γιατί άλλοι δεν πίνουν. Και εκείνες πίνει όταν βρίσκεται με το φίλο.
0: Και άλλοι και άλλοι δεν πίνουν, μεθυσμένοι είναι.
2: Έλα μου, ναι, και με το ρίκι
0: εκεί.
2: Αριστερά είναι ο πάνω.
0: Έχει το τρακ. Πώς φαίνεται, Βασίλη, με μπύρες. Το τρακ.
2: Το τρακ, ναι.
0: Γεμάτο μπύρες είναι αυτό το εργαλείο.
2: Πρέπει να έχει πολλά χρόνια ο φίλος μας.
0: Στην Αριζόνα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι.

0: ότι είναι και Σαριανή. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τον Μπουρνάζη. Καλημερίζει όλη την παρέα. Μιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα και στο Δημήτρη και στο Σωτήρη.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς φαίνεται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, έχουμε εικόνα. Ήταν στην Κοπενχάγη αυτός. Δουλεύει με νέα παιδιά, λένε πολλοί.
1: Νέα παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Έτσι είπε στην Κοπενχάγη, δουλεύει με νέα παιδιά, έβγαλε παίχτες. Στην Κοπενχάγη από ό,τι λένε, τώρα να δούμε. Είναι άλλη φιλοσοφία.
1: Τι να σου πω τώρα. Διαφορετική εντελώς φιλοσοφία. Ναι. Πάει σε άλλο project του Παναθηναϊκού εντελώς. Το θέμα να τον αφήσουν να δουλέψει, δεν τον αφήσουν.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ένας προπονητής που. Δανία, ξεδανία είναι μια ομάδα η οποία η Κοπεχάγη βγάζει ποδοσφαιριστές πολύ καλούς σε όλη την Ευρώπη.
1: Φυσικά, δεν κατάλαβα.
0: Πιο πολύ οι Δανείοι παρά οι Έλληνες στην Ευρώπη. Φυσικά. Που διαπρέπουν πολύ. Εντάξει, μεγάλα ονόματα σε ομάδες και μεγάλες ομάδες.
1: Το Δανείο ποδόσφαιρο είναι πιο υψηλό.
0: Ένας προπονητής ο οποίος ξέρει από πρωταθλητισμό. Κοπεχάγη. Ξέρει από πρωταθλητισμό.
1: Έκανε δύο ντάμπλ νομίζω.
0: Αυτό λέω. Άρα ο πρωταθλητισμό ξέρει. Ναι. Βέβαια αλλάζουν εδώ πέρα τα πράγματα διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός για να πάρει πολλά χρόνια έρχεται για να πάρει πρωτάθλημα στην ουσία. Για να φτιάξει μια ομάδα.
1: Όχι.
0: Και έτσι, να φτιάξει μια ομάδα έρχεται.
1: Έτσι,
0: και να φτιάξει μια ομάδα, αλλά τουλάχιστον να το διεκδικήσει. Να μην μείνει πίσω 20 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Αυτό. Να έχει το πρωτάθλημα, το να το πάρει, δεν στο εγγυάται κανεί.
1: Όχι.
0: Και ο Νίκολης ήρθε, δεν του είπανε ο Νίκολης πάρε πρωτάθλημα. Να φτιάξει μια ομάδα. Ναι. Στην πορεία του βγήκε και το πήρε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι έγινε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έτσι έρχεται. Ότι κοίταξε να δει, εμεί θέλουμε πρωτάθλημα. Δεν έχει να μα βγάλει τέταρτου.
1: Δεν το είπανε του Νίκολιτς έτσι όμως.
0: Όχι, του Νίκολιτς είπανε.
1: Δες πόσο διαφορετικά ξεκινάμε.
0: Του Νίκολιτς είπανε να φτιάξουμε ομάδα.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Εντάξει. Και στην πορεία του βγήκε με κάποιος, με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ προβλήματα. Ολυμπιακός με την Ευρώπη και αυτά του βγήκε. Εντάξει. Και το πήρε.
1: Okay,
0: εντάξει. Ναι. Δεν του είπανε του Δανού ότι κοίταξε, έλα εδώ να βγεις τέταρτος.
1: Όχι.
0: Του
1: είπανε τι ακριβώς.
0: Ότι έλα εδώ να φτιάξει μια ομάδα να πάμε για πρωτάθλημα.
1: Έλα εδώ να φτιάξουμε μια ομάδα και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η σωστή ατάκα, σωστά.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, φίλε,
1: πώς το βλέπεις τώρα αυτό.
0: Σου λέω και πάλι, το πρωτάθλημα δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανένας. Κανένας. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι φαβορί. Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι θα πάρει το χρόνο να το πάρει η ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Πολύ πιθανόν.
0: Αλλά μπορεί να φτιάξει μια ομάδα να το διοικήσει και να του βγει στην πορεία όπως με την ΑΕΚ.
1: Σωστά. Πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να είναι πολύ πιο δυνατός από φέτος του χρόνου. Την ερχόμενη σεζόν. Η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή ομάδα με τον ίδιο κορμό που επίσης ήταν δυνατή.
0: Αν η ΑΕΚ δεν φύγει κάποιος παίκτης.
1: Ποιος να φύγει, μόνο και δύο να φύγουν, ο κορμός ήταν πάνω κάτω ίδιο.
0: Αν φύγουν πρωτοκλασάκι, ας πούμε φύγει ο Πινέδα, αλλάζει πολύ το πράγμα.
1: Εντάξει, ο Πινέδα. Εντάξει, αλλάζει πολύ. Την άκρη,
0: λέω, η ΑΕΚ όπως είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Με τέσσερις παίκτες που χρειάζεται οπωσδήποτε πρώτη γραμμή. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και του χρόνου.
1: Σωστά.
0: Δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα, κανείς δεν ξέρει.
1: Όχι, άλλο
0: δεν το εγγυάσαι. Αλλά
1: ο
0: θα είναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα είναι επίσης δυνατός.
0: Ο ΠΑΟΚ δυνατός, φίλε, χωρίς να θέλω να μειώσω τον ΠΑΟΚ, με τα ονόματα που ακούω, φίλε, δεν μπορεί να είναι πιο δυνατός. Δηλαδή με το Βάρντι Σεντερφόρ 39 χρονών, δεν μπορεί να είσαι.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα και σε σένα για πάνω.
0: Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε με τα γραφικά, γιατί μπορεί να ακούγονται ονόματα
1: και
0: ονόματα.
1: Και να μην έχουν καμία σχέση.
0: Στο τέλος θα έρθει, εντάξει. Να δούμε τα ρόστερ.
1: Σωστά. Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με κάτω από ένα πρίσμα outsiders και όχι φαβορί. Τα λέω καλά.
0: Εσύ με τους άλλους τρεις, ναι.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν, εάν το δεχθεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ο κόσμος του Παναθηναϊκού και πει παιδιά, εμείς φέτος θα φτιάξουμε ομάδα και ξεκινήσουμε με αυτήν την οτροπία.
0: Να πούμε βοτανικό, έτοιμοι, ναι.
1: Ναι, έτσι, όπως καλή ώρα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Το περσινό, κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Εάν έχουν την άλλη
0: διοίκηση,
1: παίζει και ένα σενάριο. Το Νοέμβρη, αρχές Νοέμβρη, τώρα είπα
0: εγώ
1: μια.
0: Ναι,
1: είναι τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: έχει 7 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο.
0: Αυτό λέω. Πρέπει και η πίεση του κόσμου. Αλλά τι αποφασίσουν ο προπονητής και η διοίκηση. Ότι πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα, σόν και καλά, δηλαδή να το παλέψουμε, ή πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα και την πορεία
1: μας. Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι συνομήλικος με τους ποδοσφαιριστές πάνω κάτω.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Λέω, ναι.
1: Είναι μεγάλη δουλειά αυτό.
0: Είναι ένα καλό όνομα στη Δανία.
1: Ναι,
0: από
1: εντάξει.
0: Λένε, έχει μάθει το πρωταθλητισμό, γιατί έχει πάρει μεγάλη πρωταθλήματα. Έχει βγάλει παίχτες. Και αυτό σημαντικό, αλλά εδώ πέρα έρχεται με τη φιλοσοφία ότι για να δει Παναθηναϊκό, είμαστε πάμε για πρωτάθλημα.
1: Χωρίς πίεση όμως, έτσι. Διότι στο Δανέζικο πρωτάθλημα δεν υπάρχει αυτή η πίεση.
0: Κοίταξε να δει. Πίεση θα υπάρχει πάντα στο Παναθηναϊκό λόγω Αλαφούζου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κόσμος.
1: Και λόγω των ετών που έχει να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, ο κόσμος έχει θεματάκια, ρε παιδί μου. Τα ακούει ο Αλαφούζου καθημερινά. Γιατί θα βάλει και φέτος λεφτά από ό,τι λένε. Αρκετά χρήματα όπως έβαλε και πέρυσι και πρόπεση. Αλλά
1: ναι.
0: Πήγα στο Βρόντο.
1: Ναι. Εφόσον φίλε, ήθελε να βάλει χρήματα να πούμε στον Παναθηναϊκό και φέτος, γιατί δεν κράτησε τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό δεν του ζήτησε ο Μπενίτεθ. Να πάρει παίχτες, να βάλει λεφτά πάλι.
0: Ναι, αλλά ο Μπενίδης ζήτησε 10 παίχτες, φίλε 12.
1: Ενώ αυτός πόσο θα ζητήσει, 2.
0: 5-6.
1: 5-6.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίχτες. Το υλικό του δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που δείχνει βαθμολογία.
0: Μπράβο. Δεν είναι άσχημο το υλικό. Απλά γίνανε πολλά, άλλαξαν προπονητές από εδώ, από εκεί. Φύγε σε ελασί. Δεν παίζει αυτό, παίζει ο άλλο. Αλλάξανε πολλά. Ας πούμε, ο Ταμπόρδα δεν είναι κακό παίκτη.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ο Πελίστη δεν είναι κακό παίκτη. Ο Τετέι δεν είναι κακό παίκτη.
1: Κακοί παίκτη Βασίλη δεν είναι, αλλά νομίζω ότι έχουν καλά. Ο Τετέι
0: δεν,
1: εντάξει,
0: δεν έχουν φτιάξει μια ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή...
1: Πρώτον ομάδα και δεύτερον δεν ξέρω και πού έχουν και τα βάνια αυτά.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχουν φτιάξει μια ομάδα να πει ότι είμαστε ομάδα. Γιατί πήγε ένα Μανικό φέτο όλη τη χρονιά πολλά προβλήματα, ρε φίλε. Φύγε, εσύ, έλα, εσύ.
1: Πάντως δεν πάβει να είναι πάλι στοίχημα πολύ δυνατό. Ξεκινάει μια χρονιά με ένα πολύ μεγάλο στοίχημα στον πάγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα που δεν το ξέρουμε, δεν έχει πάει ποτέ στην Ευρώπη.
2: Που μπορεί να μου κάνει παρέλαση, να
0: ξέρει. Άξιο μπέλο, τα αντιπαναθηναϊκά του. Άξιο μπέλο, τα ανταλαφουζικά του.
2: Δεν το ξέρει, ρε φίλε, τον άνθρωπο.
0: Ούτε τον ήξερε τον Νίκολιτ. Α το να δουλέψει, ρε φίλε.
1: Αυτή είναι η διαφορά όμω.
2: Το Νίκολιτ.
0: Ναι, ο Μπενίτεθ όμως τον ήξερες πριν 15 χρόνια.
2: Α, τα ίδια λέμε τώρα.
0: Αυτό δεν είναι πριν 15 χρόνια. Αυτό είναι ο παιδί και έχει μπροστά του βλέψεις. Έχει όραμα να γίνει προπονητής, να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Δεν είναι 50-70 χρονών. Κάτσε, ρε φίλε, υπάρχει διαφορά. Άλλο να έχει. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη.
1: Έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Άλλο να έχει βλέψεις για κάτι καλύτερο
2: πρόγραμμα. Τι παίζει αυτό. Παίζει πιεστική άμυνα με φουλ επίθεση.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τον δούμε. Στην Κοπεχάγη πάντως προβληματισμό έκανε. Δεν είναι ένα που δεν ξέρει το προβληματισμό. Δεν πήρε ένα προπονητή από την Esbjerg. Που έχει μάθει να σώζεται. Η Κοπεχάγη έχει πάει και Champions League.
1: Έχει πάει και καλή πορεία.
0: Εντάξει. Άρα ένα προπονητή που το ξέρει το αντικείμενο του πρωταθλητισμού πάνω απ' όλα. Να μου πει, α, το ξέρω και να το κάνω. Πράξη. Άρα ο Μπενίτεθ ήταν ξεπερασμένο, ρε φίλε. Ήταν πολλά χρόνια να κάνει προπονητή σε ομάδα. Μην κοιτάμε.
1: Ναι, αποδείχθηκε αυτό. Ναι. Αποδείχθηκε αυτό.
0: Ναι. Αν τον αφήσει
1: ένα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Πρέπει να ξεκλειδώσουν.
0: Δηλαδή, πώ άφησε το Μεντιλίμπαρ, ρε φίλε. Το Μεντίλη πάρα σε εποχές θα έχει φύγει και το Τσιδόν. Μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Και με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα έχει φύγει την επόμενη μέρα το πρωί. Δεν του έδωσε όμως, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Πίσω στους χρόνους.
1: Βέβαια ο Μεντίλη πάρα να ξέρει, μόλις ήρθε το πρώτο δεύτερο αγώνα, έπαιξε ωραία μπάλα Ολυμπιακός, την οποία έχει να παίξει κάνα τρίμηνο.
0: Ναι, ρε φίλα, όμως τώρα εγώ θυμάμαι, εδώ ήμασταν, εγώ θυμάμαι, δεν ήσουν εσύ εδώ. Θυμάμαι του φίλου του Ολυμπιακού τότε, μετά το 1-5 με τη Χάπολ, το 1-4 πώς είχε έρθει. Μακάμπι που ήταν, Μακάμπι δεν ήταν, το 1-4.
1: Μακάμπι, με τη Μακάμπι.
0: Και ναι. Με το Παναθηναϊκό το 1-3, πώς ήταν, Παναθηναϊκό σου είχε έρθει.
1: Ναι, ναι, στα καπάκια, ναι.
0: Έβγαιναν και λέγανε το φέραμε τον Ταβρινιάρη.
1: Εντάξει, ναι, πολλά. Ναι, εντάξει,
0: μετά
1: υπομονή.
0: Όμως του έκανε συμβόλαιο ο Μαρινάκης, τον πίστεψε, του έδωσε πίσω στους χρόνους και έκανε δουλειά, ρε φίλε. Και έκανε δουλειά. Ο Μπέλος μιλάει εκτός στον αέρα και μιλάει μέσα του. Μίλα κανονικά, βρε, ακούγεσαι.
2: Δεν θέλω να ακούγομαι.
0: Τότε γιατί αυτό το μικρόφωνο ανοιχτό.
2: Φίλος, πήγαν να το δείξω ένα μήνυμα του Μπίλι.
0: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
3: Ποιοι είναι εκεί πέρα, Βασίλη, ο Δαμιανός είμαι.
0: Έλα, Δαμιανέ, ο Δημήτρης και ο Σωτήρης.
3: Α, κύριε Δημήτρη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Δαμιανός.
3: Ναι, ναι, δεν με θυμήθηκες.
1: Όχι.
3: Δεν μιλήσαμε εκτός αέρας.
1: Έχουμε μιλήσει εκτός αέρα. Α, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι μου κάνεις, καλά?
3: Ναι, μωρέ Δημήτρη μου, όλα καλά. Βασίλη μου, τα συγχαρητήρια για την ομάδα σου, για την ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, φίλε.
3: Και θα ήθελα και τον κύριο Δημήτρη να τον ρωτήσω κάτι.
0: Σ' ακούει.
1: Ό,τι θέλεις, ναι.
3: Α, ξέχασα τα συλληπιτήριά μου στην κυρία Γωγό. Και τα συλληπιτήριά μου και για τον Παρασκευά. Χαθήκαν οι δύο άτομα. Έλος ναι, πάντο. Ναι, ελαφρύ το χώμα. Δημήτρη, μπορεί να σε λέω, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σ' ακούω, πες μου, ό,τι θέλεις.
3: Ναι, ναι, για πες μου για τον Παναθηναϊκό. Πώς μεταγραφές πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει?
1: Πώς μεταγραφές,
3: Ναι, αν μπορείς δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δεις. Εγώ θεωρώ πριν από τις μεταγραφές ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκλειδώσει την ποδοσφαιρική λογική που την έχει κλειδώσει κανένα ντουλαπάκι. Δεν ξέρω. Εκεί στα αποδυτήρια είναι. Και να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο που θα έρθει πρώτο να δουλέψει. Να φέρει παιδιά από την Όπως σε πήρε τέλος πάντων κάποιος, έχει πάρει τον Πανετολικό έναν, τον δεν θυμάμαι τώρα κανένα δύο παιδιά που έχει πάρει.
0: Το
1: Κοντούρι, το Ντετέι, το Παντελίδη. Όλους αυτούς.
2: Αυτός που έρχεται, τι τους παίχτες θέλει.
1: Ναι, okay.
0: Και δουλεύει, και, δουλεύει και με νέα παιδιά. Δουλεύει.
2: Θέλει οι πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι δεξί μπακ δεν θα παίξει ποτέ ξανά ο Ιταλός. Ποτέ.
1: Ναι. Okay. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θέλει στα χαφ ένα καλό οχτάρι, ένα καλό αμυντικό χαφ.
3: Στο κέντρο Δημήτρη μου δεν έχει ένα σωρό. Έχει τον Κροάτι που πήρε τον Πιτσιρίκο.
1: Τώρα αυτό δεν τον έχουμε δει όμως, ρε εσύ, Δαμιανέ μου. Δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει.
3: Δεν τον, ναι.
1: Τώρα δεν τον έχουμε δει πουθενά. Πουθενά.
3: Δεν τον έβαλε καθόλου Μπενίτε.
1: Όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αυτό ήθελα να πω και πριν στο Βασίλη. Εάν, γιατί ο Νίκολιτς κάποια στιγμή ήταν στη γωνία,
0: ναι,
1: παρά
0: ήταν
1: τα αυτά, εκεί αρχές Νοέμβρη. Και μάλιστα και ο άνθρωπος δεν είχε μπει ακόμα στο πετσί της ελληνικής νοοτροπίας.
0: Και
1: έκανε και κάποιες δηλωσούλες έτσι άστοχες κτλ. Κάποιος τον πλησίασε, του μίλησε, του είπε, ξέρεις κάτι. Πρόσεχε το λίγο αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι στις ομάδες σε πολλές θέσεις για να βοηθάνε τους αυτούς που βγαίνουν μπροστά. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, γιατί όταν ο Νίκολιτς είπε για την Ηλιούπολη ότι δεν είχε φως και ναι, την πέσαν όλοι και εγώ μαζί, ότι δηλώσει είναι άστοχες, κάποιος του μίλησε. Όταν του Μπενίτεθ, όταν είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι επιτυχία που περάσει το Λεβαδιακό, του μίλησε κανείς και μετά το ξαναείπε πάλι.
3: Okay. Και αυτό που λέει ο Βίλιππ.
0: Δηλαδή, εντάξει, ρε φίλε Παναθηναϊκός, με τι μου λες τώρα.
2: Και τον έφαγε το φίδι.
0: Που στην ουσία το που τα λέμε Δημήτρη και Δαμιανέ και Σωτήρη, ότι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ ήταν 8 βαθμούς πίσω το Λεβαδιακό. Και ο Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτος. Φαντάσου να μην ήταν τέταρτος. Με τον Όφ πήρε κύπελο. Καταστροφή.
1: Θα
0: ήταν εκτός Ευρώπης.
1: Εκτός Ευρώπης.
0: Βέβαια δεν το λες. Δεν το λες όμως. Δεν το λες στο Παναθηναϊκό το φίλαθλο ότι
3: Βασίλη πέρασε την Ευρωβουλία. Τώρα εσύ είσαι πρώτα ο Θεός. Θα παίξετε ένα γύρο για να μπείτε.
0: Ναι, ένα γύρο. Ναι. Έτσι, ένα ναι. Αγώνα.
3: Μακάρι δεν φιλαράκι.
1: Μακάρι δεν ξέρω.
3: Εγώ Βασίλη, για να το κλείσω. Μ' αρέσανε πολύ τα άκρα της ΑΕΚ.
0: Ναι, ένα τώρα και ένα μετά στο ναι.
2: Δύο αγώνες. Άμα χάσεις πες
0: Europa League. Δύο παιχνίδια, ναι.
3: Ο Ρώτα και πες και το παλικαράκι.
0: Ποιος, ο Ρώτα.
3: Εννοώ, δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ καλή τα άκρα της ΑΕΚ.
0: Ο Ρώτα έκανε διαφορά.
3: Και το άλλο το παλικάρι.
0: Εντάξει, ο Πήλιος δεν έκανε διαφορά στην ΑΕΚ. Ήταν μία καλός, μία δεν ήταν σταθερός ο Πήλιος. Ο Ρώτα ήταν ο σταθερός παίκτης.
1: Έλα, κοίτα να δεις ο Ρώτα, έτσι. Ο Ρώτα, ο οποίος φέτος με τον Νίκολιτς, γιατί και εκεί οι προπονητές έχουν μεγάλη. Με, ναι. Πολύ. Ο Ρώτα, ο οποίος ήταν ένας ποδοσφαιριστής του 7 τίμιος,
0: ναι.
1: Έπαιξε φέτος από 8 και πάνω.
0: Ναι, σωστό.
1: 8, 8,5, 8,
0: 8,5. Μα και ο Πήλιος ήταν καλύτερος φέτος.
1: Και ο Πήλιος.
0: Έβγαλε μάπια, ήταν
1: καλύτερος.
0: Μα
1: εκεί δεν είναι η ικανότητα του προπονητή.
0: Ναι, τώρα σε πιστεύει, βέβαια. Σωστό.
2: Λοιπόν, σας
3: ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να είσαι καλά, Δαμιανέ.
3: Σας εύχομαι καλή.
1: Γεια σου, Δαμιανέ μου. Γεια σου, να είσαι καλά.
3: Εγώ θα σας ακούσω.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Και καλημέρα. Πάλι και τα συλληπιτήρια μου.
1: Να μας ακούσεις και να μας ψηφίσεις κιόλας. Έτσι λοιπόν, είπαμε.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Σωτήρης τώρα. Ο Παναθηναϊκός θέλει, ρε, φίλε. Μάλλον θα βάλει τους παίκτες του νεαρούς. Αυτός παίζει με νέους παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν του κάνουν αυτοί που έχει τώρα στο ρόστερ. Γιατί μπορεί να έρθει και να πει εμένα Παντελή δεν μου κάνει. Π.χ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
2: Ο ναι. Καλλιτέχνης γραφίστας
0: ναι.
2: Θέλει το γραφείο του Δημητριάδη.
0: Του Δημητριάδη. Για τον Δημητριάδη, του Βασίλη, του παίκτη ΑΕΚ.
2: Του Δημητριάδη
0: που έχει χαμόσει. Να το δώσουμε το γραφείο.
2: Για να μπορεί να κάνει καμιά υποκλοπή.
0: Ναι, να κρυφακούει.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στα διαδικασία τώρα να πάρει πρωτάθλημα, παιδιά. Θα δεν ξέρω κατά
1: πόσο εύκολο. Μόνο πρωτάθλημα.
2: Εγώ πιστεύω μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει μια ομάδα τουλάχιστον να μπορεί να παίξει λίγο μπάλα.
0: Τον αφήσει ο κόσμος.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να κάνει δουλειά ή θα αρχίσει πάλι τη μουρμούρα.
2: Άμα αρχίσει η μουρμούρα, θα διαλυθεί ο Παναθηναϊκός και θα γίνει.
0: Ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο, μπιλάρα όντως στην αρχή όλοι οι Ολυμπιακοί ήθελαν να διώξει το Μεντιλίμπαρ. Τελικά του βγήκε σε καλό που δεν το διώξανε, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Ναι, έχει ακούσει πολλά ο Μεντιλίμπαρ τότε.
1: Είτε
0: στις βαριές, δηλαδή ο ένας.
2: Θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, βρε.
2: Θα μείνει.
0: Ναι. Έτσι νομίζω. Η μία ήταν ειδικά Μακάμπι που ήταν στην ουσία αποκλεισμό, εντάξει. Το 1-4, 1-5, πόσο είχε εδώ.
1: Ένα 4.
0: Ναι, είσαι αποκλεισμένο τώρα. Άστα μετά ο Ολυμπιακός πήγε καθάριση και έρθει και πέρασε. Το 1-4 δεν είναι πράγμα που περνάς. Ας έπαιζε στη Σερβία, Είπα μια ομάδα τη Μακάμπη. Ξέρω ότι έφαγε 4 γκολ. Δηλαδή την επόμενη μέρα και μετά τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μεντιλίπα είχε φύγει άλλες εποχές.
1: Μα κάτι είδε λοιπόν ο Μαρινάκης εκεί. Ναι, κάτι
0: και λαμβάνε συμβόλαιο.
1: Οκ.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Εντάξει, και δεν είναι κάθε χρόνο όπως λένε λέω στους φίλους Ολυμπιακούς που φωνάζουν για μαρτύριο ότι κάθε χρόνο μπορεί να παίρνει πρωτάθλημα. Δεν γίνεται.
1: Τι πρωτάθλημα να παίρνει κάθε
0: χρόνο. Αυτό λέω. Ήταν καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ, πρώτα ήταν καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, παίρνει Ολυμπιακός.
1: Πάντως, δηλαδή, φαίνεται το πόσο συγχυσμένη είναι η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ένα εντελώς διαφορετικό project από αυτό που πιστεύανε πριν 5 μήνες με τον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντελώς.
0: Γι' αυτό και αποζημίωση μεγάλη. Αλλιώς
2: ο οποίος Μπενίτεθ θα έλεγε.
0: Αλλιώς θα έχει κάνει συμβόλαιο για ένα χρόνο.
2: Έτσι θέλει ο Μπενίτεθ. Του χρόνου θα φτιάξουμε καινούργια ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Άλλο project όμως.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Τρόποι, άλλο...
0: Μα ο Μπενίτεθ ξέρει γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Αλαφούζος του κάνει συμβόλαιο 2 χρόνια. Δεν το κάνει συμβόλαιο για 6 μήνες.
2: Έχουμε λεφτά να κεράσουμε εμείς.
0: Λέω και το καλοκαίρι βλέπουμε. Όταν έχει κάνει τέτοιο συμβόλαιο και αποζημίωσε 5,5 εκατομμύρια. Άρα τον έχει. Του έχει πει. Δεν τα πάρει ο Μπενίτεθ, δεν υπάρχει
2: τίποτα. Δεν τα πάρει. Όλα θα πάρει τα μισά. Αλλά, εντάξει,
0: ειδικά ο Μπενίτεθ. Εντάξει.
1: Και αλλά... είναι στο χέρι του Μπενίτεθ.
0: Ναι, ρε, θα πάρει ο Μπενίτεθ. Λοιπόν, του Μπενίτεθ τι του είπαν, ρε Δημήτρη, ότι έλα να μας φτιάξει ομάδα. Όχι, έλα 6 μήνες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γι' αυτό του δώσανε συμβόλαιο. Και τέτοια ρήτρα.
1: Σωστά. Αυτό θα πω, παιδί μου, ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Ένα προπονητή, ο οποίος.
0: Εγνωσμένης αξίας.
1: Εγνωσμένης
0: αξίας. Με
1: τρομερό και φοβερό βιογραφικό.
0: Βέβαια.
1: Που λες, ρε φίλε, κάτι θα γίνει εδώ πέρα. Και
0: με τον
1: μετά
0: και
1: από 6 μήνες.
0: Με τον αφήνεις και να κάνει προετοιμασία.
1: Πάμε σε έναν άλλον εντελώς. Σε ένα άλλο
2: πρόγραμμα.
1: Ένα πιτσιρικά, ένα νεαρό προπονητή. Ο οποίο ναι, θα δούμε, θα βγάλουμε και είναι ελπιδοφόρο και
0: τέτοιο. Εγώ να σου
1: πω.
2: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Παρακαλώ.
2: Είσαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Και παίρνεις έναν άνθρωπο 35 χρονών από την Κοπεχάγη.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν παίρνεις τον Λέτο, που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Λέτο με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μεγάλη.
1: Αυτό που είπε ενδεχομένως ο Βασίλης, ότι ο κύριος, πώς τον είπαμε, δεν θυμάμαι τώρα τέλος πάντων το όνομά του Ιδάνου.
0: Στοπί.
1: Ναι, αυτόν τέλος πάντων. Έχει πάρει 2 double με την Κοπεχάγη.
0: Παίξει Champions League.
1: Έχει παίξει Champions League. Έχει μάθει στον πρωταθλητισμό.
0: Ενδεχομένως.
2: Αλλά 2 χρόνια είναι σε κάμψη.
0: Ένα χρόνο που
2: δεν δεύτερο το έχει τώρα.
1: Βέβαια, κατέρευσε φέτος η Κοπεχάγη.
0: Εντάξει, ναι, έφυγε για αυτός.
1: Νομίζω δεν βγήκε καν Ευρώπη.
2: Η χρονιά που μας πέρασε ήταν η πρώτη κάμψη και τώρα ήταν το αποτέλεσμα της Κοπεχάγης.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: Άρα ο Λέτο ήταν αποτυχημένο.
0: Ο Λέτο, όχι, δεν είναι αποτυχημένο.
1: Όχι, μου αποτυχημένο.
0: Έχει παίξει μπαλά στην Champions League.
1: Στην τελευταία πενταετία έχει κάνει παπάδες.
0: Ο Λέτο έχει πάει σε ομάδα να σώσει. Να ανεβάσει την Κηφισιά μια χρονιά και μετά να τη σώσει. Δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό.
1: Κοίταξε όμως.
0: Είναι και ο Λέτο ένα project το οποίο
2: φίλε.
0: Μπορεί να δοκιμαστεί στον Παναθηναϊκό. Αλλά όχι
2: γιατί
0: τώρα.
2: Ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
0: Όχι τώρα όμως. Όχι ναι. Τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ωραία τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι. Αυτά τα έχουν σκεφτεί στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αποφασίσανε, μιλήσανε, μαζεύτηκε ο Αλαφούζος. Ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.
2: Ο Κοτσόλης και ένας Ισπανός.
1: Κοτσόλης και ο Ισπανός. Λοιπόν, και είπανε, παιδιά. Με αυτό το στυλ θα πορευτούμε. Με ένα νέο άνθρωπο, άσχετα αυτός αν είναι ο Λέτο ή ο
0: ναι,
1: Ανός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτό όμως θα πορευτούμε, με αυτό το στυλ, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φιλοδοξίες για το μέλλον, είναι ελπιδοφόρος, είναι ικανός προπονητής, το έχει δείξει. Άρα έχουμε ονόματα. Λέτο, το Δανό, τον Ιταλό, τον Ισπανό.
0: Και είπαμε στο Δανό.
1: Και είπαμε στο Δανό.
0: Εγώ...
1: Αν είναι έτσι. Δέχομαι και ναι, αυτό που
0: εγώ,
1: λες.
0: Εγώ λέω,
1: δεν πήραμε το λέω, το πήραμε
0: εγώ,
1: το δάνο.
0: Εγώ,
1: αλλά είναι έτσι.
0: Εγώ με τον Πενίτη, ο πιστεύω τον Πενίτη τον έδιωξε για ένα λόγο.
1: Για πες.
0: Γιατί ζήτησε για... 10-12 παίχτες. 12 παίχτες στον Πενίτη.
2: Εγώ πιστεύω τον έδιωξε για τις δηλώσεις που έκανε.
0: Μπορεί και αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο. 12 παίχτες στον Πενίτη, ξέρεις τι νούμερο μιλάμε. Ο Πενίτη δεν σου πάρει παίχτη 500 χιλιάρικα. Θα πάει 3 εκατομμύρια και πάνω, 4.
2: Μα μου λες χθες μιλάει να πάρει έναν Γεωργιάνο που ξεκινάει από 15 εκατομμύρια.
0: Ναι, τόσο ζητάει στην Ετιέν, ρε φίλε.
2: Και σου λέω, αντί να πάρει ένα Γεωργιανό, παίρνει 5 ρε φίλε.
0: Μα δεν τον πήρε.
2: Τον 3 εκατομμύρια.
0: Ένα δημοσίευμα λέει ότι. Μα δεν τον πήρε. Ένα δημοσίευμα λέει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για αυτόν.
2: Το είπε ο Καρακάνης.
0: Σε Ετιέν παίζει μπαράζ. Αν πέσει, μπορεί πιθανόν η αξία του να πέσει και αυτού.
1: Ναι, 0-0 ήρθε
0: το λοιπόν, ο Μπενίτεθ ζήτησε 12 παίχτες, 10-12 παίχτες. Κάνουν 40 εκατομμύρια αυτοί, ρε φίλε. Οι 12 παίκτες.
1: Εσύ Βασίλη, δεν τα πιστεύεις όλα αυτά.
0: Λέω, αν αυτό που λέει για τον Παγίδη, δεν θα πάρει παίκτη. Θα πάρει παίκτη που το ξέρει. Αλλά θα είναι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για βάλε 10 παίκτες.
1: Αν θα σου λέει, θες να φτιάξει ομάδα, πρέπει να φτιάξει.
0: Βάλε 10 παίκτες, πόσο πάρει το budget.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά. Όπως και μου φαίνεται λίγο, πώς να σου το πω τώρα, πέραν της ποδοσφαιρικής λογικής για ένα παίχτη λέει που ζήταγε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Πώς το λέγανε τον παίχτη αυτό, να... ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου. Σισοκό, πώς λέγονταν αυτό.
0: Σισοκό.
1: Αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι, ρε. Πώς ζήτησε να μείνει ο Ιπεκτάρα που είναι στην Παρίσι Ζερμέν.
0: Ο Σάντσες.
2: Ο Σάντσες.
0: Αυτό σαν.
2: Αναστήσατε την καρδιά, θέλω να μείνω να παίξω.
0: Αυτό σαν φύγει.
2: Έφυγε.
0: Έφυγε. Στην ΑΕΚ θα πάει. Να το δεις.
1: Αλήθεια λες.
0: Να το δεις. Πολύ καλός παίκτης. Ναι. Πολύ καλός παίκτης.
1: Καλά, εννοείται. Φίλε Παλαδόρος.
2: Δήλωσε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά δεν μένει εύκολα το συμβόλαιο του. Δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Και θα την πατήσει ο Παναθηναϊκός όπως με τον.
2: Με
0: τον Κατσίνοβιτς.
1: Άκου τι είπε σήμερα.
2: Άκουσα με λίγο. Ο άνθρωπος δεν είχε δώσει και είπε.
1: Εδώ ακούστηκε πρώτη φορά αυτό.
2: Θέλω να μείνω.
0: Έχει ακουστεί για αλλού.
2: Θέλω να μείνω και του χρόνου με τα μισά χρήματα. Όπως ακούς.
1: Για το Ρενάτο τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί μου αναστήσατε την καριέρα.
0: Πεθαράζει.
1: Αυτό το Ρενάτο το δέχτηκε ο Μπενίτεθ.
0: Ο Μπενίτεθ ποιο Μπενίτεθ.
2: Είναι δημόσια ο Ρενάτο.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Δεν πέσε Μπενίτεθ. Το 500 άλλος.
1: Ο καινούριος.
2: Ο διευθύνων.
1: Συγγνώμη, έφυγε ο Ρενάτο. Μπορεί να γυρίσει τώρα. Αυτό υποχρεούται να πάει στην Παρή διότι είναι δανεικός. Από εκεί πέρα
0: δεν είναι όμως το οψιόν του Παναθηναϊκού.
1: Έχουμε χρόνο ή έχουμε διαφημίσει.
0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα.
4: Intermittent Sports.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intermittent Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43, το email μας oner@943.gr. Ο Μπίλαρος λέει το Δανό τον έψαξαν ή του τον Μπάσαρε ο Ζέκα, γιατί στην Ελλάδα έτσι λειτουργούν πολλές φορές τα πράγματα. Εντάξει, θα είχε μια σίγουρα από το Ζέκα, ο οποίος ξέρει τη Δανία, έπαιζε και λίγα χρόνια πριν και στην Κοπενχάγη με προπονητή τον ίδιο που πήρε ο Παναθηναϊκός, και λογικά θα είπε μια κουβέντα και ο Ζέκα, και ακούστηκε ο λόγος του και προτιμήθηκε ο Δανός για τον Παναθηναϊκό.

διαβάζω εδώ, υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο για τον Άγγελο Ποστέκογλου, εκεί που είχαν βγει κάποιες πληροφορίες για τον Λουτσέσκου, για την Μπεσίκτα και τον Νίκολης. Τώρα διαβάζω ότι έντονο ενδιαφέρον για τον Άγγελο Ποστέκογλου έχει εκφράσει η Μπεσίκτα, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή. Η Μαυραετή προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Αυστραλό τεχνικό προκειμένου να τον πείσει να υπογράψει την ομάδα. Να γίνει διάδοχος του Σεργέν Γιαλτσίν. Δεν γράφει βέβαια το δημοσίευμα πόσα χρήματα προσφέρουν, αλλά λέει ότι είναι ένα μυθικό συμβόλαιο για τον Ελληνοαυστραλό προπονητή, ο οποίος αποχώρησε από την Nottingham Forest 18 Οκτωβρίου του 2025. Και μέχρι τότε δεν έχει δει κάποια ομάδα και θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την Μπεσίκτας. Καλημέρα τρελοτρελή, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γρατσίας. Είπαμε το δωράκι μας για φίλους και φίλες, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, Παρασκευή ή Σάββατο, διαλέγετε ποια μέρα θέλετε, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο με χάους βραδιά. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού είναι το μπιστρό. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν σας περιμένει, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου. Παρασκευή πρωί θα γίνει κληροσούλα.

Λοιπόν, έχουμε ματσάκια σε εξέλιξη, να πούμε και τα ξεχάσαμε. Έχουμε μπει περίπου στο 38, Λανούς Μυρασόλ 1-0. Λίγκα Ντεκίτο με την Always Ρέμβι 1-1. Γκρέμιο με τη Μοντεβιδέο Σίτι 0-1 στο 38. Λος Μιγιονάριος Χίγκινγκς 0-2 στο 39. Παλαιστίνο Ντεπορτίβο Ριέστρα 0-1. Σάο Πάολο Μπόστον Ρίβερ 2-0. Ο Αδαπεχίνια τον 1. Βλέπω ότι έχουν γκολ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Δεύτερο γκολ για την Λίγκα, για την Always Ready. Εδώ γίνεται εκπληξούλα τουλάχιστον μέχρι τώρα. 7,5 το διπλό. 1-2. Λίγκα Δεκίτο, Always Ready. 1-2 στο 42. Μπιλάρα γύρνα την Γκρέμιο να πάμε ταμείο, λέει ο φίλος. Είναι 0-1. Στο 40. Από ό,τι βλέπω παίζει καλά η Γκρέμιο, δεν παίζει άσχημα. Να δούμε, ακόμα έχουμε ένα ημίχρονο γεμάτο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλεο. Είπαμε ξημερώνει Τετάρτη, έχουμε τελικό σήμερα στο Conference Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο στις 10 στην Γερμανία, στη Λειψία. Δεν γίνεται ο αγώνας, Δημήτρη μου, στη Λειψία.
1: Ναι, Γερμανία. Εκεί γίνεται. Δημητράκη, θέλω να μου δώσει συγχαρητήρια.
0: Γιατί
1: να
0: σου δώσω συγχαρητήρια.
1: Για το ψήσιμο τη μπριζόλα και προλάβαμε και φάγαμε.
0: Τι προλάβατε, φάγατε, μια ώρα
1: στην πίστη. Επειδή ξέρω ότι την τρώει έτσι την μπριζόλα.
0: Μια ώρα
1: στην πίστη. Την έψα έτσι, πώ πρέπει να την φάγαμε.
0: Έμεινε μισή.
2: Φίλε, πάρα πολύ καλοψημένη, συγχαρητήρια.
0: Να φάω, λέει. Δηλαδή αυτό δεν τρώει, λέει. Κάνει δίαιτα.
1: Τι έφαγα, ρε φίλε, έφαγα τσαλατούλα. Και φάγα και πέντε κομμάτια μπριζόλα.
0: Πέντε κομμάτια μπριζόλα. Δηλαδή ένα κιλό μπριζόλα έφαγε.
1: Εσύ από εκεί έφαγε το ψαρονέφρι.
0: Ψαρονέφρι ήταν ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Έφαγε ψαρονέφρι. Ωραίο. Α, ήταν ωραίο.
1: Εμείς φάγαμε τη μοσχαρίσκα.
0: Το κοίμασε ψαρονέφρι. Έτσι να το ψήσει καλά.
1: Τώρα είπες. Θα την ψήνω.
0: Ναι.
1: Τη μοσχαρίσκα πιο λέει.
0: Δεν με νοιάζει με το. Δεν ζηλεύω, φίλε. Όπως ζηλεύω το αρνί σούβλα. Ζαμάν φου. Φάτ το όλο. Δεν έχω τέτοια πράγματα.
1: Α, θα φέρνω αρνί σούβλα.
0: Ό,τι θέλει φέρε. Ό,τι θέλει φέρε.
2: Φίλε πάρα πολύ.
0: Κάτι που δεν τρώω. Δεν με νοιάζει.
1: Ποιος, έφαγε, ρε, έφαγε από την άκρη που ήταν
2: ψημένο. Καλά, δεν ήταν. Άσε το Βασίλη.
0: Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό. Τελείωσε. Δεν ήταν ψημένο καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για σας. Για μένα δεν ήταν καλό.
1: Γιδόπουλος.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει: Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά. Δημήτρη, πώς παίξεις ο Ολυμπιακός, λέει.
1: Εγώ λέω 5.
0: 6. Θα φύγει κανένα.
2: Θα φύγει, ναι.
1: Θα πουληθεί σίγουρα.
2: Έφυγε ο Κωστίνια.
1: Ο Ταρέμι.
0: Ναι, ο Κωστίνια έφυγε, εντάξει.
2: Μάνι, μάνι, θέλει δύο δεξιά μπακ.
1: Σωστά.
2: Μάνι, μάνι.
0: Θα φύγει άλλο.
1: Με τη λογική ότι θα παίξει εκτρέμο.
0: Ο Φορτούνη έρχεται, από ό,τι λένε.
2: Εντάξει,
0: είναι πολύ κοντά, θα υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο.
2: Φορτούνη έρχεται, ο Ισπανό στη Ράγιο Βαγεκάνο και ο Μέσο έρχεται, το πιθανότερο. Ο Γιάρεν σου γυρίζει.
0: Ναι, δεν δίνει τα λεφτά, Λιόν.
2: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Θα φύγει ο Ταρέμι.
0: Έχει συμβόλαιο, πώς θα φύγει.
2: Ο Ταρέμι δεν ξέρω αν θα φύγει.
1: Θα φύγει, ρε, αφού δεν παίζει.
0: Χωρίς να φύγει, έχω αφήσει συμβόλαιο και θα φύγει.
1: Θα βρει μια ομάδα, θα φύγει.
0: Α, θα βρει ομάδα. Δεν είναι και επιστημονικά, δεν είναι από τον Νιάτο. Πρώτη νεολαία.
2: Καλά, μπορεί να κρατήσει και τρεις. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει 7 μη κοινοτικούς. Δηλαδή,
1: δεν θα κάτσει ο Ταρέμι τώρα να περιμένει να τα παίξει ο Γιάρετ.
2: Πολύ πιθανό να φύγει, αλλά δεν είναι και απόλυτα σίγουρο τώρα αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, με τη Λίμπα πάντως δεν είχε τον. Τον Ουκρανό πρώτο ή τον είχε τον τρίτο επιλογή. Τον Ταρέμι είχε δεύτερο.
1: Έχει ρίξει μεγάλη πόρτα σήμερα.
0: Τον Ταρέμι δεν είχε δεύτερο.
1: Τον Ταρέμι είχε δεύτερο. Ναι.
0: Όταν γύρισε ο Ρκαμπή που ήταν στο εξωτερικό στο.
2: Τώρα λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ το ζήτησε το Γιάννη Μισού πίσω. Ναι. Γιατί είναι καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη.
0: Μα βγάζει το κινητό στον αέρα. Μιλάμε για τραγωδία. Μιλάμε για τραγωδία. Μην του δει να τρώει.
1: Μου χτύπησε μήνυμα, ναι. Φίλε, αλλά δεν είδα
0: ναι.
1: Τι ήταν.
0: Ναι, καλά. Περιπατητή. Μπέλο.
2: Διατροφής, τι είπαμε ο Σωτήρης θα είναι. Πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά υπουργεία πάλι. Να τα ξάνεις σε καθαρογραφή για αύριο για το τζίτζι. Αυτά πρέπει να υπάρχει, μην υπάρχει.
0: Με σφραγίδα. Με σφραγίδα. Λοιπόν, Παλαιστίνο με την Deportivo Riestra ισοφαρίζει Παλαιστίνο 1-1 στο 47 βρισκόμαστε. Είναι κόπα Σουδαμερικάν αυτό, το αντίστοιχο κόπα, το Europa της Λατινικής Αμερικής. Είναι ωραία μάτσα εκεί. Πέφτει πολύ ξύλο.
1: Και ο πρόεδρος.
0: Πέφτει πολύ ξύλο.
1: Δύο ώρες πριν δεν απαντάει καθόλου.
0: Δεν απαντάει ο πρόεδρος.
1: Κάπου θα γυρνάει. Κάπου θα γυρνάει.
2: Θέμα τώρα. Δεν μπορεί να απαντάει στον καθένα τώρα. Όχι ρε παιδί μου, θέλω να πω.
1: Του.
2: Δεν είναι θέμα σοφέρισε.
1: Στη Δημαρχία σοφέρ.
2: Στη Δημαρχία τώρα δεν έχει υπουργό.
1: Μιλάμε για υπουργή ηλίκη.
2: Εντάξει.
0: Σωστό.
2: Πρέπει να προσδώσει μια μεγαλοπρέπεια.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Μπράβο, ναι.
2: Άμα αρχίζει να απαντάει μόλι την πρώτη
0: πάπα. Στον Μπέλο και όλα. Στον Μπέλο.
2: Γεια σου, Τυρί. Τι να πει τώρα αυτά, ρε φίλε. Αυτά δεν είναι.
0: Για να του πει μια μπριζόλα χοιρινή.
2: Όχι,
0: για να του πει.
1: Κάθε πρωί 12 και 10
2: ναι.
1: Έρχεται μήνυμα. Φιλαράκι, καλημέρα.
0: Έτσι και εμένα κάνει. Το θέλει σε όλου το ίδιο.
2: Το ίδιο, μάλλον. Ναι.
1: Κάθε μέρα.
2: Αυτό που στέλνει ομαδικό.
1: Και απάντηση. Μεγάλε πρόεδρε, μόνο εσύ.
0: Ναι,
2: έτσι. Τέλο.
1: Καθημερινό. Το κάνει κόμπι πέσει.
2: Θέλει ότι ο άνθρωπο ξέρει και πρέπει και.
1: Και πρέπει να έχει κλείσει και συμφωνία με το Γάλλο Β' από ό,τι λέει.
2: Γάλλο Β',
1: ναι.
0: Ξεκινάμε πιο χαμηλά. Για να ανέβουμε.
2: Τι εννοεί τώρα το Γάλλο Β'?
0: Γάλλο Β', είναι Β' ομάδα.
1: Είναι Β' ομάδα το Γαλλίου.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, ο πρόεδρος τι θα κάνει εκεί.
1: Λογικά πρόεδρος, στο Γάλλο Β'.
2: Στο Γάλλο Β' θα παρατήσει τους λύκους.
1: Ναι.
2: Α, τέλος η λύκη.
1: Με το κάνει και παράλληλα, δεν ξέρω.
2: Γιατί μπορεί.
1: Αν προλαβαίνει.
2: Δεν μπορεί.
1: Αλλά μετά μιλάμε για διπλούς χυμούς, διπλές μπανάνες.
0: Βέβαια, φίλε. Τι το πέρασε, τίποτα τυχαίο το τζίτζι.
2: Μπορεί, άνετα, άνετα.
1: Έχει χορηγούς. Έχει μεγάλους χορηγούς. Τι έχει, Κοκακόλα, έχει.
0: Τον Μπέλο.
1: Τον Μπέλο.
0: Μεγάλο χορηγό.
1: Και θέλει να πάει. Στα μεγάλα σαλόνια.
0: Στα καράβια.
1: Θέλει να φτάσει εκεί στο χωριό του Γερασίμου, αλλά δεν ξέρω τι έπεσε.
2: Είναι ωραίος, ζήτησε ο πρόεδρος, είναι ωραίος.
1: Απίστευτος.
0: Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, φίλε Πάνο. Καλημέρα, ξεφίλε μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Γεια σου, φίλε Κυριάκο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, παιδιά. Ο Υποδημήτης είπε 6 παίκτες περίπου. Περίπου. Τώρα μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 7.
2: Εντάξει,
0: αναλόγως τώρα.
2: Και αναλόγως και θα πουληθούν. Πρέπει να φύγουν.
0: Παίζει
2: και αυτό το ρόλο.
0: Παίζει και αυτό.
2: Με τον Κωστίνια τώρα, ποιος τον περίμενε το Μπάρι Μπράιτον με 11-12 εκατομμύρια.
0: Να τον Μπάρι Μπράιτον, τόσα λεφτά, πολλά λεφτά δεν το περίμενε κανένας.
1: Ταλαβέρει η Μπράιτον με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ταλαβέρει και άνοιξε εκεί. Έτσι γίνεται συνήθως. Κοστούλας. Και άλλοι ενδεχομένως. Μπορεί να πάει και μουζάκι της κάποια στιγμή, λέω τώρα εγώ.
0: Στην Μπράιτον. Όλοι Μπράιτον, πάνε ρε φίλε.
2: Κοίταξε, έχει ένα project την Brighton και παίρνει μικρούς.
0: Ναι, και νέα παιδιά. Η οποία Brighton βγήκε Ευρώπη, ε. Δεν βγήκε. Βγήκε στο κόφερα. Νομίζω βγήκε κόφερα. Βγήκε 7η, 8η βγήκε.
2: Βγήκε.
0: Μπορεί να έχασε, αλλά βγήκε. Νομίζω βγήκε Ευρώπη. Έλα, κύριε Μπέλο. Τι μου κάνεις το χέρι έτσι, ε.
1: Κλείστο λίγο.
0: Θα πεις εκτός αέρα κάτι. Παπάντζα θα πεις.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Θα δώσω μια πληροφορία.
2: Δυνατή, δυνατή.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πουλήσει δύο παίκτες.
0: Ποιους?
1: Δεν πρόκειται να τους πω.
0: Έχει καλά μυστικό.
1: Δεν πρόκειται να τους πω.
0: Α, μην,
1: να
0: ναι,
1: πούνε,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν πρόκειται να τους πω. Με ρώτησες ποιους σου θα πουλήσει δύο παίκτες. Και σου λέω ότι από αυτούς τους δύο παίκτες θα πάρει από 50 πλάς.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ. Και από τους δύο, και από τους δύο, και από τους δύο μαζί.
1: Θα περάσουν και οι δύο τα 50.
0: Ναι, ο Μουζακίτσικος.
1: Γράψε το νούμερο.
0: Μουζακίτσικος.
1: Γράψε το νούμερο τι λέω. Και θα το θυμηθείς αυτό όταν θα έρθει η ώρα.
0: Δύο παίκτες που λέω εγώ είναι ο Μουζακίτσικος. Αυτοί μπορούν να πάνε τόσο ψηλά.
1: Και?
0: Ο Μουζακίτσικος ή ο Πιρόλα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν πρόκειται να σου πω.
0: Μα και αυτοί είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για μεγάλα ποσά. Δεν έχει ακουστεί,
1: ας πούμε, Μπιανκόν. Δεν έχω όνομα, δεν υπάρχει.
0: Λέω ρε παιδί μου, τώρα. Δεν έχει ακουστεί ο Μπιανκόν. Τρία όνομα που ακούστηκαν είναι ο Τσολάκης έχει ακουστεί.
1: Ποιος του είπε ότι ο Μπιανκόν δεν έχει ακουστεί?
0: Για τόσα λεφτά, ρε. Για τόσα λεφτά, λέω.
1: Εγώ δύο παίκτες θα πάρουν. Θα
0: ναι,
1: πάρει
0: ο Μπιανκόν, δεν φίλε, όποιος τον πάρει τον Μπιανκόν και δώσει 25 εκατομμύρια, θα είναι, μιλάμε για τέρας.
2: Περίμενε, γύρω σύνολο 50 εκατομμύρια για τους δύο παίκτες.
1: Ναι, ναι.
2: Α, σύνολο.
0: Δεν πάω να πάρω πια
2: σίγουρα, σίγουρα μικρό ο Μουζακίτης.
1: 50 και πλάς.
0: Ναι, λέω, εγώ λέω ότι τέσσερις παίκτες είναι αυτοί που μπορούν να πάρουν τόσα λεφτά. Ο Μουζακίτης, ο Τσολάκης, ο Έσε.
2: Εγώ αυτούς τους δύο λέω. Μουζακίτης, Τσολάκης.
0: Και ο Έσε και ο άλλος ο Πιρόλα. Ο Μπιανκόν.
2: Ο Πιρόλα τώρα 15.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο ένας θα έρθει στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και δεν θα πάει στην Brighton. Σε πολύ πιο μεγάλη ομάδα. Πολύ μεγάλη ομάδα.
2: Εκεί μπορεί να πει μόνο Τσολάκης, φίλε.
0: Όχι, το Μουζακίτη ακούστηκε για τη Μάντσεστερ.
1: Θα δούμε.
0: Έχει ακουστεί.
2: Τη United.
0: Ναι. Ο Μουζακίτη έχει ακουστεί.
1: Και δεν τον θέλει μόνο η Μάντσεστερ, τον θέλει και η Άρσεναλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι για μεγάλη ομάδα έχει ακουστεί πολύ ο Μουζακίτη για τη Μάντσεστερ. Τον παρακολουθεί η Μάντσεστερ εδώ και πολύ καιρό.
2: Γιατί ρε φίλε, η Άρσεναλ θέλει μεγάλη ομάδα. Επειδή είναι ο Αρτέτα προπονητής.
0: Άλλο λέω, τον παρακολουθεί, έχει γραφτεί ότι τον παρακολουθεί ο Μουζακίτη. Συμπάθεια
2: του Γιώργου Αρτέτα.
0: Το παρακολουθεί ο.
1: Έλα με τον Αρλεκίνο ρε τώρα.
0: Τον παρακολουθεί η Μάντσεστερ τον Μουζακίτη πολύ καιρό από ό,τι ξέρω. Και έχει έρθει σε πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Πάντως, εάν φύγουν αυτοί οι δύο παίκτες, που λέω εγώ, δεν λέω αν είναι Ελλήνες, δεν λέω αν είναι ξένοι, και ο Ολυμπιακός πάρει ένα πενιντάρικο, συν 12,5 που πήρε από τον Κωστίνια, κρατώντας και ένα, προσέξτε γιατί αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό, και ένα 15% στη μεταπόληση, 8,5 που πήρε
0: 70, πάει 70.
1: Από το Europa.
0: Πάει 70.
1: 71 πλάς 6 του BL πάει 76. Και άκου τι θα σου πω. Αν περάσει και στους ομίλους που εγώ πιστεύω ότι θα περάσει στους ομίλους του Champions League.
2: Συγγνώμη, BL αλήθεια στο Ολυμπιακό ακόμα.
1: Θα γίνουν ναι. 110. Μια ομάδα χρηματιστηριακή λοιπόν, η οποία σήμερα είναι στα 145 εκατομμύρια χρηματιστηριακά. Προσέξτε τι σας λέω. Βάζοντας 110 εκατομμύρια στο budget της, όχι στο budget της, στη χρηματιστηριακή της αξία, αλλάζει επίπεδο, πάει στα 250 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο Βαβαρότη. Ποιους θα φέρει, τι θα φέρει. Είπατε για τρία σεντερφόρ, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή τη στιγμή τρία σεντερφόρ, ο Ολυμπιακός έχει πέντε σεντερφόρ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τον Μπεντακόρ, έχει τον Κλέιτον, έχει τον Νταρέμι, έχει τον Γιάρεμτσουκ και τον Ελκαμπή. Και σήμερα ο Ελκαμπή, προσέξτε, ξεμπούκωσε φιλικό και έβγαλε δύο γκολ.
2: Το Μαρόκο.
1: Έτσι, βρήκε δίκτυα.
0: Τώρα δεν έχει, έχει προτάσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά στο Μουντιάλ, εγώ το πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος. Και αν θα πάει καλά στο Μουντιάλ γυρίζοντας πίσω, που θα χρειαστεί μια ξεκούραση, ο Ολυμπιακός θα προκριματικά δεν θα παίξει με τον Ελκαμπή. Γιατί ο Ελκαμπή θα πρέπει να κάνει και κάποιες διακοπές, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, έτσι
2: ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Είναι η προσωπική μου γνώμη, έτσι πάντοτε για προσωπική γνώμη μιλάμε. Πάντως αλλάζει επίπεδο αυτές οι δύο μεταγραφές που ο Ολυμπιακός μπορεί να τα πάρει τα 50, μην ακούσετε κανένα άλλο νούμερο και λιποδημήσετε. Σας είπα 50 πλάς. Μην ακούσετε. Και πάμε πάνω από 70. Και επίσης ρε Γιώργο, τι έγινε εδώ τώρα. Όταν μπόρεσε και πούλησε 12,5 κρατώντας το 15% της μεταπόλησης του Κωστίνια, ο Κωστίνια θα φύγει από την Brighton, θα ξέρει να πάει στα 30 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός.
2: Έχεις μπει στο τούνελ. Μπήκε στο τούνελ ο Γιώργος.
1: Ωραία.
0: Έλα. Έλα τώρα ακούω.
2: Είσαι στο τούνελ. Είσαι στο τούνελ.
0: Όπω τρελά. Έλα. Μπήκε τούνελ.
3: Μπήκε τούνελ.
0: Ναι, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει. Είμαστε από ό,τι θέλει να πει. Εγώ πάντως είπα ότι δύο παίχτες τώρα δεν μπορεί να πουλήσει τον Πιακόν 25 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ κορόιδος όταν τον αγοράσει. 25 εκατομμύρια. Μου λέω ο Γιώργος, γιατί αν βάζει μπορεί να είναι ο Μπιανκό. Ναι, Μπιανκό δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από 25 εκατομμύρια.
2: Εγώ λέω μέχρι 8-10.
0: Όταν λέμε δύο παίκτες.
3: Αν το πάρουν από το Γιουβέντους και τέτοια, θα τον πάρει.
0: Μπιανκό να πάει στο Γιουβέντους.
3: Γιατί.
0: Ένα με πλάκα μας κάνει. Δεν
3: κατάλαβα.
0: Πλάκ.
3: Έχει καλύτερο στο Γιουβέντους.
0: Το πέρα πέσει στο Ολυμπιακό να παίξει στο Γιουβέντους. Πλάκα μας κάνει. Ο Μπιανκό. Ο Πυρόλα. Ο Μπιανκό λέω εγώ. Λέω τι λέει. Πια Γιουβέντους. Το πέρα πέσει στο Ολυμπιακό να παίξει στο Γιουβέντους. Λέω ότι Γιώργο πριν ότι 25 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια και ο παίκτες μπορεί να είναι ο Τσολάκης, ο Έσε, ο Μουζακίτης και ο Πυρόλα. Δεν μπορεί να είναι ο Πιανκόν.
3: Ναι,
0: αυτό λέω. Είπες,
3: ναι,
0: αυτό
3: ναι,
0: λέω.
3: Okay.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 6939-943-943. Για πάμε, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: βγήκε από το τούνελ.
1: Ναι, βγήκε από το τούνελ. Λοιπόν, άκουσε με. Κρατώντας το 15% του Κωστίνια, γιατί αυτή είναι η μαγική κίνηση που έκανε. Δεν είναι τα 12,5 που πήρε. Είναι το 15%. Η Brighton του Κωστίνια δεν πρέπει να τον δώσει κάτω από ένα 25. Να το ξέρετε αυτό.
0: Αν τον δώσει πουθενά. Αν τον υπάρχει, αν τον δώσει πουθενά.
1: Η Brighton, φίλε, είναι ομάδα η οποία δίνει παίκτες και πουλάει ακριβά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε αν ο Κωστίνια κάνει πρωτάθλημα για να πουληθεί. Μπορεί να πάει και να μην περάσει απαρατήρητος, αυτό λέμε. Δεν πήρε το Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Δεν καταλάβες.
0: Λέω ότι ο Κωστίνια μπορεί να πάει στην Brighton και να μην παίξει καλά.
1: Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. 42 εκατομμύρια που έδωσε για τον Κωστούλα. Εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ότι θα τον δώσει 45.
0: Όχι, ρε, άλλο λέω εγώ. Εγώ άλλο λέω, ρε. Εγώ δεν με καταλαβαίνεις. Μπορεί ο Κωστή για να πάει στην Brighton, πήγε το παλικάρι και μακάρι να πάει καλά.
2: Και να με στρίψει.
0: Και να περάσει και να μην ακουμπήσει από την Brighton. Πώς θα τον πουλήσει 25 μετά.
1: Λοιπόν, άκου κάτι. Όταν ήρθε ο Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, προ 5 χρόνια 6, ο Ολυμπιακός πήρε 22 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Στη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Η Brighton, αν πουλάγε τον Τσιμίκα, θα τον πουλάγε 35. Το πούλησε ο Ολυμπιακός 22 και σου ξαναλέω αν το πούλαγε η Brighton θα το πούλαγε 35.
2: Ναι ρε Τζότζ, αλλά ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ έδειξε κάτι. Ναι. Αυτό σου λέω Γεράσιμο τώρα.
1: Γιατί πιστεύεις ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Τσιμίκας είναι καλύτερος από τον Κωστίνια, την εντύπωση έχεις.
2: Όχι.
1: Α, λέω μην έχετε...
2: Καθοδική πορεία.
1: Καθοδικότατη. Παρ' όλα αυτά όλο το Λίβερπουλ φωνάζει Τσίμι. Λοιπόν. Τα νούμερα στην Αγγλία μπορεί εσάς να σας φαίνονται περίεργα. Τα νούμερα στην Αγγλία δεν έχουν να κάνουν με τα νούμερα της υπόλοιπης Ευρώπης, αγορά παικτών και μεταπολίσεις, και γι' αυτό πουλάει ο Ολυμπιακός εκεί. Και λόγω των connection που υπάρχουν. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, ο Μαρινάκης έφαγε 3 παλτά στην Νότιχα. Ποια είναι τα παλτά που έφαγε? Το αριστερό μπακ, το θυμάσαι αυτό που τον έχουμε στείλει στη Ρίο Άβε, το Μαλλιά τον Μαύρο. Τον θυμόσαστε? Εγώ μπερδεύτηκα το όνομά του, δεν θυμάμαι τώρα. Το θυμάστε το παλκάρι αυτό? Ήρθε στον Ολυμπιακό. Κάθισε ένα χρόνο και είναι στη Ρίο Άβε τώρα.
2: Ναι.
1: Το θυμάστε ρε ή όχι, μ' ακούτε?
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ λέω ότι ο Κωστίνια πηγαίνοντας.
3: Θα ο Βασίλης στη διακοπή.
0: Ποια διακοπή? Α, ναι, στο διάλειμμα. Πηγαίνοντας στο Brighton, ο Κωστούλας δεν είναι σίγουρο ότι θα πιάσει και θα απολυθεί μετά 25 εκατομμύρια. Μπορεί να μην περάσει και να μην ακουμπήσει.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες.
0: Αυτή έτσι, μπράβο.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ο Ολυμπιακός έχει κάνει στο 15%.
0: Ναι, αυτό ναι, αυτό ναι, ρε παιδί μου. Μπορεί στην πορεία να του φανεί λίρα 100 και να πάρει χρήμα. Αλλά μπορεί Brighton το Κωστούλα να μην τον πουλήσει ποτέ τον Κωστίνια. Ποτέ. Αυτό λέω.
1: Έχει κρατήσει και από τον Κωστούλα ποσοστό.
0: Ναι, ναι.
1: 15% και από τον Κωστούλα και από τον Κωστίνια. Τέλος πάντων, η γνώμη μου είναι, και κρατήστε αυτό που σας λέω, ότι ο Ολυμπιακός θα πουλήσει δύο παίκτες. Μπορεί να πουλήσει παραπάνω, εγώ μιλάω για δύο. Οι οποίοι είναι 50+, κοιτάξτε, μη και τη γόλ τα 50 γίνουν και άλλο νούμερο, πολύ πιο μεγάλο. Εγώ σας λέω 50 πλάς. Γράψτε το νούμερο, όταν θα γίνουν οι πωλήσεις θα τα ξαναπούμε τότε. Και να μου πεις Γιώργο πώς το ήξερες. Ποιος είναι και τι είναι, θα στάξει και ο Γερασίμος εκεί, Υπουργείο...
0: Και εγώ τα είπα, εγώ τα είπα τα ονόματα.
2: Υπουργείο τύπου.
0: Εγώ τα ονόματα τα είπα.
1: Υπουργείο είναι, ας ψάξει να το βρει.
2: Αλλιώς Υπουργείο Παπατζή όπως είπες.
0: Εγώ τα είπα τα ονόματα.
1: Λένε, κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει 5 παίκτες που μπορεί να τους δώσει. 5, 6. Μη λες ονόματα που δεν ξέρεις.
0: Εγώ είπα 4 ονόματα, αυτά
1: έχει
0: πιστεύω
1: το
0: ότι είναι. Αυτούς είπα.
1: Έχει το...
0: μη μου λες αυτά που είπα εγώ. Είπα Πιρόλα, Τσολάκη, Έσε, Μουζακίτη. Αυτοί είναι 4 παίκτες.
1: Αυτούς τους 4 λες μόνο.
0: Ναι, αυτούς λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να πιάσουν τέτοια νούμερα, ε. Όχι μπορεί να, μπορεί να πουληθούν και άλλοι, αλλά τέτοια νούμερα μπορεί να φτάσουν αυτοί οι 4 παίκτες και ο Σιπιώνη. Αλλά ο Σιπιώνη νομίζω δεν θα φύγει γιατί είναι το φρέσκο στον Ολυμπιακό.
2: Εγώ πιστεύω να κάνει καλό μοντιάλο ο Ερκαμπή, παίζει και ο Ερκαμπή.
0: Πού να πάει ο Ερκαμπή.
1: Πάντως ο Ερκαμπή σήμερα στο φιλικό
0: μεγάλος.
1: Έβγαλε μάτια. Μα και ο Ερκαμπή όταν ξεκινάει και βάζει 2-2 γκολ δεν σταματάει να το ξέρετε.
0: Εντάξει τώρα, τώρα βέβαια δεν είναι πρωτάθλημα, τώρα δεν παίζουμε τώρα το χειμώνα πάλι, το Σεπτέμβρη.
1: Ρε φίλε, δηλαδή τι θα μας πεις τώρα, ότι επειδή είναι η φόρμα του και έχει βάλει 2 γκολ το Σεπτέμβρη θα ξαναφύγει.
0: Όχι ρε, λέω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη έχουμε μπροστά μας πόσο καιρό. Μπορεί να κάνει ένα μουντιάλ φοβερό όπως έκανε ένα Κόπα Αφρικα και να έρθει και να μην είναι καλός ο άνθρωπος. Είναι φυσιολογικό. Καλά, εντάξει, φίλε. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω κουβέντα τώρα με αυτά που λες.
1: Όταν κάνεις και μου λες, φίλε, ένα άνθρωπο που έχει μπει δύο φορές πρώτο σκόρες στο Κόφερες και στο Europa League. Διότι εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο.
0: Ρε φίλε, εγώ σου λέω πραγματικά γεγονότα τώρα. Με τρελαίνεις. Ήρθε από το Κόπα Αφρικα και δεν ακούμπησε. Από το Κόπα Αφρικα ήρθε και δεν ακούμπησε.
1: Και δεν ακούμπησε,
0: λοιπόν, μπορεί να κάνει μουντιάλ φοβερό ο άνθρωπος και να γυρίσει και να μην είναι καλό. Το ξέρεις εσύ, δεν μου λες είμαι αεκτζής και βλακίες μου λες.
1: Δεν λέω βλακίες,
0: φιλαράκι. Όταν μου λες ότι το είμαι αεκτζής το λέω, γι' αυτό το λέω επίσης είμαι αεκτζής το λέω.
1: Ζαμάν φου. Παρόλο που δεν ακούμπησε από το Γενάρη, πρώτο σκόρε με 18 γκολ.
0: Δεν είπε κανείς όχι. Λέω όμως όταν γύρισα το Κόπα Αφρικα δεν ήταν το ίδιο καλός όπως ήταν πριν. Μπορεί λοιπόν να κάνει ένα μουντιάλ φοβερό, να γυρίσει κουρασμένος ο άνθρωπος και να βρει τη φόρμα του σε 2 μήνες, 3.
1: Να σου πω και κάτι, φίλε. Δεν ήταν και καλός ο υπόλοιπος Ολυμπιακός.
0: Μαζί σου. Δεν λέω εγώ που μου λες ότι μα εξής.
1: Ο Ελκαμπή μπορεί αυτά τα γκολ να μην τα έβγαλε γιατί άλλος ο Ολυμπιακός πριν τα Χριστούγεννα, γιατί και τα καλά του παιχνίδια Ολυμπιακός στην Ευρώπη, εκτός το παιχνίδι με τον Άγιαξ, τα έχει κάνει στο Champions League που είναι όλα πριν το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Μα εγώ δεν λέω όχι, λέω να δούμε τώρα πώς θα γυρίσει από το Μουντιάλ, γιατί δεν είναι το Μουντιάλ εύκολο.
1: Ναι,
0: είναι πολλά παιχνίδια. Πώς θα γυρίσει, μπορεί να γυρίσει και να είναι πολυβόλο, μπορεί να γυρίσει και να κάνει 2 μήνες να συνέλθει ο άνθρωπος.
2: Είναι για τραυματισμό στο Μουντιάλ.
0: Θα είναι χωρίς προετοιμασία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Inter Veteran Sports. Καλημέρα στην παρέα. Μιλάω Ολυμπιακό στο μπάσκετ ξύπνηση. Του χρόνου το βλέπω πάλι με ευρωπαϊκό. Θα κάνει δυνατή ομάδα Μάκη Νέα Σμύρνη. Λέει ο φίλο ο Μάκη. Όντω ο Ολυμπιακό έχει πάρει και δύο παίχτε τώρα. Τον πήρε το Μοντέρο. Τον έκλεισε.
1: Λένε ότι ναι.
0: Και ο Μακιντάι είναι σίγουρο.
1: Ναι,
2: γιατί είναι σίγουρο.
0: Το έχει κλείσει το Μακιντάι. Εκκλείσει ο Μακιντάρη.
1: Έτσι διάβασα
0: εγώ. Εκκλείσει.
2: Με το τραυματισμό του ψιλο.
0: Όχι, εκκλείσει ο Μακιντάρη. Εκκλείσει.
1: Μοντέρο σίγουρα πάντω από ό,τι λέει.
2: Εντάξει, ο δικό μου παίρνει τον.
0: Κοντά, πιο κοντά, λάθο στο μικρόφωνο.
2: Τον Ταμπιό.
0: Κύριε Σταντάκη, κύριε Σωτήρη. Τον Ταμπιό, αυτό είναι καλό αμυντικό.
2: Γι' αυτό το θέμα.
0: Αμυντικό στο μαζί.
2: Γιατί μπορεί να φύγει ο Γκραντ.
0: Γιατί να φύγει ο Γκραντ,
2: αν δεν φύγει, αν φύγει ο Τούρκο θα μείνει. Αν δεν φύγει ο Τούρκο δεν θα μείνει ο Γκραντ.
0: Γιατί να φύγει ο Γκραντ, ο Γκραντ είναι πολύ καλό. Πολύ καλό παίκτη, αξιόπιστο παίκτη.
2: Δεν τα λέμε τώρα.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην φύγει ο Τούρκο φέτο.
0: Θα φύγει ο Τούρκο. Θα φύγει ο Τούρκο.
2: Καλά, κάνετε λίγο μικρό καλάθι.
0: Μιλάμε, πε τι θα γίνει την Κυριακή, άστε να παρήσει. Ποιο θα το πάρει. Παιδιά, εντάξει, τώρα ο Πιπαρή είναι ένα φαβορί.
2: Θα το πάρει ο Αρτέτα και να φρικάρει ο Γιώργο.
0: Είναι ολυμπιακό φαβορί, 2-3 τον την έχει την Παρή. Εντάξει, είναι. Εντάξει, τελικό κυπέλλου τώρα, Ευρώπη είναι.
1: Εντάξει, τώρα τα.
0: Ναι, προγνωστικά είναι.
1: Τα προγνωστικά παρακινδυνευμένα.
0: Έχει η Παρή ένα προβάδισμα.
1: Διάφορα, ναι.
0: Αυτό.
1: Ένα ελαφρύ. Το έχει, αλλά έχω κάνει πρόβλεψη ότι και τι τρει κούπε.
0: Αγγλί.
1: Θα πάνε Άγγλοι, ναι.
0: Άρα βλέπει άσο σήμερα, 90.
1: Ναι, ρε, φίλε, Κρυσταλ Παλάς.
0: 90 όσο.
1: Το θεωρώ μεγάλο δώρο, να ξέρει.
0: Ξέρω ρε, φίλε, ξέρω εγώ.
2: Για πάρε γραμμούλα, περιμένουμε.
0: Για πάμε. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Πάμε να δούμε. Ξαναχτυπάει, όχι, δεν χτυπάει. Ξέρω εγώ, ρε, φίλε, τελικό.
1: Εγώ το περίμενα πιο χαμηλά, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Εντάξει, και στα πάρα φέτος δεν έκανε καλή χρονιά στην Αγγλία.
1: Δεν έκανε. Αλήθεια αυτή, αλλά δεν πάβει να είναι αγγλική ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μην τη συγκρίνεις με τις.
0: Όχι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Βλέπεις την Ευρώπη,
0: ναι.
1: Έκανε πλάκα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με πλάκα πήγε.
0: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
3: Με ακούτε.
0: Ναι. Να χαρά, καμπάνα.
3: Μπιλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Και,
0: καλημέρα.

0: και στο φίλο μας που είναι εκεί δίπλα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Είμαι ο Κυριάκος, ο ποδός της Λαμίας. Τι κάνουμε?
1: Γεια σου, Κυριάκο. Καλά, φίλε μου, τι κάνεις? Κυριάκο. Τα λέγαμε παλιά, για τη Λαμία.
0: Ναι, ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια, βγαίνω μόνο στο Θέμη του Μπαλιούρα το μεσημέρι.
1: Το μεσημεράκι.
0: Ναι, ο Θέμης, να σας πω παιδιά, με βοήθησε πάρα πολύ πριν από ένα χρόνο τηλεφωνικά πάντα μαζί με τον Βολάνιο, γιατί ήμουνα σε πολύ άσχημη κατάσταση όταν είμαι στη Λαμία. Εγώ φίλε Μπίλε, σε παρακολουθώ και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για όλη την πορεία που έχεις μέχρι τώρα στον αθλητικό τομέα. Είμαι 65-66 χρονών, είμαι Λαμιάρα Παναφόρα.
1: Λαμία, τι γίνεται τώρα, αδερφέ μου Κυριάκο, τι γίνεται Λαμία?
0: Θα τα πω, φίλε μου, μην βιάζετε. Λοιπόν, ο Θέμης ο Παλιούρας, ο Αλιουρόρα που είναι μικρός σε ηλικία μαζί με τον Βολάνιο, με στήριξαν στις δύσκολες στιγμές πριν ένα χρόνο, όταν πήρα και εγώ απελπισμένος τηλέφωνο μέσα στην κατάθλιψη την αθλητική πάντα. Γιατί από τα σαλόνια βρέθηκα πάλι στα σαλόνια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και που πήγαινε πολλά προβλήματα.
0: Από το Καραϊσκάκι να βρεθώ πάλι στη, να παίζω γάμα εθνική. Με στήριξε και γι' αυτό κάθε μεσημέρι προσπαθώ να τον ακούσω. Βέβαια ακούω και σένα πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ήθελα να βγω τώρα στον αέρα. Εγώ θέλω λοιπόν διαμέσου τη εκπομπάρα αυτού που κάνει να πω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, τον τραγουδιστή, ο οποίος είναι άρρωστος αέκτης. Όταν λέμε άρρωστος αέκτης, πολύ άρρωστος ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει η Μπίλο Γιώργος.
1: Ναι, πώς μ' αρέσει, τον ξέρω και προσωπικά κιόλας.
0: Το ξέρεις?
1: Ναι, αμέ, τον Γιώργο δεν ξέρω.
0: Πού τον έχεις ακούσει, πού τον έχεις ακούσει?
1: Έχουμε γνωριστεί από κοντά, έχουμε κάνει και παλιά μια εκπομπή μαζί.
0: Ναι, άρα ξέρεις ότι ο Γιώργος
1: είναι αέκτης. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Και προσωπικός φίλος από ό,τι ξέρω έστω και λίγο του Τίγρη. Θέλω λοιπόν, Γιωργάρα, αν με ακούσει εκεί στην Κηφισιά πάνω, να σου πω συγχαρητήρια για την αγαπημένη σου ομάδα, την ΑΕΚ, και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Και εγώ είμαι και Λαμιάρα πάνω απ' όλα και μετά είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να πω. Προχθές η Λαμία. Α, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, Μπιλ, στη Λαμία έχεις έρθει στο γήπεδο?
1: Έχω έρθει βέβαια, πει τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Και χωρίς και με χιόνια μια φορά.
0: Σε ποιον αγώνα.
1: Με τη Λαμία, όταν ήταν η Λαμία, βέβαια, με την ΑΕΚ.
0: Τότε με τα χιόνια, μιλάμε πριν πολλά χρόνια.
1: Πριν πολλά χρόνια και είχα έρθει και τη χρονιά που έπεσε η Λαμία, είχα έρθει στο γήπεδο.
0: Τότε με τα χιόνια είπε ο Παπαϊωάννου, μιλάς.
1: Όχι ο Παπαϊωάννου. Χιόνια δεν λέω να είναι αποκλεισμένο το γήπεδο, με κρύο πολύ και να χιονίζει, αλλά όχι από το γήπεδο αποκλεισμένο. Ναι.
0: Και πού έφαγε, θα έφαγε, σου άρεσε το γήπεδο?
1: Έφαγα σε μια ταβέρνα, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Το όνομά τη ήταν από το γήπεδο δεξιά στα 500 μέτρα.
0: Μια ωραία. Ο Περικλής,
1: δεν θυμάμαι το όνομά του, μια ωραία ταβέρνα. Παϊδάκια. Παϊδάκια και μπριζόλες.
0: Όχι, θα ήθελα. Εκεί και τρώγανε παϊδάκια.
1: Ο Μπέλος θα τρώγει σαλάτα.
3: Αρνησούβλα.
0: Ναι. Ο φίλος μας είναι.
1: Ο Σωτήρης ο Μπέλος, ο οποίος τρώει μόνο, είναι vegan, τρώει μόνο σαλάτες και άμμο.
0: Εντάξει, έχουμε και άλλα εστιατόρια στη Λάμπη.
1: Ναι, έχουμε και αμμουδιά.
0: Μπίλ, τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει το τραγούδι του συγχωρεμένο του Καφάση και που πουλάνε καψουρόσκο, το ξέρεις?
1: Πώς το ξέρω, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με εκπροσωπεί για σε σχέση με τη Λαμία. Δεν υπάρχει στιγμή, φίλε, που να μην σκεφτώ τη Λαμία. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην σκεφτώ τη Λαμία και να. Δηλαδή τώρα στεναχωριέμαι για αυτό που έγινε, καταλάβατε.
1: Εντάξει, να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Δύσκολη στιγμή για τη Λαμία, έπεσε χαμηλά. Πολλά προβλήματα οικονομικά. Δεν ξέρω αν θα τη βρει τη λύση. Δεν ξέρω,
0: Βασίλη, εγώ θα περάσω πάλι ένα καλοκαίρι δραματικό. Γιατί κάθε μέρα που περνάει έτσι είναι άσχημα τα πράγματα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω και το εξής, ότι μέσα στη γενική θολούρα μου, τέλος των όρων, συγκύλθα βέβαια, το έχω πάρει απόφαση, προχθές την Κυριακή φόρεσα το κασκόλ της Λαμίας και έκανα ντου μέσα στο Ζάπιο. Μπήκα στο Ζάπιο ανάμεσα σε Ολυμπιακούς, Ισπανούς και Τούρκους. Ωραίες τουρκάλες.
1: Ωραίες τουρκάλες, ήταν ωραίες οι εικόνες με τουρκάλες.
0: Ναι, ήταν μια που έπαιζε μπάσκετ εκεί φοβερή, άπαιχτη τουρκάλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, και σε κάποιος δεν ήξερα, πήγε στο Ζάπιο.
1: Εγώ δεν πήγα, όχι, δεν πήγα.
0: Ούτε εγώ. Εκεί πίστα παίζανε μπάσκετ, βασκετάκι, κάτι κοπελιές, φοβερή πίστα, φοβερές εγκαταστάσεις. Μπασκετάκι, κάτι κοπελιές με τους παλέμαχους κάποιες ομάδες. Και έβγαλα το κασκόλ της Λαμίας και το ανέμιζα ανάμεσα σε Ολυμπιακούς και τα λοιπά. Γέλαγε όλος ο κόσμος. Σταματάει για λίγο τον μπάσκετ ο παρουσιαστής, πολύ καλός ο παρουσιαστής. Έρχεται και μου λέει, κυρία μου, συγγνώμη, είστε από τη Λαμία για... Λέω, όχι, εδώ δίπλα, γιατί μένω δίπλα στο Παγκράτη εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τσάο εκεί δίπλα. Τέλος πάντων, του είπα, δηλαδή, ακούστηκε η φωνή της Λαμίας, ακούστηκε στο Ζάπιο. Ήταν σημαντικό για μένα αυτό που έγινε, καταλάβες.
1: Ναι.
0: Μπορεί για κάποιους που είναι μεγάλες ομάδες, ξέρω εγώ, να μην λέει τίποτα, αλλά για μένα...
1: Βέβαια, ο καθένας την ομάδα την έχει πολύ ψηλά.
0: Η Λαμιάρα είναι... πολύ ψηλά. Ήθελα να μέσω εκπομπής να σε ευχαριστήσω και εσένα για τις εκπομπές σου, το Θέμη τον Παλιούρα, ο οποίος... Α, συγγνώμη, εκεί στο ΖΑΠ ήταν και ο δημοσιογράφος ο δικός σας, ο Καρμύρης.
1: Ο Δημοσθένης, ναι,
2: Καρμύρης.
0: Μοντέλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να του πεις ότι είναι μοντέλο, μορφή ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω τον άνθρωπο.
1: Ωραία.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Και πάλι στον Γιώργο τον Μαργαρίτη, του έχω κάθε επιτυχία και σε αυτόν και στο γιο του, γιατί ο γιος του, ο Κώστας, έχει ξεκινήσει και αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, ενημέρωση για το ποδοσφαιρικό κουπόνι, Λανούς Μυρασόλ 1-0. Λίγκα The Kit Always Ready 1-2. Γκρέμιο το γύρισε για το φίλο που το πήρε. Μένε άσο. Γκρέμιο Μοντεβιδέο 2-1. Λος Μιλιονάριος ο Χίγκινγκς 1-2. Παλαιστίνο Δεπορτίβο Ριέστρα 1-1. Σάο Πάολο με την Boston River είναι 2-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 57. Μπήκαμε στα παιχνίδια.
2: Παιχνίδια του Τζίτζι είναι αυτά.
1: Είναι Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουδαμερικάνα. Μεγάλα. Είναι μεγάλη οργάνωση. Δεν είναι εκτυπωτικό.
3: Καλά, είναι αντίστοιχε οι δικέ μα.
1: Να τύπω το Champions League, αντίστοιχο Europa League.
3: Το Λιμπερταδόρες είναι το αντίστοιχο
1: το Champions League. Champions League. Ναι, είναι μεγάλη οργάνωση. Είναι μεγάλε ομάδε τη Λατινική Αμερική. Καλημέρα στο φίλο μα το Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, φίλε Μάκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στο Ρομπίνιο.
1: Ο Ρομπίνιο έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Τάνε Μπιλάκο, Σωτήρη και Στρατάκη, ομάδα. Σύσσωμοι, σας ακούμε. ΑΕΚ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, Ρομπίνιο.
2: Πήρε στο Υπουργείο, να ξέρεις κανονικά.
1: Στο δεύτερο πέμπτο που είναι ψηλά στα πατώματα πάνω.
2: Στο νέο.
3: Ποιο πήρε.
1: Τελική.
2: Ποιο. Ο Ρομπίνιο πήρε το. Δημοσία τάξη.
1: Ναι.
3: Α, πήρε το δημοσία
1: τάξη.
2: Ναι. Έγινε ένα σχηματισμό.
1: Άλλο ο Στιαπίο Τζίτζη.
3: Αφού είπαμε, κάθε εβδομάδα θα γίνεται ένα σχηματισμό.
1: Κάθε μήνα θα έχουμε εξετάσει.
3: Βαθμολογίε και τα λοιπά.
1: Αν πήγε καλά, μπέλο, δεν πήγε καλά, τον πούλο.
3: Τον πούλο, ναι.
1: Αν πήγε καλά, πα άλλο ένα μήνα.
3: Ένα μήνα,
2: ή αλλάζει στα ισπανικά, λο πούλο.
1: Ή αλλάζει υπουργείο.
3: Να ή αλλάζει υπουργείο.
1: Το κάνουμε οδηγό του Τζίτζη. Απλά πράγματα.
2: Είναι υφυπουργό, κατεβαίνει από υπουργό.
1: Εσύ είσαι χαρτοφυλακίου.
3: Καλά, εγώ άνεφ, θα είμαι απ' έξω. Δεν θα κρατάω χαρτοφυλακίου.
1: Όχι,
3: δεν μπορώ να τα βάρει.
1: Άνευ χαρτοφυλακίου.
3: Άνευ.
2: Τι τίποτα.
1: Ναι, δεν άνευ χαρτοφυλακίου.
3: Είμαι παρά τον πρωθυπουργό, ρε φίλε. Παρά τον Τζίτζι.
1: Μπράβο, ναι.
3: Τι έτσι. Όχι, ρε φίλε. Υπάρχουν ευθύνες.
2: Είστε σοή με τον Τζίτζι.
1: Κουβαλάμε τώρα και χαρτοφυλακίου.
3: Όχι, όχι. Και ξέρει, θα είμαι το δεξί του ντομάτι.
1: Και το αριστερό κάποιε φορέ.
2: Από τα αριστερά βλέπει καλύτερα.
3: Βλέπει καλύτερα από αριστερά. Έθαμε το αριστερό του ντομάτι τότε.
2: Είναι αιτήσιο.
1: Και το Γιώργο μπορούμε να βάλουμε το. Το τώρα από Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, εκεί που είναι τώρα Αγγλία, τέλος πάντων το Γιώργο τον. Να το βάλουμε Υπουργείο.
3: Αυτόν βάλαμε, ρε.
1: Να το βάλουμε και Υπουργείο αυτό το. Πώς το λένε, μωρέ.
3: Μετανάστευση.
1: Όχι μετανάστευση.
2: Αυτό το πήρε ο Δημητράκης ως Ναύρουκ.
1: Το Υπουργείο, έλα, Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Αγροτική.
2: Το πήρε, ρε.
1: Που είναι η Κατσίκη ο Γιώργος, μια χαρά είναι.
2: Το πήρε το επιτάλιο αυτό.
1: Α, το πήρε το επιτάλιο, ναι.
3: Λες το κτηνοτροφία τέλος.
1: Ναι, να το κάνουμε εκεί. Έχουν Κατσίκη.
3: Μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, βέβαια.
1: Ναι, έχει δύο Υπουργεία.
3: Δύο Υπουργεία, ναι. Μπορεί ο Γιώργος. Μπορεί.
1: Να έχει δύο μισθού.
3: Έχει ο Τζίζι λεφτά.
1: Έχει το κόμμα. Ούτως ή άλλως πρέπει να δώσουν για το, να πάνε.
3: Δεν τα πάμε αυτά.
1: Θέλω πρέπει να δώσεις για να γίνεις.
3: Τα πάμε αυτά.
2: Θα δώσω 20 ευρώ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τη μία που ξεκινάει.
3: Δεν ξέρουμε. Αυτά θα τα βρει ο Τζίζι.
2: Συμμετοχή 20 ευρώ. Ρε. Στο Λεβέντι παλιά 20 ευρώ.
1: Θα υπάρχει πληστηριασμό.
2: Πέναγε ο Λεβέντι και πέναγε 20 ευρώ.
3: Νομίζω το 20 ευρώ είναι πολύ λίγο.
1: Όποιο δίνει παραπάνω θα παίρνει Υπουργείο.
3: Το μιλάμε για Υπουργείο, μιλάμε για.
1: Γραφεία τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Τζίζι, έστειλε μήνυμα. Τώρα είπα εγώ το.
3: Αλήθεια. Έλα, πρόεδρε, έλα.
2: Πρόεδρε, κάνε μια κλίση.
1: Όχι, πάω, το μια γαβάθα τρώει. Ναι.
2: Κάνε μια κλίση. Τι λέω, έχω γραφημένο.
3: Το τρώει το παγωτό.
1: Όλο.
2: Το σειρά για σένα μιλάμε.
1: Μιλάμε για 4 μπάλες κρέμα, 4 μπάλες σοκολάτα.
3: Τι λες.
2: Συνήθως τρώει βάφλα με παγωτό.
1: Όχι, τώρα είναι ένα μεγάλο μπολ γεμάτο και πάνω σιρόπια.
2: Θα μου έχει στείλει μήνυμα, αποκλείεται. Μιχάλη Τζιτζίρα, χτύπησε μήνυμα.
1: Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Μπιλέρα κράτα την κρέμη, άσο να πάμε ταμείο, καμόν 35 ευρουλάκια. Φιλαράκο μου είναι 2-1 στο 56, να σου πω αν παίζει καλύτερα κιόλας, μισό λεπτό, να σου πω τώρα εδώ πέρα πώς παίζει γκρέμιο. Το οποίο το κολπίσω, τι γίνεται ρε παιδιά, δεν μπορεί. Α, το βγάζει ένα ακόμα, κάτι έγινε με το VAR μάλλον.
2: Oh,
3: ο φίλος τι θέλει.
1: Το άλλο site το βγάζει. Α, το πήρε πίσω το γκρέμι, το ακύρωσε τον γκολ. Εδώ πέρα μου το βγάζει όμως 2-1 πάλι το άλλο site. Πήρε, κάνε υπομονή λιγάκι να σου πω αν είναι τελικά 2-1 ή 1-1. Πάντως παίζει καλύτερα από την Μοντεβιδέο. Τώρα το βγάζει 1-1. Μάλλον το πήρε πίσω τον γκολ. Το ακύρωσε λόγω VAR. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43. Παιδιά, τη βλέπετε για Μουντιάλ φαβορή? Ότι η Ισπανία έχω ψηλά.
3: Ισπανία δυνατή. Και νομίζω και στις θεματικές πρώτη φαβορή έχουν την Ισπανία.
1: Δηλαδή και δεν βλέπω μέσα στην τετράδα μία έτσι φαβορή από Λατινική Αμερική. Βλέπω τη Γαλλία μετά. Η Γερμανία είναι πολύ χαμηλά, ε.
3: Ναι, ναι, δεν
1: πολύ
3: έχει
1: χαμηλά.
3: Τίποτα,
1: φίλε, πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά.
3: Ναι, για πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια δεν τη θεωρούν καν στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, από πλευράς.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: να το φοβάσαι,
1: ναι,
2: αυτό να ξέρεις.
3: Λες. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν,
1: Αγγλία,
3: έχει, δεν έχει ομάδα.
1: Η Αγγλία. Εδώ.
3: Λες να κάνει η Αγγλία το. Επιτέλους σπίτι.
2: Θα πάρει όλα η Αγγλία.
3: Θα πάρει φέτος όλα η Αγγλία.
4: Κύριο Τραμπ,
1: ναι,
4: αφήνει την Αχμέτ να κάτσει εδώ πέρα γιατί θέλει και στο κολέγιο και στο YouTube.
1: Ποιο κολέγιο, ποιο YouTube, τι λέει το κολέγιο. Μασλάκης, το κολέγιο με το YouTube. Ναι. Παλιό είναι αυτό.
3: Ναι.
4: Στο κολέγιο το να φοιτήσει.
1: Ναι, και να γίνει YouTuber.
4: Ναι.
1: Να τα πετάει δηλαδή όλα έξω.
4: Ναι.
1: Άστε την κοπέλα, θα πάει καλή.
5: Λοιπόν, θα μαζέψουμε υπογραφές, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, άστο μπάλο μας. Ας το Χάκετ.
3: Και ο Χάτζη.
5: Τα λέμε και
1: ο Χάτζη ήταν Κυριακή πρωί αυτό. Έγινε Κυριακή πρωί αυτό.
3: Τώρα που μας πέρασε.
1: Ναι, προχτές.
3: Α, έμαθα ότι έγινε εκπομπάρα, έτσι. Είχατε πολύ.
2: Δεν έγινε ο γάμος με την Αχμέτ.
1: Όχι ακόμα.
3: Όχι ακόμα.
1: Καλημέρα στην παρέα. Μπράβο στην Μπάντερμπον που ανέβηκε Μπουντεσλίγκα και έχει εκπρόσωπο η Ανατολική Βεφσταλία. Και η Αρμίνια έμεινε Β. Στάτησα Κίτερσλο, Γερμανία, ο Ινδιάνος πρώην Κιλ Κις. Και ανέβηκε και η Έλμπεσμπερκε. Η οποία είναι ένα χωριό, ρε φίλε, στην χωριό. Μια μικρή πόλη.
3: Ναι.
1: Στη Γερμανία.
3: Αυτή ανέβηκε απευθείας τώρα.
1: Ναι, η οποία λένε ότι δεν έχει πολλά ξενοδοχεία.
3: Ναι.
1: Για να πάει να μείνει ο κόσμος, δηλαδή εκδρομής πάνε να παίξουν μπάλα, ας πούμε, τις μπάγκετ. Δεν έχει να μείνουν εκεί. Δύο ξενοδοχεία και όλη η πόλη.
3: Για τους παίχτες εκεί, να μένουν.
1: Μένουν εκεί μόνοι με παίχτες.
3: Όχι παίχτες, οι αντίπαλοι παίχτες.
1: Ναι, εντάξει, θα βρίσκουν ένα ξενοδοχείο, να μένουν. Ναι. Αλλά είναι μια μικρή πόλη.
3: Οι Γερμανοί θα πηγαίνουν, θα έρχονται. Κάνουν και.
2: Εντάξει, κάποια χωριά θα έχει δίπλα.
3: Εκτός και αν βγει η Ευρώπη. Άμα βγει η Ευρώπη, θα πηγαίνει στην πόλη. Την.
1: Μικρή πόλη, ναι, και είναι μεγάλο θαύμα που ανέβηκε.
3: Έλα, ρε. Πολλά έχουν γίνει φέτος πάντως.
1: Ναι,
3: πολλά, πολλά.
1: Έπαιξε η Βόλσμπουργκ.
3: Ναι, η Βόλσμπουργκ. Κουλιαράκι.
2: Θα πουληθεί κουλιαράκι.
1: Μετά από 22 χρόνια έπεσε η Βόλσμπουργκ.
2: Και μετά πρωτάθλημα. Έχει πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία.
1: Ο Σβάλμπουργκ πήρε 10 χρόνια πήρε πρωτάθλημα, 12 από τότε πήρε.
3: Να τι πολύ.

0: το Viber για μηνύματα. Είπαμε 6939-943-943. Το email μας onairpapaki943.gr.
1: Έκανε NBA σήμερα.
0: Κανα έχει. NBA, ναι, έχει Oklahoma Spurs, 3,5.
2: Τώρα που λες NBA, είμαι στη Νέα Υόρκη, δες τι έγινε.
0: Πόσο ήθελε.
2: Χαλασμός κυρίου.
0: Πόσο ήθελε.
2: 4-0, τα καθάρισε.
0: Όλα πρώτη διαφορά και
2: δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Τα εισιτήρια έχουν πάει στο Θεό.
0: Ναι, εντάξει, πέρα πήγαν. 200.000
2: ευρώ. Πέρασε το τελικό, έτσι. Νέα Υόρκη με.
0: Οκλαχώμα ή Σπέρς.
2: Ή Σπέρς ή Οκλαχώμα.
1: Εγώ βλέπω Σπέρς.
0: Τι να κάνει διπλό μέσα στο Οκλαχώμα.
1: Να σπάσουν τα μπουκ όλα, να γίνει κόλαση.
2: Θα είναι μεγάλη.
0: Εγώ πιστεύω θα το πάρει πάλι Οκλαχώμα. Repeat.
1: Άμα περάσει Οκλαχώμα θα το πάρουν οι Νέα Υόρκη.
0: Ναι, λε. Θε πόσο και εσύ, από διαφορά.
1: 40 πάρτι έκανε.
0: Ναι. Καλή ομάδα.
1: Στου 30 κοιμήθηκα.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Ναι, όχι φέτος από την αρχή φαίνονταν καλή ομάδα.
2: Ήταν, ναι.
0: Αλλά και ο Οκλαχώμα όμως είναι υπερσινή πρωταθλήτρια.
2: Ναι, εντάξει, ναι,
0: πολύ δυνατή και φέτος.
2: Δυνατή, ναι.
0: Τώρα, αν του κάνει κανένα ζημιά σήμερα και του πάρει το μάτς.
2: Εγώ λέω τα πανηγύρια των Νεοϋορκέζων. Μιλάμε τώρα για Μεσόγειο, έτσι.
0: Μετά πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Βγήκανε, κάνανε, ράνανε.
1: Διάβασε τα εστία πώ έχουν πάει.
2: Μετά, εντάξει, λογικό.
0: Μετά πολλά χρόνια, φίλε. Μετά πολλά χρόνια ξαναπήγε.
1: Το χρόνο θα πάει ο Γιάννη, θα τα ξαναπάρει.
2: Θα πάει η Νέα Υόρκη, ο Γιάννης, προς τα εκεί πάει.
0: Μπορεί να πάει στην κοινή ομάδα, λέει, που ετοιμάζουν όμως. Στο Las Vegas.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό του χρόνου. Νομίζω θέλει μια χρονιά για να γίνει.
0: Φέτος θα παίξει. Αν μπει άλλη ομάδα,
1: θα πάει το 27-28.
0: Α, ναι.
1: Δεν έχει φτιαχτεί ομάδα ακόμα.
0: Ναι, η ομάδα
1: έχει διαδικασίες στην Αμερική.
0: Ναι, θέλουν και ναι, να έχουν διάφορα. Ναι,
1: θελικητικές,
0: να περάσουν και από το NBA,
1: λεφτά, να περάσουν. Βέβαια, να περάσουν και από την Επιτροπή.
0: Τα λεφτά υπάρχουν, έχουν βρει λεφτά γιατί Las Vegas είναι εκεί, έχουν βρει λεφτά.
1: Εντάξει, στα καζίνο
0: αλλά,
1: γεμάτα
0: είναι. Ναι, αλλά θέλουν και άδεια από το NBA, λέει. Δεν είναι.
1: Διάβασε την καινούργια δήλωση τη Φενερμπαχτσέ. Ο νέος πρόεδρος που είναι αναλάβει.
2: Ναι.
1: Τάσης φυγής από την Ευρωλίγκα.
2: Γιατί.
1: Μετά τη διαιτησία στον ημιτελικό.
2: Ναι. Τι πάθανε αυτοί στον ημιτελικό.
1: Τώρα δεν ξέρω τι πάθανε εκεί.
0: Εντάξει, ημιτελικό, τι φωνάζει Φενέρε, φίλε. Χαστρία από διαφορά, τι φωνάζει.
2: Τι πάθανε στον ημιτελικό τώρα.
0: Να εντάξει, είπαμε να φωνάζει.
2: Γελιότητες τώρα.
0: Να φωνάζει, να έχει κάπου δίκιο να φωνάξει τώρα. Τώρα χαστρία από διαφορά, τι να φωνάζει.
2: Είναι κατανάλωση τώρα να πούμε γίνεται τώρα αυτό. Εντάξει. Πάθανε τώρα οι Τούρκοι, κάτσε ρε φίλε.
1: Όχι, οι Τούρκοι φωνάζουν για τον κόσμο που δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο.
0: Α, εντάξει, αυτό έχουν ένα δίκιο.
1: Είναι πάνω από 1500 άτομα που δεν πήγαν.
2: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Υπήρχε
2: ένα θέμα. Αλλά...
0: βγήκαν βιντεάκια με security που ήταν μετά στην κυριαρχία του Ολυμπιακού που πανηγυρίζανε. Βγήκαν βιντεάκια. Δηλαδή, μπορεί να μπουν, αν του αφήσανε και security να μπουν. Όχι ότι ο Ολυμπιακό.
1: Στο ΑΚΑ, 5.000 κόσμο χωρί εστέρι.
0: Ναι, η security, η security παντού, δεν είναι πάλι του Ολυμπιακού, ήταν πάλι τη Ευρωλίγκα. Του είχαν νοικιάσει από εταιρεία. Mm. Τώρα, αν ο security έκανε τη λαλακία και του άφησε και μπήκανε, πρέπει να την πληρώσει security.
1: Και τι να πληρώσει security.
0: Λέω, βγήκανε βίντεο. Από...
2: Έχουν βγει βιντεάκια, τι ακριβώ και τι λένε.
0: Ότι ο security που ήταν στην πόρτα, ρε παιδί μου, είχε μέσα και πανηγύριζε με του άλλου Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, ήταν Ολυμπιακό το παιδί.
0: Άρα μπορεί να έβαλε κάποιο Ολυμπιακό. Αυτό λέμε, βρε. Ντάξει. Αυτό λέμε, όχι απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται, να είναι παδόσο Ολυμπιακό να πάρει και να πανηγυρίσει.
1: Η Φενέρ λέει ότι έχουν μπει 5.000 Ολυμπιακού στο εισιτήριο.
0: Υπερβολή είναι αυτό. 5.000.
2: Εγώ.
1: Αν άκουγε τα μεγάφωνα. Φωνάζανε στον κόσμο για τι ζώνε και τι κάλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν γεμάτο, ήταν πίτα.
0: Μπορεί να
2: αλλά αυτό που έδειχνε βέβαια τηλεόραση, τουλάχιστον αυτό που έβλεπα εγώ από εδώ από το στούντιο.
1: Δεν μπορούσε να δείξει κάτι άλλο.
2: Το έβλεπε, βέβαια η τηλεόραση έβλεπε το απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα πιο.
0: Παιδί μου, ότι υπήρχανε.
2: Ναι. Αλλά φαντάζομαι από πάνω θα υπήρχαν.
0: Το 5.000 όταν το γήπεδο χωράει 18 είναι υπερβολή νομίζω. Ναι, αν ήταν 500-600 άτομα μπορεί να ήταν.
2: Σίγουρα.
1: Ναι. Ξέρει που ήταν οι πιο πολλοί. Ήταν περιμετρικά γύρω-γύρω στο πάνω διάστημα.
0: Α, όρθιοι. Μπορεί. Αλλά όχι 5.000, παιδιά, είναι υπερβολή το νούμερο.
1: Τόσο λένε
0: Τούρκοι. Μισή ήταν τσάμπα. Εντάξει, πώς να βάλει και ο security μέσα. Βάλει 2-3 φιλαράκια και να μπουνε.
1: Ανοίξανε πόρτες κάποια στιγμή, λέει. Ήταν πολύ ο κόσμος. Για να μην γίνει κανένα ατύχημα.
0: Εντάξει, τώρα 5.000 μου φαίνεται μεγάλο το νούμερο.
1: Έτσι είπε η Φενέρ. Έτσι είπε
2: η
1: Φενέρ.
2: Ναι, η Φενέρ.
0: Η Φενέρ.
2: Ποιο είναι το πρόβλημά της διοίκησης της Φενέρ.
1: Ότι δεν πήγε μέσα ο κόσμος.
0: Ότι είναι
2: δεν πήγε μέσα ο κόσμος.
0: Ότι πήρε ο εισιτήριο ο κόσμος. Εντάξει, υπήρχαν παράπονα και του
1: είχαν
0: παράπονα.
2: Εντάξει ρε φίλε, το γεγονός ότι 6 και 7, 13 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο έμεινε άποντη, δεν είναι πρόβλημα.
0: Όχι, ρε, δεν το λέει γι' αυτό. Ρε. Λέει ότι έχει παράπονα από την Ευρωλίγκα. Δεν λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν λέει για τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό. Λέει για την οργάνωση.
2: Για την οργάνωση. Για την οργάνωση από την Ευρωλίγκα. Και πού θα πάει. NBA
1: Europe.
2: Αυτό θα γίνει σε 2 χρόνια, 3 και αν.
0: Η Φενέρ δεν τα βάλε με τον Ολυμπιακό. Ο Ιασεβίτσιος είπε ότι είναι καλύτερο με τον Ολυμπιακό και έτσι δίκαια. Απλά είπε ότι. έχει θέματα με την με τη οργάνωση με τον Μποντιλόγκα.
2: Ναι,
0: που
2: ναι.
0: Άφησε τόσο κόσμο απ' έξω δικό μα. Αυτό σου λέει.
2: Καλά, και η Ρεάλ που τα βάλε γελιότητα. Άσε,
0: ναι,
2: λέω γελιότητα. Τα έχουν μάθει τώρα οι Ισπανοί και λένε διάφορα. Φιλέ, τώρα περίμενε. Στην τελευταία φάση που πήγε, την πιο κρίσιμη, που πήγε πραγματικά λόγω αυτή τη φάση η Ρεάλ να γυρίσει το παιχνίδι. Διότι αν έμπαινε το τρίποντο, τα χαμάλα. Βέβαια, εκεί γίνανε και λάθη από Μπαρτζόκα, από πέστη του Ολυμπιακού κτλ. Που κάνανε τέσσερα φάουλ στο Μιλουτίνοφ και δεν σφύριξε ουδή.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Στο Βεζέκοφ.
2: Εκεί που πήγε να πάρει το αμυντικό
0: ρεκόρ.
2: Ο Βεζέκοφ ήταν.
1: Εγώ θα σου πω ότι το τρίποντο που δίνει είναι τεχνική ποινή. Ανοίγει πόδια ο Καμπάτσο, είναι τεχνική ποινή.
0: Βέβαια πριν έχει δώσει ένα φάουλ στον Καμπάτσο που δεν είναι φάουλ στο Γουόκαπ.
2: Αυτό, ναι, εντάξει, οκ.
0: Αυτή είναι η πιο φάση.
2: Γίνανε.
1: Έχει ζώνια. Και άμα φύγει φυδιασμό, πα 10. Δεν το γυρίσει εύκολο το 10. Είναι 8 και το γυρίσει και πα 10.
2: Ναι.
1: Και φάγει τρίποντο η Ρεάλ εκεί.
2: Τα βήματα και ζώνια δεν είναι βήματα.
1: Δεν είναι βήματα.
2: Ελά, ρε φίλε.
1: Δεν είναι βήματα.
2: Δεν είναι,
1: φίλε.
2: Δεν είναι βήματα.
1: Δεν πάτησε.
2: Περπάτησε ο Χεζόνια.
1: Δεν πάτησε.
0: Δύο-τρει φάσει ήταν μόνο.
1: Γι' αυτό στην αρχή
2: του κάνει το πάντα σε αυτέ τι
1: φάσει. Γι' αυτό στην αρχή του κάνει το διαιτή δεν είναι και μετά του πήρε το χέρι.
2: Να καλά.
1: Δεν πάτησε. Αν το δει τη φάση δεν πάτησε. Δεν έχει κάνει βήματα.
2: Βάζοντα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό το ήθελε περισσότερο, ήταν πιο αποφασισμένο.
0: Ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακό.
2: Το πήρε ο κόσμο. Η Ρεάλ είχε και απουσίες πολύ κομβικέ, γιατί τώρα εκεί στο τέλο παιχτήκαν όλα κατά το καλάθι.
0: Εντάξει, ο Καρούμπα ήταν.
2: Ο Καρούμπα τραυματίστηκε το παιδί αυτό.
0: Ο Ταβάρε και ο άλλο λείπανε.
2: Του είχαν όλη τη σεζόν λίγο.
0: Ένα χρόνο. Ο Ταβάρε και ο άλλο λείπανε.
1: Είναι ο πιο ύπνο.
0: Είχε μάθει να παίζει χωρί αυτού η Ρεάλ.
2: Τώρα τελευταία. Όσο μπορεί να μάθει.
0: Λείπουνε, ρε φίλε, δύο μήνε όμω. Ο άλλο προ τελευταία μέρα, ρε φίλε. Ο Καρούμπα ήταν
2: ναι,
0: μεγάλη απουσία.
2: Ο Καρούμπα είναι μεγάλη, διότι έμεινε από ψηλού τέλου.
0: Ενώ οι άλλοι είπαν
2: το
0: καιρό.
2: Πρώτο, βέβαια, δεν πήγε και πολύ το παιχνίδι στου ψηλού.
1: Όχι, το παίξε.
0: Θα πήγαινε.
1: Το παίξε ρουλέτα.
2: Ναι.
1: Δεν θα πήγαινε.
0: Με τον Καρούμπα
1: έτσι
0: μέσα.
1: Έτσι θα
0: πήγαινε.
1: Να ξέρει, έτσι θα παίζε.
0: Γιατί θα κέρδιζε φάλο. Ο Καρούμπα είναι δυνατό παιδί. Δεν
1: όχι, ρε, μπορεί να εύκολα. Δεν μπορεί να παίξει το Μιλουτίνοφ ο Καρούμπα.
0: Όχι, λέω, θα παίρνε φάουλ, δεν λέω, θα βάζε ποντού. Γιατί είναι γερό κορμί, δεν μαρκάρεται εύκολα, είναι πολύ βαρύ.
1: Σε κάποια στιγμή το πήρε χαμπάρι ο Μπαρτζόκα και έβαλε τον Τζόουν. Εκεί γύρισε.
2: Πάντω, ρε φίλε, τώρα εγώ δεν είμαι και μπασκετικό βέβαια, αλλά δεν τον είχα και σε τόσο μεγάλη υπόλοιψη το Σκαριόλο.
1: Όχι, είναι προπονητάρα.
2: Αλλά είναι προπονητάρα. Δηλαδή σε αυτά τακτικά είναι ο κερατά.
1: Κάει και ο Μπαρτζόκα όμω, τελευταία δίπλα κάει και ο Μπαρτζόκα. Δεν πήρε time out εκεί.
2: Ο Μπαρτζόκα αυτό είναι το μεγάλο
1: πρόβλημα.
0: Κοίτα, ο Μπαρτζόκας πήρε time out κάποια στιγμή.
1: Δεν πήρε
0: με, το που γυρνάει από το time out, κάνουν τρία λάθη, ρε φίλε, υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, σε ένα λεπτό κάνουν τρία λάθη. Τι να κάνει, να σου πει πάρτε rebound, αφού δεν το χάσανε το rebound. Έκανε βολέ σε όλου, έκανε και πέραν το rebound. Τι να κάνει εκεί.
1: Ξαναπαίνει time out για να κόψει το ρυθμό του.
0: Μα δεν είναι ρυθμό, ρε φίλε. Δεν είναι ρυθμό, είναι βολέ. Κάνει μια καμπιά, σου παίρνει το rebound ο άλλο. Κάνει ο άλλο πάλι τη βολή, χάνει τη μία, την ξαναπαίνει το rebound.
2: Αυτό θα σε ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω, θα κάνει διάλειμμα, Βασίλη.
0: Πάμε ένα διάλειμμα. Να πω, πριν το διάλειμμα, να βάλω αυτό όμω, που θα σε ενδιαφέρει όλου. Αυτό εδώ.
3: Καταρχήν να πούμε, Βασιλάκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Σα ακούω. Να πούμε ότι έχουμε έρθει για ένα παγωτάκι ωραίο.
0: Παγωτάκι.
3: Και αύριο, πρώτα Θεό, εκπομπή.
0: Ανακοινώ το κόμμα.
3: Θα γίνει χαμός πάλι. Ο Τζίτζης έχετε με αποκαλύψεις, έχετε με ντοκουμέντα.
0: Έτσι.
3: Ο
0: Τζίτζης
3: είναι μια ανάσα από μια ομάδα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Όχι, μεγάλο Β. Οι
3: αποκαλύψεις δείχνουν Τζίτζης
1: 92 και μισό.
3: Άρχοντας και πρώτος.
0: Αλλά όμως πάμε για. Ας την αρχή τώρα. Πάμε για πρώτο.
2: Το ξέρει.
0: Θα το μάθει αύριο.
2: Θα το μάθει αύριο.
3: Τα 14 goal over.
0: Α, εντάξει.
1: Βέβαια προγνωστικά.
3: Για το στοίχημα σήμερα. Φιλιά σου, Λουσα Κράτη.
1: Γεια σου, ρε Δήμαρχε.
2: Γεια σου, ρε Άρχοντα, Πρωθυπουργέ.
1: Να πούμε καλημέρα εμείς στον κόσμο. Γιατί...
0: Θα φύγετε.
1: Ναι, και εγώ αύριο.
0: Αν δεν πείτε μια καλημέρα.
1: Έχω πρωινό.
0: Τι πρωινό έχεις. 12 η ώρα.
1: 11.
0: Α, πρωινό.
2: Πάντω τι θέλω να σου πω. Αυτό για να τελειώνουμε με τα μπάσκετ. Αυτό που χτυπάγανε τη Ρεάλ. Επίτηδες, ρε παιδί μου, επίτηδες. Να πάει μπάλα στην μπασκέτα για να την πάρει. Πλέον επιτρέπεται.
1: Στο Στεφάνι, άμα βρει. Όχι στο ταμπλό. Να βρει Στεφάνι.
2: Να βρει Στεφάνι.
0: Να βρει ταμπλό, θεωρείται ότι είναι.
2: Ότι είναι διακομόδη του αθλήματο. Γιατί και εκεί είχαμε
0: λίγο. Γιατί
1: αυτό πήγαινε. Ειδικά η βολή του Καμπάτσο πήγε να βρει άκρη Στεφάνι.
2: Βρίσκανε. Κάνα δύο πήγανε στο ταμπλό και μετά.
0: Βρήκανε Στεφάνι.
2: Αν βρει ταμπλό, Στεφάνι.
0: Σκέτο, αν βρει ταμπλό.
1: Ταμπλό, Στεφάνι, το ίδιο πράγμα.
2: Α, δεν έχει.
0: Αν βρει ταμπλό και πάει πάνω σε ψηλά στον αέρα.
2: Όχι,
0: είναι τεχνική ποινή.
2: Έτσι πάει.
1: Οτιδήποτε βρει Στεφάνι. Μα λέω ρε φίλε.
2: Και αυτό ρε φίλε, βλέπει τον μπάσκετ. Είναι περίεργο.
0: Κολοάθλημα, ρε.
2: Κολοάθλημα, ναι. Μπάσκετ
0: 39 λεπτά καλύτερο για να χάσει ένα σουτ.
2: Ναι. Ποδοσφαιράρα και μόνο ποδοσφαιράρα.
0: Αν πει σε ποδόσφαιρο γίνεται έτσι, ρε φίλε. Μπάσκετ 90 λεπτά καλύτερο για να χάσει
1: ένα σουτ. Τώρα στι κόκκινε κάρτε ξέρει νερώνει. και τρως και ένα γκολ.
2: Όχι, okay. Φίλε, ναι, αλλά τώρα αυτό το πράγμα τώρα και άσε που χειραγωγείται το άθλημα των μπάσκετ από τους διαιτητές. Αν ο διαιτητής θέλει, ειδικά όταν είσαι ο δύναμες ομάδες, όποιον θέλει θα τον
0: ναι, ναι, ναι, αυτό ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, τα λέμε παιδάκια. Πότε θα μου έρθει πάλι Πέμπτη με Χάτζημαν.
1: Θα είσαι Πέμπτη.
2: Κοίταξε,
1: ο Χάτζημαν δεν νομίζω να έρθει Πέμπτη.
0: Γιατί
1: Παρασκευή έχει.
0: Τι έχει πάει,
1: ταλαιπωρία. Παρασκευή και Σάββατο έχει ταλαιπωρία.
0: Κατάλαβα.
1: Το Σάββατο θα πονέσει.
2: Να είναι καλά το παιδί, να πάνε καλά όλα.
1: Καλά είναι, μωρέ, καλά.
0: Δεν έχει
1: ανάγκη. Τον έχει πιάσει.
2: Κοίταξε, εγώ από Πέμπτη Παρασκευή δεν ξέρω τι θα γίνει γιατί θα λείπει ο Γιώργος.
0: Εδώ θα είναι, άρα θα είναι εδώ.
2: Κάνει 10-12. Αν χτυπάω τετράωρα και χτυπάω μέχρι μεσάνυχτα, έχουμε άλλα θέματα.
0: Γιατί αγκάθ
2: ναι, έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παρούλα μας έφυγε και ο Σωτήρης και ο Δημήτρης. Την Πέμπτη πάλι. Μια ματιά στα παιχνίδια του στοιχήματος. Λοιπόν, Λανούς Μιρασόλ στο 80 είναι στο 1-0. Λίγκατε και το Always Randy 2-2 στο 83. Γκρέμιο Μοντεβιδέο 1-1 στο 80. Λος Μιγιονάριος Χίγκινγκς 1-2 στο 81. Παλαιστίνο Ντεπορτίβο Ριέστρα 1-1 στο 80. Και Σάο Πάολο Μπόστον Ρίβερ 2-0 από το πρώτο ημίχρονο στο 83. Βρισκόμαστε. Πέρα, οι φίλοι ζητούν ένα γκολ της Γκρέμιο. Παιδιά, η Γκρέμιο θα θέλει 10 λεπτά στις καθυστερήσεις. Παίζει πολύ καλύτερα. Θα δούμε. Ακόμα έχει 10 λεπτά στις καθυστερήσεις να βάλει ένα γκολάκι και να πληρωθεί ο κόσμος. Ο Τζίτζης έστειλε μήνυμα. Ο μεγάλος Τζίτζης είναι εδώ και ας άκουγε να τα... Και τα φύγαν τα φιλαράκια, σου έμεινε εκεί να κάνει εκπομπή, φιλαράκι μου. Γερασίμου, μεγάλο Τζίτζη είναι εδώ. 95,3 το ΕΓΑΛΟ δημοσκόπηση. Και συνεχίσουμε, μεγάλο Τζίτζη. Ο χρόνο θα είναι, του χρόνου θα είναι σε ομάδα του ΕΓΑΛΟ. Από ό,τι έμαθα, είναι β' ομάδα του ΕΓΑΛΟ. Ο κύριο Τζίτζη που τρώει παγωτάκι τώρα. Και αύριο θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μα κανονικά με φοροσουμπλάκι, τα πάντα όλα.

Είπαμε το μπουκαλάκι μας για τις φίλους και τις φίλες της παρέας. Ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα ή Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάος μουσική. Στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Παρασκευή πρωί θα γίνει κληροσούλα. Παρασκευή ξημερώματα, η κλήρωση για Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε, επιλέγετε.

Μπελιά η Γκρέμιο το έφαγε τον κολάκι. Τελικά δεν έβαλε γκολ. Το έφαγε στο 85. Γκρέμιο Μοντεβιδέο City Torque 1-2. Το γυρίζει τελείως η Deportivo Quito 3-2 με την Always Ready. Ανατροπή από 1-2 ημίχρονο. 3-2 είναι στο 87 το παιχνίδι αυτό. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε καλημέρες και πολλά φιλιά στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα, ο Βασίλης από το κέντρο. Καλημέρα ξεφίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Παιδιά, ο Τζίντς είπαμε το βράδυ σήμερα Τετάρτη θα είναι εδώ στην παρέα μας. Όπως κάθε Τετάρτη είναι η ώρα του Προέδρου, η ώρα του Τζίτζι.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μηνυματάκι και ο Νεκτάριος ο φίλος μας από την Έγινα. Μπιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την Ρόδο. Νικολέτα από Αθήνα, αύριο θα έχει Τζίτζι εκπομπή. Ναι, Νικολέτα μου, αύριο θα είναι εδώ ο Τζίτζι, να είσαι συντονισμένη. Θα πει πολλά και διάφορα. Και πολλές πολλές εκπλήξεις όπως πάντα ο κύριο Τζίτζι. Θα έχουμε και παιχνίδια του Κόπα Λιμπερταδόρες, θα κάνει και περιγραφή. Ισοφαρίζει Γκρέμιο, είμαστε στο 88-2-2, για να δούμε, ακόμα έχουμε δύο λεπτάκια και μετά οι καθυστερήσεις, οι οποίες λογικά είχαμε και βαρ στα δύο γκολ, λογικά θα είναι μεγάλες καθυστερήσεις, για να δούμε αν μπορέσει τελικά να βάλει ένα γκολ ακόμα η Γκρέμιο, να κάνει το 3-2 και να πάει ο κόσμος 4-5 φιλαράκια, βλέπω μήνυμα, να πάνε στο ταμείο με αυτό το γκολ της Γκρέμιο, το 3-2 αν γίνει δηλαδή, κλείνουν κάποιοι φίλοι Δελτιάκι, μακάρι παιδιά. Θα σας πω σε λίγο και πώς καθυστερήσει κάτι ο κύριος εκεί στην Βραζιλία, ο διαιτητής.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα καλημέρα, Νικόλας από τα κάτω Πετράνωνα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα. Πολλά φιλιά σε όλους, αλλά περισσότερα φιλιά στο μεγάλο πρόεδρο, τον Τζίτζι, τον αρχηγό. Λέει η φίλη μας η Άννα. Λοιπόν, καθυστέρηση 7 λεπτά, δεν είναι και λίγα.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 3, πριν το διάλειμμα, η Κατερίνα, τον αγαπώ πολύ τον Τζίτζι, λέει ευχαριστώ πολύ για τη χθεσινή βραδιά. Και η φίλη μας από τη Λάρισα, εγώ έχω πρίκα, λέει, για τον Τζίτζι. Να έρθει στη Λάρισα, έχει και τον Γκάμπο. Λοιπόν, στο 95 μπήκαμε, ακόμα 2 λεπτά, παιδιά, υπομονή 2 λεπτά ακόμα, να γίνει κάτι για την γκρέμιο που θέλετε. Έχει δύο λεπτάκια, όλα γίνονται. Στα υπόλοιπα μάτς, Λανούς Μυρασόλ τελικό 1-0. Λίγκατε εκεί το Always Ready τελικό 3-2. Είπαμε Γκρέμιο Μοντεβιδέο 2 λεπτά ακόμα 2-2. Λος Μιλιονάριος Χίγκινγκ στο 97, είμαστε εδώ 1-2. Παλαιστίνο Ντεπορτίβο Ριέστρα 1-1 στο 96. Τελικό Σάο Πάολο Μπόστον Ρίβερ 2-0. Από το 18 ήταν το 2-0 και έμεινε εκεί. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε λογικά και τελικό από το παιχνίδι Γκρέμιο Μοντεβιδέο. Αργότερα έχουμε και άλλα μάτς, ξεκινάνε 3.30. Πάλι για Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουντα Αμερικάνα. Θα τα πούμε όλα σε λιγάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
3: Η ώρα είναι 3.